την άλλη, όπως φέρνει ο Ολυμπιακός με την ίδια γνωστή πετυχημένη συνταγή της Λεωφόρου. Προτίθεται να κατεβάσει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ένας Παναθηναϊκός στις 9 που υποδέχεται την ΑΕΚ όλη την εβδομάδα και κάτι παραπάνω συζητούσαμε αν θα προβεί σε κάποια αλλαγή διάταξης. Είχε κερδίσει πόντους η τετράδα και πάλι αν είχα καταλάβει καλά μέσω του ρεπορτάζ. Αλλά από χθες το βραδάκι νομίζω καταλήγουμε σε τριάδα. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα βγάλουμε πιο μετά καινικό παγκάκι. Και από την άλλη ΑΕΚ, η οποία θα ξέρει και το αποτέλεσμα του αγώνα της Τούμπας. Η ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, στο συν 8 από τον ΠΑΟ και έχει πάρει και το κατάλληλο μπουστάρισμα ακόμα μια φορά από τον κόσμο της, που χθες ήταν πάνω από 10.000 στην Allwyn Arena, έτσι μπίζαραν το σύνολο. Τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θέλει βεβαίως συνδυασμό αποτελεσμάτων να έρθει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο. Πολύ σημαντικά τα χθεσινά παιχνίδια στα play-out, θα πούμε και αυτά πραγματάκια.

Καλημέρα, αν είδα χθες κερκίδα Απόλλωνα. Ναι, είδα, φοβερή και τρομερή. Στο Final Four του Conference Cup. Δυστυχώς ούτε ο Απόλλων ούτε ο Πανιώνιος κατάφεραν να κλείσουν θέσεις στον μεγάλο τελικό, αλλά θα έχουμε έναν εμφύλιο μικρό τελικό το απογευματάκι. Μόνο και μόνο βέβαια που διοργάνωσε η χώρα μας μέσω του Απόλλωνα κυρίως και του Πανιώνιου, που βοήθησε, είναι και μια σημαντική επιτυχία. Θα θέλαμε να είναι η παρουσία η ελληνική στον μεγάλο τελικό, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, επιτέλους το δίδυμο που αγαπήσαμε στα ηχεία μας, Βιτάλ ήταν το συγκεκριμένο. Άνοιξε την εκπομπή του Σταύρου Καλογεράκη όταν την επιμελήθηκα μουσικά. Καλό ταξίδι να φέρει το κύπελο, λέει ο Κίμων. Ο Κίμων από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Κίμωνα.

0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς break, ένα μικρό, να πάρουμε μια ανασούλα. Επιστρέφοντας, θα τα πούμε για τα χρυσινά play outs. Μετά τις και μισή ανοίγουμε ρεπορτάζ, διότι έχουμε μπόλικο πράγμα σήμερα. Πολύ σημαντική και αυτή η αγωνιστική. Εγώ να δώσω ουράγιο δύναμη και τα συγχαρήκια μου σε όλους και όλες που από το πρωί, εδώ και λίγη ώρα, τρέχουν, έχουν ξεκινήσει ο τρίτος εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου από το Χαϊδάρι έως και την Κεσαριανή. Οργανώνεται για τρίτη σέρι χρονιά από τα εργατικά κέντρα Αθήνας και του Πειραιά. Σήμερα 3 του Μάη είναι και από την αιγίδα του Σέγας. Το σύνθημα το φετινό κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους, βαδίζοντας τα βήματα της ιστορίας. Μπράβο, συγχαρητήρια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλούς αγώνες.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλησπέρα από Νότια Κορέα. Σήμερα η Κάρα παίρνει πρωτάθλημα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Κερδίζει η United σήμερα. Διαρωτάτε ή ο Χρήστος ή κάποιος άλλος φίλος. Ήταν ακριβώς από πάνω το μήνυμα. Αδιάφορα, μωρέ. Οκ, να μου πει κάποιος United, Liverpool, Liverpool, United γίνεται ένα αδιάφορο. Πάντως έχει πιο πολλά παιχνίδια και στην Αγγλία αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα με ενδιαφέρον βαθμολογικό. Και πάντα λέμε ότι τώρα στο φινάλε των πρωταθλημάτων, αν θέλουμε να παίζουμε κάτι, πάμε προς ομάδες που έχουν κίνητρο. Θα πούμε κάποια πραγματάκια και γι' αυτό πιο μετά εδώ. Φίλος, καλημέρα. Την άποψη που θα ήθελα για τη δήλωση του Μπενίτεθ. Εγώ καταλαβαίνω πως κανένας δεν του μιλάει να του εξηγήσει κάποια πράγματα ή δεν θέλει να ακούσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι μιλάει σαν να είναι προπονητής, σαν να πιστεύει τουλάχιστον ότι θα είναι προπονητής και την επόμενη χρονιά. Κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, μόνο βέβαιο δεν είναι, αλλά οκ, είναι και πολύπειρος, ξέρει κάποια πράγματα πώς να τα διαχειρίζεται και για την εικόνα του. Δεν είναι ωραία ατάκα, όπως και να το κάνουμε, δεν ακούγεται τουλάχιστον καλά, δεν είναι εύυχη να θεωρείται επιτυχία η τετράδα για τον Παναθηναϊκό και το μέγεθός του, όπως και να ήταν η χρονιά, όση και να ήταν η απόσταση που είχε χτιστεί. Μάνε όλοι μένω δίπλα στο σκοπευτήριο. Χθες και προχθές ήμουν για φόρο τιμής. Κάθε χρόνο ο Θεός αθάνατη. Πολλές όμορφες καλημέρες από Αντίπαρο. Λοιπόν, πάμε και, στα χθεσινά, επειδή είχαμε σημαντικά πραγματάκια. Κάθε αγωνιστική στα play-out είναι σημαντική, όπως φαίνεται. Κάθε αγωνιστική έχουμε και έναν κερδισμένο. Το θέμα για την ΑΕΛ είναι ότι δεν είναι ποτέ εκείνη κερδισμένη. Μία είναι ο Αστέρας. Το είχαμε δει στο παιχνίδι με τον Πανετολικό πριν από 2-3 αγωνιστικές. Τις προάλλες ο Πανσεραϊκός με το διπλό στη Λάρισα. Χθες πάλι ο Αστέρας με αυτή την ευρή επικράτηση επί του Ατρομήτου. Θα μπορούσε να είναι και ο Πανσεραϊκός και είναι εν μέρη. Άντε να πούμε ότι υπάρχει 1,5 κερδισμένος με αυτό το βαθμό που πήρε ο Πανσεραϊκός. Τώρα έχουμε μια βαθμολογία με τον Πανσεραϊκό στην ισοβαθμία εκτός ζώνης με 28 βαθμούς, όσους έχει και ο Αστέρας. Υπερτερεί στην ισοβαθμία και έχει λήξει. Και ας έχουν ακόμα ένα παιχνίδι. Την έχει πάρει την ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός μεταξύ των δύο. Και η ΑΕΛ, τελευταία θέση, ουραγός με 25 πόντους. Μια ΑΕΛ η οποία κρατούσε την νίκη στα χέρια της, το διπλό στις ΣΕΡΕΣ χθες. Αλλά αυτό το πέναλτι στο τέλος έφερε την ισοφάρηση για τον Πανσεραϊκό. Τα λέγαμε και χθες εδώ μετά το παιχνίδι, μετά όλη την αγωνιστική, με τον Νίκο Ράλη. Του εκμυστηρεύτηκα δια αέρος τη συγκίνησή μου που είδα μετά από πόσο καιρό μια ομάδα ελληνική να παίζει με 4-4-2 ρόμβο. Ήταν η ΑΕΛ. Έστειλε ένας φίλος σωστά ότι και η ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν έπαιζε ρόμβο, αλλά δεν ήταν για πολύ, δηλαδή για 1-2 παιχνίδια. Το κράτησε ο Νίκολιτς και το άλλαξε λίγο παραπάνω, 2-3 παιχνίδια και το άλλαξε. Αλλά ναι, χθες η ΑΕΛ αρχικά με ρόμβο, με ένα αόρατα Νάσοφ, Σουρλί, Πέρες. Εν συνεχεία, επειδή δεν πολύ βγήκε αυτό, έβαλε και το Σαγάλ, έπαιξε με καθαρό έμους ακραίους. Στο τέλος έπαιξε και με τρίτο στόπερ. Και τα λέω όλα αυτά διότι, οκ, okay, λογικό, υπάρχει ένας νέος προπονητής, ο Φέστα θέλει να περάσει τα δικά του πράγματα. Ωστόσο, είναι κάτι το ενδεικτικό να έχουμε φτάσει 2 Μαΐου, σήμερα 3, και ακόμη επί της ουσίας να ψάχνεται η ΑΕΛ. Είναι ενδεικτικό του γιατί, μεταξύ άλλων, βρίσκεται σε αυτή την πολύ πολύ δεινή.

Μετά το φινάλι της περασμένης αγωνιστικής και το ισόπαλο Κηφισιά Πανετολικό, σκεφτόμουν εκείνο το βράδυ ποια εκ των δύο ομάδων που είναι κοντά σε αυτές που κινδυνεύουν θα μπορούσε να μπει σε πραγματικά σενάρια κινδύνου. Και παρότι η Κηφισιά ήταν πολύ καλύτερη στο προηγούμενο παιχνίδι, υποδεχόμενη τον Πανετολικό, εκείνη είχα στοχεύσει βέβαια, τι ξέρω εγώ. Και την είχα στοχεύσει και λόγω εμπειρίας που δεν έχει. Okay, και επειδή συνεχώς έφτανε στην πηγή, δημιουργούσε φάσεις, δημιουργούσε καταστάσεις, αλλά δεν έβαζε τον γκολ. Αλλά τι να το κάνεις αυτό, όταν έχεις βρει τον τρόπο. Πόμπο, πέναλτι, 6 match play out, 3 γκολ έχει η Κηφισιά και τα 3 με εκτελέσεις πέναλτι του Πόμπο. Χωρίς να υπονοώ κάτι, ήταν εντάξει μια δύσκολη φάση αυτή το μαρκάρισμα του Σιέλη στον Μπένι. Έχει βρει σίγουρα μπάλα ξεκάθαρα, αλλά μετά πηγαίνει με τις τάπες πάνω στο καλάμι, προτεταμένο το πόδι. Έγινε λοιπόν η δουλειά χθες για την Κηφισιά, το διπλό 1-0, οπότε έχει μια ασφάλεια 6 ποντών από την ζώνη του υποβιβασμού. Από την άλλη ο Πανετολικός είναι στο συν 3 και την άλλη αγωνιστική πηγαίνει Περιστέρη. Και όχι απλά πηγαίνει Περιστέρη, πηγαίνει να παίξει με μια ομάδα πάρα πολύ καλή όπως είναι ο Ατρόμητος και η οποία έχει δεχτεί 4 γκολ, έχει πληγωθεί ο εγωισμός της. Έχει ένα προπονητή ο Ντούσαν Κέργιας που δεν τα πολύ αφήνει αυτά, οπότε μπορεί την επόμενη αγωνιστική να είναι ακόμα πιο δύσκολη η θέση βαθμολογικά του Πανετολικού. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να πέσει η ομάδα του Αναστασίου, η οποία όμως κακά τα ψέματα είναι πραγματικά σε ελεύθερη πτώση. Αν είχε ακόμα 10 αγωνιστικές η διαδικασία των play-outs, από εδώ και πέρα, έτσι όπως το πάει ο Πανετολικός, φερή-φερή το πάει. Και έχει πάντα σημασία, το λέμε κάθε χρόνο αυτό, πώς τελειώνει τη σεζόν. Πάντα. Μερικές φορές τουλάχιστον βλέπουμε να επηρεάζει το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Ένα καλό φινάλε, γλυκένει το πράγμα, χτίζει εμπιστοσύνη, χτίζει αυτοπεποίθηση στο σύνολο και με τις μεταγραφές που ακολουθούν έχει ένα καλύτερο μπουστάρισμα εν ώψη επόμενης εκκίνησης. Και αντίθετα, μπορούμε να δούμε ένα κακό φινάλε να επηρεάζει πράγματα και αυτό δεν είναι καλό για τον Πανετολικό, που επίσης δεν είναι καλό να υπάρχει γκρίνια, να μην γεμίζει το γήπεδο και τα υπογραμμίζω όλα αυτά και για το σημειολογικό της όλης κατάστασης. Χθες είχαμε ένα Πανετολικό Κηφισιά, δύο μήνες μετά από το ιστορικό εκείνο παιχνίδι όπου τίγκαρε το γήπεδο του Πανετολικού και λέγαμε και συζητούσαμε πώς θα καταφέρει ο Πανετολικός να το αξιοποιήσει, να χτίσει πάνω σε αυτό, δηλαδή να κρατήσει τον κόσμο. Και όχι απλά δεν τον έχει κρατήσει, αλλά χθες είχαμε και μπόλικη γκρίνια. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι το αμφίδρομο. Πρέπει και ο κόσμος να στηρίζει και η ομάδα να κρατάει τον κόσμο, να τον αναγκάζει επί της ουσίας να είναι εκεί παρόν.

σε ό,τι αφορά τώρα το ευρύ αυτό αποτέλεσμα για τον Αστέρα, το πολύ θετικό που είχαμε σημειώσει μετά το φινάλε της προηγούμενης αγωνιστικής ήταν ότι από εδώ και πέρα ο Αστέρας είχε τρία παιχνίδια στην έδρα του και δεν ήταν απλά κάτι το... ένα φαινομενικό πλεονέκτημα που έχει κάθε ομάδα που παίζει στην έδρα της. Ο Αστέρας στα play-out την αξιοποιεί τη δικιά του έδρα. Έχει κάνει ήδη το 3 στα 3 και έχει ακόμα δύο παιχνίδια. Και το επίσης ενθαρρυντικό που βλέπαμε το τελευταίο διάστημα από τον Αστέρα ήταν ότι επιτέλους για τον ίδιο είχε αρχίσει και έπαιρνε επιθετικά και άλλα πράγματα πλην του Μπαρτόλο. Και χθες είχαμε τον Κετού, και χθες είχαμε τον Μακέντα να είναι σε φάση γκολ, και χθες είχαμε τον Αλμίρα να πετυχαίνει το πρώτο του επαγγελματικό γκολ, διότι ο Αλμίρας τώρα πέρασε και το μήνυμα. Ή ο Μάκης, ο Διονύσης, δεν θυμάμαι, κάποιος από τον δύο τον εκθέαζε και καλά έκανε. Ο Αλμίρας έχει αποδείξει τις τελευταίες αγωνιστικές ότι δεν είναι ένα απλά παιδί, ένα παιδί το οποίο μας είχε συγκινήσει με το κλάμα του. Είναι και ένα παιδί το οποίο, ένας νεαρός παίκτης, ο οποίος έχει μπόλικο αγωνιστικό θράσος, πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία και νομίζω έχει αρκετό μέλλον. Και πάρα πολύ όρημο στις δηλώσεις του,

Μάκης το είπε για τον Αλμέρα και δίκιο είχε ο Μάκης, φίλος του Ατρόμητου, ο οποίος χθες μετά από 12 παιχνίδια με μόλις μια ήττα, κομβική εκείνη στη Λιβαδιά, χθες δεν ήτανε. Μετά από 12 παιχνίδια λοιπόν με μόλις μια ήττα, χθες ιτήθηκε, ήταν ανώδυνη, αλλά okay, αυτό που λέγαμε πριν, το πώς τελειώνει στη σεζόν, και εδώ πέρα να το βάλουμε, πρέπει τώρα στο φινάλε της σεζόν να μην χαλάσει τις εντυπώσεις τις οποίες διασκέδασε, είναι η αλήθεια, στο φινάλε της αναμέτρησης με αυτά τα δύο γκολ. Ο Ατρόμητος έλειπε και ο Κέρκες, και το λέω αυτό, okay, θα πει κάποιος ότι και στα προηγούμενα παιχνίδια έλειπε και σκόραρε κατά ρυπάση η ομάδα του. Αλλά συνήθως όταν έχεις ένα τόσο κακό ημίχρονο όπως ήταν το πρώτο για τον Ατρόμητο, παρά κάποιες φάσεις που έβγαλε, αμυντικά έμπαζε η ομάδα. Αν έχεις εκεί τον προπονητή που είναι και λίγο φωνακλάσιο να χρειάζεται, όπως ο Κέρκες, κάπως συνήθως ξυπνάς.

τίποτα από εδώ και πέρα πάρα πολύ σημαντικό στα δικά μάτια, πως κάποια ομάδα θα καταφέρει να χτίσει μια σχετική σταθερότητα, δηλαδή να αρχίσει να διπλώνει νίκες. Μέχρι στιγμή στα play-out η μόνη ομάδα που το έχει καταφέρει είναι ο Ατρόμητος, που έχει καταφέρει τρεις σειρά αγωνιστικές να πάρει νίκη. Καμία άλλη δεν έχει καταφέρει έστω δύο φορές να πανηγυρίσει τρίποντο back-to-back. Πάρα πολύ σημαντική και η επόμενη αγωνιστική. Κάθε αγωνιστική τώρα, εντάξει, είναι κλεισέ αυτό, θα είναι σημαντική. Απλώς οι επόμενες δύο περιέχουν παιχνίδια μεταξύ των τριών τελευταίων. Δηλαδή, την επόμενη έχουμε το ΑΕΛ Αστέρας. Επίσης, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται και Φυσιά και ο Τρεμητός, όπως είπαμε, τον Πανετολικό. Και την 8η αγωνιστική έχουμε το Αστέρας Πανσεραϊκός, όπου αυτό θα είναι ένα συναπάντημα όπου ο γηπεδούχος θα έχει 3 στα 3 εντός στα play-out και ο φιλοξενούμενος 3 στα 3 εκτός. Σε νίκες όλα αυτά, άντε να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Εν τω μεταξύ, ο Πανετολικός τελευταίες τρεις αγωνιστικές αντιμετωπίζει τους αυτή τη στιγμή τρεις ουραγούς, οπότε και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, αν θα βγάλουμε και έτσι σαφώς μόλις επιστρέψουμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Τι βλέπουμε σήμερα στην Τούμπα? Αν πιστεύω ότι ο Πάγκο μπορεί να γυρίσει την εικόνα και να κερδίσει. Κάτι που μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι, βάσει της εικόνας που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων, και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, είναι η κατάσταση στο κέντρο. Γι' αυτό είπα πριν για τον Μίτε και την κατάσταση που τον είχαμε δει στον τελικό κυπέλλο. Και τα τρεξίματα που είχε βγάλει και ο ΕΣΕ και ο Τσικίνο, γενικά τα χαφ του Ολυμπιακού, νομίζω αυτή η συνθήκη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Γενικά προς δεξιά το βλέπω το παιχνίδι, αλλά οκ. Okay, πολλές φορές υπάρχουν διάφορα ψυχοπνευματικά στοιχεία που μπορεί να διαμορφώσουν και άλλα αποτελέσματα. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως τα Καλάβρητα, την Κορινθία και το Πύλο τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί σήμερα πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Συνεχίζετε να είμαστε εμπειγνώμη στο FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμίση του και τι μουσικέ επιλογέ των Παναγιώτη Κεφαλά. Στην οργάνωση παραγωγή, Μανώλης Μουσάκης στο μικρόφωνο. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και τον κύκλο των ρεπορτάζ. Ντέρμπι σήμερα, οπότε. Μπόλικο το ενδιαφέρον.

δυσάρεστη είδηση που μας ήρθε το πρωί αφορούσε την οικογένεια του Ολυμπιακού. Σήγησε η φωνή των Πειραιωτών επί δεκαετίες ο Στάθης Γαβάκης, ο εκφωνητής του Καραϊσκάκης. Ξεκίνημα από το ΣΕΦ, σαφώς. Έβγαλε και ανακοίνωση πριν από λίγο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επί χρόνια βέβαια και στο Καραϊσκάκης μετά. Έκανε και σχετική ανάρτηση τα πρωί-πρωί ο Νίκος ο Γαβαλάς. Συλληπιτήρια.

0: Λοιπόν, τέρμα διακοπές. Αυτό ήταν. Ό,τι διακοπή είχαμε, είχαμε. Πλέον το πάμε τάπα μέχρι και το φινάλε, μέχρι τις 17 του Μάη. Κάτι που βεβαίως αφορά και την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Που έτσι κι αλλιώς ο προπονητής της το έχει δηλώσει πολλάκις, δεν του αρέσουν αυτές οι διακοπές. Εξάλλου θυμίζω ήταν και ο μοναδικός ο οποίος δεν άσκησε ποτέ αυτό το δικαίωμα αναβολής αγώνα πριν ή ανάμεσα από τα ευρωπαϊκά μάτς της ομάδας του. Έκανε και ωραίες δηλώσεις χθες ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά να μην τα λέω μόνος μου, να καλημερίσω Κώστα και Τζόγλου, τον οποίο δεν ξέρω πού μπορεί να πετυχαίνω τώρα. Εκεί κοντά δεν εξάγεται μεγάλος εργατικός λαϊκός αγώνας. Μπορεί να τρέχει, μπορεί να είναι τροχάδιν τώρα. Επί το έργο, Κώστας. Καλημέρα, Κώστα.
1: Σπίτι.
0: Σπίτι.
1: Ακόμη δεν έχει ξέρει, γιατί λόγω του μεσημεριανού φαγητού είχα μια προετοιμασία να κάνω και καθυστέρησα λίγο να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, είσαι και με τον νου όμως.
1: Το αθλητικό κομμάτι της ημέρας.
0: Σωστό. Πώς είμαστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα.
0: Το βράδυ θα μου πεις.
1: Καλά.
0: Ναι, έλεγα, είχα αρχίσει και έλεγα για τις δηλώσεις του Νικολίτς, πολύ ωραίες και χθες. Και για το κομμάτι του Παναθηναϊκού μάλιστα. Το πώς σχολίασε το ότι δεν πρέπει να υποτιμάται, επειδή φαντάζομαι είχαν φτάσει στα αυτιά του μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τώρα δεν ξέρω από ποιον, επειδή το έχουμε ζητήσει πολλές φορές ότι και η ομάδα και ο οργανισμός, αλλά και ο κόσμος της ΑΕΚ κρατάει πολύ χαμηλά την μπάλα. Αλλά okay, για να προσέχει τα έπαιχτες και ο Νικολίτς.
1: Εντάξει, μπορούμε να θυμίσουμε κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός μέσα να χάσει από τον Ολυμπιακό, που ήταν και ένα παιχνίδι που, okay, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν, αν δεν γινόταν αυτό το μεγάλο λάθος του Κεβδέη. Ήταν και 11 μάτσα ήττητος. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δηλαδή και όλα τα άλλα να μην υπήρχαν, μόνο αυτό αρκεί για το σημερινό παιχνίδι.
0: Αλήθεια. Και στη Λεωφόρο κιόλας, με τη δικιά του σημειολογία, τελευταίο παιχνίδι, οπότε οκ. Okay.
1: Τελευταίο, όχι παιχνίδι της Λεωφόρου, τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι.
0: Σωστά, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι, είναι με τον ΠΑΟΚ μετά.
1: Από παιδιά.
0: Για πες κάποιο που δεν ξέρω αν έχεις πει αυτή τη βδομάδα, αλλά αν δεν έχεις πει, για πες μας ένα που σου έχει μείνει, χαραγμένο, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στη Λεωφόρο πάντα.
1: Κοίτα, ένα παρότι εμείς της ηλικίας μας πάντα λέμε τα παλιά, ένα παιχνίδι που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι το φετινό, το 2-3. Δηλαδή, από τα σπάνια παιχνίδια που έχουμε δει σε εξέλιξη. Πραγματικά απίστευτη η εξέλιξη του παιχνιδιού, έτσι όπως πήγε και όπως κρίθηκε στο τέλος. Επίσης, εντάξει, το 1-3 στο κύπελο με τον Φερνάντο Σάντος, είναι αυτό. Μετά το πρώτο που είχα πάει, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, πήρε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, τον Ντάβι νομίζω. Και αν νικούσε εκείνη τη μέρα θα το έπαιρνε και μαθηματικά, αλλά δεν νίκησε, ήρθε 0-0. Και είχε χάσει και πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
0: Και έχει και πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια η ΑΕΚ όταν το χρησιμοποιούσε κατά συνθήκη ως έδρα.
1: Όχι και πάρα πολλά. Εντάξει.
0: Πολλά, εντάξει, κατάλαβες. Okay, έχει...
1: Το Άγκρα Σκόπερς ήταν ιστορικό παιχνίδι, αλλά τότε λόγω μπάγκεβιτς δεν πήγαινα στο γήπεδο. Οπότε δεν
0: νομίζω και με τη Μονακό εκείνη τη χρονιά είχε καταγραφεί η μικρότερη προσέλευση κόσμου. Ναι, δεν είχαν πάει. Ήταν ανήμερα νομίζω την ίδια ώρα με το Γιουβέντους Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, ήταν την ίδια μέρα. Το ίδιο βράδυ.
0: Και με λακορούνια και όλα στον κόλπο του Τσάρτα. Εμένα μου έχει μείνει ένα παιχνίδι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά εγώ γκολ. Από τα αερότερα γκολ νομίζω που έχουν επιτευχθεί σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Η συνεργασία του Ντέμι με τον Τσάρτα. Το θυμάσαι το 1-2 που είχαν παίξει. Το 2001.
1: Ναι,
0: το 2001.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Τώρα που θυμήθηκα, το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν το 0-0, ήταν το 1-2. Με το Βαγγέλη Βλάχο που είχε βάλει τα δύο γκολ. Ένα τρομερό μάτς με τρομερό κόσμο στο γήπεδο, πάρα πολύ κόσμο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τότε και πολύ στα καλά. Καλά, ό,τι άγγιτα, κάτι τρομερό εκείνη τη χρονιά. Και αυτό ήταν μεγάλο παιχνίδι. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και το γύρισε η ΑΕΚ. Εντάξει. Τώρα πάμε στα. Αλλά λέω και πάλι ότι και το φετινό θα μείνει στην ιστορία το παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Να δούμε μήπως το ξεπεράσει το σημερινό. Μια μέρα έτσι περίεργη που όλοι οι Ολυμπιακοί υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, οι Αγγλίδες υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Είναι είναι λίγο έτσι πώς θα φέρνει η ζωή στα play-off πολλές φορές και πράγματα που δεν τα έχεις έτσι στο μυαλό σου γίνονται.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε, χθες έσπασαν όλα τα ρεκόρ προπόνησης πριν το ντέρμπι, παρότι ήταν και η Πρωτομαγιά και ήταν και όλα αυτά τα προβλήματα με το πανηγύρι, με το πάρκινγκ, όλα αυτά. Τελικά ξεπεράστηκε το ρεκόρ που είχε η ΑΕΚ, κάθε φορά έχει και νέο ρεκόρ προπόνησης και σίγουρα δεν ξέρουμε, νομίζω ότι ίσως και έχει λιγότερο κόσμο σήμερα το παιχνίδι από ό,τι είχε χθες η προπόνηση της ΑΕΚ.
0: Είχε πολύ, είχε πάνω από 10.
1: Ναι. Σίγουρα έχει πάνω από 10. Δηλαδή άμα μετρήσεις τις σειρές απλά, ας πούμε, γύρω στα 10.000. Είναι κάτι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο της ΑΕΚ και την ομάδα που φέτος την έχει πραγματικά στηρίξει πάρα πολύ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, από την αρχή. Και όσο περνάει ο καιρός ακόμη περισσότερο, να δούμε τώρα. Είναι πολύ κρίσιμη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει το προπάθλημα των 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό, 8 από τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα είναι ακόμη ανοιχτά. Σίγουρα η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι αυτό το 15ήμερο είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι και διακοπή μεγάλη που η ΑΕΚ είχε καιρό να κάνει διακοπή λόγω της Ευρώπης και είναι και η πρώτη φορά που εκτός από τη διακοπή είχε και θέλει 15 μέρες να διαχειριστεί το ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Έχει ένα μεγάλο πρέπει. Εντάξει, πάντα σίγουρα το πρωτάθλημα είναι ο στόχος, αλλά εδώ τώρα που έχει φτάσει, το πρέπει είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Και είχε πάει και σε εξαιρετική κατάσταση. Okay, ήταν και τα αποτελέσματα απέναντι σε δύο συνδιοικητές. Ναι. Αλλά πραγματικά και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή αυτό. Υπήρχε στόχευση η ΑΕΚ να είναι τόσο καλά, ενώ σωματικά, εντάξει, πνευματικά αυτό έρχεται και κουμπώνει από τον Νίκολιτς και το επιτελείο σε αυτό το σημείο καμπής τη σεζόν?
1: Μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απάντηση δίνει το γήπεδο. Από τη στιγμή που βλέπουμε αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα και μακάρι να συνεχίσουμε να το βλέπουμε και μέχρι το τέλος, είναι προφανές ότι έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που μέσα στη σεζόν βελτιώνεται συνεχώς. Αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο. Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε. Το είχε πει και ο Νίκολιτς άλλωστε. Το είχε πει αρκετές φορές αυτό. Ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι για να κάνει τις προκρίσεις αυτές που πραγματικά αυτές έφτιαξαν τη χρονιά, που ήταν και κάτι που ελάχιστοι το περίμεναν και δεν ήταν και πάρα πολλές οι πιθανότητες για να γίνει. Και νομίζω τώρα έχει φτάσει σε ένα πικ και να δούμε αν θα συνεχιστεί σήμερα ή αν θα έχει μπει φρένο από τη διακοπή. Αλλά και πόσο να έχει μπει, πιστεύω. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, ίσως και αυτή η διακοπή να χρειαζόταν, γιατί ήταν και πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Μπορεί κάποια στιγμή να έβγαινε και μια κούραση, κάτι στην ομάδα τέλος πάντων, ένα άδειασμα. Οπότε τώρα να έχει ξαναπάρει δυνάμεις. Πήραν και ένα μεγάλο ρεπό μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ για να ξεκουραστούν, χωρίς να έχουν εθνικές ομάδες και να φύγουν σε ταξίδια. Αυτοί που φεύγουν συνήθως, ο Πινέδα, όλοι αυτοί, ο Κοϊτά κτλ.
0: Και για να κάνω και μια σύνδεση με την ενδεκάδα, παίκτης για την ακρίβεια, όπως ο Περέιρα, ο οποίος είναι κομβικός στα ντέρμπι, και θα μου πεις εσύ αν ξεκινήσει σήμερα βασικός, είναι από αυτούς που ενδεχομένως να χρειάζονται και μια δικοπή για να είναι σε επίπεδα έντασης των υπόλοιπων.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο Περέιρα ένας παίκτης που το χρειάζεται αυτό, δεδομένα. Εντάξει, έχει πιθανότητες για σήμερα να ξεκινήσουμε με τους σίγουρους, όπως έκανε και ο Ρεχάγκελ και έφερε Γούρη και πήρε με το γύρο. Στρακώσα, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Πινέδα, Βάργα, Κοϊτά. Και μετά είναι τρεις θέσεις, είναι το αριστερό μπακ. Ο Πέντρας έχει πάει πολύ καλά στα δύο μάτσες, στα δύο πρώτα ντέρμπι. Και έφερε και Γούρη. Αλλά έχασα και τέσσερις προπονήσεις, οπότε θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Πίλιο. Και αριστερά πιστεύω ότι θα κρυθεί από το πώς έχει το Παναθηναϊκό στο μυαλό του ο Νίκολιτς, δηλαδή τι περιμένει από τον Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ο Περέιρα, είναι και ο Κατσίνοβιτς, αλλά θα έχουν και πιθανότητες για μια μικρή έκπληξη που θα είναι ο Κουτέσα. Αυτοί οι τρεις λέω με τη σειρά που τους είπα. Δεξιά ο Κοϊτά και παρτενέρ του Βάργκα θα δούμε. Τώρα μέσα στην εβδομάδα έχουμε και δύο. Καταρχάς να πούμε ότι και ο Γιώβιτς και ο Μάνταλος και ο Μπενράης είναι ok. Για το Μάνταλο, εντάξει, ο Μάνταλος είχε πιο πολλές προπονήσεις από όλους, είχε και λίγο πιο σοβαρό έτσι θέμα, γιατί ήταν ένα αμυϊκό, ελαφρύ αλλά αμυϊκό. Οπότε, για την κορυφή της επίθεσης, για τον Μπαρτανέρ δηλαδή του Βάργα, εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη, θα πούμε όταν βγει η εντεκάδα.
0: Ανοιχτό, okay.
1: Θα είμαστε σίγουροι. Ο Ζήνη έχει παίξει πιο πολύ από ό,τι φαίνεται μέσα στις προπονήσεις, δηλαδή με το βασικό σχήμα. Αλλά είναι και ο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς είναι πάντα ο Γιώβιτς, είναι ο πρώτος κόρτος της ομάδας, έχει και μια ρέντα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά θα μπορούν να παίξουν ρόλο. Οπότε για αυτή τη συγκεκριμένη θέση να το αφήσουμε έτσι πιο ανοιχτό και να περιμένουμε. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι είναι και οι δύο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή ο Ζήνη βασικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Γιώβιτς εντάξει είναι ο Γιώβιτς. Απλά ο Ζήνη επειδή όταν γύρισε από τον τραυματισμό δεν είχε γυρίσει τόσο καλά. Μετά έπαιξα δύο μάτς και ήταν φανταστικός. Οπότε ό,τι και να γίνει σήμερα δεν είναι έκπληξη και σίγουρα θα υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από την όποια επιλογή. Και θεωρώ ότι σίγουρα και όποιος και δεν ξεκινήσει θα έρθει από τον πάγκο κάποια στιγμή μέσα στο μάτς.
0: Και ένα σπόδιο να φέρνεις Γιώβιτς για παράδειγμα από τον πάγκο. Ναι. Να έχεις τουλάχιστον επιλογή να τον φέρεις.
1: Ναι. Ναι, και καλά και ο Ζήνη όπως είναι τώρα στα δύο προηγούμενα μάτς είναι και αυτός το ίδιο. Δηλαδή.
0: Ναι, αλλά σκέψου να σε παίκτη του Παναθηναϊκού και να βλέπεις ότι στον πάγκο κάθεται κάποιος που σου έχει βάλει 7 γκολ. Το βλέπεις και λίγο. Μάλλον, φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά είναι και για μας λίγο παραπάνω.
1: Τώρα είναι όλα, όλα ανοιχτά. Όποιο αποτέλεσμα και να έρθει, η ΑΕΚ δεν χάνει για το πρωτάθλημα, ούτε το κερδίζει από σήμερα. Θα παίξει σίγουρα μεγάλο ρόλο, κακά τα ψέματα. Πρωτάθλημα είναι. Βαθμοί έρχονται, δεν είναι match knockout, οπότε μεγάλο ρόλο θα παίξει για το παιχνίδι της Τούμπας, η ΑΕΚ θα ξέρει το αποτέλεσμα. Νομίζω είναι καλό αυτό να το ξέρει, γιατί μπορεί κάποια μέσα στο παιχνίδι κάποια στιγμή η διαχείριση να κρυθεί και από το τι έχει γίνει στην Τούμπα. Και μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να είναι καλή ως ο διαιτητής μετά από αυτό το τρελό που έκανε ο Λανδάμ, που πάλι τον ίδιο διαιτητή, την ίδια διαιτητική ομάδα μάλλον. Back to back στο Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ναι, κανείς.
1: Πραγματικά δεν καταλάβαινε τι νόημα είχε. Και δεν το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει. Πραγματικά ποτέ όμως.
0: Ναι, και με Έλληνα δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ποτέ, ποτέ δεν έχει γίνει. Ποτέ. Παλιά ήταν και στον κανονισμό να απαγορεύεται αυτό. Δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή το έβγαλα, προφανώς επειδή πίστευαν ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα το κάνει κανείς ούτως ή άλλως. Οπότε. Θεωρήθηκε προφανώς περιττό να είναι στον κανονισμό και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν περιττό. Εντάξει, τέλος πάντων, μακάρι να κάνει μια καλή διαιτησία. Ένας διαιτητής που είναι υψηλής κλάσης και θα δώσω την ευχή οι διαιτησίες να είναι όπως ήταν και στα πρώτα μάτια των πλεϊόφ, γιατί ήταν πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Και νομίζω αυτό δεν το λέω επειδή εκνίκησε και οι ομάδες που έχασαν είπαν το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα παράπονο και κανένα ψεγάδι για τις διαιτησίες των αγώνων αυτών των play-off των πρώτων. Εννοώ για τα παιχνίδια της ΑΕΚ.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα.
1: Κι εγώ. Καλή συνέχεια φίλε μου.
0: Καλή σου μέρα. Κώστας και Τζετζόγλου λοιπόν για το δεύτερο χρονικό παιχνίδι σε νέα τελευταία αγωνιστική που θα γίνει αυτό, δηλαδή τα δύο ντέρμπι να είναι σε διαφορετικές ώρες από την επόμενη και τα δύο θα είναι όποια και είναι αυτά, την ίδια ώρα.

Λέει ο φίλος είχε γίνει πριν από 2 χρόνια σε αγώνα της ΑΕΚ να μπει Σουηδός διαιτητής. Back to back. Back to back σε αγώνα της ΑΕΚ. Δεν το έχω πρόχειρο. Γενικά αυτά με τα διαιτητικά, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πολύ παρακολουθώ. Βασικά τα παρακολουθώ, αλλά δεν τα θυμάμαι μετά. Αυτή είναι η ακριβή ορολογία. Αλλά ναι, δεν είναι ότι τώρα άσχετα ποιον έχει σφυρίξει την προηγούμενη αγωνιστική, αν ήταν ο Παναθηναϊκός, αν τον αδίκησε, αν τον οτιδήποτε, είναι ότι είναι περίεργο να μπαίνει back to back σε ένα γήπεδο η ίδια διαιτητική ομάδα. Καλός διαιτητής πάντως, μου έλεγε εδώ και ο Κέφ ότι από τους καλύτερους στην Τουρκία, αλλά δεν είχε μπει στο ντέρμπι τώρα τις προάλλες της Τουρκίας, το οποίο εντάξει, είναι και αυτό κάτι το αξιοσημείωτο που ήρθε 2 φορές εμάς και δεν μπήκε στο ντέρμπι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω εγώ ότι, να σας πω καταρχάς, να ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Messinia Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο, στη Μεσσηνία. Αντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Γιακοβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

μάλλον ο ίδιος φίλος είναι που το συμπληρώνει σε μάτς με Άρη και Παναθηναϊκό και τα γκούγκλερα το 24 πράγματι. Ο γνωστός ο Μουσάτος, το Σουηδός που δεν μοιάζει, μόνο σε Σουηδό δεν μοιάζει. Εντάξει, και από το όνομα φαίνεται, Μοχάμεντ Αλχακίμ. Σουηδός πάντως, ρέφερι, ο οποίος ήταν όντως εκείνη τη χρονιά σε ΑΕΚ Άρης και σε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αλλά ήταν με διαφορά 5 αγωνιστικών. Από ό,τι βλέπω, σας είπα, δεν το θυμάμαι. ΑΕΚ Άρης 1-0, 13η αγωνιστική και 18η ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2. Οπότε εμείς λέγαμε για back-to-back, δηλαδή χωρίς κάποιο ενδιάμεσο παιχνίδι. Ο Αλτσεπών εδώ πέρα λέει ότι κάνω μια πρόβλεψη ότι όλοι θα συζητάμε για διαιτησία στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και θα βγουν οι ξύπνοι να λένε ότι έτσι παίρνεις πρωτάθλημα. Γιατί ποτέ δεν συζητάμε, ρε Αλτσεπών. Εντάξει, σπάνια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα playoffs δεν έχει πέσει τόσο πολύ συζήτηση. Αλλά κατά τη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος. Από σένα περίμενα άλλες προβλέψεις, Αλτσεπών. Έτσι, αγωνιστικές τώρα να μου πεις, να μου δώσεις κάτι, μια τριαδούλα.

Λοιπόν, πολλά και διάφορα στο εξωτερικό. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα. Πάμε και σε αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά. Να σας πω μόνο ότι, έχει τελειώσει η Super League 2, δεν έχουμε. Παπαλά, Σεπτέμβρη πάλι. Πόσο, 6 Σεπτέμβρη ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Αλλά έχουμε τρίτη εθνική, και όχι μόνο και παρακάτω κατηγορίες, με πολύ σημαντικά παιχνίδια που κρίνουν άνοδο για την τρίτη εθνική, αλλά εν προκειμένου και στην τρίτη εθνική για την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία, στην Super League 2. Έχουμε σημαντικές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στην τελική φάση. Εκεί μια σειρά αποφάσεις έχουν στην τρίτη εθνική. Είμαστε στην τελική φάση. Δύο όμιλοι, ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι. Σύνολο τέσσερις ομάδες που θα πάρουν την άνοδο από την τρίτη στην δεύτερη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή στον πρώτο όμιλο υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Είναι ο Παναθρακικός.

επί της Ζακύνθου. Στους 4 βαθμούς, στους 2 ο Πύργος 1968 και ο Εθνικός, και οι 2 με ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, και τελευταία η Ζακύνθος με 1 βαθμό σήμερα. Πύργος Άρης Πετρούπολης και Εθνικός Ζακύνθος. Τα παιχνίδια είναι στις 4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

0: Hope FM 102,4.
1: Τελευταία θέση παραμένει για El Novibet μετά το 1-1 με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Εχμηρή ανακοίνωση για τη διαιτησία εξέδωσαν οι Βυσσινοί. Τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίλημα για Ζήνη Γιώβιτς ως παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση, με τον Πίλιο να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ για το αντίστοιχο της επίθεσης διεκδικούν θέση η Περίρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Το αρχικό σχήμα που παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ εν ώψη του μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια των Ερυθρόλευκων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στάθης Γαβάκης. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε η φωνή του ΣΕΦ στη δεκαετία 90, αλλά και του νέου Καραϊσκάκη μέχρι το 2021. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτεθ την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, μιλώντας στην Κοσμοτέ TV εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ρενάτο Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διάταξη των πράσινων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την Τούμπα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό απίφθινε η ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδη. Απρόοπτο τη τελευταία στιγμή στον Όφι εν ώψη του αγώνα με τον Άρη, ο Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστογιώργο, Γκονθάλεφ και Χριστόπουλο. Χωρίς τους τραυματιές Μεντίλ και Χόγκλα θα παραταχθούν οι κίτρινοι, δεδομένες οι αλλαγές στις ενδεκάδες από τους δύο προπονητές. Στον μικρό τελικό που θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup όλων ανδρών θα αγωνιστούν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνης. Οι νεοσμυρνιώτες λύκησαν 13-12 από την Deaker, ενώ οι κυανόλευκοι ιτήθηκαν 16-12 από την Honvent στους ημιτελικούς που έγιναν στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Τελευταία αντίπαλος η Αυστραλία. Η Arsenal νίκησε 3-0 τη Fulham για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από την Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Bradford West Ham 3-0 για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας για τη Schalke που εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο. Βαρσελόνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγα. Σε άλλα παιχνίδια, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 και Αλαβές Μπιλμπάο 2-4. Για την 35η αγωνιστική της Σέριε Α, Κόμο Νάπολη 0-0, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Οι Sixers επικράτησαν 109-100 των Celtics μέσα στη Βοστόνη στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, σε ρυθμιστικό και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε με Αθηναϊκό Ντερμπι. Τα πούμε για τον Παναθηναϊκό, τα πάμε για τον ΑΕΚ, μέχρι να πάμε σε Νίκο Παγκάκη. Καλημέρα Μανώλη, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή η φαρσοκομωδία των playoffs 5-8 και ειδικά με τη διαίρεση βαθμών 5 θέσεις Ευρώπη, playoffs ενός 5 και play out 4 τελευταίοι. Και τα φίλε, okay, όπως φαίνεται καλά πηγαίνουμε στη βαθμολογία της UEFA, δηλαδή θα έχουμε και πέμπτο εισιτήριο για τουλάχιστον 2-3 χρόνια ακόμα. Μακάρι βασικά να έχουμε, οπότε έχει νόημα το 5-8, συμφωνώ για τη διαίρεση βαθμών, okay. Απλώς να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός. Τώρα πέσαμε και σε κέντα με το που θα γινόταν ο τελικός εκεί, με πότε θα ήταν έτοιμο το ΆΚΑ, τελικά άλλαξε, πήγε πριν το Θεσσαλικό, που και πάλι θα μπορούσε να έχει αλλάξει η ημερομηνία, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι όντως που πρέπει να χρήζει καλύτερου προγραμματισμού. Πάντως θεωρώ ότι έχει ένα δικό του ενδιαφέρον αυτή, δικό της ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία, αν γίνεται με σωστό προγραμματισμό. Επειδή π.χ. και τα play-offs ενός 6 που είχαμε, εμένα τουλάχιστον, προσωπική γνώμη, δεν με τρέλαναν. Okay. Εγώ είμαι πάντα θειασότης παλαιά σκοπής. Ένα ενίο πρωτάθλημα, όλοι με όλους, πρωταθλητής, εισιτήρια κτλ. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε σε Νίκο Παγκάκη. Την καλημέρα μου, Νίκο.
1: Κύριε Μανώλη, την καλημέρα μου, πώς είστε?
0: Είμαι πολύ καλά.
1: Χαιρετικά.
0: Εσείς?
1: Εμείς είμαστε καλά.
0: Καταλήξαμε σε σχηματισμό τελικά?
1: Εντάξει, κάτι γίνεται, νομίζω. Εννοείς σε πρόσωπα ή
0: σε σχήμα, διάταξη? Σε σχήμα, διάταξη, σε διάταξη.
1: Τώρα, εντάξει, έχουμε πει ότι δύο είναι οι δρόμοι, δύο πόρτες έχει ζωή. Τη μία θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πιθανότερο, το είπαμε και χθες στην εκπομπή, ότι είναι η τριάδα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί παίζει με δύο η ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ λοιπόν παραταχθεί με δύο και δεν αλλάξει κάτι για να συνειδιάσει, πιθανότερα να πάει και με τριάδα ο Παναθηναϊκός. Σε ό,τι τέτοια περίπτωση μπορεί να δούμε και αυτό που σκεφτόταν και είχε δοκιμάσει στην προπόνηση ενίοτο coach, δηλαδή τους τέσσερις πίσω. Σε περίπτωση τριάδας πάντως, κάνουμε προσωμείωση ενδεκάδας τώρα, έτσι όπως καταλαβαίνεις, για το Αθηναϊκό κλάσικο. Με δεδομένο ότι η ΑΕΚ, πάντα επαναλαμβάνω, την είχε αντιμετωπίσει με τρεις ο Παναθηναϊκός και θα παίξει και με δύο η ΑΕΚ, γιατί εξαρτάται και από τον αντίπαλο, για το τι, για το πώς θα προσαρμοστεί ο Παναθηναϊκός. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ο Λαφών είναι ξεκάθαρα πλέον κάτω τα δοκάρια και έτσι θα πάει μέχρι τέλος. Αριστερά και ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια, θα είναι οι δύο fullbacks του Παναθηναϊκού. Ο Ερνάντες με τον Νίγκανσον και τον Πάλμερ Μπράουν, που φαίνεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, θα είναι η τριάδα πίσω. Καθώς από την άλλη πλευρά να πούμε ότι ο Γεσβάη είναι νοκάουτ, εκτός από τον 4 και τον Κάτρι βέβαια, που είναι γνωστό ότι είναι εκτός. Είναι μια σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Και αυτός γιατί δεν περίσταμε λύσεις δεξιά. Ο Πάλμερ Μπράουν έρχεται, αλλά να θυμίσω ότι μετά από μακρά απουσία. Οπότε σίγουρα του λείπει ο ρυθμός, εξού και η σκέψη για τετράδα, έτσι. Στη μεσαία γραμμή, μετά τον τραυματισμό εφές ή τις ενοχλήσεις τέλος πάντων που είχε ο Σάντζες, νομίζω ότι πλέον μπαίνει στην ενδεκάδα ξεκάθαρο ο Μπακασέτα, γιατί υπήρχε ένα δίλημα εκεί. Και στις δοκιμές περισσότερες έχει δοκιμάσει τον Κοντούρι, δίπλα είτε με τον Σιώπη είτε με άλλα πράγματα. Οπότε βλέπουμε Κοντούρι Μπακασέτα, να σου πω αλήθεια. Και μπροστά, Αμπόρδα Τετέι δεν αλλάζει αυτό το ντουέτο, είναι προφανές πλέον. Και ο Ζαρουρί είναι μια προσθήκη στον Παναθηναϊκό που μπορεί με την ποιότητά του να δώσει κάποια ποιοτικά, ένα ποιοτικό μισάωρο. Για αρχή δεν τον βλέπω, δύσκολα. Έστω ότι προτιμά τον Πελίστρο κόσμο μέχρι τώρα. Οπότε μια θέση Πελίστρια αντίνο παίζεται αριστερά με outsider τον Ζαρουρί. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσω Πελίστρια, αλλά θα το δούμε έτσι. Αυτό είναι το πιθανότερο σχήμα που έχει στο μυαλό του πρόγραμματος του Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο Αθηναϊκό κλάσικο στο Απόστολος Νικολαίδης, θυμίζω υπάρχει και το μάτς με τον ΠΑΟ και θυμίζω ότι ενδεχομένως ότι μπορεί να αποκλείσει να γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις προς τιμή του γηπέδου στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραία, κάνει σαν φιλικό τον Άγιαξ, λέω εγώ, ρε παιδί μου. Τέτοιου επίπεδου ή με μια ομάδα.
0: Αυτό το λες τυχαία ή επειδή υπάρχει το σχετικό story και ιστορία ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού ή υπάρχει σκέψη για Άγιαξ?
1: Όχι, δεν υπάρχει ρεπορτάζ γι' αυτό. Λέω ότι επειδή υπάρχει το story.
0: Okay,
1: αυτό okay. Το success love football story.
0: Έτσι.
1: Με τον Άγιαξ. Και θα άρμοζε, δεν θα άρμοζε αφού θα βρεις μια Everton, ένα Άγιαξ.
0: Κάμε.
1: Για αυτό το φιλικό.
0: Εντάξει, έχει πολλές ομάδες που έχει...
1: Ήταν μια ωραία ιδέα.
0: Που έχει τη δικιά
1: της ιστορία. Μην την ιδέα τώρα, δεν υπάρχει κάτι.
0: Να το βάλουμε τίτλο. Παγκάκης. Φέρτε μου Άγιαξ.
1: Όχι, κάτι θα κάνει.
0: Το καλοκαίρι.
1: Κάτι θα κάνει. Και γενικά η λεωφόρος είναι ιερός χώρος.
0: Για πες μου εσύ, επειδή ρώτησα και τον Κέτσε προηγουμένως, ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θυμάσαι λεωφόρο. Τώρα εντάξει είναι η κλασική ερώτηση που φτάνει.
1: Αν πηγαίνουμε σε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θυμάμαι σε λεωφόρο.
0: Να σου έχει μείνει. Την
1: άλλη φορά με τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Τώρα.
0: Οπότε να είσαι προετοιμασμένος και για πάω.
1: Ο Κέτσε ποιο είπε. Δεν πρέπει να μην να το
0: πει. Ο Κέτσε, φίλε Νίκο, δεν έτρεξε πολύ μακριά. Εντάξει, είπαμε και παλιότερα, αλλά το φετινό του έχει μείνει. Πολύ.
1: Το φετινό του έχει μείνει λογικό είναι, γιατί είχε τις ανατροπές, ήταν κόντρα στην κόντρα σε όλα σαν παιχνίδι ρε παιδί μου, ήταν πολύ περίεργο δηλαδή. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία δεν περίμενε ας πούμε και άκρη το κερδίσεις όπως πήγε στο τέλος. Αλλά εντάξει, εκεί τώρα για τα λέμε και όλα έκανε καλά και άκρη, έκανε πολλά δώρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα μιλάμε για μια προϊστορία, μου ζητάς μια προϊστορία να μετρήσουν το 25 που έχουν αρχίσει να παίζουν. Έχουν παίξει πάνω από 150 φορές, δύο ομάδες. Δεν έχω κάποιο μάθηση στο ειδικά σλεωφόρο που μου έρχεται.
0: Εμένα για κάποιο λόγο με νικητή τον Παναθηναϊκό μου έχει μείνει, επειδή είπα πριν πιο πολύ προς ΑΕΚ, τώρα με Παναθηναϊκό νικητή ένα του 2003. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-1 με Μπασινά εκεί να σκοράρει. Γενικά εκείνα τα χρόνια μου έχουν μείνει πολύ οπότε.
1: Γενικά τα κλάσικα του Αθηναϊκά είτε ήταν στο Φιλαδέλφια της Λεωφόρο πάντα είχαν τρομερή ίντρικα μεταξύ ποδοσφαιρικά. Δηλαδή εννοώ ότι ήταν πολύ αφαίρετες αναμετρήσεις και στην ΟΠΑΠ Αρίνα τώρα, στην Όλγουν Αρίνα και στην Φιλαδέλφια παλιά, στο Κοσγκούμες κτλ. Τέλος πάντων πάντα και εγώ πήγαινα και έβλεπα τα παιχνίδια αυτά εντός εκτός και μου έχουν μείνει πολλά μάτς. Αλλά να σου πω τώρα κάποιο, θα σου πω που θα πω, ξέρεις ότι κλέψει η καρδιά, δεν μου
0: λέει κάτι
1: τέτοιο.
0: Λοιπόν, επειδή έρχονται και σχετικά μηνυματάκια, okay, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις τις δηλώσεις Μπενίτε, θα εξάλλου τις έχουμε ξανασυζητήσει. Απλώς εμένα, εγώ το σχόλιο που έκανα, ξέρεις ποιο είναι, το ότι και από τις χθεσινές δηλώσεις και γενικά όπως τοποθετείται το τελευταίο διάστημα ο Ράφα Μπενίτεθ μου δίνει την εντύπωση το ότι ο ίδιος το έχει σίγουρο του χρόνου θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, προφανώς. Άκου, καταρχάς εφόσον έχει υποθεί αυτή η ατάκα ότι είναι επιτυχία το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τετράδα, προφανώς είναι ο άνθρωπος της προσπαθήσεις που ξεκίνησε η χρονιά. Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ επιτυχία, θες, εγώ διαφωνώ με αυτό κάθετα στην τοποθέτηση. Στα λίγο συγγνώμη.
0: Ναι. Νομίζω περισσότερο.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με τα χρήματα που έχει δαπανίσει και με το ειδικό βάρος φανέλα που έχει, θεωρώ δεδομένη την παρουσία του κάθε χρόνο στην τετράδα του πρωταθλήματος. Δηλαδή για το μέσο φιλάθλο αυτό είναι συγκρότητο θεωρώ. Οπότε αυτό εμένα μου δείχνει ότι ο Ράφα γενικά έχει μια δική του φιλοσοφία. Που δεν την αλλάζει και είναι πολύ λογικό. Γιατί είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Περισσότερα τα πιστεύω του δεν πρόκειται να τα αλλάξει. Είναι δεδομένο. Ο Κόμος όταν λέει τώρα για επίτευγμα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι επίτευγμα. Όταν ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει επενδύσει τόσα χρήματα, έχει φέρει τόσους καλούς παίκτες. Δηλαδή τι θα έπρεπε. Η υπέρβαση που έγινε δεν καταλαβαίνω. Στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ας πούμε έμεινε πολύ πίσω. Εντάξει, επίτευγμα ξέρεις είναι ότι βελτίωσε πάρα πολύ το τρεξίμα του Παναθηναϊκού Ραφά Μπενίτεθ. Σίγουρα, είδαμε μια ομάδα με καλύτερα τρεξίματα. Ότι έφερε μια καλή ισορροπία αμυντικά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε. Θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που έβαζε γκολ με το σταγονόμετρο και έτρωγε. Και δεχόταν γκολ. Και εύκολα. Εκεί ναι, πιστεύω ότι δούλεψε και όντως αυτό είναι ένα επίτευγμα. Γιατί όταν βρει μια ομάδα από δεύτερο χέρι, να το πω έτσι προπονητικά. Και πρέπει μέσα σε λίγο διάστημα, χωρίς να έχει καιρό να περάσει τα θέλος, με τραυματισμούς τρομερού. Δηλαδή τώρα το 4 του πέρυσι να σου κάνει διαφορά έχει μείνει έξω όλο το πρωτάθλημα. Πελίσεις ήταν έξω όλο το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν οι ατυχίες που όντως μπορεί να επηρεάσουν την πορεία μιας ομάδας. Φαντάζομαι τώρα στην ΑΕΚ, ας πούμε, σου πω ένα παράδειγμα πέρυσι σήμερα ο Παναθηναϊκός, να ήταν έξω ο Γιώβιτς. Από την αρχή.
0: Μπορεί να είναι.
1: Έτσι. Να ήταν έξω, δηλαδή στα 2 τρίτα του πρωταθλήματος. Θα συζητάγαμε για κάτι άλλο για,
0: okay, για καιρό.
1: Οπότε okay. Σαφώς έχει επηρεάσει, φίλε μου καλέ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω πώς θα αντιλαμβάνεται το επίδημα. Αυτό μου δείχνει ότι έχει μια δική του φιλοσοφία γενικά.
0: Εντάξει, είναι και πολύπειρος αυτό που λέμε ως κλισέ. Είναι όντως πολύπειρος και ξέρει να πιστεύω να, ξέρει, να διαχειρίζεται την εικόνα του ο Μπενίτεθ εν ώψη και επόμενης μέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι έγκυται και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ όμως τώρα πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ο Ραφά Μπενίτεθ ότι που έχει έρθει. Γιατί υποτίθεται ότι όταν έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό και έγινε αυτή η συνάντηση στο Λονδίνο και τα είπαν, ότι ήταν πολύ διαβασμένος. Σε αυτό για μένα είναι αδιάβαστος. Δηλαδή όντως ήταν πολύ διαβασμένος και είναι πολύ διαβασμένος προπονητής. Αλλά σε αυτό είναι αδιάβαστος. Δεν ακούγεται καλά, να σου πω έτσι. Εντάξει. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είναι φτιαγμένος για άλλα πράγματα. Και το ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται να κάνω μαθήματα τώρα, στα 52 μου. Οπότε καταλαβαίνω ότι του κάνει διαχειριστικά, όπως λες και εσύ, διπλωματικά για την εικόνα του. Εντάξει, αν εδώ πέρα πρέπει να ξεχωρίσουμε αν το θέμα είναι η εικόνα του Ράφα Μπενίτεθ και η εικόνα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, την οποία ξαναλέμε, το πες και εσύ, ότι για ένα σημαντικό κομμάτι της παρουσίας του την έχει βελτιώσει. Την είχε βελτιώσει πολύ. Δηλαδή,
1: εννοείται,
0: δεν το παραγνωρίζουμε.
1: Έχει χίλια δυο πράγματα που μπορεί να συζητήσουμε στο τραπέζι. Ναι. Ανώ, και να πούμε ότι πολλές φορές έχει προβλήματα ο Παναθηναϊκός, είσαι επίλυτα, τα οποία ακούω τη φωνή μου για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό με βλέπεις και κολλάω λίγο.
0: Okay. Θα το διορθώσει ο νέαρχος.
1: Αν μπορεί να γίνει κάτι από τους συναδέλφους. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει κάποια προβλήματα της επίλυτας.
0: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι, καλύτερα. Okay. Τα οποία δεν ξέρω για το λόγο πραγματικά που δεν θέλει να απολογηθούμε για αυτά. Ξέρεις γιατί. Γιατί όντως είναι προβλήματα που αν ένας μέσος φίλαθλος κάτι και τα σκεφτεί ή κάποιος που γνωρίζει ποδόσφαιρο θα καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολλές δυσκολίες φέτος και ατυχίες πολλές. Παρά το γεγονός ότι okay, δεν έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην αρχή. Ότι επίσης δεν είχε χρόνο coach να το χτίσει, το σέβομαι. Γιατί όντως είχε μια σειρά αγώνων και πολλές φορές λείπαν και 10 παίκτες όταν είχε καιρό να δουλέψει ας πούμε στις εθνικές ομάδες. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα κάποια άλλα δεν τα καταλαβαίνω. Άλλη. Εγώ ως Νίκος επαναλαμβάνω τώρα. Okay.
0: Θα έχουμε κόσμο σήμερα. Πολύ εμπολικό. Γεμάτο.
1: Να δούμε, κοίτα, το Απόστολος Νικολαίδης έχει πάρα πολλά διαρκείας. Ο κόμμος του Παναθηναϊκού, βροχή νομίζω δεν δίνει, έτσι είναι. Και ο κόμμος του Παναθηναϊκού έχει πάντα συνέστηση της στιγμής. Οπότε και αγαπάει τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θέλει να δει τα τελευταία παιχνίδια και με πάγουν ο Παναθηναϊκός Απόστολος Νικολαίδης. Αυτός άλλος ήταν και ο λόγος που είχε πάρα πολλές παρουσίες από το 3D, το Διαμαντίδη, μέχρι το Τζίγκερ, μέχρι όλους τους τελευταίους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, συναισθηματικά το Απόστολος Νικολαίδης σημαίνει πάρα πολλά για το κόμμα του Παναθηναϊκού, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι θέλουν να δουν κάποια ντέρμπι εκεί. Νομίζω θα έχει πολύ κόσμο. Σήμερα δεν έχει δώσει sold out επίσημα, αλλά θα είναι γεμάτο το κοινό. Θα έχει πολύ κόσμο σίγουρα.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε αδερφό μου, να σε
0: καλά. Καλή σου μέρα, Νίκος Παγκάκης. Λοιπόν, πάμε ένα break σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Όσο με λέγει ο Νίκος, έβλεπα και τα highlights του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ, αυτό που σας έλεγα, το 2-1 το 2003, μου στέλνει και εδώ πέρα ο φίλος να πω για το πέναλτι στο φινάλε. Εντάξει, ήταν εκεί στο όριο, ήταν λίγο απ' έξω, είναι η αλήθεια, στο μαρκάρισμα του Γεωργία, στον Κόλκα, τι παιχτάρα που ήταν ο Κόλκα, με το 11 εκεί πέρα. Ήταν λίγο ωριακά έξω, λίγο πριν πατήσει η γραμμή, τον κρατούσε από το χέρι. Αν είχαμε VAR, λογικά, θα πήγαινε να το δει. Λοιπόν, τα πάμε για το Αθηναϊκό ντέρμπι, πάμε και στο ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία. 7 η ώρα, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Καλημέρα Δημήτρη, πώς είμαστε?
14: Γεια σου, γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλά. Είμαστε. Με καιρό άστατο, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα για το βράδυ.
0: Δείχνει βελτίωση το βραδάκι.
14: Δύσκολα.
0: Ή θεωρείς ότι θα βρέχει και δεν θα είναι πρόβλημα για το σύνολο του Λουτσέσκου?
14: Όχι, δεν νομίζω ότι θα βρέχει.
0: Okay.
14: Γενικώς είναι λίγο τα πράγματα παράξενα, μια πάνω, μια κάτω, μια βρέχει, μια ήλιο. Αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη δεν περιμένουμε και κατάμεστο γήπεδο, λόγω των συνθηκών και της περιόδου που διανύει ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει κάνει κάλεσμα η ΠΑΕ, να το γεμίσει.
14: Είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός όμως, και το ζευγάρι, αλλά και αυτός ο τελευταίος στόχος που παίζεται, okay, κάτι σημαίνει. Γι' αυτό λέω ότι θα έχει πάνω από 20.000, γεμάτο με 28 δεν θα είναι. Ένα τέτοιο κλίμα περιμένουμε και για τους φίλους του ΠΑΟΚ, θα ήταν ευχής έργων. Ναι, έμοιαζε αυτό το παιχνίδι με εκείνο του Οκτωβρίου.
0: Ναι, το που γύρισε το κουμπί.
14: Το ΠΑΟΚ ήταν επίσης από σερή κακών αποτελεσμάτων. Άλλη φάση βέβαια, το ξεκίνημα, το ρέμα στο τελείωμα. Το σερή του ΠΑΟΚ τώρα είναι πολύ χειρότερο, πολύ μεγαλύτερο. Θα δούμε όμως, επαναλαμβάνω, είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Και με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και φέτος, να τον έχει τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Να δείχνει ότι το ξέρει, το μπορεί και το έχει. Αυτό το στυλ για να το αντιμετωπίσει.
0: Με ΜΕΙΤΕ βασικό, σίγουρο, σ' ακούω αυτό το βράδυ.
14: Ναι, πιστεύω ότι ο ΜΕΙΤΕ θα είναι ο βασικός και αυτή τη φορά μαζί με τον Ζαφίρη.
0: Ζαφίρης, οκ. Okay.
14: Αυτή είναι η επιλογή. Θυμίζω ότι στα χαφ, από τους 5 λείπει ο Καμαρά. Οι 3 σαφώς ξεχωρίζουν. Ο ΜΕΙΤΕ, ο Ζαφίρης και ο ΣΔΟΕΦ. Από τη στιγμή που επέστρεψε ο ΜΕΙΤΕ, αυτά τα ζευγάρια που μπορεί αυτοί να αποτελέσουν είναι στο προσκήνιο. Στον τελικό ξεκίνησε με το πιο γνώριμο τη σεζόν, το ΜΕΙΤΕ ως ΔΟΕΦ. Σήμερα θα πάει με το ΜΕΙΤΕ και το Ζαφίρι. Θέλω να ξαναπώ ότι αρχίζει να το προσέξουμε, να το καταλάβουμε, το πόσο η ομάδα πάντα κάνει τους παίχτες. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που να ξεχωρίζει εδώ και δύο μήνες. Mm-hmm. Πάντα πιστεύουμε ότι αυτός που λείπει είναι ο καλύτερος, πάντα αυτός που θα ερχόταν με μεταγραφή ήταν ο καλύτερος, αλλά δεν παίζει κανείς ούτε στο 5% του. Εδώ και μεγάλο διάστημα. Και εδώ είναι και μια τεράστια ανάγκη από τον ΠΑΟΚ να πάρει κάτι από τις προσωπικότητες, από τους ηγέτες, από τους αρχηγούς του, αυτούς που λες ότι στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά και ξεχωρίζουν. Γιατί δεν παίρνει από κανέναν τίποτα. Είναι όλοι υπό, κάτω από τη βάση τους, θα έλεγα. Γι' αυτό, ακόμα και αναφορά στα πρόσωπα σήμερα, έχει δευτερεύουσα σημασία. Η λογική είναι ότι στα πολύ πολύ δύσκολα που διανύει ο ΠΑΟΚ, ψάχνεις τις αρχές σου, ψάχνεις τις βάσεις σου, γυρίζεις πίσω εκεί που έχεις δοκιμάσει πράγματα. Αυτό κάνει το τελευταίο διάστημα. Το έκανε και με τον Όφη, που παρέταξε ένα σχήμα σχεδόν βασικό, πέρα από το Γιακουμάκι που λείπει για τον αντικαθιστά ο Γερεμέγερ. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ, όπως τον γνωρίζαμε, για 20 λεπτά. Μετά τον έπιασε πάλι αυτό το ίδιο πράγμα, ένα σύνδρομο, το οποίο έχει σίγουρα φόβου. Τώρα φόβο για να κερδίσει, φόβο για να μην χάσει. Και εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Μέχρι που τρελάθηκαν με τις καθυστερήσεις των αντιπάλων και αντέδρασαν.
0: Δημήτρη, ήθελα να το σχολιάσουμε και τότε. Εντάξει, πήγε λίγο σε δεύτερη μοίρα λόγω και του διακυβεύματος και το ότι χάθηκε το κύπελλο. Αλλά μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση κατά τη διάρκεια του αγώνα που έβλεπα τον ΠΑΟΚ μετά το πρώτο τέταρτο που πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή και στο πώς πρέσαρε, πώς έκλεβε μπάλες, πώς έφυγε στο τρανζίσιο.
14: ΠΑΟΚ του Πενταμίνου.
0: Σωστά, ο κλασικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε δηλαδή. Ήταν επιλογή, ήταν επιλογή να πάει πιο πίσω σε μέτρα ή ήταν λόγω δυνάμεων. Και θα πει κάποιος ήταν πολύ νωρίς το παιχνίδι για να είναι λόγω δυνάμεων, απλά ήταν και με παίκτες χωρίς πολύ ρυθμό. Και το λέω και ενώπιση και του σημερινού παιχνιδιού.
14: Είναι καθαρά πνευματικό και γίνεται συνέχεια το τελευταίο διάστημα. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται δεν αποτελεί σύντοση. Έγινε στη Λάρισα, έγινε στο Βόλο, στο πρωτάθλημα, έγινε με την ΑΕΚ σε μικρότερο βαθμό φυσικά, γιατί η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα και επιβλήθηκε, αλλά για 10 λεπτά ο ΠΑΟΚ βγήκε και έπαιζε ισορροπημένα, 15. Γίνεται παντού. Είναι αυτή η σκέψη ότι θα μου ξανάρθει, θα μου ξανασυμβεί και τελικά πράγματι όλοι καταραίουν. Και επαναλαμβάνω, όλοι μαζί. Όποιος ξαναπαίζει, βασικός, αναπληρωματικός, αρχηγός, μικρός, μεγάλος, Έλληνας, ξένος, όλοι μαζί. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ αρχίσει και κερδίζει αυτό θα διαφοροποιηθεί, ψάχνει μια νίκη, αφού όμως και κάποιοι αντιδράσουν και βγουν μπροστά. Αυτό περιμένουμε. Θα δούμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, οι υπόλοιπες θέσεις.
14: Τον Παυλένκα βλέπω στο τέρμα να επιστρέφει. Και από εκεί πέρα η άμυνα κανονικά με και Τζιόρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα Κένι, τον Μιητέ, τον Ζαφίρη, η τριάδα μεσοπτικών με Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίφκοβιτς και μπροστά ο Γερεμέγερ. Αυτή είναι η πιο πιθανή εντεκάδα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Έτσι όπως δοκιμάστηκε και έτσι όπως είναι το σχέδιο. Και ένα σχήμα που είναι πλην του φορ, όπου παίζει ένας Γερεμέγερ, ο οποίος και αυτός κακός δεν είναι. Δηλαδή από τον φορ, αν περιμένεις και νούμερα, που και νούμερα περιμένεις, τα 7 γκολ σε 10 παιχνίδια και 1000 λεπτά συμμετοχής δεν είναι μικρός απολογισμός για κάποιον που έρχεται Ιανουάριο.
0: Αλήθεια.
14: Και φυσικά δεν μπορεί να δώσει αυτά που ο Γιακουμάκης έδινε στα καλά του και το πόσο υπηρετούσε το σχέδιο του προπονητή. Άρα εκεί μόνο σε σχέση με τον κορμό του ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε υπάρχει αλλαγή. Βεβαίως, είπαμε, άλλο το πώς έπαιζε αυτός ο κορμός Δεκέμβριο και Ιανουάριο όταν πετούσε και άλλο τώρα όπου παθαίνει το ίδιο πράγμα όπως και οι υπόλοιποι και το είδαμε στο τελικό κυπέλλου.
0: Και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας εκεί η μάχη στα χαφ και με την κατάσταση που έχουν τα χαφ του ΠΑΟΚ εσχάτως και με την καλή παρουσία που είχαν οι αντίστοιχοι του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Λεωφόρου ενώ σε επίπεδα δυνάμεων, έντασης. Αν πάει εκεί το παιχνίδι, ενώ και δεν έχουμε παλιές.
14: Ο Ολυμπιακός έχει το στυλ του και το επιβάλλει. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις και δεν μπορείς να πας κόντρα. Δεν μπορείς όταν στον Ολυμπιακό να ξεκινήσεις να κάνεις τον build-up ομαλά από πίσω. Αποφεύγουν όλοι πλέον. Το πας πράγματι σε δεύτερες μπάλες, σε μονομαχίες και από εκεί πέρα όταν κατέβει η μπάλα να παίξεις και εσύ πιο γρήγορα για να τους βρεις ανοιχτά τους. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ το βρήκε από πέρυσι πιστεύω το βρήκε κόντρα σε αυτή την ομάδα. Ξέρουν καλά τις ιδιαιτερότητες τακτικά που έχει συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε αν καταφέρουν να τις βγάλουν και τις απαιτήσεις στο γήπεδο.
0: Ωραία. Για Ντεσπότοφ έχουμε κάτι από χθες που βγήκε αυτό το δημοσίευμα για Βουλγαρία και τα λοιπά.
14: Καλοκαίρι έρχεται, συμβόλαιο έχει, προφανώς αν προκύψει ενδιαφέρον θα συζητηθεί, αλλά σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί κάτι άλλο να παίζει. Mm-hmm. Θα τελειώσει η σεζόν και εκεί θα γίνουν οριστικές κρίσεις, κυρίως για αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Από εκεί πέρα για τους άλλους, ναι, προφανώς αν υπάρχει ενδιαφέρον και προτάσεις θα συζητηθούν.
0: Ωραία. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλή
0: συνέχεια, καλή μετάδοση το απόγευμα. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου λοιπόν, πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
15: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
16: μόνο εδώ,
15: μόνο τώρα,
16: μόνο τώρα.
15: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
17: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
18: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
19: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
20: Joy!
19: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
18: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
19: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
20: Joy!
18: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
19: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
18: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
19: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
18: Joy. Happy Living Ideas.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Top FM 102,4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τελική ευθεία μέχρι και τις 12 να παραχωρήσουμε σκητάλη σε Παναγιώτη Κεφαλά. Με Νέργο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Για το φίλο που ρωτάει αν έχει βγει κάποια απόφαση, ανακοίνωση για το φινάλε του πρώτου υλικού ανάμεσα Ολυμπιακό και ΣΑΕΚ στο handball. Όχι, μέχρι στιγμής. Αλλά σου έχω, φίλε, και σε όλους τους φίλους μια ανακοίνωση τώρα από την Πανταλώνα για τα χθεσινά συμβάντα, το χθεσινό συμβάν. Νομίζω το είδατε. Στο Μπανταλώνα Μαλαγά, στο γήπεδο δηλαδή, που σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί το Final Four του Μπουσουλού, με την ΑΕΚ να συμμετέχει φυσικά και να φιλοδοξεί να σηκώσει το τρόπαιο. Είχαμε αναβολή της αναμέτρησης, επί της ουσίας διεξήχθη το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο μετά είχαμε προβλήματα τα οποία είχαν ξεκινήσει, όπως διαβάζουμε και στην ανακοίνωση, από πριν. Ωστόσο, επιλύθηκαν για λίγο, λειτουργούσε κανονικά το πράγμα. Μετά ο φωτεινός πίνακας σταμάτησε να λειτουργεί, δεν μπορούσε να διορθωθεί. Και το ματς τελείωσε, ξαναλέω, σε ένα γήπεδο που σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί το Final Four του BCL. Ανακοίνωση λοιπόν της Μπανταλώνα, είναι μακροσκελής. Θα τα διαβάσετε και στο site, σας διαβάσω ένα κομμάτι. Η Μπανταλώνα εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τα γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα και τα οποία οδήγησαν τελικά στη διακοπή του αγώνα μεταξύ της ομάδας μας και της Μαλαγά. Όπως πριν από κάθε αγώνα και ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο, το τεχνικό επιτελείο πραγματοποίησε έλεγχο σε ολόκληρη την κατάσταση 3 ώρες πριν από τον τζάμπολ. Δεν εντοπίστηκαν ανομαλίες σε αυτούς τους ελέγχους. Περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, ο κεντρικός πίνακας βίντεο άρχισε να παρουσιάζει σφάλματα στη λήψη των δεδομένων που αποστέλλονταν από τις κονσόλες της γραμματείας. Το σύστημα επανεκκινήθηκε και το πρώτο ημίχρονο μπόρεσε να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας τους πίνακες των καλαθιών, αν και ο κεντρικός πίνακας βίντεο συνέχισε να μην λειτουργεί σωστά. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, το τεχνικό σύστημα απορριθμίστηκε πλήρως, συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων των καλαθιών. Παρά τις προσπάθειες να βρεθεί λύση ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας, όπως το πρώτο ημίχρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό και ο αγώνας έπρεπε να διακοπεί. Άμεσα θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των εγκαταστάσεων, ώστε να εντοπιστεί και να επιληθεί οριστικά το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Όταν αποφασιστεί η ημερομηνία, μπλα μπλα μπλα, εντάξει, αυτά είναι για το μάτς με τη Μάλαγα, δεν μας αφορά, ζητούμε συγγνώμη, οκ. Okay. Το θέμα είναι να επιληθεί, φιλενέρχε, πάμε εκεί σε λίγες μέρες. Να βρούμε μια. Απλό τηλέφωνο. Όχι, πάμε με super duper εξαρτήματα και τα οποία θέλουμε να αξιοποιηθούν στο έπακρο.

Και όπως λέει και ο Κέφης, σε αυτό το γήπεδο που έπαιξε η Dream Team 52, δεν γίνεται τώρα να έχουμε για ζητήματα και θέματα. Και στο γήπεδο που θα παίξει ο Μπάρτλι.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ των Derby με εκείνο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξύπνησε με μια δυσάρεστη είδηση, είναι η αλήθεια. Σήγησε η φωνή του Σταθή Γαβάκη. Πολύ δυσάρεστο, ξαναλέμε συλληπιτέρια και στους οικείους του. Και σήμερα βεβαίως είναι και το Derby. Την καλημέρα μου στον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Θρυλική φωνή, θρυλική πραγματικά, ε.
1: Βέβαια, από τη μεριά μου. Στην οικογένεια του κύριου Γαβάκη. Εντάξει, έχει συνδέσει τη φωνή του με πολλές μεγάλες τιμές, έτσι, με πολλά μεγάλα γκολ του Ολυμπιακού.
0: Εμένα με τον Καρσελά μου έχει συνδεθεί η φωνή.
1: Με το Φορτούνι που σκόραρε συχνά. Είχε το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η αλήθεια είναι στα γκολ. Και σε ενδεκάλεπτα, αλλά ειδικά στα γκολ είναι που μας έχει μείνει. Ένας άνθρωπος που εντάξει αφιέρωσε πολύ τη ζωή του στον
0: και παλιότερα μπάσκετ.
1: Και θα τον θυμούνται όλοι. Αν αμφίβο θα είναι τώρα που φύγει από τη ζωή μια ευχάριστη ανάμνηση, έτσι, η φωνή του που έχει συνδυαστεί με πολλές μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού και στο Γιώργο Καρισκάκη και στον μπάσκετ, όπως είπε, γενικότερα με το σύλλογο όλο.
0: Σωστά.
1: Και πέρα τώρα, στα τετριμένα που λέμε, έχουμε μάθει σήμερα πολύ σημαντικό. Άλλωστε κάθε παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που εδώ και πέρα όταν δεν κερδίζει, το επόμενο θα συνεχίζει να είναι το πιο σημαντικό.
0: Και Γιώργο, πολλές φορές λέμε ως κλισέ ότι ανάλογα το πώς μας συμφέρει εμάς δημοσιογράφους, δηλαδή αν έχει νικήσει η ομάδα ότι θέλει να δώσει αμέσως το επόμενο παιχνίδι, να είναι, ξέρεις, εγκρήγορση. Αν έχει χάσει, επίσης θέλει να δώσει αμέσως το επόμενο παιχνίδι για να ξεχαστεί να ρεφάρει. Αλλά εν προκειμένου, νομίζω, βάσει εικόνας του Ολυμπιακού, δεν ήταν κάποια super duper, αλλά ήταν μια μεστή εμφάνιση και σε επίπεδα τρεξιμάτων και έντασης. Θα ήθελε να μην υπάρχει αυτή η διακοπή.
1: Ναι, κοίτα, είναι λίγο διφορούμενο αυτό. Το είπε ο Γιωργοπονίδης ότι θα ήθελε να παίξει κατευθείαν μετά. Αλλά για την άλλη μεριά, είδες, όταν έπαιξε με την ΑΕΚ και έχασε την πρεμιέρα, προερχόταν από διακοπή. Μετά έγινε η διακοπή, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε με σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Είναι λίγο διφορούμενο, εντάξει. Και ο προπονητής θεωρεί ότι από τη στιγμή που η ομάδα άρχισε να βρίσκει λίγο καλύτερα τα πατήματά της, κάνοντας μια εμφάνιση όπως το είπες, περισσότερο τα βασικά έκανε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Εκμεταλλεύτηκε νομίζω τις συνθήκες που του παρουσιάστηκαν και κυρίως είχε σε καλό βράδυ κάποια από τις κολόνες του. Για μένα δηλαδή ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Τσικίνιο ήταν οι τρεις κορυφαίοι του Ολυμπιακού. Αλλά το σημαντικότερο από όλα ήταν ότι είδε αυτό Μανώλη, να επανέρχεται η ομάδα στο πλάνο του προπονητή, σε αυτά που ζητάει, να βγάζει ένταση, να έχει pressing, να βρίσκει γκολ από δύο παίχτες που δεν ήταν center for. Πολύ καιρό το ψάχνει αυτό ο Ολυμπιακός, να βρει γκολ από τους φωτοσφαιριστές που είναι πίσω από τον center for. Αλλά και ένα παιδί δεν είναι καταφέρει μέχρι στιγμής. Καλό είναι που ήρθε αυτή τη στιγμή. Και το θέμα είναι να συνεχιστεί και σήμερα. Σίγουρα χρειάζεται και ο Ελκαμπή ο καλός. Ο Ελκαμπή που ξέρουμε, γιατί στις δύο ευκαιρίες που έχει χάσει τηλεοφόρο, ο Ελκαμπή δεν τις σπαταλά εύκολα. Και ειδικά η πρώτη ευκαιρία, από την πίσω κάμερα φαίνεται και όπως την πλασάρει out.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε μια φαινομενικά για την κλάση του εύκολη ευκαιρία. Αν αρχίσει να παίρνει μπρος και ο Ελκαμπή, το είπα και χθες, θα το ξαναπώ πάλι σήμερα, Μανώλη, έχει πολύ μεγάλο κίνητρο ο Ελκαμπή στο φινάλι της σεζόν, στο φίνι της σεζόν, γιατί είναι και η τελευταία εντύπωση που θα αφήσει και ο ίδιος εν όψη και της αποστολής της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το Μουντιάλ. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί αρκετοί Μαροκινοί γράφουν ότι δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή του στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το Μουντιάλ. Νομίζω ένα καλό φίνι θα του αυξήσει και τις πιθανότητες. Και για τον ίδιο θα είναι και κάτι πολύ μεγάλο, γιατί δεν έχει πάει σε Μουντιάλ. Στο προηγούμενο δεν είχε πάει πάλι και ίσως είναι και η τελευταία του ευκαιρία. Το κίνητρο πέρα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ξέρεις, με το Champions League, αν τερματίσει ο Ολυμπιακός πρώτος και η δεύτερη θέση οδηγεί ασφαλώς από πραγματικά το Champions League. Το κίνητρο που έχει ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο, αλλά και το Ελκαμπή είναι πολύ μεγάλο και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας.
0: Ναι, καλά κάνεις και το σημειώνεις, όντως τώρα είναι και το ατομικό. Βέβαια, εντάξει, και ο Ελκαμπή είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι πονάει τη φανέλα, αλλά όντως και το ατομικό στοιχείο, το ατομικό κίνητρο.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι μέσα από την ομάδα, ξέρεις, διακρίνονται και οι ποδοσφαιριστές, γιατί έχει δείξει ότι δεν είναι κάποιος που να ατομιστείς που κοιτάζει την πάρτα του, ο Ελκαμπή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό με το πώς θυσιάζεται μέσα στο παιχνίδι. Και φαίνεται ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ολυμπιακού σήμερα για να καταφέρει να φύγει με νίκη από την Τούμπα. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε, Μανώλη, ελάχιστο και μετά τις τις πιθανότητες του Ολυμπιακού για να κυνηγήσει την πρώτη θέση. Ακόμα και η ισοπαλία να φέρει και να χάσει άκρη τον Παναθηναϊκό, δεν θα έχει καταφέρει ιδιαίτερα πράγματα. Να πέσει διαφορά δηλαδή από τους 5 ή 4.
0: Κοίτα, μην το λες. Εγώ
1: δεν
0: σου λέω και με 2 χ. Και με 2 χ σήμερα. Το θέμα μετά στη...
1: Θα ψάχνει άλλη μια γκέλα της στα άλλα δύο μάτς πριν το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας τελευταίας αγωνιστικής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό και επειδή ο Ολυμπιακός παίζει και νωρίτερα, θα βάλει μια πίεση, ένα μεγάλο πρέπει στην ΑΕΚ το βράδυ στο μάτι λεωφόρου.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Παίζουν το ρόλο τους. Όπως παίζει σημαντικό ρόλο, έχουμε δει με την ομάδα του με τη Λίβερμαν, όλο και όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, όταν βρίσκεται σχοινιά που λέμε, αντιδράει καλά.
0: Ναι.
1: Το είδαμε στη λεωφόρο, το είδαμε φέτος στο Champions League που έπρεπε να κάνει τρεις νίκες, θα περάσει και τις έκανε. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το πρώτο 20 λεπτό. Το πρώτο 20 λεπτό είναι νομίζω ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να μπει πολύ δυνατά.
0: Όπως έκανε και στο τελικό κυπέλλου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι δεν το λες μόνο επειδή το λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο το πρώτο 20 λεπτό είναι σημαντικό, αλλά και επειδή ο ΠΑΟΚ μπαίνει δυνατά. Προσπαθεί να μπει.
1: Επειδή ο ΠΑΟΚ μπαίνει δυνατά, πήρα το 20 λεπτό του τελικού, μου θύμισε το 20 λεπτό του περσινού τελικού.
0: Ναι.
1: Ίσως να ήταν και πιο πιεστικός ο ΠΑΟΚ φέτος από το Ολυμπιακός πέρυσι το πρώτο 20 λεπτό. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ πάντα δυνατά στα παιχνίδια του. Θα έχει ένα παραπάνω λόγο γιατί παίζει το γήπεδο του και προσπαθεί να βγάλει μια αντίδραση. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν το πρώτο 20 λεπτό ο ΠΑΟΚ δεν βρει γκολ, ή ακόμα καλύτερα για τον Ολυμπιακό να δεχτεί ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, η γκρίνια, το όλο το βάρος, το ψυχολογικό που υπάρχει, θα τον μπλακώσει. Οπότε ο Ολυμπιακός αντίστοιχα θα πρέπει σε αυτό το 20 λεπτό να μην κάνει τα λάθη που έκανε στα προηγούμενα ντέρμπι. Ποια ήταν αυτά, που δέχτηκε γκολ σε όλα και με τον Παναθηναϊκό δέχτηκε και δύο φάσεις το πρώτο 20 λεπτό. Και αν μπορέσει αυτή τη φούρια που πιθανόν να έχει ο ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα έτσι, βάσει των όσων πιστεύω, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί και τα κενά που θα πει ο ΠΑΟΚ, να εκμεταλλευτεί την πρώτη ή δεύτερη ευκαιρία του για να σκοράρει, θα είναι ιδανικό. Θα είναι ιδανικό για τον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Θα μου πεις και για τα πρόσωπα, αλλά επειδή φαντάζομαι βάσει αυτών που έχεις πει όλες αυτές τις μέρες, ποια θα είναι. Εντάξει, πολλά κρίνονται αν πάει το παιχνίδι στο κέντρο και δεν επιλέξει, ξέρεις, μπαλιές και ο ένας και ο άλλος, μεγάλες. Η κατάσταση που είχαν τα χαφ του Ολυμπιακού στη λεωφόρο, την εξαιρετική, και η όχι τόσο καλή κατάσταση σε επίπεδο ένταση και ρυθμού των αντίστοιχων του ΠΑΟΚ, που φαίνεται ότι θα παίξει ο ΜΕΤΕ. Είναι νομίζω μια συνθήκη που μπορεί να αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός.
1: Ξεκάθαρα. Και με τον επιπλέον χαφ, κατά κάποιο τρόπο, τον Τζικίνιο.
0: Ναι.
1: Αν κάνει ο Ολυμπιακός το ίδιο που κάνει στη λεωφόρο, δηλαδή να προσπαθεί να περνάει μπάλες στον Πορτογάλο, στον μεσοδιαστήματα, θα έχει μεγάλη τύχη. Είναι και ένας μικρός μπούσουλας το πώς χτύπησε ο Φιτον Πάου. Γιατί αυτό έκανε. Χτύπησε διαρκώς στην πλάτη του Μεϊτέ και του Οσδόεφ. Και εκεί στα μεσοδιαστήματα, ξέρεις, ανάμεσα στο Όμπρα και στα Χαφ. Και μετά πολύ και στην πλευρά του Μπάμπα. Που ξέρουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά επειδή έχει πολλά ανεβάσματα και πολλές φορές δεν είναι τόσο συγκεντρωμένος στα ανασταλτικά του καθήκοντα, χτύπησε πάρα πολύ και την αριστερή πλευρά του Πάου. Είναι ένας μπούσουλας αυτό νομίζω. Για το πώς παίζει ο Πάου και πού μπορεί να τον χτυπήσει. Και γι' αυτό εγώ αφήνω και ένα πολύ μικρό παράθυρο να δούμε κάποια αλλαγή, γιατί δεν έχει δείξει κατά προπονητής και εικάζουμε ότι θα κρατήσει την ίδια εντεκάδα, ότι αν άλλαζε κάτι θα μπορούσε να ήταν ένας χαφ, ο Γκαρθία για παράδειγμα, που βέβαια ο Γκαρθία ήταν πολύ καλός και στη λεωφόρο, και να βάζει το Σιφιόν για να παίξει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, που θα μπορεί να ματσάρει, θεωρώ, και σε δύναμη και σε ένταση στο ΜΕΙΤΕ. Αλλά και επειδή είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι καλύτερο από τον Καρτία με την μπάλα στα πόδια, ο Σιπιόνι.
0: Οπότε με Σιπιόνι είσαι και Τσικίνο σε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Σε αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο δεν συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες, λέω εγώ. Αλλά αν μπορούσα να δω κάτι διαφορετικό, αυτό θα ήταν. Μου φαντάζει πολύ δύσκολο να έβλεπα στην δεκάδα τον Μποντένσε ή τον Αντρέ Λουίς για παράδειγμα. Και να μην έβλεπα Ροντινέη Κωστίνια στην πλευρά. Θεωρώ δεδομένο πως η πλευρά η δεξιά θα είναι αυτή οι δύο. Ο Ζέλσον από τα αριστερά δεν βγαίνει. Κάνει καλά μάτς και με τον ΠΑΟΚ. Και γενικότερα με τους αντιπάλους που του δίνουν χώρο σε αυτά τα παιχνίδια είναι καλός ο Ζέλσον. Οπότε θα πρέπει να δούμε κάτι το συνταρακτικό, εγώ λέω, για να δούμε άλλη αλλαγή στην δεκάδα εκτός από αυτή θα χάφα αν υπάρχει.
0: Ρέζο Σπυρόλα, Τζολάκης, οκ. Απλά για το τυπικό του αναφέρω.
1: Ναι. Ο Ορτέγκα αριστερά, ο Κωστίνια δεξιά. όλες όπως είπε τον Καρτία, ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Ροντινέη και ο Ελκάμπη. Βαρόμετρο, όπως ξαναείπα σήμερα, περιμένω να είναι. Έχει και ένα διάστημα να σκοράρει και σε ντέρμπι. Όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικά, το κυβέρνηση της Αφρικής δεν ήταν σε καλύτερά του. Άρχισε σιγά σιγά να το βρει και ανανέωσε. Είναι καλύτερα από θέμα τρεξιμάτων και αντοχών. Ώρα να βελτιωθεί, σε εισαγωγικά βελτιωθεί, πάντα έτσι και ως σκοράρευμα. Όχι ότι έχει βρει λίγες φορές δύσκολα για φέτος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα μεγάλα μάτια ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται. Γιατί είναι και μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ για το φεντεχόρ της.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο Τσανακάς. Και έτσι ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ των ομάδων που το απογευματάκι από τις 7 μέχρι τις 11 θα μας συντροφεύσουν σε αυτά τα πολύ πολύ κρίσιμα ντερμπί.

0: είπαμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, στις 9 Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι. Κατά τα φαινόμενα στη Λεωφόρο, 5 ώρα έχουμε play-off όμως, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης, μας τα κανά διάφορα. Όφι, δεν πειράζει, χαλάλι του, έτσι να το χαρεί και σήμερα να το χαρεί με μπόλικο κόσμο και γενικά λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί να είναι αδιάφορα, αλλά μπορεί αυτός ο λόγος να μας οδηγήσει να δούμε και πολύ ανοιχτά παιχνίδια. Βλέπω πολύ οβεράκι στο Όφι Άρης και να το πω και έτσι, δίνει 2-20 νομίζω το over. Ακόμα και 0-0 να έρθει αυτό το παιχνίδι με δύο τελικές σύνολο, δεν το δίνεις 2-20. Είναι δύο ομάδες που μπορεί να βγάλουν φάσεις, είναι απελευθερωμένες, χωρίς κανένα άγχος. Όφι θέλει να χαροποιήσει και όλο τον κόσμο του, νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Ξέρετε τώρα, καρφί 0-0 έχει πάει αυτό. Πάμε να τα πούμε με τον κυπελούχο. Μάνος Σουριάς. Καλημέρα μου, Μάνο.
1: Γεια σου, Μανώλη. Κυπελούχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα παίξουν σε λίγη ώρα στην Πακρίτσα.
0: Ναι, αλλά εσύ τους έντυσες με τη φωνή σου και θα παίζεις το Δινεκές.
1: Εντάξει, καθένας έκανε σωστό.
0: Από το μητερίζι του, ναι. Ξεμεθύσατε.
1: Έχουν, ναι, εντάξει. Έπεσαν οι τρόποι γιατί είναι το μάτς σήμερα που, εντάξει, είπε σωστά ότι όπως ξέρουμε όλοι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά είναι η τελευταία παράσταση, να το πούμε έτσι, που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μπροστά στον κόσμο τους, καθώς το αρνητικό της του τριάμβου του Πανσαλικού ήταν η τιμωρία μιας αγωνιστικής, οπότε το παιχνίδι με τον, με τον Βόλο θα γίνει και κλεισμένο των φυρών. Οπότε σε λίγες ώρες θα έχουν την τελευταία ευκαιρία να χειροκροτήσουν για μία ακόμα φορά τους ποδοσφαιριστές, τους πολιτές, όλους όσους συμμετέχουν τον οργανισμό του Όφη, η φύλαθλη της ομάδας, που θα έχει βέβαια οπτωστικό χαρακτήρα και αυτό το παιχνίδι. Για τον λόγο αυτό και έχει κίνητρο σημαντικό Όφη να αποχαιρετήσει τον κόσμο του με μια καλή εμφάνιση και με μια νίκη. Ναι, είναι αδιάφορο το παιχνίδι, δεν υπάρχει διακύρωμα. Όμως μόνο χαλαρά δεν το βλέπει ο Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του. Θέλουν να κάνουν καλή εμφάνιση, θέλουν να νικήσουν. Και γενικά θέλουν να κλείσουν αυτή την χρονιά με την μεγαλύτερη επιτυχία και στο πρωτάθλημα. Αν τερματίσει όφη στην πέμπτη θέση, νομίζω ότι η εφετινή χρονιά θα είναι η ιδανική, η ονειρεμένη.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα καθώς θα έχει πετύχει στο απόλυτο τους στόχους που θέτει κάθε χρονιά, που είναι να βρεθεί στα πλέον 5-8 και να πάρει στο καλύτερο μπορεί στο κύπελο. Το κύπελο το κατέξει, οπότε θέλουν να πάρουν και την πέμπτη θέση. Σε μια αναμέτρηση βέβαια που όμως και οι επόμενες θα δώσει έτσι την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει κάποια πράγματα με το μυαλό του, να δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποιους θέσεις που δεν έπαιξαν αρκετά μέχρι τώρα. Γενικά έτσι να το πούμε αλλιώς, να κάνει μια προεργασία για την πολλή δουλειά που θα χρειαστεί το καλοκαίρι η ομάδα. Γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα τα οποία υπάρχουν, είναι 11 συμβόλαια τα οποία λήγουν, ένας σχεδιασμός ο οποίος θα πρέπει να γίνει σωστά, θα πρέπει να γίνει μελετημένα, η ομάδα θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική από την εφετινή που εντάξει τέτοιε το θρίαμβο της κατάξης του κυπέλου.
0: Τώρα θέλεις και βάθος, ναι.
1: Ναι βέβαια, και βάθος και
0: και να κρατήσει και τις μονάδες έτσι που σε έφεραν. Έχουμε κάτι χειροπιαστό σε αυτό το κομμάτι τώρα αυτές τις μέρες ή θα πάει λίγο πιο μετά, ας πούμε, σε μια-δυο εβδομάδες.
1: Εντάξει, λίγο στο μόνο χειροπιαστό είναι η ανανέωση του Ανδρούτσου. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Έχουν γίνει κάποιες, είχαν γίνει μάλλον εκεί πρώτου του τελικού, είχαν γίνει κάποιες διευρυντικές επαφές με την περίπτωση με τον Μπόρχα Γκοντζάλετ, ο τελικός τα πάγωσε όλα και τώρα που ολοκληρώθηκε αυτή η σημαντική στιγμή θα αρχίσουν να δρομολογούνται οι περαιτέρω εξελίξεις. Θα πρέπει όφη στα τέλη Αυγούστου να έχει φτάσει σε έναν πάρα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας, γιατί τότε θα είναι τα πρώτα play-offs τα οποία θα δώσει, προσπαθώντας να πετύχει την είσοδό του στο Europa League. Που προφανώς αν δεν τα καταφέρει θα παραμείνει στην Ευρώπη και θα αγωνιστεί στο Conference League, στη League Fair, στη Conference League, αλλά πάντα ο Κόντις είναι το καλύτερο για την ομάδα του.
0: Εν τω μεταξύ κάθε καλοκαίρι δίνει σημαντικά φιλικά όφη. Τώρα που έχει πάει και η Ευρώπη, μην παίξει με καμιά Μπαρτσελόνα, ξέρω, για να τουρνά στην Αμερική. Θέλω να πω...
1: Ναι, καταλαβαίνω πως όλες και αυτό, και η προετοιμασία και τα φιλικά, όλα θα είναι μια εντελώς διαφορετική χρονιά αυτή που έρχεται.
0: Και το σημαντικό, Μάνος, όρη που σε διακόπτω, είναι το ότι αν μπορεί να πάρει ένα παράδειγμα από τη συμμετοχή του στους τελικούς κυπέλλου, είναι το πως την πρώτη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, πήγε και απλά

0: League είναι μια διοργάνωση που δίνει την ευκαιρία, αν είσαι συγκεντρωμένος, προσεκτικός, να μπορέσεις να αρχίσεις να χτίζεις, αν νοθεί, να χτίζει το, ξανά την ευρωπαϊκή ταυτότητα, πέρα από το ακουστεί το όνομα του και πάλι, με αρχίσεις να παίρνει βαθμούς, γιατί θα ξεκινήσει με το χαμηλότερο συντέλεση αυτή την διαδικασία εξετάσεις πολιτούς απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θέλει να δομήσει λοιπόν πάνω σε αυτή την επιτυχία ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε βέβαια δεν θα πάει να είναι ένας κομπάσος και ένας περαστικός από τη, είτε τη μία εκθέση είτε την άλλη όπου και αν αγωνιστεί. Οπότε σε συνδυασμό με τα αναπομείνοντα παιχνίδια των play-offs που όπως φαίνεται θέλει να τερματίσει στην πέμπτη θέση, αρχιγενωμένης από το σημερινό παιχνίδι που ξαναλέω το σημερινό έχει και την σημασία που δίνει το τελευταίο που ο κόσμος θα βρεθεί στο γήπεδο. Θέλουν την νίκη έτσι ώστε να κλείσει δανεικά η χρονιά και βέβαια παράλληλα να ξεκινήσουν να ενταθούν οι κινήσεις για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Εντάξει, μπορεί να δει κάποιος ότι είμαστε στις αρχές του Μάη και ακόμα δεν έχει δώσει μονοδάθμιο και εμείς μιλάμε για τη νέα χρονιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα το σημαντικό. Ναι.
0: Είναι 11 ποδοσφαιριστές που λύγουν το συμβόλαιό τους. Σύντομα Θανάση, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, εντάξει, τον έξαρτάται από τον Όφη. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ...
1: Αλλά φαντάζομαι θα γίνει μια προσπάθεια για Θανάσιο.
0: Προφανώς θα γίνει. Εξάλλου ο Όφη τον ήθελε να τον ρωτοποιήσει με την γραφή του τον Γενάρη. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον δώσει με την γραφή, αλλά έκρινε ο Κόντης και όλη στην ομάδα ότι είναι ένας παίκτης που τον έχει ανάγκη, μπορεί να καθορίσει τη βελτίωση της ομάδας, κάτι που φάνηκε. Γι' αυτό και δέχτηκαν έστω και με μορφή δανεισμού να τον αποκτήσουν. Προφανώς θα ζητήσουν τώρα και την πάλι στη χειρότερη περίπτωση την ανανέωση του δανεισμού του, αλλά η κίνηση που θα κάνει όφη θα κάνει προσπάθεια για να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Και θα εξαρτηθεί μετά από το τι μίλησε μέσα από τις απαιτήσεις του και τα πλάνα που έχουν στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Έχει γίνει μια προεργασία για τα ανοιχτά αυτά θέματα και σιγά σιγά θα αρχίσει να κλείνουν έτσι ώστε να ξεκινήσει όσο πιο σύντομα γίνεται ο σχεδιασμός της ομάδας και όπως είπαμε τα τέλη του Αυγούστου να έχει φτάσει σε ένα αρκετά καλό αγωνιστικό, όχι το καλύτερο βέβαια, καμία ομάδα δεν είναι τέλη Αυγούστου. Αλλά βάσει των αναγκών και των συνθηκών που θα έχει μπροστά του να είναι στον καλύτερο δυνατό βαθμό κοινότητας.
1: Μάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε
1: καλά. Καλή σου μέρα, καλή μετάδοση σήμερα, να το χαρείτε και σήμερα. Λοιπόν, Μάνος Σουριάς, και έτσι ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή ακολουθεί με αθλητικό δελτίο. Και φυσικά μπάσκετι, διπλή σήμερα και Χρήστο Ρομπόλη έχουμε. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης, είπαμε 5 ώρα Λεβαδιακός Βόλος Σοφιάρης και στις 7 πάω Ολυμπιακός για να δώσει κιτάλι στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ στις 9. Έχουμε κι άλλα και πόλο, τα πάντα εδώ θα τα δείτε, θα τα ακούσετε και Elite League θα σας τα πούν τα παιδιά. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41.

0: 2-10-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Τούμπα ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Stoiximan Super League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό ως έντρα στις 7 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 9 το Αθηναϊκό Derby Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Για την τρίτη στροφή στα play-off για τις θέσεις 5-8 με κοινή ώρα έναρξης στις 5 παίζουν Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sport 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Bwin Sport FM. Ελάχιστες αλλαγές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια των Ερυθρόλευκων καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στάθης Γαβάκης. Ο εκλοιπών υπήρξε η φωνή του ΣΕΦ στη δεκαετία 90 αλλά και του νέου Καραϊσκάκη μέχρι το 2021. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τα τελικά πλάνα του για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίλημα για Ζήνη Γιώβιτς ως παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση με τον Πίλιο να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ για το αντίστοιχο της επίθεσης διεκδικούν θέση η Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κούτεσα. Τριάδα στην άμυνα με Τουμπά, Ίγκασον και Πάλμερ Μπράουν το επικρατέστερο σενάριο για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στον τέρμπι με την ΑΕΚ. Δίλημα από τον Ράφα Μπενίτεθ ανάμεσα σε Πελίστρη και Αντίνο για τη μία θέση στα εξτρέμ. Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις έμεινε την τελευταία στιγμή ο Ρενάτο Σάντσες. Με δίδυμο ο Μεϊτέ Ζαφίρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον Παμβλέκα κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ η Ζίβκοβιτς Τάισον Κωνσταντέλιας θα είναι πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγιεφ. Εκτός πλάνων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, η Γιακουμάκης Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδης. Ρωτέισον από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο ματς του Άρη με τον Όφη στο Ηράκλειο. Φατιγκά και Φρίντεκ θα ξεκινήσουν στο δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα με τον Γένσεν στο πλάι του Ράτσι στο κέντρο και τον Ντούντου στα αριστερά της επίθεσης. Νοκάουτ για τους κριτικούς οι Ανδρούτσος, Χριστογιώργος Γονθάλεθ και Χριστόπουλος. Πρεμιέρα στα play-off της Στοίχημα GBL με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 4, μετάδοση από R2 Sport και ενημέρωση από Bwin Sport FM. Παπάγου και Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων κοντράρονται στον τελικό του Final Four της Elite League που φιλοξενείται στη Λευκάδα με έπαθλο την άνοδο στην Στοίχημα GBL. Τζάμπολ στις 6 και 4 τηλεοπτικά από R2 Sport. Την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου θα διεκδικήσουν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνη στον μεταξύ τους μικρό τελικό. Πρώτο σπριντ στις 6.30 μετάδοση από Ert Sports 1. Στις 9 ο τελικός Χον Βεντεάκερ με κάλυψη από Ert2 Sport. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Με νίκη, η Γαλανόλευκη θα πάρει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ 22-26 Ιουλίου. Πρώτο σπριντ στις 9 και 4. Η Arsenal νίκησε 3-0 τη Fulham για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Bradford West Ham 3-0. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας για τη Schalke που εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο. Η Μπαρσελόνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγα. Σε άλλα παιχνίδια, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 και Αλαβές Μπιλμπάο 2-4. Για την 35η αγωνιστική της Σερίε Α, Κόμο Νάπολη 0-0, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Οι Sixers επικράτησαν 109% των Celtics μέσα στη Βοστόνη στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 3, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα πάντως να έχετε.
0: Βεβαίως.
1: Με υγεία, με υγεία.
0: Βεβαίως, με υγεία. Σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Big Wings for FM 94,6. Με Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή. Πέρασα από το μικρόφωνο στην παραγωγή. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Παρεόλα θα πάμε μέχρι και τις 2. Με πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα, θα λέει κανείς.
1: Φουλ ενδιαφέρουσα εβδομάδα.
0: Φουλ.
1: Και με πρωτόγνωρα πράγματα, εγώ θα έλεγα, να σου πω την αλήθεια.
0: Όπως.
1: Play-off Ευρωλίγκας. Εγώ δεν θυμάμαι στα δύο πρώτα παιχνίδια να έχουμε 2-0 σε όλες τις σειρές.
0: Ποτέ.
1: Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ αυτό.
0: Πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει, όντως. 2-0 από όλους και 1-0-2, έτσι. Γιατί είναι 3-2-0 και 1-0-2. Αλλά
1: ναι,
0: πάντα
1: ναι.
0: Έχει σπάσει λιγάκι. Είναι...
1: Αυτό, ένα break βλέπουμε. Ναι. Δεν έχουμε δει.
0: Κινδυνεύει εντός εισαγωγικών η Ευρωλίγκα να μην έχει μάτς Πέμπτη Παρασκευή. Όχι όντως. Την τελευταία εβδομάδα. Που πάντα είχε ένα πέμπτο μάτς, ας πούμε, σε όλες τις χρονιές. Κινδυνεύει να μην έχει μάτς την επόμενη, στο τέλος της εβδομάδας, αν γίνει το 3-0, που είναι πολύ πιθανό.
1: Το πιο πιθανό είναι, να σου πω την αλήθεια, το πιο πιθανό για μένα να γίνει break, μάλλον...
0: Να πάει νίκη.
1: Μπράβο, να μειωθεί, είναι η Real, ναι.
0: Η Real. Και η Φενέρ, θα έλεγα εγώ.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι. Και στο Κάουνας.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Οι πιο ισχυροί αυτή τη στιγμή δείχνουν οι δικοί μας, έτσι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, νομίζω ότι εντάξει, έχουν κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Πολύ εμφαντικά ο Ολυμπιακός, πολύ πιστικά ο Παναθηναϊκός και προχωράμε. Και πάμε, δεν θα το πω για τελικό, γιατί είναι λίγο πρώιμο. Και πέρσι που τα λέγαμε.
1: Ναι, άστο, δεν χρειάζεται.
0: Είδαμε τελικό, αλλά είδαμε μικρό τελικό.
1: Είναι
0: και ανοίγει
1: αυτό...
0: ακόμα και πάμε και βλέπουμε.
1: Ξέρεις τι, δεν μας πάνε αυτές οι κουβέντες. Δηλαδή τις κάναμε και μέχρι εχθές, ας πούμε, θα βλέπαμε ελληνικό τελικό στο Conference Cup στο Πόλο, ναι, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος. Και οι δύο τώρα θα παίξουν μικρό τελικό. Οπότε άσε αυτές τις κουβέντες, δεν πειράζει.
0: Έλατε. Και ειδικά ο Πανιώνιος αμαρτία. Δηλαδή, εντάξει, ο Απόλλωνας έκανε όλο το μάτς και
1: ναι.
0: Αλλά ο Πανιώνιος ήταν στο 38 λεπτό μπροστά με 3 γκολ και είχασε.
1: Πάμε με το κλισέ που λένε και οι προπονητές και έχουν και δίκιο βέβαια, παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Έχουμε και αυτή την εβδομάδα που έρχεται μεγάλα παιχνίδια. Τρίτη Μονακό Ολυμπιακός. Τετάρτη Παναθηναϊκός Βαλένθια. Και φυσικά Πέμπτη έχουμε και το Final 46 στο BCL.
1: Με τη
0: Μάλαγα. Στο εξαιρετικό γήπεδο της Μπανταλώνα που θες.
1: Αν είναι δυνατόν. Έβλεπα και εγώ το παιχνίδι.
0: Ηλεκτρονικοί πινάκες.
1: Έβλεπα και εγώ το παιχνίδι και λέω τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Επίσης ήταν σπάνιο. Έχουν χαλάσει τα μηχανήματα εκεί σε ένα θρελικό γήπεδο. Γιατί μιλάμε εκεί.
0: Δεν είναι το Σαν Τζόρντι. Είναι άλλο γήπεδο.
1: Δεν είχε γίνει
0: αυτό. Όχι, δεν είναι το Σαν Τζόρντι αυτό. Είναι άλλο γήπεδο.
1: Κάποια παιχνίδια δεν είχε δώσει εκεί η Dream Team όμως.
0: Δεν ξέρω αν είχε δώσει άλλα.
1: Αυτό λέω για το
0: Σαν Τζόρντι πάντως που είχε γίνει όλη η τελική φάση, ναι. Τελική κτλ. Δεν ξέρω αν έπαιξαν κάποια μάτσα.
1: Δεν ξέρω αν έπαιξε. Πάντως λογικά δεν θα προπονήθηκαν κιόλας. Τέλος πάντων σίγουρα ναι, οι παίκτες Dream Team
0: πάντως είναι άλλο γήπεδο. Είναι μικρότερο. Αυτό είναι 12.500. Το Σαν Τζόρντι είναι γύρω στου 18.
1: Το Σαν Τζόρντι είναι το μεγάλο που λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές.
0: Γιατί
1: δεν παίζει Μπαρσελόνα εκεί και
0: το γεμίσει.
1: Παλό Μπλαουγκράνα. Ναι, έλοχε εκείνο να μην γεμίσει. Λοιπόν, σκέψου τώρα να έχει κάτι ολόκληρος ο πρόεδρος που είναι ο Ντέβιντ Μοράλες. Ο Ντέβιντ Μοράλες πήγα να πω, αυτός είναι DJ.
0: Ναι.
1: Ο Μοράλες.
0: Ο Μοράλες, ναι. Ο παλιός, ο παίκτης.
1: Που παίξε και στον Μπάγκο, στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ο ψηλός.
1: Να πρέπει να συντονίσει την κατάσταση για τα μηχανήματα τα οποία χάλασαν. Έλατε. Και μια εβδομάδα πριν το Final Four του BCL.
0: Παιδιά, για το φίλο που λέει 2-0 έκανε η Φενέρ, λέει το 17 με τον Παναθηναϊκό και παρτίζανε 24. Ναι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι όλες οι σειρές είναι 2-0.
1: Λέμε,
0: δεν είπαμε
1: ναι,
0: μία
1: όλες.
0: Να γίνει 0-2.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλες να γίνουν.
1: Όχι, αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο.
0: Είπαμε ότι δεν έχει σπάσει καμία έδρα ή μάλλον ή δεν έχουμε μοιρασμένες νίκες.
1: Έχουμε 0
0: την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
1: Έχουμε η πρώτη φορά που έχουμε no goal στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Των τεσσάρων σειρών. Αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε και λίγα πράγματα και για το Άικ Μπαντάλλον, γιατί ρωτούν και φίλοι. Να πούμε καταρχάς ότι ο Νάναλ είναι καλά. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Έχει μπει κανονικά. Εντάξει, λίγο πιο χαλαρά, αλλά από εβδομάδα τώρα λογικά θα είναι και στο 100%.
1: Είχε διάστρεμο, νομίζω ότι είχε.
0: Είχε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι φοβερό. Περισσότερο προληπτικά τον κρατούσαν για να είναι πανέτοιμος, θα είναι πανέτοιμος.
1: Γι' αυτό δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική.
0: Ακριβώς. Η ΑΚ δεν έχει παιχνίδι να πούμε. Σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος στο ΠΑΟΚ Περιστέρι.
1: Πρεμιέρα play-off,
0: τα άλλα θα αργήσουν. Έτσι, γιατί θα πρέπει να τελειώσουν πρώτα. Θα αργήσουν. Δεν ξέρω αν θα αργήσουν, γιατί αν γίνει το 3-0 Τρίτη Τετάρτη από το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τότε θα έχουμε Κυριακή Σάββατο τα πρώτα μάτς των δικών του σειρών για να μετά αφοσιωθούν απολύτως στο Final Four. Αν με το καλό περάσουν, έτσι. Έλεγα λοιπόν για την ΑΕΚ ότι έχει έτοιμο τον Άναλη, όλη πλήρης η ομάδα θα είναι κανονικά. Χθες η Μάλαγα πολύ κακή εικόνα, είχαν με 20 στο ημίχρονο,
1: ναι.
0: Που τελείωσε το μάτς στο ημίχρονο. Θα δούμε πότε θα γίνει το υπόλοιπο.
1: Με φοβερή ευστοχιά βέβαια Μπανταλώνα έξω από τα 75 στα τρίποντα, αλλά και πάλι.
0: Αλλά πολύ κακή εικόνα η Μάλαγα, ναι. Που είχε και κάποιες απουσίες, έτσι. Δηλαδή είχαν κάποιους παίκτες που έλειπαν. Αλλά θα είναι όλοι διαθέσιμοι στο Final Four από τη Λίνη. Δηλαδή δεν θα λείψει ούτε ο Τζέντοβιτς, ούτε ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι που απουσίαζαν χθες. Ο Ντίαθ, να πούμε, παίζει κανονικά.
1: Έπαιξε κανονικά χθες.
0: Είχε σπάσει και το δαχτυλόδο. Δεν είναι καλά η Μάλαγα. Έχει, αν θεωρήσουμε ότι και το χθεσινό είναι ητά, έχει 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια. Δεν είναι σε καλή φόρμα. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, βέβαια, γιατί και αυτοί προφανώς έχουν εστιάσει στο Final Four και πρωτίστως στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Τώρα από κόσμο, επειδή ρωτάτε πολύ τι γίνεται κτλ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ πήρε γύρω στα 2.500 εισιτήρια για κίνην. Ξέχωρα από όποιον μπορεί να είχε πάρει μεμονωμένα νωρίτερα, που δεν νομίζω να είναι και πολύ, γιατί δεν νομίζω πολύ να ρισκάραν ότι θα ήταν σίγουρα η ΑΕΚ στο Final Four, ας πούμε, πρώτου παίξει με την Πανταλώνα ή και αφού την πέρασε προφανώς. Έτσι. Δεν έχουν φύγει πολλά εισιτήρια, παιδιά. Ούτε η μισή δεν έχουν, ούτε τα μισά εισιτήρια δεν έχουν φύγει. Δεν έχει κινητοποιηθεί πολύ ο κόσμος της ΑΕΚ, είναι αλήθεια. Υπολογίζεται γύρω στα 1.000 άτομα να είναι, μαζί με αυτά τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ και κάποια άλλα διάσπαρτα ενδεχομένως. Οι αντίπαλοι θα έχουν περισσότερο κόσμο. Δηλαδή της Μάλαγα λέγεται ότι θα είναι 4.000, 3.500, 4.000, κάτι τέτοιο. Θα είναι πάρα πολύ Λιθουανοί από τη Ρήτα Σβίλνιους. Περίπου 3.000 λέει θα κάνουν το ταξίδι. Γιατί αυτοί καταλαβαίνετε ότι.
1: Οι Λιθουανοί πάνε
0: γενικά. Έχουν και λατρεία με τον μπάσκετ και είναι μια ομάδα που έχει πολύ λαό. Δηλαδή, μην κοιτάτε που είναι στη σκιά της Αλγκύρης τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ κόσμο και είναι η δεύτερη δύναμη στη χώρα.
1: Η ομάδα που έβγαλε τον Βαλαντσιούνας. Για να δούμε αν θα διεύει τον Ρουβίκονα ο Βαλαντσιούνας. Αν θα πάνε ως παιδί τέκνο της Ρήτας να πάνε να παίξει της Αλγκύρης. Αυτό θα είναι.
0: Ναι, σωστό. Και έχει επίσης και σκληρό. Την Τενερίφη, η οποία θα έχει λόγω απόσταση γύρω στα 1.500-2.000 άτομα. Λόγω απόσταση. Το λέω περισσότερο επειδή είναι ισπανική ομάδα, δεν έχει σχέση η απόσταση που έχει με την Ελλάδα, ας πούμε, ή με τη Λιθουανία. Απλά το λέω λόγω ισπανικής ομάδας.
1: Κοντά, δηλαδή η Τενερίφη Μαδρίτη είναι 3 ώρες. Τώρα με Βαρκελόνη δεν ξέρω
0: ακριβώς. Ακόμα περισσότερο.
1: Μπορεί να είναι και λίγο
0: περισσότερο. Είναι αρκετή απόσταση. Οπότε θα είναι μειοψηφία από ό,τι φαίνεται, εκτός και αν γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή της τελευταίας στιγμής ο κόσμος της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι θα κάνει ομάδα στο γήπεδο και αν θα καταφέρει να προκριθεί. Εγώ τη δίνω αγωνιστικά μεγάλη τύχη, όπως βλέπω τη Μάλαγα τώρα. Και όπως πιστεύω ότι μπορεί να είναι η ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια.
1: Εκτός και αν μας ρίχνει τόσο πολύ στα μάτια η Μάλαγα.
0: Εντάξει, αλλά και πάλι δεν είναι διακόπτη που γυρίζει και παίζει ξαφνικά μπάσκετ.
1: Είναι εδώ και καιρό, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο, δεν το κάνει σε δύο αγώνες. Ναι,
0: δηλαδή σε σχέση με πέρσι η Μάλαγα δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό το επίπεδο. Έχει χάσει και παίχτες ο Σετκόφσκι, Κάρτερ, Τέιλορ κτλ. Δεν έχουν αντικατασταθεί αυτοί ούτε κατά διάνοια. Και η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι. Και πολύ πιο ισορροπημένη κυρίω αμυντικά. Λοιπόν, πάμε στο break.
1: Φύγαμε.
0: Γυρίζουμε στο πρώτο break και γυρίζουμε αμέσως μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρει. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα, φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Με Bad Romance.
0: Bad Romance, ναι.
1: Από την κυρία Lady Gaga.
0: Εμείς αναγνωρίζουμε μόνο μία Lady.
1: Σωστό.
0: Έτσι, να
1: λέμε. Τη μία και μοναδική, δεν
0: έτσι. Λοιπόν, ο φίλος λέει, μένει η Βαρκελόνη, μπορεί να πάρει εισιτήριο της ΑΕΚ να πάει Final Four. Προφανώς.
1: Νομίζω ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει εισιτήρια. Νομίζω ότι αν απευθυνθείς στην ΑΕΚ προλαβαίνεις. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις και μεμονωμένα, απλά λέμε το ότι τι ισχύει. Τρεις παίκτες που θα κλείδωνα στα αποδύτηρα της
1: ΜΑΛΑΡ. Τρεις γκάρντ είναι για μένα.
0: Ναι, ένα είναι ο Πέρι, σίγουρα.
1: Πέρι, και ο Αλμπέρτο Ντίαθ επίσης είναι κομβικός.
0: Ο Ντίαθ είναι πιο πολύ ρολίστας. Ο Ντουάρτη είναι σίγουρα.
1: Ο Ντουάρτη, αυτοί οι τρεις.
0: Και από εκεί και πέρα ο Βέμπ είναι πολύ καλός χρήσιμος παίχτης.
1: Τον θυμόμαστε και παίξε
0: ένα Βέμπ. Και μπορώ να πω ότι είναι πολύτιμος στη λειτουργία της ομάδας ο Τάισον Πέρεθ. Και ο πέρσι ήταν η ρεζέρβα ουσιαστικά του Κάμερον Τέιλορ και έκανε και διαφορά στον εμφανισμό με την ΑΕΚ. Αλλά τώρα φέτος έχει πιο ενεργό ρόλο.
1: Και θέλει και προσοχή, μην βρει ρυθμό οπωσδήποτε, γιατί έχει
0: ο Καλλινός.
1: Ο Καλλινός.
0: Ναι,
1: πρώην παίκτης του Απόλλωνα Πατρών. Για όσους θυμούνται.
0: Ναι, πριν γιατί βάλαν λέει 10 το Μάλαγα, εντάξει, έπρεπε να γίνει ένα 7 και ένα 10.
1: Είναι 9 η ώρα, παιδιά. Είναι 9 η ώρα. Είναι μια ώρα πίσω η Ισπανία, παιδιά.
0: Tips για Μάλαγα, μα θέλετε, θα κάνουμε και ανάλυση μέσα στην εβδομάδα. Θα το έχω ετοιμάσει ήδη το θεματάκι. Αγωνιστικά να ξέρετε ότι είναι κλασική ομάδα ισπανική κάτω από Ρεάλ και Μπαρσελόνα, δηλαδή τύπου ότι παίζουν 12 παίχτες. Όλοι από 18, από 15 μέχρι 25 λεπτά. Mm-hmm. Δεν παίζει κανένας παραπάνω. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει 26 για κάποιον, ας πούμε. Αλλά με διαρκείς αλλαγές για να έχει full ένταση. Όπως παίζει και η Βαλένθια πάνω κάτω, να σκεφτείτε. Όχι σε αυτό το υψηλό τέμπο, καμία σχέση.
1: Πάρει.
0: Ναι. Έχει ψηλούς οι οποίοι δεν είναι πολύ αθλητικοί. Αν εξαιρέσουμε τον Κίλιαν Τιλί, τον αδερφό του Κιμ Τιλί που έπαιζε στον Ολυμπιακό παλιά και σε άλλες ομάδες τέλος πάντων. Οι υπόλοιποι είναι λίγο βαριά παιδιά, ο Σουλεϊμάνοβιτς και τα λοιπά.
1: Και ο Μπαλτσερόφσκι.
0: Και ο Μπαλτσερόφσκι, ναι. Που εντάξει είναι δεινόσαυροι ουσιαστικά. Δεν
1: απλά είναι κορμιά, ναι, είναι κορμιά.
0: Είναι κορμιά. Εκεί ίσως να έχει ένα θεματάκι, αλλά μπορεί να τους χτυπήσει στην άμυνα γιατί δεν είναι και πολύ καλή στο pick and roll αμυντική.
1: Έχει πιο γρήγορους ψηλούς η ΑΕΚ.
0: Πιο γρήγορους.
1: Εκεί το έχει το πλεονέκτημα η ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να βρει τις λύσεις από τα γκάρτ, δηλαδή από τον Άναλ κυρίως και από τον Μπάρτλεϊ, γιατί θα έχουν να αντιμετωπίσουν καλούς αμυντικούς, γιατί και ο Πέρι και ο Ντίαθ είναι καλή αμυντική, ναι. Έχει μεγάλη τύχη στο.
1: Και ο Τζέντοβιτς είναι πολύ καλός αμυντικός.
0: Ο Τζέντοβιτς είναι έμπειρος πολύ, αλλά έχει χρόνια θέματα με τραυματισμούς.
1: Και πλέον έχει μεγαλώσει, ναι, δεν είναι ο Τζέντοβιτς που ξέραμε.
0: Ακριβώς. Εντάξει, είπαμε. Γιατί γίνεται Πέμπτη και Σάββατο ένα φίλο, έτσι προγραμματίστηκε τώρα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το. Για να μην πέσουν πολλά γεγονότα μαζί, ξέρω εγώ, να μην είναι Κυριακή ο τελικός και έχει τίποτα ποδόσφαιρα και τέτοια, ίσως.
1: Αυτό, ενδεχομένως αυτό. Αλήθεια, δεν το έχω ψάξει, ναι, γιατί.
0: Ναι, αλλά... ούτε εγώ το ξέρω, αλλά υποθέτω αυτό, ναι. Και έχει περισσότερες προσωπικότητες σε σχέση με πέρσι, ναι, συμφωνούμε. Και περισσότερες προσωπικότητες και καλύτερη ισορροπία σαν ομάδα. Δηλαδή, άμυνα πολύ καλύτερη σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, έχει γίνει ένα κακό χαμό στο NBA.
1: Τι κάνανε οι Sixers.
0: Τι κάνανε οι Sixers.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, έλειπε ο Tatum από τη μία. Γύρισε δυνατός ο Embiid που άλλαξε όλη τη σειρά από την ώρα που μπήκε.
1: Μα στη Βοστόνη έγινε, ρε παιδιά, το παιχνίδι.
0: Και έγινε στη Βοστόνη. Εντάξει, η εξέλιξη αλήθεια είναι ότι φέτος δεν είχαν κανένα ρόστερ τρομερό και φοβερό.
1: Αυτό πήγαν από ότι ίσως να είναι και υπέρβαση. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όχι για μια ομάδα όπως οι Celtics να είναι υπέρβαση να παίξουν στα playoff, αλλά έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες. Ναι, ενώ όλη τους η πορεία ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά τώρα να παίζεις με τον Γκάρζα και τον Κουέτα και ξέρω εγώ, δεν είναι τώρα εντάξει. Δηλαδή ουσιαστικά υπήρχε ένας Μπράουν και ένας White, ας πούμε, και άντε να βάλεις και λίγο Πρίτσαρντ, οι υπόλοιποι ήταν πολύ μετροί για την ομάδα. Έλειψε και του Τέιτουμ.
1: Ακριβώς.
0: Που χάσανε μάτς και με τον Τέιτουμ. Δεν είναι δηλαδή ότι έλειψε ο Τέιτουμ και καταρρεύσανε. Και τώρα έχουμε Sixers Knicks. Ωραίο ζευγάρι.
1: Πολύ καλό.
0: Και φάνηκε πόσο βλακία κάνανε οι Bucks φέτος με αυτές τα εγκλήματα που κάνανε.
1: Άντε σε αυτή καλέ, μια χαρά τα κάνανε όλα.
0: Σε αυτή την Ανατολή θα πηγαίνανε, αν ήταν λίγο σοβαροί,
1: ναι,
0: σαν οργανισμός και κάνανε...
1: Στοιχειοδός καλύτεροι, ναι.
0: Θα πηγαίνανε περίπατο τελικούς Ανατολής. Έτσι. Είχαμε τη μεγάλη πρόκληση των Lakers επί των Rockets.
1: Αναμενόμενα.
0: Με μεγάλο LeBron James.
1: Μας ρίχνεις τώρα. Τι μεγάλη πρόκριση λέει.
0: Μεγάλη πρόκριση. Εγώ φίλε, όταν έμαθα, όταν είπανε Doncic Reeves, γεια σας, λέω εντάξει, δεν πρόκειται. Τελειώσαν αυτοί.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και βλέπουμε ότι κουβάλλεις ο παππούς.
1: Δείξανε χαρακτήρα. Ναι.
0: Κουβάλλεις ο παππούς. Έτσι λιποθύμησαν οι άλλοι. Εντάξει, έλειψε και ο Durant στο Houston.
1: Συμφωνώ απόλυτα, να σου πω την αλήθεια, και με Eddie Johnson, ο οποίος σχολιάζει συχνά πυκνά στο Twitter και λέει, παιδιά, αυτά που κάνει ο LeBron στα 41 του. Δεν τα έχουμε ξανά. Τέτοια στατιστική να παίζει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, τέτοιους αγώνες.
0: Επιδραστικότητα, χρόνος, τα πάντα εδώ πάντα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Και αυτό είναι για μένα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν οι Lakers να περάσουν τον Οκλαχώμα, ούτε κατά διάνοια, έτσι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Και ειδικά αν λείψει, γιατί ο Ντόντσιτς αργεί ακόμα από ό,τι είπανε. Δηλαδή δεν έχει καν αρχίσει τρέξιμο, λένε. Οπότε μιλάμε για τουλάχιστον 2-3 παιχνίδια ότι θα χάσει. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει γυρισμός. Πιστεύω ότι θα πάει κανένα 2-0, 3-0 και μετά τραχακύρευε. Αλλά όπως και να έχει, για μένα είναι από τα μεγάλα παράσημα του Λεμπρόν η φετινή πορεία της ομάδας.
1: 100%, 100%.
0: Έχουμε σήμερα κρίσιμο τελευταίο μάτς Pistons Magic. Είναι και σε καλή ώρα 10.30. Ποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει.
1: Εντάξει, όταν λήξει τον τέρμπι στη λεωφόρο, αυτό θα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό και μας είπες δηλαδή τώρα.
0: Πολύ μεγάλο ζευγάρι. Επίσης, Spurs Timberwolves.
1: Εντάξει.
0: Που και εκεί να δούμε τι θα γίνει με τον Edwards. Αλλά εμένα με εντυπωσίασαν την Πέρβουλ, πραγματικά, χωρίς τον Έντουαρτς. Άντε και τον Τιβιτσέντζο, βάλε που και δεν έχει την ίδια επιδραστικότητα, αλλά είναι και αυτός απώλεια. Ότι καθαρίσανε τους Νάγκετς.
1: Πόσο μεγάλη ατυχία, παρένθεση με Τιβιτσέντζο, δεν θα παίξει ποτέ για την Εθνική Ιταλία, ναι, όπως φαίνεται. Ενώ ήταν όλα έτοιμα για να παίξει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα αυτός πάει του χρόνου. Νομίζω ότι μπορεί να χάσει και όλη την επόμενη
1: σεζόν. Του χρόνου, ναι, και με αχιλίο.
0: Μπορεί να χάσει και όλη την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε το ξεχνάμε και για το παγκόσμιο πιθανότητα. Που, αν το είναι και η Ιταλία, δεν νομίζω να τον αφήσουμε.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, και πριν πάμε στο break πολύ γρήγορα, πολύ ωραίο το NBA και όλα αυτά, και τα play-off και Ευρωλίγκα. Σήμερα έχει το μεγαλύτερο match όλων στην Ελλάδα.
0: Ποιο θα πει τώρα? Το Βίκος.
1: Τελικός Final Four, Λεφτάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή θα έχουμε Παπάγου μετά από 27 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Θα ξαναπάμε στο ιστορικό σαλούν να δούμε παιχνίδι.
0: Εντάξει, κοίτα, για τον Παπάγου δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να αγωνιστεί. Ο Βίκος λένε ότι.
1: Είτε
0: Βίκος,
1: όπου νομίζω ότι είναι η πρώτη ομάδα από την Ήπειρο, γενικά, την Ήπειρο, αν καταφέρει να παίξει πρώτη κατηγορία.
0: Στη μεγάλη κατηγορία των ανδρών δεν έχει. Εντάξει, υπάρχει χρόνια ο Πας Γιάννηνας στην Α1.
1: Μιλάμε για μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ανδρών δεν υπάρχει καμία ομάδα που να έχει παίξει από την Ήπειρο. Και ο Βίκος νομίζω ότι έχει και τα φόντα τα οικονομικά να το κυνηγήσει.
1: Ό,τι
0: και το
1: λέω αυτό,
0: γιατί έχει να κάνει και με το τι θα κάνει ο Πανιώνιος. Γιατί εφόσον η Δόξα Λευγάδας και ο Βίκος ή ο Παπάγου, έτσι να δούμε, αγωνιστούν, τότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι
1: Πανιώνιος
0: θα αγωνιστεί αναγκαστικά στην Elite League.
1: Ωραία, πάμε. Break. Διαφημίσεις μόνο.
0: Ωραία, πάμε και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

Αθλητικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε.
1: Έτσι που λέτε και όσοι δεν ακούσατε, 6 και 4 είναι αυτό που λέγαμε το τελικός του Final Four της Elite League στην Λευκάδα.
0: Ακριβώς.
1: Παπάγου Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, έτσι δεν είναι σωστά η ομάδα.
0: Και μάλιστα το Φάλκονς γράφεται με θύ ελληνικό και το Άλκονς αγγλικά, λατινικά.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο στυλάκι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Εμπορικό στυλάκι.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, παιδιά, ποιο αξίζει να περάσει τώρα, τι να σα πω. Ο Παπάγου πάντως έχει κάνει τρομερή σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι μια ομάδα με μικρό budget σε σχέση με άλλες. Και έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά ο Καρακώστας, που είναι ο πατέρας του Καρακώστα που πήγε στο Μαρούσι, να πούμε. Αλλά και ο Γιαπλές που πήγε στο Βίκο, ήταν ο τρίτος προπονητής που άλλαξαν στη σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Έχει κάνει και αυτός πολύ καλή δουλειά.
1: Πάντως το σίγουρο είναι βέβαια ότι του χρόνου πάμε για 14 ομάδες κανονικά.
0: 14 σίγουρα.
1: Στην Basket League.
0: Ακριβώς.
1: Επιτέλους, να μην έχουμε. Ναι. Εντάξει. Okay, μπορεί να βοήθησαν τις ομάδες που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα ρεπό και αυτά. Αλλά καλό είναι να μην υπάρχουν αυτά τα ρεπό, να έχουμε κανονική αγωνιστική
0: δραστηριότητα. Ναι. Λογικό. Λοιπόν, πάμε Νίκο Ζερβά.
1: Πάμε.
0: Γεια σου Νικόλα.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς τον καλομήνα.
0: Καλομήνα.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πώς είμαστε.
2: Καλά, εσείς πώς είστε.
0: Καλά είμαστε. Την παλεύουμε. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλά, είναι άνετος, είναι όχι εξασφαλισμένος ακόμα, αλλά σε πολύ καλό δρόμο. Αύριο φεύγει η ομάδα.
2: Αύριο το απόγευμα, ναι. Αύριο το απόγευμα, με σαφώ σκοπό να πάω να το τελειώσει εκεί από την Τρίτη.
1: Mm.
2: Γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να έχει και περισσότερη ξεκούραση. Αλλά και περισσότερες ημέρες για να προετοιμάσει το Final Four. Εννοείται ότι κανείς δεν πιστεύει ότι έχει τελειώσει η δουλειά. Υπάρχει σοβαρότητα, όπως νομίζω ότι φάνηκε απόλυτα και στα δύο πρώτα παιχνίδια αυτή η σοβαρότητα.
1: Mm-hmm.
2: Και η μη υποτίμηση της Μονακό. Και νομίζω ότι επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά και πνευματική, που πολύ δύσκολα θα το επέφερε πρόβλημα να ξεκλειδώσει και τα δύο παιχνίδια στην έδρα του και να κάνει το 2-0, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Από απουσίες και τα λοιπά, Word και τα λοιπά, τι γίνεται.
2: Κοίτα, θα ταξιδέψουν όλοι, δεδομένα θα ταξιδέψουν όλοι.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι αυτές τις ημέρες που μεσολάβησαν με τις κατάλληλες θεραπείες θα είναι και αυτός διαθέσιμος. Αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος να πιεστεί.
1: Mm.
2: Έχει ένα σπασμό στη μέση, δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά από τη στιγμή που φαίνεται ότι και οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν τη δουλειά για έναν παίκτη ο οποίος τουλάχιστον στην ανάγνωση της σειράς ήταν πολύτιμος, λόγω της αθλητικότητας που έχει και μπορεί να την παρατάξει απέναντι στη Μονακό. Δεν νομίζω ότι θα πιεστούν αν δεν είναι 100% έτοιμοι ότι ενδεχόμενη συμμετοχή του του επιβαρύνει την κατάσταση. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Εσένα σ' ανησυχεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει πολύ εύκολα στο Final Four?
2: Όχι.
0: Κατάλαβες πως το λέω. Προφανώς η ομάδα παίζει πολύ καλά και δεν το συζητάμε. Είναι νομίζω σε πολύ καλύτερη φόρμα και από ό,τι πέρσι, ας πούμε, στην αντίστοιχη περίοδο με τη Real. Αλλά θα σου πει κάποιος ότι ας πούμε οι άλλοι μπορεί να έχουν σκληραγωγηθεί λίγο παραπάνω εν ώψη των ημιτελικών που θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο παιχνίδι, ας πούμε.
2: Κοίτα, νομίζω ότι ξεκάθαρα μέχρι στιγμής η μοναδική σειρά που θυμίζει play-offs είναι Βαλένθια Παναθηναϊκός. Όλα τα υπόλοιπα, τουλάχιστον μέχρι ώρα, είναι πολύ εύκολα.
0: Ναι, έχουν πάει μονοπλευρά, ναι.
2: Ναι, νομίζω πως όχι όμως. Δηλαδή, άμα δούμε ότι τις προηγούμενες φορές ο Ολυμπιακός με εξαίρεση το 3-1 της Ρεάλ πέρασε με 3-2, είναι τρομερή φθορά αυτή. Και σωματικά. Και πνευματικά. Και επειδή τουλάχιστον στο Αμπου Ντάμπι είμαι θέλει να γνωρίζω ότι στήχησε πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είχε πολλά θέματα που τα μάθαμε εκ των υστέρων, έτσι βέβαια. Δηλαδή ότι
2: ακριβώς.
0: Τα μικροτραυματισμοί που δεν επέτρεπαν στην ομάδα να προπονηθεί πλήρης και τα λοιπά.
2: Αυτό. Νομίζω ότι τώρα με δεδομένο ότι αν θεωρήσουμε ότι τελειώνει η σειρά την Τρίτη, είναι πόσο είναι, 7 Μαΐου ή 6 ναι. Πόσο είναι.
0: Ναι. 6 νομίζω.
1: 6 Μαΐου.
2: 6 Μαΐου γυρίζει. Οπότε υπάρχουν 16 μέρες γεμάτες. Ναι. Δύο εβδομάδες γεμάτες. Με
0: αν δεν κάνω λάθος. Δύο μάτς play-off, έτσι.
2: Μπράβο. Δύο μάτς play-off με τον Κολοσσό. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πιο καλό αυτό. Και για την ξεκούραση και για την ηρεμία της ομάδας και για το γεγονός ότι δεν θα έχει χωθεί καθόλου. Έτσι. Γιατί κακά τα ομάδα τις προηγούμενες φορές αγχώθηκε πάρα πολύ παρότι είχε πλέον εκτιμέδρας.
1: Απλά η διαφορά της είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σαφίστατα το φαβορί με τη Μονακό, σαφώς και η Μονακό ξέρουμε και γνωρίζουμε το τελευταίο δίμηνο ότι έχει τα προβλήματά της, ελλειπές ρόστερ, μειωμένο rotation και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι και τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό που έχουμε δει στο ΣΕΦ δεν, δεν έχει πάρει τις νίκες ο Ολυμπιακός γιατί απλά δεν μπορεί η Μονακό. Είναι καλός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ειδικά στο δεύτερο ήταν πολύ καλός.
2: Δηλαδή
1: αυτό νομίζω ότι βγάζει αισιοδοξία για την κατάσταση του Ολυμπιακού, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό παίζει μεγαλύτερο ρόλο.
2: Θα προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό που πολύ σωστά λέει ο Παναγιώτη. Ότι ακόμα και το rotation γιατί κανείς δεν έχει παίξει πάρα πολύ στη σειρά. Mm. Δεν έχει γίνει μόνο για λόγους ξεκούρασης και επειδή η διαφορά ήταν 20 πόντους, ξέρω εγώ. Είναι γιατί και αυτοί που μπήκαν για να αντικαταστήσουν τον πρώτο rotation ήταν εξαιρετικά καλοί. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά καλοί.
0: Με πρώτο δηλαδή, τον Τζόζεφ, έτσι.
2: Τζόζεφ, Μακίσικ, Πίτερς, καλά για το Χόλ δεν συζητάμε, για μένα ο Χόλ είναι το κλειδί για το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Σωστά έγινε πολύ συζήτηση για τον Τζόζεφ στο πρώτο παιχνίδι και για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς το παιχνίδι, Μονακό μέχρι την ώρα που μπαίνει ο Χολ.
0: Που κάνει τις 4 τάπες μαζί.
1: Πιάνει τα 3 τέτα τέτ που είχαμε σαν τερματοφύλακα.
2: Σκοράρει πολύ εύκολα με συνεργασίες μέσα από τη ρακέτα. Με το που μπαίνει ο Χολ αλλάζει όλος ο τρόπος που επιτίθεται η Μονακό, διότι ρίχνει αυτές τις 3 τάπες σε 4 λεπτά και τελειώνει η ιστορία. Οπότε είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ανεξάρτητα θα γίνει το συνεχόμενο πρόκληση στο Final Four. Τώρα συζητάμε για αυτά που βλέπουμε. Στις 3 Μαΐου. Το γεγονός ότι είχε καταφέρει ένα ρόστερ 15 παιχτών ουσιαστικά, γιατί και αυτοί που μένουν εκτός αποστολής, άνετα θα μπορούσαν να είναι 12. Να είναι όλοι ενεργοί και να δίνουν όλοι από κάτι. Νομίζω ότι σε σχέση με άλλες χρονιές, που το rotation ήταν 8, maximum 9 παίχτες, ίσως να αποδειχθεί το όπλο του Ολυμπιακού.
0: Καταρχάς, Νίκο, μόνο σε σχέση με πέρσι να το βάλεις, ο Ολυμπιακός έχει τον Ντόρσε που δεν τον είχε. Έχει τον Τζόζεφ που δείχνει να είναι ένα ικανό backup πίσω από το Βόκα που δεν υπήρχε. Έχει καλύτερο δεύτερο και τρίτο ψηλό σε σχέση με πέρσι που δεν τους είχε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όχι ότι ήταν κακός ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μιλουτίνοφ δυσκολευόταν λίγο σε αυτό το ρόλο του δεύτερου. Ο Χόλ νομίζω τον έχει αγκαλιάσει αυτό το ρόλο και του ταιριάζει απόλυτα, ας πούμε.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι upgrade αυτά σε σχέση με πέρσι.
2: Αυτό νομίζω λοιπόν είναι και το όπλο του. Χωρίς να έχει σε αυτές τις θέσεις που αναφέραμε κάποιον σούπερ αστέρα. Είναι τρομερό το γεγονός ότι έχει τρομερό βάθος.
1: Έχει ένα ευρωπαϊκό ρόστερ το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε όπως πάει το παιχνίδι, ανάλογα με τον αντίπαλο.
2: Έχει την πολυτέλεια. Αυτή τη στιγμή είχε γίνει πολλή κουβέντα πριν τη σειρά για το κατά πόσο ο Blossom Game θα περιορίσει τον Βεζένκοφ. Μάλιστα, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο συγκεκριμένος αθλητής ότι είναι πολύ εύκολο να το μαρκάρει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ακόμα και αν ο Βεζένκοφ δεν έκανε αυτές τις κοσάρες που έκανε στο χαλαρό. Έμπαινε ο Πίτρης και του βάζει 2 τρίποντα, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία είναι δυσπάνια στον Ολυμπιακό τουλάχιστον μιλώντα τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Που ήταν ξεκάθαρα μια ομάδα που ναι, δεν ήταν συνόλου και ομαδικού μπάσκετ, αλλά δεν ήταν τόσο καλά κουμπωμένα τα κομμάτια του παζλ. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σίγουρα. Και από την άλλη, όλα δείχνουν ότι έρχεται ολοταχώς Φενέρ, έτσι, η οποία δείχνει να το έχει ξαναβρει. Εντάξει, πάμε πολύ μακριά την κουβέντα βέβαια τώρα, αλλά okay, έχεις εικόνα και εσύ. Νομίζω ότι δείχνει μια ομάδα η οποία
2: επανέρχεται στις
0: εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι.
1: Αυτό, επανέρχεται στους τραυματισμούς αυτοί οι δύο.
2: Οι απουσίες νομίζω και των δύο συνετέλεσαν στο να μην βγει πρώτη Φενέρ, για να είμαστε τελείως αντικειμενικοί, γιατί ήταν μέχρι τότε τρένο η ομάδα αυτή. Και αν θυμάστε σε όλες μας συζητήσεις 7-8 αγωνιστικές στο φινάλε, οι περισσότεροι δεν βγάζαμε καν σενάρια για την Φενέρ. Ούτε επόμενη αντίπαλη να δούμε που μπορεί να κάτσει μπίλια. Πιστεύω θα δυσκολευτείς ο Κάουνας, δεν θα είναι τόσο εύκολο.
0: Αλλά,
2: γιατί
0: είναι
2: πολύ σκληρή έδρα. Αλλά η λογική λέει ναι, ότι θα έχουμε συναπάντημα Ολυμπιακού Φενέρ στον ημιτελικό.
0: Και ο Ντεκολέ, βέβαια, θα ξέρει επίσης να μην το ξέρει.
2: Ναι, σωστό, μπράβο, καλά κάνεις.
0: Γιατί είναι ο ρόλος που είχε πέρσι ο
2: Μακόλουμ.
0: Ίδιο στέλνει, δηλαδή πήρε ένα βετεράνο ο οποίος θα σου δώσει instant scoring από τον πάγκο κτλ. Είναι αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω ότι η Φενέρ.
1: Και δημιουργία.
2: Νομίζω ότι η Φενέρ, χωρίς να υποτιμά ο Τριάλ, είναι και ο λόγος που οι πιο ψύχρεμοι παρατηρητές δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι θα υπάρχει ελληνικός τελικός, έτσι. Γιατί είναι μια ομάδα η Φενέρ που δεν μπορεί να μην τη σεβαστείς.
1: Καλά, ζήτησε τον δρόμο. Και πέρυσι το πήρε, παιδιά. Η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης ακόμα.
2: Σωστό. Ούτε τη Ρεάλ υποτιμώ. Απλά είναι ένα αμφιβόλιο αν τι θα γίνει με τον Ταβάρες.
0: Είναι γι' αυτό ένα θέμα μεγάλο. Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Θα είναι και μεγάλο τεστ για μένα για τη Ρεάλ. Γιατί, παιδιά, η Ρεάλ φέτος την είδαμε. Την είδαμε στο ξεκίνημα με τη Χάπελ. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Αλλά είναι μάτς στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη νιώθει πάρα πολύ άνετα που έχει μόνο μία ήττα όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
2: Και στον Παναθηναϊκό. Ναι, σωστά.
1: Εκτός έδρας δεν βγάζει την ίδια εικόνα η Real. Η Real φέτος είναι μια ομάδα έδρας. 100% ομάδα έδρας. Για να τη δούμε τώρα που σαφώς και έχει και τον αέρα και την ψυχολογία να πάει να κάνει το break απέναντι στην Real.
2: Σε ουδέτερο παίζει ουσιαστικά έτσι.
1: Γιατί παίζει σε ουδέτερο, αλλά.
0: Ούτε καν στη Σόφια νομίζω κάπου αλλού δεν παίζουν. Σε μια
2: Πότευγκρατ. Στη γενέτρια του Βεζένκοφ.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, δύσκολα θα γυρίσει στη Μαδρίτη. Λογικά. Ένα
2: έτσι λέει λογική για όλες τις σειρές. Τώρα τι εντάξει, ναι. Νομίζω ότι θα είναι το πιο σύντομα playoff. Εγώ προσωπικά βλέπω, αν δω κάπου πέμπτο παιχνίδι, είναι στο Φενέρ Ζάλγκιρις και αυτό λόγω έδρας. Mm-hmm. Το κάνουν ασυνέδρα είναι πολύ δύσκολη έδρα.
1: Ναι, το κάνουν ασυνέδρα, ναι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Οι υπόλοιποι νομίζω θα το κάνουν ή 3-0 ή 3-1.
0: Mm-hmm. Στο Μονακό Ολυμπιακός κόσμος έχει Νικόλα, μαζί του.
2: Έχει πάρει τα εισιτήριά του. Θα έχει και ο παδός αύριο στο τσάρτερ για πρώτη φορά σε play-off.
0: Mm-hmm.
2: Συνήθως τα τσάρτερ του play-off ήταν μόνο για την ομάδα, τα μέλη, τα διοικητικά και κάποιους δημοσιογράφους. Τώρα είναι και για κόσμο. Από ό,τι γνωρίζω, ναι, θα έχει τουλάχιστον 200-300 πάντως Ολυμπιακός, γιατί κάποιοι είχαν σχεδιάσει έτσι κι αλλιώς γεμονωμένα την εκδρομή τους πριν βγει η πληροφορία για την αύλωση τσάρτερ.
0: Οκ. Mm-hmm. Okay. Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μετά, αν περάσουμε το καλό Ολυμπιακός, λογικά Σάββατο Κυριακή θα παίξει και το πρώτο μάτς, λογικά θα παίξει και το δεύτερο. Έτσι.
2: Με τον Κολοσσό.
1: Ναι, ναι, 13 του μήνα έχει οριστεί το πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό.
2: 13 είναι. Ναι, είναι 13 Τετάρτη.
0: Mm-hmm. Να πούμε ανεπίσημα, γιατί αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό που βγαίνει είναι ότι πρέπει τελική να έχουν τελειώσει το αργότερο μέχρι 16 Ιουνίου. Ανεπίσημα είναι αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
2: Για το Σαββίνη και τη Λία.
0: Για το Σαββίνη και τη Λία. Να τα μαζέψει, τον άνθρωπο.
2: Θα μαζέψουμε γιατί βρέχει εδώ που είμαι γι' αυτό.
1: Εννοείται, να τα μαζέψετε λοιπόν.
0: Λοιπόν,
2: καλή συνέχεια, καλή κουμπή.
3: Νίκο, ευχαριστούμε. Γεια.
0: Λοιπόν, ναι, 16 Ιουνίου για να, προφανώς για να γίνουν και οι εργασίες να αρχίσουν όσο το συντομότερο γίνεται, για να τελειώσουν και όσο το συντομότερο γίνεται, γιατί είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει στο ΆΚΑ πριν 2 χρόνια. Που έκλεισε, έπρεπε να κλείσει νωρίς τέλος πάντων για να γίνουν και εκεί οι εργασίες, και το ίδιο θα γίνει και τώρα με το ΣΕΦ. Το οποίο δεν ξέρω πότε θα το πει ο Ολυμπιακός ξανά.
3: Προς τον Νίκο, έχει ρωτήσει ένας φίλος αν θα παίξει ο Ολυμπιακός στη Σάνελ Αρένα μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Το έχει ξεκαθαρίσει, παιδιά, ο Νίκος αυτό. Αττική, δύσκολο θα παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Είπαμε, Κύπρο, Ηράκλειο, Βουλγαρία.
3: Και Βελιγράδι.
0: Βελιγράδι, ναι, όλα αυτά παίζουν. Αλλά όχι το.
3: Παίζουν σενάριο, όχι.
0: Για το φίλο που ρωτάει, πέρσι είμαι εγώ φίλο στο NBA, γιατί μεγαλώσαμε με Ναύαρχο David Robinson και μετά έρθει και ο Ντάγκαν και υπήρχε.
3: Και σαν Έλιοντ είχες.
0: Και Έλιοντ είχαμε.
3: Και Ναύαρχο είχες.
0: Και Ναύαρχο είχα και Μπρουζ Μπόουεν είχα.
3: Μπρουζ
0: Μπόουεν. Τζινόμπιλι. Και Βίνι Ντελ Νέγκρο και δεν συμμαζεύεται.
3: Βίνι Ντελ Νέγκρο, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
3: Μπρουζ Μπόουεν τώρα, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Ήταν λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν.
3: Αντισυναδελφικός, να το πούμε.
0: Αντισυναδελφικός. Ναι. Είχε την κακή φήμη ότι έβαζε τα πόδια του κάτω από τους πέντε.
3: Άντε καλέ, ο Μπρουζ Μπόουεν, ποτέ.
0: Τον Κόμπι, ας πούμε, το έχει κάνει για μια δεκαετία φορές. Λοιπόν. Να είναι καλά ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο για τις ευχές του.
3: Ναι,
0: ναι, όντως φίλε μου, είχαμε ένα θεματάκι. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύουμε. MVP στα δύο πρώτα παιχνίδια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Για πες.
3: Ο Ολυμπιακός MVP νομίζω είναι η ομάδα γενικά, αλλά με βάση τα νούμερα και αυτά είναι ο Βεζένκοφ. Είναι ο Βεζένκοφ.
0: Βεζένκοφ, Κοίτα, εγώ επειδή ο Βεζένκοφ τους αδικούμε πάντα αυτούς που είναι εκνευριστικά εντός εισαγωγικών στα
3: θέατρα. Λέω με βάση τα νούμερα και την εικόνα που είναι το οποίο.
0: Εγώ θα βάζα τον Τζόζεφ, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι που μας έκανε το μεγαλύτερο μπαμ. Ότι ήρθε τώρα που είναι τα μάτς και έχει την εμπειρία να τα διαχειριστεί, να δώσει πράγματα τον Άσο πίσω από το walk-up.
3: Κοίταξε. Αυτό, άμα δεν λέγαμε την κουβέντα για Βεζένκοφ, που εγώ σου λέω βάσει των αριθμών και τη εικόνα γενικά θα ήταν ο Βεζένκοφ. Μετά, δεν μπορώ να πω ελαφριά την καρδία Τζούζεφ από την άποψη ότι και ο Χόλ είναι εκπληκτικό.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Για τον Ολυμπιακό.
0: Αδικούμε πολλού, δηλαδή.
3: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, μετά αμφιταλαντεύομαι μεταξύ Τζούζεφ και Χόλ. Γιατί πιστεύω ότι θα δικήσω κάποιον από του δύο.
0: Βεβαίως. Αλλά ο Παναθηναϊκό, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να βρω κάποιον. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια και τα δύο, γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά.
3: Ο Σόρτς.
0: Ναι, ένα ο Σόρτς και δεύτερο θα βάζα το Λεσόρ, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Mm. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει πληγωθεί ελάχιστα από το 5 της Βαλένθια, που έχει κάνει ζημιά με τα pop-out και όλα αυτά, mm-hmm. ξέρω εγώ, ή ακόμα και με το Γάλλο, το Σακό που δεν σουτάρει από μακριά. Και ο Λεσόρ έχει, χωρίς να έχει γράψει τίποτα τρομερούς αριθμούς, και όλη η λειτουργία του στην άμυνα και όλα αυτά, νομίζω ότι έχει δώσει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Σόρτς, επειδή όλη τη χρονιά δεν πήγε πολύ καλά και έκανε step up τώρα που λείπει ο Σλούκας.
3: Στο πρώτο μάτι ήταν κομβικός ο Σόρτς.
0: Και στο δεύτερο. Ήταν καλό, εντάξει, αλλά θα πούμε τον Ναν τώρα, οκ. Είναι ο Ναν. Να πούμε τον Ντέιβις στο δεύτερο που το πήρε σχεδόν μόνο του. Αλλά εντάξει, είναι ομαδική προσπάθεια, συνολική προσπάθεια.
3: Για μισό λεπτό, κάτι ακούω, τι έχει βάλει ο Νέαρχος.
4: Για τον κύριο Ζέρβα.
0: Τι τα μάζεσαι τα πράγματα για το σπίτι, αυτά είναι. Αυτά είναι. Φυσικά και θα μεταδώσω σταθμό στο Final Fantasy Sack. Διπλή αποστολή έχουμε Μανώλη Μουσουράκης, Λουκάς Χατζής. Εγώ για ένα θέμα υγείας δεν μπορώ να ταξιδέψω για την ώρα, δυστυχώς. Ελπίζω στο επόμενο. Οπότε θα έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση εκεί πέρα και μάλλον.
3: Μην ανησυχείτε για τίποτα.
0: Θα είναι δυνατό.
3: Ο Big Win Sport FM θα είναι και στον Πριγκιπάτο.
0: Εννοείται.
3: Αν εντάξει, στο T-Center εννοείται. Το συζητάμε, θα είναι και στη Βαρκελόνη. Οπότε μην ανησυχείτε για τίποτα.
0: Εννοείται.
3: Θα υπάρχει παντού και εικόνα και ήχο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, είπαμε για τα εισιτήρια τη ΑΕΚ, παιδιά. Έχει πάρει γύρω στα 2.500 σαν ομάδα που συμμετέχει στο Final Four. Χώρια από ό,τι έχουν πάρει κάποιοι μεμονωμένοι. Από αυτά τα 2.500 δεν έχουν φύγει ούτε τα μισά. Αυτό έχω μάθει εγώ τουλάχιστον, έτσι. Που νομίζω ότι είναι αρκετά έγκυρη πληροφόρηση. Οπότε περιμένουμε 1.000-1.500 από αυτά τα εισιτήρια. Τώρα οι μεμονωμένοι, παιδιά, δεν μπορούν να ελεγχθούν να σα πω ότι θα είναι άλλοι 1.500, άλλοι 200.
3: Αυτό είναι άλλο.
0: Ένα φίλο που λέει θα είναι 5.000 εκτζέ, δεν θα είναι 5.000 εκτζέ. Sorry, δυστυχώ δεν θα είναι. Μακάρι να ήταν, αλλά δυστυχώ δεν θα είναι. Έτσι. Λοιπόν, έχει πολλές εκδρομές, ναι, που λέει ο Μανώλης. Έχει μπει και το τσάρτερ, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν είναι ακόμα σε ισχύ, γιατί δεν είχε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση και λόγω του κόστους. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος, ειδικά οι φίλοι της ΑΕΚ που ταξιδεύουν και όλα, έχουν πάει φέτος και πολλά ταξίδια με το ποδόσφαιρο.
3: Όντως.
0: Έτσι. Και οδική, λέει ο Μανώλης, ότι έχει κανονιστεί. Ναι, εντάξει, είπαμε, θα είναι και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα.
3: Και δύο φορές Ισπανία κιόλας. Θα είναι και η δεύτερη Ισπανία. Νομίζω μόνο με τη Ράγιο έχει παίξει η Ισπανία.
0: Με τη Ράγιο, ναι, και είχε κόσμο και στο μάτς με την Πανταλώνα. Όχι πολλούς, καμιά διακοσαριά, αλλά είχε. Έτσι.
3: Τρίτη εκδρομή δηλαδή η Ισπανία για τους φίλους ΣΑΚ φέτος. Ναι, ναι,
0: ωραίος παίκτης ο Μπαντιόλη, ένας φίλος. Όντως, συμφωνώ. Πολύ καλός. Και νομίζω και ίσως και αδικημένος λίγο.
3: Είναι στη σκιά του Μοντέρο.
0: Ναι, ναι, παίζει και πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή ο Μοντέρο δεν είναι καλός αμυντικός. Ο Μπαντιόλη είναι εξαιρετικός αμυντικός. Έβλεπα πώς μάρκαρε τον Αν. Και ρε φίλε, πόσοι μπορούν να τον κυνηγήσουν έτσι τον Αν. Τον Αν, έτσι.
3: Είναι τρομερό αθλητικό παίκτη.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Γκραντ έκανε φοβερή δουλειά, ειδικά στην άμυνα στο Μόντερο. Ναι, καλό ήταν και ο Γκραντ. Απλά ο Γκραντ δεν ήταν τόσο παράγοντα στην επίθεση όσο σε άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι ακόμα ίσω τον ταλαιπωρεί λίγο το χέρι του. Ειδικά στα μακρινά σου, ούτε έχει ακόμα κάποια θεματάκια.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν,
3: πάμε να κάνουμε την ποδοσφαιρική μα παρέμβαση.
0: Εννοείται.
3: Παρέμβαση. Και παρέμβαση και παρένθεση βέβαια στα πασχετικά μα. Γιατί έχουμε κανονικά Super League, επέστρεψε Super League, playoff.
0: Ακριβώς. 9 ώρα το βράδυ.
3: 9 ώρα το βράδυ, αθηναϊκό ντέρμπι, το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο, όπως ήταν την προηγούμενη αγωνιστική, το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Αθανασίου πώς προετοιμάζονται οι πράσινοι για αυτό το ματς. Καλώς τον.
0: Καλώς τον Νικόλα.
4: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, είστε καλά.
3: Καλό μήνα
4: με υγεία.
3: Με υγεία.
4: Την επόμενη Κυριακή και όχι αυτή. Θα μιλήσουμε για το μπάσκετ.
3: Βεβαίως.
4: Εντάξει. Αλλά όχι αυτή. Δεν θα χαλάσουμε τα γούρια.
3: Okay, πρέπει να είμαστε
4: ταπεινοί, σεμνοί. Βήμα-βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι, έτσι. Γιατί υπάρχει ακόμα μία νίκη.
3: Έτσι.
4: Εντάξει.
3: Έτσι,
4: δεν θα έρθω εδώ από σήμερα να πω τι έλεγα όλο αυτόν τον καιρό. Όχι. Θα κάνω υπομονή. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει και γιατί νομίζω αυτό είναι το σωστό. Γιατί η Βαλένθια μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά νομίζω και εκείνοι υποτίμησαν κάποια πράγματα για αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί άμα δεν έχω αυτή την παρένθεση δεν θα τελειώσουμε. Απλά δεν ξέρω, αυτή την ερώτηση να σας κάνω, να μου πείτε, αν είστε έτοιμοι για αυτό που φαίνεται ότι έρχεται. Γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν είναι έτοιμος.
3: Έτυχε για τον καιρό δεν μιλά σίγουρα.
4: Όχι, μιλάω ρε παιδί μου για ένα ελληνικό τελικό. Ελληνικό έδαφος.
0: Κάτσε, αυτή την κουβέντα να μην την ανοίγεις καλύτερα, γιατί και πέρσι την ανοίγαμε.
3: Αυτό, γιατί αυτά λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πέρσι το λέγαμε, στο Ντουμπάι δεν το είδαμε. Και το λέγαμε μέχρι και χθες, για παράδειγμα, που έχει το Final Four στο Πόλο των Ανδρών. Και λέγαμε Πανιόνιος και Απόλλωνος Σμύρνης παίζουν στους ημιτελικούς, όχι μεταξύ τους, μακάρι να δούμε ελληνικό τελικό. Και παίζουμε μικρό τελικό σήμερα.
0: Και επίσης για όποιους προσεύχονται, διευκρίνηση στις προσευχές σου να λένε μεγάλο τελικό. Γιατί πέρσι μάλλον δεν άκουσα. Καλά ο Θεός. Και άκουσε τελικό και λέει μικρό τελικό.
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πάντως κόσμος που προσεύχεται. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή χθες συνάντησα κάποιους φίλους μου, ξέρω, και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς, και από τους 5-6 50% μόνο ένας ήταν, ξέρω εγώ, που ήθελε. Οι άλλοι δεν το θέλουν.
0: Ναι.
4: Δεν θέλουμε ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε. Ας γίνει κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για αυτό.
0: Ούτε τα νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα.
3: Και νομίζω ότι θα είναι και ο. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τελικό ντέρμπι από την ίδια χώρα. Σε τελικό.
0: Και στη Champions League έχουν γίνει κάποια.
3: Όχι, σου λέω για μπάσκετ. Για μπάσκετ εννοώ.
4: Για μπάσκετ.
3: Για μπάσκετ.
4: Ρεάλ Μπαρσελόνα είχε ποτέ.
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Όχι, δεν είχε.
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
4: Ποτέ Ρεάλ Μπαρσελόνα.
3: Ούτε με ρωσικές, ούτε με ιταλικές.
4: Στη Γαλλία δεν μπορεί.
0: Από
4: τη Champions
0: League έχουν γίνει κάτι Ρεάλ Βαλένθια, κάτι Ντόρτμουντ Μπάγκερ.
3: Αυτό ναι. Στο μπάσκετ εγώ δεν θυμάμαι.
4: Στη Μόσχα.
0: Σωστό.
3: Ναι.
4: Μπράβο, είναι και σπάνιο, όντως.
3: Είναι σπάνιο.
4: Πόσο μάλλον και στο έδαφος της χώρας αυτή.
0: Παιδιά, δεν το συζητάμε. Αν γίνει αυτό, θα είναι ο μεγαλύτερος αγώνας διασυλλογικός όλων των εποχών στον ελληνικό αθλητισμό. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ισχύει αυτό.
4: Ναι, γιατί ποτέ ξανά δεν έχει ξαναγίνει τελικώς για να κρυθεί ευρωπαϊκό τρόπο. Πολύ
1: εννοείται. Για το επίπεδο που μιλάμε, νομίζω ότι ναι, αυτό θα είναι. Γιατί σε επίπεδο Champions League, δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να βρεθούν. Τώρα στο βόλεϊ επίσης δεν μπορούν να βρεθούν. Στο πόλο δύσκολο. Άρα ναι, σε επίπεδο.
0: Μόνο σε κανένα Europa ίσως άμα βρεθούν κάποια στιγμή.
1: Αυτό. Αλλά και πάλι δεν είναι το ανώτατο. Δεν είναι το ανώτατο που δεν είναι και εύκολο βέβαια και στο Europa ακόμα.
4: Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και 24
1: Μαΐου. 24
4: Μαΐου. Για εκεί θα είναι πάλι, να με βγάλετε και να συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Από 22 Μαΐου θα ξέρουμε και 24 θα δούμε τι θα γίνει.
4: Σωστό. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα μάτς που έχουν απομείνει στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, γιατί επί της ουσίας είναι παιχνίδια χωρίς κανέναν ρεαλιστικό στόχο. Από την άλλη, όταν μιλάμε για ντέρμπι και όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει απέτηση από όλους και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές να δείξουν το καλύτερό τους πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΑΕΚ 9. Στο τελευταίο Αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο, πολύ σωστή αναφορά στην αρχή. Οπότε, να ένας λόγος ακόμα ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Και μετά, αν στην Τούμπα, που προσωπικά δεν το βλέπω, ο Πάκου χάσει το μάτς, να μειώσει στους 5 βαθμούς από την τρίτη θέση και να δημιουργηθεί μια συζήτηση διαφορετική στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά και πάλι, ξαναλέω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε δύο ομάδες που είναι σε τελείως διαφορετικά φεγγάρια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά βρίσκεται σε μια μιζέρια, όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι τέταρτος και δεν διεκδικείς κάτι άλλο, δεν μπορείς να συγκριθείς, ξαναλέω, σε επίπεδο κλίματος και περιβάλλοντος με την ΑΕΚ που χτες μάζεψε 10.000 κόσμο στην προπόνησή της. Και αν καταφέρει και φύγει αλόβητη απόψε από τη Λεωφόρο, θα έχει κάνει ακόμα ένα βήμα για την κατάξυ του τίτλου. Έχουμε δύο ομάδες λοιπόν που ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είναι αδιάφορος. Θεωρητικά και μόνο, έτσι το ξαναλέω και βαθμολογικά. Και απ' την άλλη, μια ομάδα η οποία παίζει ακόμα μια ζαριά για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, έχουμε δύο ομάδες σε τελείως διαφορετική κατάσταση και αγωνιστική. Έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είναι καθόλου καλός. Και έχουμε και μια ΑΕΚ η οποία επί των ημερών του Νίκολιτς και στα χέρια του Σέρβου προπονητή έχει καταφέρει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Από την άλλη, όμως, μιλάμε για παιχνίδια της μιας βραδιάς, μιλάμε για ντέρμπι, μιλάμε για λεπτομέρειες σε αυτά τα μάτς. Οπότε να δούμε τι θα δούμε απόψε στη Λεωφόρο. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρενάτο Σάντες είναι εκτός αποστολής, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και προτιμήθηκε να μείνει έξω. Οπότε πάμε σε μια ενδεκάδα με τον Λαφόν κάτω από τα λοκάρια. Ξαναλέω και το υπενθυμίζω, το είπα και την Παρασκευή, ότι δεν έχει φανεί από κάπου ότι στο μυαλό του Μπενιτεθ είναι η τετράδα. Δηλαδή να αφήσει αυτό το 3-6-1 να πάει σε ένα 4-2-3-1. Αν θα το κάνει σήμερα, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί συνήθως αυτά τα πράγματα ο προπονητής τα δουλεύει στις προπονήσεις και έπειτα τα παρουσιάζει στα παιχνίδια. Οπότε πάμε και πάλι με τριάδα Λαφών στην εστία, αριστερός μπακ χάφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Ίγκασον, ο Ερνάντεθ και ο Πάλμερ, οι τριστόπερ. Στο Σιώπη και στον Κοντούρη θα δώσω ένα προβάδισμα για τη μεσαία γραμμή. Ένα δίδυμο που νομίζω έχουμε να το δούμε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το 0-1 με τον γκολ Ταμπόρδα. Ο Τετέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο ένας παίχτης πίσω από το φόρο, ο Ταμπόρδα, και άλλη θέση παίζει ανάμεσα στον Αντίνο και στον Μπελίστρη. Αυτή νομίζω θα είναι έτσι πάνω κάτω η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο.
0: Άρα δεν βλέπεις να βάζει αντί του Ρενάτο που παίζει τα τελευταία μάτς κάποιο δημιουργικό τύπου Μπακασέτα.
4: Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δηλαδή σε αρκετό χρόνο προπόνησης η δοκιμή ήταν με Κοντούρη και,
0: ναι,
4: και

0: Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι η τέταρτη θέση ήταν ένα επίτευγμα, ένα κατόρθωμα, όπως θέλει ο καθένας μεταφράζει τη λέξη achievement, γιατί αυτή είναι η λέξη. Έχω ξαναπεί την άποψή μου για όλο αυτό, δεν θα το ξανακάνω, δεν έχει καμία σημασία πλέον. Οπότε πάμε σε ένα παιχνίδι με αυτή την ενδεκάδα, με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να το πάρει λίγο, να φτιάξει το κλίμα του, γιατί όπως και να το κάνουμε, σε μια πολύ αποτυχημένη χρονιά στις εν Ελλάδη διοργανώσεις, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να πάρει κάποια από τα επόμενα παιχνίδια ή κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, να φτιάξει λίγο έτσι το κλίμα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα αυτά με τα γραφικά σενάρια, προπονητικά σενάρια, θα τα δούμε στην ώρα τους. Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να πούμε ότι το έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και για το θέμα του Τσάπρα, απλά να αναφέρω για ακόμα μία φορά έτσι, ότι ο παίκτης ποτέ δεν είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης που απασχόλησε και απασχολεί. Μπήκε και ο Ολυμπιακός πρόσφατα στο παιχνίδι και θα δούμε πού θα καταλήξει. Ο καλύτερος μαζί με το Ρώτα δεξιός μπακ του φετινού πρωταθλήματος. Απλά αυτό που θέλω να πω και να τονίσω ακόμα μία φορά είναι ότι ούτε τον έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, ούτε τον είχε κλείσει, και θα δούμε τι θα συμβεί και εκεί.
1: Ούτως ή άλλως, Νικόλα, σε 11 μέρες τελειώνει η σεζόν. Οπότε επειδή ο Παναθηναϊκός έχει νωρίς υποχρεώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούν μετά γρήγορα κάποια πράγματα, έτσι.
0: Και είναι και χρονιά Μουντιάλ. Εδώ δεν θέλω να δώσω δικαιολογία και. Πώς να το πω, να χρυσώσω το χάπι σε κανέναν.
2: Αλλά αργούν τα γραφές σε χρονιές Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι. Η αγορά Euro, πάντα αργεί. Ναι, όταν έχει Euro. Πολύ περισσότερο τώρα Μουντιάλ. Είναι περισσότερες εθνικές ομάδες. Και πόσο μάλλον το φετινό Μουντιάλ που έχει 48 ομάδες. Πόσο δεν είναι, μήπως έχωσα καμία, όχι. 48 ομάδες λοιπόν.
2: 47 γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε με το Ιράν.
0: Μπράβο, εντάξει, νομίζω ότι δεν θα πέσει βαρύ. Καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε τώρα, με εξαίρεση πολύ λίγες χώρες ανά τον πλανήτη, οι περισσότερες σοβαρές εθνικές ομάδες είναι εκεί, από όλες τις Ηπείρους. Είναι δύσκολη η αγορά για όλους. Απ' την άλλη όμως, ο Παναθηναϊκός, πολύ σωστά λέει ο Χρήστος, θα πρέπει να βιαστεί και ειδικά σε θέσεις που η ανάγκη είναι γνωστή εδώ και καιρό. Για παράδειγμα, η θέση του τερματοφύλακα. Από τους τρεις, οι δύο είναι δανεικοί, σε εισαγωγικά και αγύριστοι, ο Λαφών και ο Τσάβες. Μένεις μόνο με τον Κότσαρη. Θέλεις βασικό τερματοφύλακα και το ξέρεις εδώ και καιρό. Πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Στη μεσαία γραμμή, ξέρει ο Παναθηναϊκός από το Γενάρη, όταν προσπαθούσε να πάρει τον Ετιέν Καμαρά στο 6, ότι εκεί έχει ανάγκη από έναν ποδοσφαιριστή. Ξέρει, για παράδειγμα, ότι στο αριστερού μπακ ο Ερνάντεθ δεν θα μείνει. Και είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Δηλαδή, θέλω να πω σε 2-3 θέσεις, είναι ζωτικής
2: και που τον είδαμε αριστερό στόπερ περισσότερο από το αριστερό μπακ τον Ερνάντεθ.
0: Όντως. Άρα νομίζω ότι καλύτερα κιόλας για τον Παναθηναϊκό, γιατί σε ένα-δυο παιχνίδια που τον είδαμε εκεί δεν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να...
2: Να κάνει τη διαφορά τέλος πάντων. Είναι να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κυριακόπουλου, να καταλάβεις ότι... Να μην καταλάβεις ότι είναι ο Κυριακόπουλος.
0: Νομίζω όχι. Ναι, ναι. Από αυτά που έχουμε δει νομίζω όχι. Οπότε σε κάποιες θέσεις, και παρότι ξαναλέω η αγορά είναι δύσκολη λόγω του Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και ποιοτικά, γιατί η προετοιμασία, κύριε, ξεκινάει 15-16 Ιουνίου. Καμιά εβδομάδα μετά.
1: Αλλά ναι, αναχώρηση. Θα κάνουν και διακοπές έτσι. Δηλαδή έχει και εθνική ομάδα για κάποιους πριν. Δηλαδή είναι ζώρικο το καλοκαίρι για τους παίκτες πάνω.
0: Κοίτα, οι διεθνείς συνήθως, οι Έλληνες που παίζουν αυτά τα φιλικά, πήγα από παλιοφιλικά, τέλος πάντων, σεβόμαστε και την εθνική, αυτά τα φιλικά εκεί στον Ιούνιο παίρνουν μια επιπλέον εβδομάδα άδεια και ενσωματώνονται, ξέρω, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, όπου πηγαίνει η ομάδα προετοιμασία. Αλλά διακοπές, όχι, ναι, δεν κάνω. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που ξεκουράζονται. Αυτά.
2: Ωραία. Έγινε λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, φίλοι μου, να είστε καλά.
2: Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, πάμε break.
2: Φύγαμε.
1: Και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και

0: παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
4: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερη ώρα, μπήκαμε στο ΡΕΦΕΜ, 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή, Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρυστοδρομπόλης.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε στην πρώτη και τον Νίκο Ζέρβα και τον Νίκο Αθανασίου. Και για τη δεύτερη θα έχουμε τα γνωστό μενού με τον Κώστα Νικολακόπουλο και τους Γιώργηδες.
1: Κώστα Νικολακόπουλο και μετά τους Γιώργηδες.
0: Ακριβώς. Το Γιώργο Πετρίδη και το Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ναι, όντως Μιλάνο Καντού το 83
1: τελευταίο. Το 83, ναι, δεν το. Εγώ ναι, ομολογώ δεν το θυμόμουν για να μην
0: το ρίνα, ναι.
1: Και ήταν και πρωταθλητριών κιόλας εκείνο το παιχνίδι.
0: Και πράγματι, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μέχρι ένα διάστημα στο παρελθόν απαγορευόταν. Δηλαδή, αν προκρίνουν τα δύο ομάδες από την ίδια χώρα, πρέπει να παίξουν υποχρεωτικά στον ημιτελικό. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Απλά δεν είχε τύχει να είναι σε ξεχωριστούς ημιτελικούς πλην πέρσι οι ελληνικές ομάδες για να μπορούσαν να παίξουν σε ένα πιθανό.
1: Τώρα είναι προκαθορισμένα, ξέρουμε ποιος θα παίξει.
0: Τώρα είναι προκαθορισμένα. Δεν αλλάζει δηλαδή. Αν είναι το 1 με το 8 το... και αυτός με το.
1: Και αντίστοιχα 4, μετά. 5, ναι. 1, 4, 2, 3 πάνε οι.
0: Ακριβώς.
1: Οι διασταυρώσεις για το Final Four.
0: Όντως ένας φίλος που λέει ότι ποτέ δεν έχει γίνει το 2-7 να ξεκινήσει με 0-2, ποτέ, στο παρελθόν. Έτσι. Και αν δεν κάνω και πολύ σοβαρό λάθος, που δεν κάνω νομίζω, δεν έχει περάσει ποτέ ομάδα με κάτω από την έκτη θέση στο σύστημα αυτό. Η ομάδα που είχε περάσει ως έκτη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ΕΦΕΣ, όταν είχε αποκλείσει τη Μιλάνο. Έκτη ήταν ή τέταρτη ή πέμπτη.
1: Συμιλάς με μειονέκτημα έδρας. 23.
0: Κάτσα, το δούμε.
1: Νομίζω ναι. Το 23 είναι του Final Four του Βελιγραδίου, ε.
0: Ναι.
1: 23-24 είναι η ΕΦΕΣ.
0: Κάτσε, το δούμε.
1: Που είχε παίξει play-off στο τέλος τελικά, γιατί είχαν αποβληθεί οι ρωσικές ομάδες λόγω του πολέμου, νομίζω, στην Ουκρανία, που η ΕΦΕΣ ήταν εκτός play-off και αποφελήθηκε από αυτό για εκείνη τη χρονιά, λες, νομίζω.
0: Όχι το 23-22 πρέπει να το λέμε με την ΕΦΕΣ.
1: Ναι, το 22 και λέω το 23. Το 22.
0: Α, τα βρούμε όλα, τα βρούμε όλα. Λοιπόν, το 21-22.
1: Το 22.
0: Το 21-22, ναι, η ΕΦΕΣ ήταν έκτη και απέκλεισε την Αρμάνιο Στρίτη. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανατροπή. Ότι η ομάδα με μειονέκτημα από τόσο χαμηλά, ας πούμε, στην κατάταξη, πέρασε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να το καταρρύψει αυτό, ο Αταμάν να καταρρύψει το δικό του το ρεκόρ, πρακτικά. Έτσι.
1: Εκείνη η χρονιά με τις ρωσικές ομάδες δεν ήταν.
0: Ναι, πρέπει να είναι αυτή. Ένας φίλος λέει: ο Μπαντιόλη θα τέριαζε απόλυτα στο Παναθηναϊκό. Ναι, όντως, νομίζω ότι είναι εξαιρετική λύση. Γιατί και ένας παίκτης είναι που δεν θέλει πολύ μπάλα και καλός είναι δημιουργικά και καλός είναι εκτελεστικά και πολύ καλός είναι αμυντικά. Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετική η επιλογή και δεν είναι και κανένας πανάκριβος παίκτης, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, θα δώσει και 2 εκατομμύρια το χρόνο για να τον πάρεις. Θέλει ρολή. Για μένα, η βασική κίνηση που θέλει ο Παναθηναϊκός του χρόνου στα γκάρντ είναι. Καλά, πέρα ότι θέλει ψηλό, εννοείται, πίσω από το Λεσόρ, γιατί πρέπει και να καλυφθεί ένα κενό μεγάλο. Είναι ένας ρολίστας γκάρντ. Δηλαδή, ένα παιδί που το οποίο θα είναι και χειριστής και δημιουργός, δεν θα θέλει πολύ μπάλα για να σκοράρει, αλλά θα παίζει καλή άμυνα. Ένας να παίρνει λίγο παραπάνω ισορροπία. Γιατί και ο Γκραντ, όπως λέει ο φίλος εδώ, μεγαλώνει, ναι, σωστά. Ασχετά να του φαίνεται, έτσι. Η Ζαλγκύρης λέει το 18 έκτη ήταν. Ναι, εγώ λέω τώρα είναι 7η, αυτό λέω. Εγώ λέω για το πιο πρόσφατο, έτσι.
1: Ναι, λέμε για την έκτη θέση και ναι. Κάτω δεν έχει καταφέρει.
0: Το 18 είπα παίξει στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με Γιασκεβίτσου του δεν ήταν τότε. Το 18 η Ζαλγκύρης.
1: Ναι. Που παίξει στο Final Four,
0: βέβαια. Ναι.
1: Και Μπράντον Ντέιβις το είχε κάνει τρομερή σειρά με τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια. Τον είχε πάρει από τη Μονακό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχε παίξει.
1: Τελικό BCL.
0: Όχι, ναι, δεν έπαιξε όχι, στο τελικό.
1: Δεν είχε παίξει στο τελικό. Τον προηγούμενο χρόνο ήταν. Ναι, σωστό.
0: Και εσύ τι τότε να μου λέει. Ναι, είναι πολλά.
1: Εμείς λέμε για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ
0: είναι αρκετά.
1: Τα ποδοσφαιρικά είναι αρκετά.
0: Καταρχά, το ποδόσφαιρο, παιδιά, άμα παίζουν 4 από Αγγλία ή 5 πλέον.
1: Ναι,
0: ή από Ισπανία και τα είναι πολύ πιο πιθανό. Τώρα στην Ευρωλίγκα οι ελληνικές ομάδες είναι 2. Εντάξει, οι ισπανικές είναι 4 ή 5, αλλά ουσιαστικά οι 2 είναι διεκδικήτριες.
1: Ναι, δεν έχει τύχει τέλος πάντων κλασικό. Για παράδειγμα, σε τελικό, όχι σε ημιτελικού έχει τύχει πολλές φορές.
0: Λοιπόν, αν θα είστε τέτοια ζωστράζε, λέει στον Ολυμπιακό. Παιδιά, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει ή δεν ξέρω αν έχει υπογράψει κιόλας τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Οπότε τι συζητάμε, νομίζω ότι αν πάρει τον Μίλλερ Μακιντάιρ, έκλεισε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: έχει και το walk-up, δεν ξέρω αν θα μείνει και κανένα Τζόζεφ ενδεχομένως. Σαν Πασπαρτού, αλλά θα
1: και
0: το.
1: Και τον Ηλικίνα θα τα ξέγραφα εντελώς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα προτιμούσα τον Τζόζεφ.
1: Όπως
0: τον βλέπω. Τέσσερις πολύ είναι, να πάρει και έναν Έλληνα να το γεμίσει το πράγμα. Αυτό λέω. Η Παρτίζαν λέει ότι 23 λέει ξεκίνησε με 0-2 και είχε τερματίσει 7. Ναι, είχε τερματίσει, αλλά δεν πέρασε. Το λέμε, να περάσει κιόλας, λέμε έτσι.
1: Ναι, να πέρασε.
0: Δηλαδή, ΕΦΕΣ και οι Ζαλγκύρης που λέμε που ήταν έκτες περάσανε. Η Παρτίζαν αποκλείστηκε γιατί είχε γίνει εκείνο το ταβερνόξυλο.
1: Ναι, αυτό το.
0: Αν θυμάστε.
1: Που άλλαξε όλη τη σειρά.
0: Όλη τη σειρά. Αγγελόπουλος δεν σκέφτεται να βάσει καλό τον μπάτζ του χρόνου. Είναι δεδομένο για την ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω να σου πω πόσο, αλλά πιστεύω από τα 3 κάτι που είναι φέτος, τουλάχιστον 4 με 4 κάτι θα πάει. Τουλάχιστον. Γιατί έχει και μεγάλη χορηγία, έχει κάνει και άλλα αντίληψη καλά. Και όπως καταλαβαίνεις, αν πάρει και τον BCL, που τον BCL σημαίνει συν 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυξάνεται και η οικονομική δυνατότητα της ομάδας, έτσι. Και αντίστοιχα έχει να δούμε και τι θα γίνει και με το. Πώς το λένε, και έχει μπόνους και για δεύτερη θέση ή για τρίτη θέση. Που δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά είναι κάποια λεφτά.
1: Είναι κάποια λεφτά στο ταμείο, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, 1 εκατομμύριο η ΑΕΚ άμα βγάλει, φανταστείτε ότι τα περισσότερα λεφτά που παίρνει παίκτη στην ΑΕΚ είναι τα 65.000 το μήνα του Νάναλη. Δηλαδή, είναι σαν να βγάζει το μισό συμβόλαιο του Νάναλη. Έτσι. Που φέτος δεν είναι 650.000, να το πάνε αναλογικά.
1: Ναι, γιατί δεν θα είναι δεκάμινο, δεν θα είναι όλο το χρόνο, ναι,
0: το Γενάρη, ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πόσες πιθανότητες έχει να πάρει τον Καλάθι? Λίγες, όσο καθόλου. Νομίζω ότι έχει, αν δεν μείνει στην Παρτίζαν που τον θέλει, ακούγεται πολύ έντονο ο ΠΑΟΚ, ναι, ότι τον θέλει κτλ. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Νέαρχος.
1: Πάμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
15: Μόνο εδώ.
14: Μόνο τώρα.
15: Μόνο τώρα.
14: Το PFM 102,4.
15: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
19: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
18: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
19: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
18: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Top FM 102,4.
20: Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Η εκπομπή Top Center εκτάκτω σήμερα Κυριακή, 1 και 4. Ξεκινάνε τώρα τα παιχνίδια ανάμεσα στον Ηρακλή Λάρδου και τον πρωτοπόρο Ατρόμητο Δημηλιάς, και τη Σίμη με τον Βαγόρα που είναι στη δεύτερη θέση και κρίνεται ο τίτλος στο πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Να πούμε γρήγορα πριν πάμε στους συνεργάτες μας, είχε πει ένα πρόβλημα με την επαφή, είναι εντάξει τώρα, το ένα τηλέφωνο δεν πιάνει, το άλλο πιάνει, οπότε αφού είναι δύο θα βολευτούμε, ξέρουν τα παιδιά, είναι εμπειρικοί οι δύο. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς έχει 46 βαθμούς, ο Βαγόρας έχει 44, είναι οι δύο ομάδες που μονομαχούν για την πρώτη θέση. Με νίκη ο Ατρόμητος Δημηλιάς είναι ο πρωταθλητής. Πέφτει αυλαία σήμερα και πάμε να κάνουμε πρώτη σύνδεση. Είναι ο Δημήτρης Ραγάτης στο γήπεδο των Λαέρμων και ο Παύλος Ντοκοπίλ για να μας δώσουν λεπτό προς λεπτό την μετάδοση του παιχνιδιού, και θα έχουμε πλήρη ενημέρωση και για το παιχνίδι που γίνεται στη Σίμη, ανάμεσα στη Σίμη και τον Ευαγόρα. Πάμε, καλό απόγευμα παιδιά, φάγατε το χαλάζι και πιστεύω τώρα να είστε εντάξει.
21: Καλησπέρα μας από τα Λάερμα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν έχουν βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ούτε οι διαιτητές ούτε και οι δύο ομάδες. Να πω βέβαια ότι είχαμε και χαλάζι και έχουμε ακόμα πριν από λίγο.
20: Το είπα, Δημήτρη, το είπα.
21: Ναι, το άκουσα που το είπες. Κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα Μαΐου στη Ρόδο. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Είναι καιρός Δεκεμβρίου αυτή τη στιγμή εδώ στα Λάερμα. Βρέχει συνεχόμενα, κάνει κρύο. Συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το Μάιο, ιδιαίτερα εδώ στο νησί μας στη Ρόδο. Εν πάση περιπτώσει, κάτω από δύσκολες συνθήκες θα γίνει αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Με τον Ατρόμητο να καίγεται για το τρίποντο, καθότι θέλει να κόψει πρώτο στο νήμα στον όμιλό του και να πάρει το πρωτάθλημα. Θα σας μεταδώσουμε λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες εδώ των παιχτών των δύο ομάδων πάνω σε έναν καλό αγωνιστικό χώρο, παρά το ότι έχει βρέξει πολύ, δεν έχει λιμνιάσει ο αγωνιστικός χώρος, καινούριος άλλωστε εδώ ο Τάπιτας, και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το μόνο θετικό στοιχείο αυτή τη στιγμή εδώ στο γήπεδο Λαέρμων για το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή με το διαιτητικό τριό. Υπάρχει αρκετός κόσμος, έχει γεμίσει, μοναδική εξέδρα που υπάρχει εδώ στο γήπεδο των Λαέρμων είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή, και ο κόσμος θα παρακολουθήσει πιστεύουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έχει δυναμώσει και πάλι βροχή, βρέχει ακατάπαυστα, ξεκίνησε η βροχή περίπου 20 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, και μάλιστα 15 περίπου λεπτά πριν είχε έντονη χαλαζόπτωση. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει χαλάσει, έχει βροχή όμως. Οι δύο ομάδες είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κινούνται τώρα προς τη μεσαία γραμμή για τα προκαταρκτικά και για να ξεκινήσει σε λίγο η αναμέτρηση. Οι εντεκάδες, οι γηπεδούχοι με τους Τριβέλα, Μπελά, Ντερστήλα, Δίμπαλη, Μπραχούση, Μέτα, Βάκα, Κιωράη, Λέση, Αουρέλ, Διακολουκά και Άλεξ Λέση. Αυτή είναι η 11 πρώτη του Γιώργου Δημητριάδη. Και από την άλλη πλευρά, για τον Γιώργο Σταυριανό και τον Ατρόμητο Δημηλιάς, Κουκουντρής, Ατσίδης, Γουμαράς, Δραμουντανής, Κώστας, Πεταβράκης, Αντώνης Τάπας, Χατζημιχαήλ Σάβας, Μιχάλης Ατσίδης και Δημήτρης Τάπας. Αυτή είναι η 11 πρώτη για την ομάδα του Ατρόμητου Δημηλιάς.
20: Για όσους δεν ξέρουν βέβαια, Δημήτρη, να πούμε ότι ο Ηρακλής Λάρδου, επειδή φτιάχνεται το γήπεδό του, χρησιμοποιεί το γήπεδο του Πολύστρατου, το γήπεδο Λαέρμου.
21: Σωστά. Σας δίνω τον Παύλο για την πρώτη καλησπέρα.
22: Σας μεταφέρω λοιπόν και την δική μου καλησπέρα εδώ από το γήπεδο των Λαέρμων. Πραγματικό καιρός είναι πάρα πολύ κακός. Έτσι, χειμωνιάτικος, απόλυτα χειμωνιάτικος, δεν έχει σταματήσει να βρέχει, χαλάσει και πριν από λίγο. Γενικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ένα γήπεδο το οποίο επανεπτόντως, έτσι όπως το είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση. Πραγματικά ένα στολίδι. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχουν υποδομές για να φιλοξενήσουν και τους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει κανένας κεντρικός πάγκος. Έτσι, να προφυλαχθούμε λίγο την βροχή και να κάνουμε τη δουλειά μας λίγο πιο πιο όμορφα, υπό καλύτερες συνθήκες. Πολύ κοντινή απόσταση και των πάγων από τον αγωνιστικό χώρο. Και οπότε αναγκαστικά, έτσι με δυσκολία, θα κάνουμε και εμείς τη σημερινή μετάδοση, ουσιαστικά από τα όρια των αποδητηρίων των διαιτητών, εδώ μόνο το μόνο σημείο στο οποίο μπορούμε να προφυλαχθούμε από την πολύ δυνατή βροχή. Μούχημα γίναμε και οι δύο, βγάζοντας τις φωτογραφίες του παιχνιδιού.
20: Εντάξει, μην παραπονιέσαι, έχεις φάει βροχή και βροχή τώρα.
22: Καλά, δεν το
20: τώρα περιμένετε να πάτε στα Λάρμα για να μας πείτε για την βροχή.
22: Τι να σου δώσει, μάλλον θα σου κάνει Μαϊωμίνα, έτσι αυτό, ναι, εντάξει.
20: Έτσι κι αλλιώς πουθενά δεν έχουν δημοσιογραφικά. Η top center ξέρουμε εμείς καλύτερα από τον καθένα πώς βγαίνει και τι τραβάτε στα γήπεδα.
22: Ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εν τω μεταξύ, η εξέδρα είναι κατάμεστη. Είναι πάρα πολύ φίλη του Ατρόμητου. Από τη Δημηλιά, γιατί περάσαμε από εκεί. Έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αυτοκίνητα στο σανατόριο, στο μεγάλο πάρκι. Και από εκεί πέρα ξεκίνησαν οι Πούλμαν και η αποστολή και οι φίλοι της ομάδας. Σε μια εξέδρα η οποία είναι κατάμεστη, με πολύ παλμό, όπως βλέπω αυτή τη στιγμή, παρά την βροχή. Έτσι, εντυπωμένοι στα πράσινα του Ατρόμητου Δημηλιά, ο οποίος ασφαλώς είναι μεγαλοπλέοντος. Για τον Ατρόμητο είναι μια ιστορική ευκαιρία, έτσι, η ευκαιρία επιστροφής στην πρώτη κατηγορία μετά από 25 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε μια χρονιά στην οποία τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Η πρώτη σέντρα είναι για τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή Λάρδου, οι οποίοι αλλάζουν τις πρώτες μπαλιές στον χώρο της αμυνάς, στη μεσαία γραμμή, οι παίκτες του Ατρόμητο, οι οποίοι προσπαθούν να πρεσάρουν και θα κόψουν την μπάλα και θα κερδίσουν και την κατοχή. Ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπαθεί να γίνει μπροστά με τον Στάπα, τον Μιχάλη Στάπα, ο οποίος κάνει την προσπάθεια να προωθήσει την μπάλα εκεί, θα κοπεί. Οπότε έχουν κερδισμένο πλάγιο εδώ για τον Ηρακλή Λάρδου, ο οποίος επιτίθεται από τα δεξιά μπροστά από τους δύο πάγκους, με τον Ατρόμητο να εξεδρώνει και την φάση αυτή, με τον Κουμαρά, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει και μια προωθημένη μπαλιά, η οποία θα φτάσει κατευθείαν σχεδόν στην τριβέλα του τερματοφύλακα της ομάδας του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, όπως παρεπτόντως, αγωνίζεται έτσι μετά από ένα διάστημα προετοιμασίας 10-15 ημερών, αρκετά προβληματικό, γιατί ξεκίνησαν, άνοιξαν και οι δουλειές. Αντιλαμβάνεστε, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτό δυσκόλεψε την παρουσία τους στις προπονήσεις. Ο Ηρακλής, πάντως, ο οποίος θέλει να γίνει ορεμίστης του πρωταθλήματος, και ο Ατρόμητος από την άλλη πλευρά έχει τον απόλυτο στόχο σε μια χρονιά που του δίνεται η δυνατότητα να κάνει την απόλυτη υπέρβαση.

0: Απρόπτο βέβαια, τώρα ποιος μας καταλάστηκε δεν ξέρω, είχαμε σύνδεση με το γήπεδο των Λαέρμων για το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή Λάρνακα και τον πρωτοπόρο Ατρόμητο Δημηλιά στο φινάλε του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας στον πρώτο όμιλο που γίνεται πραγματική μάχη. Ο δεύτερος στην βαθμολογία με 2 πόντους διαφορά είναι ο Ευαγόρας, ο οποίος αγωνίζεται στην Σίμη. Να πούμε ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια Ατρόμητος Ευαγόρας 0-3 και Ευαγόρας Ατρόμητος 0-2, οπότε στον γκολ είναι, θέλει μόνο νίκη η ομάδα της Δημηλιάς για να πανηγυρίσει την επάνωδο μετά από αρκετά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Όσον αφορά τώρα την μετάδοσή μας, θα κάνετε λίγο υπομονή. Υπάρχει πρόβλημα, επανήλθε το ρεύμα, απλά υπάρχει ένα πρόβλημα μέχρι να επανέλθουν τα μηχανήματα για να μπορούμε να συνδεθούμε με τους δύο συνεργάτες μας που βρίσκονται στο γήπεδο, των Λαέρμων, τον Δημήτρη Δραγάτη και τον Παύλο Τοκοπίλο. Οτιδήποτε προκύψει θα έχετε ενημέρωση από εμένα. Προς το παρόν είναι 0-0 τα δύο παιχνίδια. Εάν έχουμε κάποια εξέλιξη μέχρι να κάνουμε τη σύνδεσή μας, θα σας ενημερώνω από εδώ, από τη συχνότητα με να με ακούτε. Τα μηχανήματα πρέπει να επανέλθουν όλα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Προς το παρόν περιμένετε, σας ενημερώνουμε και ένα παιχνίδι που έγινε χθες για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Ο πρώτος με τον δεύτερο, ο Ευκλής Ορονής έπαιξε με τον Ιάλιστο. Το παιχνίδι κρίθηκε με ένα γκολ που πέτυχε ο Χρήστος Χατζησάβα στο 73, Ευκλής Ιάλιστος 0-1 ήταν το αποτέλεσμα του χθεσινού παιχνιδιού. Και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σύνδεση με το γήπεδο Λαέρμων. Προς το παρόν ακούστε τους χορηγούς μας μέχρι να είμαστε έτοιμοι.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: σου του Σάβα μέσα από τη μεγάλη περιοχή για τον Ατρόμητο. Έπεσε στη γωνιά, απόκρουσε ο τερματοφύλακας Τριβέλλας. Η μπάλα πήρε ύψος, χτύπησε και στο δοκάρι και στη συνέχεια κατάφερε να την διώξει πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος. Σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Ατρόμητο Δημηλιάς, για να ανοίξει το σκορ. Δεν τα κατάφερε και έτσι παραμένει το 0-0 εδώ στο γήπεδο Λαέρμων. Η βροχή δυναμώνει δυστυχώς και πάλι, χαλάζει και πάλι αυτή τη στιγμή εδώ στα Λαέρμων. Με χαλάζει, κυρίες και κύριοι. 11,5 λεπτά παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει σταματήσει διότι πρέπει να αντικατασταθεί η μπάλα από ό,τι βλέπω. Γιατί ο Σάββας ο Κατσιδόνης έχει πάρει μια καινούργια μπάλα. Έρχεται και μια άλλη. Κάνει κάποια τεστ εκεί να δούμε με ποια μπάλα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Απομακρύνει τις άλλες δύο και βρέθηκε τελικά η μπάλα η οποία θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον Κουκουτρί να έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη του περιοχή. Στα χέρια του έτοιμος να κάνει το βολέ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παίζουμε 12 λεπτά αυτή τη στιγμή. Η μοναδική φάση είναι αυτή που σας περιέγραψα πριν. Το σουτ, η απόκρουση και η μπάλα στο δοκάρι. Σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Παραμένει το 0-0 με τον Ηρακλή Λάδου. Προσπαθεί να οργανωθεί για να βγει μπροστά. Πολύ δυνατή βροντή αστραπή αυτή τη στιγμή εδώ στο Λάρημα. Δεν ξέρω αν ακούσατε.
1: Ακούσαμε το αστροπελέκι, Δημήτρη, το ακούσαμε.
0: Το ακούσατε. Λοιπόν, εδώ ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Όχι δυνατό, πέφτει και μπλοκάρει σε μια καλή στιγμή για τον Ηρακλή Λάρδου. Σε ένα σουτ από τον Μέτα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν δυνατό, ενώ είχε τις προϋποθέσεις για να σουτάρει δυνατά. Δεν σουτάρει δυνατά. Και αυτό το σουτ δεν μπόρεσε να ανησυχεί στον Κουκουτρί, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Ατσίδης εκεί κυνηγάει μια βαλιά. Η μπάλα απομακρύνεται όπως από την άμυνα του Ηρακλή Λάρδου. Έχει την μπάλα τώρα ο Λέση, ο Αουρέλ Λέση κινείται από τα αριστερά. Πάει να κάνει μια κάθετη πάσα μπροστά και σε θέση έξω αριστερά. Τώρα η βροχή είναι πάρα πολύ δυνατή εδώ στο γήπεδο των Λαέρμων. Δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ένα μακρινό σου την μπάλα κοντράρι κόρνερ για τον Ηρακλή Λάρδο από τα αριστερά. Όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα του Ηρακλή με τη βροχή και το χαλάζει αυτή τη στιγμή να πέφτουν και πάλι εδώ στα Λάερμα, κυρίες και κύριοι. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και του αγώνα, των παιχτών δηλαδή, αλλά και δικές μας. Όπως είπε πριν ο Παύλος, δεν υπάρχουν δημοσιογραφικά διορία, δεν υπάρχει καν ενδιάμεσος πάγκος.
1: Δεν υπάρχει πουθενά στα Λάερμα, περιμένατε να βρείτε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Εν τω μεταξύ, ο Σάββας ο Κατσιδόνης στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Σταματάει το παιχνίδι γιατί είναι έντονο το χαλάζι και η βροχή που πέφτει αυτή τη στιγμή. Μανώλη Μπάτη, ο διαιτητής ο Σάββας ο Κατσιδόνης έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια.
1: Προφυλαχτείτε και εσείς, δεν ξέρω.
0: Έχουμε μπει μέσα στα αποδυτήρια των διαιτητών. Δεν υπάρχει άλλη λύση για μας.
1: Δεν έχει άλλη λύση ούτε
0: για τους διαιτητές που
1: αυτοκίνητο, δεν έχει αυτοκίνητο κάπου εκεί να μπορείτε να παρκάρετε να είμαστε στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή βρέχει πολύ, δεν μπορούμε να πάμε ούτε προς το αυτοκίνητο.

Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Και μια και είχαμε πρωτομαγιά την Παρασκευή, να πούμε ότι είχε βγει και η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για το παιχνίδι Δόξα Γαρδάμενας Κιλεάνθης. Είχαν βγει και τα άλλα. Έχουμε θέμα, μιλάτε ελεύθερα, δεν υπάρχει πρόβλημα, εκπομπή κάνω κανονικά. Και το παιχνίδι αγώνας Ποσειδών Καρπάθου Νικαγόρας Κεφάλου. Όπως ανακοίνωσε η Πειθαρχική λοιπόν Επιτροπή, ο Μίδη εξαχθής αγώνας Ποσειδών Καρπάθου Νικαγόρας Κεφάλου για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου της 27 Απριλίου κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σωματείου Ποσειδών Καρπάθου, λόγω του ότι η ομάδα του Νικαγόρα Κεφάλου την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα δεν προσήρθε στον αγωνιστικό χώρο. Επιβάλλει στο Σωματείο Νικαγόρας Κεφάλου την ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΚΑΠ τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτείονται μόνο από την ανυπαίτεια ομάδα Ποσειδών Καρπάθου. Επιβάλλει το Σωματείο Νικαγόρας Κεφάλου χρηματικό πρόστιμο 150 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή είχε στείλει ο Νικαγόρας μία μέρα πριν την έναρξη, πριν τον ορισμό του παιχνιδιού, είχε στείλει ο Νικαγόρας έγγραφο στην ΕΠΣ την Κυριακή και ενημέρωνε πως δεν υπάρχουν θέσεις, αεροπορικές θέσεις, όμως από εκεί και πέρα αυτά όλα αποδεικνύονται. Η Πειθαρχική Επιτροπή ζήτησε από την εταιρεία να ενημερωθεί για τις μέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αν υπήρχαν θέσεις. Την φασαρία που ακούτε μην προβληματίζεστε, είναι γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε το δίκτυο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους συνεργάτες μας που είναι στα Λάρμα. Βέβαια το παιχνίδι έχει διακοπεί εκεί, ανάμεσα στο Ηρακλή Λάρδου και τον Ατρόμητο Δημηλιάς έχει διακοπεί το παιχνίδι λόγω δυνατής βροχόπτωσης και χαλαζόπτωσης. Οι δύο συνεργάτες μας είναι και ο Δημήτρης Ζαγάτης με τον Παύλο τον Κοπήλο, οπότε μόλις επαναρχίσει, αφού όλοι έχουν πάει στα αποδυτήρια και οι ομάδες και ο Σάββας Χατσιδός με τους συνεργάτες του, θα σας ενημερώσουμε. Επανερχόμαστε λοιπόν στο μείζον θέμα Ποσειδών Καρπάθου και Αγόρας Κεφάλου, που με αυτή την απόφαση της Πειθαρχικής στην ουσία είναι δεύτερη ομάδα με την Αθλητική Ένωση Λέρου που θα πάει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας τη νέα περίοδο. Όμως υπάρχει πάντα το δικαίωμα της έφεσης στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Δεν ξέρουμε αν η ομάδα του Νικαγόρα θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε ενημερωμένοι. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Νικαγόρας δεν πάει στην Επιτροπή Εφέσεων, αυτόματα σημαίνει ότι επικυρώνεται και το παιχνίδι υπέρ του Ποσειδώνα Καρπάθου με σύμφωνα με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου και αυτό σημαίνει ότι είναι κανονικά, είμαστε κανονικά. Α, είναι στο OK, είναι ο Δημήτρης Ζαγάτης λοιπόν. Επανερχίζει μαζί είναι και ο Παύλος Δοκοπούλ και οι δύο με το τηλέφωνο του Δραγάτη. Ναι, γιατί το τηλέφωνο του Παύλου του Κοουπίν εκεί σε αυτή την εταιρεία που είναι δεν έχει σήμα, έχει σήμα το τηλέφωνο του Δραγάτη, οπότε μιλάνε και οι δύο μαζί στη μετάδοση του παιχνιδιού και ακούμε την επανέναρξη ανάμεσα στον Ηρακλή Λάρδου και τον Ατρόμητο Δημηλιάς.
1: Λοιπόν, και τυχαίοι είμαστε που δεν έχουμε την ίδια εταιρεία με τον Δημήτρη. Λοιπόν, συνεχίζω στη μετάδοσή μας στο παιχνίδι το οποίο επανάληξε μετά από 6 λεπτά διακοπής. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κάπως με την έννοια ότι δεν βρέχει πλέον τόσο δυνατά στην παρούσα βάση ψηλόβροχα, αλλά ο καιρός συνεχίζει να κουβαλάει. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει στην συνέχεια. Το βίντεο το οποίο ανάρξε με ευκαιρία για την Ηρακλή Λάρδου ήταν μετά την εκτέλεση κόρνερ που είχαν κερδίσει νωρίτερα οι γηπεδούχοι. Ο Φάκας υποδέχτηκε την μπάλα στα πλάγια δεξιά της μεγάλης περιοχής, έβγαλε ένα ωραίο σουτ στην δεξιά γωνία ψηλά του Κουκουντρίου, ο οποίος εκτινάχθηκε και απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Καλή στιγμή λοιπόν για τον Ηρακλή και βέβαια υπενθυμίζουν την τεράστια ευκαιρία νωρίς στο Ηρακλή 4 για τον Ατρόμητο, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην επίθεση από τα αριστερά κοντά στο σημείο του κόρνερ, μια σέντρα η οποία βγαίνει ότι ήδη κεφαλιά, φοβερή επέμβαση από τον Τριβέλα. Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο εδώ να ανοίξει το σκορ. Κεφαλιά η οποία πρέπει να έγινε από τον Στάπα, τον Δημήτρη Στάπα, μετά από σέντα που έγινε από τα δεξιά, ενώ τον Στάπα από το ύψος σχεδόν της μικρής περιοχής. Έβγαινε στην κεφαλιά ελαφρώς προς την αριστερή γωνία της εστίας του Τριβέλα, ο οποίος εκτινάκει και εξουδετερώσε η δεύτερη πολύ μεγάλη απόκρουση, την οποία πιστώνεται ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Λάρδου, ο οποίος επενέβη στον Τυρία και στο 4 με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού. Ήταν ένα σουτ το οποίο γίνει τότε ο Τριβέλλας, ο οποίος έπεσε, η μπάλα πήρε ύψος, χτύπησε στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού, καρφώθηκε κάθετα στο έδαφος, δεν έπεσε παρά την γραμμή. Στη συνέχεια μετά πολλά κατάφεραν να απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ηρακλή Λάρδου. Το παιχνίδι θα συνεχίσει σε πολύ λίγο. Υπάρχει ένα κερδισμένο πλάγιο για τον Ηρακλή Λάρδου από τα αριστερά, όπως δείτε, αλλά στον χώρο της αμυνάς του, κοντά στη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται με δύναμη, μια κεφαλιά η οποία γίνεται από τον Διακουλουκά προς τα πίσω. Θα κόψουν το ατόμο του Δημιλιά στον Ηρακλή, ο οποίος ανακτάει πάλι τον έλεγχο της μπάλας και προσπαθεί να βγει μπροστά. Η μπάλα η οποία παραμένει διεκδικήσιμη στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τα αριστερά. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Και ενώ πήγαμε στο 17-18 λεπτό, έτσι, τον καθαρό χρόνο αγώνα, έτσι περιγράφουμε αυτή την στιγμή, και όχι αυτού τη διακοπή, με τον Ηρακλή να κερδίσει χωρίς μέσα γραμμές και να προσπαθεί να βγάλει την επίθεση από τα αριστερά με τον Διακολουκά, ο οποίος βγάζει μια σέντρα εκεί που θα βγουν το ατρόμι του με τον Κώστα και θα παγρύνουν την μπάλα. Ο Κώστας, ο οποίος θα αφήνει στην συνέχεια για τον Αντώνη Σάβα, και ενώ έχουμε τώρα μια προεκπόταση για αντεπίθεση γρήγορη του ατρόμου του Δημιουργιά, θα κόψουν όμως την τελευταία στιγμή η αμυντική του Ηρακλή Λάρδου από τον χώρο της άμυνάς τους και θα βγάλουν ψυχραιμία την μπάλα εκτός περιοχής. Το λάθος όμως γίνεται πάνω σε έναν αγωνιστικό χώρο, ο οποίος είναι πλέον γλιστερός. Ο ατρόμου του και πάλι μπροστά προσπαθεί να επιτεθεί τώρα ένα σουτ το οποίο θα βγει. Καλό οριζόντιο δοκάρι! Ένα σουτ θα σώσει πολύ λίγο γιατί η απόσταση είναι πολύ μακρινή. Νομίζω ήταν ο Σάβας. Ο Σάββας, ο οποίος εξαπέλυσε, δοκίμασε τα πόδια του. Από μεγάλη απόσταση η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δεύτερο λοιπόν οριζόντιο διατρώνεται ο Δημιλιάς, ο οποίος καταγράφει την τρίτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Είχε προηγηθεί και μία στο τέταρτο λεπτό με τον Στάφα, ο οποίος μετά από μια βαθιά παλιά βρέθηκε με τον Τριβέλλα. Κατάφερε και τον πέρασε βέβαια απλά τη συναισθία, στη συνέχεια γύρισε, πλάσαρε από μακρύ την αμυντική. Λοιπόν, ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι η ομάδα η οποία έχει το απόλυτο κίνητρο. Και μέχρι στιγμής έτσι έχει χάσει τρεις σημαντικές ευκαιρίες και είναι και άτυχος, έτσι, γιατί δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ενώ τώρα ο Ηρακλής προσπαθεί να βγει μπροστά μια ματιά παλιά, η οποία γίνεται με στόχο τον Μέτα. Μόνο που η μπάλα θα αναπηδήσει με δύναμη στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει ταχύτητα και θα περάσει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τον Μέτα να συγχαρεί τον συμπαίκτη του, ο Δίμπαλης νομίζω ήταν αυτός ο οποίος το έκανε την παλιά, έτσι για την έμπνευσή του να τον δει στον εκείνο χώρο και να του πετάξει την μπάλα σε ένα σημείο που πραγματικά δεν υπήρχε κάλυψη από την άμυνα των φιλοξενούμενων του Γιώργου Σταυριάνου, οι οποίοι τώρα εκτελούν το ελεύθερο. Η μπάλα θα πάει στο χώρο της μέσας γραμμής, εκεί που θα ελέγξουν του Ηρακλή, οι οποίοι όμως στη συνέχεια χάνουν μετά μια κακή συνεννόηση και τώρα ο Ατρόμητος γίνει και πάλι μπροστά από τα αριστερά με τον Σάβα. Ο Σάβας, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την κίνηση και να βρει, θα συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του ή του Ηρακλή, οι οποίοι θα καταφέρουν να κόψουν και θα προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Η μπάλα η οποία περνάει από αρκετά πόδια παραμένει πάντως σε αυτά του ποδοσφαιριστών του Ηρακλή Λάρδου, οι οποίοι τώρα προσπαθούν να επιτεθούν από τον άξονα, κερδίζουν και το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε μια ωραία προσπάθεια ο Αουρέλ Λέση, ο οποίος πέρασε ανάμεσα σε τρεις, κράτησε πάρα πολύ ωραία, πατώντας με δύναμη και κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Το οποίο εκτελείται γρήγορα με τους παίκτες του Ηρακλή να αλλάζουν την μπάλα από τα αριστερά. Τώρα θα φτάσει στον Άλεξ Λέση έξω από την περιοχή. Είναι ασφυκτικά τα μαρκαρισμένα εκεί, με αποτέλεσμα ή του Ατρόμητου να προσπαθούν την μπάλα και να την αποκρίνουν τώρα σε πλάγιο out, όπως μια παρέμβαση από τον Ουμαρά, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή Λάρδου. Η βροχή εδώ μεταξύ έχει κοπάσει πλέον, έτσι δείχνει ένα ψηλό ανοίγει ο καιρός, αν κοιτάς τα μόνα γύρω-γύρω ακούγονται ακόμα, αλλά έτσι όπως βλέπω τον καιρό αυτή τη στιγμή τα δύσκολα πρέπει να έχουν περάσει, οπότε μακάρι αυτό να βοηθήσει και τις δύο ομάδες να δούμε και ένα καλύτερο ποδόσφαιρο σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν και ο Ηρακλής ήταν διεκδικητής του τίτλου, θα ήταν το απόλυτο ντέρμπι της χρονιάς. Γιατί τώρα αυτός δεν είναι. Ο Ηρακλής, ο οποίος διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα, πραγματικά ξεχώρισε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά στο νήμα δεν κατάφερε να παραμείνει στην διεκδίκηση. Του Ηρακλή το μεταξύ κόβουν τώρα, του βάλουν με τον Αντώνη Στάπα, κόβουν την προσπάθεια των φιλοξενών κυπελούχων να επιτεθούν. Η μπάλα αλλάζει πλευρά. Οι του Ηρακλή θα ελέγξουν τώρα στον χώρο της μεσάς γραμμής και απλούν το παιχνίδι στα αριστερά. Οι ποδοσφαιριστές τους ανεβαίνουν σιγά σιγά. Τα μαρκαρίσματα τώρα συμπτύσσεται η άμυνα του το Ατρόμητου για να εμποδίσει την προσπάθεια των κυπελούχων να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Το λάθος το οποίο θα γίνει και τώρα έχουμε ευκαιρία ξανά για τον Ατρόμητο. Τελευταία στιγμή θα κόψουν οι του Ηρακλή σε κόρνερ. Πρώτο κερδισμένο για το Ατρόμητο στο σημερινό παιχνίδι. Ένα έχει και ο Ηρακλής. Κόντερ λοιπόν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Δημηλιάς, η πρωτοβόρο του αθλήματος μέχρι στιγμής, από τα δεξιά. Μετά από ένα επιπόλαιο λάθος το οποίο έγινε στην αμυντική γραμμή των γηπεδούχων, έκλεψαν με τον Σάβα οι παίκτες του Ατρόμητου, το κορνέρ το οποίο εκτελείται με δύναμη προς δεύτερο δοκάρι, η μπάλα η οποία διεκδικείται πάνω στη γραμμή, θα απομακρύνουν ή του Ηρακλή. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ελέγχει και πάλι, αλλά πλέον από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και τώρα από τα αριστερά, με τον Σάβα, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει και βγάζει την σέντρα σε έναν χώρο που θα γίνει κεφαλιά, σουτ, την μπάλα στα κεφάλια και έχουμε νέο κόρνερ. Έχουμε νέο κόρνερ από τα δεξιά. Έτσι, ο Ατρόμητος, ο οποίος δίνει την πίεση του, εδώ σε ένα σκηνικό μήνυμα πολιορκία στα καρέ του Τριβέλα, ο οποίος εδώ δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς καθάρισε λογαριασμό του ή του Ηρακλή, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ επικίνδυνη επίθεση από πλευράς Ατρόμητου Δημηλιάς. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται, η μπάλα θα περάσει προς τα αριστερά, την άλλη πλευρά ή του Ατρόμητου, οι οποίοι ελέγχουν ξανά, προσπαθούν να επιτεθούν και πάλι από τα αριστερά. Ο Σάββας, ο οποίος είναι στην μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει παράλληλα, κάθετα θα κοπεί και το Ηρακλής ανακουφίζει την άμυνά του και προσπαθεί να βγει με προϋποθέσεις μπροστά στην αντεπίθεση, η οποία βγαίνει και είναι πολύ επικίνδυνη. Εδώ οι του Ηρακλή που διακολουθά βγαίνουν μπροστά, η μπάλα η οποία θα περάσει τελευταία στιγμή, θα σώσει ο Σάββας. Πραγματικά την τελευταία στιγμή ήταν πολύ επικίνδυνη αυτή η φάση με τον Αουρέλ Λέση, ο οποίος κατοδηγούσε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι. Τελευταία στιγμή βάλε το πόδι του Σάββας και άλλαξε την πορεία της μπάλας, η οποία δεν έφτασε ποτέ στον πολύ καλό επιθετικό του Ιρακλινάρδου, ο οποίος αν την υποδεχόταν εκεί θα ήταν πραγματικά ολομόναχος με τον Κουκουδρίς. Αυτή είναι πολύ γρήγορη κόντρα επίθεση από πλευράς Ιρακλινάρδου, ο οποίος εδώ λαχταράει τον Ατρόμητο. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, του Σάκ λοιπόν και για ένα κύμα της μπάλας, εδώ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να βρεθεί φάτσα με το δικό του πρώτο γκολ στο παιχνίδι. Ο Ατρόμητος έχει καταγράψει ήδη δύο οριζόντια δοκάρια. Θυμίζω και πάλι από τα αριστερά με τον Σάβα. Εκεί πήγαινε συνήθως η μπάλα. Εκεί γίνεται ένα σουτ βιαστικό, βεβαιασμένο. Πολύ φιλόδοξο, η μπάλα θα περάσει πολλά μέτρα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out λοιπόν για την ομάδα του Ηρακλή που κερδίζει εδώ την μπάλα. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει 24 αγώνα, λεπτά καθαρού χρόνου αγώνα, έτσι ξέρουμε την διακοπή των 6 λεπτών λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ενώ τώρα πλέον ο καιρός έχει καθαρίσει σε πολύ σημαντικό βαθμό πια, έτσι και μακάρι να παραμείνει έτσι μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται με τον Ηρακλή, ο οποίος κερδίζει την μπάλα, αλλά τη χάνει στην συνέχεια με τους παίκτες του Ατρόμητου, όμως θα παραχούν εδώ το πλάγιο στις διεκδικήσεις μπάλας που έγιναν. Πλάγιο από τα αριστερά θα εκτελεστεί γρήγορα για τον Γιωράη. Ο Γιωράη, ο οποίος θα στιγμογυρίσει με την μπάλα, προσπαθεί να τη γυρίσει, θα βρει συμπαίκτη. Οι του Ατρόμητου όμως, οι οποίοι πιέζουν και κερδίζουν και το φάουλ σε αυτή την προσπάθεια εκείνος των ποδοσφαιριστών να κερδίσει την μπάλα. Τελικά ευνοημένος εδώ είναι ο Ατρόμητος του Γιώργου Σταυριάνου, ο οποίος κερδίζει το φάουλ της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά, μάλλον κοντά στην πλάγια γραμμή, και εντό το 0-0 παραμένει σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο πραγματικά υπόσχεται πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πηγαίνει για τον γκολ, ο Ηρακλής από εκεί πέρα προσπαθεί να βγάλει κοντρα επιθέσεις και είναι πολύ επικίνδυνος.
0: 0-0 είναι και το άλλο παιχνίδι, Παύλο, στη Σίμη. Σίμη Ευαγόρας, να ξέρεις, εκεί έχει πάρα πολύ αέρα. Δεν είχε τη βροχή που φάγατε εσείς. Πάρα πολύ αέρα, γύρω στα 8 μποφόρ υπολογίζεται ότι αυτή την ώρα γίνεται εκεί που γίνεται ο αγώνας στο γήπεδο της Σίμης. Συνεχίζεις.
2: Συνέχεια εδώ από το γήπεδο της Λάρδου, κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά συμπληρωμένα αυτή τη στιγμή, πάντα στο 0-0.
0: Δεν είναι ο Παύλος ο Δραγάτης, είναι, μην μπερδεύεστε, γιατί ναι, δεν το πάμε.
2: Εντάξει,
0: πάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά. Νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Βέβαια, οι φωνές είναι χαρακτηριστικές. Αν δεν μας ξέρουν μετά από 30 χρόνια και 35 χρόνια, καληνύχτα.
2: Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο Δημηλιάς από τα αριστερά, πώς πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Δημηλιάς. Αντώνης Τάπας εκεί εκτελεί προς τη μεσαία γραμμή, πιέζει ο Διακολουκάς. Κερδίσουν την μπάλα και πάλι του Ηρακλή Λάρδου. Πάνε να βγουν μπροστά από τα δεξιά, έτσι σε μια προσπάθεια με τον Γιωράη. Έγινε μια κόντρα, η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω. Είναι και πάλι στην κατοχή των παιχτών του Ηρακλή, αλλά γίνεται το λάθος. Κερδίζει την μπάλα ο Ατσίδης κατά μέτωπο επίθεση. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Σάββας ο Κατσιδόνης. Είναι πολύ κοντά στη φάση. Ο Ηρακλής ανακτά και πάλι την κατοχή της μπάλας. Βαθιά μπαλιά σε θέση αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα φεύγει με δύναμη εκτός αγωνιστικού χώρου out. Δεν προλαβαίνει εκεί καθόλου να γίνει κάτοχος μπάλας ο Λέση, ο Αουρέλ Λέση, ο οποίος έφυγε ταχύτατα μένα, αλλά η μπάλα είχε δύναμη, γλίστρησε και στο βρεγμένο αγωνιστικό χώρο και έφυγε έξω. Έτσι λοιπόν έχουμε out με τον Γκουγκουντρί να ετοιμάζεται, εκτελεί, φέρνει την μπάλα ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Ελέγχουν και πάλι ή του Ηρακλή Λάρδου από θέση κεντρικού χαφ. Έχει τον λόγο της μπάλας ο Άλεξ, ο Λέση την περνά λιγάκι πιο αριστερά, πιέζει εκεί ψηλά ο Ατσίλης ασφιχτικά για να κερδίσει την μπάλα, αλλά ελέγχουν εύκολα οι του Ηρακλή Λάρδου με τον Δίμπαλη, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Περνά στο Λέση Λέση, πάει να κάνει μια διαγώνια παλιά χωρίς τύχη. Μπάλα απομακρύνεται από τον Ατρόμητο, ο οποίος μάλιστα βγαίνει και μπροστά παλιά στον Ατσίλη, δεν μπορεί να προλάβει. Προλαβαίνει μια αμυντική του Ηρακλή, γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα Τριβέλα, ο οποίος απομακρύνει όπως η μπάλα φτάνει αριστερά στη μεσαία γραμμή. Ελέγχεται και πάλι τους παίκτες του Ηρακλή Λάρδου που πάνε να βγάλουν αντεπίθεση με το Λέση. Καλή προσπάθεια παλιά στο Διακολουκά, πατά περιοχή από τα δεξιά, κλείνεται όμως ασφιχτικά, αναγκάζεται να βγει εκτός περιοχής, γυρίζει την μπάλα πιο πίσω και τώρα Λέση έξω από τη μεγάλη περιοχή, στριφογυρίζει, κάνει το σούτο, ο Κουκουντρής όμως σωστά τοποθετημένος μπλοκάρει, δεν ευνηδιάστηκε ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου Δημηλιάς. Καλή, πολύ καλή προσπάθεια από τον Ηρακλή Λάρδου που ξεδιπλώθηκε πάρα πολύ ωραία από τη δεξιά πτέρυγα και πάτησε περιοχή αρχικά με το Διακολουκά και συνέχεια με το Λέση, αλλά εκεί σωστά τοποθετημένος ο Κουκουντρής μπλόκαρε την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια.

0: συμπληρωμένα εδώ στο γήπεδο Λαέρμων, κυρίες και κύριοι, πάντα στο 0-0. Ο Ηρακλής Λάρδου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Διακολουκάς έχει την μπάλα από θέση δεξιού χαφ. Παίζει διαγώνια πάρα πολύ ωραία. Βρήκε τον Άλεξ Λέση. Λέση κινείται προς τα αντίπαλα καρέ. Περνά πιο αριστερά στον Αουρέλ Λέση που κάνει τις προσποιήσεις. Είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κλείνεται από ένα και δύο παίκτες. Δύσκολα τα πράγματα. Κρατάμε στην μπάλα. Αλλά στη συνέχεια θα τη χάσει. Παίρνει όμως ένα πλάγιο καθότι εκεί απομάκρυνε ο Κώστας. Όπως έστειλε την μπάλα να περάσει πλάγιο για τον Ηρακλή Λάρδου. Άλεξ Λέση έχει τον έλεγχο της μπάλας. Περνά πιο κεντρικά. Σε ένα σημείο που είναι ο Κώστας περνά στο Διακολουκά από θέση δεξιού χαφ. Τα κουνάκι πάρα πολύ ωραίο, γίνεται μια κόντρα. Χατζημιχαήλ εκεί βάζει έξυπνα το πόδι, κερδίζει την μπαλά. Οπότε σταματάει και αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Ηρακλή. Λάθος όμως στη συνέχεια που γίνεται το σούτ από μακριά. Το Λέση χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έφυγε πολλά μέτρα η μπάλα χωρίς τύχη. Αυτό το μακρινό σούτ που επιχειρήθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή. 30 λεπτά συμπληρωμένα αυτή τη στιγμή. Ο καιρός έχει ανοίξει αρκετά. Βλέπουμε και λίγο ήλιο αυτή τη στιγμή. Έχει συμβεί για πρώτη φορά από την έναρξη του παιχνιδιού. Καλό στοιχείο αυτό. Ελπίζουμε να μην έχουμε στη συνέχεια και άλλη βροχή για να διευκολυνθούν και οι ποδοσφαιριστές αλλά και εμείς στη δική μας δουλειά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο των Λαέρμων. Μια βαθιά μπαλιά που επιχειρείται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κανείς εκεί. Ο Αντώνης ο Στάπας ήταν. Πέρασε την μπάλα κάθετα μπροστά σε θέση αριστερά, αλλά βεβαίως εκεί δεν μπορούσε να προλάβει κανείς. Η μπάλα αναπήδησε και στο χορτάρι, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου και κατέληξε out. Περνά και πάλι στην κατοχή των παιχτών του Ηρακλή Λάρδου με τον Τριβέλα, τον goalkeeper του Ηρακλή, να τη στείνει στο κατάλληλο σημείο και ετοιμάζεται να εκτελέσει για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. 30 λεπτά συμπληρωμένα αυτή τη στιγμή, 0-0 πάντα. Ο Ηρακλής Λάρδου με τον Ατρόμητο Δημηλιά στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς που θα κρίνει και τον τίτλο σε συνδυασμό και με τον αγώνα στη Σίμιο που παίζουν ο αθλητικός όμιλος Σίμης με τον Ευαγόρα. Ένα πλάγιο για τον Ηρακλή Λάρδου. Ο Ντερστήλα είναι εκεί, από θέση αριστερά στο χώρο άμυνας του Ηρακλή Λάρδου. Αυτό το πλάγιο εκτελείται προς τη μεσαία γραμμή και ο Ράι με πλάτη πάει να γυρίσει. Χάνει την μπάλα, κερδίζουν και πάλι του Ατρομήτου προσωρινά, αλλά στη συνέχεια έχουμε φάουλ το οποίο κάνει εκεί με το σώμα περισσότερο και ο Ράι. Φάουλ για τον Ατρόμητο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από δεξιά όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα του Ατρομήτου εκτελέστηκε γρήγορα με το Στάπα να περνά την μπάλα πιο δεξιά, πάνε να συνδυαστούν χωρίς τύχη. Έχει την μπάλα ο Λέση ο οποίος πάει να βγάλει κόντρα επίθεση με μια μπαλιά που δεν περνά, ελέγχει ο Κώστας και ο Κώστας έχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, κάνει μια τρίπλα, περνά την μπάλα πιο αριστερά, καλή προσπάθεια. Σέντρα στο ύψος μεγάλης περιοχής, προσπάθεια του Στάπα να σουτάρει, δεν μπορεί να σουτάρει, όπως απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή, επιμένει και πάλι ο Ατρόμητος από τα δεξιά. Πολυκοσμία στην περιοχή, μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ατσίδη σουτάρει, πέφτει, αποκρούει ο τερματοφύλακας και συνέχεια η άμυνα απομακρύνει την μπάλα για να περάσει πλάγιο από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρομήτου Δημηλιά σε έναν συναγερμό μες στη μεγάλη περιοχή και το σούτ του Ατσίδη που είναι ιδιαίτερα δραστήριος και πολύ κινητικός ο Μιχάλης ο Ατσίδης, αλλά εκεί κατάφερε αρχικά ο τερματοφύλακας και μετά η άμυνα του Ηρακλή να απομακρύνει την μπάλα μακριά. Επιμένει και πάλι ο Ατρόμητος από τη δεξιά πτέρυγα πάντα με μια σέντρα που επιχειρείται παράλληλα όπως απομακρύνει την μπάλα, δεν καταλήγει κόρνερ, το σώζουν το κόρνερ, η μπάλα παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε φάουλ. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ελαφρώς από τα δεξιά όπως πάει να βγει προς το Ατρόμητο, σε πάρα πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ στο 33ο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ επικίνδυνο σημείο που προφανώς θα επιχειρηθεί και απευθείας εκεί. Είναι ήδη κοντά στην μπάλα ο Στράτος, ο Χατζημιχαήλ, ο αρχηγός του Ατρομήτου. Φεύγει, είναι και ο Βαλάντης ο Γουμαράς που επίσης έχει πολύ καλό πόδι. Δεν ξέρω ποιος θα εκτελέσει. Είναι και ο Σάββας. Γουμαράς εκτελεί, διώχνει όπως ο τερματοφύλακας. Η μπάλα παραμένει ενεργή για τον Ατρόμητο. Νέα σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα παίρνει ύψος, κεφαλιά, πέφτει κάτω. Παίζει τέλειο ο Σάββας ο Κατσιδόνης σε μια προσπάθεια του Δραμουντάνη εκεί να πάρει την κεφαλιά. Πέσε κάτω, άφησε το παιχνίδι ο Κατσιδόνης και τώρα το βολέ από τον τερματοφύλακα Τριβέλα. Πάει να βρει τον Λέση πάρα πολύ δυνατά. Δεν προλαβαίνει. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνά και πάλι για τον Ατρόμητο Δημηλιάς. 33ο λεπτό, συνέχεια με Παύλο Ντοκοπίλ. Ολοκληρώνει πως συνεχίζεται πάντα στο 0-0 με τον Ατρόμητο να είναι αυτός ο οποίος έχει χάσει τις σπουδαιότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Έτσι, η ομάδα η οποία είναι πολύ λογικό να πιέσει, το κάνει κατά διαστήματα. Δημιούργησε σε φάση, αλλά ο Ηρακλής από την άλλη πλευρά είναι πολύ επικίνδυνος στις κόντρα επιθέσεις, ενώ δυναμώνει και πάλι η βροχή. Το παιχνίδι λοιπόν το οποίο θα συνεχιστεί με την Ηρακλή με την πάντα στα πόδια τους χωρίς μεσαίας γραμμής με τον Φάκα. Ο Φάκας ο οποίος θα κερδίσει μια πρώτη κόντρα, θα κερδίσει μια δεύτερη. Οι παίκτες στο Ατρόμητο οι οποίοι θα πιέσουν γενικά θα καταφέρουν να αποσπάσουν την μπάλα από τα πόδια του αντιπάλου τους και προσπαθούν να βγάλουν σε μια γρήγορη κόντρα επίθεση τον Ατσίδη, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια γρήγορη κόντρα βγήκε και ο Τριβέρας, του κάλυψε το οπτικό πεδίο. Υπάρχουν φωνές εκεί, αλλά δεν νομίζω πως υπήρχε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, το κέρδος για το Ατρόμητο εδώ είναι ένα κόρνερ το οποίο θα κερδίσει ή out. Να δούμε, όχι τελικά η μπάλα πέρασε εκτός ενός χώρου, προφανώς γι' αυτό ήταν οι διαμαρτυρίες, έτσι, για το σε ποιο πόδι είχε έρθει τον φύλακα, κατέληξε τελευταία η μπάλα. Τελικά ο διευθύνης μαζί με τον βοηθό του, τον Ελισάβετ Παπαδοπούλου, υπέδειξαν την κατοχή της μπάλας για τον Ηρακλή, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγει σε μια γρήγορη κόντρα επίθεση, μια παθιά παλιά η οποία γίνεται τελικά, θα καταφέρει να κόψει από την πλευρά του Γουμαράς. Ο Γουμαράς ο οποίος προσπαθεί να στείλει την μπάλα στα πλάγια αριστερά, έχουμε κερδισμένο φάουλ ή offside. Offside τελικά, ο Ηρακλής ο οποίος ανακτά και πάλι την κατοχή, ενώ βγήκαμε στην τελική ευθεία πλέον του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει σαν μέχρι το οποίο πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι θα το λέγαμε και συναρπαστικό βάσει των ευκαιριών που έχουν χαθεί μέχρι στιγμής. Πολύ πιζοντάρης ο Ηρακλής, ο οποίος αμήνεται μαζικά, δεν επιτρέπει στους παίκτες του Ατρομήτου να δημιουργήσουν έτσι τις πολύ επικίνδυνες καταστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος, γιατί ο Ατρόμητος ο οποίος είπαμε έχει τα δύο δοκάρια και άλλες δύο τις ευκαιρίες για να σκοράρει, δεν τα έχει καταφέρει. Και από εκεί πέρα υπάρχει πάντα και αυτός ο κίνδυνος των γρήγορων αντιπιθέσεων που εκδηλώνουν οι κυπεδούχοι στο παιχνίδι για να φτάσουν εκείνοι πρώτοι στο γκολ. Πλάκιο τώρα για τον Ατρόμητο από τα αριστερά μπροστά από τον πάγκο του Σαβριανού. Η μπάλα η οποία θα αλλάξει πόδια με τους παίκτες του Ατρόμητου να προσπαθούν να εκδηλώσουν μια οργανωμένη επίθεση τώρα από τα αριστερά και πάλι με τον Ατσίδη, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα πιεζόμενος εκτός αγωνιστικού χώρου. Out λοιπόν, πάρα πολύ εύκολη ανάκτηση κατοχής για τον Ηρακλή. Όχι κόντρα τελικά, η μπάλα κόντρα, ρε. Οπότε ένα ακόμα κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά που θα εκτελεστεί από τον Ατρόμητο Δημιλιάς. Ενώ μπαίνουμε στην ήδη, είπα όπως είπα και νωρίτερα, στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί κάποιο τέρμα. Εκτελείται το κόρνερ με πολύ δύναμη απέναντι, δεν ξέρω αν εκεί υπάρχει περίπτωση να προλάβει, πρόλαβε τελικά. Έτσι ο Στάπας είναι. Ποιος τώρα παίρνει θέση στην μεγάλη περιοχή. Νέο πλάγιο εδώ για την ομάδα του Ατρόμητου μετά την εκτέλεση. Κόντρα πάρα πολύ δυνατή. Η μπάλα πέρασε από όλα τα κεφάλια. Κατάληξε τελικά στα πλάγια δεξιά, στα την πλευρά. Και εκεί παραμένει τώρα κοντά στην τελική γραμμή. Και τελικά το λάθος κοντρόλ το οποίο γίνεται από τον Σάβα. Η μπάλα θα περάσει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για τον Ηρακλή, ο οποίος εδώ ανακουμπίζει για άλλη μια φάση την άμυνά του. Ο Τριβέλας κοντζαβιάζεται τώρα, θα επιχειρήσει το ελεύθερο. Ο Τριβέλας μέχρι στιγμής πρωταγωνιστής για τον Ηρακλή με τις 2-3 κέρυες καθοριστικές επεμβάσεις και πολύ δύσκολες, τις οποίες έκανε και μέσα από τις οποίες κράτησε το 0. Το βολέτο το οποίο γίνεται, πολύ δυνατό, η μπάλα είδαμε παίρνει ταχύτητα στον βρεχμένο χωριστικό χώρο, σε ελληνικό στάβητας, σε εξαιρετική κατάσταση κατά τα άλλα, αλλά γλυστερός, οπότε εδώ η μπάλα περνάει χωρίς πολλά πολλά ξανά στα πόδια, στα χέρια μάλλον των γήπεδο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το πλάγιο από τον χώρο της άμυνάς τους. Η μπάλα η οποία δεν θα απομακρυνθεί, ο Ηρακλής ο οποίος κερδίζει, η μπάλα η οποία θα πάρει ύψος με τις εκδικήσεις να είναι συνεχής, τώρα θα πέσει κάτω με τον Κώστα να απομακρύνει όπως σε έναν χώρο πάντως που βρίσκει συμπαίκτη. Είναι ο Σάββας Αθίος ο οποίος βγαίνει πολύ ωραία στην γρήγορη επίθεση, βγάζει την παλιά. Εδώ έχουμε ευκαιρία όταν Ατσίδη που πάρει Τριβέλας, πάνω στην Τριβέλα, τεράστια ευκαιρία ξανά για τον Ατρόμητο να ανοίξει το σκορ με τη σέντρα του Σάβα. Βρήκε τον Ατσίδη τον Μιχάλη ακροβολισμένο στην αφέντη πλευρά του γηπέδου. Στην μάλλον τον Ατσίδη ήταν αυτός, δεν ήταν ο Ατσίδης ακριβώς. Έτσι, ο οποίος βρέθηκε φάτσα με τον Τριβέλα, σούταρε με δύναμη πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή, ο οποίος απεισόβησε και αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία, το κίνητο μάλλον, για την ομάδα του με τον Ατρόμητο, ο οποίος επιμένει από το χωρίς μεσιάς γραμμής η παλιά, η οποία θα βγει για τον Σταβατόρα, ο οποίος τεογύριζε στην περιοχή, κάνει ένα εξεσυντημένο σουτ, πάρα πολύ κακό, η μπάλα θα πέρασε πολλά μέτρα έξω από την αιστεία. Τέταρτη λοιπόν καταγεγραμμένη πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο να ανοίξει το σκορ, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή τη συνθήκη υπάρχει βέβαια και το άγχος, έτσι, το οποίο όσο περνάει η ώρα σίγουρα πολλαπλασιάζεται για την ομάδα η οποία έχει την απόλυτη ανάγκη των βαθμών.
1: λοιπόν, με τον Ηρακλή τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει τον Τριβέλα, τον τερματοφύλακά του, αυτό το ελεύθερο με δύναμη. Ο Τριβέλας παρεπτόντος, ο οποίος ήταν αμφίβολο κατά πώς θα μπορούσε να στηρίξει σήμερα την ομάδα του Γιώργου Δημητριάδη. Ενώ τώρα έχουμε ευκαιρία, Τριβέλας πέφτει και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο, το μεγάλη ευκαιρία εδώ να πετύχει το πολιτικό του γκολ. Ήταν ο Ασίδης ο οποίος έκρεψε την μπάλα, ο Μιχάλης Ασίδης μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Ο Τριβέλας ο οποίος βγήκε αύριο στο κορμί του Ασίδης, του έκανε την τρίπλα προς τα δεξιά. Ωραία κοφτή. Ο τερματοφύλακας τον ανέτρεψε και χωρίς πολλά πολλά ο Σάββας Κατσιδόνης και τιμωρήκε με κίτρινη κάρτα τον Τριβέλα, τερματοφύλακα του Ηρακλή. Ο Ατρόμητος λοιπόν εδώ έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από τα 11 βήματα.

0: άνοιγμα να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα προς την αριστερή γωνιά, δεξιά γωνιά του τερματοφύλακα, κάνοντας σκορ 0-1 στο 39. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 41 προς 42. Θέλουμε περίπου 3,5 λεπτά για το φινάλι του
1: πρώτου. Δημήτρη, είναι ναι. Κώστας Μεταξάς. Το Μεταξάς είναι το μικρό και το Κώστας το μεγάλο, επειδή είπες Κώστας γι' αυτό.
0: Στο φύλλο αγώνα είναι δηλωμένος Κώστας.
1: Άρα το Μεταξάς είναι το όνομα.
0: Προφανώς το Μεταξάς είναι το μικρό του, αλλά μπορώ να το τσεκάρω.
1: Εντάξει, okay, okay.
0: Αμέσως, ναι, είναι Μεταξάς Τσαμπίκος Κώστας. Έχει δύο μικρά.
1: Ωραία.
0: Μεταξάς Τσαμπίκος okay. Και έτσι Κώστας είναι το επίθετο, ναι. Okay. Ευκαιρία τώρα για τον Ηρακλή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται μια σέντρα κεφαλιά του Λέση πάνω στη γραμμή. Ο Κώστας, ο σκόρερ, είναι αυτός που βρήκε την μπάλα και βγαίνει στην κόντρα. Επίθεση ο Ατρόμητος με το Σάβα. Σάβα σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα τον Τριβέλα. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπαλά, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω, υπήρχε ευκαιρία με τον Ηρακλή πάνω στη γραμμή. Ο Κώστας, νομίζω είναι ο παίκτης ο οποίος βγάζει την μπάλα και συνέχεια στην κόντρα επίθεση. Βγαίνει μόνος ο Σάβας, ο οποίος πατά περιοχή και σουτάρει. Υποπίεση βέβαια, γιατί αρχικά ήταν μόνος, ψιλοκαθυστέρησε όμως εκεί, έδωσε τον χρόνο στους παίκτες του Ηρακλή να το μαρκάρουν. Σούταρε, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Κόντραρε, μάλλον, απόκρουσε ο Τριβέλλας και συνέχεια η μπάλα απομακρύνθηκε. Οπότε διατηρείται, κυρίες και κύριοι, αυτό το 0-1 μπροστά στο σκορ ο Ατρόμητος. Σκορ που του δίνει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα με το τι αποτέλεσμα θα έχουμε στη Σύμη. Για να δούμε μια κόντρα επίθεση τώρα και πάλι. Με τον Διακολουκά που πάει να φύγει, χωρίς στοιχή όμως, συνεχίζει ο Παύλος.
2: Λοιπόν, πραγματικά μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ηρακλή να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με την κεφαλιά από τον Άλεξ Λέση. Ήταν μόνος του, τώρα κοιτάει μια απόπειρα για σουτ. Κόντρα κόρνερ, ο Ηρακλής ο οποίος δεν θα παρατάει, συνεχίζει να κυνηγάει την ισοφάριση με το σουτ το οποίο έγινε στην παρούσα φάση από τον Λέση. Ήταν ο Αουρέλ Λέση αυτός ο οποίος προσπάθησε να σημαδέψει προς τα αντίπαλη εστία. Έγινε μια κόντρα σπόδια αμυντικού, κόρνερ εκτελείται προς το δοκάρι και παλιά η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και παλιά η οποία έγινε από τον Άλεξ Λέση. Και εδώ τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτητή Σάβα Κασιδόνη, τέλος του ημιχρόνου το οποίο βρίσκει τον Ατρόμητο το προηγούμενο με 1-0. Με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι του Κώστα στο 21ο λεπτό. Ένα πέναλτι που γύρισε ο Ασίδης, ο Μιχάλης Ασίδης, στην ανατροπή του από τον Τριβέλα, τερματοφύλακα του Ηρακλή. Τριβέλα ήταν στην πρωταγωνιστή για τον Ηρακλή. Έτσι είχε κέρδισε με βάσει. Ο Ατρόμητος ο οποίος ήταν πιο δραστήριος, πιο παθιασμένος στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, είναι πολύ λογικό γιατί έχει το απόλυτο κίνητρο. Είχε δύο δοκάρια, θυμίζω, οριζόντια και από εκεί πέρα τη μερίδα του λέγοντα ευκαιρίε. Τι δικέ όμω είχε ο Ηρακλής με κορυφαία, θεωρώ, την τελευταία που περιγράψαμε, την κεφαλιά η οποία έγινε από τον Άλεξ Λέση για να απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο Κώστας. Σαν να μηχανίστε ω εκεί, ενώ και οι διαιτητέ τώρα, ο Σάβα Κασιδόνη, ο κ. Βλάκο και η Ρισάντο Παδοπούλου, αποσύρονται στα βοηθήρια για να πάρουν και αυτή τι ανάσει του, τράβηξαν και αυτοί αρκετά. Φρεγμένοι μέχρι το κόκαλο και οι τρεις.
1: Εσείς πήρατε καμιά αλαξία μαζί σας?
2: Δεν σ' ακούω.
1: Καμιά αλαξία πήρατε μαζί σας?
2: Όχι, πάντων δεν περιμπήσαμε. Και πίσω το περίμενες γιατί πήγαμε καλοκαιρία.
1: Ωραία, πείτε τα γαπάκια σας μετά για να προλάβετε το κακό.
2: Να προλάβουμε, είμαστε εκτός, εντάξει, όλα καλά. Θα είμαστε κοντά και πάλι σε λίγο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι χορταστικό, είναι ντέρμπι, φαίνεται ως τέτοιο. Έτσι ο Ατρόμητος, ο οποίος μέχρι στιγμής πάντως παίρνει αυτό το οποίο ζητάει και σίγουρα μας περιμένει μια συνεργαστική επανάληψη για να δούμε πώς θα κριθεί αυτός ο τελικός για τον έναν, έτσι, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο συνεργαστικό όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Νομίζω ένα ιδανικό φινάλε έτσι κι αλλιώς για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος πραγματικά φέτος θεωρώ ότι μας πρόσφερε ίσως την καλύτερη διοργάνωση των τελευταίων πολλών ετών.
1: Ναι, ήταν πολλές αξιόλογες ομάδες, Παύλο, και στο δεύτερο όμιλο είχε καθαρίσει από την αρχή η ομάδα των Παναθήρων.
2: Εντάξει, η υπεροπλία έχει απόλυτη. Έτσι, σε ψυχοδυναμικό, σε στόχο, σε δυνατότητες οι Πάνθηρες. Έτσι, μια ομάδα του σκοτώνει ουσιαστικά μέχρι ενός σημείου εδώ ο εθνικός της Αρχιπόλης, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να ακολουθήσει το τέμπο. Έτσι, αδύνατον, γιατί μιλάμε για τους Πάνθηρες, μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο των νικών. Μια επίδοση η οποία έτσι κι αλλιώς σπανίζει. Ο χάμος έγινε στον πρώτο όμιλο. Ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα 6-7 ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν επίσης όλοι στο πρωτάθλημα. Ξεχώρισαν στο τέλος τρεις. Έτσι, ο Ατρόμητος, ο Ευαγόρας, ο Ηρακλής Λάρδο έμειναν οι δύο, οι μονομάχοι, Ατρόμητος και Ηρακλής, οι οποίοι στα μεταξύ τους θυμίζω ότι έχουν την...
1: Ένα γκολ διαφορά. 0-3, Ατρόμητος, Ευαγόρας, Ευαγόρας, Ατρόμητος, 0-2.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι και δεν ξέρω εδώ και δεν το θυμάμαι η αλήθεια είναι το τι συμβαίνει σε μια πιθανή ισοβαθμία.
1: Αδιάβαστος πήγες, αδιάβαστος.
2: Αν υπάρχει άδειο σενάριο, ναι. Πρέπει να μετά η διαφορά των τερμάτων. Εν πάση περιπτώσει και οι δύο έτσι τις εκτός έδρας νίκες. Οι δύο μονομάχοι, εν πάση περιπτώσει, τα πάντα τελικά θα κρυθούν σήμερα κατά κύριο λόγο εδώ στο κήπεδο των Λαέρων. Μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος έχει στα χέρια του αυτό για το οποίο παλεύει όλη την φετινή χρονιά. Λοιπόν, αυτά για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Τα πάρουμε και εμείς και στις ανάσεις σας και τα λέμε και πάλι σε λίγο.
1: Εντάξει, Παύλο, συνεχίζουμε σε λίγο. 0-0 λοιπόν το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στη Σίμη και τον Ευαγόρα. Το ενδιαφέρον όλο βέβαια είναι περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται στα Λάρ. Μερακλή Λάρδο, Ατρόμητος Δημηλιάς 0-1 με πέναλτι του Κώστα Μεταξά, του Μεταξά Κώστα Μεταξάς Τσαμπίκος Κώστας, μην μπερδευτείτε, είναι το Κώστας το επίθετο, είναι 0-1 το παιχνίδι, με δύο δοκάρια η φιλοξενούμενη ομάδα. Σε λίγο θα είμαστε και εμείς κοντά σας για να δώσουμε τη συνέχεια του παιχνιδιού του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτή την τελευταία αγωνιστική, στο φινάλε του δεύτερης κατηγορίας, στον πρώτο όμιλο. Είχαμε βροχή, χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα διακοπή το παιχνίδι εκεί στα Λάρμα. Έχουμε 8 μποφόρ στο γήπεδο της Σίμης. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν για να έχουμε περισσότερο θέαμα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ημίχρονο και σε εμάς.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στα Ερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο, ξεκινάει στη ΣΥΜΗ το δεύτερο ημίχρονο. Στο 44 η ΣΥΜΗ έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές. 0-0 ΣΥΜΗ Ευαγόρας, με 8 μποφόρ γίνεται αυτή η συνάντηση. Με βροχή και χαλάζι γίνεται η συνάντηση στα Λάερμα. Ηρακλή Λάρδα Ατρόμητος Δημηλιάς 0-1 με γκολ του Κώστα με πέναλτι στο 45. Αλλά πριν πάμε στους συνεργάτες μας, αξίζει να μεταφερθούμε στην ΚΟ, όχι για τον Νικαγόρα Κεφάλου, που εκεί έτσι γελώς οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Νικαγόρας δεν θα κάνει έφεση, για την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, και περιμένουμε να δούμε βέβαια τη Δευτέρα αν θα γίνει κάποια κίνηση. Όμως εμείς θα πάμε στον εκλεκτό συνάδελφο Γιώργο Πίτση, δεν λέω περισσότερα, ο οποίος είναι σόγαμπρος εδώ στη Ρόδο αλλά στην Κόζη, να ακούσουμε τι γίνεται εκεί στην Πανδεσία ποδοσφαίρου με τα μικρά παιδιά στο 5ο φεστιβάλ της ΚΟ που διοργανώνεται εκεί τα τελευταία 5 χρόνια και ανεβάζει συνεχώς τον πύχη στις συμμετοχές αλλά και σε ποιότητα. Πάμε στο Γιώργο Πίτση λοιπόν να μας πει τι γίνεται σήμερα που είναι η τελετή λήξης αυτού του τουρνουά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μανώλη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Top FM. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι πιο ωραίο έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο είναι αυτές οι διοργανώσεις, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά που ξέρεις, τα συναισθήματά τους είναι πάντα πιο αθώα και πιο άχνα σε σχέση με τους μεγάλους. Νομίζω ότι το μόνο που μας έχει χαλάσει όλο αυτό το τρίμερο είναι ότι είναι κακός ο καιρός τώρα. Δηλαδή ότι μέχρι να φτάσουμε στην τελετή λήξης θα είναι κάπως όπως ανέφερες προηγουμένως στη ΣΥΜΗ και στα Λάερμα, δηλαδή με βροχή και το αέρα που ούτως ή άλλως υπάρχει και δόστιο. Στην ΚΟ μόνο αυτό χαλάει την όλη διοργάνωση, γιατί κατά τα άλλα πρόκειται για μια εξαιρετική διοργάνωση. Σχεδόν 2.000 άτομα έχουν βρεθεί στο νησί μας αυτές τις ημέρες. Μεγάλες ΠΑΕ και την φετινή χρονιά, όπως γίνεται νομίζω προοδευτικά από το ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης και μέχρι και σήμερα. Μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε με στόχο αρχικά να έρχονται τα παιδιά της 12 νήσου εδώ και τα τελευταία χρόνια έρχονται μεγάλες ΠΑΕ από την Ελλάδα. Το ίδιο έγινε και φέτος. Βρίσκεται εδώ η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, η ομάδα της Κηφισιάς, η ομάδα του Τρομήτου, ομάδες από την Θεσσαλονίκη όπως η Χάνθ, όπως οι Shooters, ομάδες φυσικά από τα Δωδεκάνησα και από την Ρόδο, από την Κάλυμνο, από την Αστυπάλια έχουν βρεθεί εδώ και φυσικά προφανώς και η ατραξιόν της όλης διοργάνωσης είναι η παρουσία δύο τεράστιων ευρωπαϊκών συλλόγων, της Ρώμα και της Βαρσελόνα. Και ομάδες οι οποίες δίνουν την ευκαιρία και να δεις από κοντά πώς λειτουργούν και πώς δουλεύουν πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι πολύ όμορφο για τα δικά μας τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να αγωνίζονται με τέτοιες ομάδες. Νομίζω ότι αυτό που έχουν παρακολουθήσει όλο τον τρίμερο, τα παιδιά δηλαδή που είδαμε της Ρόδου ή της ΚΟΠ που έπαιξαν με τις ομάδες της Μπαρσελόνα, μόνο αυτή η εικόνα να μπαίνεις και να είναι στο πλάι σου ποδοσφαιριστές της Μπαρσελόνα ή της Ρώμα είναι κάτι το οποίο σαφώς θα το θυμούνται για χρόνια όσο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δίνουν άλλο χρώμα αυτές οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Εύχομαι να έρθουν και περισσότερες στη νέα χρονιά και μάλιστα από ό,τι μας έλεγε ο Σταμάτης το Γρου ήδη έχει κλείσει μια ομάδα ευρωπαϊκή, ναι, για τη νέα περίοδο. Δεν ήθελα να πει το όνομα, δεν θέλουμε να μάθουμε όνομα. Ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι και να έρχονται πολλές ομάδες, γιατί δίνουν διαφορετικό χρώμα και στις ψυχές των παιδιών.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν και επίσημα η τελική και η τελετή λήξης. Αρχικά τώρα σε λιγάκι στις 3 ξεκινάμε με τον τελικό της κατηγορίας K10 όπου έχουν βρεθεί η ομάδα της Μπαρσελόνα και οι Πάνθυρες. Στη συνέχεια είναι ο τελικός της K14 που είναι η Κηφισιά με την Χάνς. Θα ακολουθήσει στις 5 ο τελικός της K12 που έχει προκριθεί η ομάδα της Ρώμα κόντρα στους Shooters και στις 6 θα γίνει η τελετή λήξης και οι απονομές. Προ Θεού καιρού επιτρέποντος θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο στο παλιό Ανταγόρας. Υπήρχε μια σκέψη μήπως μπορούσε να μεταφερθεί όλη η γιορτή στο κλειστό, αλλά την ίδια ώρα διεξάγεται εδώ το Final Four του μπάσκετ, οπότε κάτι τέτοιο ήταν απίθανο. Αν δεν γίνει πάντα στον παλιό Ανταγόρας, υπάρχει μια σκέψη να μεταφερθούν όλες οι ομάδες εκεί στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν για να κάνουμε εκεί τη γιορτή την τελική.
0: Θα βρείτε Plan B εκεί, είμαι σίγουρος είστε καλοί στην οργάνωση. Οπότε εύχομαι, απόλαυσέ το τελευταία μέρα, να τα απολαύσουν όλοι και θα μιλήσουμε άλλη στιγμή για τα τεχτενόμενα εκεί στο λατρευτό νησί της ΚΟ. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου Γιώργο. Να μεταφερθούμε τώρα στο γήπεδο Λαέρμων. Εκεί είναι συνεργάτες μας ο Δημήτρης Ραγάτης και ο Παύλος Ντοκοπίλια. 0-0 είπαμε η Σίμη με τον Ευαγόρα. Υπάρχει αποβολή στο 44 για την ομάδα της Σίμης, αλλά όλο το πρωτάθλημα παίζεται εκεί στο γήπεδο Λαέρμων. Γι' αυτό είναι και οι δύο απεσταλμένοι. Να ακούσουμε τη συνέχεια το δεύτερο ημίχρονο. Να ακούμε.
2: Επιστροφή και πάλι στα Λάρμα. 5 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 0-1. Κυρίες και κύριοι, όπως έχει διαμορφωθεί τα πρώτα 45 λεπτά, πριν από λίγο ο Ατσίδης, ο Τάσος, έκανε μια κεφαλιά μέσα από την καρδιά της άμυνας του Ηρακλή προς την δεξιά γωνιά. Αλλά απόκρουσε δύσκολα ο Τριβέλλας, κράτησε το 0-1 σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Ανδρόμητο να διπλασιάσει τα τέρματά του. Δεν τα κατάφερε. Τώρα ο Τριβέλλας μαζεύει την μπάλα για να κάνει την επαναφορά. Τη στείνει στο κατάλληλο σημείο, στη μικρή περιοχή, εκεί για να κάνει την επαναφορά και να δώσει τη συνέχεια. Παίζουμε 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 51 δηλαδή τη αναμέτρηση. Ηρακλής Λάρδου, Ατρόμητος Δημηλιάς 0-1, κυρίες και κύριοι, με το πέναλτι γκολ του Κώστα από το πρώτο ημίχρονο. Προηγεί το Ατρόμητος και αυτή τη στιγμή παίρνει και το πρωτάθλημα. Αν μείνει το σκορ έτσι δηλαδή, όπου προηγείται ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο παιχνίδι του ΑΟΣ Σίμης με τον Ευαγόρα. Υπάρχει ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Δημηλιάς. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα με τον Δραμουντάνη. Φέρνει την μπάλα στον Ατσίδη. Ατσίδης κάνει μια παλιά μέσα στην περιοχή. Έδωσε ύψος την μπάλα από μάκρυν, όπως η άμυνα του Ηρακλή Λάρδου, οι οποίοι παίκτες του Ηρακλή ελέγχουν. Και συνέχεια ο Στράτος Ραντζημιχαήλ παραχωρεί ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπως πάει να βγει μπροστά η Ηρακλής. Κακή εκτέλεση στο πλάγιο, οπότε έχουμε αλλαγή. Αυτό το πλάγιο που πήγε να εκτελέσει ο Ντερ Στήλα δεν το εκτέλεσε προβλεπόμενα. Συνεπώς η μπάλα περνά για την ομάδα της Δημηλιάς που ετοιμάζεται ο Δραμουντανής να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά προς τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο μπροστά από τον Τάσο τον Ατσίδη. Έβαλε το πόδι του ο Ντευστήλα, έστειλε την μπάλα να περάσει εκτός πλάγιας γραμμής. Αυτό το πλάγιο από τα δεξιά εκτελείται τώρα με πάσα προς τον Ατσίδη που φεύγει από τα δεξιά. Σεντράρει στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απόκρουση. Η μπάλα βγαίνει έξω από την περιοχή. Στράτος Χατζημιχαήλ κοντρολάρει, κλείνει τα πόδια. Τρυφογυρίζει, αναγκάζει να φύγει μακριά από την περιοχή. Παίζει προς τα πίσω στον Κώστα. Κώστας περνά την μπάλα στον Ατσίδη στα δεξιά. Ατσίδης έχασε. Κερδίζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Πάνε να βγουν μπροστά γρήγορα με τον Λέση. Χωρίς αποτέλεσμα έχασε και αυτός. Οπότε βγαίνει και πάλι ο Ατρόμητος. Εκδηλώνει τη δική του επίθεση. Μιχάλης Ατσίδης πάει να συνδυαστεί με τον Τάστον Ατσίδη. Χωρίς τύχη όμως η μπάλα κόντρα και ευνόησε τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Κώστας έχει τον έλεγχο της μπάλας. Ακριβώς στη μέσα γραμμή τη χάνει. Επιμένει όμως, βάζει το πόδι του πολύ σωστά. Κερδίζει και πάλι την μπάλα. Δραμουντανής μια παλιά σε θέση offside, ενώ έβγαινε μόνος ο Μιχάλης Ατσίδης. Συνελήφθη σε θέση offside. Σήκωσε το σημειάκι ο Γιώργος Σωσαρής, έμπειρος βοηθός εκεί. Ήταν στο χώρο ευθύνης του βεβαίως. Αυτή εδώ η προωθημένη παλιά που έγινε προς τον Μιχάλη Ατσίδη στην πλάτη της άμυνας έφευγε μόνο σε θέση τετατέτ, αλλά σήκωσε το σημειάκι τον Γιώργο Σαρής. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνά και πάλι για την ομάδα του Ηρακλή Λάρδου με αυτό το offside το οποίο θα εκτελεστεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8,5 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα στο 0-1. Ο Ατρόμητος προηγείται. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή ελέγχεται από τους παίκτες του Ηρακλή Λάρδου. Πάνε να παίξουν από τη δεξιά πτέρυγα. Τώρα έχει τον έλεγχο Φάκας. Περνά την μπάλα λιγάκι πιο δεξιά, εκεί που κινήθηκε γρήγορα ο Αμπελάς. Αμπελάς πήγε να περάσει μια κάθετη πάσα, έγινε μια κόντρα. Η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Ατρόμητο που εκτελέστηκε γρήγορα αυτό το πλάγιο. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει αισθητά. Να δούμε όμως εδώ τώρα μια παλιά για τον Μιχάλη Ατσίδη. Φεύγει από τα αριστερά, πατά περιοχή, άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα, δεν μπορεί να την προλάβει. Η μπάλα έφυγε εκτός τελική γραμμή, συνεπώς υπάρχει out. Η μπάλα περνά και πάλι για τον Ηρακλή. Πάμε στον Παύλο Ντοκοπίλ μετά από 9,5 λεπτά. Παύλο, και με τις συνθήκες καλύτερα, αλλά βλέπω κλείνει πάλι ο καιρός.
3: Ο καιρό θα παραμείνει έτσι. Όμω, εντάξει, επιτέλου θα θέλαμε να μεταφέρουμε και εμεί το κέντρο του κυπέδου για να μπορεί να γίνει εδώ έτσι καλύτερη δουλειά. Ελπίζω τουλάχιστον λοιπόν, να περιγράψουμε νωρίτερα τη φάση του Μιχάλη Ατσίδη. Μια πολύ γρήγορη κόντρα επίθεση για τον ανθρώπινο με την ταχύτητα του Μιχάλη Ατσίδη και δημιουργήσε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ηρακλή. Παρεμπιπτόντω, εδώ όμω δεν ευτύχησε να έχει καλή κατάληξη αυτό που είναι το επιχείρηση καθώ αν είσαι το κοντρόλ και η μπάλα έφυγε από τον έλεγχο του ανθρώπινου όμω ο οποίο έλεγε πάλι στο χώρο τη μεσαία γραμμή από τα αριστερά, μάλλον όπω προ την επιτεθεί. Τώρα η μπάλα πιο πίσω θα γίνει το λάθο όχι. Τελικά θα καθίσουν οι παίκτε στο τρόμο και συνεχίζουν πάνω στην τελική γραμμή. Τώρα θα χάσουν την μπάλα με του παίκτε του Αθώου Ηρακλή, οι οποίοι κερδίζουν σε μια πρώτη φάση αλλά χάνουν στην συνέχεια. Τώρα απομακρύνει ο Ντεριστήλα, για να γνωρίζουν του Ηρακλή. Μια πάσα προ τα πίσω, καλύπτει τον Ντεριστήλα. Ίσα ίσα προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Σε μια περίεργη φάση εδώ. Με την μπάλα να αλλάζει συνεχώ κατοχή. Τελικά να γίνεται μια λόμπα προ τον Στάπα. Ο Στάπα, ο οποίο ήταν έτοιμο να κάνει το κοντρό και να ξεκινήσει μόνο του προ την παλιεστία. Πρόλαβε ίσα ίσα τον πιστό να βάλει το πόδι και να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κερδισμένο για τον ανθρώπινο του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Από τα δεξιά θα εκτελεστεί με όλο τον κόσμο τώρα να βρίσκεται στα καρέ του Τριβέλα. Ο Τριβέλα, το ξαναλέω, έτσι κάνει πολύ καλή εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι το κόντρο που έχει δεχτεί από το σημείο του πέναλτη, σε που είπε ο ίδιο, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και παλιά απομάκρυνσε από του παίκτε του Ηρακλή. Η μπάλα τώρα θα καταλήξει στα πλάγια δεξιά μετά από ένα στο οποίο έγινε κόντρα στα σώματα με τον Σλάβα. Ο Σλάβα, ο οποίο κάνει ένα νέο γέμισμα και πάλι απομακρύνουν του Ηρακλή με τον Μπραχούση. Στο σωματικό, ο Μπραχούση τώρα, ο οποίο πετάει την μπάλα πολύ γρήγορα για τον Αουρέλ Λέση, ο οποίο προστατεύει την κόντρα επίθεση, αλλά και ο αρχηγό του Μάρου Τιατρόμου, τον Χατζη Μιχαήλ, με ένα δυναμικό τάκι προβολή θα καταφέρει να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο και βρίσκει μια δεύτερη φάση την εκτέλεση και τώρα την πετάει μπροστά. Και εδώ υπάρχει υπόδειξη για offside. Με την προσπάθεια του Μιχάλη Ατσίδη, ο οποίος επέστρεψε στο κάτω μισό του γηπέδου, σε αυτό το οποίο είναι το ατρόμητος, αφού γρήγορησε και κάνει την κίνηση ψηλότερα. Οπότε η φάση σταμάτησε στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον αρμόδιο βοηθό, τον Γιώργο Σάρη. Και οι διαιτητές εδώ εντάξει πήραν τις ανάσεις, παρεμπιπτόντως άλλαξαν και εμφανίσεις, γιατί ήταν πραγματικά φρεγμένοι μέχρι το κόκαλο και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή από ό,τι βλέπω εμφανίστηκαν με στεγνές εμφανίσεις. Το παιχνίδι το οποίο θα συνεχιστεί με τον Λέση. Λέση, ο οποίος τριγωγυρίζει έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα κοπεί. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και από τους παίκτες του ανθρώπου, οι οποίοι τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Ατσίδη, ο οποίος καλύπτεται. Ο Ατσίδης, ο οποίος προσπαθεί να βολήσει από τα αριστερά, από τα δεξιά, την άμυνα του Ηρακλή. Τελικά η κόντρα θα ευνοήσει ποιον. Τον Ηρακλή, καθώς στην διεκδίκηση η οποία έγινε με τον Δραμουντανή, υπάρχει κερδισμένο το out για την ομάδα του Ατρόμητου. Ο Δραμουντανή, ο οποίος στην προσπάθεια το προλάβει, έκανε προβολή, παραδέχοντα. Οπότε εδώ η γηπεδούχη του Γιώργου Δημητριάδη, ο οποίος κάνει μια αλλαγή στο παιχνίδι, παρεκτώντος στην θέση του Διμπάλη, πέρασε ο Σιμεωνίδης στο ημίχρονο. Μια προσπάθεια έτσι να φρεσκάρει κάπως την ομάδα για να τη δώσει μια μεγαλύτερη όντοτε στον χώρο της μεσαίας γράμμης. Ο Ηρακλής τώρα, ο οποίος αλλάζει την μπάλα στον χώρο της άμυνας του, Ατρόμητος έχει βγει ψηλά για να πρεσάρει. Πέμπτος Ηρακλή, η οποία απελευθερώνει προς τα δεξιά την μπάλα. Αδύνατο να προλάβει και ο Άλεξ Λέση, θα βγει δυναμικά. Η άμυνα του Ατρόμητου θα απομακρύνει την μπάλα. Ατρόμητος τώρα είναι μπροστά με τον Σάβα. Ο Σάβας, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κίνηση ανάμεσα στις τρεις, ήταν πολύ λογικό να κοπεί εκεί, μέσα από τα πολλά σώματα. Και τώρα Ηρακλής προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά θα κάνει το λάθος. Ο Ατρόμητος που είχε σχεδίσει την μεγάλη περιοχή, είναι ξανά στην επίθεση με τον Σάβα. Ο Σάβας για τον Στάφα κάνει το σούτι, μπάλα κοντράρι, θα περάσει κόρνερ. Σημαντική στιγμή και εδώ μια πολύ ωραία κίνηση από τον Ατσίδη, τελικά το σούτ. Στην δεξιά γωνία του Τριβέλα η μπάλα θα κουτράρει τελευταία στιγμή, θα αλλάξει πορεία και θα περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι μετά από αυτό το φινό λάθος το οποίο έκανε η άμυνα του Ηρακλή. Ο Ατρόμητος άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα και κέρδισε το κόρνερ που θα εκτελεστεί από τα αριστερά όπως επιτίθεται προς το κέντρο της μεγάλης περιοχής. Θα βγει ο Τριβέλας, θα μακρύνει με το χέρι και τώρα απομακρύνουν οι του Ηρακλή και προσπαθούν να βγάλουν την κόντρα επίθεση, αλλά εκεί δεν θα μπορούσε να προλάβει ο Μέτα, ο οποίος έκανε την κίνηση πάνω στην μπάλα και ρεζόταν πλάγιο για την Ατρόμητο από τα αριστερά μπροστά από την κατάμεστη ξέδρα και στον χώρο της μεσαίας γράμμης. Θα εκτελεστεί σε πολύ λίγο, ενώ βλέπω και επέκταση οι οποίοι σκόνονται για προθέρμανση από πλευρά Ηρακλή Λάρδου. Είναι πρώτα πρώτα ο Ραχαμάη, ο οποίος έχει πάρει εντολή από τον προπονητή του.
0: Να πούμε, Παύλο, να πούμε ότι το άλλο παιχνίδι παραμένει το 0-0. Η Σίμη λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας που δέχτηκε ο Λεβεντέρης 43ο λεπτό. Αγωνίζεται με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο. Σίμη Ευαγόρα στο 0-0. Συνεχίζεται από Λάρμα, δεν ξανακάνει πάσα, σε ξεκουράσει και λίγο Δημήτρης. Πάμε.
3: Κούρασε πολύ λίγο ο Σάββας τώρα το μεταξύ. Κάνει μια πολύ ωραία κίνηση μετά από ένα κλέψιμο το οποίο έγινε. Σαν δομική προσπάθεια καταφέρνει και κερδίζει το κόρνερ στην προσπάθεια να διπλάρει τον Τερστήλα, ο οποίος πήγε να τον καλύψει. Κόντρα από το αμυντικό του Ηρακλή. Κόρνερ και ρεσβένο ξανά για την Ατρόμητο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, σε ένα μόνιμο σκηνικό. Και κάποιες φωνές από τους φίλους του Ατρόμητου, έτσι υποστηρίζουν τον Ατρόμητο, στην αγαπημένη τους ομάδα. Εκτελείται το κόρνερ με τις γροθιές ο Τριβέλας. Η μπάλα θα κολλήσει στην μεγάλη περιοχή. Σούτα από τον Κώστα, θα πέσει πολύ ωραία ο Τριβέλας και θα αποκρούσει από το πουθενά. Εδώ η φάση από την Ηρακλή, η μπάλα η οποία πέρασε από πάρα πολλά πόδια. Δεν έφυγε στον Κώστα ο οποίος έβγαινε το σούτα, αλλά σωστά το μοντερνό Τριβέλας κατάφερε να πέσει και να μπλοκάρει τώρα μια δεύτερη προσπάθεια. Έτσι, μια απόπειρα των παιχτών του Ατρόμητου να ηρεμήσουν την μπάλα, ενώ τώρα ο Τριβέλας δείχνει να έχει πρόβλημα. Σπέβδει κοντά του ο διαιτής του αγώνα, ο Σάββας Κατηγόνης, θυμίζει ότι πρόβλημα αγωνίζεται, ο Τριβέλας αγωνίζεται με πρόβλημα τραυματισμού. Ήταν να φύγουν τη συμμετοχή του μέχρι την τελευταία στιγμή για την ομάδα του Ηρακλή και αγωνίζει ο Γιώργος Δημητριάδης, γιατί στον πάγκο δεν έχει άλλο τερματοφύλακα για να τον αλλάξει. Μην ανεχημείνει και τώρα ο Τριβέλας είναι πεσμένο στο αγωνιστικό χώρο, πιάνει τον τετρακέφαλό του. Μπήκε ο γιατρός στο αγώνα για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει και αν ο Τριβέλας, πρωταγωνιστής για τον Ηρακλή σήμερα, είναι σε θέση να συνεχίσει στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση μέχρι στιγμής είχε σφίξει τα δόντια, έτσι με πολλές κέρυες επεμβάσεις, εξαιρετικός πραγματικά, θα δεχτεί τις περιποιήσεις του γιατρού και απομένει να δούμε αν θα σηκωθεί ή αν εδώ γίνει το απρόπτο για τον Ηρακλή και αναγκαστεί να αλλάξει τελείως τα πλάνα του, παίρνοντας έτσι κάποιον από τους βασικούς παίκτες ενδεκάδας στην θέση του τερματοφύλακα. Πριν από το μάτς, ο Γιώργος ο Δημητριάδης έλεγε πως ενδεχομένως, για αν υπάρξει πρόβλημα, θα επιστρατευτεί ο Σιμεωνίδης. Ο Τριβέλας, ο οποίος σηκώθηκε, εμφανώς όμως χωλένοντας.
0: Παύλο, να πούμε ότι για τον δεύτερο όμιλο στο Γαλλιπάντερα σήμερα 3:30 υπότες Εθνικός Αρχίπολης. Να τα λέμε και αυτά, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον βέβαια το παιχνίδι, μπορεί να συνεχίσεις.
2: Συνέχεια από το γήπεδο Λαέρμων, κυρίες και κύριοι, πάντα στο 0-1. Όπως είπε και ο Παύλος πριν, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή έχει κάποιο πρόβλημα. Να δούμε μια προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα από τον Γκιωρά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχασε την μπάλα, ήταν έτοιμος να σουτάρει, δεν πρόλαβε να σουτάρει. Έγινε συνέχεια μια κόντρα, η μπάλα γύρισε προς τα πίσω και έχει μπλοκάρει ο Κουκουντρής αυτή τη στιγμή για τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Κουκουντρής παίζει με τα χέρια στο αριστερό άκρο της άμυνας του, εκεί που είναι ο Βαλάτης ο Γουμαράς. Γουμαράς επιχειρεί μια βαθιά παλιά πάνω τη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Τερστήλα, η μπάλα φεύγει πλάγια, ελέγχεται από το Στάπα. Στάπας πάει να παίξει με τον Δραμουντανή χωρίς αποτέλεσμα, έγινε μια κόντρα και πάει να βγει μπροστά τώρα ο Ηρακλής από θέση κεντρικού χάφου, αλλά η πάσα δεν είναι καλή. Κερδίζει ο Κώστας. Κώστας παίζει για το Σάββα. Σάββας από τα αριστερά κινείται στη θέση αριστερού χάφου και παίζει πιο κεντρικά εκεί που είναι ο Στάπας. Στάπας πάει να συνδυαστεί ωραία. Έχουν την μπάλα παίξει στο ατρομή του. Σάββας και Στάπας μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω. Έχει μπλοκάρει, έχει προλάβει να μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας Τριβέλας, που είναι πάρα πολύ καλός. Νομίζω περνάει στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων σήμερα ο goalkeeper του Ηρακλή Λάρδου, και εδώ βγήκε, διάβασε πολύ καλά τη φάση και το συνδυασμό των παιχτών του Ατρομήτου, έπεσε στα πόδια και μπλόκαρε την μπάλα χωρίς να υπάρχει κάτι αντικανονικό. Διακολουκάς κάθε την παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, μπάλα να πηδά, βγαίνει και μπλοκάρει ο Κουκουντρής πριν γίνει απειλητικός ο Άλεξ ο Λέση, που κινήθηκε εκεί στην πλάτη της άμυνας μετά την πάσα που έγινε διαγώνια από τα δεξιά, η μπάλα να πήδη στο έδαφος. Δεν μπορούσε να προλάβει ο Λέση και βγήκε και μπλόκαρε ο Κουκουντρής. Γουμαράς παίζει διαγώνια μπροστά πάνω από τη μεσαία γραμμή στο Σάβα. Σάβα συνδυάζεται ωραία με τον Πεταβράκη. Πεταβράκης και Σάβας από τα αριστερά δεν προλαβαίνουν. Υπάρχει πλάγιο για τον Ηρακλή Λάρδου από τα δεξιά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα του Ηρακλή Λάρδου. Αυτό το πλάγιο κέρδος που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Διακολουκάς. Περιμένει ο Λέση προς τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί πάνω σε παίχτη του Ατρομήτου, όμως τον Ατσίδη. Συγκεκριμένα παλιά που βγαίνει στην άλλη πλευρά δεν μπορεί να προλάβει εκεί. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα για τον Δημήτρη το Στάπα. Κερδίζουν και πάλι οι του Ηρακλή Λάρδου, πάνω να εκδηλώσουν τη δική του επίθεση από την μεσαία γραμμή. Εκεί κεντρικά στη μεσαία γραμμή με τους παίκτες του Ηρακλή, παίζουν τώρα λιγάκι πιο δεξιά. Ο Μέτα κάνει μια παλιά κεφαλιά, η μπάλα παίρνει ύψος, δεύτερη ψύχρεμη κεφαλιά, γυρίζει την μπάλα πίσω. Πάρα πολύ ψύχρεμα ο Δραμουντανής μετά την πρώτη κεφαλιά που επιχειρήθηκε. Η μπάλα έμεινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Δραμουντανής ψύχρεμα εκεί με κεφαλιά, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κουκουντρή που μπλοκάρει και κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό βολέ, στέλνοντας την μπάλα στο ύψος αντίπαλης περιοχής. Διώχνει όπως η άμυνα του Ηρακλή. Στη συνέχεια προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα. Ο Στάπας φεύγει μπάλα και πάλι όπως τα πλάγια κέρδος για τον Ατρόμητο, παρά την προσπάθεια του Στάπα που δεν μπόρεσε να έχει ευτυχή κατάληξη. Έδιωξε όπως η άμυνα του Ηρακλή. Μπάλα έφυγε πλάγια δεξιά, πλάγιο out κέρδος για την ομάδα του Ατρομήτου Δημηλιάς. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει τώρα ο Δραμουντανής, πάντα από τη δεξιά πτέρυγα. Εκτελεί με κοντινή πάσα στο Στάπα. Στάπα με πλάτη. Αφήνει στο Δραμουντανή, πάει να σεντράρει. Δεν μπορεί, κλείστηκε και παίζει και πάλι με το Στάπα. Στάπα κινείται προς την περιοχή. Άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα και την χάνει από τον Τερστήλα. Πάει να βγάλει τον Ηρακλή σε μια αντεπίθεση. Επιστρέφουν γρήγορα οι του Ατρομήτου, αλλά έχει κενό χώρο και κάνει και μια τρίπλα καλή. Ο Γκιωράη πάει να παίξει και προς τα αριστερά. Στη συνέχεια έγινε μια κόντρα. Ο Χατζημιχαήλ κερδίζει. Αφήνει την μπάλα στα αριστερά και που βγαίνει ο Σάβα. Σάβα από θέση αριστερού χαφ. Σηκώνει το κεφάλι να βρει στήριγμα. Παίζει τελικά μπροστά αριστερά εκεί που πάει να κινηθεί ο Στάπα. Ο Αντώνης ο Στάπα είναι αυτό. Γυρίζει την μπάλα στο Σάβα. Σάβα στη γωνιά τη μεγάλη περιοχή. Έχει επιστρέψει όλο ο Ηρακλή. Αλλά επιμένει ο Σάβα που κάνει μια πάσα σε ένα σημείο που πάει να παίξει το 1-2 με τον Ατσίδη. Πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο Σάβα ο Κατσιδόνη. Ένα μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πολύ κοντά ο Σάβα ο Κατσιδόνη. Χαρακτηριστικά του λέει με το χέρι σήκω. Παίζουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Και στη συνέχεια έχουμε ένα πλάγιο out για τον Ηρακλή από θέση δεξιά όπω βγαίνει μπροστά. Η ομάδα του Ηρακλή Λάρδου θα εκτελεστεί αφού γίνει και η αλλαγή τώρα, κυρίες και κύριοι. Μια αλλαγή που ετοιμάζει τώρα να γίνει ο Ηρακλής στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι, μπαίνει ο Ντερτήλα στο παιχνίδι και να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει και δεύτερη αλλαγή. Για να δούμε. Δύο αλλαγές θα γίνουν τώρα από πλευράς Ηρακλή Λάρδου. Βλέπω και τον Νικολή. Νικολή Τερστήλα παίρνει στο παιχνίδι. Ο ένας που φεύγει είναι ο Αουρέλο Λέση, έχει βγει ο ένας παίκτης και περνά στη θέση του ο Νικολής. Σε λίγο θα γίνει και η δεύτερη αλλαγή. Ο Αμπελάς είναι ο παίκτης ο οποίος θα φύγει και θα περάσει στη θέση του ο Ντερτήλα. Για να δούμε, ο Αμπελάς είναι ο παίκτης ο οποίος φεύγει, μάλιστα. Ο Αμπελάς θα φύγει μάλλον από την απέναντι πλευρά, δεν ξέρω. Φεύγει ακριβώς από την απέναντι μάλλον πλευρά. Δεν χρειάζεται να έρθει εδώ στη διχοτόμο. Ή θα έρθει μπροστά εδώ. Υπάρχει μια κακή συνεννόηση τώρα εδώ που γίνεται. Μετά η αλλαγή συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Ενώ συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή 22 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 67 τώρα γίνεται τελικά η αλλαγή. Θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 18, είναι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα φύγει. Είναι αλλαγή στην αλλαγή, Παύλο? Όχι, okay. Θα το τσεκάρουμε λίγο και να το πούμε σε λιγάκι. Ο Διακολουκάς είναι ο παίκτης. Ο Διακολουκάς έχει αλλάξει φανέλα. Έπαιζε με άλλο νούμερο στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιζε με το 9 και αλλάξει φανέλα. Λοιπόν, Παύλο, αν θες συνεχίσεις.
3: Ωραία, για να ξεκουράσουμε το Δημήτρη, θα γίνει τώρα και η δεύτερη αλλαγή. Το οποίο συνεχίζει στο δεύτερο μέρος. Πάντως, εντάξει, ο Ατρόμητος συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Έτσι δημιουργεί καταστάσεις στα καρέ του εξαιρετικού Τριβέλα. Ο Ατρόμητος όμως, ο Ηρακλής μάλλον, εμφανίζεται πιο συμπαγή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κυκλοφορεί κάπως καλύτερη την παλασίνηση με το πρώτο ημίχρονο. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βρει την καθαρή ευκαιρία για να μπορέσει να ισοβαρίσει αντίθεση με το πρώτο μέρος του γη με τις κόντρα επιθέσεις, οι οποίες εξεδίδουν κυρίως από τα πλάγια αριστερά. Τα πλάγια δεξιά, μάλλον, στα δικά του πλάγια δεξιά. Βρήκε αρκετές φορές την άμυνα του ανθρώπου του και είναι εκτεθειμένη, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ. Ο Κώστα Ταξάς κόρε τώρα της ομάδας του ανθρώπου του θα πετάξει την παραπάνω της άμυνας του μπροστά, προθυμένη παλιά η μπάλα. Αναπηδήσει, έβγαινε τον αγωνιστικό χώρο μετά από αυτό το δυνατό γέμισμα για τον Στάπα και θα περάσει πάνω από τον τριζόντιο δοκάρι. Ο Τριβέλας λοιπόν θα στήσει και πάλι την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής του για να συνεχιστεί το παιχνίδι στο 68ο λεπτό της συνάντησης, πάντα στο 0-1 ο Ατρόμητος, ο οποίος προηγείται με το εύστοχο χτύπημα απέναντι από τον Κώστα Μεταξά στο 36ο λεπτό, το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες και μέχρι στιγμής καθιστά τον Ατρόμητο του μπορεί για να κατακτήσει τον τίτλο και την άνοδο. Ο Ατρόμητος είχε βάλει μπροστά η μπάλα για την κυριαρχική σημεία. Τελικά οι του Ηρακλή θα καταφέρουν να απομακρύνουν όπως ένα χώρο που θα ελέγξει ο Γουμαράς, ο οποίος πάνω στη πίεση που δέχτηκε από τον αντίπαλό του θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out, ενώ έχει ξεκινήσει και πάλι να βρέχει εδώ στο γήπεδο των Λαέρμων. Οπότε δεν το βλέπουμε να ηρεμούμε. Το μάτς το οποίο συνεχίζεται εδώ μεταξύ με τον Ατρόμητο να παραχωρεί νέο πλάγιο, το οποίο θα εκτελεστεί ακριβώς στο χώρος μεσαίας γραμμής από πλευράς Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα στα δεξιά για τον Μέτα, ο Μέτα ο οποίος κρατάει την μπάλα, ο Χατζη Μιχαήλ ο οποίος θα κόψει τώρα, βγάζει για τον Στάπα. Ο Στάπας ο οποίος θα κάνει το λάθος, η μπάλα στον Φάκατρο, στο μεσά τη γραμμή. Ο Φάκατρο ο οποίος αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον Αμπελά, τον οποίος θα κοπεί. Η μπάλα θα περάσει τώρα και έχουμε φάουλ δυνατό για λογαριασμό της ομάδας.
0: Παύλο, ανοίγει το σκορ στη Σίμη, αθλητικός όμιλος Σίμη Ευαγόρα 0-1. Ο Χασάι τον γκολ για την ομάδα του Ευαγόρα. Στο 65ο λεπτό πρέπει να βρισκόμαστε σε αυτό το παιχνίδι. 0-1 λοιπόν και στην Σίμη. Να υπενθυμίσω για όσους δεν άκουσαν ότι όχι, στο 46, 46 είναι το γκολ. Να υπενθυμίσω ότι στην Σίμη η ομάδα αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές, γιατί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Λεβεντέρης. Συνεχίζεται εσείς από Λέρμα.
3: Με το απόλυτο θρίλερ, έτσι, γιατί ο Ευαγόρας παραμένει κολλησίδα, έτσι, αν το κρατήσει, οπότε εξαρτάται από το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο των Λαέρμων, το τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι, ο Ατρόμητος, ο οποίος μέχρι στιγμής κρατάει αυτό το υπέρ του 1-0, ενώ έχει δυναμώσει ξανά η βροχή, οπότε Μανώλη αποσυρώμαστε προς το χώρο των αποδητηρίων ξανά, να βρούμε τουλάχιστον ένα σκέπαστο κάπου να προφυλαχτούμε λίγο από τις κακές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, το μας το οποίο θα συνεχίσει εδώ μεταξύ με τους παίκτες του Ατρόμητου να προσπαθούν, αλλά του Ηρακλή να κόβουν με τον Αμπελά, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα να περάσει τώρα για τους συμπαίκτες του Ατρόμητος, ο οποίος πιέζει χωρίς μεσιάς γραμμής. Υπάρχει μαρκάρισμα, φάουλ κυρισμένο για την ομάδα του Ηρακλή, η οποία εμφανίζεται καλύτερη σχέση με την εικόνα του Πρωτοδημικρών, έτσι πιο δραστήρια, μέσω επιθετικά και πιο συμπαγής. Σε αυτό συντέλεσε προφανώς και η παρουσία του Σιμεωνίδη στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος βγαίνει μπροστά και προσπαθεί να δημιουργήσει μια συνθήκη απειλής, η μπάλα θα περάσει στα πλάγια δεξιά με τον Φάκα. Ο Φάκας, ο οποίος θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, βγαίνει μια σέντρα απευθείας σε ένα χώρο που θα κινηθεί η άμυνα του Ατρόμητου, η οποία θα μακρύνει, αλλά η μπάλα και πάλι σε απόδειξη του Ηρακλή, ο οποίος εδώ ελέγχει και απλό το παιχνίδι στα αριστερά τώρα. Στα αριστερά εκεί που θα βγει ο Ντερστήλα, ο οποίος θα κάνει μια κάθε παλιά η οποία δεν θα περάσει, και πάλι όμως λαρδιακή με την μπάλα στα πόδια τους θα την αλλάξουν και πάλι με το Φάκα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο οποίος κάνει ένα άνοιγμα πολύ ωραίο στα αριστερά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Η μπάλα η οποία γίνεται εκεί διεκδικήσιμη με τον Μέτα, ο οποίος προσπαθεί να βγει, θα δεχτεί την κόντρα και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή Λάρδου από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Αδίλεπτος, στο οποίο ο Ηρακλής είχε συνεχώς την μπάλα στα πόδια του και τώρα θα προσπαθήσει με το πλάγιο αυτό από τα αριστερά, εκτελείται έξω την μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζουν να αλλάζουν την μπάλα με τον Μέτα, ο οποίος κάνει ένα σουτ, θα πέσει πάρα πολύ ωραία ο Κουμπιτρής στην δεξιά του γωνία και θα μπλοκάρει χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό και επικίνδυνο για να αισθανθεί άβολα ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος τώρα προσπαθεί να χτυπήσει μια κοντρα επίθεση και βαθιά μαλλιά, θα τα καταφέρει κατευθείαν στο χέρι του Τιβέλα η μπάλα, ο οποίος θα την αφήσει για τον Βραχούση, και ο Βραχούση τώρα ξεκινάει άλλη μια προσπάθεια για τους παίκτες του Ηρακλή Λάρδου, οι οποίοι προσπαθούν και πάλι με τον Γιωράη, οι παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι αλλάζουν εκεί σε ένα σημείο που θα κόψει ο Κώστας τελικά στον χώρο της άμυνας του Ατρόμητου, ο οποίος είναι στην ευκαιρία να βγάλει την κόντρα και το κάνει. Είναι πάρα πολύ γρήγορα ο Στάφα στο πλασέ με τα πόδια και πάλι καταπληκτικά ο Τριβέλας, ο οποίος κρατάει την αιστεία, το ανέβαμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άλλη μια πολύ γρήγορη κόντρα επίθεση ήταν ο Σταυνασίδη, όπως σωστά με διορθώνει ο Δημήτρης, ο οποίος μετά το λάθος που έγινε βγήκε σαν αίσθηση κατά την πλάγια δεξιά, πλάσαρε τον Τριβέλα, ο οποίος άπλωσε το κορμί του και κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Άλλη μια λοιπόν σπουδαία επέμβαση την οποία πιστώνεται ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Λάργου. Ηρακλής τώρα, ο οποίος βρίσκεται μπροστά με τον Γιωράη. Ο Γιωράη στα δεξιά, στα αριστερά μάλλον προσπαθεί να φέρει την μπάλα κάθα στον άξονα, η οποία γίνεται διεκδικήσιμη στα πλάγια δεξιά τώρα με τους παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν με τον Διακολουκά. Ο Διακολουκάς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την τρίπλα, γυρίζει την μπάλα λίγο πιο πίσω, ασφιχτικά τα μαρκαρίσματα και τελικά ο Ατρόμητος θα καταφέρει να κυρίσει την μπάλα και βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Η παλιά στο κρεμαστή δεν θα περάσει, καθώς θα βγει για να κόψει πολύ ωραία ο Ντερστήλα, ο οποίος με τη σειρά του προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στην επίθεση, αλλά ο Ατρόμητος έχει γυρίσει, μαρκάρει αποτελεσματικά στους χώρους της γραμμής και αναγκάζει τους γηπεδούχους να φρενάρουν τον ρυθμό τους και να πάνε σε ένα πιο στότο παιχνίδι τώρα, με την μπάλα να περνάει στα αριστερά και πάλι στον Ντερστήλα. Ο Ντερστήλα, ο οποίος κάνει τώρα το γέμισμα σε έναν χώρο που θα βγει ο Κώστας, σκόρε το Ατρόμητο και θα μακρύνει με το κεφάλι, για να ολοκληρώσει τώρα ο Γουμαράς με ένα γέμισμα όπως σε έναν χώρο που βρίσκεται μόνο ο Τριβέλας, ο δυλάκας του Ηρακλή, να καπαρώσει την μπάλα με τα χέρια του και να την βγάλει για τον Μπραχούση. Ο Μπραχούση, ο οποίος απλώνει το παιχνίδι τώρα στα δεξιά του, με τους παίκτες του Ηρακλή να ανεβαίνουν σιγά σιγά τις προσπάθειες, να ανεβάζουν σιγά σιγά τις προσπάθειες τους και έχουμε ένα κερδισμένο. Και ζητώ συγγνώμη έτσι για τα κόμπιεζα πολλές φορές, αλλά δυσκολεύομαι από το σημείο στο οποίο βρίσκομαι. Οπότε θα επιχειρήσω να επιστρέψω και πάλι έστω και με λίγη βροχούλα στον χώρο. Με τους παίκτες του Ηρακλή λοιπόν τώρα να βρίσκονται σε φάση άμυνας, καθώς ο Ατρόμητος έχει κερδίσει το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής από τα αριστερά. Κεφαλιά απομάκρυνση, η μπάλα η οποία θα κολλήσει τώρα στα πόδια του παίκτη του Ατρόμητου, πάντως η οποία βγαίνει μπροστά. Και έχουμε ευκαιρία για το 2-0. Τελευταία στιγμή θα πέσει ο Ασίδης τώρα. Στην μεγάλη περιοχή, εκεί πάνω του τον Φάκα, κάνει το σουτ. Ο Φάκας βάλει πολύ ωραία την προβολή και θα καταφέρει να πετάξει την μπάλα σε κόντερ. Ήταν μια προσπάθεια από τον Στάπα, ο οποίος γλίστρησε την τελευταία στιγμή, ήταν έτοιμος να σουτάρει. Τελικά η μπάλα έφτασε στον Ασίδη, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Το κάλυψε ο Φάκας, το έκλεισε το οπτικό πεδίο, έβαλε την σωστή στιγμή το τάκλιν, προβολή δυναμική και παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα του Ατρόμητου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Στην καρδιά της περιοχής, μια κεφάλια η οποία θα γίνει. Η μπάλα φακρύνεται όπως από τους παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι κερδίζουν εδώ το φάουλ, καθώς εκεί μεταβράκει στην προσπάθειά του να κερδίσει, να κλείσει την μπάλα σε ψηλά. Το πόδι του έβαλε αντικανονικά την κόντρα. Οπότε εδώ οι παίκτες του Ηρακλή θα πάρουν την μπάλα και πάλι στα πόδια τους και θα συνεχίσουν το παιχνίδι. Με τον Φάκα, ο οποίος απλώνει το μάτς, για τον Μπραχούση και πάλι εκείνος ανεβαίνει, θα βγάλει για τον...

0: Μπάγκο, ξύρο Δημητριάδη, έτσι κάποιος εκεί, κάτι είπε προφανώς, τον άκουσε ο βοηθός με τις διαβουλεύσεις. Ακριβώς έχουμε την κίτρινη κάρτα σε κάποιον από τους αναπληρωματικούς της ομάδας του Ηρακλή Λάρδου. Το μας το οποίο θα συνεχιστεί με κερδισμένο πλάγιο για τους γηπεδούχους, με τον Ντερστήλ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με απομάκρυνση από τον Χατζη Μιχαήλ, νέο πλάγιο, αλλά αρκετά μέτρα πιο κάτω, όπως επιδείχθηκε η ομάδα του Ηρακλή, η οποία δεν το παρατάει και παλεύει, συνεχίζει να παλεύει έτσι, μήπως και βρει τη φάση που θα της δώσει τον γκολ της ισοφάρισης. Με τους παίκτες του Ηρακλή να προσπαθούν να πλωθούν στον αγωνιστικό χώρο, το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί, η μπάλα στον Γκιωράη. Μια προσπάθεια για δίδυση εκεί δεν θα περάσει. Την τελευταία στιγμή θα καταφέρουν να διώξουν το ατρόμητο σε ένα χώρο όμως κινούνται και πάλι οι γαλανόλευκοι του Ηρακλή Λάρδου. Ο Ηρακλής τελικά ο οποίος θα χτίσει μια δεύτερη προσπάθεια την μπάλα με τον Φάκατο, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει για τον Γκιωράη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα επικίνδυνο, αλλά και δεν υπάρχει συμπαίκτης να ακολουθήσει. Οπότε εδώ και πάλι ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία με τον ταχύτατο Ατσίδη να βγάλει την γρήγορη αντεπίδεση. Ο Ατσίδης, ο οποίος απλώνει το παιχνίδι τώρα, έχουμε τον Στάπα, όχι με την, ναι, τον Στάπα με την μπάλα, ο οποίος έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Καμένη εδώ καλή προϋπόθεση για το Ατρόμητο να κάνει δύο τα θέματα του στον κενό χώρο τον οποίο είχε. Ο Ατρόμητος, ο οποίος επιμένει και πάλι, επιτίθεται με τον Δραμουντανή, ο οποίος βγάζει την σέντρα, θα βγει αρχοντικά ο Τουβέλλας και θα μαζέψει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα συνεχιστεί με το ελεύθερο το οποίο θα εκτελέσει, όχι τελικά, αφήνει την μπάλα με τα χέρια ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Πέμπες Ηρακλή, ο οποίος θα προσπαθούν να συνδυαστούν μια παλιά η οποία επιχειρείται, δεν θα περάσει από το χρησιμό της γραμμής. Παρακολλάει τώρα σε μεγάλη περιοχή της ομάδας της Λάδου. Ο Ατρόμητος βγήκε πάλι εδώ αρκετό κενό χώρο και στον άξονα αλλά και στα πλάγια. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του, μια απόπειρα για γύρισμα το οποίο γίνεται με τον Τραμουντανή, ο οποίος τώρα ευνοήθηκε από τις κόντρες. Από την μισή μέχρι την στα πλάγια δεξιά έκανε ένα σούτ, η μπάλα κόντραρε. Κάνει ένα νέο γέμισμα ψάχνοντας τον Στάπα, η απομάκρυνση και πάλι η μπάλα στα δικά του πόδια και τελικά θα την χάσει από την αποτελεσματική παρέμβαση του Τερστήλα, ο οποίος πολύ ψύχρεμα κατάφερε να αποσπάσει την μπάλα και να σταματήσει εδώ την πολύ επικίνδυνη προσπάθεια επίθεσης από τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Και ενώ τώρα γίνεται μια προσπάθεια από τα δεξιά που πλευράς Ηρακλή, η μπάλα δεν θα περάσει, ήταν ο Διακουλουκάς ο οποίος επιχείρησε να κάνει την μπάλα στα πόδια του, από μάχη της μπάλας και δημιουργεί πλάγιο τώρα για τον Ηρακλή Λάρδα από τα δεξιά, όπως εκδηλώνουν τις επιθέσεις του. Λαδιακή ο οποίος κατά την μπάλα, προσπαθούν να συνδυαστούν, έξω τη μεγάλη περιοχή, αρεπάλες οι τρίπλες με τον Μέτα τώρα, ο Μέτα ο οποίος απλώνει το παιχνίδι για τον Τερστήλ, ο οποίος κάνει ένα πολύ κακό βιαστικό βεβαιασμένο γέννη, τώρα με το εξωτερικό φάλσο η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ψηλά, εκτός εστίας.
1: Μάλιστα, ψηλά εκτός εστίας έφυγε η μπάλα στο 34 του δεύτερου ημιχρόνου. Είμαστε στο 79, πάμε προς το 80, πάντα στο 0-1. Παραμένει στο παιχνίδι ο Ηρακλής Λάρδου μετά από αυτό το 0-1 που έχει διαμορφωθεί από τα πρώτα 45 λεπτά. Δεν έχει καθαρίσει το παιχνίδι ακόμα ο Ατρόμητος Δημηλιάς. Είναι μέσα στο παιχνίδι ο Ηρακλής Λάρδου, οπότε υπάρχει και σχετική αγωνία εδώ στο γήπεδο Λάιρμον, κυρίες και κύριοι, για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πετράς τώρα πετά την μπάλα αριστερά, βγαίνει μπροστά και πάλι ο Ατρόμητος Δημηλιάς, που αναζητά ένα δεύτερο τέρμα, ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Τίποτα, λέει ο Σάββατο Κατσινόνη, κερδίζει και πάλι ο Στάπα. Έχει την μπάλα και παίρνει κόρνερ σε αυτή την προσπάθεια που έγινε. Ο Σάββα ήταν ο παίκτη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στην προσπάθειά του από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή, δέχτηκε αρχικά ένα μαρκάρισμα, έπεσε στο έδαφο. Παίζεται, λέει, ο Σάββατο ο Κατσινόνη. Σηκώθηκε γρήγορα, κέρδισε και πάλι την μπαλά μαχητικά εκεί ο Σάββα. Και στη συνέχεια έχουμε ένα κόρνερ που φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή των παιχτών του Ηρακλή Λάρδου, ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Ατσίδης, ο Μιχάλης ο Ατσίδης, στην την μπάλα στο κατάλληλο σημείο να εκτελέσει το κόρνερ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συναγερμός μέσα στην περιοχή, το πάει απευθείας, out, την μπάλα έφυγε, κακή εκτέλεση από τον Ατσίδη, κακή επιλογή εδώ, πήγε μάλλον απευθείας να το κάνει προς την δεξιά γωνιά του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Η μπάλα έφυγε απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου, out, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Συνεπώς φέρας και πάλι για τον Ηρακλή. Βλέπω αλλαγή τώρα να ετοιμάζεται. Ο Άλεξ Ολέση θα φύγει από το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, ενώ είμαστε στο 81, 9 λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, φεύγει ο Λέση. Να δούμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο παιχνίδι. Είναι άλλη μία αλλαγή που κάνει ο Γιώργος Δημητριάδης. Ο Μπραχιμά είναι ο παίκτης, ο οποίος περνά με το νούμερο 16 στο 81 στη θέση του Άλεξ Λέση, ο Μπραχιμά.

0: με τον Ηρακλή τώρα να προσπαθεί να βγει μπροστά από τον άξονα, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, παίζει για τον Μπραχιμάη. Μπραχιμάη στην πρώτη γραφή με την μπάλα. Θα τη χάσει, κερδίζει ο Ατσίδης και παίρνει και το φάουλ ή όχι. Ναι, φάουλ είναι τελικά. Άφησε λίγο το παιχνίδι να δει που πάει η μπάλα ο διαιτής. Στη συνέχεια έδωσε αυτού το φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε από πλευράς Ηρακλή. Τελικά το φάουλ δίνεται στην ομάδα της Λάρδου πριν το μαρκάρισμα πάνω στον παίκτη του Ατρομήτου. Έγινε ένα άλλο μαρκάρισμα. Αυτό έδωσε ο διαιτής. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Ηρακλής πάει να βγει μπροστά από τα δεξιά σε μια προσπάθεια του Αμπελά. Αμπελάς μαρκάρεται, χάνει την μπάλα και δίνουν και πάλι του Ατρομήτου. Πάει να βγουν μπροστά με μια παλιά για τον Σάβα. Τρέχει ο Σάβας πιο κοντά. Η άμυνα του Ηρακλή γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Αυτός όπως μακρύνει. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή. Μπραχιμάει από θέση αμυντικού χάφτη. Περνά αριστερά εκεί που πάει να βγει μπροστά ο Ντερστήλα. Ντερστήλα με τον Μπραχιμάη συνδυάζονται ωραία από τα αριστερά οι παίκτες του Ηρακλή. Δεν μπορούν εύκολα να περάσουν όμως στη μεσαία γραμμή. Πιέζει ο Ατσίδης, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Ευκαιρία σου τσάρι. Αποκρούει και πάλι ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Λάρδο και μπάλα φεύγει κόρνερ μετά την απόκρουση του Τριβέλα. Με το σουτ που επιχειρήθηκε από τον Ατσίδη, από τον Τάστο τον Ατσίδη, μπάλα προς τη δεξιά γωνιά. Έπεσε και πάλι ο goalkeeper Τριβέλας και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Δημηλιάς, ενώ συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή 84 λεπτά παιχνιδιού. Θέλουμε περίπου 6-7 λεπτά για το φινάλε. Εκτελέστηκε το κόρνερ γρήγορα. Ο Σάββας έχει την μπάλα, κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Τριβέλας, μαζεύει ο Ατσίδης, πάει να σουτάρει. Σουτάρει μπάλα κοντράρι, εξωστρακίζεται. Νέο σουτ, νέα κόντρα όπως η μπάλα απομακρύνεται. Συναγερμό στα καρέ του Ηρακλή. Επιμένει ο Ατρόμητος. Νέα παλιά προς τα αριστερά και πάλι ο Σάββας είναι εκεί που έχει την μπάλα. Κάνει μια παλιά με το δεξί. Κεφαλιά του Ατσίδη. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Τριβέλα σε κόρνερ. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος του Ηρακλή Λάρδου. Στο παιχνίδι ο Τριβέλας, ο οποίος άπλωσε το σώμα του δεξιά για να βγάλει την μπάλα δύσκολα. Μετά από μια εξαιρετική στριφτή κεφαλιά του Ατσίδη, μπάλα πήγαινε στη γωνιά. Ο Τριβέλας απογειώθηκε για να βγάλει την μπάλα κόρνερ και δείχνει να έχει και πρόβλημα τραυματισμού τώρα, διότι από την υπερένταση για την προσπάθεια έπεσε και άτσαλα κατώ και έχει πρόβλημα στη μέση του. Βλέπω έχει μπει ο γιατρός αγώνα μέσα. Έκανε πάντως μια εξαιρετική προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά του Ατσίδη. Είναι από αυτές τις κεφαλιές που δύσκολα μπορεί να βγάλει τερματοφύλακας. Εδώ τα καταφέρνει, αλλά έχει τραυματιστεί. Το παιχνίδι σταματάει. Είμαστε στο 39. Θέλουμε περίπου 6 λεπτά για το φινάλε και όποιες καθυστερήσεις. Παύλο, εντυπωσιακή απόκλουση, έτσι.
1: Πραγματικά ο Τριβέλας είναι μορφή για τον Ηρακλή Λάρδου στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι είναι μια επέμβαση την οποία πιστώθηκε. Εντυπωσιακή εκτείναξη στη δεξιά γωνία σε μια φάση που φαινόταν τελειωμένη. Ενώ και τελείται αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή το κόρνερ. Η μπάλα η οποία θα περάσει μετά την απόκριση που έγινε από τα κεφάλια αμυντικών. Πλάγιο out για τον Ατρόμητο από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Δαμουντανής, είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Εσύ ο Κώστας είναι αυτός ο οποίος κυνήγησε την μπάλα. Κώστα μεταξύ σα, κόρνερ του Ατρόμητου του χρυσού γκολ μέχρι στιγμή με πέναλτι στο 36 του παιχνιδιού. Ένα πέναλτι που έχει κερδίσει ο Ατσίδης, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα τώρα με το κεφάλι στον Δαμουντανή, ο οποίος βγάζει μια σέντρα. Κακή η μπάλα, το πόδι το οποίο κόλλησε στον αγωνιστικό χώρο και έστειλε την μπάλα απευθείας εκτός εστίας. Εν τω μεταξύ ο Τριβέλας, ο οποίος πάει να μαζέψει την μπάλα, κουτσένει εμφανώς, έτσι εμφανώς ταλαιπωρημένος ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Το ξαναλέω έτσι για να δούμε και την προσπάθεια αυτού του παιδιού στις ομάδες, αγωνίστηκε και τραυματίας σε όλο το παιχνίδι και έβαλε τον προπονητή του άσχημο πρόσωπο. Το παιχνίδι το οποίο θα συνεχιστεί τώρα με τους παίκτες του Ηρακλή θα εκτελέσουν αυτό ελεύθερο με τον Μπρακούση, ο οποίος στείλει την μπάλα και ενώ βγήκαν πλέον στην τελική ευθεία, τελευταία δραματικά 5 λεπτά για να μάθουμε αν ο Ατρόμητος είναι ο πρωταθλητής ή αν ο Ευαγόρας είναι αυτός ο οποίος θα δεχτεί τα καλά νέα στην σημεία όπου συνεχίζει φαντάζομαι να προηγείται.
2: Και τα δύο είναι 0-1-0-1.
1: Ακριβώς, ωραία.
2: Παύλο, απλά θα πρέπει να βάλουμε τους χορηγούς, δεν έχουμε παίξει τους χορηγούς μας, θα πρέπει να πάμε στους χορηγούς, ακούμε τα τελευταία λεπτά, είσαι στο 85, είστε. Παύλο. Χάσαμε τον Παύλο, στοπ. Έλα. Εντάξει, μάλλον το έκλεισε επειδή πάμε σε χορηγούς. Πάμε σε χορηγούς.
3: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.

0: Λοιπόν, πάμε στα Λάιερμαν να ακούσουμε συνέχεια. Τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής Λάρδο με τον Ατρόμητο στο 0-1. Λίγα λεπτά για να ξέρουμε αν ο Ατρόμητος μετά από αρκετά χρόνια επανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Πάμε στο Δημήτρη Δραγάτη και στον Παύλο Τικοπίλ.
1: Στα αλάρμα έχουμε φτάσει στο 88, 2 λεπτά για το φινάλε και όποιες καθυστερήσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο διαιτής. Ο Σάββας βγαίνει μπροστά για τον Ατρόμητο από τα αριστερά, παραμένει το 0-1. Ο Ατρόμητος είναι κοντά στο να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Αλλά βέβαια έχει ακόμα λεπτά παιχνίδι το παιχνίδι και το σκορ είναι ρευστό. Ο Ηρακλής Λάρδου έχει κερδίσει ένα πλάγιο εκεί στο χώρο άμυνας του Ηρακλή. Εκτελείται από τα δεξιά. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω. Απομακρύνουν όπως με το Σημεωνίδη προς τη μεσαία γραμμή παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο της μπάλας. Έγινε μια κόντρα ευνοή και πάλι του γηπεδούχου. Φάκας έχει τον έλεγχο της μπάλας. Περνά στο Γκιωράη πάει να παίξει κάθετα, λάθος πάσα, απομάκρυνε ο Ατρόμητος, αλλά μαζεύουν και πάλι οι γηπεδούχοι που έχουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν μπροστά από τη δεξιά πτέρυγα. Τώρα η μπάλα κινείται προς τη μεσαία γραμμή, κεντρικά, Μπραχούση περνά την μπάλα από θέση αριστερού χαφ, εκεί που πάει να βγει ο Ντερστήλα. Ντερστήλα παίζει κάθετα πάνω σε αντίπαλο, Χατζημιχαήλ κερδίζει. Αφήνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Κοντάκος. Ο Κοντάκος πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι. Είχαμε αλλαγή στη θέση του Δραμουντανή. Είναι μια αλλαγή που έκανε ο Γιώργος ο Σταυριανός. Η μπάλα τώρα στα χέρια του τραυματοφύλακα του Ηρακλή Λάρδου, που παίζει με πρόβλημα τραυματισμού. Χωλένει. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, όπως είπα και στις προηγούμενες συνδέσεις που είχαμε. Είμαστε στο 89, πάμε για το 90. Μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες του Ατρομήτου.
0: Δημήτρη, θα σε διακόψω να πούμε ότι το σημείο Ευαγόρας υπάρχει μια διακοπή και ο Λάμπρο, επειδή υπήρχε ένταση μεταξύ εκεί στον αγωνιστικό χώρο, διεκόπη το παιχνίδι. Ζήτησε αστυνομία Λάμπρο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Οπότε, μάλλον εκείνο θα καθυστερήσει να τελειώσει. Σημασία έχει το δικό σας παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ηρακλής Λάρδο Ατρόμητος Ζημιλιάς 0-1. Οδεύουμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Ακούμε, Δημήτρη.
1: Ναι, είμαστε στο 90 αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα, ό,τι βλέπουμε είναι καθυστερήσεις. Κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ατσίδης από τα δεξιά. Θα το εκτελέσει αφού γίνει μια αλλαγή όμως πρώτα, από ό,τι βλέπω. Αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ζημιλιάς φεύγει από το παιχνίδι. Ο Πεταβράκης αργά-αργά πηγαίνει προς τον διχοτόμο για να αντικατασταθεί. Και κόρνερ για τον Ατρόμητο, επαναλαμβάνω, μετά την προσπάθεια πριν από λίγο του Ατσίδη που πήγε να γυρίσει την μπάλα. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, κατέληξε κόρνερ για τον Ατρόμητο Δημιλιάς, που εκτελείται τώρα, αλλά ο διαιτής φυρίζει γιατί ο Γιώργος Σαρής, ο βοηθός, δεν έχει πάει ακόμα στη θέση του. Βιάστηκε να εκτελέσει το κόρνερ οι παίκτες του Ατρόμητου Δημιλιάς. 3 λεπτά καθυστερήσουν, μου λέει ο Παύλος Οντοκοπήλ, έδειξε ο διαιτής. 3 λεπτά λοιπόν χωρίζουν τον Ατρόμητο Δημιλιάς από το να σφραγίσει το ειστήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Το κόρνερ εκτελέστηκε με κοντινή πάσα κοντά στο σημείο του κόρνερ για να κερδίσουν χρόνο. Προφανώς οι παίκτες του Ατρόμητου Δημιλιάς, και υπάρχει ένα φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον πολύ δραστήριο σήμερα Στάβα. Ένα φάουλ που έκανε ο Φάκας εκεί αντικανονικά με το σώμα. Οπότε περίπου σαν κόρνερ, γι' αυτό ακριβώς δίπλα το σημείο του κόρνερ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σάββας για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 91ο λεπτό είμαστε, άλλα 2 λεπτά θέλουμε. Εκτελέστηκε το φάουλ με κόντρα πάνω στο Φάκα. Η μπάλα κατέληξε και πάλι κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο Δημιλιάς. Από τα δεξιά, όπως πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Δημιλιάς. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει και πάλι ο Σάββας. Σάββας περιμένει ο Ατσίδης εκεί να του δώσει την μπάλα. Ο Σάββας όμως του λέει όχι, εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Βγαίνει, διώχνει με γροθιές ο Τριβέλας. Σουτάρει ο Γουμαράς. Η κόντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γουμαράς και πάλι επαναφέρει όπως διώχνει του Ηρακλή, που πάνε να βγουν μάλιστα στην κόντρα. Αλλά προλαβαίνει πάρα πολύ ωραία. Ο Κοντάκος βάζει το σώμα, κερδίζει την μπάλα και δεν επιτρέπει σε μια επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Ηρακλή. Βαθιά παλιά τώρα σε ένα σημείο που τρέχει να προλάβει ο Πετράς, δεν μπορεί να προλάβει, μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, out, κέρδος για τον Ηρακλή Λάρδου. Είμαστε στο 92, θέλουμε ακόμα ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, για το φινάλε του αγώνα εδώ στο γήπεδο Λαέρμον. Ένα λεπτό για να τελειώσει και το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Έληξε, φωνάζουν οι φίλοι του Ατρόμητου Δημιλιά στην εξέδρα. Ο Ηρακλής Λάρδου έχει την μπάλα και προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση με τον Φάκα μπαλιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα κοντράρει, απομακρύνεται και φτάνει προς τη μεσαία γραμμή που ελέγχεται από τους παίκτες του Ατρομήτου. Αλλά κερδίζει και πάλι ο Φάκας πολύ μαχητικά. Ένα τάκλιν αντικανονικό που γίνεται πάνω στο Φάκα, φάουλ σε ένα χώρο που είναι εκεί μεσαία γραμμή και λίγο προς τα δεξιά, ελαφρώς από τα δεξιά, και κίτρινη κάρτα βγαίνει από το τσεπάκι του διαιτητή στο Σάββα που έκανε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Φάκα. Αντικανονικό, πολύ δυνατό το τάκλιν. Το φάουλ που δίνει την ευκαιρία στον Ηρακλή να πλησιάσει προς τη μεγάλη περιοχή. Αν γίνει κάποιο γέμισμα, προφανώς αυτό θα γίνει. Τελευταία δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, ο Μπραχούτσι εκτελεί. Όχι με γέμισμα, παίζει την μπάλα πλάγια αριστερά, εκεί που είναι ο Ντερστήλ. Ντερστήλ από θέση αριστερού χαφ, τώρα γεμίζει στο ύψος περιοχής όπως απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα το τέλος του αγώνα. Ο Ατρόμητος Θημιλιάς επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία. Είναι εξέφρενη πανηγυρισμία μεταξύ παικτών, φιλάθλων εδώ στην εξέδρα. Έχει συμφύγει πανηγύρι, κερδίζει 1-0 ο Ατρόμητος χάρη στον γκολ, το οποίο σημείωσε με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο ο Κώστας, και με αυτό το γκολ, το οποίο επιτεύχθηκε στο 31ο λεπτό, η ομάδα του Ατρομήτου Δημιλιάς επιστρέφει στην Α κατηγορία. Παίρνει τη σημαντική νίκη.
0: Με εδώ τη λήξη του παιχνιδιού ισοφαρίζει και η Σίμη. Η Σίμη ακόμα δεν πρέπει να έχει κάποια λεπτά, γιατί υπήρχε διακοπή για να έρθει η αστυνομία. Οπότε το Σίμη Βαγόρας γίνεται 1-1, αλλά αυτό δεν έχει πια σημασία. Ο Ατρόμητος κέρδισε. Επανέρχεται στην πρώτη κατηγορία. Αν θυμάμαι, πρέπει να είναι εποχή που ήταν έπαιζαν εκεί Ράδος, Ξυπολιτάς, τότε πρέπει να είναι η Α κατηγορία. Αυτά θα τα τσεκάρουμε. Δημήτρη, για να μην σας κλέβω χρόνο, θα σας δώσω λίγο χρόνο για να μπορούμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας, να βγάλετε τις πανηγυρικές φωτογραφίες και να έχουμε και πρωταγωνιστές να μιλήσουν για αυτή την μεγάλη επιτυχία του Ατρομήτου Δημιλιάς. Μιχάλη, πάμε για τους χορηγούς μας.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160, στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Γιορδαμνή που μας βοήθησε. Είναι το παιχνίδι στη Σίμη, να πούμε πρώτα. Σίμη αγόρασε 1-1 στο 75. Ισοφάρισε η ομάδα της Σίμης. Έχει ώρα ακόμα εκεί, γιατί υπήρχε μια διακοπή μέχρι να πάει η αστυνομία λόγω έντασης που υπήρχε και ζήτησε ο διαιτητής ο Λάμπρου. Να πάμε όμως στα Λάερμα. 26 χρόνια μετά, Δημήτρη, επανέρχεται ο Ατρόμητος Δημηλιάς, οπότε σωστά είπαμε ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Άιμνηστος Ζουρούδης, ο Ξυπολιτάς, ο Ράδος, όλα αυτά τα παιδιά που ανέβασαν την ομάδα. Πάμε λοιπόν εκεί, έχεις πρωταγωνιστεί κοντά σου, τώρα πιστεύω ότι είναι προπονητής. Γιώργος Σταυριανός.
1: Γιώργος ο Σταυριανός, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 26 χρόνια, Γιώργο, συγχαρητήρια, νομίζω είναι μια ιστορική στιγμή για τον Ατρόμητο.
2: Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
1: Έχει συγκινηθεί ο Γιώργος. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Σε λίγο, εντάξει, ανθρώπινο.
0: Σκλαίει. Ανθρώπινο είναι. Ας κλαίει, δεν μας πειράζει.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει,
0: ο πρόεδρος, ο Στέργος Σαρικάς είναι κοντά σου. Βγάλε τον πρόεδρο που θα είναι πιο ψύχρεμος.
1: Θα βρω τώρα κάποιον, κάτσε, γιατί ανοίγουν σαμπάνιες εδώ με στο κέντρο του γηπέδου.
0: Πήγαινε, αποφάσισε να πιεις και εσύ για μια σαμπάνια.
1: Περίμενε, πλησιάζω να δω, να εντοπίσω το Στέργο το Σαρικά. Στέργο, πρόεδρε, είμαστε ζωντανά από στο Top FM. Μόνο μια μικρή δήλωση, γιατί μιλάμε για μια ιστορική στιγμή, όλοι συγκινημένοι, αλλά θέλω δύο λόγια.
0: Έλα, πρόεδρε. Πάμε, καλησπέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς αισθάνεσαι, κλαις και εσύ?
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όνειρο ήτανε και το ζούμε.
0: Μπράβο, πρόεδρε.
2: 25 χρόνια και γυρνάμε. Δεν ξέρω τι να σας πω, ειλικρινά η στιγμή είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη στιγμή, σίγουρα ο Ατρόμητος πέτυχε αυτό που ονειρευόσουν. Ναι, όμορφη. Ναι.
2: Sí.
0: Έλα, πει να πανηγυρίσεις, σε βλέπω. Ναι, θες κάτι να πεις, πες το.
2: Τίποτα, το ζούμε και πάμε να το ζήσουμε. Δεν ξέρω τι θα σας πω, ειλικρινά.
0: Έβγαλες πριν για την ομάδα, να σε βοηθήσω εγώ για την ομάδα, έβγαλες πριν.
2: Θα βγει.
0: Θα βγει και πριν.
2: Θα βγει, τι κάνουμε.
0: Εντάξει, χαρείτε το. Χαρείτε το. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Ο Στέργος ο Σαρικάς, ναι, εντάξει, είναι όλοι συγκινημένοι. Να πλησιάσω το Στράτο το Χατζημιχάηλ, δεν ξέρω.
0: Ο Στράτος είναι ψύχρεμος, ναι, φέρε, αρχηγός είναι ο Στράτος.
1: Στράτο, συγχαρητήρια, Στράτο. Μια μικρή δήλωση για αυτή την πολύ συγκινητική στιγμή, τις δικές μου εντυπώσεις, θέλω πώς νιώθεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αποδείξαμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Καταφέραμε, το πήραμε σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και είμαι περήφανος για όλους τους συμπαίκτες μου. Και πάνω απ' όλα αφιερωμένος στο γήπα, στον μπαμπά του νέου.
0: Ναι, στο Γιώργο Πεταβράκη. Στράτο,
1: πολύ.
0: Ακόμα παίζει. Στράτο.
1: Ακόμα. Παίζει ακόμα. Δώσε μου μόλις, το. Έφυγε. Μόλις έφυγε, Μανώλη. Δεν είναι εύκολο να τους κρατήσω περισσότερο. Διότι, εντάξει, τώρα είναι όλοι μαζί.
0: Ωραία, να σε βοηθήσω εγώ.
1: Κάτσε ένα λεπτό να πάω στο σκόρερ. Να πάω στο σκόρερ.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Είναι ο σκόρερ ο Κώστας εδώ. Είμαστε από τον Top FM. Κώστας, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς νιώθεις, με δικό σου γκολ ο Ατρόμητος επιστρέφει μετά από 26 χρόνια.
4: Τι να πω, μόνο χαρά μπορώ να νιώσω για αυτό το πράγμα. Κανένας δεν μας πείτε. Στο πρώτο γύρο είχαμε βρεθεί να είμαστε και ένα της βαθμό. Και από τότε η ομάδα... Είμαστε αίτητοι από τότε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, στον πρόεδρο, σε όλο το συμβούλιο που ήταν κοντά μας όλα, στον κόσμο που μας πίστευε σε όλους. Όλοι λέγανε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εμείς τους αγαπήσαμε, δουλεύαμε εκεί στο γήπεδο και αποδείξαμε ποιος ήταν ο καλύτερος και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή σήμερα να σκεφτόμαστε ότι δεν θα κέρδιζε ο ανθρώπινος, θα μπορούσε να στραβώσει κάτι, γιατί και ο Ηρακλής έκανε μια καλή προσπάθεια.
4: Σε κανένα μάτι δεν έχω φοβηθεί κανέναν αντίπαλο. Ήξερα ότι έχω τους καλύτερους παίχτες. Από την αρχή που ήρθα στην ομάδα, είδα και καλούς παίχτες και καλά παιδιά και καλό συμβούλιο. Αυτά δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ομάδα, νομίζω. Να είναι όλα αυτά τέλεια. Να πω μόνο χαρούμενος μπορώ να νιώθω για αυτή την ομάδα. ευχαριστούμε και τον κόσμο που είναι σε κάθε αγώνα δίπλα μας. Σε κάθε αγώνα είναι δίπλα μας, όπου και να πεις. Και εκτός νησιού, ευχαριστούμε και τα αφιερώνουμε και στο ΓΥΠΑ, στον πατέρα του Αγουστίνου Πεταβράκη που το χάσαμε.
0: Στο Γιώργο Πεταβράκη, τον Άγιουστο. Μπράβο Δημήτρη στο παλικάρι, ξέρει και μιλάει, ε.
1: Ναι.
0: Πώς και σου ξέφυγε αυτός.
1: Εντάξει, είδες, τον βρήκαμε.
0: Προγραμμάτισε τον.
1: Και ξέρει και μιλάει όντως. Τώρα βλέπω κινούνται προς τα αποδυτήρια. Θες να μείνουμε λίγο, δεν ξέρω, μήνυμα.
0: Άκου. Θα σου δώσω λίγο χρόνο. Εντάξει, να περιμένουμε και το άλλο το παιχνίδι, γιατί όπου να σε τελειώνει στο 1-1 είναι το παιχνίδι. Ναι, η Κρυστάλλο, για πάμε.
5: Σήμερα είναι 1-1. Ο σκόρερ είναι ο Καραγιάννης στο 67 της Σίμης και ο Χασάης στο 46 του Ευαγόρα και είμαστε στο 80 λεπτό.
0: Οπότε Δημήτρη, βάζουμε λίγο μουσική, βάζουμε αυτό και τώρα, ετοιμάστε βέβαια, τα ρεπορτά σας.
1: Τώρα έχουν μπει στα αποδυτήρια και εντάξει τώρα θα δεν είναι, ξέρω πότε θα βγουν
0: νομίζω,
1: από εκεί.
0: Θα ηρεμήσει και λίγο κανένα δεκάλεπτο ο Σταυριανός ο Γιώργος. Και αμέσως μετά μπορούμε να μιλήσει, γιατί θα είναι αδικία να μην μιλάει ο προπονητής. Έχεις να τον αφήσει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μπράβο. Οπότε λέμε, πάμε για το διαλυματάκι μας και σε 10 λεπτά, περίπου 7-8 λεπτά θα τα πούμε.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά.
12: Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
13: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
14: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
15: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
16: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
17: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
16: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
17: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
16: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
18: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
20: Γιώργο, πού χάθηκες?
21: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
20: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
21: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
19: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
22: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε. Είπαμε σήμεια βαγόρα 1-1. Υπήρχε ένταση εκεί στον, πίσω από τον πάγκο του του Ευαγόρα και γι' αυτό είχε διακοπεί. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, τώρα τελειώνει. Όπου να είσαι, θα σας δώσουμε και τελικό 1-1. Καμικρή σημασία έχει, μεγάλη σημασία έχει ότι 26 χρόνια μετά είναι στην πρώτη κατηγορία ο Ατρόμητος Δημηλιάς που κέρδισε 0-1. Ο Δημήτρης Ζαγάτης και ο Παύλο Τεγόπουλη έχουν τον πρωτομάστορα της επιτυχίας. Τον Γιώργο Σταυριανό τον έχουν στον αέρα για να μας κάνει δηλώσεις. Γιώργο.
1: Είμαστε εδώ, επιστροφή και πάλι στα Λάιρμα, να ακούσουμε τον προπονητή, τον Γιώργο το Σταυριανό. Πριν ήταν μια ανθρώπινη στιγμή συγκίνησης και είναι απολύτως λογικό, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην άνοδο μετά από 26 χρόνια και αυτό μένει στην ιστορία, Γιώργο Σταυριανό, έτσι. Δηλαδή μπαίνει και το όνομά σου σε αυτό το, στη φετινή χρονιά, η οποία ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ευχαριστούμε για όλα, Μανώλη, και εσένα και τους δημοσιογράφους του Top FM που καλύβανε το σημερινό παιχνίδι. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Όλα τα παιδιά παλέψαν από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Το είχαμε βάλει στόχο εμείς, αλλά δεν ήμασταν εμείς το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο να είμαστε αυτοί που τερματίσαμε πρώτοι. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που παλέψαν από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα, την διοίκηση που ήταν πάντα κοντά μας σε όλα τα θέματα που είχαμε να μας τα λύσει. Όλοι μαζί καταφέραμε να κάνουμε κάτι που ήταν μακρινό, το κάναμε ορατό. Τώρα είναι μπροστά μας, έχουμε την ξεκούραση, θα ξεκουραστούμε να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Είναι πάντως πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές και ευχαριστούμε.
0: Πρώτα θα πανηγυρίσετε, Γιώργο, και μετά θα τα βάλετε τα πράγματα κάτω.
2: Έτσι, ναι, αυτό, ναι. Ένα-ένα, μπράβο, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές, όλος ο κόσμος εδώ, ένα ολόκληρο χωριό είναι στο πόδι. Μας περιμένουν τώρα που θα κατεβούμε κάτω στην Ελεούσα, στη Δημηλιά, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την κατάκτηση του τίτλου. Είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Το πιστέψαμε μετά το Δεκέμβριο. Αν σκεφτείς ότι μια ομάδα η οποία ήταν στις 15 Ιανουαρίου ήταν ένατη στο πρωτάθλημα, ήμασταν 7 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο, καταφέραμε και γυρίσαμε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι άξιο για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Και για σένα φυσικά που είσαι ο πρωτομάστορας σε αυτή την ιστορία, έφτιαξες μια ομάδα να περνάμε καλά, να αγωνιζόμαστε, να το χαιρόμαστε και στο τέλος είσαι πρωταθλητής.
2: Έτσι, ναι, είναι ο τέταρτος μου χρόνος, κλείνουμε τον τέταρτο χρόνο στην ομάδα και τα παιδιά είναι σχεδόν τα ίδια αυτοί που ξεκινήσαμε. Κάναμε κάποιες προσθήκες, φέραμε παιδιά μικρότερης ηλικίας και καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Αξίζουν όλα τα παιδιά πολλά συγχαρητήρια. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό το σημερινό που τελείωσε. Κουραστήκαμε, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένα, αλλά μαζί δίνει δύναμη και για τη συνέχεια και είμαστε πάντα, τώρα μας περιμένουν κάτω να πάμε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε τον τίτλο.
0: Πρώτα θα φάμε και μετά θα διασκεδάσουμε.
2: Όλα ό,τι θες πες το. Πάρε εσύ τη σειρά και κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Εντάξει.
2: Μην κλείσεις, λέει Μανώλη, να μιλήσετε λιγάκι με το
0: κουβάρα. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη που διακόψα τους πανηγυρισμούς.
2: Καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ τον Top FM για την όλη χρονιά που μας είσαστε κοντά μας και μεταδίδατε τα παιχνίδια μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Μανώλη, μην κλείσεις,
0: παρακαλώ. Δεν κλείνω, εγώ δεν κλείνω. Εσένα είμαστε περιμένω αέρα, να φάγουμε και τελικό.
1: Είναι δύο από τους πρωταγωνιστές. Είναι ο Γουμαράς και ο Σάββας εδώ.
0: Κάνε παιχνίδι. Ποιο Σάββα, το Σάββα όταν λες πάλι το Σάββα, Σάββα Τσαμπίγκος μεταξύ σας.
1: Σάββας είναι το επίθετο.
0: Α, όχι, όχι, ο Κώστας, ναι,
1: όλες είναι ο Κώστας, ναι, ναι. Πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάνε το παιχνίδι σου.
1: Ο Σάββας είναι καλύτερος, πολύ δραστήριος σήμερα από τους φεριστές και ο Γούμαρας, για να μην έχει άδικο, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, ο Σάββας είναι και νεαρός από ό,τι βλέπω, να μας πει τις εντυπώσεις του από το ΜΑΤ και πώς νιώθει που ο Αντρόμητος επιστρέφει.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.
3: Λοιπόν, ο Αντρόμητος φέτος με πολλές δυσκολίες κατάφερε κόντρα σε έναν όμιλο. Μικροί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω εδώ και χρόνια να έχει γίνει τέτοιος όμιλος. 6 ομάδες να διεκδικούσαν το πρωτάθλημα.
0: Και έμπειρες ομάδες που ήταν και στην Α κατηγορία.
3: Έμπειρες ομάδες, ομάδες της Α κατηγορίας. Η ομάδα μας κατάφερε κόντρα σε ιστορικές ομάδες να πάρει την άνοδο, επάξια, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς δηλώσεις, χωρίς τίποτα, καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα, κόντρα σε όλους και σε όλα.
0: Προσγειωμένοι.
3: Προσγειωμένοι και πάμε για την Α για κάτι καλό.
0: Είσαι από τη Δημηλιά ή είσαι από τις Φάνες?
3: Φάνες, Φάνες.
0: Με βλέπεις, σε πέτυχα. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
3: Όχι, όχι, να είστε καλά, να γίνω το Γουμαρά.
1: Παλιάτη, πώς νιώθεις εσύ, ένα μάτς νομίζω το οποίο από την αρχή δείξατε ότι το θέλετε πολύ περισσότερο βέβαια. Είχατε μια αντίσταση από τον Ηρακλή σε κάποια σημεία, ήταν δύσκολο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Αντρόμητος έδειξε από το ξεκίνημα ότι θέλει να πάρει το τρίποντο. Ήσασταν αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να το πάρετε.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί είστε και νέα παιδιά.
3: Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Ο προπονητής μας δεν μας άφησε λεπτό να χαλαρώσουμε. Ήρθαμε εδώ σήμερα με ένα στόχο και μόνο, να πάρουμε την νίκη. Δεν μας βοήθησε λίγο ο καιρός στην αρχή. Δείξαμε, μπήκαμε δυνατά. Είχαμε 2-3 δοκάρια με το Σάββα από νωρίς. Δεν τα καταφέραμε να σκοράρουμε. Μετά...
0: 2 ή 3 δοκάρια. 2-3 δοκάρια δεν λέει τίποτα. 2 δοκάρια.
3: 3 σίγουρα. Είχαμε 3. Ναι, ναι, είχαμε 3. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα του Ατρόμητου, γιατί όταν με πλησίασε το συμβούλιο ήταν με μικρά παιδιά του χωριού. Δούλεψαν οι άνθρωποι πάνω στα παιδιά τα δικά τους και τώρα ήρθε η ώρα να κάτσουν, ανεβήκανε μια μεγάλη ανηφόρα και τώρα ήρθε η ώρα να κάτσουν στην κορυφή και να απολαύσουν όλο αυτό που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι, είτε είναι από γήπεδο, είτε είναι από εγκαταστάσεις, είτε είναι οι άνθρωποι, είναι το καλύτερο σωματείο που έχω παίξει εγώ προσωπικά. Είναι οι άνθρωποι που με αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή και θέλω να τους πω ένα ευχαριστώ που με πήραν στην ομάδα τους.
0: Πρέπει να είσαι από τους μεγαλύτερους ηλικιακά εκεί, έτσι?
3: Είμαι μεγαλύτερος, ναι, δεύτερος. Είναι ο Στράτος Ρατζημιχαήλ και μετά εγώ.
0: Εσύ,
3: ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι το 88. Το 88.
3: Το 88, σωστά, σωστά. Αυτός ήταν και ο στόχος του Συμβουλίου, όπως σας είπα, ότι πήραν εμένα και το Στράτος σαν έμπειρους στην αρχή να χτίσουμε πάνω στα δικά τους παιδιά. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο πράγμα να απολαμβάνουν αυτό το πράγμα το Συμβούλιο. Τα δικά τους παιδιά είναι ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα με παιδιά του χωριού σε μεγάλο βαθμό και τα παιδιά μιλάμε τώρα για ηλικίες να είναι ο μεγαλύτερος 20 χρονών αυτό. Δηλαδή το μέλλον τώρα είναι μπροστά τους όλο.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι είσαι από τους μεγαλύτερους, είσαι του 1988. Ο Στράτος είναι το 87, δηλαδή ηλικιακά είστε κοντά.
3: Ναι, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
3: Πάντως, όχι, όχι, αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από τα λόγια σου, θα παραμείνεις στον Αντρόμητο Δημηλιάς.
3: Νομίζω
0: ότι... Άσε θέλουνε,
3: Είναι μια... Άμε θέλουνε, ναι, αλλά είναι μια στιγμή να σκεφτώ το καλοκαίρι, γιατί λόγω και πολύ της δουλειάς μου, το ωράριο μου δεν με βοηθάει να είμαι κοντά στην ομάδα.
0: Προβλήματα τέτοια, ναι.
3: Οπότε είναι και μια καλή στιγμή αυτή να σταματήσω, νομίζω, γιατί η χρονιά είναι τέλεια. Είναι τέλεια από όλες τις απόψεις.
0: Γιατί να σταματήσεις? Ο αθλητισμός για τον ποδόσφαιρο, αφού το αγαπάς, γιατί να σταματήσεις?
3: Είναι... εντάξει.
0: Θα το σκεφτείς. Τώρα είναι ώρα που πανηγυρίζεις.
3: Ναι.
0: Θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
3: Όχι. Θα είναι το Δημήτρη.
0: Εντάξει, Βαλάντη.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, συγχαρητήρια.
3: Γεια σας.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πού είσαι? Εδώ είμαι, εδώ. Το Μπορίς ήταν από το στέργο του Σαρικά. Το αν θα συνεχίσει ο Μαράς. Έτσι, Μπορίς λέει ο στέργος. Όσο είμαι πρόεδρος, δεν πάει πουθενά, μου λέει τώρα να μεταφέρω. Εντάξει, το μεταφέρω live.
0: Είναι δίπλα στο στέργος. Τώρα που είναι πιο ήρεμος, δεν μας μιλάει λίγο.
1: Στέργο, θες να μας πεις δύο λόγια τώρα που είσαι πιο ήρεμος και έχεις χαλαρώσει. Έτσι, βρέχει κιόλας, έλα λίγο πιο μέσα να μην βρεχόμαστε. Ωραία, Στέργος Αρικάς δίπλα μου. Λοιπόν, νομίζω ένας από τους προτεργάτες, να πω έτσι, της φετινής επιτυχημένης πορείας, Στέργο.
0: Πρόεδρε.
4: Καλησπέρα ξανά.
0: Τώρα να σε ακούσουμε που είσαι πιο ήρεμος, ήπιες και τις σαμπάνιες σου, σε βρέξανε. Οπότε τώρα είσαι ήρεμος να μας πεις αυτά που πιστεύεις.
4: Τίποτα, εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το χωριό. Η ομάδα είναι αγκαλιασμένη και περικυκλωμένη από όλο το χωριό.
0: Που δεν είναι και μεγάλο πόνο, βέβαια, έτσι. Να, για
4: δεν είναι και μεγάλο,
0: ξέρουν.
4: Αλλά τα έργα του είναι μεγάλα.
0: Μπράβο.
4: Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι κοινότητα, πολιτιστικός, εθελοντική δημιουργία σε λεού σας. Το συμβούλιο 15 άτομα δυνατό. Τα παιδιά του χωριού, οι γυναίκες του χωριού, δεν ξέρω ποιον να πρωτευχαριστήσουμε. Είναι και σήμερα εδώ, εντός έδρας παίζαμε πάλι. Όπου και αν πηγαίναμε φέτος.
0: Ένας από τους ποδοσφαιριστές σου είπε ότι οι παίχτες το πιστεύανε, στην αρχή δεν φαινότανε, οι παίχτες το πιστεύανε και στην αρχή δεν υπήρχε ο στόχος της Ανόδου.
4: Εμείς από το ξεκίνημα θέλαμε να κάνουμε μια καλή ομάδα. Όταν έγινε και η κλήρωση αυτού του ομίλου, ξέραμε ότι ή πρωταγωνιστής ή πέφτεις σε αυτόν τον ομίλο.
0: Να πρωταγωνιστήσεις για να σωθείς στην ουσία.
4: Σωστά, όπως το λέτε. Είχαμε μια καλή ομάδα από πέρσι. Νομίζω κάναμε δυνατές προσθήκες και το καλοκαίρι. Όχι πολλές. Ήρθανε 2-3 παιδιά. Το Δεκέμβρη δεν κάναμε καμία μεταγραφή. Πιστεύαμε στην ομάδα μας, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύαμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Και σας ήρθε η όρεξη. Και είστε και γαλοφαγάδες εκεί στη δουλειά.
4: Ισχύει. Ισχύει. Το ζήσαμε, το... Εντάξει.
0: Είναι η πρώτη φορά που ζεις κάτι τέτοιο ή έζησες και κάτι σαν παιδί στα 26 χρόνια πριν?
4: Έπαιζα την τελευταία χρονιά που ήταν ο Ατρόμητος Αλφα τοπικό, ήμουν παίχτης.
0: Ωραία. Καλά θυμάμαι λοιπόν. Είχες τότε συμπαίχτες στο Ράδο, σωστά, τον Συμπολιτάδες.
4: Ήταν πιο μετά. Ήταν πιο μετά. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι και πολύ.
0: Εντάξει, δεν θέλω να θυμηθείς. Όχι, όχι, όχι.
4: Ναι.
0: Όχι. Πες μας αυτά που θέλεις να πεις. Άσε την καρδιά σου ελεύθερη να εκφραστεί όπως πρέπει.
4: Εντάξει, τώρα πάμε να το χαρούμε, μια εβδομάδα να χαρούμε και μετά να οργανωθούμε, γιατί τα δύσκολα έρχονται, το ξέρουμε.
0: Το ξέρετε, αλλά πάτε για τα δύσκολα, σας αρέσουν τα δύσκολα. Το δείξατε σήμερα.
4: Αυτή η διοίκηση έτσι κι αλλιώς έχει δείξει ότι τα δύσκολα της αρέσουν. Και από τότε που ξεκινήσαμε για να κάνουμε το γήπεδο μόνοι μας και να προχωρήσουμε, νομίζω ότι δείξαμε ότι μας αρέσουν τα δύσκολα. Και είναι δυνατή διοίκηση. Θα ανταπεξέλθουμε πάλι. Το πιστεύω. Και πάλι εδώ είμαστε.
0: Εδώ θα μπορούμε, είστε.
4: Κρατιόμαστε.
0: Απλά δεν θα μπορούμε... κάνουμε κάποια χιλιόμετρα παραπάνω για να κάνουμε τις μεταδόσεις.
4: Ισχύει.
0: Δεν πειράζει. Είστε φιλόξενοι έτσι κι αλλιώς και τα παιδιά θα είναι και ευχαριστημένα μαζί σας.
4: Υποσχόμαστε ότι όποιος έρχεται περνάει καλά.
0: Τι?
4: Το αποδείξαμε και στους αντιπάλους μας ότι όποιος έρχεται στη Δημηλιά, είτε κερδίσει είτε χάσει, η φιλοξενία είναι πάντα άψογη και προσπαθούμε να είμαστε κύριοι.
0: Να τολμήσω μια ερώτηση, αν και είναι νωρίς, και θα σε αφήσω να πανηγυρίσεις. Συνεχίζουμε με τον ίδιο προπονητή ή αλλάζουμε προπονητή?
4: Ίδιος είναι. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, να ξέρεις, αλλά από τώρα είναι απέναντί μου. Όχι, έφυγες.
0: Έφυγε.
4: Τον ανανεώνω εγώ αυτόματα, να ξέρεις.
0: Αφού τον ανανεώνεις. Αφού τώρα ανανεώνεις εσύ, είναι σε όλος ο ατρόμητος.
4: Πώς λέγονται, ένα συν ένα, πώς το λένε? Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, αλλά ανανεώνει αυτόματα.
0: Αυτόματη ανανέωση συμβολαίου ή συμφωνίας, όπως θέλετε.
4: Ακριβώς. Ο Γιώργος είναι 4 χρόνια, η ομάδα είναι χτισμένη και είναι δικιά του. Και όπως θα την απολαύσουμε εμείς, θα την απολαύσει και ο ίδιος.
0: Ωραία. Συγχαρητήρια από όλο το επιτελείο του Top FM, από την Top Centra και όλους τους συντελεστές και από τους συνεργάτες μας και από τους συναδέλφους. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Εμείς θα είμαστε κοντά σε κάθε ομάδα, όχι μόνο σε εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
4: Τίποτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πρόεδρε. Εντάξει, πρόεδρε.
1: Μανώλη.
0: Ακούω, Δημήτρη, να ολοκληρώσουμε.
1: Βέβαια είναι, δεν θέλει να μιλήσει. Τα φιλιά του απλά στο Μανώλη. Να σου πω ότι εδώ είναι ο Νίκος ο Απτόγλου. Δύο στοιχεία θα δώσω σημαντικά.
0: Ο Νίκος ο Απτόγλου. Δεν χρειάζονται λουλούδια για να δίνουν στους διαιτητές.
1: Όχι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κλήρωση, Μανώλη. Δηλαδή το χαρτάκι που τράβηξε για να είναι ο Ατρόμητος.
0: Νίκος Απτόγλου, σεντρεφόρ στον Ατρόμητο Δημηλιάς.
1: Σεντρεφόρ στον Ατρόμητο Δημηλιάς.
0: Νίκος Απτόγλου, φυτώριο για να κάνω και κλείζα διαφήμιση. Οπότε ναι. Δεν έχει ανάγκη από λουλούδια ο Ατρόμητος Δημηλιάς. Θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να έχει ένα βάζο με τριαντάφυλλα στους διαιτητές.
1: Ωραία, δεν θέλει να πει κάτι περισσότερο.
0: Το ξέρω. Ακούσατε
1: μόνο αυτό. Εντάξει.
0: Ξέρεις ποιος είναι. Είναι θείος του Καρπαθάκη. Να ξέρεις. Της γνωστής οικογένειας των γνωστών ποδοσφαιριστών Καρπαθάκης.
1: Είναι θείος.
0: Πανορμήτης, Γιάννης και όλοι αυτοί είναι ο θείος τους.
1: Ωραία.
0: Οπότε
1: και είναι ο άνθρωπος που έκανε την κλήρωση για τον Ατρόμητο και μπήκε σε αυτό το όμιλο. Τώρα
0: και έφερε γούρι.
1: Και δεν άρεσε στο στέργο του Σαρικά. Τον έβριζε όλη η διοίκηση, μου λέει. Ότι
0: σωστά, αφού ήταν στο πιο δύσκολο όμιλο. Ναι.
1: Ο Παύλος είναι δίπλα μου, να κλείσει ο Παύλος, γιατί εγώ πολύ...
0: Έλα, να ετοιμαστείτε να γυρίσετε πίσω, γιατί...
1: Και γυρίζουμε, σας δίνω τον Παύλο. Εγώ χαιρετώ, να είστε καλά όλοι. Παύλο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό ταξίδι να έχουμε.
4: Αν μπορείς όμως να αποδεσμεύσεις τώρα, γιατί έχω ξεφαγιάσει πραγματικά.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή έπρεπε να σε αφήσουμε να ζήσει στη Τσεχία να δω τι θα έκανες.
4: Άλλος καιρός, άλλο κλίμα.
0: Άλλος καιρός, άλλο κλίμα.
4: Αλλά μετά αν, δεν γίνεται.
0: Σταμάτα στον δρόμο, πιένει μια μπύρα παγωμένη για να ζεσταθείς. Ολοκλήρωση γιατί πανηγυρίζουν, έλα.
4: Ναι, βέβαια. Και εντάξει, το κουλέτε μεταφέρεται στο γήπεδο της δουλειάς. Το λέει μεταφέρεται στο γήπεδο της δουλειάς, έτσι έχουν ετοιμαστεί τα πάντα από τη Μαζέμια. Το Ατρόμητο, έτσι έχουν στηθεί ψήσει στα αργία, ψήσει στα δεσμευμάτα. Έτσι θα πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο της. Και νομίζω αξίζει και την αναφορά έτσι ο φλαφτός του Ατρόμητου, γιατί εντάξει, το γήπεδο και τον αέρα μας σήμερα έχει πάρα πολύ. Έτσι, όλο το χωριό ουσιαστικά ήταν εδώ. Οι άνθρωποι άφησαν τα χωριά τους όλοι στους Ανατόλοι και στο Εκούρμαν, έτσι για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα. Πανηγυρισμοί ξέφερνοι στο τέλος από παιδούς μεγάλους. Πολλές γυναίκες επίσης, έτσι, οι οποίοι από ό,τι μας έλεγε ο Στέλος Αρήγας στήριξαν την ομάδα έτσι, καθ' όλη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, πραγματικά αυτό νομίζω το μυστικό της επιτυχίας για το Ατρόμητο φέτος. Αυτή η τελώρια συσπήρωση η οποία υπήρξε. Έτσι, όλη η δημιουργία πραγματικά ήταν στις πλάτες του Ατρόμητου και τον έστρωξε σε αυτή την επιτυχία. Λοιπόν, αυτά μας όλοι δείχνουν.
0: Φτάσαμε στο σημείο να λέμε στο ποδόσφαιρο ότι οι γυναίκες και λοιπά είναι στο γήπεδο. Αυτά είναι σε αυτά τα χωριά πάντα υπάρχουν. Παύλο, είναι μια μεγάλη οικογένεια τα χωριά αυτά τα μικρά. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να πεις?
4: Λοιπόν, όχι μόνο, νομίζω αυτά το καλύψαμε. Ελπίζω να προσφέραμε έτσι μια αξιοπρεπή μετάδοση των εικόνων εδώ στο γήπεδο.
0: Παρά τα προβλήματα που είχαμε και αντιμετωπίσαμε λόγω του καιρού, και εσείς αλλά και ο σταθμός, πιστεύω ότι το έλεος καλό, όλα καλά.
4: Ναι, και είδαμε και τον πρόεδρο του Πολίστα του παρεπτόντος, ο οποίος εντάξει, επισήμανε και αυτός ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει δουλειά ακόμα, γιατί το γήπεδο των Λαϊών πραγματικά έχει ένα καταπληκτικό συνθετικό τάπητα. Έτσι. Δηλαδή, χαίρεσαι το φαντάζεσαι και να πεις ποδόσφαιρο, σαν να δεις πολλά γήπεδα στο νησί, αλλά χρειάζεται και άλλη δουλειά στο κομμάτι των υποδομών. Έτσι. Πάγκι, εξέδρα και ούτω καθεξής.
0: Οπότε,
4: και το εντάξει, αυτό εντάξει, θα γίνει κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
0: Υπάρχουν δημοτικά, είναι όλα αυτά. Υπάρχουν οι αρμόδιοι για να απευθυνθούν και να ζητήσουν. Όλα με αγώνα γίνονται. Δυστυχώς δεν τα προβλέπουν από μόνοι τους. Θέλει προσπάθεια από τη διοίκηση να μπορέσει να αξιοποιήσει και το γήπεδο αυτό και τον τάπητα που είναι καινούριος, για να γίνουν και οι υποδομές τους.
1: Το μόνο λυπηρό έτσι πάνω στην κουβέντα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά παιδιά στα Λάρμα, έτσι, τα οποία ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θα μπει μικρό χωριό, έτσι, μικρή κοινότητα. Αλλά πραγματικά το θεωρώ αδιανόητο σε αυτά τα χωριά, έτσι, και ενώ δεν υπάρχουν άλλες επιλογές, η νεολαία να μην αγκαλιάζει τις ομάδες και να μην ασχολείται έτσι ενεργά με το άθλημα. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παύλο, επειδή είμαστε στον αέρα, να πούμε ότι και το άλλο παιχνίδι τελείωσε σήμερα, Βαγόρας 1-1, υπήρχε μια διακοπή και θα ασχοληθούμε από τη Δευτέρα στις εκπομπές μας. 1-1 τελείωσε, ο Λάμπρο διαιτής ζήτησε αστυνομία, είχε περίπου 10 λεπτά με 1/4 κάπου εκεί έπαιξε. Υπήρχε λίγο ένταση πίσω από τον πάγκο του Ευαγόρα και λοιπά, και ήθελε αστυνομία για να μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Είπαμε ότι η Σίμη έπαιζε με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Λεβεντέρη λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Άνοιξε το σκόρ ο Ευαγόρας στο 46 με τον Χασάη, στο 67 η Σίμη σοφάρισε με τον Καραγιάννη. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από τις εκπομπές μας να ασχοληθούμε και με αυτό το παιχνίδι, να δούμε και τι θα γράψει ο Μιχάλης Λάμπρου στο Φύλλο Αγώνος. Και καλή συνέχεια, για να μην ξεμπαγιάσετε τελείως, πιείτε τα σχετικά χάπια, τα αντιπυρετικά, να είστε έτοιμοι. Αλλά εσύ θα προτιμάς να πιεις μια μπυρίτσα τώρα να ζεσταθείς.
1: Ναι, για μπυρίτσα δεν είναι ο καιρός.
0: Α, εντάξει. Εκεί έχουν καλή σούμα εκεί, πιες.
1: Όχι, φεύγουμε μαζί κατευθείαν. Να πάμε και στο γύρο τη δουλειά σα να έχετε μια ματιά για το πώς θα εξελιχθούν.
0: Α, θα πάτε εκεί, εντάξει. Οπότε ναι, φροντίστε να στείλετε και φωτογραφίες, γιατί ο διευθυντής μας περιμένει εναγωνίως.
1: Το έχουμε στείλει νομίζω αρκετές.
0: Ωραία, και από το γήπεδο δεν θα είναι εκεί που θα πάτε να στείλετε κάποιες.
1: Όχι, όχι, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Οκ. Εντάξει, οκ.
1: Έγινε μανόσκητα. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή επιστροφή. Έλα. Καλή επιστροφή. Έλα, λοιπόν, Ατρόμητος Ζημιλιάς μετά από 26 χρόνια είναι στην πρώτη κατηγορία. Κάτι που δεν το έβλεπα από την αρχή. Και όπως είπε και ο Γιώργος Σταυριανός, ο προπονητής της ομάδος, 15 Ιανουαρίου η ομάδα ήταν 7 βαθμούς πίσω. Στον πιο δύσκολο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, με αρκετές έμπειρες ομάδες, όμως κατάφεραν να το βάλουν στόχο και να φτάσουν σήμερα να πανηγυρίζουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Στο άλλο παιχνίδι είπαμε Σίμι Ευαγόρας 1-1, έτσι κι αλλιώς δεν πέφτε σε δεύτερη μοίρα. Ο Ατρόμητος κατάφερε να κερδίσει με ένα γκολ που πέτυχε ο Μεταξάς Σάββας στο 45 με χτύπημα πέναλτι. Διαμόρφωσε το τελικό Ηρακλή Λάρδο, Ατρόμητος 0-1, και έστειλε την ομάδα της Δημηλιάς στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε οι εκπομπές μας από τις 3 μέχρι τις 6. Δημήτρης Δαγάτης, Παύλος Ντογοπίλ, Μανώλης.

0: Top FM 102,4. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.
10: Με δίδυμο Μεϊτέ Ζαφίρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον Παυλίνγκα κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ η Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας θα είναι πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ. Εκτός πλάνων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, Γιακουμάκης, Καμάρα, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδης. Ροτέισον από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο μάτς του Άρη με τον Όφη στο Ηράκλειο. Ο Φατιγκά και Φρίντεκ θα ξεκινήσουν στο δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα, με τον Γένσεν στο πλάι του Ράτσιτ στο κέντρο και τον Ντούντου στα αριστερά της επίθεσης. Νοκάουτ για τους κριτικούς, Ιανδρούτσος, Χριστογιώργος, Γκονθάλεθ και Χριστόπουλος. Πρεμιέρα στα play-off τη στίγμα GBL με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται εδώ και λίγη ώρα το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι, με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Σε μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Παπάγο και Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων κοντράρονται στον τελικό του Final Four της Elite League, που φιλοξενείται στη Λευκάδα με έπαθλο την άνοδο στην στίχημα GBL. Τζάμπολ στις 6 και 4 τηλεοπτικά από RDO Sport. Την τρίτη θέση στο Final Four Conference Cup Πόλο Ανδρών, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, θα διεκδικήσουν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνη στον μεταξύ τους μικρό τελικό. Πρώτο σπριντ στις 18:30, μετάδοση από Air Sports 1, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στις 9 ο τελικός Honven Deaker, με κάλυψη από Air 2 Sport. Η Εθνική Ομάδα Πολλών Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Με νίκη, η Γαλανόλευκη θα πάρει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ 22-26 Ιουλίου. Πρώτος σπριντ στις 9 και 4. Το Derby Manchester United Liverpool στις 5:30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική της Premier League. Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο Bournemouth Crystal Palace και στις 9 Aston Villa Tottenham. Κάλυψη όλων των αγώνων από τα αθλητικά καναλιά της Nova. Με 4 μάτς συνεχίζεται η 35η αγωνιστική της Serie A. Σε εξέλιξη Σασουόλο Μίλαν 0-0 περίπου στο 5ο λεπτό. Στις 7 Juventus Verona και στις 14 Inter Parma. Νωρίτερα Bologna Cagliari 0-0. Μετάδοση όλων από την Cosmote TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, στο ημίχρονο Θέλτα Έλτσε 2-0, στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, στις 7:30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Με τις αναμετρήσεις Ζανκ Πάολι Μάιντ στις 4:30, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ στις 6:30 και Φράιμπουργκ Βόλφσμπουργκ στις 8:30, πέφτει η αυλαία της 32ης αγωνιστικής της Bundesliga. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σας πω καταρχάς ότι έχει ξεκινήσει στην Premier League το Bournemouth Crystal Palace και μόλις τώρα η Bournemouth ανοίγει το σκορ 1-0 η γηπεδούχη στο 10ο λεπτό. Ξεκίνησε στη Γαλλία το Lille Havre 0-0 στο 11. Τι άλλο ξεκίνησε? Ξεκίνησε και στην Ιταλία το Sassuolo Milan και είναι ήδη 1-0. 1ο λεπτό. 1-0 η Sassuolo την Milan. Αυτά έχουμε σε εξέλιξη. Βεβαίως και στην Ισπανία Θέλτα Έλτσε 2-0 στο 51. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το μπάσκετ όμως. Παίζει ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι ο πρώτος αγώνας στα play-off του πρωταθλήματος. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και θα πάμε να τον συναντήσουμε. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Περιστέρι 14-10, 4-36 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Το πρώτο παιχνίδι των play-off των προημιτελικών, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, αντιμετωπίζει το Περιστέρι το οποίο τερμάτισε στην έκτη θέση. Πρώτα σε 1,5 λεπτά στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ παίρνει σκορ κυρίως από το Cleveland Melvin, ενώ οι 10 πόλοι του Περιστερίου έχουν έρθει από τους Νίκολ και Κακλαμανάκη που έχουν από 5. Διαιτητές της αναμέτρησης είναι η κυρία Τσαρούχα, Σκανδαλάκης και Κατραχούρας, ενώ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να επιστρέψει προφανώς στις νίκες μετά την απώλεια του ευρωπαϊκού τίτλου την περασμένη Τετάρτη στην Ισπανία από την Βιλμπάο και να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Θα τα πούμε, θα τα λέμε συχνά. ΠΑΟΚ λοιπόν Περιστέρι. Το παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη.

14-10 προηγείται ο ΠΑΟΚ, 16-10 τώρα προηγείται του Περιστερίου, 6 πόντους μπροστά, 4-20 υπήρχε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Γεια σου Άρη, ευχαριστούμε για την παρέα. Πιστεύεις ότι η Bayern μπορεί να το γυρίσει? Εγώ πιστεύω φέτος αν περάσει την Παρή θα το πάρει, λέει ο Μάριος. Καλά, αν περάσει την Παρή, οκ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα την περάσει την Παρή. Είναι η Παρή, είναι ρομπότ, είναι μηχανή. Να μου πεις η Bayern δεν είναι. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι τα χρόνια της Παρή. Δεν παίζεται η Παρή. Παίζει με αδιανόητο τρόπο. Δεν σταματιέται, πιστεύω. Η Μίλαν φέτος είναι ένα συνοθήλευμα. Αν δεν είχε τον 41 ετών Μόντριτς να ηγείται, θα κινδύνευε ακόμα και με υποβιβασμό. Εντάξει, καλά, με υποβιβασμό δεν θα κινδύνευε. Αλλά ότι είναι ένα συνοθήλευμα, δεν θα διαφωνήσω. Μιας και έρχονται οι Μετάλλικα, πες μας το top 3 τραγουδιών τους για σένα. Αδερφέ μου, αυτό είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα του κόσμου. Να διαλέξω 3 τραγούδια των Μετάλλικα, δεν γίνεται. Να διαλέξω 3 δίσκους, γίνεται. Αλλά 3 τραγούδια, δηλαδή όσο και να το παλέψω, δεν μπορώ. Α, ένα top 10, ίσως και να ήταν κάτι πιο απλό. Αλλά μην το κάνουμε τώρα.

Είναι κάποια μηνύματα που τα διαβάζω έτσι για να ευλογώ και λίγο τα γένια μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ζήτω συγγνώμη, αλλά μου αρέσει να το κάνω αυτό. Παίζεις μουσικάρες, λέει ο φίλος μου. Εσένα πρέπει μια Κυριακή μέσα στο καλοκαίρι απόγευμα να κάνεις μια πεντάωρη εκπομπή μόνο με μουσική. Πίστεψέ με, θα σπάσει τα κοντέρ. Αδερφέ μου, άμα σου πω ότι εγώ θα το γούσταρα αυτό να το κάνω, αλλά θα το συζητήσω εδώ με τη διεύθυνση.

Η ποινή του Όφη δεν μπορεί να πάει από την επόμενη χρονιά. Ε, όχι. Φίλε μου, δεν μπορεί να πάει από την επόμενη χρονιά. Πώς, με ποιο τρόπο να γίνει αυτό. Τώρα επιβάλλεται η ποινή για φέτος. Αν του επέβαλαν την ποινή στο τέλος του πρωταθλήματος και δεν είχε άλλο εντός έδρας παιχνίδι, τότε θα πήγαινε για του χρόνου. Τώρα αφού έχει εντός έδρας παιχνίδι μπροστά του, εκτίεται φέτος. Έτσι, ναι, έτσι συμβαίνει πάντα αυτό. Και όπως σωστά μου λένε από την παραγωγή, ο Μανώλης Μουσουράκης χίλιες φορές να εκτίσει τώρα, γιατί θα την εκτίσει σε τελείως αδιάφορο μάτς. Γιατί να πάει για του χρόνου, δηλαδή, σε σημαντικό μάτς που θα είναι για το πρωτάθλημα, πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, σίγουρα, τον Αύγουστο. Γιατί, που θα έχει βαθμολογικό, ας πούμε, διακύβευμα. Θα την εκτίσει τώρα που είναι σε μάτς που δεν έχει καμία απολύτως ουσία.

0: Στις 5 ξεκινούν ταυτόχρονα τα δύο μάτς για τα play-off 5 έως 8, για τις θέσεις 5 έως 8. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και σήμερα αλλά και χθες, ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα. Όχι ιδιαίτερο, δεν έχει κανένα νόημα. Το ιδιαίτερο ήταν πλεονασμός. Είναι ανεφουσίας, έχουν κρυθεί τα πάντα εκεί. Αυτός που θα τερματίσει πρώτος σε αυτή τη διαδικασία δεν κερδίζει τίποτα απολύτως. Παρά μόνο έτσι, ας πούμε, για το πρεστής του, να έχει να το λέει ότι βγήκε πέμπτος. Για τον Όφη βέβαια είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί αφενός θα έχουν την ευκαιρία οι οπαδοί του να βρεθούν στο Παγκρίτιο και να γλεντήσουν έτσι όλοι μαζί, να γιορτάσουν την κατάκτηση του κυπέλου, να επιθυμήσουν τους ποδοσφαιριστές, να τους αποθεώσουν. Και αφετέρου για τον Όφη είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που θα έχει κόσμο, καθώς το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής, που έχει άλλο ένα εντός έχει, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, καθώς ο Όφη τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε αυτά. Πρώτα απ' όλα, το μάτς για το οποίο κάναμε λόγο, το Όφη Άρης, έχουν βγει εντεκάδες και γι' αυτό το λόγο έχω και το Μάνο Σουριά παρέα μου να μας τα πει. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες του Big Wings Sport FM από το Παγκρίτιο στάδιο. Περιέγραψες ακριβώς την εικόνα όπως έχεις, ό,τι έχει να κάνει με το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, δεν υπάρχει διακύβευμα από εδώ και πέρα στην διαδικασία των play-offs μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, αλλά το γεγονός ότι είναι το, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι στο οποίο οι φίλοι της κριτικής ομάδας θα μπορούν να δουν τους ποδοσφαιριστές και να τους αποδώσουν, αν θέλεις, για μία ακόμα φορά τα εύσημα για αυτή την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου. Αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 40 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται εκτός των εξεδρών, στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, καθώς στην μπουτίκ του Όφη υπάρχει το τρόπαιο. Υπάρχει το κύπελλο Ελλάδας και ερχόμενος εδώ είδα μια τεράστια ουρά, δεκάδες κόσμου να περιμένει υπομονετικά να φωτογραφηθεί με το βαρύτιμο τρόπαιο, και υποθέτω ότι μπορεί να το δούμε να εισέρχεται και στον αγωνιστικό χώρο. Ένα εορταστικό παιχνίδι που όμως ο Χρήστος Κόντης τονίζει ότι θέλει ο Όφη να νικήσει πρωτίστως για να δώσει χαρά στον κόσμο που θα έρθει εδώ, να αποζημιώσει μάλλον τον κόσμο που θα έρθει εδώ, γιατί και οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν είναι και οι καλύτερες που επικρατούν στην Κρήτη, ενώ τώρα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη για την προθέρμανσή τους, αλλά από την άλλη γιατί, όπως τόνισε, θέλει ο Όφη να κατακτήσει και την πέμπτη θέση, να κλείσει δηλαδή ιδανικά την φετινή χρονιά, καθώς θα έχει πετύχει στο απόλυτο το στόχο του κυπέλου και το στόχο βέβαια του πρωταθλήματος, τερματίζει να μπαίνει στα play-offs 5-8 και να κατακτά και την πέμπτη θέση. Βάσει των απουσιών και των προβλημάτων που έχει ο Όφη, δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις η δεκάδα. Ο Χριστογιώργος είναι εκτός λόγω ενός προβλήματος που αποκόμισε στον τελικό και έτσι κατά goal post είναι ο Λίλο. Ο Κρίσμανης, ο Λαμπρόπουλος και ο Κοστούλας είναι οι τρεις στο κέντρο της άμυνας, με τον Αθανασίου στην αριστερή πλευρά, τον Σεγγέλια στην δεξιά. Ο Ανδρούτσος είναι εκτός, έχει υποσχεθεί από ίωση, και στο χώρο του κέντρου βρίσκονται οι Καρακάλιος και Κανελόπουλος, με τον Νους και τον Φούντα δεξιά και αριστερά, τον Νους και δεξιά τον Φούντα, και στην κορυφή της επίθεσης ο Έντι Σαλσίδο. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκινά την ομάδα του με τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, Ροζ Φαμπιάνο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φρίντεκ στο αριστερό άκρο, ο Φατιγκά στο δεξί, ο Ράσιτς με τον Γένσεν στην μεσαία γραμμή και τον Πέρετ περιμένουν να κινείται λίγο πιο μπροστά, έχοντας στα αριστερά τον Καρέ, και ο Καντεβέρε θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή τη στιγμή περνά και μπροστά μας ο κύριος Λανουά, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας προκειμένου να πάρει την θέση του μαζί με τον κύριο Κοτσιάφτη, τον αριστομένη Κοτσιάφτη, τον βετεράνο διαιτητή, παρατηρητής πλέον. Οπότε και ο κύριος Λανουά θα δει πώς θα τα πάνε ο κύριος Τσακαλίδης, ο οποίος είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τον κύριο Κωνσταρά πρώτο βοηθό, τον κύριο Μπαλιάκα δεύτερο, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Κατσικογιάννης, ο Γιουματζίδης και ο Ευαγγέλου είναι οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Ο οποίος και στις δύο αναμετρήσεις της κανονικής διάρκειας του προαθλήματος επικράτησε του Άρη. Ο Άρης είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Κρήτη και στο Παγκρίτιο, καθώς το τότε εντός έδρας παιχνίδι δεν έγινε εδώ, αλλά έγινε στην Αρκαδία, και επικρατήσει ο Όφη τότε με 3-0. Νίκησε και στο Κλάδης Μικελίδης 2-0, και ουσιαστικά αυτή η νίκη ήταν που σφράγγισε την παρουσία του στα play-offs 5-8, που όπως προέπαμε δεν έχει πλέον βαθμολογικό διακύβευμα παρά μόνο γόητρο. Συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου που, όπως είπαμε, αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν για να χειροκροτήσει για τελευταία φορά φέτος τους ποδοσφαιριστές του Όφη, καθώς το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στο Βόλο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών μετά την τιμωρία της μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στην κριτική ΠΑΕ για την κροτίδα που πέταξε ένας ανεκέφαλος στον τελικό του κυπέλου. Αυτά, Άρη, μέχρι στιγμή στα πρώτα στοιχεία, 34 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
0: Πολύ ωραία. Μάνο Σουριά, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες από το Παγκρίτιο στάδιο. Εορταστικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα, απολύτως κατανοητό αυτό, και όπως λέγαμε και πριν, είναι το μάτς το οποίο θα πουν οι οπαδοί του Όφη και αντίο για την φετινή σεζόν, καθώς το τελευταίο μάτς θα είναι και κλεισμένο των θυρών για τον Όφη. Το μάτς με το Βόλο, την τελευταία αγωνιστική της διαδικασίας αυτής.

Η πρώτη περίοδος στο κλειστό της Πηλέας στη Θεσσαλονίκη έληξε 23-19 υπέρ του ΠΑΟΚ στο μάτς με το Περιστέρι. Και τώρα είναι το σκορ 25-23. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, παίζουν περίπου 1,5 λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο, 25-24 στον πόντο η διαφορά υπέρ του ΠΑΟΚ.

0: Ακούσαμε όλα τα γύρω-γύρω, οι δεκάδες και τα λοιπά, ότι η στοιχείο είχε να μας δώσει από το μάτς στο Παγκρίτιο, από το Μάνο Σουριά. Τώρα θα πάμε στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός παίζει με τον Βόλο. Ένα μάτς και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα στα play-off για τις θέσεις 5-8, που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον, βαθμολογικό. Παρόλα αυτά, είμαι βέβαιος ότι ο Λεβαδιακός, μετά την τρομακτική σεζόν που έκανε, είναι η αλήθεια, φέτος, πολύ θα ήθελε, έστω και αν δεν του δίνει τίποτα, δεν κερδίζει τίποτα με αυτό, πολύ θα ήθελε να πάρει την πέμπτη θέση. Λεβαδιακός Βόλος, λοιπόν, και αυτό το μάτς ξεκινάει στις 5. Πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο να μας πει ό,τι στοιχεία έχει. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια σου, Άρη μου, από το Δημοτικό Στάδιο της Λεβαδιάς, του Λάμπους Κατσόνης. Όπως είπες και εσύ, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα, χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι που θα είναι ευκαιρία, λοιπόν, οι ομάδες να παίξουν ανοιχτά, να παίξουν χωρίς σκοπιμότητες και να προσφέρουν το θέαμα που έχουν δείξει ότι φέτος μπορούν να το προσφέρουν στους φίλους που θα έρθουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Μορέιρα, Μίγας, Τριανταφύλλο, Αμπάντα, Λικουρίνος, Μπουζούκης, Κόμπα, Γκονζάλες, Τζόκα, Ακώστα και Λάμπρου. Είναι η 11 που αποφάσισε ξεκινήσει ο Κώστας ο Μπράτσος για τους φιλοξενούμενους στην ομάδα του Βόλου. Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Άνακερ, τον Λούκας Άνακερ, ο οποίος κάνει την επανέμφυνσή του μετά από πολύ καιρό κάτω από τα γκολπόστε των πρασίνων της Βιωτίας. Βίχος, Τσάπρας, Λαγιούς, Νίκας, Όσμπολτ, Λαμαράνα, Λιάγκας, Παλάσιος, Τσιβελεκίδης και Γκούμας. Είναι η 11 εκλεκτή του Νίκου Παπαδόπουλου. Ελάχιστος κόσμος στο γήπεδο μέχρι αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά έχουμε κάποια προσέλευση των φίλων του Λεβαδιακού σε ένα απόγευμα εδώ στη Λιβαδιά που εδώ και 2-3 μέρες είχε βροχές, είχε συννεφιά. Τώρα έχει καθαρίσει κάπως εδώ η ατμόσφαιρα. Πιστεύω να έχουμε και τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για το παιχνίδι που είπαμε θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα. Ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθιν θα είναι ο διετής συνάντησης με βοηθούς τον Χρήστο Ψήλο και τον Κωνσταντίνο Στάικο, με τον τέταρτο διετή τον Γιώργο τον Κόκκινο. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης και βοηθός του ο Θανάσης ο Τζίλος. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία εδώ από το Λάμπους Κατσόνης.
0: Ηλία Κουκοβίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-0 η Μαλίν την Γάνδη στα play-offs του πρωταθλήματος στο Βέλγιο. Είναι τελικό αποτέλεσμα, Μαλίν Γάνδη 1-0. Τα άλλα είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί, ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησής του. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγορούν ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Από τη Ραφίνα, μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Το ΠΑΟΚ Περιστέρι στη Θεσσαλονίκη, play-off για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πρώτο παιχνίδι. Θέλει 3:48 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και ο ΠΑΟΚ προηγείται 39-37. Είναι ένα καλάθι μπροστά. Να δούμε τώρα η βολή. 40-37. Τρεις πόντους προηγεί το ΠΑΟΚ του Περιστερίου. 3:48 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.

Αδερφέ μου, σταμάτα να με ρωτάς για το τι ποινή προβλέπετε για τον Ολυμπιακό στο handball. Δεν ξέρω αν υπάρχει κατηγορητήριο, δεν ξέρω τι έχει καταγράψει η ΔΕΑΒ, δεν ξέρω τι ποινές μπορεί να επιβληθούν, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Ό,τι είναι θα βγει, μη σε απασχολεί, από εδώ θα το μάθεις κιόλας. Από τον Big Wins for FM και από το site του Sport FM. Λοιπόν, ακούσαμε τις εντεκάδες και για το Λεβαδιακός Βόλος και για το Όφι Άρης. Αυτά έχουν ανέβει αναλυτικά και στο sportpavlefm.gr, να τα δείτε. Να δούμε τι γίνεται στα εκτός συνόρων. Στην Premier League καταρχάς, στο 40, Bournemouth Crystal Palace 2-0. Η Bournemouth έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Στη Γαλλία, Lille Havre 1-1. Στο 40, η Lille προηγήθηκε, η Havre ισοφάρισε. 40 λεπτό. Στη Γερμανία, εδώ και 10 λεπτά παίζει η Σανκ Πάουλη με τη Mainz και είναι ήδη 0-1 το μάτς. Η Mainz έχει ανοίξει το σκορ νωρίς. Στην Ισπανία, 80 λεπτά, Θέλτα Έλτσε 2-0. Όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για το Σασουόλο Μίλαν. Η Σασουόλο προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 38 λεπτό. Εδώ όμως υπάρχει μια είδηση που λέει ότι η Μίλαν παίζει με 10 παίκτες. Έχει μείνει με 10. Για να δούμε λίγο πότε έγινε αυτό. Ναι, να το ανοίξει. Ο Τομόρι στο 24. Δεύτερη κίτρινη, πρώτη κίτρινη στο 9, δεύτερη κίτρινη στο 24. Και με 10 παίκτες η Μίλαν και πίσω στο σκορ. Αντί σας σου όλο. Στην Ολλανδία, στο 52, Τσβόλε Χέρακλες 1-0, Φορτούνα Σιτάρντ Φέγενορντ 0-0. Να σας πω ότι η Έλτσε έχει κερδίσει πέναλτι και την ευκαιρία να μειώσει κοντά στην Θέλτα. 2-0 είναι και το σκορ στο 81. Τι άλλο έχει να σας πω, στην Ελβετία, στα play-off εκεί του πρωταθλήματος, Σεγγάλεν Σιόν 0-3 στο 83ο λεπτό.

Μειώνει η Έλτσε με πέναλτι. Θέλτα Έλτσε γίνεται 2-1 το μάτς στο 82. Είμαστε τώρα για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αδερφέ μου που με ρωτάς για τον Μανδά και τον Σάλιακα, κανένας από τους δύο δεν είναι βασικός. Κανένας από τους δύο δεν είναι στην εντεκάδα. Ο Μανδάς για την Μπόρνμουθ και ο Σάλιακας για τη Σανκ Πάουλη. Ο Μανδάς είναι σίγουρα στον Πάγκο. Είναι στο αναπληρωματικό τερματοφύλακας για την Μπόρνμουθ. Ο Σάλιακας δεν τον βλέπω ούτε στον Πάγκο, να σου πω την αλήθεια.

0: 44-41 προηγεί το ΠΑΟΚ του Περιστερίου. Θέλει 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 45-41 τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κύριε Νέαρχε, θες να ακούσουμε κάτι? Για να ακούσουμε, γιατί είναι απαραίτητο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Όφι νίκησε και τα δύο πιο πρόσφατα μάτς κόντρα στον Άρη για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει στην τρίτη διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 1993 ή θα βάλουν τέλος στο κακό του σερί οι φιλοξενούμενοι? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Στην Ισπανία τελείωσε πριν από λίγο ένα αδιανόητο μάτς. Έπαιζε η Ρεάλ με την Μούρθια στο μπάσκετ. Ένα μάτς στο οποίο μπήκαν 254 πόντοι. Το μάτς έληξε 131-123 στην παράταση. Με νικήτρια τη Ρεάλ. Η Ρεάλ νίκησε την Μούρθια. Επαναλαμβάνω, 131-123 ήρθε το παιχνίδι. Και με τον Χεζόνια να πετυχαίνει 40 πόντους για την Ρεάλ σε αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι. Νωρίτερα μάλιστα η Βαλένθια έχασε στη Μανρέσα με 102-104, να πούμε.

Με το που μείωσε η Έλτσε, η Θέλτα πέτυχε και τρίτο γκολ. Στο 86 είμαστε τώρα. Θέλτα Έλτσε γίνεται 3-1 το παιχνίδι. Ενώ έχει ανοίξει το σκορ και η Φορτούνα Σιτάρντ κόντρα στην Φέγενορντ. 1-0 στο 53.

0: Περίπου 10 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο κλειστό της Πηλαίας, στο παλατάκι της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Γιώργο.
1: Ακριβώς 10,8 για την ακρίβεια θέλει να τελειώσει το ημίχρονο στην Θεσσαλονίκη. 48-41 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τελευταία επίθεση χρόνου για το περιφέρει με τον Καρντένα να κατεβάζει μπάλα. Πριν του Πέιν ψηλά, παίρνει τον Ομορούγη, πάει για τρεις κόβετα τον Ομορούγη και τελειώνει το ημίχρονο. 48-41 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που κανένα από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά. Ήταν πολύ κοντά στο σκορ, ένα κλειστό σκορ παρότι ψηλό. Το σκορ του παιχνιδιού 48-41 όπως είπαμε. Κλείβαν Μέλβιν στους 13 και Νίκος στους 14 οι πρωταγωνιστές για ΠΑΟΚ και Περιστέρι αντίστοιχα. Το Περιστέρι κατάφερε και πέρασε μπροστά με 3 πόντους περίπου στα μέσα του δεκαλέπτου με 32-29. Όμως ο ΠΑΟΚ με συνεχόμενα τρίποντα από Περσίδη και Φίλιο κατάφερε να πάρει άμεσα το προβάδισμα πίσω στα χέρια του και από εκείνη τη στιγμή το κράτησε μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, όπου θα ερεί με 2 βολές. Έκανε το 48-41 άριστε σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. 48-41 σκορ πρώτου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Περιστέρι. Είναι το πρώτο μάτς για τα play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ

Χωρίς Ίσακ, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Η Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι με την Manchester United. Η Λίβερπουλ με την United, για την ακρίβεια, η United με την Λίβερπουλ, γιατί γίνεται στο Old Trafford το παιχνίδι, παίζουν στις 5.30, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, η Λίβερπουλ, η οποία δεν θα είχε έτσι καλλιώς τον Σαλάχ, δεν θα έχει και τον Ίσακ.

Ημίχρονο στην Premier League, Bournemouth Crystal Palace 2-0. Ημίχρονο και στη Γαλλία, Lille Havre 1-1. Κοστό λεπτό στην Bundesliga, Σανκ Πάουλι Μάιντς 0-1. 90 λεπτό στην La Liga, στην Ισπανία, Θέλτα Έλτσε 3-1.

60 λεπτό στην Ολλανδία, Τσβόλε Χέρακλες 1-0, Φορτούνα Σιτάρτ Φέγενορντ 1-0 επίσης. Και καθυστερήσεις στο 93 στην Ελβετία, στα play-off, Σενγκάλεν Σιόν 0-3.

Άρη, πια η αντίδραση της Λάρισας μετά την γκυλοτίνα που την πέρασε ο Φωτιάς στις Σέρες. Ανακοίνωση. Φίλε μου, έβγαλε ανακοίνωση χθες το βράδυ μετά το μάτς και μάλιστα πολύ σκληρή. Ανακοίνωση για το Λανουά, για το Φωτιά, για παράγκες μιλάει και για ηρωικά αποτελέσματα μέσα στη σεζόν που πήρε η ΑΕΛ και τώρα τα πληρώνει. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της. Αυτή είναι η αντίδραση, πια άλλη μπορούσε να είναι δηλαδή.

0: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά πριν από τις 5. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στο διάλειμμά μας, το απαραίτητο, και όταν επιστρέψουμε θα πάμε σιγά σιγά στα δύο μάτς για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Ξέρουμε ότι είναι παιχνίδια τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μηδενικό για την ακρίβεια είναι το ενδιαφέρον. Αλλά είναι μάτς που πρέπει να γίνουν, αναγκαστικά. Συνεπώς θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά πώς θα εξελιχθούν αμέσως μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα μας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έτοιμοι να πάμε στα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Για να ακούσουμε πρώτα κάτι όμως.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Χωρίς καμία καθυστέρηση, συνδεόμαστε με το Παγκρίτιο Στάδιο και τον Μάνο Σουριά.
2: Πριν 20 δευτερόλεπτα ξεκίνησε, Άρη, φίλες και φίλοι ακροατές, ακροάτριες του Big Wings που παρεμβαίνουν το παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη με αντίπαλο τον Άρη, με τον Θανασίου από την αριστερή πλευρά να κάνει μια επέλαση. Ανατρέπεται, αφήνει το παιχνίδι ο Τσακαλίδης, ούτως ή άλλως η ανατροπή ήταν εκτός περιοχής. Δεν έχει τελειώσει όμως η επίθεση ο Σεγγέλη για το Φούντα και πάλι αυτός όμως κλεισμένος θα γυρίσει πίσω την μπάλα στην πρώτη καλή προσπάθεια του Όφη σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, είναι η τελευταία αναμέτρηση την οποία θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος του Όφη να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Πάνω από 10.000 θεατές βρίσκονται στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται. Πριν από λίγο μάλιστα ο Ηλίας Μουσανίδης μετέφερε το κύπελο, το τρόπαιο του κυπέλου, από έναν χώρο που είχε βρεθεί εκτός του σταδίου για να φωτογραφεί ο κόσμος με αυτό. Το μετέφερε μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΦ και μεγάλο με το χώστης, ο Μιχάλης Μπούσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αναουτάγης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Γενικά

0: με τον Νους και τον Φούντα αριστερά και δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης τον Σαλσίδο. Από την άλλη πλευρά ο Άρης έχουμε επιθετικό φάουλ του Καντεβέρε, συγκρούεται με τον Λίλο. Φαινόταν ότι ο τερματοφύλακας του Όφιλ είχε την φάση, δεν πρόλαβε ο επιθετικός του Άρη όμως να σταματήσει, συγκρούστηκε. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό ούτε για τον ένα ποδοσφαιριστή ούτε για τον άλλο. Απολογείται μάλιστα ο επιθετικός του Άρη στον συνάδελφό του. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος αγωνίζεται με τον τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, Ροζ Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Φρέντεκ στο αριστερό άκρο, ο Φαντικά στο δεξί, ο Ράτσιτς με τον Γιέντσεν και τον Πέρεθ στην μεσαία γραμμή, ο Ντουντού και ο Γκαρέ αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο του Όφη, η Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαϊνόβιτς, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Καινουριάκης και Ισέκα. Σε αυτόν του Άρη, οι Διούδης, Μάικιτς, Γαλανόπουλος, Δόνης, Τεχέρο, Σούτμπερκ, Βοριζιάδης, Μαμαντού, Κουαμέ, Μουσαΐντ, Γιαννιώτας και Κέρκες. Διαιτητής του αγώνα ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, βοηθή η Πολυχρόνης Κωνσταράς και Αλέξανδρος Μπαλιάκας, τέταρτος διαιτητής ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο Μελέτιος Γιουματζίδης και ο Άγγελος Ευαγγέλου είναι οι ψηφιακοί διαιτητές του παιχνιδιού, στο τέταρτο λεπτό του οποίου δεν υπάρχει σκορ στο 0-0 όφι με τον Άρη.
1: Ωραία, Μάνο, θα επιστρέψω σε σένα αφού ακούσαμε και τα πρώτα στοιχεία. Τέταρτο λεπτό, 0-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Πριν πάω στη Λιβαδιά για την πρώτη μας σύνδεση και εκεί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, θα σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις δύο παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, πλέον είχε αναλάβει ο Στέφανο Παλουότολο. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Και από εδώ και στο εξής η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης, ο οποίος θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις επόμενες ώρες. Πάμε στην Λιβαδιά και στον Ηλία Κουκοβίνο. Ηλία.
2: Στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού είμαστε, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, με τους παίκτες του Wolves τώρα να έχουν αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια επιθετική προσπάθεια από τα αριστερά με τον Λί Κουρίνο, ο οποίος έχει κερδίσει το πλάγιο μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής του Άνακερ, και ο Τσάπας θα βάλει ωραία το σώμα του, θα κερδίσει αυτό στο πλάγιο. Σε ένα παιχνίδι όπου εντάξει, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, ευκαιρία και τις δύο τις ομάδες χωρίς άγχος να δείξουν τις επιθετικές τους αρετές, κάτι που τους διακρίνει στην φετινή περίοδο. Οι παίκτες του Βόλου τώρα με τον Τσόκα να κάνει μια σέντρα, εκεί όμως ο Άνακερ θα βγει πρώτος στην μπάλα, θα την μπλοκάρει χωρίς να κάνει ένα πρόβλημα και με τα χέρια θα δώσει στον αρχηγό του τον Λιάγκα, ο οποίος θα γεμίσει προς τον Γκούμα, θα κερδίσει στην μπάλα. Γκούμας έχει μπροστά τρεις παίκτες του Βόλου, θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Λί Κουρίνου. Αυτή τη φορά για τους παίκτες του Λεβαδιακού τα δεξιά με τον Τσάπρα, ο παίκτης του Λεβαδιακού στον οδηγό του τον Λιάγκα, αυτός θα αλλάξει παιχνίδι τον Τσιβελεκίδη από την άλλη πλευρά. Θα πάρει μέτρα στον Βίχο, ο Δίχο μαρκάρει και πάλι και αυτός από τους παίκτες του Βόλου που βρίσκονται ψηλά προς την περιοχή του Άνακερ. Ο Λαμαρένα στον Λιάγκα, πως θα βρει τον Τσάπαρα από τα δεξιά και με τη μία αυτός πολύ ωραία θα δώσει στον Παλάσιο που θα μπει μέσα στην περιοχή. Παλάσιος θα γυρίσει τη σέντρα, εκεί θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου με τον Αμπάντα. Θα κόψει που στιγμή ο Παλάσιος, όπως η παίκτης του Βόλου θα διώξει την μπάλα, Τσάπρας με τον Λαμαράνα. Αυτός θα πάρει, πήγε να πάρει το φάουλ, θα κερδίσει όμως η παίκτης του Βόλου με τον Μπουζούκη, θα μοιράσει την παιχνίδια από αυτός δεξιά στον Αμπάντα. Με τον Κώστα τώρα να είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Γρήγορη η παρέμβαση του Δίχου στον Γκούμα. Ο Γκούμας ζητάει ο Παλάσιος, θα την πάρει από τον Τσάπρα. Αλλάζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού την μπάλα. Λαμαράνα θα γεμίσει και θα βρει από το Δίχο από τον αριστερά.

0: Πήγε ο Λαγιούς εκεί να κάνει την επέλαση να μπει προς την περιοχή του Βόλου. Θα βάλει πολύ το σώμα του εκεί ο Μίγας. Η μπάλα θα περάσει out με τον Αντρέ Μορέρο, τον τερματοφύλακα του Βόλου, να στείλει την μπάλα στην περιοχή του. Είμαστε στο 7ο λεπτό εδώ στο Λαμποσκατσόνης, χωρίς σκορ ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος των play-off για τις θέσεις 5-8, που όπως είπαμε και πολλές φορές στην περιγραφή μας, δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον από εδώ και πέρα για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν για αυτό το γκρουπ των ομάδων. Λαμαράνα έξω από την περιοχή του Άνακερ, θα μοιράσει στον Τσεβελεκίδη, καθώς και πάλι θα περάσει τη μέσα γραμμή. Προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Λαμαράνα και πάλι, προσπίεσε αυτό στον Λάμπρου, θα ξεφύγει. Λαμαράνα στον Λιάγκα και με τη μία αυτό στον Τσάπρα, τον Παλάσιος. Πολύ, γιατί η παλιά πήγε να μπει μέσα στην περιοχή, ενώ έχουμε το out. Εκεί εμποδίστηκε από τον Μορέιρα, πήγε να γίνει κάποια επαφή τελικά με την υπόδειξη του βοηθού. Η μπάλα κατέληξε out και με τον Μορέιρα και πάλι να στείλει την μπάλα στην περιοχή του. Περίπου 300 οπαδοί του Λεβαδιακού βρίσκονται εδώ στο Λαμποσκατσόνης σε ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Μέχρι στιγμής βέβαια. Να δούμε στην συνέχεια του παιχνιδιού με τον Λιάγκα. Είναι ένα φεσπάλο στην μπάλα να διώχνει. Ο Μπουζούκης, Λιάγκας, ο Γκούμας με τον Παλάσιος. Θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου με τον Τζόκα. Θα πάρει μπέτρα προς την περιοχή του Άνακερ. Ωραίο το τάκλιν του Τσάπρα για άλλη μια φορά. Ο Τσάπρας πήγε να βρει τον Λαμαράνα, η μπάντα χτυπήσει πάνω στον Τζόκα, πλάγιο για τους γηπεδούχους, γρήγορη εκτέλεση από τον νεαρό δεξιό μπακ του Λεβαδιακού.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο 0-0 παραμένουν λοιπόν τα δύο εν εξελίξη παιχνιδάκια για την στοίχημα Super League για τα play-offs των θέσεων 5 έως 8. Λεβαδιακός Βόλος στο 0-0 και Όφι Άρης στο 0-0. Επίσης στο πρώτο μάτς του Όφι ως κυπελούχος Ελλάδος για το 2026 σε μια γιορτή με το Παγκρίτιο να είναι γεμάτο. Σας καλησπέριζω και εγώ από το μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 με Κωνσταντίνα Πανούσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάιερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, και με Τσασουόλο να κάνει το 2-0 απέναντι στη Μίλαν. Πάμε σιγά σιγά στο Παγκρίτιο για να δούμε τον γκολ που υπάρχει για τον Άρη. Πάμε.
3: Ο Ντουντού ανοίγει το σκορ για τον Άρη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε τον χώρο από την αριστερή πλευρά που δεν είχε κάποιον παίκτη να τον μαρκάρει. Μπήκε μέσα στην περιοχή, έπιασε το συρτό σουτ και έστειλε την μπάλα στην γωνία της εστίας του Λίλο. Και στο 11 ανοίγει το σκορ ο Άρης με την ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου με το αριστερό το συρτό σουτ, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα. 0-1 λοιπόν, ο Άρης, σε εισαγωγικά η λέξη, πάει να χαλάσει την γιορτή που έχουν στήσει οι φίλοι του Όφη, οποίοι όμως δεν το ούτε ίσα ίσα που με την επίταξη του γκολ και το άνοιγμα του σκορ άρχισαν να φωνάσουν ακόμη περισσότερο υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας, η οποία μπήκε καλά στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε τον Όφη στα πρώτα 5-6 λεπτά να μπαίνει δυνατά, να έχει την μπάλα στην κατοχή του, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση. Ισορρόπησε στη συνέχεια ο Άρης, βρήκε τους χώρους, βγήκε μπροστά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 11 με τον Ντουντού και να προηγείται 1-0 του Όφη. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της κριτικής ομάδας. Ο νους για τον Κανελόπουλο, ωραία παλιά, είναι ο δυνατή όμως του Κανελόπουλου, τρέχει να προλάβει αλλά δεν προλαβαίνει ο Αθανασίου. Ήταν πάρα πολύ ωραία και άμεση κίνηση από τον Αργεντινό, τον Τιάγκο Νους, έδωσε αμέσως κάθετα προς τον Κανελόπουλο, αυτός με τη μία προσπάθησε να περάσει στον Αθανασίου που έκανε την κίνηση από την αριστερή πλευρά. Ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά, δεν την πρόλαβε ο Αθανασίου και έτσι μπάλα έφυγε πλάγιο out με τον Φαντιγκά για τον Άρη να προσπαθεί να περάσει μπροστά στον Κατεβέρε. Είναι κλεισμένος, θα κόψει ο Καρακάλιος, αλλά η μπάλα καταλήγει σε σημείο που ο Γκέντσεν βγάζει για τον Φρίντε, καθώς μπροστά στον Σκόριτς, αναμέτρηση στον Ντουντού. Κανελόπουλος και Φούντας κλείνουν το διάδρομο και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Γκέντσεν και από εκεί στον Ρόουζ για να αλλάξει αυτός για τον Φαμπιάνο. Περνά μπροστά για τον Καρέ. Μένει όρθιος και δίνει στον Γκέντσεν που έρχεται δίλωτη για να του δώσει βοήθεια. Καρέ προσπαθεί να περάσει με τον Φατιγκά, συνδυάζεται, πέφτει στο έδαφος, επιθετικό φάουλ από τον παίκτη του Άρη, προσπαθώντας να ανακτήσει τον έλεγχο και την κατοχή της βάλας από τον Καρακάλιο, κάνε φάουλ, ήταν μπροστά στην φάση ο Τσακαλίδης. Προς τα πίσω η εκτέλεση για τον Λίλο, αυτός τον Αθανασίου και με τσιρά του στον Λαμπρόπουλο. Βάζει την κόντρα ο Ράσιτς, μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει σε ένα σημείο που ελέγχει για τον Όφιο Νους. Προσπαθεί να και στα δεπίδεσαι, αλλά κόβει έξοχα. Με ένα καταπληκτικό τακλίνο Ντουντού. Μπάλα πάει στην δεξιά πλευρά για τον Άρη. Προσπαθεί να μέσα στην περιοχή, ο Γαρέτα καταφέρνει, κάνει μια τρίπλα. Θα στρώσει την μπάλα, δεν ακολουθεί όμως την φάση ο Ράσιτς, κόβεται ο Φούντας για να καταλήξει όμως η μπάλα και πάλι στους φιλοξενούμενους στον Γκέντσεν που παίζει με τον Καρέ και από εκεί στον Ράσιτς και πάλι για τον Καρέ. Γκέντσεν αλλάζει για τον Ράσιτς, έχει χώρο Σουηδός, θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα φύγει κόρνερ καθώς ο κόντραρε στο πόδι του Κανελόπουλου. Συνεχίζει την πίεση ο Άρης στην περιοχή του Όφη και μετά το γκολ του Ντουντού στο 11 με το οποίο ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη. Ο Πέρεθ είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει για την εκτέλεση του φάουλ, δεν υπάρχει συμπαίκτης του κοντά. Οπότε θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες του Όφη μέσα στην περιοχή και οι περισσότεροι του Άρη. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Σαλσίδο θα διώξει το κεφάλι. Μπάλα παίρνει ύψος. Μπαίνει για να κερδίσει ο Ράσιτς. Προσπαθεί να εκμεύσει ένα ακόμη κόρνερ. Αλλά η μπάλα θα φύγει από τα πόδια του εκτός. Είναι out η μπάλα στην κατοχή του Όφη. Στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λίλο. Να έχει τον Κρίσμανιτς και τον Λαμπρόπουλο κοντά του, να δούμε αν θα πάει σε build-up ή αν θα πάει σε ελεύθερο τερματοφύλακας του Όφη. Αφήνει για τον Κρίσμανιτς, ο Κρίσμανιτς και πάλι στον Λίλο. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Άρη, λάθος, από τον Λίλο θα κλέψει ο Γκαρέ από τη δεξιά πλευρά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει βάλει παλιά, προσπαθεί να βάλει την κόντρα. Τα καταφέρνει εν μέρη ο Ντουντού, έβαλε το πόδι του, βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Λίλο. Δεν φάνηκε να ευνηδιάζεται ο τερματοφύλακας του Όφη σε αυτή την αντεπίθεση της ομάδας του Άρη. Ο Νους, φάουλ του Φαντιγκά στον Αργεντινό μέσω επιθετικό του Όφη. Το φάουλ από τα αριστερά όπως γίνει ο Όφη στην επίθεση, από τη δεξιά πλευρά όπως αμήνεται ο Άρης. Ο Κρίσμανιτς θα το εκτελέσει πλασαριστά για τον Λαμπρόπουλο και αυτός τον Κοστούλα. Πιέζει για να κλείσει τον χώρο ο Πέρεθ και αναγκάζει τον Κοστούλα να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Λαμπρόπουλο. Ο αρχηγός του Όφη αλλάζει για τον Κρίσμανιτς, ο Καντεβέρε πλησιάζει προς το μέρος του και ο Κρίσμανιτς πίσω στον Λίλο, εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας του Όφη αλλάζει για τον Κοστούλα, Καραχάλιος, πίσω στον Λαμπρόπουλο, συνεχίζουν να πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Άρη, Κρίσμανιτς τώρα από τα αριστερά, η κάθε παλιά για τον Σαλσίδο. Ακούμπησε την μπάλα ο επιθετικός του Όφη, όμως έκανε την προβολή ο Φαμπιάνο και κατέληξε μπάλα στο χείο του Αθανασιάδη για να γίνει όμως λάθος και να κλέψει ο Φούντας από την δεξιά πλευρά. Προσπαθεί να περάσει το επίπεδο του Βρίντεκα, βγάλει τη σέντρα, επιδύσει ο Φαμπιάνο πιο ψηλά και να διώξει με το κεφάλι, απομακρύνει ακόμα πιο μακριά ο Πέρετ για τον Καντεβέρε, ο Καντεβέρε στον Καρέ, βγαίνει ο Ιταλός από την δεξιά πλευρά, έχει χώρο, ακολουθεί και ο Πέρεθ, αλλά είναι εκτεθειμένος και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω, καλά την μπάλα ο Καρέ, τώρα θα δώσει στον Γκέντσεν, αυτός και πάλι στον Καρέ, Φατιγκά, προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει στα πόδια του και θα παραχωρήσει το πλάγιο out ο Κρέσμιρ Κρίσμανιτς. Στο 18ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Άρη από το 11 να προηγείται με τον γκολ του Ντουντού 0-1 του Όφη. Ο Φατιγκά στο πλάγιο να ζητά κάποιο στήριγμα, πλησιάζει ο Πέρεθ προς το μέρος του. Είναι και ο Γκαρέ, θα προτιμήσει να περάσει στον Καντεβέρα, ήταν κλεισμένος όμως ο επιθετικός του Όφη και ο Κρίσμανιτς παραχωρεί νέο πλάγιο out, λίγο πιο κοντά αυτή τη φορά και πάλι στον Καντεβέρα από τον Φατιγκά. Και πάλι για τον Φατιγκά, εκνέω για τον Καντεβέρα, παίρνει ωραία και του κλέβει την μπάλα ο Κανελόπουλος. Και τώρα ο Αθανασίου από τα αριστερά, αλλά κάνει λάθος, πάσα και ο Ράσιτς αλλάζει για τον Ντουντού. Ο Γέντσεν στον Φατιγκά, αυτός για τον Γκαρέ, είναι ο Αθανασίου μπροστά του, ανοίγει την μπάλα ο Γκαρέ, βάζει την κόντρα ο Αθανασίου, θα βρει μπάλα τελευταία φορά στα πόδια του Ιταλού δεξιού εξτρέμ του Άρη και θα περάσει out για τον Όφη. Φανερή η έλλειψη άχους και πίεσης από τους παίκτες περισσότερο του Άρη που παίζουν ανοιχτά, πιέζουν τον Όφη, ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό τον οποίο είχε στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Έκτοτε ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας, δημιουργεί φάσεις, πέτυχε τον γκολ στο 11 και ένα γκολ το οποίο είναι βάση της ροής του παιχνιδιού, είναι καλύτερος σε αυτά τα 19 λεπτά. 19 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περισσότερα τρεξίματα λοιπόν, περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο από τον Άρη και αυτό το 1-0 μάλλον είναι κάτι το οποίο το δικαιούται η ομάδα Θεσσαλονίκη στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη. Εννοείται θα επιστρέψουμε στο Μάνο Σουριά στο Παγκρίτιο για την συνέχιση της αναμέτρησης στην Κρήτη. Επαναλαμβάνουμε, Όφη πλέον ως κυπελούχος Ελλάδος το 26 με εισιτήριο για τα play-offs των προκριματικών του Europa League ή για τη League Phase του Conference League, αν δεν τα καταφέρει στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το 0-0 παραμένει στην Λιβαδιά. Βλέπω μια φάση με μια πτώση εντός περιοχής για τον Λεβαδιακό. Οπότε πάμε σιγά σιγά και στον Ηλία Κοβίνο να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι εκεί. Έλα, Ηλία.
0: Στο 19ο λεπτό είμαστε εδώ στην Λιβαδιά, πάντα στο 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Βόλο. Μια φάση είναι άξια αναφοράς αυτή στο 1ο λεπτό, όταν ο Χουάντι βρέθηκε απέναντι από τον Άνακερ, τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Όμως το σουτ που έκανε δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Φάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι δεν έχει άλλη μια ενδιαφέρουσα φάση. Προσπαθούν και δύο ομάδες να βρεθούν στα αντίπαλα καρέ, αλλά μέχρι στιγμής όμως δεν έχει δημιουργηθεί άλλη καλή φάση για μπροστά στις δύο εστίες. Πάνω κάτω η μπάλα, γενικά ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Μπουζούκης τώρα στο χώρο του κέντρου, αλλάζει με τον Χουάνπι. Και πάλι ο Μπουζούκης, αυτός μαρκάρεται από τον Γκούμα, όπως θα κερδίσει την μπάλα. Να δούμε μεγάλη ευκαιρία το γύρω, να δούμε. Ο Παλάσιος θα κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση αυτή τη φορά από τον Μορέιρα, καθώς η φάση συνεχίζεται με τον Λαμαράνα, θα κάνει το σουτ, θα έχουμε κόρνερ. Να λοιπόν, θα λέγαμε ισοπαλία για τις ευκαιρίες, για τις δύο ομάδες. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Παλάσιος, αφού δέχτηκε την παλιά από τον Γκούμπα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα από τον Μπουζούκη, μπήκε μέσα στην περιοχή λίγο πλάγια, έκανε το σουτ, το πλασέ μάλλον, αλλά ο Μορέιρα έβαλε σωστά το σώμα του, απέκρουσε την μπάλα. Η μπάλα έφτασε στο Λαμαράνα, έκανε το σουτ, κάπου χτύπησε σε έναν αμυντικό, η μπάλα σε κόρνερ για τους γηπεδούχους στο 20ο λεπτό με τον Παλάσιος να είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Να δούμε τώρα αυτή την φάση για τους γηπεδούχους. Πανσαριστώ το σουτ του Γκούμα, ήταν αυτός που τον κάνει τη σέντρα. Νέα μεγάλη απόκρουση, γκολ! 1-0 είναι ο Όσμπολτ, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μορέιρα, ο οποίος θα λέγαμε έκανε μια πολύ καλή απέκρουση στην πρώτη στιγμή της φάσης. Η κεφαλιά ήταν νομίζω από τον Λιάγκα. Η μπάλα έφτασε όμως κάει μπροστά του και ο Όσμπορν δεν είχε πρόβλημα να τη στείλει στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 30 λεπτό. Είναι αυτός που ανοίγει το σκορ εδώ στην Λιβαδιά. Φυσικά θα εξεταστεί η φάση, αλλά θα δούμε. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους με τον γκολ του Όσμπορν. Περιμένουμε και την απόφαση του Μόσχου. Όλα κανονικά λοιπόν. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους με τον γκολ του Όσμπορν στο 20 λεπτό.
4: Το γκολ μετράει, ο γκολος της έδρα. 1-0 Λεβαδιακός γκολος εδώ στο Λαύρο Σκατσόνη, στο Δημοτικό
0: Στάδιο. Με τους παίκτες του Βόλου τώρα είναι αυτοί που θα έχουν την μπάλα και θα συνεχίσει το παιχνίδι, με τον Μορέιρα, τον φύλακα του Βόλου, την παραδόση στον Μίγα, ο αρχηγός του Βόλου, η Φωτιά Παλιά και ο
4: Πετρόσο, ο
0: Λιάγκας θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει στον Λαμαράντα μπροστά από δύο παίκτες, πίσω στον Τσιβελεκίδη και πάλι στον Λιάγκα. Θα βρει τον Παλάσιος με τη μία, αυτός πολύ ωραία στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας πήγε να μπει μέσα στην περιοχή. Κόβεται εκεί προσωρινά από τους παίκτες του Βόλου. Ο Τσόγκα θα διώξει την μπάλα. Λιάγκας με το κεφάλι ωραία. Με τον Νίκα. Νίκας. Η παλιά τρύπα πολύ ωραία στον Τσάπρα. Εκεί θα βάλει το σώμα του. Θα κόψει την μπάλα προσωρινά ο Λικουρίνος. Αλλά ήταν εκτεθειμένος ο νεαρός μπακ του Λεβαδιακού. Ως μη γινόμενη φάση, υψωμένη σημαία του βοηθού, τελειώνει αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων. 1-0 λοιπόν από το 20 με τον γκολ του Όσμπορν.
2: Ηλία Κουκοβίνο, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο σε σένα. 1-0 λοιπόν για τους βιωτούς με τη φάση με τον Όσμπορν να σκοράρει από κοντινή απόσταση έπειτα από μια πρώτη κεφαλιά του Βίχου και αδυναμία του Μορέιρα να μπλοκάρει την προσπάθεια προς την εστία του. Τελικά ο Όσμπορν ήταν εκεί για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει το προβάδισμα στο Λεβαδιακό απέναντι στο Βόλο. Το προβάδισμα διατηρεί και ο Άρης κόντρα στον Όφη στο Παγκρίτη. Ο Άρης συνεχίζει να στέλνει μπαλιές προς την περιοχή του Λίλο και να είναι απειλητικός, ψάχνοντας και το δεύτερο γκολ για να γίνει ακόμα πιο ασφαλές το προβάδισμά του. Ο Άρης προφανώς έχει και θέμα γοήτρου, θέλει να νικήσει τους φετινούς κυπελούχους. Αυτό είναι που απασχολεί τις ομάδες, το γόητρο, από τη στιγμή που οι θέσεις 5 έως 8 πλέον και η διαδικασία των play-offs σε αυτό το κομμάτι δεν έχουν τίποτα ώστε να διακυβεύεται για τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί. Πάμε ξανά στο Παγκρίτιο και το Μάνο Σουριά. Έλα Μάνο.
3: Είχαμε μία μικροδιακοπή στο παιχνίδι για ένα φάουλ του Καντεβέρε στον Καραχάλιο. Για το λόγο αυτό και είδε την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός του Άρη από τη Ζιμπάμπουε. Η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από την τσέπη του Τσακαλίδη. Το φάουλ είναι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη. Ο Λαμπρόπουλος θα ψάξει τον νους, θα βάλει ωραία το κορμί του Φατιγκά, θα αποκλείσει από τη διεκδίκηση της μπάλας τον Αργεντινό και θα την αφήσει να βγει πλάγι ο out, το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος. Παραμένει σε γενικές γραμμές ίδια η εικόνα του αγώνα, με τον Άρη να είναι, όπως είπε ο Σκώστα, πιο κινητικός. Ο Όφιου δείχνει σημάδια πάντως ανάκαμψης, δείχνει ότι κερδίζει χώρους, διατηρεί περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, αναζητώντας με έναν λίγο πιο ορθόδοξο τρόπο τον τρόπο να βγει στην αντεπίθεση. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει ψηλά. Τώρα όμως θα γίνει φάουλ από τον Γκαρέ σε προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον Κρίσμανιτς. Το φάουλ από τα αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή του Όφη. Ο ίδιος ο Κροάτης θα είναι στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είναι κοντά του και ο Κανελόπουλος. Απομακρύνεται όμως τώρα και πλησιάζει ο Καραχάλιος. Σε αυτό θα δώσει την μπάλα για να την πάρει εκ νέου ο Κρίσμαν έτσι και να τη δώσει και πάλι στον Θεσσαλό μέσω του Γόφη, ο οποίος βρίσκεται ο Κοστούλα να έχει χώρο και του μεταβάζει την μπάλα, κάνει κίνηση και ο Σεγγέλια από την δεξιά πλευρά καθυστερεί ο Κοστούλας, κλείνουν τον χώρο εκεί ο Κένσεν και ο Φρίντε και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω και να αλλάξει πλευρά, πάει στα αριστερά το να ανοίξει την επίθεση. Και εκεί όμως είναι ο Γκαρέ, ο οποίος απομακρύνει για τον Κανταβέρε. Πέρεθ στη μεσαία γραμμή θα κάνει φάουλ ο Λαμπρόπουλος και θα δει κίτρινη κάρτα. Τράβηξε τον Ισπανό θέλοντας να μην του δώσει την ευκαιρία για αντιπίθεση και για τον λόγο αυτό ορθά θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Τσακαλίδη. Μάλιστα και ο ίδιος ο Λαμπρόπουλος σήκωσε το χέρι του με την χαρακτηριστική κίνηση παραδεχόμενος την παράβαση. Στο 28 λοιπόν ο αρχηγός του Όφη μετά τον Κατεβέρε θα γίνει ο δεύτερος παίκτης αναμέτρησης και πρώτος του Όφη που θα δει την κίτρινη κάρτα. Από δεξιά ανοίγει το παιχνίδι του με τον Φατιγκά. Ο Άρης βρίσκει χώρο Βέλγος. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανοίγει όμως την τελευταία στιγμή πολύ την μπάλα και δίνει ευκαιρία στον Κρίσμαν να κόψει και να βγάλει τον Νους από αριστερά. Είναι και ο Σαλσίδο. Τρεις του Όφη με τέσσερις του Άρη. Καθυστερεί όμως ο Ιταλός και γυρίζουν οι αμυντικοί του Άρη. Περνά όμως την μπάλα στον Σεγγέλια. Αυτός ανοίγει για τον Κοστούλα. Προσπαθεί να αλλάξει με τον Φούντα. Ο Ρόουζ πρώτος πάνω στην μπάλα την βγάζει από την περιοχή και τη στέλνει σε ένα σημείο που ο Καντεβέρε μάχεται με τον Λαμπρόπουλο και δυσμένος ο παίκτης του Άρη. Αλλάζει με τον Πέρεθ, Ράσιτς, Γένσεν και τώρα Φρίντεκ. Βγαίνει ψηλά και ο Ρόζ για βοήθεια, θα προτιμήσει να δώσει στον Ντουντού, αυτός στον Ράσιτς. Παίζει με τον Πέρεθ από εκεί στον Γκαρέ και πίσω η μπάλα στον Φατιγκά, ακόμα πιο πίσω στον αρχηγό του Άρη τον Φαμπιάνο, από την πίεση του Σαλσίδο θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Θανασιάδη και αυτός με τα πόδια όπως βλέποντας τον Σαλσίδο πιάζουμε στο μέρος του θα την απομακρύνει ο Ντουντού με τον Κοστούλα και δυσμένος παίκτης του Όφη. Διώχνει ο Λαμπρόπουλος στη μεσαία γραμμή, μάχεται να μείνει όρθιος ο Σαλσίδο στην μονομαχία με τον Γένσεν. Βρίσκει στήριγμα στον Κοστούλα, η σέντρα του οποίου κόβεται από το κεφάλι του Φατιγκά πριν φτάσει στον Νους. Καταλήγει στα πόδια του Κανελόπουλου. Κανελόπουλος για τον Νους, ο Αργεντινός κάνει την κίνηση, κάνει και την παρέλει παλιά, κεφαλιά του Σαλσίδο, αου. Στο 30, η πρώτη τελική του Όφη προς την εστία του Άρη, η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, η πρώτη οργανωμένη ορθά επίθεση της κριτικής ομάδας με δημιουργό τον Τιάγκο Νους και παρολίγον εκτελεστή τον Σαλσίδο. Η κεφαλιά του έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Αθανασιάδη. Δεν πρέπει να αρέσει πάντως τον Κόντι η εικόνα της ομάδας του και εδώ και ένα περίπου πεντάλεπτο από το 24 έχει σηκώσει αναπληρωματικούς παίκτες και κάνουν την προθέρμανσή τους. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να προχωρήσει σε κάποια διαφορετική κίνηση πριν φύγει το ημίχρονο ή θέλει από τώρα να τους έχει έτοιμους για να κάνει την ανάπαυλα τις όποιες αλλαγές έχει στο μυαλό του. Ο Ράσιτς προσπαθεί να ανοίξει μπροστά για τον Καντεβέρε, κόβει όμως ο Κανελόπουλος. Νους και πάλι για τον Κανελόπουλο, αυτός στον Αθανασίου κάνει την κίνηση αριστερά ο Νους να του δώσει την μπάλα από την πίεση του Γένσεν. Ο Νους μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανοίγει πολύ την μπάλα. Ο Φαμπιάνο έξυπνα κατάφερε και να απομακρύνει την μπάλα και να την στείλει στα πόδια του Νους για να βγει εκτός και έτσι γλιτώνει το κόρνερ για την ομάδα του. Out η μπάλα.
2: Το 1-0 λοιπόν διατηρείται για τον Άρη στο Παγκρίτιο. 30 λεπτά συμπληρωμένα σε αυτή την αναμέτρηση. Πάμε και μια γρήγορη σφήνα από μπάσκετ, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι για τα προημιτελικά της στοίχημα GBL. Ακούμε τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η τρίτη περίοδο. Έλα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα. Κώστα, 34-60 τέλος τρίτη περίοδο μόλις στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 4 πόντους. Σε μια περίοδο που ήταν τελείως διαφορετική από την της δεύτερης περίοδου, ένα σκληρό ντέρμπι παραμένει το παιχνίδι. Πραγματικό ντέρμπι. Το Περιστέρι ξεκίνησε με 8-0 το δεύτερο ημίχρονο, 8 προσωπική πόντε του Νίκολς προσπερνώντας με 48-50. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ αντέδρασε. Το Περιστέρι μάλιστα πήρε και την μεγαλύτερη διαφορά του 50-55, όμως ο ΠΑΟΚ με 10-0 και τον Ταϊρή να είναι πρωταγωνιστής αυτό το δεκάλεπτο. πήρε ξανά το προβάδισμα στην χέρια του με 60-55 και κλείνει στην τρίτη περίοδο προηγούμενος με 4 πόντους. Σε ένα παιχνίδι πολύ όμορφο, ένα μάτι που το φέρνουν και οι δύο το Δυναμίκη και μια σειρά που κλείνεται στις δύο νίκες για την ομάδα που περάσει στα ενδικαλικά στοίχημα να τσιμπήρα.
2: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε εσένα να δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Για την ώρα πηγαίνουμε στην Βιωτία και τη Λιβαδιά να ακούσουμε ξανά τον Ηλία Κουβίνο για το πώς εξελίσσεται και πώς έχει συμπληρωθεί αυτό το πρώτο ημίωρο στο μάτι του Λιβαδιακού με το Βόλο. Έλα, Ηλία.
0: Στο 30 λεπτό πάντα το 1-0 για τους γηπεδούχους, αλλά τις ευκαιρίες τις κάνει ο Βόλος, η φιλοξενούμενη ομάδα, πριν από 3 λεπτά και πάλι ο Χουάπη απέναντι από τον Άνακερ, αυτή τη φορά όμως λίγο πιο μακριά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έκανε ένα σουτ. Ο Άνακερ όμως είχε και πάλι την απάντηση, έστειλε την μπάλα κόρνερ στην εξέλιξη της φάσης, το χτύπημα του κόρνερ, η μπάλα βγήκε πάλι μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Γκονζάλες και πάλι όμως ο Άνακερ ήταν εκεί, έδειξε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Θα λέγαμε ότι το φύλακα στο Λεβαδιακού έχει κάνει 3-4 πολύ καλές επεμβάσεις και έχει κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη σε αυτές τις προσπάθειες των γηπεδού, των φιλοξενούμενων, με τώρα που προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Λαγιούς. Πολύ ωραία προς τον Παλάσιος. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0. Μετά από το λάθος του Μπορέιρα και του από τον τερματοφύλακα του Βόλου, αλλά και με τον αμυντικό εκεί τον Λικουρίνο Αναγκάδος, το 2-0. Αυτή τη φορά ο Παλάσιος είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, απόλυτα εύστοχος ο υπαίκτης του Λεβαδιακού όταν τους παρουσιάζεται η ευκαιρία. 2-0 λοιπόν. Από την άλλη πλευρά οι φιλοξενούμενοι χάνουν τις ευκαιρίες, δεν είναι εύστοχη η τελική προσπάθεια. Το 2-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους με το γκολ του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Εξετάστηκε η φάση, σέντρα δείχνει ο Χρήστος, ο Δημήτρης ο Μόσχου. 2-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 33ο λεπτό.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι αυτό που λέμε να μη σου τύχει. Οι τερματοφύλακες τρέμουν τέτοιες φάσεις και ο Μορέιρα μετά και την ευθύνη που έχει, αν και περισσότερο ευνηδιάστηκε στο πρώτο γκολ από τον Λεβαδιακό, τώρα τα κάνει μαντάρα, βγαίνει εκτός περιοχής, κάνει το τσάφ και ο Παλάσιος δεν έχει κανένα πρόβλημα να γράψει. Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, το Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Ξεκαθαρίζει σιγά σιγά εκεί το σκορ. Γι' αυτό επιστρέφουμε 35ο λεπτό πλέον στο Παγκρίτιο και πάμε να ακούσουμε πάλι τον Μάνο Σουριά για το πώς εξελίσσεται το μάτς του Όφη με τον Άρη. Όφη αρχίζει κάπως και βγάζει λίγο περισσότερη αντίδραση. Έτσι, Μάνο.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Κώστα, και γίνεται πολύ περισσότερο απειλητικός από ό,τι ήταν μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είχε την κεφαλιά του Σαλζίδο που έφυγε λίγο out of το κάθε δοκάρι. Την ίδια κατάληξη είχε και ένα σουτ στην κίνηση του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά. Πιέζει περισσότερο, έχει την κατοχή της μπάλας και βγάζει στον αγωνιστικό χώρο του Παγκριτίου την αγωνιστική εικόνα που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια. Δεν έχει καταφέρει όμως μέχρι στιγμής να βρει τον δρόμο στα δίχτυα του Γιώργου Αθανασιάδη και το 0-1 διαμορφωμένο από το 11 από το τέρμα του Ντουντού είναι το σκορ που παραμένει στην αναμέτρηση. Τώρα θα γίνει το ελεύθερο από τον Αθανασιάδη, ενώ περάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα έχουμε και πολλά λεπτά καθυστερήσεις, δεν είχαμε πολλά νεκρά διαστήματα. Ο Φούντας πιέζει, θα κάνει φάουλ στον Φρίντεξ, στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα από τον Τσέχο αριστερό ψηφίλακα του Άρη. Πίεσε υπερβολικά ο Φούντας και χρεώθηκε με το φάουλ. Δεν δείχνει να συμφωνεί και εκφράζει κάποια παράγωνα στον Κωνσταρά, τον πρώτο επόπτη. Ο Αθανασιάδης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ, το οποίο είναι αριστερά όπως βγαίνει η ομάδα του στην επίθεση. Αρκετά μέτρα εκτός της περιοχής, αλλά θέλει να δώσει βάθος και χώρο στους προσεχές ομάδας του και θέλει την μπάλα εκεί όπου ο Γκαρέ θα συγκρουστεί στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Κρίσμανιτς και έχουμε διακοπεί στο παιχνίδι καθώς ο Σακαλίδης σφυρίζει αμέσως υπό τον φόβο να έχει χτυπήσει το κεφάλι ο Γκαρέ. Σφυρίζει αμέσως και δίνει την άδεια στο ιατρικό επιτελείο του Άρη να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Ιταλό και βρίσκουν την ευκαιρία από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και να δροσιστούν αλλά και κυρίως να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους παίκτες του.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Πάντοτε συντονισμένοι. Πάντοτε συντονισμένοι και με τα γήπεδα. Όπου υπάρχει δράση και στο Παγκρίτιο και στη Βιωτία. Σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5 έως 8 της Στοίχημαν Super League. Σε εξέλιξη φυσικά εδώ και 6 λεπτά και το μεγάλο Derby στο Old Trafford. Και έχουμε και γκολ φυσικά. 1-0 United μόλις με τον Κούνια, με αριστερό τελείωμα του Κούνια κόντρα στην Liverpool. Ο Κούνια, ο οποίος διανύει τρομερή περίοδο, έχει καταφέρει να δικαιώσει και τη United και τον εαυτό του για την επιλογή. Η Liverpool, η οποία αγωνίζεται χωρίς τον Mohamed Salah και τον Alexander Isak σε αυτό το παιχνίδι. Ο Salah θα επιστρέψει κάποια στιγμή, αλλά δεν θα ξαναπαίξει φυσικά ντέρμπι με την United. 1-0 λοιπόν μπροστά, η κόκκινη διάβολη πολύ πολύ νωρίς από μια στατική φάση και από την μπάλα να φεύγει προς τα όρια της περιοχής. Ο Κούνια ήταν εκεί για να εκτελέσει με το αριστερό. Σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο φυσικά και ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι για τη στοίχημα GBL, ενώ ξαναβλέπουμε εδώ, θα εξεταστεί λίγο η φάση για τον Κούνια για μια κόντρα, για να επηρεάζει κάποιος από τους συμπαίκτες του το οπτικό πεδίο του Γκούντμαν από πλευράς Λίβερπουλ. Θα συνδεθούμε και με Θεσσαλονίκη ξανά αργότερα για το ΠΑΟΚ Περιστέρι, 7 λεπτά 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού εκεί, αλλά προς το παρόν θα πάμε ξανά στην Λιβαδιά για το Λιβαδιακός Βόλος με τους γηπεδούχους να έχουν ασφαλές προβάδισμα στα 38 λεπτά αγώνα με το 2-0. Ακούμε τον Λιάκο Κοβίνο.
0: Με τον Λιάγκα τώρα είναι αυτός που είναι κάτοχος της μπάλας, πίσω στο τελοφυλακά του τον Λούκας Άνακερ. Σε Βελεκίδης, 38 λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Λιβαδιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Όσμπολτ στο 21 και το γκολ του Παλάσιος στο 33. Λαμαράνα θα κοιτάξει και θα βρει πολύ ωραία τον Παλάσιος. Βγαίνει και ο Μπορέιρα, πήγε να κάνει το λάθος και πάλι ο τερματοφύλακας του Βόλου. Τελικά η μπάλα θα χτυπήσει πάνω του, θα τη φέρει η μπάλα μέσα στην περιοχή και θα την μπλοκάρει. Παρά λίγο εδώ να πάλι να τα κάνει θάλασσα, θα λέγαμε, ο τερματοφύλακας του Βόλου με τον Κόμπα τώρα. Έχει τον δεξιά πλευρά, θα βρει τον Αμπάντα, τον Κόμπα. Θα ψάξει να βρει και πάλι πολύ ωραία τον συμπαίκτη του, αυτός μέσα στην περιοχή, έχει μπροστά του τον Βίχο, θα κάνει τη σέντρα όμως ο Άνακερ, η άλλη μια φορά είναι εκεί, ο Άνακερ από τους καλύτερους παίκτες του Λεβεδιακού μέχρι στιγμής, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας του Λεβεδιακού, έχει αποσοφήσει τουλάχιστον 2 σίγουρα γκολ στα προηγούμενα λεφτά που έχουμε παιχνίδι εδώ στην Λιβαδιά. Γκούμας, Άνακερ, Τσιβελεκίδης. Θα βγάλουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Όσμπολ. Πήγε να περάσει τον Κομπά, όμως αυτός θα πάρει την μπάλα. Κομπά έξω την περιοχή. Έχει μπροστά του τον Τσιβελεκίδη, μαρκάρεται τον Τζόκα. Τζόκα, η σέντρα, έξυπνο το σουτ. Παραλίγο η μπάλα, να βρει το δοκάρι, η μπάλα περάσει out. Καλή αυτή προσπάθεια σαν σκέψη, όχι όμως σαν τελικό αποτέλεσμα για τον αριστερό μέσο του Βόλου. Με τον Άνακερ τώρα. Σιγά σιγά χωρίς να βιάζεται στην μπάλα στη μικρή περιοχή του για να συνεχίσει το παιχνίδι με τον Τσιβελεκίδη. Θα αφήσει τον Άνακερ να εκτελέσει το ελεύθερο. Τον φύλακας του Λεβεδιακού κάνει νόημα στους παίκτες του να πάρουν μέτρα προς την περιοχή του Αντρέ Μορέιρα. Θα φτάσει στα 40 λεπτά εδώ στην Λιβαδιά σε ένα παιχνίδι ανοιχτό. Χωρίς σκοπιμότητες, αρκετά καλό θέαμα με τον Λαγιούς. Προσπαθεί να κάνει την προσποίηση, δεν τον βοήθησε όμως η πορεία της μπάλας. Θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου. Με τον Μπουζούκι θα βρει τον Κόμπα από τα δεξιά. Κόμπα το χώρο του κέντρου με τον Αμπάντα. Κόμπα, όλα αυτά στο κόδι κέντρου. Μαρκάρεται εκεί από τρεις παίκτες του Λεβαδιακού. Κουάντι. Ο Κουάντι που, όπως είπαμε, έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Τζόκα, έξω από την περιοχή. Τζόκα, χαμηλή σέντρα, τα κουνάκια εκεί από τους παίκτες του Βόλου. Ελέγχουν την μπάλα τώρα με τον Μίγα. Με τον Λικουρίνο, με τον Λάμπρο, Χουάνπι, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Τσιβελεγγύρη. Θα κάνει αυτό το λάθος όμως και ο Παλάσιος θα προσπαθεί να βγει σαν επίθεση. Παλάσιος από τη φανέλα, ο Λικουρίνος και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στον παίκτη του Βόλου. Έκοψε έξυπνα βέβαια, αλλά δεν κλείδωσε την κίτρινη κάρτα, έκοψε τον Παλάσιος. Σε αυτή την ξαφνική αντιπίθεση με καλές προϋποθέσεις που έβγαινε ο Αργεντίνος επιθετικός του Λεβαδιακού. Λιάγκας θα βρει τον Νίκα. Φίχος και πάλι ο Νίκας στο χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει πολύ ωραία αυτός τον Λιάγκα, ο αρχηγός του Λεβαδιακού. Θα περάσει το κέντρο. Γκούμας, Τσάπρας, Λιάγκας. Πιέζουν οι παίκτες του Βόλου. Σε Βελεκίδης στον Νίκα. Αυτός έχει λίγο χώρο. Θα δώσει στον Βίχο.
2: Λοιπόν, ο Λεβαδιακός προφανώς και ελέγχει και το τέμπο της αναμέτρησης. Είναι απόλυτα ήρεμος με αυτό το 2-0 που έχει απέναντι στο Βόλο. Οπότε θα επιστρέψουμε σιγά σιγά προς το Παγκρίτιο και τον Μάνο Σουριά, εκεί όπου οι ταχύτητες δεν πέφτουν και από τους παίκτες του Όφη και από τους παίκτες του Άρη. Αλλά η κίτρινη είναι μπροστά με 1-0. Έλα, Μάνο.
3: Έτσι είναι, Κώστα. Είμαστε στο 44. Θα έχουμε τελικά 2-3 λεπτά καθυστερήσει. Καθώς είχαμε τον τραυματισμό του Γκαρέ. Ευτυχώς δεν είχε κάνει το σοβαρό Ιταλό. Σηκώθηκε, συνεχίζει. Οδεύουμε λοιπόν να δράσουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Με τον Όφη να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Ο νους όμως θα κοπεί από τον Γένσεν και ο Φρίντεκ προσπαθεί να ανοίξει μπροστά για τον Ντουντού. Θα πάρει φάουλ ο Τσέχος, αμυντικός του Άρη, και κίτρινη κάρτα στον Ζήση Καραχάλιο, ο δεύτερος ποδοσφαιριστής του Όφη και τρίτος της αναμέτρησης, που βλέπει στο 45 την κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ το οποίο ανεβαίνει να εκτελέσει ο Ρόουζ για να δώσει χώρο στους συμπαίκτες του, ενώ σε λίγο θα δούμε από τον Κατσικογιάννη πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αθανασιάδης τελικά είναι αυτός που παίρνει την εκτέλεση, και αυτή όπως τις περισσότερες στατικές φάσεις που έχει έξω από την περιοχή του, ενδεικτικό της πίεσης που θέλει να συνεχίσει να ασκεί ο Άρης και τα καταφέρνει στην περιοχή του Όφη. Βέβαια δεν έχει δημιουργήσει πέραν της φάσης του 11, δεν έχει δημιουργήσει, που πέτυχε τον κόλο του Ντου, δεν έχει δημιουργήσει κάποια άλλη μεγάλη φάση. Λίγο αργότερα και πάλι ο Ντουντού προσπάθησε με μια προβολή να νικήσει το Λίλο, αλλά χωρίς να τα καταφέρει. Τώρα έχουμε μια ακόμη μικροδιακοπή στο παιχνίδι για έναν τραυματισμό του Καντεβέρε. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σηκώνεται ο Καντεβέρε. Η μπάλα είναι στην κατοχή του Άρη, αλλά φαντάζομαι θα την επιστρέψουν και οι φιλοξενούμενοι, όπως και γίνεται από τον Ντουντού. Γυρίζει μπάλα στον Κοστούλα για να τη ρηθεί, το εγχαγωνίζεστε, καθώς η Ντουόφη την είχαν βγάλει εκτός. Πιέζει και ο Καντεβέρε τον Κοστούλα, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει την μπάλα. Πλάγιο για τον Όφη. Λίγο πριν να συμπληρωθεί το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Θα δούμε αν το 0-1 θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Γίνεται λάθος και κερδίζει ο Καντεβέρε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και ο Πέρεθ κοντά του. Θα προτιμήσει να δώσει στον Ράσιτς. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα. Μπαίνει ο Φετιγκά στην φάση. Κάνει την προβολή, αλλά η μπάλα φεύγει ψηλά πάνω από το δοκάρι του Λίλο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η φάση αυτή για τον Άρη. Παραμένει το 0-1 και ελεύθερο τώρα από τον τραυματοφύλακα του Όφη, τον Κλίτμαν Λίλο, ο οποίος στέλνει τους αμυντικούς του μπροστά για αυτή την ενδεχομένως τελευταία φάση του πρώτου ημικρόνου. Ο Σαλσίδο πήρε την κεφαλιά από τον Γένσεν, αλλά η μπάλα όμως διεκδικήθηκε από τον Πέρεθ και από αυτό θα βγει πλάγιο out για τον Όφη με τον Αθανασίου. Μεταξύ κέντρο μεγάλης περιοχής από τα αριστερά το πλάγιο Αθανασίου για τον Νους και πάλι αυτός τον Αθανασίου. Προβολή από τον Γέντσεν, νέο πλάγιο και πάλι τον Αθανασίου αυτή τη φορά προς τα πίσω στον Κρίσμανιτς και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Λίλο. Πιέζεται από τον Κατεβέρε, ο Λίλος τον Κρίσμανιτς, πιέζει και ο Γκαρέ και καταφέρει να κερδίσει την μπάλα και να αλλάξει για τον Ράσιτς. Αυτός τον Ντουντού γίνεται όμως πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Κοστούλας κυκλεύει για τον Φούντα. Κάνει την προωθημένη μαλλιά για τον Νους, βγαίνει από την περιοχή του και παραχωρεί πλάγιο out ο Αθανασιάδης. Προσπάθησε εκεί να κλείσει τον χώρο και ο Φαβιάνο για να μην εκτελεστεί το πλάγιο και όντως δεν εκτελέστηκε, καθώς ο Σακαλίδης σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. 0-1 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου μετά το goal του Ντουντού στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πιο κινητικός, πιο δραστήριος, με πιο ορθόδοξο τρόπο παιχνιδιού ο Άρης στα πρώτα 45 συνολικά λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Όφη προσπάθησε, ισορρόπησε, έβγαλε αντίδραση, είχε δύο καλές στιγμές, μία με τον Σαλσίδο, η κεφαλιά του οποίου έφυγε λίγο out, και άλλη μία με τον Αθανασίου που είχε την ίδια κατάληξη το σουτό σουτ. Δεν κατάφερε να βρει γκολ Όφη σε αυτές τις φάσεις και έτσι πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον Άρη να προηγείται του Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο 0-1 με το τέρμα του Ντουντού στο 28ο λεπτό.
2: Μάνο Σουριά, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σένα για την περιγραφή του δεύτερου μέρου σε λίγα λεπτά από τώρα. Μπροστά ο Άρης 1-0 στην ανάπαυλα στο Μάστο Παγκρίτιο. Μπροστά με 2-0 ο Λεβαδιακός απέναντι στο Βόλο. Πάμε στον Ηλία Κοβίνο να μας κάνει την σούμα του πρώτου ημιχρόνου στη Βιωτία. Έλα, Ηλία.
0: Οι παίκτες αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια καθώς έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Όσμπολ στο 21 και του Παλάσιο στο 33. Η γηπεδόγια βάζανε γκολ και οι φιλοξενούμενοι έχαναν τις ευκαιρίες. Θα έλεγα μια προσωπική μονομαχία Χουάνπι και Άνακερ. Τέσσερις φορές ο μέσος του Βόλου βρέθηκε απέναντι από τον Άνακερ, αλλά ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας του Λεβαδιακού του είπε και τις τέσσερις φορές όχι, αποσόδησε σχεδόν τέσσερα γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιες ομάδες χάνουν, κάτι τέτοιοι παίχτες, άλλοι με δύο-τρεις ευκαιρίες πετυχαίνουν τον γκολ, όπως συνέβη σήμερα εδώ στο Ποτεμίχρονο, Λεβαδιακός Βόλος 2-0.
2: Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Ηλία Κοβίνο. Θα επιστρέψουμε και σε εσένα για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης για τα play-offs των θέσεων 5-8 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Βόλο. Εγώ να σας πω πως ο ΠΑΟΚ προσπαθεί απέναντι στο Περιστέρι να πάρει μια απόσταση ασφαλείας. Είναι 4,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μεταξύ τους προημιτελικού. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι στο 79-69 για τον δικέφαλο του Βορρά, ενώ στο 2-0 πλέον έχει φτάσει η Manchester United απέναντι στη Liverpool από τα πρώτα 15 λεπτά με τον Σέσκο να σκοράρει με αρκετή δόση τύχης, με τον Woodman να προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να την στέλνει πάνω στο κορμί του υψηλόσου Μουφόρ, να έχει και μια μικρή επαφή με το χέρι, αλλά ήταν εξ επαφής και ήταν πρώτα στο κορμί του και ο Βάρ έκατσε λίγο να το σκεφτεί και να ελέγξει τη φάση, αλλά οι κόκκινοι διάβολοι έχουν πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων από πολύ νωρίς απέναντι στους κόκκινους του Arne Slot.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε και στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι στις 3 σερί εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 1991. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, στα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Για την Premier League δεν είναι μόνο το Derby στο Old Trafford, είναι και το Bournemouth Crystal Palace, με την Bournemouth να έχει από το πρώτο ημίχρονο προβάδισμα δύο τερμάτων και τώρα να είναι στο 3-0 το παιχνίδι της καθυστερήσης. Η Crystal Palace προφανώς με το 3-1 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ ξοριστών πρώτο μεταξύ του ημιτελικό για το Conference League. Πού μυαλό για το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μπροστά της η τεράστια ευκαιρία συμμετοχής σε έναν ιστορικό ευρωπαϊκό τελικό για την ομάδα η οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο, το κύπελο Αγγλίας. Λόγω της ιστορίας με την Nottingham Forest δεν κατάφερε. Μάλλον με τον ιδιοκτήτη της δεν κατάφερε να βρεθεί εκείνη στο Europa League βάσει του εισιτηρίου που έδινε το κύπελο. Είναι στο Conference League, αλλά πήγε μέχρι τέλους. Στην Γαλλία το Lille Havre καθυστερήσεις είναι στο 1-1. Στην Bundesliga το St. Pauli Mainz είναι 0-2 από νωρίς στο 60 λεπτό τώρα αυτό το παιχνίδι. 0-0 βλέπω τον Grasshopper Servet για την Ελβετία, για τα playoffs υποβιβασμού. Υπάρχουν και αυτά του πρωταθλήματος. Το St. Gallen Sion από νωρίς 0-3 και το Lugano Young Boys τώρα στο 0-0. Στην Ισπανία από νωρίς το Celta Elche 3-1 και Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο στο 0-0. Αυτή τη στιγμή με την Ράγιο Βαγεκάνο επίσης να έχει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του Conference League. Η αντίπαλος, η πρώην αντίπαλος της ΑΕΚ κατάφερε με τεράστια προσπάθεια να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ένωσης και το Βαγέκας ζει ιστορικές στιγμές στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Στην Ιταλία το Μπολόνια Κάγιαρη από νωρίς 0-0 και Σασουόλο Μίλαν 2-0 από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Σασουόλο κατάφερε να επιβληθεί της Μίλαν στο 90 αυτό το παιχνίδι, δεν γυρίζει ποτέ και φυσικά η Ίντερ περιμένει το βράδυ να πανηγυρίσει με έναν βαθμό και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου. Φυσικά δεν καλύπτεται ποτέ και η διαφορά των 30 τερμάτων από την Νάπολη, οπότε οποιαδήποτε περίσταση δεν της κόβει το μεγάλο όνειρο της Ίντερ για το βράδυ. Στην Ολλανδία το Alkmaar Twente είναι στο 0-0 και δίχως τέρματα παραμένει και το Sparta Rotterdam. Go Ahead Eagles στα 8 πρώτα λεπτά τους αυτά τα παιχνίδια.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
11: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
10: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
11: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
10: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
11: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
11: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
10: Joy. Happy Living Ideas.
12: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
13: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
12: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
14: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
12: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
15: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
16: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
17: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
18: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
19: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
18: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
19: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
18: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
20: Top FM 102,4.
2: Λοιπόν, πάντως αργότερα το βραδάκι και φυσικά την ώρα που θα υπάρχει σε εξέλιξη και το πολύ μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στις 7 σε 1 ώρα και 4 λεπτά και θα κάνει σέντρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Φυσικά έχουμε τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι για τα δικά μας play-offs. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στο Μπέρμιγχαμ, στο Άστον Βίλα Τότεναμ, αλλά τα αφήνουμε αυτά για λίγο στην άκρη καθώς έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο να μας πει πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Γεια σου Κώστα.
21: Έλα, καλησπέρα. Είναι μια ενδεκάδα η ίδια όπως το είχαμε πει, φαίνονταν εδώ και 15 μέρες αυτό, ίδια αποστολή, ίδια ενδεκάδα, μακάρι να υπάρξει το ίδιο αποτέλεσμα όπως τη λεωφόρο. Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ελκαμπή, Ζέλσον. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ίδια η ενδεκάδα, όπως είπαμε, ίδια η αποστολή. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε.
2: Κώστα Νικολακόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
21: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν αν θα υπάρξει έστω μία αλλαγή, κυρίως στην μεσαία γραμμή από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τελικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή, οπότε οι 11 που εμφανίστηκαν στη λεωφόρο θα είναι εκείνοι που θα παρουσιαστούν στη σέντρα, την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Επαναλαμβάνω, Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Έσε, Μάρτινς, Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελκαμπή για τους ερυθρόλευκους.

0: Λοιπόν, μια γρήγορη σφήνα και από μπάσκετ, καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρη για την Στοίχημαν GBL. Ακούμε τον Γιώργο Κωνσταντινίδη για το πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
1: Κώστα, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη. 91-79 ο ΠΑΟΚ θα κάνει το 1-0 στην σειρά με το Περιστέρη. Μια σειρά η οποία κλείνει, όπως είπαμε, και στις δύο νίκες. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Αθήνα, την Τετάρτη, να αντιμετωπίσει το Περιστέρι στο κλειστό του Ανδρέα Παπαδρέου στις 7 το απόγευμα. Εάν κάνει το 2-0 η σειρά τελειώνει, αν δεν το κάνει και η σοφαρή στο Περιστέρι, στις 10 του μηνός θα επιστρέψει η σειρά εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι από νωρίς με συνεχόμενα τρίποτα του Μέλβιν, ο οποίος τελείωσε με 29 πόντους. Έχει κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση ο Cleveland Melvin. Από κοντά και η Ταϊρή με 19 και Allen με 10. Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό όσο άντεσε να σκοράρει ο Νίκολς, ο οποίος τελείωσε με 32 πόντους το μάτς. Προς το τέλος ο Καρντένας έφτασε τις 13, αλλά όταν βρήκε και δεύτερο διψήφιο σκόρερ η ομάδα του Βασίλη Σανθόπουλου, λίγο πολύ το αποτέλεσμα είχε κρυφτεί. Πώς θα πείσω σε εσένα.
0: Γιώργο Σαντινίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τελικά 91-79, διψήφια η διαφορά που πήρε ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι σε ένα μάτς που μέχρι και τις αρχές της τέταρτης περίοδου έδειχνε να είναι ντέρμπι. Ήταν εισάξιες οι ομάδες, πήγαιναν πολύ κοντά στο σκορ. Ο Δικέφαλος Βορρά κατάφερε να ξεφύγει και να κάνει το 1-0 σε αυτή τη σειρά με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

0: αλλαγή σε σχέση με τον τελικό. Παίζει ο Ζαφίρης και όχι ο Σδόεφ. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Τον Πάγκο Πάουκ έχει Τσιφτσί, Μοναστηρλή, Σάντσες, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Οσδόεφ, Παταούλα, Πέλκα, Ιβανούσετς και τον Μύθου. Σε σχέση με το τελικό λοιπόν, δύο αλλαγές, το τέρμα Παυλένκα αντί του Τσιφτσί και παρτενέρ του Μεϊτή, σήμερα είναι ο Ζαφίρης και όχι ο Οσδόεφ.
1: Δημήτρη Τζοπαζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση σχετικά με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Σε λιγότερο από μία ώρα πλέον η σέντρα στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, το πρώτο από τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι των θέσεων 1 έως 4 και φυσικά της υπόθεσης ανάδειξης του νέου προαθλητή στη στοίχημαν Super League.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ώρα να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Το Λεβαδιακός Βόλος και το Όφι Άρης. Το δεύτερο μέρος έχει κάνει σέντρα. Οπότε πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο. Αρχικά στη βιωτία για το μάτς του Λεβαδιακού με τους Βολιώτες. Έλα, Ηλία.
2: Πριν από κάποια δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές για κάθε ομάδα. Για τους γηπεδούχους, ο Ζέγκοβιτς πήρε τη θέση του Όσμπολτ στην κορυφή της επίθεσης και ο Τσοκάι αυτή του Λαμαράνα στο χώρο του κέντρου. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Μπουζούκης άφησε τη θέση του στον Γρόσδη και ο Κύρκος την θέση του Χουάνπι. Όλα αυτά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Με τους παίκτες τώρα του Λεβαδιακού, Βίχος με τον Λαγιούς και πάλι ο Βίχος, η σέντρα του προς τον Ζέκοβιτς, θα κάνει αυτός κοντρό με το στήθος, με τον Τσοκάι τώρα. Τσοκάι αλλάζει παιχνίδι με τον Τσάπορα από την άλλη πλευρά, όλα αυτά στο χώρο του κέντρου, αυτός θα βρει τον Παλάσιος με τον Νίκα και πάλι ο Παλάσιος στον Τσιβελεκίδη, ο οποίος θα πάρει μέτρα, θα αλλάξει τελείως παιχνίδι από την άλλη πλευρά, πήγε να βρει τον Τσάπρα, εκεί όμως επενεύει ο Τερανταφύλου πίσω στον τεφελεκάτου τον Αντρί Μορέιρα, αυτός με τα χέρια θα βρει στο χώρο του κέντρου τον Κόμπα, η παλιά του προς τον Γκονζάλες, έγινος αυτός της παίκτης του Λεβαδιακού. Βάση στον Κουρίνο και πάλι ο Τρενταφύλου και πάλι ο Κόμπα, όλα αυτά έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού με τον Αμπάντα. Ο Τσεβελεκίδης πόντος πάνω στην μπάλα, κάτοχος της μπάλας και πάλι ο Γρόσδης πίσω στον Μίγα. Προσπαθούν να βρουν διαδρόμους οι παίκτες του Βόλου στην πολυπρόσωπη άμυνα του Λεβαδιακού, όπως τώρα αυτή μια παλιά προς τον Λάμπρου. Εκεί ο Τσεβελεκίδης πρώτος πάνω στην μπάλα, θα παραχωρήσει το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά, με τον Τζόκα αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λούκα Σάνακερ. Η μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή. Εκεί θα πετύξουν πολλοί παίκτες. Θα διώξει ο Τσιβελεκίδης το φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Λεβαδιακού από τον Μίγα, ο οποίος προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, αλλά βρήκε τον Τσεβελεκίδη ακριβώς στο ύψος στο πέναλτι, το φάουλ που σφίριξε αμέσως ο Δημήτρης Μόσχου. Όλα αυτά στο 41ο λεπτό εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, το δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ, όπως δημορφώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Όσμπολτ στο 21 και τον Παλάσιο στο 33. Ο Ζέκοβες πήρε πάλι την κεφαλιά, πιέζουν εκεί οι παίκτες του Λεβαδιακού. Αυτός θα φτάσει στον Κόμπα. Θα κόψουν μπάλα ο Βίχος, αλλά θα αφήσει τη φάση εξελιχθεί ο Μόσχου, θα δώσει φάουλ στην προσπάθεια του Παλάσιος πάνω στον Τζόκα.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ για τον Άρη στο Παγκρίτιο. Πάμε στο Μάνο Σουριά να μας πει πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς με τον Όφι. Έλα, Μάνο.
3: Είμαστε στο πέμπτο λεπτό της επανάληψης. Όπως είπες, Κώστα, είχαμε την πολύ καλή στιγμή με τον Πέρεθ. Το πλασέ το οποίο έφυγε λίγο από το κάθετο δοκάρι του Λίλο. Μια φάση η οποία ακολούθησε αυτή του Όφι στο ξεκίνημα της επανάληψης. Όταν ο Λέβας Αγγέλια βρήκε το χώρο, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το πλασέ. Η μπάλα όμως πέρασε λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκαριών του Αθανασιάδη. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με δύο πολύ καλές φάσεις. Μία για κάθε ομάδα, δεν είχε αλλάξει κάτι. 0-1 το σκορ, διαμορφωμένο από το πρώτο ημίχρονο, από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Ντουντού. Βλέπουμε τον Εφ πάντως να είναι πιο ορεξάτος στο δεύτερο ημίχρονο. Η φάση αυτή που ήρθε από, από μια λάθος απομάκρυση της μπάλας, όταν έκλεψε την μπάλα ο Γκαρέ. Τροφοδότησε τον Πέρεθ και αυτός έκανε το πλασέ. Χωρίς αλλαγές, οι δύο ομάδες στην επανάληψη συνεχίζουν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους ξεκίνησαν το μάτς, και αυτοί είναι για τον Όφη η Λίλο, Κρίσμανης, Λαμπρόπουλος, Κοστούλας, Αθανασίου, Σεγγέλια, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Νους, Φούντας και Σαλσίδο. Για τον Άρη, Αθανασιάδης, Ρόους, Φαμπιάνο, Φρίντε, Χατιγκά, Ράζιτς, Γένσεν, Πέρεθ, Ντουντού, Γκαρέ και Καντεβέρε. Βέβαια και από τους δύο πάγκους έχουν σηκωθεί και μάλλον δεν έχουν σταματήσει να κάνουν αποθέρμανση οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων. Οι του Όφη είχαν σηκωθεί περίπου από τα μισά του πρώτου μέρους. Ο Γκαρέ τώρα από την δεξιά πλευρά που θα δει και θα μπει μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί όμως να περάσει τον Κρίσμανιτς. Ο Κροάτης θα βάλει την προβολή, θα κάνει την προβολή, η μπάλα θα φύγει κόρνερ για τους φιλοξενούμενους στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα ή του Άρη να πάνε προς το σημείο του κόρνερ για να εκτελεστεί και να συνεχιστεί το παιχνίδι, με τους ποδοσφαιριστές του Όφη να είναι συγκεντρωμένοι μέσα στην περιοχή για αυτή την στατική φάση που έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Πέρεθ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Με το αριστερό Ισπανός θα περάσει από όλους η μπάλα, θα γίνει το σιρτό σουτ, η μπάλα θα κοντράρει από τον Γκένσεν, ήταν το σουτ, η μπάλα κόντραρε και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για τον Άρη. Και αυτό βλέπουμε να πηγαίνει ο Πέρεθ να το εκτελέσει αυτή τη φορά. Αγωνία, τέταρτη συνεχόμενη στατική φάση για τους Θεσσαλονικείς και αυτή θα φύγει από το πόδι του Πέρεθ. Δεν υπάρχει συμπαίκτης του κοντά, οπότε με αλλαγές εκτέλεση θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή όπου βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Θα γίνει κεφαλιά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη με την κεφαλιά του Ράσιτς να περνά λίγο πάνω από το δοκάρι του Λίλο. Δεύτερη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο ημίχρονο. Με την κεφαλιά του Ράζιτς και την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Λίλο στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Φούντας τώρα θα κερδίσει την κεφαλιά με μια ωραία κίνηση από τον Φαμπιάνο. Μόνο ότι δεν είχε το εδαφικό πλεονέκτημα, κατάφερε να το καλύψει και να αναγκάσει τον αρχηγό του Άρη να παραχωρήσει κόρνερ. Είναι ο Σεγγέλια, είναι και ο Φούντας κοντά στην μπάλα, ένας αριστεροπόδαρος και ένας δεξιοπόδαρος για την εκτέλεση. Τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό, η αμυντική του Άρη είναι αυτή που είναι όλοι συγκεντρωμένοι στην περιοχή του Αθανασιάδη. Έχουμε όμως έναν μικρό τραυματισμό, καθώς βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής του Άρη να έχει κάποιες ενοχλήσεις, πρέπει να είναι ο Φαμπιάνο. Μπας ετός δεν είναι κάτι το σοβαρό, δεν θα χρειαστεί να περάσει το ιατρικό επιτελείο του Άρη. Απομακρύνεται τώρα και ο Τσακαλίδης από το σημείο. Φεύγει ο Σεγγέλια, ο Φούντας στην εκτέλεση. Η κεφαλιά, κόντρες. Ζητούν κάτι, μπάλα όμως είναι out. Από την προβολή που έγινε από τον Καραχάλιο, δεν ξέρω αν ζητούν κάποιο πέναλτι εκεί για τον τρόπο με τον οποίο και η μπάλα μου φαίνεται ότι βρήκε σε παίκτη του Όφη και όχι σε παίκτη του Άρη. Όμως για να έχει το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάτι που να χρήζει μελέτης από τους ψηφιακούς διαιτητές. Και ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να...
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι στο Παγκρίτιο. Πάμε όμως στην Λιβαδιά που έχουμε εξέλιξη στο Μάσου Λιβαδιακού με τον Βόλο. Ακούμε τον Ηλία Κοβίνο. Ηλία, τι έχουμε?
2: Καθώς ο Δημήτρης Μόσχου βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται το ΒΑΡ να εξετάσει μια φάση, στην προηγούμενη φάση μια σέντρα του Λαγιούς από τα αριστερά, η μπάλα χτύπησε εμφανώς ένα χέρι ενός αμυντικού. Ο Μόσχου έδειξε κόρνερ, φυσικά το κάλεσμα από τον ΒΑΡ, από τον Κώστα Πουλικίδη, για να εξετάσει τη φάση.
1: Προεξέχει και περιμένουμε... του σώματος, η αλήθεια είναι το χέρι. Δεν είναι πάνω στον κορμό του χεριού του.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και απορώ πως ο διαιτητής που είναι μπροστά στα 4 μέτρα με τον παίκτη και έχουμε το πέναλτι, δείχνει το πέναλτι, ακριβώς απορώ πως δεν το είδα αμέσως ο Δημήτρης ο Μόσχου, αλλά και περίμενε την φάση και περίμενε την απόφαση του ΒΑΡ. Τέλος πάντων, 2-0 τώρα και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει τα 3 τερματά του, καθώς έχει κερδίσει το πέναλτι. Με τον Μορένα τώρα είναι αυτός που είναι μπροστά εκεί που θα χτυπηθεί το πέναλτι. Ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που θα το εκτελέσει, που στο δεύτερο μήχρονο πήρε τη θέση του Όσβολτ στην κορυφή της μοίρας. Για να δούμε. Ο Ζέγκοβιτς απέναντι από τον Μορέιρα στο 56ο λεπτό. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να κάνουν το 3-0. Ο Σέρβος έτοιμος θα το εκτελέσει. Και το 3-0 για τους γηπεδούχους στο 56 μετά από εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Όγγιεν Οζέκοβιτς. 3-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους απέναντι στον Βόλο στο 56 και δείχνει ότι ο Λεβιακός ουσιαστικά να καθαρίζει τους 3 βαθμούς στην σημερινή αναμέτρηση. Σιγά σιγά τώρα οι παίκτες γυρίζουν στη θέση τους για να συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Λάμπρο είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα.
1: Όμορφα και απλά λοιπόν ο Λεβαδιακός 3-0 τον Βόλο στο 56ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Ζέκοβιτς για χέρι που έγινε εντός περιοχής, για παρέμβαση του βάρος στο ρέφερι να το δει και στον field review και να δείξει την άσπρη βούλα. Το 1-0 του Άρη στο Παγκρίτιο παραμένει απέναντι στον Όφη. Εγώ απλά να σας πω ότι αφού είμαστε και σε κλίμα γενικότερα διαιτησίας, έπειτα και από αυτό που έγινε στην Βιωτία, το γκολ του Σέσκο στο Old Trafford μέτρησε, γιατί η επίσημη επιτροπή εξέτασης αυτών των φάσεων στα social media, υπάρχει ένας ειδικός λογαριασμός, αναφέρει πως δεν υπήρξε ασφαλές αποδεικτικό στοιχείο για την επαφή του Σέσκο με το χέρι. Εμείς ένα τηλεοπτικό πλάνο που είδαμε, κανονικά βρίσκει μέσα στο κορμί του, αλλά έτσι όπως κατεβάζει πάνω στην φυσική κίνηση του κορμιού του το αριστερό του χέρι ο Σέσκο, κάνει την επαφή, βάση κανονισμού επαφή που γίνεται με το χέρι και ευνοεί τον επιτιθέμενο για να σκοράρει, είναι παράβαση. Εκεί στο Old Trafford μέτρησε τον γκολ. Τέλος πάντων, 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και επιστροφή προς τον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για το Όφι Άρη. Έλα, Μάνο.
3: Ο Άρης είχε μια επικίνδυνη επίσκεψη, μια ακόμα επικίνδυνη επίσκεψη μέσα στην περιοχή του Όφη, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιος μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς ο Γέντεν μπήκε μέσα στην περιοχή. Απομακρύνθηκε όμως το πλασέ το οποίο έκανε και τώρα θα γίνει και φάουλ στον Κρίσμανιτς. Την στιγμή που φεύγει από το σημείο που έκανε προθέρμανση ο Άρων Ισέκα και κατευθύνεται προς τον πάγκο προκειμένου να πάρει τις τελευταίες οδηγίες και ενδεχομένως να γίνει η πρώτη αλλαγή για την κριτική ομάδα και συνολικά για την αναμέτρηση. Δεν είναι ικανοποιημένος, παραμένει ανικανοποιητός ο Χρήστος Κόντης από την εικόνα της ομάδας του συνολικά στην αναμέτρηση. Αν κρίνουμε από τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του, δεν δείχνει με την γλώσσα του σώματος τουλάχιστον να αντιμετωπίζει χαλαρά αυτή την αναμέτρηση. Για τον προπονητή της ομάδας δεν είναι γιορτή σήμερα, αλλά είναι μια αναμέτρηση που θέλει να βγάζει η ομάδα του αυτά τα οποία έχουν δουλευτεί, να παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο και τουλάχιστον στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού σήμερα δεν το βγάζει ο Όφη. Βέβαια στο δεύτερο μήχρονο είναι πιο κινητικός, έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, πιέζει περισσότερο και ενδεχομένως γι' αυτό να θέλει να αλλάξει κάτι στην επιθετική γραμμή της ομάδας του. Ο Άρον Ισέκα, το έστω χτύπημα απέναντι του οποίου στο Πανθεσσαλικό ήταν αυτό το οποίο έκρινε την αναμέτρηση, και έδωσε στον Βέλγο και τον τίτλο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης. Είναι έτοιμος να περάσει στο μάτς. Τώρα όμως είναι ο Άρης στην επίθεση. Δεν είναι καλή η κίνηση από τον Πέρε. Κόβεται και προϋποθέσαντε επίθεση για τον Όφη από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Κάνει κίνηση και ο Σαλσίδο, κάνει και ο Νους. Τελικά θα αποτιμήσει τον Δόσον Σεγγέλια. Ο Γεωργιανός θα κόψει για τον Φούντα από τη δεξιά στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα από το αριστερό σου, δοκάρι! Μεγάλη τεράστια χαμένη ευκαιρία με το σουτ του Φούντα, σταμάτησε στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Σαλσίδο για τον Κανελόπουλο. Έχει χώρο Κανελόπουλος για το σουτ. Αποτιμήσει να κάνει μια κάθετη παλιά για τον Φούντα. Αυτός για τον Νους με τα κουνάκια που θα δίνουν εδώ και πάλι στον Φούντα. Κόβουν και απομακρύνουν την μπάλα οι του Άρη. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Όφη λοιπόν στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία με το πολύ ωραίο σουτ του ταξιάρχη Φούντα, το οποίο όμως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου Αθανασιάδη. Έτσι παραμένει το 0-1. Φάνε ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό να τραγουδούν οι φίλαθλοι του Όφη. Δεν τους πτωεί το γεγονός ότι η ομάδα τους βρίσκεται πίσω στο σκορ. Για αυτούς είναι μια γιορτή η σημερινή αναμέτρηση. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα για εφέτος, καθώς το τελευταίο μάτς της χρονιάς με τον Βόλο Όφη θα είναι τιμωρημένος, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ο Άρων Ισέκα μαζί με τον Φώτη Τσαμπούρη και τον μάνατζερ του Όφη και τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, ο τέταρτο διαιτητή, είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ο Χατζικογιάννης σηκώνει το φωτεινό πίνακα που έχει το 9, το νούμερο του Σαλσίδο, ο οποίος, για τον οποίο το παιχνίδι τελειώνει εδώ. Ο Σαλσίδο λοιπόν θα δώσει την θέση του στον Άρον Ισέκα. Δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την διάταξη του Όφη. Θα πάει στην κορυφή της επίθεσης όπου βρισκόταν ο Σαλσίδο. Εκεί θα πάει ο Άρον Ισέκα. Τον ασπάζεται κατευθυνόμενος προς τον Πάγκο, τον Σαλσίδο, ο Χρήστος Κόντης. Και το παιχνίδι συνεχίζεται και πάλι με τον Καντεβέρε να κάνει λάθος και να χάνει από τον Αθανασίου, αλλά τον Γκαρέ να κερδίζει την μπάλα. Βγάζει και πάλι για τον Καντεβέρε, βάζει το κορμί του ο Αθανασίου. Παραχωρεί κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς και αυτή η στατική φάση, όπως και οι προηγούμενες, τουλάχιστον τα κόρνερ, θα φύγει από το πόδι του Πέρεθ, ο οποίος χωρίς βιασύνη πηγαίνει στην γωνία για την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη να προηγείται από το 11 με το τέρμα του Ντουντού, 1-0 του Όφη. Πέρεθ με το αριστερό, διώχνει με το κεφάλι ο Καρακάλιος, μπαλά και πάλι σε παίκτη του Άρη, γίνεται ένα γέμισμα, απομακρύνεται και αυτό από τον Αθανασίου. Νέο γέμισμα, η μπάλα όμως αυτή τη φορά θα απομακρυνθεί, θα πάει σε ένα σημείο αρκετά μακριά από την εστία του Λίλο, και έτσι περνά αυτή η φάση για τον Άρη με τον Όφη από τη δεξιά πλευρά να προσπαθεί να βγάλει την επίθεση. Ο Κοστούλας προσπαθεί να περάσει, φάουλ από τον Φαντιγκά. Έβγαινε στην αντεπίθεση ο Ισέκα, ο Βέλγος τον ανέτρεψε και έτσι θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Φαντιγκά στο 64 για αυτό το φάουλ στον Άρον Ισέκα. Δεν ξέρω αν χρήζει εξέτασης από το βάρη φάση, καθώς έβγαινε μόνος του ο επιθετικός του Όφη. Βλέπω να μην εκτελείται ακόμα το φάουλ. Είναι βέβαια πάνω στην μπάλα ο Τσακαλίδης. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να δω αν κάνει κάποια κίνηση. Όχι, βάζει σημάδια για να τοποθετηθεί η μπάλα και το τείχος που έχουν σχηματίσει δύο ποδοσφαιριστές του Άρη. Σε ζώνη στο ύψος της περιοχής οι υπόλοιποι. Φεύγει από το σημείο ο Ντουντού και μένει μόνο ο Γκαρέ. Ο Φούντας στο φάουλ, θα έρθει μπαλά μέσα στην περιοχή. Ο Λαμπρόπουλος στην κεφαλιά θα διώξει πιο μακριά όπως ο Φρίντεκ και θα βγάλει την μπάλα ο Ρόουζ από την περιοχή. Προσπάθησαν να βγάλουν την αντεπίθεση του Άρη, αλλά έγινε φάουλ στον Αθανασίου, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Μάλλον ζητά φάουλ ο Αθανασίου στην σύγκρουση και με τον Πέρεφ. Αλλαγή για τον Άρη. Στη θέση του Κατεβέρε θα περάσει ο Κουαμέ.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 65 λεπτά συμπληρωμένα λοιπόν στις 2 εν εξελίξει αναμετρήσεις για τα play-offs των θέσεων 5-8 στοίχημα Super League. Λεβαδιακός Βόλος 3-0, Όφι Άρης 0-1, με τον Όφι να πλησιάζει στην ισοφάριση με ένα τρομερό σου του Φούντα, το οποίο σταμάτησε στο δοκάρι πριν από λίγα λεπτά. Ο Όφι θέλει έτσι και το γκολ για να ικανοποιήσει και τον κόσμο του και ίσως λίγο περισσότερο και τον Χρήστο Κόντι, που βλέπει αρκετά έτσι προβληματάκια στην απόδοση της ομάδας του. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη τα δύο παιχνιδάκια σε Βιωτία και στο Παγκρίτιο, για να ανέβουμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Δημήτρη Τζορμπαζόγλου, ο οποίος έχει πάρει πλέον τη θέση του στο γήπεδο και περιμένει και εκείνο σε 35 λεπτά από τώρα τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σε καλησπέριζουμε ξανά, Δημήτρη.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει βγει για προθέρμανση. Έχουν βγει για προθέρμανση και οι διαιτητές με τα ολόμαυρά τους, όλα μαύρα, ακόμα και στα παπούτσια. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει μόνο τον Παυλένκα, ο οποίος σήμερα είπαμε ότι ξεκινάει βασικός. 35 λεπτά πριν τη σέντρα, με 17 βαθμούς θερμοκρασία, με λίγα σύννεφα τα οποία τώρα κρύβουν τον ήλιο. Πάρα πολύ καλή κατάσταση, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο μέχρι και τώρα. Θα δούμε εκεί στις 7 και 10 πόση θα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση. Να θυμίσουμε γρήγορα ότι για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει ο Παυλένκα. Η άμυνα, η τετράδα, η καλύτερη δυνατή, με Κετζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Κένι. Το δίδυμο στο κέντρο με τον Μεϊτέ και τον Ζαφίρη δεν έχουν παίξει σε πολλά παιχνίδια έτσι όπως πήγε η χρονιά μαζί. Τριάδα με συμπτικών ή γνωστή εδώ και χρόνια, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον με τον Σέρβο αρχηγό, και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης αφού απουσιάζει ο Γιακουμάκης. Για τον Ολυμπιακό θυμίζουμε η ενδεκάδα που κέρδισε στο προηγούμενο παιχνίδι της Λεωφόρου με τον Τζολάκη, με Ρέτσο Πιρόλα, με Κωστίνια Ορτέγα, Έσε Γκαρσία στο κέντρο, Τσικίνιο με Ροντινέη και Μαρτίνς στα άκρα και τον Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζουμε ο Σιμώνε Σότσα, ο οποίος προθερμαίνεται μαζί με τους βοηθούς του, τον έναν τον λένε Τρικέρι. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης, στο Βάρο Παερέτο. Τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ για την προθέρμασή του με τον Μιχαηλίδη και τον Ζίβκοβιτς στο ξεκίνημα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Γερεμέγεφ που είναι ο πιο ψηλός από όλους, ο Χρήστος Ζαφίρης και οι υπόλοιποι της βασικής ενδεκάδας του ΠΑΟΚ, που βεβαίως έρχεται από πολλά άσχημα αποτελέσματα. Παίζει το τελευταίο του χαρτί και για την δεύτερη θέση, με τον Ολυμπιακό που είναι βέβαια και πιο κοντά στην κορυφή να κοιτάει και προς τα πάνω. Πιο πολλά συμπεράσματα για όλα αυτά όταν τελειώσει και η απόψινή βραδιά με τα δύο ντέρμπι στα play-offs.
1: Δημήτρη Τζορμπαζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το γήπεδο της Τούμπας. Πλέον κάτι λιγότερο από 35 λεπτά για την πρώτη σέντρα. Νομίζω ότι θίγεται και ζήτημα και πνευματικής αντίδρασης για τον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του κυπέλου και προσπάθειας του κόσμου να στηρίξει την ομάδα μετά την νέα αναποδιά που τη βρήκε και την απώλεια του στόχου στο μάτς με τον Όφι πριν από μια εβδομάδα, αλλά περισσότερα από τις 7 και μετά, όταν θα γίνει και η πρώτη σέντρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει αρχίσει και ο τελικός της Elite League στο Final Four στη Λευκάδα. Παπάγος Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων, ακούμε τον Γιαννάκη. Έλα.
3: Καλησπέρα Κώστα, εδώ από το κλειστό της Λευκάδας ξεκίνησε πριν από 3 περίπου λεπτά το παιχνίδι του Παπάγου με τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. 5-4 προηγείται ο Παπάγου, 7-0-4 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα σχεδόν κατάμεστο κλειστό εδώ στην Λευκάδα με τους φίλους και των δύο ομάδων. Χαμηλό σκορ πάντως, έτσι λίγο νευρικά έχει ξεκινήσει ο τελικός με πολλά στοχά σουτ, πολλά στοχά τρίποντα. Δεν έχουν βρει εύκολα το καλάθι δύο ομάδες, σκληρές οι άμυνες. Σίγουρα και το άγχος τώρα θα περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ ο Βίκος με 6-5 με ένα εύστοχο καλάθι από τον Ράσελ Τζόνς, ο οποίος βγήκε δεξιά στην ρακέτα. Θυμάδεψε σωστά αυτή τη φορά, ψάχνει τα σούτ κοντά στη ρακέτα και η μία και η άλλη ομάδα. Εδώ την και δύο φορές θα στοχίσει κάτω από τη ρακέτα, εφηδιασμός ο Άντερσον και 5-8 για τον Βίκο, ο οποίος αρχίζει βρίσκει, θα έλεγα, ρυθμό.
1: Τρομερή ατμόσφαιρα λοιπόν στον μεγάλο τελικό, με φόντο φυσικά μια θέση στην στοίχημα GBL της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γιαννάκη, θα τον έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Και επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο για το μάτς του Λιβαδιακού απέναντι στο Βόλο. Ηλία, νομίζω ότι ο Λιβαδιακός θα μπορούσε να έχει φτάσει και σε ένα τέταρτο γκολ, έτσι.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε ότι είναι ακόμα καλύτερος. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος δεν είχε φταίει την ενεργητικότητα του πρώτου ημιχρόνου που είχε χάσει και αυτός κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Έχουμε και κάποιες ακόμα αλλαγές για τους δύο προπονητές. Ο Παπαδόπουλος και ο Φίλων πήραν τις θέσεις του Λαγιούς και του Τσάπρα. Μέσα στην περιοχή τώρα έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι του που κάνει ο Τριανταφύλου πάνω στον Παλάσιος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι θα έλεγα να δω ποιος είναι ο παίκτης. Είναι ο Φίλων, αυτός ο οποίος πήρε πριν από λίγο τη θέση του Λαγιούς στον αγωνιστικό χώρο. Με την πρώτη επαφή του την μπάλα πέρασε τον Φίλο, μπήκε μέσα στην περιοχή, τον ανέτρεψε ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου και το πέναλτι που σφίδιξε αμέσως ο Δημήτρης Μόσχου. Δεύτερη φορά που θα βρεθεί απέναντι από τον Μορέρα, παίχτης του Λεβαδιακού. Δηλαδή θα έχουμε και την θα πάρει το OK και από τον Κώστα Πουλικίδη, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ εμφανές η προσπάθεια του κεντρικού αμυντικού του Βόλου και η ανατροπή. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποια διαφορετική απόφαση με τον Δίχον, να είναι αυτός που έχει πάρει την μπάλα αυτή τη φορά. Ο Δημήτρης Μόσχου δείχνει το σημείο του πέναλτι. Για να δούμε τώρα αυτή τη φορά.
5: Διστάζουν.
2: Και πάλι όμως έχουμε μια αναμονή, διστάζει και πάλι να πάρει την απόφαση. Προφανώς θα εξεταστεί και αυτή η φάση.
1: Ηλία μου, νομίζω και σε μένα από το replay πεντακάθαρο φάνηκε. Τώρα, οκ,
2: εντάξει, όντως, εντάξει, αμέσως τώρα πήρε την απόφαση, πήρε το OK και από τον Πουλικίδη. Παίρνονται λοιπόν για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά ο Βίχος απέναντι από τον Μορέρα θα έχει την ευκαιρία, αν ευστοχίσει, να γίνει και αυτός σκόρες στο σημερινό παιχνίδι, στο 74 εδώ στην Λιβαδιά. Όλα έτοιμα. Δίχως απέναντι από τον Μορέιρα. Για να δούμε. Παίρνει φορά ο Μάριος Δίχως. Εκτελεί 4-0. Παρόλο που ο Μορέιρα έπεσε προς την σωστή γωνία που πήγε η μπάλα, αλλά όμως ήταν δυνατό, δεν είχε καμιά ευκαιρία να αποκρούσει αυτό το πέναλτι. 4-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 76 με το εύστοχο χτύπημα του Μάριου Δίχου. 4-0 λοιπόν, και για άλλη μια φορά στην σέντρα οι παίκτες του Βόλου. με τον Κοζάδες, είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω στην μπάλα και για να την ογρώσει, συγγνώμη, είναι αυτός ο πάνω στην μπάλα και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Κόμπα, με τον Αμπάντα πίσω στον Μίγα, τον αρχηγό του Βόλου, η βαθιά παλιά του τελευταίου προσπαθεί να βρει τον Γρόζδη. Δεν είναι όμως καλή παλιά του, η μπάλα θα περάσει πλάγιο χωρίς κόπο για τους γηπεδούχους.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Λεβαδιακός φτάνει σιγά σιγά σε μία από τις μεγαλύτερες εύρος νίκες του στη φετινή αγωνιστική περίοδο στοίχημα Super League. 4-0 τον Βόλο στο 75ο λεπτό με το πέναλτι και του Βίχου που μπήκε στην παρέα των σκόρερ για τους βιωτούς. Επιστρέφουμε προς Παγκρίτιο μεριά και το Μάνο Σουριά για την εξέλιξη του μάτς του Όφη με τον Άρη. Έλα Μάνο.
3: Εδώ έχουμε περάσει στο τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ένα παιχνίδι όμως το οποίο έχει πέσει κατακόρυφα η ποιότητά του. Κυριαρχούν τα νεύρα, τα αχρίαστα σκληρά μαρκαρίσματα και μια ένταση που δεν νομίζω ότι είναι αναγκαία. Ενδεικτικό αυτής είναι η περίπτωση του Γκαρέ, ο οποίος είχε ένα σκληρό φάουλ στον Αθανασίου στο 69, είδε την κίτρινη κάρτα και λίγο αργότερα στο 70 έκανε ένα επίσης πολύ σκληρό φάουλ στον Νους. Αυτή την φορά του χαρίστηκε ο Τσακαλίδης, δεν τον απέβαλε μέσα σε ένα λεπτό και βλέποντας αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου τον απέσυρε από το παιχνίδι στο 72 και πέρασε στην θέση του τον Γιαννιώτα. Στην τρίτη αλλαγή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Κουαμέ πέρασε στην κορυφή της επίθεσης αντί του Καντεβέρε και ο Τεχέρο στο δεξιάκρο αντί του Φαντιγκά. Μία αλλαγή έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Όφη, αυτή του Ισέκα αντί του Σαλσίδο. Να δούμε αν στα τελευταία 13 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού θα βελτιωθεί η εικόνα της αναμέτρησης. Το σκορ πάντα στο 0-1 υπέρ του Άρη με το τέρμα του Ντουντού στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού. Διεκδικούν την μπάλα στην μεσαία γραμμή ο Γκέντσεν, έρχεται και ο Κουαμέ, θα την κερδίσει, θα δώσει στον Πέρετ. Κάνει κίνηση για να γίνει κάτοχος της μπάλας και να την πάρει ο Ντουντού. Κατά και πάλι ο Βραζιλιάνος με την πίεση του Καρακάλιου, θα κλέψει όμως ο μέσος του Όφη. Προσπαθεί να περάσει για τον Ισέκα. Γίνεται η κόντρα στο πόδι του Ράφης και καταλήγει μπάλα στον Φούντα. Αυτός για τον Σεγγέλια, ο οποίος κερδίζει την πρώτη κόντρα και με μια ωραία τρίπλα ξεφεύγει από τον Ράσιτς και ανοίγει για τον Νους από τα αριστερά. Ο Αργεντινός δεν κάνει καλή κίνηση. Η μπάλα θα βρει όμως το χέρι του Γιαννιώτα και η μπάλα είναι για τον Όφη. Ο φάουλ, το φάουλ σε καλή θέση, είναι πλάγια μεν αριστερά αλλά είναι λίγο έξω από την περιοχή, σημείο στο οποίο μπορεί ένα καλό γέμισμα να δημιουργήσει κίνδυνο. Πρώτα όμως θα γίνουν οι αλλαγές για τον Όφη. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Φούντας, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού νωρίτερα, και θα περάσει στην θέση του Θεοδοσουλάκης, ενώ θα φύγει και ο Καραχάλιος για να περάσει ο Νέιρα. Στο 79 οι δύο αυτές αλλαγές του Χρήστου Κόντι, Νέιρα και Θεοδοσουλάκης τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα αντί Καραχάλιου και Φούντα αντίστοιχα, και ο Αθανασίου στο φάουλ με το αριστερό θα έρθει μπαλά μέσα στην περιοχή, θα προλάβει και θα διώξει ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Παλακνέου στον Αθανασίου, αλλάζει με τον Έρα στην πρώτη βαθμή την μπάλα, η κάθετη για τον Αθανασίου, κάνει την τρίπλα δόση, θα περάσει τον Τεχέρο, κάνει και το κέντρισμα ο Αθανασίου, δεν θα βρει την μπάλα ο Νους αλλά θα προλάβει να απομακρύνει με το κεφάλι ο Ρόους. Θα δει να βγει και αντεπίδεση με τον Γιαννιώτα. Μπάλα θα χαθεί από τον παίκτη του Άρη, θα περάσει πλάγιο out, ζητούν φάουλ οι φιλοξενούμενοι. πλάγιο δίνει ο Τσακαλίδης, το οποίο τερέθηκε γρήγορα από τον Κοστούλα για τον Νέιρα. Ο Νέιρα μπροστά στον Θεοδοσιουλάκη, έφτος για τον Κανελόπουλο, Κοστούλας, Νέιρα, βγάζει τώρα για τον Σεγγέλια, έφτος για τον Κοστούλα, πίσω στον Λαμπρόπουλο, ανοίγεται ο Κρίσμανιτς από τα αριστερά, ο Λαμπρόπουλος τώρα θα του δώσει την μπάλα καταδιακόμενος από τον Κουαμέ, Κρίσμανιτς τον Νέιρα, Κανελόπουλος, το γέμισμα προς την δεξιά πλευρά για τον Σεγγέλια. Με τη μία αυτός για τον Κοστούλα, με τη σειρά του στον Νέιρα, ο Αργεντινός εκεί μπροστά του τον Ράσιτς, θα δώσει ψύχρεμα όμως στον Κοστούλα και από εκεί στον Κανελόπουλο για να πάρει εκ νέου και να μεταβάσει αλλάζοντας τον χώρο στα αριστερά στον Κρίσμανιτς, αυτός τον Αθανασίου, ο Ντουντού βάζει την κόντρα. Προσπαθεί να κερδίσει ο Νέιρα τον Κουαμέ. Οι κόντρες όμως θα ευνοήσουν τον παίκτη του Άρη, ο οποίος προσπάθησε με μια μικρή παλιά να την φέρει μπροστά για τον Ντουντού. Δεν πρόλαβε ο Βραζιλιάνος, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πλάγιο out για τον Όφη, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κρίσμανιτς για τον Λαμπρόπουλο και από εκεί για τον Κοστούλα στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού. Προθυμένη παλιά για τον Ισέκα, έχει τον Φαμπιάνο μπροστά του, πάει για να ντουμπλάρει και ο Φρίντεκ. Ο Ισέκα θα προλάβει όμως να δώσει στον Θεοδοσουλάκη. Θεοδοσουλάκης εδώ σε γκέλια το shoot out. Καλό το shoot out τον Γεωργιανό. Μπάλα έφυγε όμως λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Στο 82 η τελική αυτή προσπάθεια από τον Όφη με τον Λέβαν Σεγγέλια, ο οποίος και σήμερα όπως και στον τελικό κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση.
1: Ναι, καλή στιγμή λοιπόν για τον Όφη για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης απέναντι στον Άρη. Παρ' όλα αυτά οι κίτρινοι παραμένουν στο υπέρ τους 1-0 στο Παγκρίτιο, στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ας πω όμως να δούμε λίγο τι γίνεται και στο Ρέσιο Κολυμβητήριο, εκεί όπου Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται για τον μικρό τελικό, δυστυχώς τον μικρό τελικό, οι δύο ελληνικές ομάδες του ευρωπαϊκού τουρνουά. Ο Στέφανος Χρονιανόπουλος είναι εκεί και παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα και μας ενημερώνει σχετικά. Έλα Στέφανε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο έχει ξεκινήσει ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Πανιώνιο και Απόλλων Σμύρνης. Το σκορ είναι 4-3 υπέρ του Απόλλωνα. Ο Βαρδίκας είναι αυτός ο οποίος είναι ο κορυφαίος μας στιγμή στο αγώνα με δύο τέρματα για τον Απόλλωνα. Δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία του κόσμου όπως θες. Θες υπήρχαν αρκετές φιλαθλοί και του Απόλλωνα αλλά και του Πανιωνίου.
1: Στέφανε, βάλε μια ανωτελεία και πάμε λίγο στον Ιακωβίνο και τη Λιβαδιά γιατί υπάρχει γκολ, έλα Ηλία.
6: Ο Κύρκος μειώνει τα σκόρ για τους φιλοξενούμενους με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή. Πήρε την μπάλα πολύ έξω από την εστία του Άνακερ. Βρήκε το χώρο, βρήκε τους διαδρόμους. Μπήκε, έφτασε έξω την περιοχή. Ένα φοβερό σούτ. Δεν άφησε περιθώρια αυτή τη φορά στον Άνακερ. 4-1 λοιπόν γκολ για τους φιλοξενούμενους στο 84.
1: Μειώνει λοιπόν ο Βόλος, 4-1 το σκορ με τον Λεβαδιακό φυσικά να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος αναμέτρησης. Ξανά στο Στέφανο Χωριανόπουλο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Έλα Στέφανε.
5: Μόλις τώρα Σουζούκη έκανε το 4-4 για τον Πανιώνιο, όπως έλεγα δεν είναι τόσο την παρουσία του κόσμου στο μικρό τελικό. Ωστόσο υπάρχουν λίγο φίλοι του Πανιωνίου και ιδιαίτερα ένας φίλος του Πανιωνίου ο οποίος δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το αξιοζημίωτο. Είναι πραγματικά μόνος του, ωστόσο δεν έχει σταματήσει λεπτό. Τώρα ο Σουζούκι, όπως σας είπα, έκανε το 4-4. Ο Απόλλωνας Σμύρνης ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 2-0 με το Αρδίκα ανοίγει το σκορ. Και ακολούθησε ένα γκολ του Ντάουμπι, ο οποίος Ντάουμπι έχει ήδη δύο αποβολές. Την τρίτη αποβάλλεται τέλος στο μάτ. Ο Νέανιος δεν το ήρθε και έφερε το μάτ στα ίσα με γκολ του Γούνα από τα 6 μέτρα. Ειδικά από την περιφέρεια πληρώθηκε πολύ. Χθες ο Απόλλωνας δέχτηκε πάρα πολλά γκολ από τη Χόλμεν από τα 6 μέτρα. Και συνέχεια ο Σουζούκι στο παραπάνω έκανε το 2-2 και πριν από λίγο σου ζωγήσε εκ νέου και το Πανιώνιο.
1: Στέφανε Χωριανόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Ρέστιο Κολυμβητήριο.

0: Λοιπόν, και πάμε και λίγο από μπάσκετ, από Λευκάδα, από τον τελικό για την άνοδο στοίχημαν JBL. Παπάγος και Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων συνεχίζουν την μεγάλη μάχη μεταξύ τους. Γιάννης Γιαννάκης μας ενημερώνει τι συμβαίνει στο παρκέ. Έλα, Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης, θα τον έχουμε αργότερα μαζί μας. Ένα μικρό προβληματάκι στη σύνδεση, ίσως και λίγο του θορύβου στο κλειστό όπου διεξάγεται ο μεγάλος τελικός με φόντο την παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Τα κουνιά Μπεμό στο δοκάρι, δεν ξέρω βέβαια αν έχει μετρήσει. Παρ' όλα αυτά, 2-1 η Λίβερπουλ από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σόμποσλαϊ να το παίρνει πάνω του και με ατομική ενέργεια να μειώνει για τη Λίβερπουλ. Φυσικά μετράει το δοκάρι, δεν υπήρχε κάποιο offside. Λίγο μπερδευτήκαμε το πλάνο στη τηλεόραση. 2-1 λοιπόν έχει μειώσει από το 48ο λεπτό η Λίβερπουλ στο Old Trafford, στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας για την Premier League. Και εμείς μεταφερόμαστε ξανά προς τον Μάνο Σουρδιά και το Παγκρίτιο για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του Όφη με τον Άρη. Έλα, Μάνο.
1: Ο Γιαννιώτας διπλασιάζει τα τέρματα του Άρη και φαίνεται ότι θα φύγει με μια σημαντική νίκη γοήτρου η ομάδα της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που πίεζε Όφη να φτάσει στην ισοφάριση σε μια φάση που είμαστε καταρχάς θα πούμε στο 86ο λεπτό. Μια μακρύ παλιά η οποία έγινε από τα αριστερά, έφτασε πάρα στον Γιαννιώτα, αυτός κατάφερε να βρει τον κενό χώρο, να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα έξω από την περιοχή, το σούτ από τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος πέρασε στο 72 και στο 86 διπλασιάζει τα τέρματα του Άρη. 0-2 λοιπόν για τους Θεσσαλονικείς, με τον Γιαννιώτα να είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Φωνάζει τώρα και τους υπόλοιπους παίκτες που έκαναν προθέρμανση ο Κόντις, για να δούμε αν θα κάνει τώρα τις δύο επόμενες αλλαγές. Διανύουμε το 87ο λεπτό. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει να χαλά προς στιγμή βέβαια αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Παγκρίτιο. Δεν νομίζω βέβαια ότι ουδείς από τους φιλάθλους του Όφη θα φύγει στεναχωρημένος από το παιχνίδι, απλά δεν θα φύγει τόσο γεμάτος ενδεχομένως όσο θα ήταν αν κατάφερνε Όφη αυτή την τελευταία του εμφάνιση να τη συνδυάζει ή να τη συνδυάσει, καθώς έχουμε ακόμα 3 λεπτά, έχουμε τουλάχιστον άλλα 4 καθυστερήσεις, έχουμε λοιπόν ακόμα περίπου 6-7 λεπτά για να δούμε αν ο Άρης που έχει βάλει βάσεις για να φύγει με την νίκη θα καταφέρει ή αν υπάρξει κάποια αντίδραση για τον, από την πλευρά του Όφη. Ο Μπαϊνοβιτς και ο Ρωμάνο θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές για την κριτική ομάδα. Τη στιγμή που ο Άρης έχει κόρνερ και κατευθύνεται ο Πέρεθ για την εκτέλεσή του. Πρώτα θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Πέρεθ και στη συνέχεια θα έχουμε τις τελευταίες αλλαγές για λογαριασμό του Όφη. Ο Πέρεθ λοιπόν στην εκτέλεση, θα έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Κανελόπουλος με το κεφάλι σε ένα σημείο που ο Θεοδωσουλάκης θα κλέψει από τον Γιαννιώτα και προσπαθεί να περάσει και από τον Φρίντεκ, αλλά ο Τσέχος θα καταφέρει να απομακρύνει και θα περάσει και μάλιστα την πάσα για τον Γιαννιώτα. Αλλαγή θα κάνει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει σηκωθεί από τον πάγκο και θα περάσει και αυτός σε λίγο στο παιχνίδι. Στο 81ο λεπτό του οποίου ο Άρης προηγείται 2-0 του Όφη με τα τέρματα του Ντουντού στο 11 και του Γιαννιώτα στο 86. Ο Γένσεν κάτω από την μεσαία γραμμή πίσω στον Φαμπιάνο, τον οποίο πιέζει ο Ισέκα και αναγκάζεται ο αρχηγός του Άρη να γυρίσει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Τώρα πάει να κλείσει τον τερματοφύλακα του Άρη ο Άρον Ισέκα. Ψύχρεμα όμως θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του σε ένα σημείο που θα διεκδικήσει την μπάλα ο Νους με τον Γένσεν. Φάουλ όμως από τον παίκτη του Άρη. Ο Κανελόπουλος θα δώσει την θέση του στον Μπαϊνοβιτς και ο Νους στον Ρωμάνο. Κάνει λοιπόν τις αλλαγές του στο 89 ο Κόντις, τις τελευταίες του αλλαγές, με τον Τιάγκο Νους να αφήνει τη θέση του στον Ρωμάνο και τον Μπαϊνοβιτς στον Κανελόπουλο. Τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές του Άρη. Ο Ντουντού θα δώσει την θέση του στον Γαλανόπουλο. Ενώ θα περάσει και ο Νίνγκ στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, καθαρίζει και το μάτς του Άρη με τον Όφη. Η κίτρινη είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Πάμε να κάνουμε μια νέα σύνδεση με τον Γιάννη Γιαννάκη στη Λευκάδα για τον τελικό της Elite League. Παπάγος Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων. Ακούμε Γιάννη Γιαννάκη.
2: Τον 9-0-8 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου προηγείται με 16-23 η ομάδα των Βίκων Σφάλκων, Ιωαννίνων. Οι Γιαννιώτες οι οποίοι κατάφεραν, θα έλεγα, μετά το... Τώρα θα μειώσει ο Παπάγου σε 19-23. Ένα μάτς το οποίο σίγουρα είναι αρκετά ψηρωτό και θα γίνει μεγάλη μάχη από ό,τι προμηνύεται. Απάντηση άμεση με τον Βίκο στο 19-26 το...
0: 26-19 λοιπόν για τον Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων. Και πάμε στην Λιβαδιά, στη Βιωτία Ελίου Σκοβίνος. Υπάρχει και άλλο γκολ, έλα Ηλία.
3: Ο Κύρκος είναι αυτός που θα πετύχει και δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους σε μια συνοησία των κεντρικών αμυντικών του Λεβεδιού και του τερματοφύλακα. Ο Κύρκος βρήκε την ευκαιρία με δεύτερη προσπάθεια να κάνει το, να πετύχει ακόμα ένα γκολ, μειώνοντας έτσι το σκορ και τις αρνητικές εντυπώσεις που είχε όσον αφορά το σκορ για την ομάδα του, ακριβώς στο 90, με τους παίκτες τώρα του Λεβαδιακού να βρίσκονται στην επίθεση, να κόβουν παίκτες του Βόλου με τον Γρόζδη, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι και ο πρωταγωνιστής από την ομάδα του Βόλου, με τα δύο γκολ που έχει πετύχει ο νεαρός, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παλάσιος. Τώρα για να δούμε, ο Παλάσιος προσπαθήσει να περάσει τον Μίγα. Παλάσιος πάνω στη γραμμή. Πολύ ωραία, προσπαθήσει να δει τον Φίλον. Και έχουμε πέναλτι από την παρέμβαση του παίκτη του Βόλου πάνω στον Φίλον, ο οποίος για άλλη μια φορά κέρδισε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή. Εκεί την προβολή από τον δείξτε, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης του Βόλου ο οποίος έκανε την προβολή χωρίς χρονοτριβή. Το πέναλτι που σφύριξε ο Δημήτρης Μόσχος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πέναλτι λοιπόν για τον τρίτο πέναλτι για τον Λεβαδιακό. Φυσικά δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και κόκκινη κάρτα στον παίχτη του Βόλου. Δεν ξέρω αν ήταν η δεύτερη κίτρινη ή απευθείας κόκκινη, γιατί ο Φίλον έμπαινε απευθείας απέναντι από τον Μορέιρα. Είναι ο Λικουρίνος με δεύτερη κίνδυνη κάρτα, γιατί έχει δειχτεί και μία στο πρώτο ημίχρονο. Αποβολή λοιπόν για τον Κώστα Λικουρίνο. Το παίρνονται λοιπόν αυτή τη φορά ο Λιάγκας, τρίτος διαφορετικός εκτελεστής για τον Λεβαδιακό. Αλλά και πάλι όμως θα περιμένουμε την τελική απόφαση του Πουλικίδη, αν θα υπάρξει παρέμβαση. Δεν νομίζω να υπάρξει, γιατί έχει καθαρίσει όσον αφορά η απόδειξη, όσον αφορά αν θα εκτελεστεί ή όχι. Είναι πέναλτι που έχει σφυρίξει ο Μόσχου. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού αυτή τη φορά, ο Λιάγκας, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι απέναντι στον Αντρέ Μορέιρα, ο οποίος θα λέγαμε τα έχει δει όλα με τρεις εκτελέσεις εις βάρος του στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε. Λιάγκας, ευκαιρία να πετύχει και πέμπτο γκολ ο Λεβαδιακός. Κατέλεο Μόσχου εκεί.
4: Ενώ ο διαιτητής κάτι του λέει τώρα. Όχι,
3: λέει με τον Μορέιρα να πάρει πάλι τη θέση του, ο οποίος προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του αρχηγού του Λεβαδιακού. Λιάγκας.
4: Ο Λιάγκας λοιπόν απέναντι
3: στο κόμμα. Λιάγκας. Εκτελέσει. Άψογο πέναλτι. Άψογο χτύπημα. 5-2 για τον Λεβαδιακό. Σκόρερ και ο αρχηγός του Λεβαδιακού, ο οποίος πήγε απευθείας στους οργανωμένους οπαδούς του Λεβαδιακού, που αποθεώνεται. 5-2 λοιπόν στις καθυστερήσεις του αγώνα για τον Λευριακό με σκόρερ τον Παναγιώτη Λιάγκα.
0: 5-2 λοιπόν ο Λεβαδιακός απέναντι στον Βόλο στις Καρυστερήσεις. Έχουμε ολοκλήρωση παιχνιδιού στο Παγκρίτη, οπότε πάμε στο Μάνο Ζουριά να μας κάνει μια σούμα για το μάτς του Όφη με τον Άρη. Έλα Μάνο.
1: Το 2-0 είναι το 0-2 είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Άρης μπορούμε να πούμε ότι χάλασε λίγο αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν φάνηκαν πάντως επηρεασμένοι οι φίλαθλοι, οι οποίοι ακόμη έχουν το κέφι, ακόμη είναι νοπές οι μνήμες από τον θρίαμβο του Πανθεσσαλικού. Απλά προφανώς θα ήθελαν και αυτοί να αποχαιρετούσαν εφέτος στην αγαπημένη τους ομάδα με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο Άρης λοιπόν με ένα γκολ του Ντουντού στο 11 και άλλο ένα του Γιαννιώτα στο 86 θα πάρει την νίκη, θα προσφοράσει τον Όφη σε αυτή την ειδική αλλά ανεφουσίας πλέον βαθμολογία των play-offs. Έδειχνε να έχει περισσότερο πράγματα να θέλει να δείξει ο Άρης στο παιχνίδι από ότι ο Όφη δίκαια αναμέτρησης είχε περισσότερες καλές στιγμές, είχε βέβαια και ο Όφη τις δικές του φάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να είχε πάρει γκολ, κυρίως αυτή την φάση με τον Φούντα που σταμάτησε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις, όσο δεν είχαμε τον λόγο, έχασε και ο Ισέκα μια καλή φάση, μια κεφαλιά που έφυγε λίγο out. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνει τις εντός έδρας υποχρεώσεις του, παρουσία του κόσμου του ο Όφη με ήττα. Ο Άρης θα πάρει την πρώτη του εφετινή νίκη, άνευ ουσίας όμως επί του Όφη.
0: Μάνο Σουριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης του Όφη με τον Άρη. Με τον Άρη να παίρνει τη μεγάλη νίκη με το τελικό 2-0. Πάμε εντάχει και στην Βιωτία για να πάρουμε έτσι το τελικό σκορ της αναμέτρησης της ευρείας νίκης του Λεβαδιακού απέναντι στον Βόλο. Ακούμε Ηλία Κόβινο. Έλα, Ηλία.
3: Τελευταία αποθέωση για το σημερινό παιχνίδι για τους παίκτες του Λεβαδιακού, καθώς πήγαν στους γονουμένους να τους χαιρετήσουν και να τους χειροκροτήσουν. Τελικό αποτέλεσμα στη Λεβαδιά. Εδώ Λεβαδιακός Βόλος 5-3, Όσμπολτ στο 21, Παλάσιο στο 33, ο Ζέκοβιτς το 56 με πέναλτι, το ίδιο και ο Βίχος στο 76, το ίδιο και ο Λιάγκα στο 93. Ενδιάμεσα με δύο γκολ του Κύρκου στο 83 και στο 90 διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Λιβαγιά. Λεβαδιακός Βόλος 5-3.
0: Ηλία Κοβίνος, ευχαριστούμε και εσένα για την περιγραφή της αναμέτρησης για το 5-2 του Λεβαδιακού απέναντι στον Βόλο. Λοιπόν, 5 λεπτάκια πριν τις 7 για τη σέντρα στην Τούμπα για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εγώ από τις 5 η ώρα είχα στην παρέα μου και την τρομερή βοήθεια την Κωνσταντίνα Πανούσο στην αρχή της εκπομπής. Είχα τον Σέβανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Αποχωρώ, παραδίδω σκυτάλη στον Νίκο Ράλι για την Game Zone. Θα σας πάει παρεούλα μέχρι και τις 12 με τα μεγάλα ντέρμπι της Στίχημαν Super League για τα play-offs και φυσικά με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικα σχόλια. Πρωτού φύγω να σας πω ότι η Liverpool από εδώ και περίπου λίγα λεπτά και έχει κάνει το 2-2 με τρομερό λάθος από τον Lammens στην εστία της Manchester United. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια να κάνετε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
7: Top FM 102,4.
0: Λέω πολλά όμως γιατί είμαστε στο 70 και είμαστε και εμείς τα μαύρα μας χάλια και United, εντάξει, νοικοκυρεύτηκε λίγο με τον Κάρικ. 2-2 πάντως η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο έχει βρει 2 γκολ και έχει φέρει το μάτς σε απόλυτη ισορροπία. Να πω για τα σημαντικά ότι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον πήρε εξιτήριο, επέστρεψε σπίτι του γιατί είχε μια περιπέτεια με την υγεία του, αισθάνθηκε μια διαθεσία, όλα καλά με τον θρυλικό προπονητή της United. Δεν έχει προβλέψει τώρα, παιδιά. Τελειώσαν αυτά. Αρχίζουν τα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε κάτι για να φύγουμε για Τούμπα.
12: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε σε εξέλιξη και τον μικρό τελικό στο Conference Cup του Πόλο που διεξάγεται εδώ στα μέρη μας στην Ελλάδα, στο Φάληρο. Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος είναι 7-9. Μικρός τελικός, το βράδυ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Χόνβεντ και Ντεάκερ. Πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν στην Τούμπα. Μαζεύεται το κεντρικό πανό. Ασπρόμαυρη και ερυθρόλευκη στον όρκο νίκης. Ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα προς το τέρμα στις θύρες 7-8. Ο Τζολάκης θα πάει προς τη θύρα 4. Με ήλιο, σπάνιο γεγονός για ελληνικό ντέρμπι, αλλά είναι και η περίοδος τέτοια. Νομίζω ότι από την επόμενη αγωνιστική τα μάτς ξεκινούν μαζί. Ένα ακόμη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για φέτος, μια και οι ομάδες έπαιξαν και στο κύπελο. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μέχρι στιγμής καλύτερα αποτελέσματα, βεβαίως. Θυμίζουμε γρήγορα Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κωστίνια στα μπακ, Έσε Γκαρσία στα χάφο, Τσικίνιο στο 10, Ροντινέι Μαρτίνς στα εξτρέμ, δεξιά είναι ο Ροντινέι βεβαίως, αριστερά ο Ζέρσον Μαρτίνς και ο Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στην σέντρα, ο Σότσα περιμένει, ο Σότσα ο οποίος είναι ένα

0: Μεϊτέ που χάνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, το σουτ κόβεται. Ο Μεϊτέ πίσω για τον Παυλένκα με ρίσκο και πάλι ο Μεϊτέ στον κόσμο του. Δύο λάθη στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα σώζουν οι συμπαίχτες του ο Μεϊτέ που το έχουμε ξαναπεί, αν δεν είναι καλά σωματικά, πραγματικά παραπατάει, κοστίνε μια σέντρα. Η μπάλα περνάει, έκλεψαν οι του Ολυμπιακού σου του Τσικίνιο, το σώζει ο Κετζιόρα και μια δεύτερη πάσα του Μεϊτέ προς τον Παυλένκα ήταν με ρίσκο. Να που έχουμε τις πρώτες στιγμές από τα λάθη του Μεϊτέ. Ή του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο να σηκώνει κεφάλι, να ψάχνεται μεγάλη για τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλένκα, η μπάλα στη γραμμή, την καλύπτει για να περάσει εκτός γηπέδου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική των play-off, με τον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος, να είναι στο συν 3 από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πολύ μπροστά, εδώ ο Ροντινέη και ο Γκαρθία έκλεψαν την μπάλα από τον Μεϊτέ. Ο Παυλένκα ένα ελεύθερο πέφτοντας, κεφαλιά πρώτη του Ζαφίρη, Ζίφκοβιτς η δεύτερη. Καλύπτουν τον Ολυμπιακού, διώχνει ο Ρέτσος, Ζίφκοβιτς επαναφέρει για τον Γκαρθία, Κωστίνια θέλει να ανέβει με ωραία τεχνική παίκτη του Ολυμπιακού, Ελκαμπίος δεξιός εξτρέμ. Κλέβει ο Ζαφίρης, θέλει να φύγει ο ΠΑΟΚ, Ζαφίρης πασάρει για τον Γερεμέγεφ, σταματάει, παίζει για τον Τάισον, γυρίζει ο Ολυμπιακός, Τάισον από τα αριστερά, ανεβαίνει ο Μπάμπα, παίζει για τον Μέιτε, παραπατάει πάλι ο Μέιτε, απίστευτο, Μαρτίνς φεύγει ο Ολυμπιακός με τον Γκαρθία. Γκαρθία, Ζέλσον Μαρτίνς, τον κυνηγούν δύο, ο Ζαφίρης με αφαστικότητα παραχωρεί το πλάγιο. Είναι τρομερό αυτό με τον Μέιτε, όταν δεν είναι καλά σωματικά πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ακόμα και στα πιο απλά. Για να δούμε στην πορεία. Τρίτο λεπτό. Ρέτσος, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ελέγχουν και τον Πυρόλα ως αριστερό στόπερ, να παίζει και πάλι για τον Ρέτσο. Σηκώνει κεφάλι ο Έλληνας διεθνής. Ελκαμπή και πάλι θέλει να περάσει το Μιχαηλίδη. Μπάλα στην τελική γραμμή κοντά. Ροντινέη. Ροντινέη, πάσα στον Γκαρθία. Έσε για τον Ορτέγκα από τα αριστερά, ανεβάζει πέφτει ο Ολυμπιακό, Ορτέγκα ζυγίζει μια σέντρα, κόβει ο Μιχαηλίδης εύκολα, Ζίφκοβιτς τη δεύτερη, τρίτη από τον Ζαφίρη που θέλει να προωθήσει, κλέβουν το Ολυμπιακού, ελέγχουν με τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Για τον Ζέρσον Μαρτίνς, μεταξύ δύο παιχτών του ΠΑΟΚ και πάλι για τον Ορτέγκα. Το παιχνίδι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα γυρίζουν οι Ερυθρολεύκοι προς τον Ρέτσο. Τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Και πάλι ο Πυρόλα με τον Ορτέγκα εκεί που επιτηρεί ο Ζίφκοβιτς. Περιμένει ο Τζολάκης ένα-δυο μέτρα εκτός περιοχής. Προσποιείται ότι θα γεμίσει. Το κάνει σε δεύτερο χρόνο για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Ο Ολυμπιακός από τη νίκη στη Λεωφόρο. Ολυμπιακός που εκτός έδρας πηγαίνει εξαιρετικά όλη τη χρονιά σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ από μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, αποκορύφωμα και ο χαμένος τελικός από τον Όφι. Ζέρσον κλέβει, δυναμικά η του ΠΑΟΚ, Ζαφίρης, κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Έσε, με ρίσκο πανακλέψει εκεί ο Γερεμέγεφ, η μπάλα φτάνει στον Ρέτσο. Κατοχή πιο πολύ ώρα για τον Ολυμπιακό, Κωστίνια στην πλάτη του Μπάμπα Ροντινέη, προσποιείται, συγκλίνει ο Βραζιλιάνος, Ροντινέη σε παράλληλο παιχνίδι, αλλαγή για τον Ζέρσον εξαιρετική, από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Το σουτ, ο Παυλένκα από κρούει κόρνερ, ένα δυνατό σουτ του Έσε. Στο κέντρο της εστίας, ο Παυλένκα είχε τον έλεγχο, πάρτε παραλαμβάνω, από κάπου το χτυπάει ο ήλιος. Στο μοναδικό εκεί σημείο, 2-3 μέτρα που πέφτει ήλιος, ο Παυλένκα λέει όχι, στην τελική που κάνει ο Έσε. 2 μέτρα εκτός περιοχής, κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Κινητικότητα στην περιοχή, εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω, ο Ελκαμπή από κοντά αστοχή. Η πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Πυρόλα. Ο Ελκαμπή από κοντά αστοχή. Ο Ολυμπιακός και πάλι σε σημαντική ευκαιρία. Είναι φανερό ότι έχει μπει καλά. Η του ΠΑΟΚ με τον, βλέποντας και τον Μεϊτέ να παραπατάει, δεν είναι στα καλά τους. Για να δούμε. Εδώ ο Ελκαμπή ήταν πολύ κοντά. Πατάει στη μικρή περιοχή από την πρώτη του Πυρόλα, σε αυτό το κόλπο που γίνεται συχνά. Και έτσι ώρα. Οι του ΠΑΟΚ μετά από δύο πάσες γεμίζουν. Γερεμέγεφ, Εσε, κλέβουν. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας στον άξονα, τον κυνηγούν δύο του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει ο Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας θα πασάρει τώρα στον Τάισον. Από τα αριστερά βιάζει, πατάει περιοχή. Γυρίζει, κόβουν του Ολυμπιακού. Ζέλσον με τον Κένι, ο παίχτης του ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα. Ζητάνε φάουλ του Ολυμπιακού, παίζει τελείως Σότσα. Ο ΠΑΟΚ δύο φορές επιχειρεί να βγει σε γρήγορη επίθεση. Εδώ έκοψαν την πάσα του Τάισον. Μιχαηλίδης για τον Μεϊτέ. Στον Μπάμπα. Έλεγχος για τους ασπρόμαυρους μετά από ώρα. Στο 7ο λεπτό και μετά τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Παυλένκα αλλάζει δεξιά για τον Κένι. Προλαβαίνει ο Άγγλος, μάλλον ναι, Ζέλσον την προβολή, το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με δίδυμα στις πλευρές, τα καλά του θα λέγαμε, με Κένι Ζίφκοβιτς δεξιά και Μπάμπα Τάισον αριστερά. Και Τζιόρα για τον Μιχαηλίδη, και εδώ θα λέγαμε το καλό του δίδυμο στα στόπερ. Μεϊτέ και πάλι έξυπνα για τον Μπάμπα, διαβάζοντας το pressing του Ροντινέ στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με ρίσκο και αυτός. Παράλληλη πάσα για τον Γκένι, με το ζόρι προλαβαίνει ο Άγγλος. Με ανασφάλεια οι πάσες των ασπρόμαυρων. Και ρίσκο. Και πάλι Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Πατάει τη γραμμή του πλαγίου. Αφήνει στον Τάισον. Το διαβάζει ο Κωστίνια. Μιχαηλίδης απομακρύνει για τον Τάισον. Κρατάνει του ΠΑΟΚ. Με Μιχαηλίδη, αλλαγή παιχνιδιού. Ζίφκοβιτς ή Ορτέγκα, ο Σέρβος πρώτη επαφή. Ο Ζαφίρης χάνει τη δεύτερη, παίρνει ο Αργίνος του Ολυμπιακού. Ορτέγκα ανεβαίνει από τα αριστερά. Κυνηγάει ο Ζαφίρης. Εξαιρετικό τάκλιν πρώτο. Παίρνει ο Ζέλσον. Γυρίζει ο Τάισον. Κερδίζουν του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Κένι. Παίζει τελοδιαιτής. Κλέβει ο Τάισον. Πασάρι στο Γερεμέγεφ. Κάτω ο Τάισον. Φοβερές μονομαχίες. Ο διαιτής δεν βλέπει, δεν θέλει να δώσει τίποτα. Μπαλιά για τον Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά. Φεύγει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Τέσσερι του Ολυμπιακού τον κυνηγάνε. Ζίφκοβιτς παίρνει στην περιοχή. Γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Κωνσταντίνας δεν προλαβαίνει. Εκτός περιοχής ο Τάισον. Παίρνει δεύτερη μπάλα. Αφήνει στο Ζαφίρι για τον Μπάμπα. Έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός. Μπάμπα και πάλι για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι με ΙΤΕ. Με τον Κετζιόρα. Κετζιόρα στον Κένι. Οργανωμένα ο ΠΑΟΚ. Σεντράριο Κένι. Εύκολα ο Πυρόλα. Ορτέγκα κατεβάζει για τον Εσε. Γρήγορη μπαλιά για τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλένκα και απομακρύνει σε πλάγιο. Διαβάζει ο Παυλένκα μια δυνατή πάσα για τον Ελκαμπή. Απομακρύνει σε πλάγιο στο 1ο λεπτό. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σημαντικές φάσεις για τον Ολυμπιακό. Ειδικά η κεφαλιά του Ελκαμπή από το κόρνερ. 0-0. Ο ΠΑΟΚ δείχνει διατεθειμένος να περιμένει και να βρει τον Ολυμπιακό στον χώρο. Τουλάχιστον προς το παρόν. Ρέτσος για τον Κωστίνια, οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια σηκώνει κεφάλι για τον Ελκαμπή. Τρέχει ο Ελκαμπή, προλαβαίνει, όχι, η μπάλα φεύγει out, εκτός αγωνιστικού χώρου. Σημάδεψε ο Κωστίνια ανάμεσα στο πυρ του ΠΑΟΚ. Βγήκε ο Ελκαμπή, δεν πρόλαβε, η μπάλα περνάει out. Μια δεύτερη, τρίτη προσπάθεια για build-up του ΠΑΟΚ. Το επιχειρεί. Βεβαίως το επιχειρεί με μια-δυο πάσες. Δεν ρισκάρει να παίξει ανάμεσα γραμμές του Ολυμπιακού. Ειδικά από το πρώτο λάθος του Μεϊτέ. Μιχαηλίδης για τον Παυλένκα. Αλλάζουν πάση στην περιοχή. Τώρα ο Παυλένκα θα γεμίσει προς τον Ζίφκοβιτς. Είναι δεν offside. Το παιχνίδι παίζεται. Κένι κάτω, ο Ζέλσον κάτω. Κένι πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Δίνει ο δεύτερος βοηθός. Ιταλικό τρίο βεβαίως εδώ. Και Κετζιόρα για τον Παυλένκα και πάλι που επιστρέφει ως βασικός. Παίζει για τον Κετζιόρα. Ανεβαίνει ο Πολωνός, βλέπει ελεύθερους, δεν υπάρχει κανείς. Ζίφκοβιτς με τη μία προς τον Γερεμέγεφ. Εύκολα ο Ρέτσος. Δεύτερη από τον Τάισον. Κάνει την μπάλα δική του. Γυρίζει κατά μέτωπο. Βλέπει Κωνσταντέλια, βλέπει τον Μπάμπα. Δεν παίζει για τον Κωνσταντέλια. Το κοινό δυσανασχετεί. Μεϊτέ. Κωνσταντέλης που έχει λίγες επαφές μέχρι τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Βάβα και πάλι για τον Μεϊτέ. Αλλαγή παιχνιδιού στον βοηθό σημαδεύει και στον Ζέλσον. Νέο λάθος του Μεϊτέ, που μέχρι στιγμής είναι από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Πυρόλα ελέγχει για τον Γκαρθία πίσω στον Τζολάκη, που ανοίγει χέρια για να ανοίξουν και οι συμπαίχτες του και να διαβάσουν το πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης σε μια διαδικασία συνηθισμένη. Μπροστά βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει. Πέφτει ο Κωστίνια σαν να έχει γυρίσει το πόδι του. Ο Σότσα λέει περιμένετε. Ο Τζολάκης είδε το ανέβασμα του δεξιού του μπακ. Εδώ ένα πάτημα του Μπάμπα είναι εκτός περιοχής. Σε αυτή την προσπάθεια και το σπριντ, ένα πάτημα χωρίς να το θέλει ο Μπάμπα, δεν βλέπει. Το πάτησε όμως, είναι εκτός περιοχής. Δεν δόθηκε κάτι, διακοπή στο παιχνίδι στα πρώτα 12 λεπτά και μια ευκαιρία για time out, για τις πρώτες παρατηρήσεις ειδικά από τον Λουτσέσκο. Ο Κωστίνια το αριστερό του πόδι είναι αυτό το οποίο πονάει.
1: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα μικρή και εσύ στο 12ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-0. Να πω ότι η Manchester United έχει πετύχει και τρίτο γκολ και ξαναπαίρνει το προβάδισμα απέναντι στη Liverpool στο 77 με τον Μαϊνού. Είμαστε τώρα στο 24ο λεπτό. Η Liverpool είναι στην επίθεση προσπαθώντας να ισοφαρίσει εκ νέου. Ο Κωστίνια βλέπω πάει για έξω, για να βγει για τις πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι θα δούμε, αν μας πει ο Δημήτρης. Επίσης να σας πω πολύ γρήγορα ότι στην Bundesliga το παιχνιδάκι που έχουμε εκεί σε εξέλιξη. Πού το? Το χάσα. Θα σου το πω μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, στην Ισπανία θα πω Χετάφε Ράγιο Βαγιακάνο 0-2, Γιουβέντους Βερόνα στο 0-0 στην Ιταλία, ξεκίνησε πριν από 13 λεπτά. Πάμε πάλι στην Τούμπα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια να βγει από την αμυνά του με 10 παίζει Ολυμπιακός. Με η τέγια τον Μπάμπα, εκεί που γυρίζει ο Ροντινέη για να καλύψει. Ο Κωστίνια ακόμη δεν έχει μπει, διαμαρτύρεται ο Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με 10, Κωνσταντέλιας. Ψάχνονται του Ολυμπιακού για να πάρουν και πάλι τις θέσεις τους. Τώρα μπαίνει ο Κωστίνια, τώρα θα αλλάξει και πάλι. Με τον Ροντινέη να ανεβαίνει και τους υπόλοιπους να παίρνουν κάνουν κάτι θέσεις. Με η ΤΕ για τον Κετζιόρα. Πολύ πυκνά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Κετζιόρα θα σκάψει στο ανέβασμα του Ζίφκοβιτς. Με τον Ορτέγκα, σκάει μπάλα. Τραβάει ο Σέρβος τον Αργεντινό. Ζίφκοβιτς θα πασάρει προς τον Μεϊτέ. Θα σκάψει μέσα στην περιοχή. Εκεί αολιγορείο Κένι κόρνερ. Ο Πυρόλα επαφή. Ο Κένι σαν να δεν περίμενε ότι θα περάσει μπάλα τον Πυρόλα. Πέρασε όμως αφού τη βρήκε ο στόπερ του Ολυμπιακού. Καλή μπαλιά του Μεϊτέ εδώ. Διαβάζει το ανέβασμα. Πράγματι ο Πυρόλα βρήκε την μπάλα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 14. Με τον Ζίφκοβιτς. Δεξιά πλευρά, αριστερό πόδι ο Σέρβος του ΠΑΟΚ. Ο Ζέλσον έχει φύγει, εκτελείται, μπάλα προς τα πίσω. Εκεί ο Μιχάλης το δεξί, γκόχι, φοβερός ο Τζολάκης, γκόλ ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ. 1-0 ο Γερεμέγεφ. Σουτάρει ο Μιχαηλίδης, διώχνει ο Τζολάκης στιγμωδός. Ο Γερεμέγεφ βάζει άλλο ένα γκολ φέτος. Στο 15 ο ΠΑΟΚ με τον Τζολάκη να λέει όχι στην πρώτη προσπάθεια. Το Γερεμέγεφ όμως να παραμονεύει, να μην το προλαβαίνουν οι αντίπαλοι. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Από το κόρνερ στο rebound ο Γερεμέγεφ είναι καλός και ο μαθητικός ΠΑΟΚ στα εφητικά rebound. Έτσι κάνει και ο ποδοσφαιρικός σήμερα Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει offside για τον Γερεμέγεφ και πράγματι σκοράρει ο υψηλός όμως φορ. Εδώ το δεξί του Μιχαηλίδη χαμηλά η μπάλα, εστιχτοδός ο Τζολάκης. Στο δεύτερο όμως δεν καταφέρνει ο Έλληνας διεθνής να αντιδράσει. 1-0 ο ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού στον πάγκο κάτι λένε. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση για offside. Δεν είναι ο Γερεμέγεφ, με τίποτα δεν είναι offside. Ο Τσικίνιο γυρίζει την μπάλα πίσω. Θα ήθελα να μετρήσει τον γκολ. Τον γκολ μετράει κανονικά. Καμία περίπτωση offside βεβαίως για τον Γερεμέγεφ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει και αυτό το μάτς καλά. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι το πώς ξεκινάει. Το έκανε σε πολλές αναμετρήσεις και στο τελικό κυπέλου. Με γκολ. Το θέμα είναι πώς συνεχίζει. Βεβαίως σήμερα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά με τα λάθη του ΜΕΙΤΕ, αλλά ο ΠΑΟΚ προηγείται. Με τον Ελκαμπή από τα δεξιά. Ελκαμπή κυνηγάει ο Μιχαήλ, πατάει περιοχή ο Μαροκινός, γυρίζει το σουτ, διώχνει του ΠΑΟΚ. ΜΕΙΤΕ παίζει για τον Τάισον. Μεγάλο παιχνίδι. Τάισον ξεχύνεται. Περνάει τον πρώτο. Βλέπει τις πάσες. Κόβουν του Ολυμπιακού. Περνάει μπάλα. Ρέτσος. Κακή πάσα του Τάισον στον Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Έσε. Έσε Γκαρθία για τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Ορτέγκα πίσω ο Ισπανός, ο Χάφο Γκαρθία για να οργανώσει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τις μεγάλες σαφώς συνέχεια όπως είναι γνωστό. Άλλη μία στο ανέβασμα του Κωστίνια. Τραβάει τον Μπάμπα. Κοντά του ο Ροντινέη. Παίρνει ο Βραζιλιάνος, τον κόβει ο συμπατριώτης του Τάισον. Τάισον ξεχύνεται και πάλι. Περνάει τον πρώτο. Εδώ θα κάνει καλή πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Πασάρι δεξιά στο ανέβασμα του Κένι. Ο Πιρόλα τρέχει, προλαβαίνει. Φοβερό παιχνίδι και επαναλαμβάνω 17 λεπτά και μπορεί ο Κωνσταντέλια στην μπάλα να μην την έχει ακουμπήσει καθόλου. Και αυτό πολύ πολύ ιδιαίτερο στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Και σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό, έχει μεταβάσεις γρήγορες, έχει ευκαιρίες και όμως δεν υπάρχει συμμετοχή Κωνσταντέλια πουθενά μέχρι τώρα. Γερεμέγεφ διεκδικεί. Έσε, ψηλά, Γκαρθία, ποιος κατεβάζει Ορτέγκα. Πίσω η μπάλα για τον Τζολάκη, τρέχει ο Κωνσταντέλιας, θα κλέψει την μπάλα, όχι, ο Τζολάκης κερδίζει την κόντρα. Όπου πήγε να κάνει τρίπλα ο Τζολάκης στον Κωνσταντέλια, τα κατάφερε με τρομερό ρίσκο. Μπάμπα, του κλέβει ο Ροντινέη, πίσω για τον Κωστίνια. Κωστίνια, αλλαγή παιχνιδιού, διαβάζει ο Κένι, παίρνει την πρώτη. Γερεμέγεφ τη δεύτερη, τι κάνει, σαν αμυντικός διώχνει, πέφτει ο Ζέλσον. Με τον Κετζιόρα. Πίσω στον Παυλένκα. 18 λεπτά, 1-0 ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ. Παυλένκα γεμίζει, Ορτέγκα κόβει. Και πάλι φάουλ. Να ένα πρώτα σφυρίγμα, τα πρώτα σφυρίγματα του Ιταλού για φάουλ του Ζαφίρη στο κέντρο. Γρήγορος ρυθμός. Σημαντική φάση του Ολυμπιακού από κόρνερ. Γκόλ όμως του ΠΑΟΚ, Ελκαμπή θέλει να βγει. Βγαίνει ο Παυλένκα, διαβάζει, κόβει, παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Με μία στο Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ με τον Ρέτσο να κερδίζει ο Έλληνας στόπερ, να παίζει τον Τζολάκη και αυτό στον Κωστίνια. Εδώ ο Γερεμέγεφ βέβαια είναι ο πιο γρήγορος για να τρέξει στο χώρο. Το μειονέκτημά του σαφώς σε σχέση με τον Γιακουμάκη. Παρ' όλα αυτά για ένα παίχτη που ήρθε τον Ιανουάριο, τον έχει 8 γκολ μέχρι τώρα. Δεν το λες και μικρή υπόθεση. Ίσα ίσα. Μαλλιά για τον Ζέλσον από τα αριστερά. Θέλει να πατήσει η περιοχή. Περιμένει ο Ελκαμπή. Ζέλσον με το δεξί σουτάρι. Διώχνει ο πρόκριτο του ΠΑΟΚ. Απομακρύνει και ο Μπάμπα. Offside. Ως μη γενόμενο ό,τι περιγράψαμε, αφού ο Ζέλσον ήταν εκτεθειμένος αρχικά ως offside. Στο 20. Ψάχνει τις κινήσεις ο Ολυμπιακός. Ψάχνει αλλαγές, προωθήσεις στην πλάτη. Είναι πολύ καλύτερος έτσι από το να βρει οργανωμένη άμυνα απέναντί του και να πρέπει να τη διασπάσει. Ο Παυλένκα εδώ θα γεμίσει στο 20 λεπτό από το 13 το γκολ του ΠΑΟΚ. Το 15, συγγνώμη. Ορτέγκα. Βλέπω το ρολόι και ξαναβλέπω 20 λεπτό. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μπάλας του Κωνσταντέλια. Είναι φοβερό. ΜΕΙΤΕ κερδίζει μια κόντρα. Παίρνει ο Μπάμπα. Περιμένει ο Τάισον. Γυρίζει. Να ο Κωνσταντέλιας. Τον προλαβαίνει ο Ρέτσος. Ρέτσος προλαβαίνει. Όχι, πλάγιο. Το πλάγιο σώζει τον Ρέτσο γιατί η πάσα του ήταν στον Μπάμπα. Και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει γρήγορα. Μπάμπα από τα αριστερά. προς την επίθεση του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας. Να το λάθος. Με τον πρώτη επαφή πουλάει την μπάλα κι αυτός. Την πουλάει όμως και ο Τσικίνιο. Και Τζιώρα προλαβαίνει. Παίζει για τον Παυλένκα. Παυλένκα θα γεμίσει. Στραβοκλωτσιά. Πλάγιο out. Με τον Ορτέγκα εκτελεστεί ακριβώς στο κέντρο. Αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα. Παίρνουν όλοι τις θέσεις τους. Και ο Έσε. Για τον Κωστίνια. Κωστίνια που θέλει να ανεβαίνει, έχει αντίπαλο τον Τάισον, ο Τάισον δεν έχει ο πιο συνεπής. Πάλι Κωστίνια, συγκλίνει, πασάρι, κλέβει ο Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Ζαφύρης, Ζαφύρης κρατάει, ανεβαίνει, θα σκάψει για τον Τάισον, δεν περνάει μπάλα. Ζαφύρης και πάλι σμπρώχνει τον Ζέλσον, τη δεύτερη κατεβάζει ο Τσικίνιος, παίρνει ο Ζαφύρης, χέρι βλέπει ο Ιταλός, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 22, γρήγορα για τον Ροντινέη που αδειάζει τον Μεϊτέ. Θα πασάρει στον Ελκαμπή, μέσα στην περιοχή Ελκαμπή. Σουτάρει, διώχνει Παυλένκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ελκαμπή, δεν πλασάρει σωστά. Μάλλον εύκολη απόκρουση για τον Παυλένκα. Με το Ροντινέη να αδειάζει εξαιρετικά το κέντρο του ΠΑΟΚ, να πασάρει στον Ελκαμπή από πλάγια αριστερά στο ρε. Διώχνει ο Παυλένκα. Επίσης το Ολυμπιακού και πάλι με τον Τζικίνιο. Σεντράρι. Ο Μεϊτέ παραχωρεί το κόρνερ. Τον ήτερα τον πέρασε ο Ροντινέη. Πραγματικά σας σταματημένο. Κόρνερ λοιπόν από τα αριστερά. Διώχνει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Παναφύγει ο Κωνσταντέλιας. Το κρατάνε, πασάρι μπροστά για τον Τάισον, κρατάει ο Τάισον, παίζει Γερεμέγεφ, θέλετε τον Γερεμέγεφ, με τον Τζολάκη Γερεμέγεφ προωθείται, πλασάρι, κόβει ο Τζολάκης, μεγάλη απόκρουση από τον Έλληνα goalkeeper σε τέτα τέτ του Γερεμέγεφ. Στο 23, λίγο μετά το τέτα τέτ, LKB Παυλένκα, νέο τέτα τέτ από την άλλη πλευρά, φάουλ του Ζαφύρη τώρα. Μεγάλο μάτς, στο χώρο υπάρχουν προϋποθέσεις, εδώ ο Γερεμέγεφ του κρύβει το πεδίο, ο Τζολάκης ανοίγει σαν χταπόδι και σώζει την ευκαιρία. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ω, κάτω είναι ο Τζολάκης. Τι έγινε. Ο Τζολάκης πιάνει το αριστερό του πόδι. Ενώ κάνει τη σπουδαία απόκρουση νωρίτερα, το παιχνίδι συνεχίστηκε και είναι πεσμένος ο Έλληνας διεθνής. Σηκώνεται ο Πασχαλάκης βεβαίως για προθέρμανση. Ο Τζολάκης ίσως να γύρισε το πόδι. Ο αριστερός αστράγαλος είναι. Στη φάση νωρίτερα, ενώ βλέπει το Γερεμέγεφ, βγαίνει, κάνει πίσω βήματα. Το αριστερό του παρατεταμένα εκεί πατάει τώρα κανονικά, προφανώς θα συνεχίσει. Πολύ μεγάλο μάτς, σπουδαίες ευκαιρίες, 1-0 ο ΠΑΟΚ, στο 25 φάουλ Ολυμπιακός από αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής. Γέμισμα όχι, Ροντινέη σε δεύτερο χρόνο γεμίζει. Κόρνερ. Πήδηξαν εκεί ο Ζαφύρης με τον Ζέλσον. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ παραχωρεί το κόρνερ. Πηγαίνει ο Τσικίνο, τεκτελέσει από τα αριστερά. Με το δεξί του πόδι, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παυλένκα. Εκτελεί ο Τσικίνιο, κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι μπάλα, out. Ο Κωστίνια παίρνει την κεφαλιά. Εκεί όπου στο δεύτερο δοκάρι θα περίμενε κάποια κίνηση από συμπαίχτη του. Βλέπω και πάλι τον Τζολάκη, ο οποίος πιάνει το πόδι του. Δεν πατάει πολύ καλά, αλλά θα δούμε. Είναι η goalkeeper. Τον κοιτάει ο Πασχαλάκης, τον κοιτάει ο Μεντιλίμπαρ. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Με τον Παυλένκα. για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα γεμίζει, Γερεμέγεφ Πιρόλα, ποιος την πρώτη, ο Ιταλός, Γκαρθία, κατεβάζει ο Κένι, Ζίφκοβιτς, χάνει την μπάλα, κερδίζουν του Ολυμπιακού από τα αριστερά με Γκαρθία, Ζέλσον, σε κλειστό χώρο, Ορτέγκα, την περιστροφή πίσω για τον Πιρόλα. Ρέτσος. Ο ΠΑΟΚ οργανωμένος, Ρέτσος χαμηλώνει ο ΕΣΕ. Κοντά ο Κωνσταντέλιας που επαναλαμβάνουμε δεν έχει συμμετοχή στο παιχνίδι. Πιρόλα τριπλάρει τον Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει με ρίσκο. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Παίζει για τον Μεϊτέκ, χάνει την μπάλα, παίρνει Ροντινέη. Ροντινέη θα πασάρει στον ΕΣΕ. Από τα αριστερά κινείται, φέρνει το δεξί, σουτάρει χαμηλά. Πάλι κάτω Μεϊτέ, διώχνει ο Κετζιόρα. Κοστίνια. Σε ποιον, Ζαφίρης, για τον Μεϊτέ. Ο Πασχαλάκης πάει να συνεχίσει προθέρμανση σε άλλο χώρο. Πίσω η μπάλα, Παυλένκα απομακρύνει. Γερεμέγεφ χάνει την πρώτη κεφαλιά, Ζαφίρης τη δεύτερη, Μεϊτέ. Αλλαγή παιχνιδιού, Τάισον με Κοστίνια, ψηλά ο Πορτογάλος, παίρνει ο Μπάμπα, παίζει για τον Τάισον. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στο Ζαφίρη, πάει προς τα πίσω, παίζει για τον Παυλένκα. Ο Γκαρθία θα πιέσει ψηλά τον goalkeeper του ΠΑΟ, ο Παυλένκα βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. 27 λεπτά παιχνιδιού ΠΑΟ και Ολυμπιακός 1-0 με τον Γερεμέγεφ, μεγάλες ευκαιρίες και για τον Ελκαμπή δύο φορές και για τον Γερεμέγεφ σε τέταρτ με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης τώρα με κατοχή μπάλας. Για τον Ρέτσο, Ολυμπιακός που ανεβάζει ποσοστό κατοχής ή μάλλον από το ξεκίνημα είναι η ομάδα που έχει την μπάλα πιο πολύ στα πόδια. Βέβαια για τον Ολυμπιακό φέτος αυτό μειονέκτημα καταλήγει και όχι πλεονέκτημα όταν έχει πιο μεγάλα ποσοστά κατοχής. Ρέτσο για τον Κωστίνια. Κλείνει ο Ζαφίρης, Κωστίνια σεντράρει, βγαίνει ο Παυλένκα εύκολα μπλοκάρει, θέλει να παίξει γρήγορα, δεν βλέπει κανέναν όμως και ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του. Παίζοντας σε δεύτερο χρόνο για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης κοντά ο Ελκαμπή. Μιχαηλίδης κλείνεται. Πασάρι εκεί που είναι ο Κωστίνια. Μπάμπα κατεβάζει. Μπάμπα πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτής. Κωστίνια κυνηγάει ο Τάισον. Δεν μπορεί. Κωστίνια κόβει ο Μιχαηλίδης. Παίρνει ο Τάισον. Φεύγει ο ΠΑΟΚ. Τάισον δεν βλέπει πολλούς ασπρόμαυρους. Χαμένος ο Κωνσταντέλιας. 29 λεπτά παιχνιδιού. Κένι πατάει την μπάλα, φεύγει ο Ζέλσον, κλέβει ο παίκτης του Ολυμπιακού, κυνηγάει ο Ζαφίρης. Ζέλσον πατάει, έξω για τον Γκαρθία. Γκαρθία στον Ροντινέη, πατάει ο Τσικίνιο μες στην περιοχή, γυρίζει ο Τσικίνιο, γκολ Ελκαμπή, 1-1. Ο Ολυμπιακός κλέβει, ο Τσικίνιο σημαδεύει στον Ελκαμπή, μόνος ανενόχλητος στη μικρή περιοχή, ισοφαρίζει ο Ελκαμπή στο 29. Αποκλέψιμο επάνω στον Κένι. Θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα αφού ο Τσικίνιο βρίσκει τον αμαρκάρι στο Ελκαμπή και να το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Ροντινέη έξυπνα στο Τσικίνιο. Η μπάλα είναι μπροστά. Ο Ελκαμπή βάζει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Από τα 2 μέτρα χαμηλώνει το κεφάλι και σκοράρει 1-1. Με τον Ολυμπιακό να επιβραβεύεται γιατί έχει κλεψίματα, έχει επιθέσεις, έχει φάσεις. Δεν δέχτηκε δεύτερο γκολ στο τέταρτο του Γερεμέγεφ. Το ΒΑΡ τσεκάρει για το αν υπάρχει offside τον Ελκαμπή που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον από το πλάνο που έχουμε. Γκολ είναι κανονικά, πράγματι 1-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με τις ευκαιρίες που έχουμε βεβαίως είναι ένα δικαιολογημένο σκορ στο 30 του παιχνιδιού. Κένι με τον Κετζιόρα. Πιέζει ο Ολυμπιακός. Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι που νωρίτερα πήγε να βγάλει μετάβαση, πάτησε την μπάλα και άφησε τον Ζέλσον να δημιουργήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ζαφίρης με τον Γκαρθία, το πλάγιο τον ΠΑΟΚ στην κόντρα αυτήν. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα Μιχαηλίδης και πάλι Μπάμπα. Θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος προλαβαίνει. Παραχωρεί το πλάγιο. Πολύ άκεφος ο Κωνσταντέλιας. Δεν του βγαίνει και το παιχνίδι. Μπάμπα. Τραβάει το Ροντινέι. Παίζει για τον Κετζιόρα. Με τον Κένι. Γεμίζει προς το Γερεμέγεφ, πυρόλα κατεβάζει εύκολα. Σημαδεύει μπροστά εκεί που δεν υπάρχει συμπαίχτης και Τζιόρα για τον Ζαφύρη. Μεϊτέ, ωραία τρίπλα. Μεϊτέ σε ποιον. Πασάρι στον Κωνσταντέλια. Να η πρώτη ενέργεια. Από τα αριστερά, Κωνσταντέλιας πατάει. Πέφτει πάλι κάτω. Πήγε να παίξει το Ροντινέι στο ένας μέναν και έπεσε. Μιχαηλίδης χάνει την μπάλα. Φεύγει ο Ελκαμπή. Κυνηγάει ο Κετζιόρα. Παίρνει ο Πολωνός του ΠΑΟΚ. Γυρίζει στον Παυλένκα. Στο 32 πήγε ο ΠΑΟΚ να βγει. Στο κλέψιμο Ολυμπιακός είναι και πάλι επικίνδυνος. Εδώ ο Κετζιόρα κερδίζει τον Ελκαμπή. Κωνσταντέλιας. Μεγάλη για τον Γερεμέγεφ. Η μπάλα σε ποιον. Διώχνουν τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Μπάμπα. Με Ζαφύρη. Ζαφύρης στον Μιχαηλίδη. Πίσω στον Παυλένκα. 32 λεπτά παιχνιδιού. Τα φόρ των δύο ομάδων έχουν σκοράρει. Στο 15 ο Γερεμέγεφ 1-0. Στο 29 ο Ελκαμπή. Το 1-1. Τάισον. Αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Ένας μέναν τώρα με τον Κωστίνια. Κωνσταντέλιας πλησιάζει στο δεξί. Νέο λάθος. Πω πω πω. Από τα χειρότερα ημίωρα της πορείας στον ΠΑΟΚ. Ελκαμπή δεν βλέπει πολλούς συμπαίχτες. Κρατάει την μπάλα με την τεχνική που έχει. Τώρα ανεβάζει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κυνηγάει ο Ζιφκοβιτς. Κλέβει ο σέρβος του ΠΑΟΚ. Κένι και Τζιόρα για τον Μεϊτέ. Τάισον συγκλίνει. Ο Ολυμπιακός οργανωμένος. Ο Τάισον θέλει να τριπλάρει. Το κοινό απογοητεύεται από το λάθος του Τάισον. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Σε καλύτερο momentum. Με τον Κωστίνια να ανεβαίνει και πάλι. Στο 33. Κωστίνια, Ροντινέι. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Τάισον. Φεύγει ο Ζιφκοβιτς. Μπορεί να είναι offside. Βγαίνει ο Τζολάκης. Απομακρύνει την μπάλα. Ορτέγκα όπως όπως. Εκεί που ο Παυλένκα βγαίνει και μπλοκάρει. Και ο Ολυμπιακός αρκετές φορές δείχνει εκτεθειμένος. Ζαφύρης. Για τον Μπάμπα. Μπάμπα στο χώρο ευθύνης του. Με Ζαφύρη για τον Μιχαηλίδη. Και πάλι Μπάμπα. Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού πλησιάζουν. Φάουλ του Γκαρθία επάνω στο Ζαφύρη. 34ο λεπτό. Σπουδαίο μάτς. Πάω ο Ολυμπιακός 1-1. Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια. Με τον Τάισον. Ζαφύρης. Με το Φάλτσο ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος κόβει. Κωστίνη απομακρύνει. Γκαρθία. Μιχαηλίδης δυναμικά. Και πάλι Κωστίνια. Ροντινέι θέλουν χέρι του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά η Ερυθρόλευκη. Με Κωστίνια βεβαίως Ροντινέι πάντα. Έντονα ο Μεντιλίμπαρ καθοδηγεί τους παίκτες του. Προς τον Τσικίνιο. Κοντρολάρει, προωθεί. Ανεβαίνει με τον Ορτέγκα. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ, περιμένουν. Γυρίζει και ο Γερεμέγεφ. Ζέλσον με Τσικίνιο για τον Ορτέγκα. Δεν σεντράρει. Κρατάει και πάλι για τον Ζέλσον που προωθείται. Μπαίνει στην περιοχή. Τρίγωνο για να βγει ο Ορτέγκα σε θέση σέντρας από τα αριστερά. Κόρνερ από τον Ζιφκοβιτς. Ο Ολυμπιακός μετά το 1-0 είναι σαφώς πιο απειλητικός. Έχει και ένα πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν τα εκμεταλλεύτηκε με τον Γερεμέγεφ. Και κόρνερ πάλι για τον Ολυμπιακό στο 35. Ανεβαίνουν οι υψηλόσωμοι και τα στόπερ βεβαίως. Πηγαίνει Ροντινέι από τα αριστερά να εκτελέσει με δεξιπόδι. Ροντινέι προς την μικρή περιοχή. Κόβει ο Μιχαηλίδης νέο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά. Το πρώτο από την αριστερή. Το δεύτερο από τα δεξιά. Πηγαίνει και ο Ζέλσον. Πιέζει με τα κόρνερ ο Ολυμπιακός. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει από τους δύο ακραίους και τη σημερινή ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Δεξιοπόδαρη. Μπορεί και με πάσα, πράγματι με πάσα. Ροντινέη θα σεντράρει, δευτεροδοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Ο Ζίφκοβιτς απομακρύνει εκεί που είναι ο Ορτέγκα, τελευταίος του Ολυμπιακού. Μάλλον θα παίξει ο Τζολάκη, πράγματι στον Τζολάκη επαναφέρει. Ο Έλληνας γκολκίπερ γεμίζει. Κένι χάνει την πρώτη κεφαλιά, με η Τεδεμπιδάη, Ζαφύρης, Τσικίνιο κατεβάζει. Θα πάρει ο Έσε κάθε την παλιά, κόβει ο Κετζιόρα. Ζίφκοβιτς με Ζαφύρη και πάλι προς τον Ζίφκοβιτς. Αφήνει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 37 λεπτά παιχνιδιού στο 1-1. Πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο με σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα γκολ. Τον Ολυμπιακό έχει καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα. Και Τζιόρα σημαδεύει, Γερεμέγεφ, Πυρόλα, Ζαφύρης, ο Ρέτσος, πάλι ο Ζαφύρης. Ροντινέη κατεβάζει. Κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Τσικίνιο, ένα ανοιχτό κοντρόλ. Δεξιά ανεβαίνει ο Ροντινέη. Τσικίνιο για τον Κωστίνια. Θέλει να περάσει τον Πάπα, σεντράρι χαμηλά. Τσικίνιο, το σούτ από τον Ροντινέη, άστοχο. Ο Πασχαλάκης επιστρέφει στον πάγκο του, αφού βεβαίως ο Τζολάκης δεν έχει πρόβλημα. Στο 37 του παιχνιδιού, στο σούτ του Ροντινέη, ακίνδυνο, η μπάλα πέρασε ψηλά out από την εστία. Πάντως έχει αρκετές τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Πέρα από το εύκολο γκολ του LKB, έχει άλλο ένα τετ, έχει την κεφαλιά που έχασε στο corner. Σημαντικές ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ έχει ώρα να απειλήσει τον Τζολάκη. Ελεύθερο, πρώτη κεφαλιά από τον Ζέλσον, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Που θα λέγαμε ότι όπως και σε άλλα μάτς μπαίνει καλά, έχει οπισθοχωρήσει, δεν έχει αυτοπεποίθηση μεγάλη. Μιχαηλίδης πιέζουν του Ολυμπιακού. Σημαδεύει στον Τάισον, κεφαλιά πάσα προς τον Κωνσταντέλια. Διώχνει ο Πυρόλα. Η μπάλα πέρασε από το Ρέτσο, αλλά ο Πυρόλα ήταν εκεί για να κόψει. Ο Μπάμπα με τον Ολυμπιακό να οργανώνεται. Το πλάγιο στο 39 προς τον Μεϊτέ και πάλι Μπάμπα. Πασάρι σε αντίπαλο. Κλέβει ο Έσε. Με Μιχαηλίδη να ελέγχει. Σηκώνει ψηλά. Κωστίνια. Πάλι στον Μιχαηλίδη. Τι έχει δώσει, offside. Offside κατά του ΠΑΟΚ στο αρχικό γέμισμα του Μιχαηλίδη. Ο Ρέτσος παίζει για τον Έσε, που χαμηλώνει ανάμεσα στο μπερ του Ολυμπιακού. Πυρόλα και πάλι για τον Έσε. Ανεβαίνει ο Κωστίνια, τον βλέπει. Ο Τάισον δεν τον βλέπει όμως. Κωστίνια, καλό κοντρόλ. Η σέντρα του, περνάει η μπάλα με τον Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Πέφτει κάτω. Έσε, ο Ιταλός δεν δίνει κάτι. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Πασάρι για τον Ζαφύρη. Μεϊτέ προωθείται, κρατάει με τον Κένι. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ κρατάει. Μπάμπα ξεμαρκάριστος αριστερά. Ανοίγει το κοντρόλ, παίζει μπροστά για τον Τάισον, πάνω στη γραμμή. Γυρίζουν το Ολυμπιακού. Μιχαηλίδης, η κατοχή 49-51. Οι τελικές 3-9. Όλες οι τελικές του ΠΑΟΚ στο στόχο. Γερεμέγεφ για τον Κένι. Με τον Ζίφκοβιτς. Πλάγιο, βγαίνει μπάλα. Παίρνει μια μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Παίζει για τον Γερεμέγεφ. Κόβει ο Πυρόλα. Πονηρά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πήγε να κάνει πλάγιο με μία στην περιοχή τον Γερεμέγεφ. Ο Ιταλός ανταποκρίθηκε με Ιτέ. Με τον Ζαφύρη. Ζαφύρης. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Αμήνει το Ολυμπιακός. Μεϊτέ για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα σκάψει για τον Τάισον. Τεχνική πάσα. Ρέτσος και εκεί καταφέρνει με το σώμα του να ελέγξει και η μπάλα περνάει εκτός out. 5 λεπτά για το πολύ πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο. 1-1 εδώ στην Τούμπα. Τζολάκης, Μιχαελίδης με LKB, ο παίκτης του ΠΑΟΚ την πρώτη κεφαλιά, ο Ζαφίρης στη δεύτερη. Διεκδικήσεις, ο Γκαρθία με εξαιρετική τεχνική παίζει για τον Ζέλσον από τα αριστερά. Πλησιάζει ο Ζέλσον, πατάει στην περιοχή, Τσικίνιο αργεί, βγαίνει ο Κετζιόρα, ψάχνει πάσα, Τσικίνιο, όλα αυτά εντός περιοχής. Ορτέγκα ανεβαίνει, κλείνεται ο ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού δεν σεντράρουν σε πρωτοχρόνο, περιμένουν, έχουν υπομονή εκεί συνδυαστικά. Η πάσα στον Ροντινέη, Ζέλσον το σούτ, κοντράρει μπάλα και θα μπλοκάρει ο Παυλένκα. Με πολλούς παίχτες του ΠΑΟΚ να περιμένουν, δεν υπήρχε χώρος για σούτ. Και Τζόρα Μιχαηλίδης πιέζεται με το δεξί, πουλάει την μπάλα. Ζέλσον με Τσικίνιο, Γκαρθία, έσε για τον Ζέλσον, με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Τριπλάρει τον Κένι ο Ζέλσον, μπαίνει στην περιοχή, κόβει ο Κετζιόρα, παίρνει ο Κένι. Βλέπει, τι βλέπει, δεν βλέπει κινητικότητα μπροστά. Κετζιόρα, Μιχαηλίδης στο 42, ανεβαίνει από την πλευρά του, πασάρει στον Μέιτε που είναι ελεύθερος. Αργεί για τον Ζαφίρη, αναπτύσσει το ΠΑΟΚ, ανοίγει το γήπεδο, φτάνει μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς συγκλίνει, πασάρει, τρώει μια κλωτσιά, φάουλ από τον Ορτέγκα. Κάρτα, κάρτα στον Ορτέγκα για το φάουλ που κάνει στον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, 42. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ, 15 μέτρα δεξιά όπως επιτίθεται. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Τζολάκη. Συνομιλία εκεί του Ζήφκοβιτς τον Ορτέγκα. Δεν είδα και το replay. Ο Ιταλός τιμωρεί και με φάουλ και με κάρτα τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, που από εδώ και πέρα έχει πιο δύσκολο έργο. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, με Ζήφκοβιτς και Τάισον επάνω από την μπάλα. Η του Ολυμπιακού εκεί στη γραμμή. Ο Τάισον θα εκτελέσει, περνάει μπάλα, διώχνει ο Τζολάκης. Τελευταίος είναι ο Κένι πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα σημαδεύει προς την επίθεση, Κωστίνια, κεφαλιά πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης τον πιέζει ο Ζίφκοβιτς, αφήνει την μπάλα και γεμίζει απευθείας. Μιχαλή στην κεφαλιά την πρώτη, Κένι, φάουλ του Ζέλσον. Τώρα έπεσε ο ρυθμός, θα λέγαμε το 40, με διακοπές, με φάουλ, λογικό είναι, οι δυνάμεις μειώνονται και οι ομάδες μάλλον περιμένουν το ημίχρονο να κάνουν τον απολογισμό και τα επόμενα σχέδιά τους για το δεύτερο κρίσιμο 45 λεπτό. Βεβαίως έχουμε ακόμα ένα λεπτό σίγουρα. Με τον Παυλένκα στο ελεύθερο, περιμένουν συμπαίχτες και αντίπαλοι. Γεμίζει σαφώς Ορτέγκα, Ζέλσον, κατεβάζει, κλέβει ο Κένι. Λάθος στον παιχνό του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα και πάλι πάει προς τα πίσω με τον Τζολάκη στο αριστερό, εκείνος απομακρύνει. Κένι την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη μπάλα είναι για τον Έσε, παίζει για τον Ζέλσον με τον Ορτέγκα. Ζέλσον και πάλι, και εκεί και ο Γερεμέγεφ και ο Ζαφίρης, δυνατό φάουλ του Ζαφίρη, κάρτα. Έχασε τον Ζέλσον, τον ανέτρεψε, φάουλ και κάρτα στον Ζαφίρη στο 45. Ο Ζέλσον με αρκετά κέφια, δημιουργικός, αυτός ξεκίνησε τον γκολ του Ολυμπιακού σε εκείνο το λάθος του Κένι. Ρέτσος ανεβαίνει από το κέντρο για τον Κωστίνια. Περιμένει ο ΠΑΟΚ, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο Βεργέτης. Αν θα είναι ένα λεπτό ή δύο. Δύο θα είναι. Ζέλσον με τον Ορτέγκα και πάλι Ζέλσον. Περνάει με τον Τζικίνιο, Ζέλσον στο δεξί, σεντράρει, η μπάλα από τον Μπάμπα. Τον έβαλαν στη μέση ο Ροντινέη με τον LKB. Ο Μπάμπα παραχωρεί το κόρνερ. Πάρα πολύ καλός ο Ζέλσον Μαρτίνς στο πρώτο ημίχρονο. Με το Ροντινέ το κόρνερ από τα δεξιά. Στο πρώτο καθυστερήσεων. Άλλη μια στημένη μπάλα για τους ερυθρόλευκους. Ροντινέ με το δεξί. Εκτελεί δυνατά, διώχνει αμυνόμενη του ΠΑΟΚ. Ο Ζέλσον κοιτάει πίσω, δεν ρισκάρει για τον Ορτέγκα και τον Τζολάκη που έχει το γήπεδο μπροστά του. Παίζει για τον Ροντινέη. Εξαιρετική πάση του Τζολάκη, 50 μέτρα. Σημάδευσε το πόδι του Ροντινέη πραγματικά, χωρίς να πάρει μπάλα ύψος. Ένα λεπτό ακόμη. Ροντινέη για τον Έσε. Του φεύγει το κοντρόλ και η μπάλα περνάει έξω. Όπως πέρασε και το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, να έχει τελικές πέρα από τον γκολ μια-δυο ακόμη μεγάλες φάσεις του Ελκαμπή. Ο ΠΑΟΚ ένα καλό διάστημα προηγήθηκε, αλλά αυτό βεβαίως δεν του αρκεί σε ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τελευταία. Παυλένκα προς Γερεμέγεφ, παίρνει πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη για τον Ζέλσον. Το ματιάξαμε εδώ, κάνει και ένα κακό κοντρόλ, πλάγιο η μπάλα. Ζαφύρης πουλάει την μπάλα. Κένι κρατάει, με Κετζιόρα απομακρύνει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Στο 15 σου του Μιχαηλίδη, διώχνει ο Τζολάκης, στο rebound ο Γερεμέγεφ, το 1-0. Και ο LKB είναι εκείνος στο 29 που μόνος του με τα δίχτυα σκοράρει για το 1-1 έπειτα από την ασίστ του Τσικίνιο. Αυτά από την Τούμπα για το πρώτο ημίχρονο.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ημίχρονο στην Τούμπα, μετά τα πρώτα 45 λεπτά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, πίεσε πολύ ψηλά, έκλεψε μπάλες, δημιούργησε τρεις καθαρές ευκαιρίες πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παυλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αμυντικά είχε τεράστια κενά, ειδικά ανάμεσα σε Κετζιόρα και Μιχαηλίδη. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο οποίος σκόραρε πρώτος. Από αυτό που είναι το μεγαλύτερο όπλο του, τις στατικές φάσεις, ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια στην ερυθρόλευκη άμυνα και έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα όμως η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει χώρους, να πατάει η περιοχή και τελικά δικαιώθηκε με τον Ελκαμπή σε μια φάση όπου η άμυνα του ΠΑΟΚ απλώθηκε εντελώς λανθασμένα. Και κάπως έτσι έγινε αυτό το 1-1. Πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει ότι μπορεί να γίνει και ροντέο. Πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε τον μικρό τελικό του Conference Cup ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πανιόνιο. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, ο Απόλλωνας Μπρίνης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup, κρατώντας το Πανιόνιο 15-13. Ήταν επεισοδιακό που εξελίχθηκε το τελικό τώρα στο κολυμπητήριο. Η Ελαφρά στα εξαρχεία ήταν πολύ καλύτερη και ανώτερη στο δεύτερο επίσημο. Ο Πανιόνιος είναι και το πρώτο μέρος, όπως και χθες. Δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία του και στο δεύτερο μέρος. Σολανάκη από πλευράς Απόλλωνας Μπρίνης και Καπετανάκης από πλευράς Πανιωνίου πιάστηκαν στα χέρια δύο λεπτά πριν το φινάλε, μετά από μία απόφαση των διευθυντών. Το αποτέλεσμα για να μετρήσει την διακοπή για περίπου 10 λεπτά. Δεν καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μεγάλη ένταση και μεταξύ των οπαδών, όχι μεταξύ των οπαδών του Απόλλωνα και του Πανιωνίου. Ωστόσο και οι δύο τα είχαν βάλει με τους διαιτητές.
1: Μάλιστα.
3: Τελικά μετά από 10 λεπτά το μάτς νικήθηκε, οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν και ο Απόλλωνας έφτασε στην επικράτηση με 15-13. Είναι δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο για τον Απόλλωνα μετά το χρυσό στο Challenger Cup το 2023. Τώρα κατέκτησε εντός έδρας το χάλκινο στο Conference Cup. Το σκορ της αναμέτρησης είναι για τον Απόλλωνα Σμήνης ο Χαρτίκας με 4 τέρματα, ενώ για τον Πανιόνιο Πιτσάκος και Γούνας ένα από 3 τέρματα.
1: Ωραία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανος Χωριανόπουλος, Απόλλωνας Σμήνης νίκησε τον Πανιόνιο και κατέκτησε εκείνος το χάλκινο μετάλλιο στο Final Four του Conference Cup. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων, το οποίο παρακολουθεί ο Γιάννης Γιαννάκης. Είναι τελικός, θυμίζω, της Elite League για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
4: Νίκο, καλησπέρα εδώ από το κρυφό της Λευκάδας. Προηγείται με 10 πόντους ο Βίκος Πάλκον, 41-51, καθώς προσπάθησε ο Παπάγου στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να μειώσει την διαφορά, καθώς έχει κλείσει στο 34-44 στους 10 πόντους. Πέτυχε 5 γρήγορους πόντους με Ντιμανόκη και Μπιλάλη, αλλά δύο γκολ φάουλ που είχε ο Τζόνσον από πλευράς ο Ράσελ Τζόνσον, συγγνώμη, από πλευράς τον Βίκος Φάλκονς, ήταν αυτό που ουσιαστικά ξανακράτησε ψηλά στην διαφορά ο Άντερσον που είχε, συγγνώμη, τα δύο γκολ φάουλ που είχε για την ομάδα του Βίκου, κράτησαν αυτή τη διαφορά των 10 πόντων και σίγουρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι ο Βίκος έχει τον τίτλο του φαβορή, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, καθώς έχει πάρει την διαφορά από το 13-14 και μετά δεν την έχει χάσει.
1: Γιάννη, θα επιστρέψω σε εσένα στη Λευκάδα για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Πολύ γρήγορα να πω ότι υπάρχει μια θέση του Ολυμπιακού η οποία εκφράζεται μέσα από τον Κώστα Καραπαπά από τα social media για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Καραπαπάς σχολιάζει τη φάση και λέει: υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ, θεωρώντας προφανώς ότι ο Ράχμαν, ο Μπάμπα Ράχμαν, επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος ο Μπάμπα. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σε λιγάκι θα βγουν και οι ενδεκάδες για το Αθηναϊκό Ντερμπί.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 3-2 στην τελευταία τους αναμέτρηση και ψάχνει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο ζευγάρι στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 1970. Θα τα καταφέρει? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα βγουν οι ενδεκάδες και βγήκαν οι ενδεκάδες. Ξεκινάμε από εκείνη τη ΣΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσαγκίρη. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χωρίς εκπλήξεις, βάσει των όσων λέγαμε και αφορούσαν την επιλογή του coach για την ενδεκάδα με 4-4-2, κάτω τα δοκάρια το 300, δεξιά το Ρότα, αριστερά τον Πίλιο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Ρέλβας με τον Μουκουτί, στα χάπο Μάρι με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και στην επίθεση ο Ζήνη με τον Βάργα, οι επιλογές του Μάρκο Νίκολς που έχει στον Μπάγκο όλους, βέβαια και τον Μπάνταλ και τον Παντεράιζ και τον Γιώβιτσε, όλους τέλος πάντων, μιας και δεν είχε κάποιο πρόβλημα για τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Ακούσαμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ χωρίς εκπλήξεις. Η αναμενόμενη 11, 300 Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Πίλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα και Ζήνη. Τελικό στο Old Trafford δεν έχουμε πει. Η Manchester United νίκησε τελικά 3-2 τη Liverpool και κλείδωσε ότι θα είναι του χρόνου στο Champions League. Θα επιστρέψει στο Champions League. Ένα παιχνίδι χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γιατί και η Liverpool θα είναι στο Champions League. Στο 60 λεπτό Gladbach Dortmund στο 0-0. Το Χετάφε Ράγιο Βαγιακάνο ολοκληρώθηκε 0-2. Σπουδαίο διπλό για τη Βαγιακάνο στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στη La Liga. Betis Oviedo 1-0 στο 23 λεπτό. Ημίχρονο Juventus Verona 0-1. Η Verona η οποία έχει πέσει, θυμίζω. Στο Βέλγιο η Μπριζ του Τζόλι σε ένα σπουδαίο μάτς για το πρωτάθλημα. Έχει ανοίξει από νωρίς το σκορ με αυτογκόλ. Προηγείται 1-0 της Anderlecht. Τελικό σε άλλο ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στην Αυστρία. Salzburg Sturm Graz 1-1. Πήρε βαθμό στο τέλος η Sturm και παραμένει στην πρώτη θέση. Πάμε, έχουμε και ενδεκάδα Παναθηναϊκού να συνδεθούμε με τον Διονύση Δεσίλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Απόστολο Νικολαίδη. Η ενδεκάδα λοιπόν του Παναθηναϊκού για τον τέρμι με ΑΕΚ διατηρεί την τριάδα, όπως λέγαμε και χθες. Είναι το πιθανότερο ήταν να διατηρηθεί η τριάδα, διατηρείται. Υπάρχει, είχαμε πει την ανοιχτή θέση στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίσουν έκπληξη, αλλά υπάρχει ένα δίδυμο το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν θυμάμαι γιατί το έχουμε δει. Λαφών κάτω τα δοκάρια. Ίγκασον, Ερνάντεθ, Πάλμερ, Μπράουν, η τριάδα στο στόπερ. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή είναι ο Κοντούτζ με τον Τζέριν. Προφανώς θέλει να δώσει ταχύτητα στη μεσαία γραμμή ο Ράφα Μπενίτεθ και επιλέγει τους συγκεκριμένους. Τα μπόρδα αντίνο εξτρέμ και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Τσιριβέγια, Τσάβες, Τουμπάτ, Κότσαρης, Ζαρουρίμπα, Κασέτας, Παντελίδης, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Σβιντές και Πάντοβιτς είναι στον πάγκο. Δεν βλέπω σιώπη. Οπότε δεν ξέρω να μάθουμε στη συνέχεια ή αν έχει προκύψει κάτι με το Σιώπη που είναι εκτός αποστολής. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ και τον Διονύση Δεσίλα. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Ο Διονύση Δεσίλα θα είναι στην περιγραφή του μεγάλου ντέρμπι, το οποίο ξεκινά στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στερτιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
7: και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Top FM 102,4.
0: 73-80. Bayern Vecta 90-88. Στο ημίχρονο Σινάσε Μπέ, Μπασκόνια Μπρέογκαν 52-40. Δύο τελικά από τη Σουηδία, Guys Ergrit 4-0. Elfsborg Ajax Stockholms 1-1. Ένα τελικό στην Πορτογαλία, Καζαπία Τοντέλα 0-1. Τελείωσαν το μάτς με 9 γηπεδούχοι και στο ημίχρονο στην Κύπρο, Απόλλων Λεμεσού Πάφος 2-1. Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στην Τρίτη Εθνική. Νίξε 5-0 στην έδρα της Αλτσούπολης και κλείδωσε την άνοδό του στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Σάκη Τσιόλι ότι θα επιστρέψει, ήταν η καλύτερη στην Πρώτη Αθηνών, εκεί όπου θα είναι και τη νέα χρονιά ο ιστορικός φωστήρας. Στην Τρίτη Εθνική, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου που έλασε 1-2, ο Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0, ο Πανθρακικός έχει βάλει πλώρη για να ανέβει Super League 2, Απόλλων Καλαμαριάς ακολουθεί με 6, Ελασσόνα 3, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0, στον αποκάτω όμιλο Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0 και γίνεται το έλα να δεις τώρα στον όμιλο, τα πάνω κάτω, ο Πύργος είναι πρώτος με 6 βαθμούς, ο Άρης Πετρούπολης είναι δεύτερος με 4 όσους και η Ζάκυνθος και ο Εθνικός έχει μείνει στην τελευταία θέση, αυτό κι αν είναι έκπληξη.

Έχει ξεκινήσει ο γύρος σχηματισμού στο Μαϊάμι. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι 21 οδηγοί θα πάρουν κίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Χατζάρ από τα πιτς θα ξεκινήσει με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει. 15 λεπτά μακριά είναι η βροχή. Έχουμε και αυτό, γιατί στη Φλόριντα ξέρετε είναι πολύ ακραία τα φαινόμενα όταν αρχίζει εκεί να βρέχει και δεν παίζουν αυτά οι άνθρωποι εκεί της περιοχής. Στην Τούμπα δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες των δύο ομάδων. Οι αναπληρωματικοί κάνουν ζέσταμα. Στο συνδρομητικό μας ξαναδείχνουν τα γκολ για αυτό το 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά.

Βλέπω τον Ροντινέη, βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα βγουν τώρα σε λιγάκι και οι υπόλοιποι. Να θυμίσω εγώ τις ενδεκάδες για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο ξεκινάει στις 9 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε 3-4-2-1 ξανά, με Λαφών, Πάλμερ, Μπράουν, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι.

0: Και από την άλλη πλευρά, 300 ρότα μου κουτί, Ρέλβα, Σπίλιο, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάρκα και Ζήνη για την ΑΕΚ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όλα έτοιμα στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και οι 22 που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή για τον ΠΑΟΚ Παυλένκα και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα Κένι, Μεϊτέ Ζαφύρης, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς Τάισον και Γερεμέγεφ, και για τον Ολυμπιακό Τζολάκης, Ρέτσο Σπιρόλα, Κωστίνια Ορτέγα, Έσε Καρθία, Ροντινέι Τσικίνιο, Μαρτίνης και ο Ελ Καμπί. 1-1 με τα γκολ από τους δύο φορ των ομάδων, τον Γερεμέγεφ στο 15 σε rebound και τον Ελ Καμπί με μια κεφαλιά μόνος αμαρκάρης από τη μικρή περιοχή σε assist του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σαφώς, και οι τελικές τον μαρτυρούν αυτό, οι 10 τελικές με 2-3 μεγάλες ευκαιρίες σε σχέση με τις 3 του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα με την περισσότερη ενέργεια παρά τα κενά που έχει αμυντικά, καταφέρνει με αρκετούς τρόπους να γίνεται απειλητικός. Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα ψηλά, Ζίβκοβιτς με Ορτέγκα, η δεύτερη από τον Ζαφύρη που ψάχνει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σταματάει. Ο Τζολάκης παίζει για τον Ζεύσο Μάρτης, από τους κορυφαίους του πρώτου ημιχρόνου ξεκάθαρα. Ορτέγκα έχει κάρτα όπως και ο Ζαφύρης. Πιρόλα με Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Έσε για άλλη μια φορά χαμηλώνει πολύ χαμηλά, και ο Ελ Καμπί για να τραβήξει παίχτες του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα περνάει τον Ζίβκοβιτς, που λέει ο λόγος, γυρίζει πίσω και πάλι για τον Τζολάκη. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Νομίζω ότι η ισοπαλία δεν κάνει σε κανέναν. Ο Ζέλσον κάνει ένα εκπληκτικό, ένα αέριο κοντρόλ, περνάει και τον Ζίβκοβιτς, και όλα αυτά

0: Ήταν μπάλα, πήγαινε πλάγιο out. Φοβερή αυτοπεποίθηση. Τσικίνιο για τον Ζέρσον και πάλι με τον Γκαρθία. Κλείνει το ΠΑΟΚ. Η μπάλα προς τον Κωστίνια που ανεβαίνει με τον Τάισον. Δεν έχει πρόβλημα. Σεντράρει ο Κωστίνια. Διώχνει του ΠΑΟΚ. Ζιφκοβιτς όπως όπως. Εκεί που τρέχει ο Κωνσταντέλιας με τον Ρέτσο. Ρέτσος ελέγχει. Γυρίζει για τον Τζολάκη. Τζολάκης θα πασάρει στον Γκαρθία. Παίζει για τον Ρέτσο. Είπαμε του Ολυμπιακού κινούνται καλύτερα. Αυτά πρώτα λεπτάκια από εκείνο το πρώτο λάθος του Μεϊτέ. Λάθος του Μιχαηλίδη τώρα. Με τον Ροντινέη. Για τον Έσε. Με τον Τσικίνιο. Περιστροφή. Φάουλ του Μιχαηλίδη. Φάουλ του Μιχαηλίδη στον άξονα 10-12 μέτρα εκτός περιοχής. Πολύ ωραία περιστροφή του Τσικίνιο με το κοντρόλ. Τον ρίχνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μακριά για απευθείας εκτέλεση. Ο Ροντινέη στείνει την μπάλα και ο Έσε είναι εκεί. Κοιτάνε στον πάγκο. Τι και πώς. Επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ μακριά. Είναι 12-15 μέτρα. Το συζητούν και πάλι. Ο Γκαρθία με τον Ροντινέη, ο Τσικίνιο με τον Ροντινέη. Εκτελεί ο Τσικίνιο στον Ελκαμπή. Μέσα στην περιοχή βγαίνει από αυτήν. Πονηρά πήγε να βγάλει τον Ελκαμπή στη δεξιά πλευρά. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Διώχνει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει. Γκαρθία περιμένει, ο Ζέλσον θα πάρει την μπάλα. Τον πιέζει ο Ζιφκοβιτς. Ο Ζέλσον πραγματικά δεν βλέπει κανένα σεντράρι. Ο Μπάμπα κόβει με τον Τάισον. Απομακρύνει ο Βραζιλιάνος, αλλά και πάλι η μπάλα σε πόδια ερυθρόλευκων. Ο Ρέτσος παραχωρεί το πλάγιο. Σηκώθηκαν ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για προθέρμανση. Είμαστε στο 50ο λεπτό. Ο Μεϊτέ είναι σίγουρα υποψήφιος. Και επαναλαμβάνουμε, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Λάθος από τον Μπάμπα. Φεύγει ο Ολυμπιακός με τον Έσε. Από τα δεξιά πασάρει στον Ζέλσον. Αφήνει για τον Ελκαμπή. Δεν μπορεί να πατήσει για να σουτάρει. Ελκαμπή για τον Ζέλσον. Μέσα στην περιοχή με τον Κετζιόρα. Η σέντρα γυριστό του Ελκαμπή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ρέτσος Ολυμπιακός. Και πάλι κερδίζει μονομαχίες και βγάζει γρήγορα επιθέσεις. Από τα δεξιά. Η σέντρα χαμηλά, περνάει μπάλα, ο Κένι παραχωρεί το κόρνερ. Το κοινό νιώθει ότι ο ΠΑΟΚ παραπατάει. Σφυρίγματα και ο Ολυμπιακός πιέζει και πάλι από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κόρνερ στο πεντάλεπτο με τον Ροντινέη να πηγαίνει να το εκτελέσει από τα αριστερά. Νέα στημένη μπάλα. Ροντινέη, αριστερή πλευρά, δεξί πόδι, εκτελεί. Η κεφαλιά από τον Ρέτσο σε κακό timing out. Πάτησε στη μικρή περιοχή ο Ρέτσος, αλλά την βρήκε στο δικό του ανέβασμα. Out. Δεν είναι μικρή η στιγμή. Ο Ρέτσος την κάνει να φαίνεται έτσι λόγω του κακού timing με το οποίο βρήκε την μπάλα. Πήδηξε ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αστόχησε. Μεϊτέ, Κένι, αργά στο Ζαφύρι, κόβει ο Έσε. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κένι για τον Γερεμέγεφ, κεφαλιά προς τον Ζιφκοβιτς. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, βγήκε η μπάλα. Παγωμένη η τούμπα, βλέποντας την ομάδα του Λουτσέσκου να μην έχει καλή απόδοση, σαφώς. Στο 52 πυρόλα για τον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα θα γεμίσει, δεν παίρνει ύψος η μπάλα και Τζιόρα Ελκαμπή, σταματάει ο Πολωνός. Εξαιρετική πάλι πάσα του Τζολάκη. Μιχαηλίδης, Μπάμπα, κλέβει ο Ροντινέη, φάουλ δίνει ο Ιταλός γιατής. Είναι φανερό το άγχος των παιχτών του ΠΑΟΚ σε απλές μεταβιβάσεις. Πολύ χαμηλή αυτοεπίθεση. Είναι και ο Ολυμπιακός βέβαια πολύ καλός. Μιχαηλίδης, ωραία για τον Ζίφκοβιτς, μπαλιά μεγάλη. Ζίφκοβιτς για τον Κένι. Κένι στον Κετζιόρα, πολύ ερυθρόλευκη. Κένι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς εκτελεί προς τον Γερεμέγεφ, κόβει ο Πυρόλα εύκολα για τον Τζολάκη, ο οποίος σημαδεύει εκεί για τον Ζέλσον. Οι μπαλιές του Τζολάκη που πραγματικά δεν παίρνουν ύψος. Είναι εξαιρετική η ποιότητα με την οποία παίζει με το δεξί του πόδι. Βέβαια πολλές φορές αυτό είναι λίγο μονότονο για τον Ολυμπιακό όταν δυσκολεύεται, αλλά δεν μειώνει την ικανότητα του Τζολάκη με το δεξί του πόδι. Κένι, χαμηλώνει ο Γερεμέγεφ. Τώρα η μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ζίφκοβιτς, ο Ζαφίρη. Μεταξύ δύο θα χάσει. Παίρνει ο Πυρόλα. Με ρίσκο εκεί δεν χάνει ο Έσε. Πραγματικά κολλάει την μπάλα ενώ τον πιέζει ο Γερεμέγεφ. Ρέτσος. Ρέτσος αφήνει την άμυνά του δεξιά στον Κωστίνια. Μόνιμο θέμα. Αφού ο Τάισον δεν γυρίζει. Μπάμπα, Κωστίνια, η σέντρα. Βγαίνει ο Παυλέγκα, μπλοκάρει. Δεν κινείται καθόλου ο Κωνσταντέλιας. Είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια σήμερα. Τρεις επαφές, τις δύο έπεσε και σαν να μην έχει διάθεση. Δεν υπάρχει. Όχι ότι οι υπόλοιποι πετάνε, αλλά Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ. Κρατάει αργή από τα δεξιά, περιμένει ο Ζίφκοβιτς, φτάνει μπάλα στο σερβό. Έχει γρήγορη μετάβαση ο ΠΑΟΚ, Ζίφκοβιτς στο αριστερό του, πασάρει στον Γερεμέγεφ με Δία, Κωνσταντέλιας, τριπλάρι, μπαίνει, σταματάει, το σούτ του Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ! Στρώνει ο Κωνσταντέλιας στον Ζίφκοβιτς, ταμπώνυρο σούτ στην απέναντι πλευρά και να ο ΠΑΟΚ στο 55 κάνει το 2-1. Δεν έδειχνε τίποτα ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, ότι είναι κοντά, κι όμως μια γρήγορη μετάβαση. Ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν πατάει καλά στην άμυνα και με την ποιότητα του Ζίφκοβιτς χαμηλά το σούτ, άπιαστο για τον Τζολάκη. 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 55ο λεπτό. Επάνω στο διάστημα που ο Ολυμπιακός πιέζει, κερδίζει μονομαχίες, η Τούμπα απογοητεύεται. Μια επίθεση, ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα, στρώνει στον Ζίφκοβιτς από δύσκολη θέση, καταφέρνει να κάνει το 2-1. Κόντρα θα λέγαμε στην εικόνα του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ με λίγες τελικές καταφέρνει να βάλει δύο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Ζίφκοβιτς σκοράρει μετά από πολύ καιρό, σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο και στη σεζόν αλλά και στο παιχνίδι, το οποίο έχει πολλή ώρα μπροστά ο ΠΑΟΚ, και στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται νωρίς. Αλλάζει κάτι στην εικόνα, για να δούμε. Με την αυτοπεποίθηση των ομάδων. Πυρόλα, πίσω για τον Τζολάκη. Τζολάκη σημαδεύει πάλι προς τον Ελκαμπή που περνάει. Δεν βγαίνει ο Παυλέγκα, Ελκαμπή. Ο Παυλέγκα τον κόβει με το στήθος. Απομακρύνει στον Μπάμπα. Offside. Ως μη γενόμενο αυτό που είδαμε. Πάλι ο Τζολάκης. Πραγματικά για τον Ολυμπιακό είναι μειονέκτημα αυτό που γίνεται, αλλά ο Τζολάκης είναι εκπληκτικός με το δεξί του πόδι. Κάτω Ελκαμπή. Offside είναι βέβαια. Okay, για να δούμε και πάλι. Ναι, offside είναι. Αλλά εντάξει, για τον Τζολάκη είναι άλλη μια εξαιρετική πάση. Του κάτω-κάτω δεν φταίει ο Τζολάκης που Ελκαμπή τον offside. Ο Ελκαμπή τον χειροκροτάει και για το ότι τον είδε, αλλά και για το ότι τον βρήκε. 2-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Νέο ενδιαφέρον επάνω εκεί που ο Ολυμπιακός έδειχνε να είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Παυλέγκα. Σηκώνει, διεκδικεί ο Γερεμέγεφ, δεύτερη μπάλα από τον Μεϊτέ. Αντίπαλο βρίσκει όπως συνήθως, κλέβει ο Γερεμέγεφ. Μεϊτέ, πασάρι στον Τάισον. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Γερεμέγεφ, τριπλάρι, πάρα ξεφύγει και πάλι, χάνει την μπάλα. Ορτέγκα απομακρύνει. Μεϊτέ για τον Κωνσταντέλια. Ξεσηκώνεται, offside ο Κωνσταντέλιας. Offside ο Κωνσταντέλιας. Είναι 4 του Ολυμπιακού στην ευθεία. Ο βοηθός βλέπει στην απέναντι πλευρά ότι είναι εκτεθειμένος ο Κωνσταντέλιας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, αλλά ήταν μια φάση. Να δούμε εδώ πέρα. Ωριακά τα πόδια. Από την πλευρά του ο Ρέτσος, με Ροντινέι ο Μπάβο τον κόβει, παίρνει ο Τάισον, περιμένει ο Γερεμέγεφ, μαλλιά, λάθος timing. Ο Γερεμέγεφ περιμένει, πάει να φύγει, όταν σταματάει, του πετάει ο Τάισον την μπάλα μπροστά και χάνει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να βγει μόνος του. Ζίφκοβιτς, φάουλ εκεί με τον Ορτέγκα. Ο Ζίφκοβιτς ξέρει ότι ο αντιπαλός του έχει κάρτα. Πάει να πάρει τη δεύτερη. Πονηρός εκεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Ορτέγκα το θυμάται ότι έχει κάρτα και σταματάει. Ο Ιταλός λέει να περιμένουν όλοι. Εδώ είναι ολοφάνερο ότι ο Ζίφκοβιτς θέλει να θυσιάσει μια κάρτα για εκείνον για να πάρει δεύτερη και ο Ορτέγκα. Το σώζει ο μπακ του Ολυμπιακού την τελευταία στιγμή. Τζολάκης με το αριστερό σηκώνει την μπάλα. Μεϊτέ, πρώτη κεφαλιά. Ζίφκοβιτς, Ορτέγκα, Μεϊτέ με Γκαρθία, Κωστίνια προς τον Ελκαμπή. Ελκαμπή βλέπει τον Μιχαηλίδη επάνω του, εκτός περιοχής, πασάρι στο Τζικίνιο, προσποιείται, θα σκάψει, διώχνει ο Μπάμπα για τον Τάισον. Βάζει το σώμα, Τάισον, περνάει δύο, πάει από τα αριστερά. Κωστίνε τον πιέζει, κάτω ο Τάισον, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον ζητάει, πρέπει να χτύπησε, πέφτοντας στο χέρι, ζητάει βοήθεια. Πρέπει να χτύπησε στον ώμο του. Εδώ από την πτώση πέφτει και χτυπάει. Άσχημη πτώση στον ώμο. Για να δούμε αν έχει κι άλλη ατυχία εδώ ο ΠΑΟΚ με τραυματισμό. Σηκώθηκε, όμως είναι φανερά το πρόβλημα. Δεν μπήκαν οι γιατροί. Τι έχει φάουλ, πλάγιο τελικά. Στο 60 λεπτό ο ΠΑΟΚ από το 53 με το Ζίφκοβιτς στο 2-1. Από τα πιο ποιοτικά τελειώματα στη σεζόν. Αλλά βέβαια με ένα παίχτη υψηλής ποιότητας. Παυλένκα σημαδεύει προς το Ζαφύρι. Ζίφκοβιτς με μία μπροστά για το Γερεμέγεφ. Ο Τζολάκης περιμένει, με το κεφάλι διώχνει ο Τζολάκης. Κωστίνια φάουλ. Τι έχει δώσει ο βοηθός, σηκώνει σημαίακι. Ο διαιτής λέει παίζεται. Υπάρχει πεσμένος παίχτης του Ολυμπιακού. Κλέβει ο Ζίφκοβιτς στον ταξί. Εκεί με τον Ζέλσον κερδίζει πάλι ο Ζίφκοβιτς. Πασάρι στον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ το πίβοτ. Γυρίζει στο αριστερό. Σουτάρι. Προσπείται. Πάσα θέλει να κάνει. Λάθος. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά. Για τον Κωνσταντέλια. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Χαμός το παιχνίδι. Ελκαμπή με Κετζόρα. Περνάει ο Ελκαμπή. Κυνηγάει ο Ζαφύρης. Μιχαλίτς με τον Ζέλσον. Ο Μιχαλίτς κερδίζει. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Ζέλσον, Γκαρθία, παίζει και το γήπεδο πλέον. Κλέβει ο Μιχαηλίδης, ανατροπή του Γκαρθία. Φάουλ, δεν δίνει κάρτα ο διαιτής. Εδώ είναι υποσχόμενη. Αφού δίνει το φάουλ, είναι κάρτα στον Γκαρθία. Την γλιτώνει ο Ισπανός. Πλέον και το γήπεδο αγωνίζεται μετά το 2-1 του Ζίφκοβιτς. Στο 62 λεπτό. Πολύ μεγάλο μάτς. Με τον Ολυμπιακό ανώτερο στο πιο μεγάλο διάστημα, αλλά να παραπατάει και εκείνος αμυντικά. Έχει πολλές προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, όπως και τώρα πριν από λίγο με τον Γερεμέγεφ. Και Τζιόρα μπρος στο Γερεμέγεφ. Κεφαλιά στο Ζίφκοβιτς. Ανοιχτό κοντρόλ, χάνε την μπάλα πάλι στον Κετζιόρα για τον Κένι. Ζιφκοβιτς, Τάισον, Ζιφκοβιτς κερδίζει. Πασάρι στον Μπάμπα, εξαιρετικά, έχει χώρο Μπάμπα. Ανεβαίνει τα αριστερά. Μπάμπα, σουτάρι, κοντράρι, μπάλα. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Άλλαξε πορεία ο Τζολάκης. Έπεσε, σηκώθηκε, παίζει γρήγορα για το Ροντινέι. Κυνηγάει ο Τάισον, πλάγιο στον Ολυμπιακό, δίνει ο βοηθός. Βλέπουμε και πάλι ματσάρα όπως τα πρώτα 20 λεπτά. Γκαρθία με τον Κωστίνια, παλιά ο Μιχαηλίδης κόβει Μπάμπα. Απομακρύνει, κερδίζει ο Γκαρθία, παίρνει ο Ζέλσον. Με τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Σεντράρι Ορτέγκα, Τσικίνιο κατεβάει, σουτάρι ο Τσικίνιο, διώχνει από Βλέκα. Φοβερή κίνηση και του Τσικίνιο, εκπληκτική επέμβαση του Παβλέγκα στο 63. Τι μάτς βλέπουμε. Η σέντρα, ο Τσικίνιο κοντρολάρει με τα αριστερό, σουτάρι με το δεξί. Ο Παβλέγκα από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ του λέει όχι. Κόρνερ Ολυμπιακός στα δεξιά. Με το Ροντινέι. Σεντράρι χαμηλά, κόβει ο Μπάμπα και φεύγει ο Κωνσταντέλιας. 4 του ΠΑΟΚ, 3 του Ολυμπιακού. Κωνσταντέλιας βλέπει τις πάσες. Κωνσταντέλιας πασάρει στο Γερεμέγεφ. Μάλλον offside είναι. Δεν κάνει κοντρόλ. Είναι μόνος του δεξιά στην περιοχή. Γερεμέγεφ σταματάει κόρνερ. Ο Ζέλσον το δίνει το κόρνερ. Κάτω ο Μπάμπα. Κάτω ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός στις μεταβάσεις του δεν είναι καλός. Ο Γερεμέγεφ πρωταγωνιστεί για τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια είναι ψηλός. Δεν έχει την ταχύτητα να εκμεταλλευτεί το χώρο. Είναι κάτω ο Μπάμπα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν είναι μυϊκό ή όχι. Από τους παίχτες του ΠΑΟΚ που έχουν παίξει πάρα πολύ στη σεζόν. Σε άλλη μια γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ. Που δεν είδαμε αν ο Γερεμέγεφ ήταν offside, ο βοηθός έκρινε πως δεν ήταν. Ο Μπάμπα σηκώθηκε και τρέχει. Δείχνανε καλά. Λοιπόν, το corner από τα δεξιά με Ζιφκοβιτς. Αριστερό πόδι. Ετοιμάζει το σέρβος του ΠΑΟΚ. Εκτελεί, η μπάλα περνάει. Σκάει στην περιοχή και φεύγει. Μεγάλη για τον Ζέλσον, ο Ζαφίρης είναι γρήγορος. Κόβει για τον Κωνσταντέλια, παίρνει ο Κένι. Παίζει και πάλι για τον Κωνσταντέλια, στα αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας με εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα περνάει για τον Ζιφκοβιτς, βγαίνει ο Τζολάκης, Ζιφκοβιτς πασάρι. Γερεμέγεφ, γκολ, ΠΑΟΚ, 3-1. Ο Ζιφκοβιτς, ο Γερεμέγεφ και ο Γερεμέγεφ το 3-1. Φοβερά πράγματα στην Τούμπα. Στο 65 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 3-1. Ο Ολυμπιακός και πάλι εκτίθεται στη μετάβαση. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, ο ΠΑΟΚ του βάζει 3 γκολ. Με Γερεμέγεφ και Ζιφκοβιτς. Μα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εκεί που πάει να γονατίσει, εκεί που πάει να λυγίσει, είναι μπροστά με 3-1 κόντρα στον Ολυμπιακό. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντέλιας ξυπνάει, παίζει για τον Ζιφκοβιτς, τον Γερεμέγεφ μόνος του βάζει άλλο ένα γκολ στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πολύ μεγάλο μάτς από τα κορυφαία ντέρμπι της σεζόν, με φοβερές διακυμάνσεις. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όλα για όλα, και παραλαμβάνουμε εκεί που ο Ολυμπιακός μετά το 25ο λεπτό έχει ένα πολύ καλό διάστημα, μπαίνει καλά και στο δεύτερο μήχρονο παραπατάει στην άμυνά του, οι μεταβάσεις του είναι πάρα πολύ κακές και 3-1 ο ΠΑΟΚ. Και η Τούμπα εκεί που αποδοκίμαζε φωνάζει μη σταματάς δικέφαλε. Τι θα δούμε άλλο, το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμη. 3-1 ο ΠΑΟΚ σε μια ματσάρα που πραγματικά θέλει τεράστια ανάλυση για αυτό το οποίο συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ρέτσος σηκώνει την μπάλα στο πουθενά. Πλέον οι του Ολυμπιακού είναι εκείνοι που δείχνουν να ψάχνονται τι έχει συμβεί στο γήπεδο. Άλλο ένα γκολ του Γερεμέγεφ βεβαίως από τον Αντρίγια Ζιφκοβιτς, που είναι παρόν πρωταγωνιστή και γυρίζει το παιχνίδι μαζί με τον Κωνσταντέλια, που εκεί που λέγαμε ότι δεν υπάρχει, έχει 2-3 ενέργειες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Ο Μεντιλίμπαρ έχει φωνάξει παίχτες στον πάγκο του και εκείνος σίγουρα θα αναρωτιέται τι έχει γίνει σήμερα και πώς αυτό το μάτς έχει πάρει τέτοια έκταση. Ρέτσος στο Τζολάκι, σηκώνει την μπάλα και Τζιώρα Γερεμέγεφ ετοιμάζει τον Μουζακίτης. Ελκαμπή στον Κένι, ο Μιχαηλίδης πολύ ψηλά. Γκαρσία παίρνει ο Ζαφίρης στον Γερεμέγεφ. Μαρκάρδα του Ορτέγκα, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Και πλέον βέβαια ακούτε τι γίνεται και στην Τούμπα. Ρέτσος για τον Κωστίνια. Ροντινέη, Γκαρσία ανεβαίνει, Ελκαμπή αριστερά, Ορτέγκα, καλή συνδυασμή. Ο Πάο κλείνεται. Γκαρσία και πάλι σεντράρι χωρίς να παίρνει ύψος. Κωστίνια μες στην περιοχή, κόβει ο Μπάμπα. Κωστίνια παίρνει τον έλεγχο με δύο του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον του κλέβει, ο Ολυμπιακό δίνει ο βοηθός. Και ο Ποντένσε θα μπει για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο. Η σέντρα χαμηλά, ο Μεϊτέ βάζει το κεφάλι, παραχωρεί το κόρνερ. Ποντένσε Μουζακίτης. Ποιον ακραίο να βγάλει. Τον Ροντινέη. Κόρνερ λοιπόν με τον Ροντινέη. Σεντράρι, πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Κετζιόρα ψηλά και ο Παβλένκα μπλοκάρει. Ο Κετζιόρα οριζοντιώνεται, σηκώνει την μπάλα ψηλά και ο Παβλένκα μπλοκάρει. Μιχαηλίδης. Μέιτε, λάθος, παίρνει ο Τσικίνιο, 3-2, πασάρι, Ροντινέη, πράσα, κλέβει ο Μιχαηλίδης, ο Ροντινέη δεν σουτάρει, πασάρι και χάνει την ευκαιρία. Μέιτε, στον Τάισον, φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα. Είναι 6 του Ολυμπιακού, 5 του ΠΑΟΚ, Τάισον για Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά, πάλι στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας, στο ενασμέναν, τι θα κάνει, αργή, Μέιτε, πάλι στο Κωνσταντέλια για να παίξει στο ενασμέναν. Έχουν γυρίσει του Ολυμπιακού. Μέιτε, Τάισον. Το Ζαφίρι ανοίγει το γήπεδο. Κένι για τον Ζιφκοβιτς. 3-2 του Ολυμπιακού και ο Ροντινέη δεν κατάφερε να εκτελέσει. Ζιφκοβιτς. Κένι κάνει ένα χέρι, αφήνει ο διαιτής, όχι, δίνει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα οι αλλαγές. Στο 71ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Θα βγει για να δούμε ο Κωστίνια είναι για να πάει ο Ροντινέη πίσω. Ο Ντάνι Γκαρσία ο ένας και τελικά όχι, θα βγει και ο Ροντινέη. Ο Ντάνι Γκαρσία αφήνει τη θέση του στον Μουζακίτη, ο Ροντινέη στον Ποντένσε, αλλάζει πλευρά. Ο Ζέλσον δεξιά, ο Ποντένσε αριστερά. Τελευταίο 20 λεπτό. Τζολάκης, λάθος, κλέβει ο Ζιφκοβιτς. Ποντένσε, Μεϊτέ, χέρια πόδια εκεί. Και Τζιώρα απομακρύνει. Φεύγει ο Ζιφκοβιτς με τον Γερεμέγεφ. Ζιφκοβιτς πασάρει στον Γερεμέγεφ. Σουτάρει με τη μία. Όχι, από εκεί δεν μπαίνει. Goal out. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ ώρες-ώρες παίζουν μόνοι τους στην άμυνα του Ολυμπιακού που, επαναλαμβάνουμε, από το ξύλινο δεν πατάει καλά. Μεγάλη κόβει ο Μιχαηλίδης επάνω από τον Ζέλσον. Ελέγχει ο Ρέτσος στο 72, ο Λουτσέσκου δεν έχει λόγο τώρα να κάνει αλλαγή. Ποντένισε. Ποντένσε, επιτηρεί ο Ζιφκοβιτς. Κλείνει. Πάσα στον Ελκαμπή. Είναι δεν offside. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Offside καταλογίζει ο βοηθός σε δεύτερο χρόνο. Έχει καταλαγιάσει η επιθετικότητα του Ολυμπιακού μετά το 2-1. Σε ένα διάστημα που έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ήρθε το 2-1 και μετά ο ΠΑΟΚ σε νέα μετάβαση έγινε το 3-1, που σαφώς έχει δημιουργήσει άλλα δεδομένα στην ψυχολογία του γηπέδου, των ομάδων, του κόσμου όλων. Πόσες διακοιμάσεις σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Παυλέγκα γεμίζει. Γερεμέγεφ χάνει την πρώτη, παίρνει Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας ένας με πολλούς, βάζει το σώμα του. Κωνσταντέλιας κρατάει. Πολλά φάουλ, δεν δίνεται κάτι. Δεν έδωσε κάτι. Ο διαιτής πλάγιο τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί γρήγορα ο Κωνσταντέλιας. Μέσα στην περιοχή, από τα αριστερά ο Τάισον. Πάλι για τον Κωνσταντέλια. Μεϊτέ, εκτός περιοχής. Αλλάζει για τον Ζίφκοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος. Σεντράρ μες στην περιοχή, Τάισον. Όχι. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Και πλάγιο από τον Ζαφίρι. Στο 74ο λεπτό ο Πέλκα σηκώθηκε τον ΠΑΟΚ. Γεμίζουν για τον Ελκαμπή και Τζιόρα κόβει δεύτερη του Ζαφίρι που είναι θετικό σήμερα. Πραγματικά ο Χρήστος Ζαφίρης και στα κακά διαστήματα του ΠΑΟΚ. Έσε. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στο 4-4-2 της άμυνάς του. Αυτό δεν θέλει ο Ολυμπιακός. Οργανωμένη άμυνα. Ρέτσος για τον Πιρόλα. Πιρόλα, Ποντένσε. Ω, φοβερή τρίπλα στον Γκένι. Ποντένσε μπαίνει τα αριστερά. Πλησιάζει Ποντένσε. Γυρίζει χαμηλά. Κόβουν του ΠΑΟΚ. Διώχνουν, τρακέρνουν. Ο Ζαφίρης πιο μακριά. Ζητάνε χέρι εκεί του Ολυμπιακού. Ο διαιτής λέει περιμένετε. Να δούμε αν υπήρχε κάτι. Ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που τράκαραν μεταξύ τους. Έπειτα από την τρίπλα που έφαγε ο Κένι από τον Ποντένσε. Δεν υπάρχει τίποτα βέβαια. Όχι, όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε λέει ο Σότσα. Στο γέμισμα 2-3 του ΠΑΟΚ εκεί ήθελαν να διώξουν και τράκαραν ο ένας με τον άλλον. Ακόμα περιμένει τον ΒΑΡ να ελέγξει. Παίζεται. Δεν υπάρχει κάτι. Πέλκας και ο Σντόεφ θα μπουν για τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο τέταρτο. Ρέτσος με τον Κωστίνια. Κωστίνια κατοχή τον Ολυμπιακό που δεν λέει πολλά πράγματα. Είπαμε απέδειξε οργανωμένη άμυνα. Ολυμπιακός προβληματίζεται. Λειτουργούσε καλά μέχρι το 50. Έκλεβε μπάλες, έβρισε χώρους. Από το 2-1 και μετά που έγινε απρόσμενα για την ροή του παιχνιδιού έχουν αλλάξει όλα. Ορτέγκα μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές. Πολλές ασπρόμαυρες φανέλες για τον Έσε. Δεξιά στον Ζέλσον που άλλαξε πλευρά είπαμε. Κωστίνια για τον Ζέλσον. Ο Τάισον δεν έχει δυνάμεις. Έσε μέσα στην περιοχή. Διώχνουν του ΠΑΟΚ. Μεϊτέ, λάθος. Μιχαηλίδης διορθώνει. Κόντρα επάνω στον αντίπαλο και out. Σε κάποια άλλη στιγμή της περίοδου θα πανηγύριζανε του ΠΑΟΚ αυτή την κόντρα. Τώρα έτσι και έτσι.
1: Δημήτρη, άνω τελεία να πω ότι ο Βίκος Ιωαννίνο νίκησε 87-72 τον Παπάγου στη Λευκάδα και ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Συνεχίζει Δημήτρη.
0: Λοιπόν, λογικά θα φύγει ο Τάισον και ο Μεϊτέ, πράγματι, για να μπει ο Πέλκας και ο Σντόεφ στο 76. Το γήπεδο όρθιο πλέον χειροκροτεί. Ποδοσφαιριστές που είχαν και καλά και κακά διαστήματα όπως ο Μεϊτέ. Είναι ολοφάνερο ότι ο Μεϊτέ όταν δεν είναι καλά σωματικά ψιλοϋποφέρει στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πλέον με πιο φρέσκα πόδια. Αριστερά ο Πέλκας και δίπλα στον Ζαφίρι ο Σντόεφ. Το 3-1 παραμένει εδώ στην Τούμπα. Παυλένκα γεμίζει. Από τους κορυφαίους σαφώς και αυτός. Ο Σντόε, Φορτέγκα, κεφαλιές. Ο Ζαφίρης δυναμικά παραχωρεί το πλάγιο. Ολυμπιακός αριστερά, Ορτέγκα, Ποντένσε, δεξιά Κωστίνια Ζέλσον. Ποντένσε με τον Ορτέγκα. Κάτω παίκτη του Ολυμπιακού, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, το έκανε ο Σντόε. Ο Ποντένσε εκτελεί γρήγορα, αλλά δεν υπάρχει παιχνίδι. Μακριά από την περιοχή, πολύ πλάγια αριστερά. Το φάουλ του Οσντόεφ στο Τζικίνιο. Ο Ποντένσε δεν βλέπει το σπρέι που έχει βάλει ο διαιτής. Παίζουν με πάσε του Ολυμπιακού. Ο Ποντένσε που έχει μπει με διάθεση του, βγήκε εκείνη τρίπλα στον Κένι. Ορτέγκα με Τζικίνιο. Ποντένσε στο δεξί, προσπείται στο Ζαφίρι. Πασάρει μέσα στην περιοχή, Τζικίνιο. Γεμίζει, κόβουν οι του ΠΑΟΚ, ψηλά η μπάλα, μπάμπα, διώχνουν Κωνσταντέλια, Κωστίνα το σουτ, out. Ο Μουζακίτης είναι που σουτάρει, out. Τελική για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα, στο 78 λεπτό της αναμέτρησης. Τι παιχνίδι, τι ένταση στα πρώτα 2-20 λεπτά των ημιχρόνων. Και ενώ ο Ολυμπιακός πατούσε φανερά καλύτερα, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να κάνει το 3-1 και από εκεί και πέρα να το ελέγχει. Παυλένκα σημαδεύει προς τον Γερεμέγεφ. Κόβει Ορτέγκα, κάτω Γερεμέγεφ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, την ώρα που ο υψηλός όμως φορ είναι πεσμένος. Ό,τι και να γίνει βεβαίως, οι δύο ομάδες τα ξαναλένε την άλλη Κυριακή. Θα δούμε τι θα βγάλει η σημερινή βραδιά και εδώ και στην Αθήνα και τι νόημα, τι θα διακυβεύεται την άλλη Κυριακή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Κένι το πλάγιο είχε δύσκολη βραδιά, έχει δύσκολη βραδιά απέναντι στους ακραίους του Ολυμπιακού. Αλλά και η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού πραγματικά δεν εμπνέει. Ο Πέλκας για τον Ζίφκοβιτς, στα δεξιά. Ζίφκοβιτς, κόρνερ από τον Ορτέγκα, πανηγυρίζει ο Σέρβος. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, μπαίνουμε τελευταίο δεκάλεπτο σε λίγο. Ένα παιχνίδι με λίγες κάρτες. Είπαμε με Ζαφίρι και Ορτέγκα να έχουν κυτρινιστεί. 80 λεπτό. Η Τούμπα πλέον είναι στο πόδι, συμμετέχει και αυτή λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελεί ο Αντρία Ζίφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι, μπάλα που πάει. Περνάει, η του Ολυμπιακού θέλουν να βγάλουν μετάβαση. Ο Ζαφίρης έχει κάρτα, επιτηρεί, γυρίζει ο Κωνσταντέλιας. Κρατάει, παίζει στον Παυλένκα. Παυλένκα σηκώνει. Ρέτσο στην πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη στον Μιχαηλίδη. Με τον Μπάμπα. Λάθος. Τζικίνιο. Από τα δεξιά, κρατάνε του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Το Ζέλσον περνάει, βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Πόσο έχει πέσει η ψυχολογία των παιχτών του Ολυμπιακού, θα μπει ο Αντρέ Λουί σε λίγο. Κάτω ο Γερεμέγεφ για τον ΠΑΟΚ. Ο 21ο λεπτό, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Ζέλσον Μαρτίνς, που ήταν εξαιρετικός στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού.
2: Αλλαγή για τους προσέρχοντες. Στη θέση του Μάρτινς, το νούμερο 17, Λουίς.
0: Πρόβλημα το Γερεμέγεφ. Εδώ να πω ότι για τον ΠΑΟΚ, και μια και είναι πεσμένος ο Γερεμέγεφ, υπήρχε η αίσθηση, είχε υποθεί κιόλας, βέβαια υπήρχε ενημέρωση ότι τελείωσε η χρονιά για τον Γιακουμάκη. Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη για τον Γιώργο Γιακουμάκη, που νομίζω ότι δεν αποκλείται να τον ξαναδούμε στα επόμενα παιχνίδια. όπως και το Χατσίδη βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε ξανά τον γκολ, το 3-1 με Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Ο φορ του ΠΑΟΚ όμως είναι πεσμένος. Ο Λουτσέσκου βλέπει αντίχειρες σηκωμένους, πάει να πει ότι είναι καλά ο παίχτης του. Έχουμε καθυστέρηση. Από τα λίγα κομμάτια του παιχνιδιού με καθυστέρηση. Ο Γερεμέγης θα πρέπει να βγει για λίγο. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν βγήκε αυτή η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ με τέτοια νούμερα. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται, θα μπει στην επόμενη εντολή του διαιτητή. Παυλένκα, ψηλά η μπάλα και η δική του επιστροφή σίγουρα έπαιξε ρόλο. Από τους πολύ καλούς του ΠΑΟΚ. Δείγμα βέβαια και το ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε ένα κομμάτι του αγώνα. Κέννη προς τον Γερεμέγε, Φορτέγκα δείχνει να ελέγχει. Απομακρύνει επάνω στο Ζίφκοβιτς όμως, κρατάει. Εκεί κάνει φάουλ στον Μουζακίτη. 84 λεπτά παιχνιδιού, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 3-1. Ο Τζολάκης είναι εκείνος που θα γεμίσει. Σημαδεύει απευθείας προς τον Ελκαμπή. Και Τζιόρα περνάει μπαλακένι πίσω για τον Παυλένκα. Πόσο αλλάζει η ψυχολογία, πώς βλέπαμε τον Ολυμπιακό να ελέγχει μέχρι και το 50 και τι έχει συμβεί από εκεί και μετά. Μιχαηλίδης μεγάλη για τον Κωνσταντέλια. Κοντρόλ και προωθείται και πέφτει και σηκώνεται. Κωνσταντέλιας σε ποιον? Πατάει περιοχή. Πασάρει μέσα στην περιοχή. Ο Σντόεφ σε ποιον? Γερεμέγεφ. Κόβουνε του Ολυμπιακού. Αναποφάσιστη ποιος θα κάνει τελική για τον ΠΑΟΚ. Τσικίνιο. Κόβει ο Κέννη. Πίσω η μπάλα στο Τζολάκη. Τζολάκης σημαδεύει εκεί που είναι ο Μπάμπα. Ζαφίρης ψηλά η μπάλα. Θα μπει ο Μύθος σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Ελκαμπή γυρίζει ο Σντόεφ, κερδίζει και είναι πίσω για τον Παυλένκα. Σηκώνει αυτός, δεν έχει άλλες δυνάμεις ο Γερεμέγεφ, θα βγει σε λίγο για να μπει ο Μύθου. Στο τελευταίο πεντάλεπτο το πόδι του το τσεκάρει, το πατάει. Θα κάνει κι άλλα αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Μια κινητικότητα στον Πάγκο. Και κάποιος άλλος θα μπει τώρα. Μάλλον ο Ιβανούσης πρέπει να είναι. Για Κωνσταντέλια ή για Ζίφκοβιτς. Ορτέγκα κατεβάζει. Η πίεση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Τον κυνηγάει, του παίζει για το Ρέτσο. Κωστίνια. Δεν τρώει την τρίπλα ο Μπάμπα. Κερδίζουν οι του ΠΑΟΚ με Πέλκα Μιχαηλίδης. Πέλκας για τον Ζαφίρη, την πουλάνε την μπάλα. Τσικίνιο. Μιχαηλίδης με τον Αντρέ Λουίς. Πρώτη ενέργεια. Αντρέ Λουίς περνάει, πασάρει, το σούτ χαμηλά, κόβει ο Ζαφίρης, διώχνει ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ κλείνεται, ο Ολυμπιακός πιέζει. Αντρέ Λουίς και πάλι κερδίζουν του ΠΑΟΚ. Γερεμέγεφ, ο Σντόεφ με μία μπροστά, ο Τζολάκης σαν στόπερ και σαν λίμπερο εκεί βγαίνει. Δεν έχει ο Γερεμέγεφ δυνάμεις. Στο 86 υπάρχει πεσμένος του Ολυμπιακού, το μάτς συνεχίζεται, Ποντένσε. Ο Ζίφκοβιτς του κάνει φάουλ. Ο Ποντένσε βιάζεται, αλλαγές για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ο ένας σίγουρα ο Γερεμέγεφ για να μπει. Για να δούμε, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας θα βγει. Ο Γερεμέγεφ κάνει πως δεν βλέπει για να κερδίσει κανένα λεπτό. Ξέρει ότι θα βγει. Πολλά χειροκροτήματα για τον φορ του ΠΑΟΚ. Άλλα δύο γκολ σήμερα. Πολύ καλό παιχνίδι και εντός και εκτός περιοχής. Ο Ορτέγκα πάλι εκεί σμπρώχνει τον Γερεμέγεφ. Ο Ορτέγκα ρισκάρει την κάρτα. Μέσα ο Μύθους στο 87. Έξω Κωνσταντέλιας. Μπήκε στο μάτς από το 55 και μετά. Στημένη μπάλα για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά με τον Ποντένσε για να γεμίσει. Ποντένσε Μεγάλη είναι ο Παυλένκα, μπλοκάρει, φάουλ από παίχτη του Ολυμπιακού από τον Κωστίνια. Διακοπή στο παιχνίδι, στη μικρή περιοχή εκεί, νεύρα εκεί με Κωστίνια, με Ζίφκοβιτς, με τον Μπάμπα. Όλα άλλαξαν από το 2-1 και μετά, και η εικόνα και η ψυχολογία των ομάδων και ο ΠΑΟΚ πώς το ελέγχει και πώς απειλεί τον Ολυμπιακό, περίλυπος ο Μεντιλίμπαρ. Θα κάνει καιρό να σκεφτεί πώς εξελίσσεται αυτό το μάτς για την ομάδα του. Βέβαια, σε ένα ακόμη παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για φέτος, όπου ο ΠΑΟΚ καταφέρνει μέχρι στιγμής να έχει το αποτέλεσμα. Θα δούμε πώς θα τελειώσει. Παυλένκα. Ψηλάει μπάλα, Μύθου παίρνει πλάτη, χάνει την πρώτη. Καίνει, ελέγχει. Για τον Πέλκα θα ήθελε να παίξει, βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο. Ορτέγα το πλάγιο. Δεν έχει ελεύθερο συμπαίχτη. Πίσω στο Τζολάκι. Με το αριστερό ο Έλληνας γκολκίπερ καίνει την πρώτη κεφαλιά. Ψηλά εκεί, ήθελε να πάρει πλάτη ο Πέλκας. Ζίφκοβιτς μπροστά. Βγαίνει ο Τζολάκης, παραμπερδευτούν. Βάζει ο Μύθου μια προβολή. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 89 λεπτά, ο Λουτσέσκου φωνάζει για να αμυνθούν οι παίχτες του την ώρα που θα μπει ο Μπιανκόν για κάποιο λόγο. Μιχαηλίδης, πολύ ψηλά η μπάλα. Ζίφκοβιτς, φοβερή επαφή. Έχει μερικές επαφές και ο Ζίφκοβιτς, όπως και ο Ζεύσο Ματής που λέγαμε. Βέβαια και το γκολ του Ζίφκοβιτς ήταν εκπληκτικό. Ο Σντόεφ για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης είναι offside εκεί ο συμπαίχτης του. Πάει ο Ιβανούσετς μαζί με τον Τζολάκη, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ το ελέγχει, δεν απειλείται. Έχει περάσει το μήνυμα στους αντιπάλους ότι όλα άλλαξαν. Τώρα στο 90 κάνει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ με έναν στόπερ και τον Ταρέμι. Μπαίνει ο Μπιανκόν. Τώρα αυτή η αλλαγή, Μπιανκόν αντί Ρέτσου, ποιος ξέρει γιατί. Και μπαίνει και ο Ταρέμι βέβαια αντί του Τσικίνιο. Τσικίνιο βάζει το χέρι στο στόμα, κάτι λέει στο Μεντιλίμπαρ. Και βάζει το χέρι στο στόμα για να μην φανεί βέβαια το τι είπε, μην το καταγράψει καμιά κάμερα. 90 λεπτά. Ο Σντόεφ κεφαλιά, πάσα κόβει ο Μουζακίτης. Σηκώνει ο Μπάμπα, κόβει. Τρέχει ο Ιβανούσετς, Αντρέ Λουίς. Ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω. Με τον Έσε και πάλι Αντρέ Λουίς. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις σε λίγο. Ο Ολυμπιακός σε φάση επίθεση κλέβει ο Μύθου. Ιβανούσετς δεν μπορεί, παίρνει και πάλι ο Μύθου. Για τον Ιβανούσετς. Σε ποιον, στον Σντόεφ. Λάθος πάσα, αλλά 5 λεπτά φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. 5 λεπτά, μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. 3-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με 2 γκολ του Γερεμέγεφ, 1 του Ζίφκοβιτς για τον Ολυμπιακό. Είχε σοφαρίσει ο LKB. Μπαλιά στον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, ο Σντόεφ πιέζουν του Ολυμπιακού. Και Τζιώρα για τον Μιχαηλίδη στο αριστερό του, σημαδεύει προς τον Σντόεφ, βγαίνει ο Τζολάκης όμως. Καλή πάσα του Μιχαηλίδη, δεν βρήκε για το συμπαίχτη του. Κωστίνια θα γεμίσει με 2 φορτρό Ολυμπιακός, Μιχαηλίδης απομακρύνει. Αντρέ Λουίς, ο ΠΑΟΚ έχει αριστερά τον Ιβανούσετς και στο 10 τον Μπέλκα. Θα βάλει και τον Μπιάνκο σε λίγο, προπονητής του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα. Με τον Μπέλκα να κυνηγάει, αρκετά φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Μουζακίτης με τον Μπιανκόν. Κυνηγάνε εκεί του ΠΑΟΚ. Μπιανκόν βγάζει την μπάλα εκτός γήπεδου. Είναι σαν να οι ποδοσφαιριστές πλέον να έχουν αποδεχθεί την εξέλιξη. Ο Ζαφίρης σε ένα από τα καλύτερα του παιχνιά με τον ΠΑΟΚ βγαίνει, αποθεώνεται για να μπει ο Μπιάνκο. Ακόμα και στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης με τη μαχητικότητά του κέρδισε φάσεις και κόντρες Βγαίνει τώρα στις καθυστερήσεις για να μπει ο Ιταλός. Ο Μπάμπα το πλάγιο. Είπαμε ότι και να γίνει οι δύο μάτσες θα είναι την άλλη Κυριακή. Μάλλον στην ίδια βαθμολογική βάση θα είναι. Ιβανούσετς offside ο Πέλκας. Αργά, χωρίς ρυθμό, αλλά 3 λεπτά καθυστερήσεων, ένα γέμισμα θα επιχειρήσουν του Ολυμπιακού. Χωρίς να παίρνει πολύ ψωση μπάλα, κόβει ο Ζίφκοβιτς πλάγια, τρέχει ο Κένι, παίρνει μια κόντρα και φεύγει ο Πέλκας από τα δεξιά. Περιμένει ο Μύθου, Πέλκας, πασάρει στο Μύθου, κόβει ο Μπιανκόν. Η τελική πάσα κόπηκε από τον Πέλκα για τον Μύθου. Τζολάκης με Μύθου κάνει ένα φάουλο παίκτη του ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά Αντρέ Λουίς. Με διασκελισμό φτάνει προς την περιοχή. Φιφαίνει στο αριστερό του. Κωστίνια προς τον Ποντένσε. Ποντένσε με τον Οσντόεφ. Ποντένσε κόβει ο Ρώσος. Παίζει για τον Μύθου. Δεν έχει συμπαίχτη, πάει προς τα πίσω, χάνει την μπάλα. Αντρέ Λουίς με τον Μπάμπα, πολλές προσποιήσεις. Ποντένσε, θα σκάψει για Αντρέ Λουίς. Ο Παυλένκα είναι εκεί και σταματάει την επίθεση του Ολυμπιακού. Για τον ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα, πολύ καλός. Ο Ζίφκοβιτς, ο Ζαφίρης. Αυτοί κράτσαν τον ΠΑΟΚ στα πολύ δύσκολα για να έρθει το 3-1. Παυλένκα προς τον Ζίφκοβιτς με τον Ορτέγκα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού παραχωρεί το πλάγιο. Τι μάτς είδαμε, τι συγκινήσεις, τι διακυμάνσεις. Και ο ΠΑΟΚ ξανακερδίζει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ που έδειχνε πεσμένος στο Καναβάτσο εντελώς μετά το πρώτο 20 λεπτό και πάλι κόντρα στον Ολυμπιακό αναγεννάται, κάνει το παιχνίδι του και δείχνει να παίρνει τη νίκη που έψαχνε παλιά, όμως γύρω Ταρέμι. 2-2, Ταρέμι με τον Γκετζιόρα. Ταρέμι πλησιάζει στο αριστερό, σουτάρει, out. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μετά από ώρα. Τελείωμα του Ταρέμι στην απέναντι γωνία, δεν βρήκε εστία. Σημαντική φάση στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Μεντιλίμπαρ ζητάει corner, ότι βρήκε ο Παυλένκα δηλαδή. Για να δούμε αν φαίνεται κάτι. Από εδώ δεν φαίνεται. Φάση πάντως μετά από πολλή ώρα, ειδικά για τον Ολυμπιακό, μπορεί να τη βρει και ο Παυλένκα πράγματι, να έχει δίκιο ο Μεντιλίμπαρ. Τελειώνει το παιχνίδι. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε ισοβαθμία στους 61 και ο ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση. Και περιμένουμε το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γιάνκο, Ζίφκοβιτς, πασάρι στερά στον Ιβανούσετς, τελευταία φάση για τον ΠΑΟΚ. Ιβανούσετς μπαίνει στην περιοχή με τον Οσντόεφ. Για Μιχαηλίδη, τέλος αγώνα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Σπουδαίο παιχνίδι, φοβερές εντάσεις, διακυμάνσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο 15 με τον Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό διάστημα μέχρι το 50. Μία φάση, ένα γκολ Ελκαμπή, αλλά και αρκετές άλλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ από το 55 και μετά βρίσκει χώρους με Γερεμέγεφ και Ζίφκοβιτς. Κάνει το 3-1 και φτάνει στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς. Οι δύο τα ξαναλένε την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι της Τούμπας. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος βλέπει αστέρια μετά από αυτό το τρίποντο και ουσιαστικά ψαλιδίζει, αν θέλετε, σχεδόν μηδενίζει τις ελπίδες του Ολυμπιακού για τον τίτλο. Πλέον η ΑΕΚ γίνεται το Super Grand Favori διατηρείται σίγουρα στο συν 5 από τον Ολυμπιακό και φυσικά έχει μάτς λιγότερο αφού σε λίγη ώρα παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ έχει 66, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός 50. Ο ΠΑΟΚ με την πρώτη του νίκη στα play-off πιάνει τον Ολυμπιακό και σίγουρα στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό είναι από πάνω. Ο Ολυμπιακός για να είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον περάσει συνολικά στη βαθμολογία, γιατί στα μεταξύ τους δεδομένα ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω, έχει πλέον 7 βαθμούς έναντι μόλις ενός του Ολυμπιακού, μετράνε όλα τα μάτς και της κανονικής διάρκειας και των play-off.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, στη Λεωφόρο είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο αρχηγοί τώρα ανταλλάσσουν λάβαρα με το διαιτητικό τρίο. Πάμε στον Διονύση Δεσίλα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Απόστολο Νικολαίδης. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τρίτη αγωνιστική για τα playoff της Στοίχημαν Super League. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι για την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ πάρει νίκη, η ΑΕΚ που έχει το απόλυτο στα playoff, ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς νίκη, έχει μια ήττα από τον Ολυμπιακό, μια ισοπαλία στην Τούμπα. Αν η ΑΕΚ πάρει νίκη, θα αναγκαλιάμε το πρωτάθλημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει νίκη, τότε τα πάντα θα είναι ανοιχτά και ο Παναθηναϊκός θα πλησιάσει, θα μειώσει από την τρίτη θέση στους 8 βαθμούς. Να θυμίσω ότι είναι δεκάδες για τις δύο ομάδες. Λαφόν, Ίγκασον, Ερνάντεθ, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρη, Σέριν, Αντίνο, Τετέι, Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό σε ένα 3-4-2-1. Στραγώσα για την ΑΕΚ μου κουντί, Ρότα, Φίλιος. Για την Ένωση ο Ρέλβας, ο Μαρίνο Πινέδα, ο Κοϊτά, ο Βάργα, ο Ζήνη και ο Περέιρα. Αυτές είναι οι ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Όλα είναι έτοιμα για να έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μέλλερ, βοηθή του Ουγιάρκαν, ο Σκάρα, ο Ρούπερτη στο Βάρ για την απόψινη αναμέτρηση. Περίπου 10.000 κόσμο είναι στη Λεωφόρο, ίσως και λίγο παραπάνω. 10.000 κόσμο. Η ΑΕΚ θα είναι στη σέντρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο προς την εστία που βρίσκεται προς το πέταλο της σειράς 13 στο απέναντι ΑΕΚ. Και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στο Αθηναϊκό Ντέρμπι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα. Και θα γυρίσει στο Μουκουντή. Άρχισε το παιχνίδι. Ο Μουκουντή θα βγάλει μια διαγώνια βαθιά μπαλιά. Μια κεφαλιά όπου θα κυνηγήσει ο Ζήνη με τον Ίγκασον το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού. Το βαθμολογικό κίνητρο το έχει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός περισσότερο για το γόητρό του στο σημερινό ντέρμπι. Για να δούμε λοιπόν αυτό το πλάγιο από αριστερά για την ένωση με τον Πίλιο να έχει ανέβει για την εκτέλεση με δύναμη προς την περιοχή. Απομακρύνει ο Ίγκασον με το κεφάλι. Δεύτερη μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Περέιρα παλεύει με τον Καλάμπρια. Γυρίζει πιο πίσω, χάνει την μπάλα για τους παίκτες ΑΕΚ. Θέλει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι, ο οποίος όμως θα κοπεί. Αλλά θα φτάσει στο Ρέλβας και η ΑΕΚ ελέγχει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει πέσει. Νομίζω είναι πεσμένος παίκτης ΑΕΚ που συγκρούστηκε με τον Τετέι. Πρέπει να είναι ο Μαρίν. Και έχουμε μια διακοπή πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Η μπάλα θα είναι στα πόδια της ΑΕΚ.
1: Διονύση, άνω τελεί. Απλά αφού έχουμε τη διακοπή, να πω τελικά γιατί δεν πρόλαβα. Γιουβέντους Βερόνα 1-1 και Gladbach Dortmund 1-0. Το Μπέτις Σοβία εδώ είναι 3-0 στο 68. Το Άντρελεχτ Μπριζ είναι 0-3 στο 65. Η Μπριζ πάει για το πρωτάθλημα. Ο Τζόλης. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο.
2: Μια παλιά μακρινή, ο Ίγκασον θα βγει και θα μαζέψει και θα πάρει και φάουλ από τον Ζήνη. Ο Κοϊτά παίζει δεξιά για την ΑΕΚ, ο Περέιρα αριστερά και ο Ζήνη με τον Βάργα. Μπροστά από την άλλη για τον Παναθηναϊκό είναι ο Αντίνο αριστερά, ο Ταμπόρδα δεξιά, ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης και το δίδυμο στη μεσαία γραμμή Τσέριν Κοντούρη. Προφανώς ο Μπενίδε θέλει να δώσει περισσότερη ένταση, περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία του γραμμή. Λαφών εκτελεί. Ο Ρότα θα πάρει μια κεφαλιά. Άλλη μια από τον Ερνάντεθ. Έρχεται να κατεβάσει ο Πινέδα, ο οποίος πιέζεται για να κλέψει ο Τσέριν. Θέλει να περάσει τον Τετέι. Ο Τετέι θα μείνει όρθιος, θα πάρει φάουλ. Θα ξανασηκωθεί. Φάουλ τελικά. Θα σφυρίξει ο διαιτητής ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Σε θέση μέσα αριστερά εκτελείται γρήγορα. Επανάληψη λέει ο διαιτητής. Θα σφυρίξω, λέει. Φάουλ το οποίο εκτέλεσε γρήγορα τα μπόρδα για τον Αντίνο.

309. Στείνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Κάτι λέει ο διαιτητής στον Τετέι, να βγει εκτός περιοχής, αλλά εκτός περιοχής είναι ο Τετέι. Έτοιμος Στράκος και είμαστε στο 4ο λεπτό, 0-0. Θυμίζω ότι σε αυτό το γήπεδο στην κανονική διάρκεια και γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη 2-3 στο φινάλε. Ερνάντεθ απομακρύνει, ο Μαρίν μια κεφαλιά, διεκδικήσιμη μπάλα, Πάλμερ Μπιλιάνο μια ακόμη κεφαλιά και ο Καλάμπρια με το κεφάλι θα επιστρέψει, θα γυρίσει μάλλον την μπάλα στο δερματοφύλακά του, στο Λαφόν, ο οποίος μπλοκάρει. Έχει την μπάλα ο Λαφόν στην περιοχή του. Με τα χέρια θα αφήσει τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος παίζει ως δεξιός στόπερ. Πάλμερ Μπράουν στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του. Να πω για το Σιώπη, έμεινε εκτός αποστολής. Σιώπης ήταν να ξεκίνησε και βασικός μάλιστα, λόγω ίωσης. Ένα ακόμη πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά εκτός είναι και ο Ρενάτο, να θυμίσω. Λόγω ενοχλήσεων. Τώρα ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά από ένα λάθος κοντρόλ του Κυριακόπουλου. Το πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται για να πάρει ο Κοϊτά. Κοϊτά μια ατομική ενέργεια, πάντα Κοϊτά, δίνει για το Ρότα με στην περιοχή, Ρότα θα γυρίσει, ο Βάργκα απομακρύνουν όπως όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας κρατάει, δίνει πιο πίσω το Μοκουντή, πάει πάνω του ο Τετέι. Μαρίν με τον Τετέι τον αποφεύγει, κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δίνει αριστερά στον Πίλιο, έχει μπροστά τον Ταμπόρδα. Και πάλι ο Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Παίρνει ο Πινέδα. Δίνει πιο πίσω στον Μουκουντή. Κατοχή για την ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ρότα. Πρώτα πιο πίσω στον Στρακόσια, ο οποίος τρέχει λίγο για να προλάβει. Ρέλβας, Στρακόσια, πάει ο Τετέι να πρεσάρει. Γκολκίπερ ΑΕΚ απομακρύνει ο Βάργα μια κεφαλιά. Δεύτερη από τον Κυριακόπουλο. Θα κατεβάσει με το στήθος ο Μαρίν, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Θέλει να περάσει μια κάθετη η οποία κόντραρε. Ο Ίγκασον απομακρύνει σε πλάγιο. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Με τον Ρότα να το εκτελεί να δίνει στον Περέιρα. Αυτός κάνει ένα κακό κοντρόλ. Χάνει προς τη στιγμή την μπάλα από τον Κοντούρη, ο οποίος δίνει μάχη. Πέφτει ο Κοντούρης. Κερδίζουν οι της ΑΕΚ με τον Κοϊτά τώρα. Κοϊτά θα κοπεί από τον Ίγκασον. Παίρνει δεύτερη μπάλα η ΑΕΚ με τον Πινέδα και τον Μαρίν. Μουκουντή παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Αυτός δεξιά στον Ρότα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. 6 λεπτά στη λεωφόρο στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή. Παίρνει ο Ρέλβας. Θα δώσει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος θα παίξει για τον Ζήνη. Έχει βγει ο Πάλμερ εκεί μπροστά του. Ο Ζήνη είναι γρήγορος, θέλει να περάσει. Έχουμε out. Άνοιξε το κοντρόλ, ζητάει corner. Ο διαιτητής έχει άλλη άποψη. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό με το Λαφόν να τη στείνει στην μικρή του περιοχή. Πήγε να παίξει στο ένας εναντίον ενός εδώ Ζήνη με τον Πάλμερ, αλλά δεν του βγήκε το κοντρόλ. Με τον Λαφόν τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφόν εκτελεί. Ο Πίλιος μια κεφαλιά, διεκδικήσιμη, κυνηγάει και ο Αντίνο. Θέλει να πάρει ο Αντίνο, ξαναπαίνει ο Πίλιος, κάνει φάουλο ο Αντίνο, λιδιετής, μπάλα για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα, ήταν συγγνώμη, ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα. Από δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ο Πίλιος είναι από την άλλη πλευρά, την αριστερή. Έτοιμος ο Ρότα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα αφήσει τελικά σε ποιον. Θα βγει πολύ μακριά από την περιοχή του και δεξιά ο Στρακός για να εκτελέσει. Και απομακρύνονται οι συμπαίκτες του. Έτοιμο Στρακός για να γεμίσει. Και αυτό κάνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια κεφαλιά, μια απομάκρυση των παικτών Τριφυλίου. Καλάμπρη απομακρύνει όπως όπως. Ο Ρέλβας με τη μία. Λάθη επί λαθών τώρα. Προσπαθεί ο Πινέδα να κατεβάσει. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Λάθος ο Κυριακόπουλος. Ήθελε να δώσει τον Τσέριν. Κερδίζουν οι Τσάεκ. Νέο λάθος από τον Βάργκα για να κλέψει ο Κοντούρης. Και μπάλα στον Πάλμερ. Ο οποίος πετάει για τον Τετέι. Δυνατά όμως δεν θα φτάσει μπάλα στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Παίρνει μπάλα η ΑΕΚ με το 300 να έχει βγει εκτός περιοχής και να αφήνει στο Μουκουντή. Μουκουντή παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Πίλιος από αριστερά. Και πάλι ο Μαρίν τον κυνηγάει ο Κοντούρης. Δίνει στον Μουκουντή, στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ όλα αυτά. Ο Μουκουντή κρατάει για να βγάλει δεξιά στο Ρότα.

0: πίσω αυτό στο Μουκουντή. Αυτός είναι μια προσποίηση για να αποφύγει ένα ενδεχόμενο πρέσικ από τον Τετέι. Μπροστά από την περιοχή της ΑΕΚ ανεβαίνουν οι γραμμές των παιχτών του Παναθηναϊκού για να πρεσάρουν. Πάει ο Ρέλβας για να πάρει και να αφήσει αριστερά στον Πίλιο. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα, καλά μπάλα η ΑΕΚ, αλλά τώρα κάνει ένα λάθος ο Περέιρα και δίνουν του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να κάνει μια τρίπλα. Η μπάλα φτάνει στον Τετέ, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Παίρνει ο Πίλιος. Παίρνει ο Περέιρα. Όπα, εδώ κάποιος έπεσε, παίξει ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια γλίστρησε και φαίνεται να πονάει. Και έχουμε διακοπήσει το παιχνίδι και φαίνεται να έχει πρόβλημα. Ο Καλάμπρια στο γλίστριμα πιάνει το δεξί του πόδι ψηλά. Και κοντά στον προσαγωγό. Θα δούμε τώρα αν είναι σοβαρό ή όχι. Δείχνει να πονάει πάντως ο Ιταλός σε ένα γλίστριμα. Ναι, έγινε εκεί στο γλίστριμα, έγινε μια υπερέκταση του ποδιού. Σηκώνεται ο Καλάμπρια πάντως. Απλά πόνεσε με αυτή την υπερέκταση, χειροκροτεί για τον κόσμο. Συνεχίζει. Στο 10, στο 0-0. Χωρίς φάση το ντέρμπι μέχρι στιγμής. Και έρθει ο Περέιρα πίσω για να πάρει μπάλα. Ρέλβας. Μουκουντή. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης που έχει ΣΑΕΚ. Για τον Ρότα. Μαρίν. Βαθιά μπαλιά του Μαρίν γιατί βλέπει κίνηση του Βάργα, ο οποίος κατεβάζει. Θέλει να παίξει κάθετα, όχι καλά. Δεν ακολουθεί ο Ζήνη. Μπλοκάρει εύκολα ο Λαφών. Δίνει στον Καλάμπρια. Μέχρι στιγμής βλέπουμε την ΑΕΚ να έχει κατοχή και να είναι αυτή η οποία προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί στην κόντρα να παίξει. Ο Λαφών τώρα θα πάρει από τον Πάλμερ Μπράουν, θα γεμίσει σε ένα σημείο που θα κυνηγήσει ο Αντίνο με τον Ρότα. Δίνει μάχη δυο τους. Ο Ρότα με το στήθος θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Από την πίεση του Αντίνο, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Δίνουν μάχες οι δυο τους από το ξεκίνημα, Αντίνο και Ρότα. Είναι ένα πλάγιο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελεί ο Κυριακόπουλος για να δώσει τον Ταμπόρδα. Αλλαγή, λέει ο διαιτητής, ότι δεν εκτελέσχει σωστά το πλάγιο από τον Κυριακόπουλο. Άρα η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται το Κυριακόπουλος. Πλάγιο τώρα από δεξιά για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Το εκτελεί δυνατά, θέλει να βρει το Βάργα, κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Περέιρα, Βάργα, Κοϊτά. Η μπάλα θα φτάσει από τις κόντρες στο Ρότα, ο οποίος τη σηκώνει. Σε ένα σημείο παίρνει κεφαλιά ο Πάλμερ, ο Τσέριν θέλει να κατεβάσει. Ο Βάργα κατεβάζει. Ο Πινέδα έξω από την περιοχή τώρα βγάζει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από αριστερά. Κρατάει ο Πίλιος, στρώνει την μπάλα. Ο Καλάμπρια απομακρύνει σε πλάγιο, σε κόρνερ σε πλάγιο. Βλέποντας κίνηση που γινόταν εκεί από αριστερά. Να πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Δίπλα στο σημείο του κόρνερ. Ο Πινέδα έκανε την κίνηση από αριστερά σαν εξτρέμ για να πάρει την μπάλα. Και το πλάγιο από αριστερά, το οποίο θα εκτελεστεί πάλι με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η κεφαλιά, η ευκαιρία, το πλασέ, ο Λαφών θα πει όχι, η ευκαιρία πρώτη στο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και έχουμε κόρνερ από μια κόντρα. Η μπάλα στρώθηκε σε ποιον? Έγινε μια κόντρα με, νομίζω, με Κοντούρη και Πάλμερ Μπράουν που πήγαν να απομακρύνουν με το κεφάλι. Μια καραμπόλα εκεί. Πράγματι, Κοντούρης και Πάλμερ Μπράουν και η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, νομίζω είναι, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή. Με το αριστερό γόνατο, ο Λαφών απομακρύνει σε κόρνερ. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι αυτή και μάλιστα μεγάλη για την ΑΕΚ. Από το λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών θα πει όχι. Πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Και το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Μαρίν. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, οι κόντρες δεν μπορούν να απομακρύνουν του Παναθηναϊκού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, τελειώνει η προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Να λοιπόν, πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι, από μια καραμπόλα μέσα στην περιοχή, με το κεφάλι πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, σούταρε. Εντυπωσιακά, ο Λαφών απομάκρυνε. Βαθιά μπάλα του Ερνάντε, δυνατή. Στου 300 η μπάλα, ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα καθόλου. Προσπαθεί με γεμίσματα από πίσω να παίξει. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή και είμαστε στο 13 και έχει και τη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο με τον Περέιρα. Ο Μουκουντή θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πρεσάρει ο Τετέι, ο 300 θα πάρει. Θα απομακρύνει. Ο Ίγκασον θα βγει πρώτος στην μπάλα. Υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα του Πάλμερ Μπράουν που βγήκε πολύ δυνατά στον Περέιρα. Μπάλα για την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο. 0-0 λοιπόν με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για την ΑΕΚ. Με τον Περέιρα Στη συνέχεια το επιθετικό φάουλ που σας είπα που έγινε, έκανε χέρι ο Βάργα στην προσπάθειά του να πάρει κεφαλιά. Παίρνει ο Μαρίν για να δώσει δεξιά στον Κοϊτά. Η ΑΕΚ πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ρωτά πίσω στο Μοκουντή. Μαρίν από δεξιά, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Βγάζει μια βαθιά μπαλιά. Θέλει να πάρει ο Περέιρα. Μένει όρθιος ο Περέιρα. Κάνει ωραία κίνηση ο Περέιρα. Του την κλέβει την μπάλα αρχικά ο Κοντούρης, αλλά με φάουλ. Λέει ο διαιτητής και ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Στον κεντρικό άξονα περίπου 12-13 μέτρα τη γραμμή της περιοχής, κάπου εκεί. Θα δούμε αν κάποιος θα πάει να το δοκιμάσει απευθείας. Ο Κοντούρης έκανε το φάουλ. Δεν ξέρω αν βρήκε μπάλα επόδη. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0 στο Απόστολο Νικολαίδης. Θα στηθεί το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το δοκιμάσει κάποιος απευθείας. Περίπου στα 12 με 13 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής, στο κεντρικό άξονα, είναι ο Κοϊτά, είναι και ο Μαρίν, και οι δύο έχουν πολύ καλά πόδια. Και ο Περέιρα εκεί κοντά. Και ο Μουκουντή, αλλά νομίζω ότι ο Μουκουντή θα φύγει. Απλά κάτι λέει στους συμπαίκτες του. Στην το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. Τρεις παίκτες είναι στο τείχος. Και όλα έτοιμα για αυτό το φάουλ για την Ένωση. Έχει πάρει φόρα ο Μαρίν και δίπλα του είναι και ο Κοϊτά. Και οι δύο έχουν πάρει φορά. Θεωρώ ότι ο Μαρίν θα το εκτελέσει με τη στάση του σώματος που έχει. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ στο 16. Τα 12 μέτρα περίπου από τη γραμμή της περιοχής. Κοϊτά τελικά εκτελεί out. Το δοκίμασε. Η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το δεξί παράθυρο. Το σουτ του Κοϊτά στο 16. Το 0-0 παραμένει εδώ στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ έχει αυτό το φάουλ του Κοϊτά. Μεγάλη ευκαιρία στο 12 με τον Περέιρα από το λάθος της πράσινης άμυνας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει φάση μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα. Προσπαθεί κυρίως με γεμίσματα. Λαφών εκτελεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Αυτός την κατεβάζει. Παίρνει ο Τετέι. Ατομική ενέργεια ο Τετέι. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Τετέι. Απαριστερά μπαίνει ο Τετέι. Σουτάρει ο Τετέι. Να η πρώτη τελική. Πέφτει και μπλοκάρει ο Στρακός. Αυτή είναι η πρώτη τελική για τον Παναθηναϊκό από ατομική ενέργεια του Τετέι, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή και από αριστερά δεν ήταν εύκολο. Με το αριστερό από εκεί να απειλήσει. Σούταρε. Έπεσε στη δεξιά του γωνιά ο Στρακός και μπλοκάρει εύκολα. Ρέλβα σε μια προσπάθεια build-up για την ΑΕΚ. Η μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Πίλιος τώρα θα γεμίσει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ίγκασον. Έχει πάρει φάουλο Πάλμερ Μπράουν. Τράβηγμα φανέλας από τον Βάργα. Φάουλο που εκτελείται. Κοντούρης λάθος. Πιάστηκαν εκεί πέρα του Παναθηναϊκού. Φεύγει η ΑΕΚ τώρα σε αντεπίθεση με τον Βάργα να κάνει μια κάθετη ευκαιρία. Μια πτώση στην περιοχή. Το σκέφτεται ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έχει δώσει. Φωνάζει για πέναλτι από τους παίκτες ΑΕΚ. Κόκκινη στον Ερνάντεθ για το τάκλιν που έκανε με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17. Και να δούμε αν είναι εκτός περιοχής ή εντός. Από ένα λάθος που έγινε, εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ των παικτών του Παναθηναϊκού χωρίς λόγο. Πήρε ο Πινέδα, έδωσε το Βάργα, η κάθετη στον Ζήνη. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει ο Ερνάντεθ ή όχι. Και αν είναι εκτός, πρέπει να τον έχει βρει εκτός. Για να δούμε και πάλι ένα replay. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει, είναι δύσκολη φάση.
1: Τον βρίσκει νομίζω σε αυτό το δεύτερο replay, ναι, Διονύση.
0: Τον βρίσκει τώρα.
1: Έξω από την περιοχή όμως.
0: Τον βρίσκει τώρα, είδα και εγώ τελευταίο replay. Απλά έχουμε ξέρει. Ναι, και τώρα στο τελευταίο replay τον βρίσκει.
1: Καθαρά απ' έξω πάντως.
0: Εκτός περιοχής και ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες. Από πολύ νωρίς, από το λάθος των παίκτων του Παναθηναϊκού που χωρίς λόγο βιάστηκαν να εκτελέσουν ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Πίεσε η ΑΕΚ, την πήρε με τον Πινέδα, βγήκε πολύ γρήγορα στην κόντρα. Παναθηναϊκός με 10. Στο 17 αποβάλλεται ο Ερνάντεθ. Άρα από πολύ νωρίς οι πράσινοι μένουν με παίκτη λιγότερο. Και φυσικά είναι ένα φάουλ για την ΑΕΚ εκτός περιοχής, ελάχιστα εκατοστά έξω από την περιοχή. Πήγε να κάνει τάκλιν ο Ερνάντεθ. Βρήκε τον παίκτη της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει νευρικά και με πολλά λάθη το παιχνίδι. Θυμίζω, η ευκαιρία της ΑΕΚ προήλθε από καραμπόλα μέσα στην περιοχή. Πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Τώρα εδώ βιάστηκαν να εκτελέσουν ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο Κοντούρης πιέστηκε, έχασε την μπάλα. Την πήρε η ΑΕΚ, βγήκε στην κόντρα. Το φάουλ του Ερνάντεθ, ο Παναθηναϊκός με 10 από πάρα πολύ νωρίς. Και ένα φάουλ σε πάρα μα πάρα πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Ελάχιστα έξω από την περιοχή του Λαφών. Μία ΑΕΚ η οποία πατάει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Έχει βαθμολογικό κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι νευρικός, είναι κακός. Μένει και με 10 από νωρίς. Άρα έχει ένα πλεονέκτημα αριθμητικό η ΑΕΚ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ένα φάουλ λίγο έξω εκατοστά από τη γραμμή της περιοχής, στον κεντρικό άξονα, πάρα πολύ κοντά. Ο Ερνάντεθ κατευθύνεται στα αποδυτήρια. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν, δίπλα το Περέιρα, κοντά και ο Κοϊτά, κοντά και ο Ρώτα, τα λένε οι παίκτες ΑΕΚ. Γι' αυτό το φάουλ στείνεται το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. 6 παίκτες είναι στο τείχος. Ένα φάουλ λίγο εκατοστά έξω από την γραμμή της περιοχής για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν πάνω από την μπάλα. Μια δύσκολη κατάσταση για την εστία του Λαφών. Στο 20. Έτοιμος ο Μαρίν με τις αποδοκιμασίες. Ο διαιτής θα λέει με τον Αντίνο για το που πρέπει να στέκεται και να μην ξεπερνάει το όριο των 11 βημάτων. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Μαρίν. Εκτελεί ο Μαρίν στο τείχος, ο Κοϊτά, το σούτι κόντρες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κάπου βρήκε μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μετά το φάουλ του Μαρίν στο τείχος, ο Κοϊτά σούταρε, κάπου βρήκε η μπάλα. Και τώρα τα μπόρτα πιάνει το γόνατό του. Και πέρασε λίγο έξω, ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20. Και τώρα να δούμε πώς θα πάει το μάτς φυσικά. Δεν ξέρω αν βρήκε στο δοκάρι μπάλα.
1: Νομίζω έχει βρει στη ρίζα, Διονύση.
0: Για να δούμε και πάλι ένα ακόμα replay. Ενώ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά δεν απομακρύνει κανένας. Καινή εστία, δεν μπορεί ο Μουκουντή out. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στο 21. Ίσως βρήκε το σούτ του Κοϊτά στο δοκάρι. Δεν πρόλαβα να δω το τελευταίο replay γιατί εκτελέστηκε το corner, το οποίο εκτελέστηκε πάλι, δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μουκουντή από κοντά δεν μπόρεσε, δεν είχε σωστή στάση σώματος. Μια προβολή που έκανε, πέρασε πολύ μακριά η μπάλα πάνω από το δοκάρι. 0-0. Με την ΑΕΚ να έχει τις ευκαιρίες και να παίζει με παίκτη παραπάνω από την αποβολή του Ερνάντεθ με κόκκινη. Μια ΑΕΚ η οποία κυνηγάει τον γκολ, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι σαν να βρίσκεται σε άλλο γήπεδο μέχρι τώρα. Προβληματίζει πάρα πολύ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Το 0-0 παραμένει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Και τώρα ξαναλέω: ο Παναθηναϊκός έχει αριθμητικό μειονέκτημα. Καλάμπρια θέλει να μπει στην περιοχή από δεξιά. Ο Μουκουντή θα βγει και θα απομακρύνει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα ετοιμάσει κάποια αλλαγή νωρίς ο Μπενίτεθ από τη στιγμή που βγήκε ένα στόπερ, γιατί τώρα παίζει με δύο στόπερ, ενώ έχει ξεκινήσει με τρεις. Ξαναλέω, η αποβολή του Ερνάντεθ. Πλάγιο που εκτελείται μέσα στην περιοχή που μακρύνει τη ΣΑΕΚ. Παίρνει ο Πάλμερ. Καλάμπρια θα αφήσει τον Κοντούρη. Κοντούρης ακόμη πιο πίσω στον Λαφών που έχει βγει εκτός περιοχής. Λαφών γεμίζει σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά, όπως απομακρύνει ο Περέιρα. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά ακόμα. Ο Κοντούρης προσπαθεί. Στο Τζέριν η μπάλα, σηκώνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ζητάει φάουλ. Ο Κυριακόπουλος, ο Ταμπόρδα. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Τσέριν και τον Αντίνο. Ο Αντίνο βγάζει στον Τσέριν από αριστερά. Τσέριν με δύο παίκτες. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να περάσει από τον Ρώτα. Παίρνει τις κόντρες. Δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τα κουνάκι. Ο Τσέριν θέλει να πάρει έξω την περιοχή. Ο Ρώτα απομακρύνει όπως. Σε ένα σημείο που ο Βάργα θα πέσει από τον Πάλμερ Μπράουν. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Αφήνει πλεονέκτημα. Θέλει ο Ζήνη από δεξιά να φύγει. Τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Πέφτει κάτω Ζήνη. Φάουλ για την ΑΕΚ από δεξιά. Όλος ο πάγκος ΑΕΚ ορθιός. Το φάουλ για την ΑΕΚ από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλη πίσω του Παναθηναϊκού προς την περιοχή του Τριφυλιού. Καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που έχουμε από πολύ νωρίς, το μάτς τώρα θα γίνει λίγο ροκ. Γιατί η ΑΕΚ θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί. Η ΑΕΚ έχει το βαθμολογικό κίνητρο που θα ψάξει γκολ. Και ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για λόγους γοήτρου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει με αριθμητικό μειονέκτημα. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ έχει τρεις ευκαιρίες. Περέιρα, Κοϊτάμου, Κουντί. Ο Παναθηναϊκός ένα σουτ με τον Τετέι, το οποίο μπλόκαρε ο Στρακός, και φυσικά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Το φάουλ από δεξιά με τον Μαρίν το εκτελεί, γλιστράει. Η μπάλα θα περάσει. Επιθετικό φάουλ έχουμε. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάει ο Έγκασον να το εκτελέσει. Τώρα κανονικά πρέπει να βγει κάρτα εδώ στον Περέιρα. Γιατί την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο Έγκασον, ο Περέιρα μάζεψε την μπάλα. Δεν το είδε ο διαιτητής. Ναι, η μπάλα βλέπω τώρα το replay. Στο σουτ του Κοϊτά βρήκε στη ρίζα της δεξιάς δοκού. Και προηγουμένως, προτού η μπάλα φτάσει στο Μουκουντή μετά στην πορεία, ο Βάργκας πήγε να πλασάρει και απομάκρυνε τα μπόρδα. Ήταν διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το 0-0 παραμένει στο 25. Με το Λαφόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λαφόν εκτελεί. Ο Ρέλβας πολύ ψηλά θα πάρει μια κεφαλιά. Δεύτερη του Ίγκασον. Ο Κυριακόπουλος διορθώνει ένα λάθος που πήγε να γίνει και, και δίνει την μπάλα στο Λαφόν, ο οποίος γεμίζει, δεν κινεί το Τετέι για την offside. Ο Ρέλβας θα πάρει ο Ταμπόρδα δεύτερη μπάλα. Θέλει με τη μία να βρει τον Τετέι. Δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Πίλιος έβαλε το πόδι του. Παίρνει ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Πρεσάρει ο Τετέι. Ξαναπαίρνει ο Μουκουντή. Παίρνει ο Αντίνο. Πέφτει ο Αντίνο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Μουκουντή στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Κλώτσε τον Αντίνο. Και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Υπάρχει ένταση στο παιχνίδι. Το καταλαβαίνει κανείς και στα μαργαρίσματα και στις διαμαρτυρίες. Υπάρχει κόκκινη κάρτα. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Τα μπόρδα πάνω από την μπάλα και Κοντούρης. Είμαστε πάντα στο 0-0 στο 26. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17. Σωστή ήταν η αποβολή από τη στιγμή που εκεί έκανε μαρκάρισμα. Σε προφανή θέση για γκολ ήταν ο παίκτης ΣΑΕΚ. Βγήκε η κόκκινη. Ο Ταμπόρδα στο φάουλ. Δέξα την περιοχή της ΣΑΕΚ και δεξιά. Θα γεμίσει. Προφανώς από εκεί. Περίπου στα 8-9 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής. Έχει στηθεί και ένα τείχος για την ΑΕΚ. Ταμπόρδα εκτελεί χαμηλά σιρτά. Ο Πίλιος θα απομακρύνει σε κόρνερ. Έξυπνο ήταν από τον Αργεντινό το φάουλ. Ήταν ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο για τους πράσινους. Από δεξιά με τον Κοντούρη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Κάτι του λέει ο Ίγκασον και κάτι λέει και στον Τετέι για να πάρουν θέση υπέρ του Παναθηναϊκού. Κοντούρης εκτελεί, πρώτο δοκάρι ο Ρέλβας, ο Βάργα πολύ ψηλά θα απομακρύνει, κατεβάζει ο Τσέριν. Δίνει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος με τη μία όχι καλά. Ήθελε να δει τον Ίγκασον που είχε μείνει ψηλά, αλλά ήταν κακό το γεμισμά του. Μπλόκαρο Στρακός, ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Περέιρα. Έρχεται ο Τσέριν να κλέψει. Και να δώσει τον Καλάμπρια. Τσέριν από δεξιά θα ξαναπάρει. Κρατάει ο Τσέριν. Παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ταμπόρδα κουβαλάει την μπάλα. Παίζει κάθετα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να παίξει πάλι κάθετα για τον Ταμπόρδα και θα τον βρει. Ο Ταμπόρδα όμως είναι με 2 και 3. Θα βγάλει στον Καλάμπρια από δεξιά. Καλάμπρια, Ταμπόρδα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ταμπόρδα κρατάει, στριφογυρίζει. Θέλει να δώσει τον Τετέι. Δεν την έδωσε καλά. Χάθηκε η μπάλα. Αλλά ξανακερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Κοντούρη. Αυτό δίνει στον Ίγκασον. Κυριακόπουλο παίρνει από αριστερά. Τσέριν. Ξέρει αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο τώρα θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Κοϊτά. Οι μονομαχίες, το πλάγιο τον Παναθηναϊκό από αριστερά, από την παρέμβαση του Κοϊτά. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Τζέριν. Τζέριν και πάλι στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Τετέι έξω από την περιοχή θα πάρει. Θέλει να πετάξει για τον Αντίνο, μου κουντί θα κόψει αυτή την κάθε του Τετέη. Περέιρα μπερδεύεται, θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Μονομαχίες, ο Κυριακόπουλος φάουλ στο Βάργα. Έξαλλη από τον πάγκο της ΑΕΚ, κάποιος από τον πάγκο της ΑΕΚ, γιατί σηκώνονται πολύ συχνά και διαμαρτύρονται, θα δει την κάρτα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κάποιον φωνάζει συνεργάτη του Νίκολιτς ή παίκτη. Κάποιος θα δει την κάρτα. Και ένα φάουλ για την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο. Και από δεξιά, είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Από τη μία η ΑΕΚ θέλει νίκη για να είναι αγκαλιά στο με τον τίτλο, από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει μια νίκη για να βγάλει μια αντίδραση, γιατί δεν έχει νίκη στα play-off. Παίζει και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει τρεις φάσεις, τρεις ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός με ένα σουτ με τον Δετέι. Θυμίζω η αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Με απευθείας κόκκινη. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα πιέζεται από τον Αντίνο, δίνει πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Είμαστε στο 30, Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ 0-0. Μουκουντή παίζει κάθετα. Ο Ζήνη θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Δίνει αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος έχει ανέβει. Σεντρά του Πίλιου, δεύτερο δοκάρι. Corner out. Corner από την κεφαλιά του Ίγκασον. Πρώτου Βάργα, καλή ήταν η σέντρα του Πελιού. Το κόρνερ νέο για την ΑΕΚ, από δεξιά πάει ο Μαρίν και πάλι για την εκτέλεση. Μπήκε εκεί ο Βάργα ανάμεσα σε Κυριακόπουλο και Ίγκασον, αλλά ο Ίγκασον πήρε την κεφαλιά. Το κόρνερ από δεξιά, έτοιμος ο Μαρίν για να κάνει αυτό το κόρνερ. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής κεφαλιά του Μουκουντή, εντυπωσιακά ο Λαφών απομακρύνει ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 30. Πήρε την κεφαλιά μου Μουκουντή, έκανε εκτείναξη ο Λαφών και απομάκρυνε στη δεξιά του γωνιά. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ, παίρνει ο Καλάμπρια, δίνει στον Κοντούρη. Δεν βγήκε το transition για τον Παναθηναϊκό, ο Κοντούρης κρατάει, θα δώσει πιο πίσω στο Λαφών. Ίγκασον. Καλή κεφαλιά του Μουκουντή, ήταν απλά, ήταν αδύναμη, έκανε την εκτείναξη ο Λαφών και απομάκρυνε. Κυριακόπουλος από αριστερά. Παίζει κάθετα για τον Τσέριν. Τσέριν με τη μία για τον Αντίνο. Αντίνο δυσκολεύεται το πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Αντίνο θέλει να κλέψει τώρα και κλέβει από τον Κοϊτάκη. Θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό, αλλά με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Φωνές από την κερκίδα. Φάουλ στον Ταμπόρδα, λέει ο διαιτητής. Και όταν έβγαινε στην κόντρα με υπεραριθμία ο Παναθηναϊκός. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Νομίζω μπάλα βρήκε ο Αντίνο, δεν ξέρω αν του έχει βρει και το πόδι του Κοϊτά, ο διαιτητής είδε φάουλ. Το 32 το φάουλ με τον Μουκουντή. Ρώτα, Μουκουντή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ο Μουκουντή κρατάει. Θα παίξει για τον Μαρίν κοντά του. Ρέλβας. Αριστερά στον Πίλιο. Και πάλι Μαρίν, τον πρεσάριο Τσέριν. Πίλιος. Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πινέδα κρατάει, παίζει κάθετα για τον Κοϊτά. Αυτός βλέπει δεξιά ανεβάσμα του Ρώτα και του δίνει. Παίρνει και πάλι ο Κοϊτά. Θα κλέψει ο Αντίνο, θα πάρει ο Ρώτα, θα δώσει τον Πινέδα. Ρώτα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μουκουντή, αν η κατοχή μέχρι το 15 αν υπέρ της ΑΕΚ θα γίνει πολύ μεγαλύτερη, γιατί ο Παναθηναϊκός από το 17 και μετά παίζει με 10. Πίλιος από αριστερά. Σέντρα του Πίλιου, ο Ζήνη θέλει να κατεβάσει ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι και συνέχεια με το πόδι απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκτελείται για να πάρει ο Πινέδα. Θα δώσει το Μαρίν. Αυτός κάθετα. Θα πάρει ο Κοϊτά. Δεν θα περάσει στην κάθετη πάσα. Θα ξαναπάρει ο Κοϊτά. Θα απομακρύνει ο Καλάμπρια πάνω στον Κοϊτά. Παίρνει περίεργη τροχιά η μπάλα για να διευκολύνει τον Περέιρα και να απομακρύνει ο Καλάμπρια σε πλάγιο. Ο αριστερά στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται. Παίρνει ο Πινέδα. Κόβει ο Κοντούρης για να δώσει τον Τσέριν. Τσέριν κάνει λάθος. Θέλει να κερδίσει ο Τετέι, κερδίζει ο Ιάεκ, η οποία προσπαθεί με τον Περέιρα από αριστερά. Ο Ρέλβας που είχε ανέβει, το γύρισμα του Ρέλβας, οι κόντρες, ο Πάλμερ απομακρύνει πάνω στον Κοντούρη, λάθη επιλαθών, ξαναπαίρνει ο Πάλμερ για να δώσει τελικά στον Ταμπόρδα, ο οποίος γεμίζει σε ένα σημείο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Θα κυνηγήσει ο Αντίνο εκεί με τον Ρότα, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Το πλάγιο από δεξιά για την Ένωση. Παίρνω μου κουντί. Πινέδα. Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, κάθετα θα παίξει, Τακουνάκι, Σολαφόν μπάλα, ο Ζήνη προσπάθησε με Τακουνάκι να βρει τον Βάργα, Σολαφόν μπλόκαρε, Καλάμπρια και πάλι Λαφόν, Πρεσάρια, Ίγκασον, γεμίζει ο Ίγκασον, θέλει να βρει τον Τετέι, δίνει μάχη με τον Μουκουντή αυτός, πέφτει ο Τετέι, παίρνει φάουλ από τον Μουκουντή. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Παναθηναϊκός με βαθιές μπαλές προσπαθεί. Το κάνει και πριν την αποβολή. Το κάνει πολύ περισσότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ προσπαθεί με το να φτιάξει παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 35. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες με Περέιρα, Δοκάρη, Κοϊτά και δύο φάσεις με Μουκουντή. Παναθηναϊκός ένα σούτ με τον Τετέι. Αναλαμβάνομαι 10 παίκτες του Παναθηναϊκού λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17. Ο Κοντούρης αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα γεμίσει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Αυτό κάνει δεύτερο δοκάρι εκεί που κινεί το Ίγκασον. Ο Μουκουντή κεφαλιά φάουλ του Ίγκασον. Ο διαιτητής επιθετικό. Μπάλα για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ στην περιοχή της. Με τον Στρακώσια να τη στείνει και να δίνει κοντά του στο Μουκουντή. Που ξεκινάει μια νέα επίθεση για την Ένωση. Ρέλβας, Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει χωρίς να πιέζεται. Πάντα Μουκουντή, δίνει δεξιά του στον Ρότα. Ο Ρότα θα δώσει το Ρέλβας. Όλα αυτά στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Η οποία κυκλοφορεί. Φελίπε Ρέλβας θα δώσει στον Μουκουντή. Αυτός δεξιά στον Ρότα. Παίρνει ο Πινέδα κεντρικά, πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Passing game από την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο και κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια κάθετη τώρα. Ο Ζήνη κάνει μια ωραία ενέργεια για να δώσει τον Κοϊτά από δεξιά. Κοϊτά, θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Τη στρώνει εκτός περιοχής, δεν γίνεται σουτ. Ο Ρότα θα πάρει από τον Μαρίν. Θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα ζυγίζει επιλογές. Κρατάει ο Πινέδα, δεν βρίσκει χώρο. Δίνει στον Ρότα αυτός πιο πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή για το Ρέλβας. Όλοι οι ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο, όλους τους Παναθηναϊκούς πίσω από αυτό, βαθιά μπαλιά του Ρέλβας, όχι καλή, out. Ήθελε να βρει την κίνηση στον Πίλιο. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό, με τον Λαφό να πηγαίνει να μαζέψει την μπάλα για να τη στήσει στην μικρή του περιοχή και να εκτελέσει το ελεύθερο. Όρθιος ο Νίκολιτς, καθιστός ο Μπερνίτεθ σημειώνει κάτι στον μπλοκάκι του. Είμαστε στο 37, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ζωντανή μετάδοση. Τρίτη αγωνιστική των play-off. Ζωντανή μετάδοση από τον Big Win Sport FM στο 94,6. Palmer Brown θα δώσει στον Λαφόν, στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Λαφόν γεμίζει. Ψάχνει να βρει τον Τετέι. Αυτός με το στήθος για τον Καλάμπρια θα πάρει ο Πίλιος. Πίλιος τον κυνηγάει ο Καλάμπρια, παίρνει τις κόντρες ο Πίλιος για να δώσει τον Μαρίν. Μαρίν δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα θα κρατήσει. Ρέλβας πάλι, όλοι ΑΕΚ μπροστά από το χώρο του κέντρου, όπως κάνει επίθεση. Και πίσω από αυτό ο Παναθηναϊκός, μαζεμένος. Κοϊτά από δεξιά. Χαμηλά θα κάνει ένα γύρισμα, οι κόντρες απομακρύνει ο Ίγκασον. Κυνηγάει ο Τετέι, με το στήθος αφήνει στον Ταμπόρδα, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ. Κρατάει, πιέζεται, χάνει την μπάλα. Ο Ταμπόρδα από τον Περέιρα. Ο Βάργα έχει ανοιχτεί από αριστερά. Ένα γύρισμα από μακρύνει ο Πάλμερ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Πάλι χάνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Αρκετά λάθη που έχει ο Παναθηναϊκός και τώρα μέσα στην περιοχή Ο Πινέδα θέλει να πάρει. Πινέδα θα στρώσει τον Κοϊτά έξω από την περιοχή. Κοϊτά θα πέσει. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παίρνει ο Παναθηναϊκός τώρα και θέλει να βγάλει μια κόντρα με τον Τσέριν. Αλλά είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και πέντε της ΑΕΚ. Τετέι από δεξιά θα πάει σε ατομική ενέργεια. Τετέι με τον Πίλιο. Θέλει να περάσει ο Τετέι. Μένει όρθιος. Περνάει ο Τετέι. Θέλει να μπει στην περιοχή. Να δώσει τον Αντίνο. Δεν μπορεί να σου πάρει Αντίνο. Έχει το Κυριακόπουλο. Σου του Κυριακόπουλου. Ω 300 με τα πόδια. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 39. Από την ατομική ενέργεια του Τετέι έπιασε αέρα ο Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος σούταρε σιρτά δυνατά. Ο 300 του είπε όχι και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Ίγκασον θα κάνει φάουλ και θα πάρει κάρτα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Κυριακόπουλο. Ο 300 σε ετοιμότητα με τα πόδια απομάκρυνε. Η κάρτα τώρα στον Ίγκασον. Για να κόψει αντεπίθεση της ΑΕΚ. Ο Τετέι έκανε μια ωραία ενέργεια από δεξιά, έμεινε όρθιος. Το γύρισμα έπιασε αέρα ο Αντίνο, ήρθε δεύτερο δοκάρι ο Κυριακόπουλος, δυνατό σιρτό σουτ με το αριστερό πόδι, σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας ΑΕΚ από μάκρυνε. Μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη ευκαιρία είναι αυτή, έτσι καθαρή, γιατί στο 16 σουτ Τετέι μπλοκάρε εύκολα ο 300, το 0-0 παραμένει. Μουκουντή, Μαρίν, Μουκουντή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ο Ρότα θα πάρει από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ρότα πιο πίσω, στο Μουκουντή. Δίνουν πολλές μάχες Αντίνο και Ρότα από το ξεκίνημα. Και πάλι ο Ρότα. Μουκουντή. Στον Ρέλβας, στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας κρατάει για να δώσει τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή. Πινέδα θα βγάλει μια βαθιά μπαλιά δεξιά, καλή για τον Κοϊτά, ο οποίος κατεβάζει. Κοϊτά. Από δεξιά στην περιοχή θα γυρίσει σιρτά. Όπως πάλι λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού στην άμυνα, απομακρύνει ο Καλάμπρια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό εντός αγωγικών το πως η άμυνα του Παναθηναϊκού πολλές φορές πελαγοδρομεί. Δηλαδή δεν μπορεί να διώξει με τίποτα την μπάλα, καραμπόλες γίνονται συνέχεια. Πινέδα. Ρότα από δεξιά. Εντάξει, κέντρο και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Είμαστε 40. Παναθηναϊκός 0-0. Μουκουντή. Ρέλβας. Παίζει κάθε για τον Περέιρα. Ξαναπαίνει ο Ρέλβας. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίνει στον Περέιρα. Αυτός με τη μία στον Πινέδα. Πινέδα θέλει να βγάλει δεξιά στον Ρότα που έχει ανέβει. Έχει μπροστά τον Αντίνο. Κοϊτά. Περέιρα έχει έρθει δεξιά τώρα. Προσπαθεί ο Μαρίν. Θα χάσει την μπάλα. Ο Ίγκασον με δύο παίκτες χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Μαρίν, ο οποίος κάνει ένα γύρισμα όχι καλό, σιρτό στην αγκαλιά του Λαφόρ. Νέο λάθος από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Είναι και με 10 παίκτες, είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον. Καλάμπρια, τα μπόρδα. Καλάμπρια, από δεξιά. Και πάλι τα μπόρδα. Τα μπόρδα κάνει μια προσποίηση. Δίνει στον Πάλμερ. Πάλμερ θα βγάλει αριστερά, όχι και πολύ καλά. Στον Κυριακόπουλο τον αναγκάζει να κάνει κάποια βήματα πίσω για να προλάβει. Κυριακόπουλος θα παίξει κάθετα για τον Αντίνο. Αντίνο έχει στην πλάτη του τον Ρότα, τον αποφεύγει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Κυριακόπουλος στον Τσέριν. Τσέριν θέλει να απλώσει παιχνίδι δεξιά. Στον Καλάμπρη, ο οποίος κατεβάζει. Τετέι από δεξιά. Περνάει ο Τετέι εντυπωσιακά και πέφτει. Φάουλ και κάρτα. Θα βγει τώρα στον Πίλιο. Τσίμπησε την μπάλα ο Τετέι. Τον πάτησε νομίζω ο Πίλιος. Και θα αντικρίσει την κάρτα, ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τετέι προσπαθεί με ατομικές ενέργειες να κάνει κάπως εξαιρετικό τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλα, κωδική του ενέργεια ξεκίνησε. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε για να πάρει ο Καλάμπρια να αφήσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ θα δώσει πιο πίσω στο Λαφόν. Ο Λαφόν θα γεμίσει. Ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά, ο Τσέριν θα κόψει. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει, δίνει και πάλι στον Τσέριν. Τσέριν πιο πίσω στο Λαφόν. Λαφόν γεμίζει με τη μία, ανάποδα φάλτσα η μπάλα. Διεκδικήσιμη, θα την πάρει ο Τσέριν και θα την κατεβάσει. Για να δώσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ ζητάει ο Τετέι. Πάλμερ κρατάει, μένει όρθιος, περνάει και δύο παίκτες ΑΕΚ και δίνει στον Αντίνο. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Αντίνο. Αντίνο για τον Ταμπόρδα που είχε έρθει αριστερά. Ταμπόρδα κρατάει. Σηκώνει ο Ταμπόρδα δεξιά για τον Τετέι. Το κατάλαβε ο Πίλιος και έκοψε με το κεφάλι για να δώσει τον Περέιρα. Αυτό στον Πινέδα. Πινέδα κρατάει την μπάλα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Θέλει να βγάλει αριστερά γιατί βλέπει ανέβασμα του Πίλιου Έρχεται ο Τετέι πολύ πίσω να κόψει και να πάρει και φάουλ. Υπάρχει και offside νωρίτερα νομίζω, οπότε σταματάει η φάση αυτή. Τρομερό σπριτ του Τετέι που γύρισε πίσω, λες και ήταν δεξιός ο πιστοφύλακας. Και δείχνει λίγο να πονάει. Πάμε για το 44 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός από την Αβόλου του Ερνάντεθ στο 17. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες με Περέιρα, Μουκουντή, Δοκάρη, Κοϊτά. Παναθηναϊκός ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο που απομάκρυνε στο 300 και ένα σουτ του Τετέι που μπλόκαρε στο 300 νωρίτερα. Στο 16 πριν υπάρξει η αποβολή του Ερνάντεθ. Ο Λαφόν εκτός περιοχής του και δεξιά γεμίζει σε αυτό το offside. Μουκουντή πολύ πιο ψηλά από τον Ταμπόρα θα πάρει κεφαλιά. Διεκδικήσιμη μπάλα, Πάλμερ Μπράουν μία ακόμη κεφαλιά, Βάργα μία ακόμη. Κοντούρης προσπαθεί με δύο. Από τις κόντρες η μπάλα στον Καλάμπρια, ο Πάλμερ έχει πέσει κάτω, θα σηκωθεί. Ο Ίγκασον θα πάρει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, θα δώσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει δεξιά στον Κοντούρη, αυτός παίζει με τον Τετέι. Τετέι με πλάτη, θέλει να γυρίσει, τον κόβει ο Πινέδα. Ο Ταμπόρδα, οι κόντρες, πλάι για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Πολλές μονομαχίες από τους παίκτες των δύο ομάδων. Είπαμε από τη μία η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Την άλλη ο Παναθηναϊκός ψάχνει νίκη Γοήτρου. Τσέριν, Καλάμπρια, γεμίζει Πινέδα μια κεφαλιά. Δεύτερη του Κοντούρη. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που τελικά θα πάρει ο Βάργα, τον κυνηγάει ο Πάλμερ. Περέιρα, Πινέδα πάει πάνω τον Ταμπόρδα. Τον δυσκολεύει, ο Πινέδα θα γυρίσει στον Περέιρα, ο οποίος αποφεύγει τον Ταμπόρδα με ωραίο τρόπο. Περέιρα θα βγάλει δεξιά πάρα πολύ ωραία στον Ρότα που έχει χώρο από δεξιά. Πάει πάνω του Κυριακόπουλος. Ρότα χαμηλά, μια σέντρα κόβει ο Αντίνο, απομακρύνει όπως ο Κυριακόπουλος, δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μουκουντή με μια κεφαλιά, ο Καλάμπρη απομακρύνει, κυνηγάει ο Τετέι. Θα πάρει μια κεφαλιά, πέφτει ο Τετέι. Φάουλ τη Ρέλβας ή πλαγιό. Βγάζει κάρτα στο Ρέλβας ο διαιτητής για φάουλ στο Τετέι. Κίτρινη κάρτα. Πραγματικά ο Τετέι παλεύει πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Έπεσε πάνω του ο Ρέλβας στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά και τον γκρέμισε. Τώρα θα σηκωθεί. Δύο λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε μπει σε αυτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Έχει βγει ο Λαφόν πολύ μακριά από την μπάλα για να το εκτελέσει. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Λαφόν εκτελεί προς την περιοχή, ο Αντίνο με το Μουκουντή, ο Μες για φάουλ. Ο Κοϊτά θα πάρει, τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Κοϊτά είναι γρήγορος. Έχει μπροστά του και τον Τσέριν. Πάντα Κοϊτά κρατάει. Εντυπωσιακή ενέργεια του Κοϊτά που αποφεύγει δύο παίκτες. Κόβεται η πάσα από τον Κοντούρη. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, δίνει στον Τσέριν. Τσέριν σηκώνει για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι για τον Κυριακόπουλο. Όχι καλά. Πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίρνει ο Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. ΑΕΚ δίνει στον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Ρότα. Κοϊτά από δεξιά. Μια πάσα, μια κεφαλιά του Μαρίν δεξιά. Έχει βγει ο Βάργα. Βγάζει μια σέντρα ο Βάργα. Θα βγει εύκολα και θα μπλοκάρει ο Λαφόν. Επομένως δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Ο Λαφόν δεν βιάζεται. Κρατάει την μπάλα με τα χέρια στην περιοχή του. Λύσουν οι παίκτες του να ανέβουν για να κάνει ένα γέμισμα. Και τώρα το κάνει. Σε ένα σημείο όμως σημαδεύει τον Ταμπόρδα εκεί ο Ρέλβας έχει πλεονέκτημα. Θα πάρει κεφαλιά, κεφαλιά του Κοντούρη. Ο Αντίνο τσιμπάει. Ο Πήλιος είναι εκεί. Πιέζεται από τον Αντίνο ο Πήλιος. Κρατάει ο Πήλιος το πλάγιο για την ΑΕΚ. Από το τάκλιν του Αντίνο. Πλάγιο από αριστερά. Έχουμε ξεπεράσει τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Και τώρα έχουμε λήξει ημιχρόνου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα παιχνίδι με πολλή ένταση, με πολλές μονομαχίες. Περισσότερες ευκαιρίες για την ΑΕΚ, η οποία πατάει καλύτερα. Έχει και δοκάρι με τον Κοϊτά στο 20. Αριθμητικό πλεονέκτημα για την ΑΕΚ με την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο στο 39. Η ΑΕΚ λέει πέρα το δοκάρι του Κοϊτά έχει και ευκαιρίες με Περέιρα και Μουκουντή. Τώρα υπάρχει ένταση. Με Τετέι, Και Πίλιο, έχουν μπει έξαλλου σοπετέοι. Έχουν μπει και άνθρωποι της ΑΕΚ και άνθρωποι του Παναθηναϊκού μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Κάποιος έχει αγκαλιάσει τον Πίλιο και τον οδηγεί στα αποδυτήρια. Ο Τετέι είναι έξαλλος, προσπαθούν να τον ερεμήσουν και ο Ίγκασον και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Μπακασέτας και ο Τουμπά και ο βοηθός του Μπενίτεθ και ο Ζέκα έχει μπει μέσα. Τι είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί με Τετέι και Πίλιο, δεν πρόλαβα να δω. Έληξε πάντως η ένταση αυτή. Κατευθύνονται στα αποδυτήρια οι παίκτες των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τη σέντρα στην επανάληψη.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίκτη λιγότερο. Θυμίζω, με τον Χάβι Ερνάντεθ να βλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα στο 17, όταν γκρέμισε τον Ζήνη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θυμίζω, ο Ερνάντεθ έχει αποβληθεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν στην Τσεχία, στα play-off του Europa League. Λοιπόν, νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε κουβέντα τώρα για αυτό το παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε σχόλια. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
4: Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Έτσι, όπως εγώ το είδα τουλάχιστον το παιχνίδι σήμερα στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα. Κατάφερε να φάει 3 γκολ σε 4 ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ενώ ο ίδιος έφτιαξε ένα σωρό φάσεις, καλές φάσεις για γκολ, αλλά μόνο όταν υπήρχε καινή αιστεία. Μόνο τότε έβαλε γκολ εκεί ο Ελκαμπή. Όταν έχεις μία τέτοια εικόνα, το ποδόσφαιρο πολλές φορές θα σε τιμωρήσει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν σήμερα για το καλύτερο ίσως αποτέλεσμα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν μπορείς εσύ να σκοράρεις και μπορεί να σκοράρει ο άλλος, τότε θα καταλήξεις εκεί που κατέληξε ο Ολυμπιακός, σε κάτι που δεν του περιποιεί τιμή. Σίγουρα να έχει παίξει φέτος 4 φορές με τον ΠΑΟΚ, να έχει χάσει τις 3 και να έχει φέρει μια ισοπαλία με τους αναπληρωματικούς του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ατυχώς ο Ολυμπιακός είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, δεν είχε καθαρό μυαλό. Είδαμε στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ να μπαίνει με κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Όλα τα Βαλκάνια ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έτσι εκτελεί τα κόρνερ, κι όμως κοιμήθηκαν ο ΕΣΕ και ο Ελκαμπή. Ο Ρέτσος πήγε δεύτερο στην Μπάμπα. Ο Μπάμπα πρέπει να ήταν, όχι πρέπει, ήταν...
3: Ο Μπάμπα.
4: Ο Μπάμπα, ναι, πρέπει να ήταν offside.
3: Θεωρείς ότι επειδή υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον Ολυμπιακό...
4: Νομίζω ότι επηρέαζε τη φάση, okay. Ναι, νομίζω ότι επηρέαζε τη φάση. Στο δεύτερο γκολ ο Ρέτσος έδωσε πάσα σε αντίπαλο, πρώτη φορά το βλέπουμε, μόνο σήμερα έχει γίνει, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο γκολ, με πραγματικά την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού να κοιμάται. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα πράγματα μπορώ να πω. Ο Ολυμπιακός έχανε ευκαιρίες, αμέσως μετά έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει και λίγο ποιότητα ίσως παραπάνω από τους κυνηγούς του ΠΑΟΚ, από τον Ζίβκοβιτς δηλαδή. Μετά το 65 ο Ολυμπιακός έσβησε, το που έγινε το 3-1. Ήταν ψυχολογικά άδειος. Ο ΠΑΟΚ όλο το μάτς έπαιζε με 12 παίκτες. Εγώ έτσι είδα τη διαιτησία, όλο το ιταλικό σόι που ήταν σήμερα στην Τούμπα και στο ΒΑΡ και στα ΒΑΡ που τους λένε και λοιπά. Με 12 παίκτες είδα να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε και τα λάθη του, είχε και ατυχίες, μπορώ να πω, κάποιες στιγμές, αστοχίες σίγουρα. Με ένα παρόμοιο γκολ που έβαλε ο Γιαζίτσι με την ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό δεν μέτρησε, παρόμοιο με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ εννοώ. Θα είχαμε άλλη βαθμολογία. Αλλά από την άλλη, όπως και να έχει, όταν τρως τρία γκολ από αυτόν τον ΠΑΟΚ που δεν είναι στα καλά του και εσύ με το ζόρι τελικά βάζεις ένα γκολ σε κενή εστία ενώ έχεις φτιάξει τόσες ευκαιρίες, είσαι κάπου άξιος της μοίρας σου δυστυχώς. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι πιο κοντά στην τρίτη θέση παρά στη δεύτερη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στην ισοβαθμία. Υπάρχουν ακόμα τρία παιχνίδια σε μία εβδομάδα, θα δούμε τι θα κάνουν με τη Λίμπαρ και οι παίκτες.
3: Θεωρείς, Κώστα, επειδή ρωτήθηκε και ο με τη Λίμπαρ, ότι είναι ρεαλιστικό να μιλάει ακόμα ο Ολυμπιακός για διεκδίκηση πρωταθλήματος ή πρέπει να επικεντρωθεί στη δεύτερη θέση? Γιατί και αυτή είναι πολύ σημαντική. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
4: Αυτό είπα. Mm. Ναι, δεν ξέρω τι είπε με τη Λίμπαρ, δεν πρόλαβα.
3: Δεν απάντησε
4: να
3: ουσιαστικά. Είπε ότι ήθελε να μιλήσει μόνο για το σημερινό παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Την είδα τη συνέντευξη τύπου, γι' αυτό το λέω.
4: Είδα Παναθηναϊκός ΑΕΚ τώρα παίζει με παίχτη παραπάνω. Η ΑΕΚ δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έρθει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, και να λέμε πράγματα. Η ουσία για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ότι πήγε και έκανε μια προσπάθεια πολύ καλή 65 λεπτά και φάγε 3 γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή όταν παίζει καλά και τρως 3 γκολ, τι να συζητάμε? Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να συζητάμε. Οι τελικές ήταν 7-16.
3: Mm-hmm.
4: Τα κόρνερ ήταν 3-9. Κόρνερ πεταμένα όλα. Ο Ρέτσος μια φορά που σηκώθηκε μόνος του ήταν, την έστειλε την μπάλα 3 μέτρα out. Δεν ξέρω, ο Ελκαμπή και ο Τσικίνιο ακόμα χάνουν γκολ. Mm. Ό,τι πήγε μέσα στον Ολυμπιακό ήταν γκολ. Ό,τι πήγε μέσα, ένα μάλλον έπιασε, όχι. Ένα έπιασε ο Τζολάκης. Ο ΠΑΟ κατάφερε και έκανε με το παραμικρό ευκαιρίες. Ήταν μια περίεργη βραδιά, πρέπει να πω, για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ότι δεν έπαιξε 65 λεπτά. Μετά τι κριτική να κάνεις όταν τρως τρίτο γκολ, πάνω που πας να ισοφαρίσεις το πιάνει το γυριστό του Τσικίνι, ο τερματοφύλακας, ο άλλος μετά από 2 λεπτά.
3: Μάλιστα.
4: Τρως τρίτο γκολ. Δεν ξέρω τι πραγματικά την μπορούμε να πούμε.
3: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ.
4: Αυτά.
3: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
3: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου και κατευθείαν πάμε στον Μπάμπη Χριστόγλου για το δικό του σχόλιο. Έλα, Μπάμπη. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Νικόλα.
3: Τι κάνεις?
5: Είμαι καλά. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά και το έδειξε για μια ακόμη φορά, ενώ είχε το πάνω χέρι στο μάτι. Σε εισαγωγικά το πάνω χέρι, κατάφερε και φάγε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Ανέστησε δηλαδή και τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν στο φετινό του καλεντάρι να ανασταίνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, γιατί πραγματικά η κατάσταση της ομάδας το πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι είναι καλή. Δηλαδή κυκλοφορούσε την μπάλα, είχαν ευκαιρίες και τα λοιπά.
3: Και πριν τον γκολ, να πω εγώ, ναι. Και μετά τον γκολ που έφαγε, λέω
5: και
3: εγώ.
5: Πριν και μετά τον γκολ. Ναι, δηλαδή είχε μια καλή εικόνα ως Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ ουσιαστικά προσπάθησε να αντιδράσει, έφαγε το τρίτο και μετά, πως το λένε στο χωριό μου, κάτσε να δω αν προσβάλλω κανένα, έκλασε νύχης χώλας ο γάμος. Κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα για τη σημερινή εικόνα του Ολυμπιακού, που από τη μια μεριά, αν το δεις χωρίς τα γκολ, ήταν καλή, για την άλλη μεριά 3-1. Κύριε, γεια σας, του χρόνου πάλι. Το μόνο που μένει είναι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για τα προκριματικά του Champions League. Νομίζω ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στην προχώρα σήμερα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Πρέπει δηλαδή να μην κατέβει για να το χάσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, άμα πάρει και κάποιο θετικό αποτέλεσμα σήμερα που και στα θετικά είναι και η ισοπαλία, Νομίζω ότι τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω, μάλλον θα πω αυτά που λέω στα προηγούμενα μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ακραίους. Δεν έχει ακραίους. Mm-hmm. Πάλι σήμερα ο Ορτέγκα, ας πούμε, ξαναγέννησε τον Τζίβκοβιτς. Όχι ότι ο Τζίβκοβιτς χρειαζόταν τον Ορτέγκα για να ξαναγεννηθεί.
3: Δεινοπάθησε, είναι αλήθεια αυτή.
5: Του έκανε άλλη μια φορά την αυτή και δεν μπορεί. Ένας προπονητής ο οποίος το βλέπει ότι σε όλα τα μάτια του Ολυμπιακού εκεί έχει θέμα, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί το συνεχίζει και το κάνει, ας πούμε. Να μου πεις και να βάλει. Είμαι διαθέσιμος. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι σε Ολυμπιακό που είναι διαθέσιμο. Mm-hmm. Αυτά.
3: Ωραία. Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Για χαρά.
3: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μπάμπη Χριστόγλου, όλα τα σχόλια στο κανάλι του Big Wins FM 94,6 στο YouTube και φυσικά στο site sportpavlefm.gr έχουν ανέβει και δηλώσεις των προπονητών. Να πω ότι επειδή παίζει πια παντού, θα μας το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου κάποια στιγμή, όταν θα τον έχουμε, είτε τώρα είτε αργότερα. Κατέβηκαν στα αποδυτήρα του ΠΑΟΚ ο Γιώργος και ο Νίκος Αβίδης και μοίρασαν συγχαρητήρια σε παίκτες και Λουτσέσκου. Για αυτή την νίκη που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό κατά ψήματα για τη δεύτερη θέση. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει, είναι ότι έχει το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Και επειδή ρωτάτε, να τα επαναλάβουμε λίγο. Ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλισμένη τη league face του Europa League. Και μια μεγάλη ευκαιρία φυσικά να βρεθεί στο Champions League. Ο δεύτερος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο τέταρτος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος ξεκινάνε παιχνίδια 21, 22, 23 Ιουλίου. Τότε είναι τα πρώτα τους παιχνίδια. Νωρίς. Οι υπόλοιποι, η πρωταθλήτρια, αν είναι η ΑΕΚ, πολύ αργότερα, τον Αύγουστο, στα play-off, το ίδιο και ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει το καλό εισιτήριο από το κύπελλο και θα είναι στα play-off του Europa League και έχει εξασφαλίσει και αυτός league face. Έτσι. Ουσιαστικά οι μόνοι που έχουν εξασφαλισμένη league face είναι ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος. Οι υπόλοιποι έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας. Εκτός του τέταρτου, ο οποίος θα είναι ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει μαξιλαράκια ασφαλείας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει σε league face. Αν αποκλειστεί, χαιρετάει την Ευρώπη.

Άστον Βίλα Τότεναμ εντωμεταξύ 0-2 σε έναν τελικό για την Τότεναμ. Άσχημα μαντάτα αυτά για τη West Ham και τον Μαυροπάνο, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν. Αν πέσει West Ham, δεν νομίζω ότι ο Μαυροπάνος θα συνεχίσει εκεί, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα φέτος. Λιόν Ρεν 0-1 στο 17, Φράιμπουργκ Βόλτσμπουργκ 0-1 στο 73, Μπέτις Οβιέδο 3-0 τελικό, Ίντερ Πάρμα 0-0 στο 15, και να σας πω λίγο, ακόμα στη Λεωφόρο δεν έχουν βγει, ότι ο τελικός του Conference Cup στο Βόλο που γίνεται στο Φάλιρο, Χόνβετ Μπολόνια, είναι 12-13, γίνεται μεγάλο παιχνίδι, 6-42 για το φινάλε, νωρίτερο από όλων νίκησε τον Πανιόνιο και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

0: Και δύο τελικά στο μπάσκετ. Μπαρσελόνα Γκραν Κανάρια 91-69. Σάσαρι Βίρτους 73-80. Τελείωσε και το Μιλάνο Τριέστε 86-78. Θυμίζω επίσης ότι ο Βίκος Ιωαννίνων έγινε η πρώτη ομάδα της Ηπείρου που θα παίζει του χρόνου μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία. Παπάγου Βίκος 72-87 στον τελικό των play-off. Ανέβηκε η ομάδα των Ιωαννίνων. Να μην ξεχάσω και τον Τζόλι. Μεγάλο διπλό της Μπριζ. 1-3. Ο Τζόλις έβαλε το τρίτο γκολ. Η Μπριζ είναι πλέον μόνη πρώτη σε βαθμολογία με 47 βαθμούς. Άφησε δεύτερη την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε στη λεωφόρο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες, οπότε θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Διονύση Δεσυλά. Να πω ότι το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη, και τρίτη σε pole position και τρίτη διαδοχική νίκη. Ασταμάτητο το παιδί θαύμα στο Μαϊάμι. Πανηγύρισε την νίκη, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία

0: Λοιπόν, πάμε στο Διονύση Τεσίλα.
1: Λοιπόν, και πάλι στο Απόστολο Νικολαίδης έχουν βγει οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τώρα βγαίνουν και οι της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 μετά το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο με πολύ ένταση, με την ΑΕΚ καλύτερη. Να έχει 4 ευκαιρίες και να δοκάρει με τον Κοϊτά, με τον Παναθηναϊκό να έχει μια ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο. Και φυσικά την κόκκινη του Ερνάντεθ στο 17. Οι πράσινοι από τότε παίζουν με 10 παίκτες. Τώρα μπαίνουν και οι της ΑΕΚ. Να δούμε τι θα συμβεί στην επανάληψη. Με μια πρώτη ματιά, βλέπω ετοιμάζει αλλαγή η ΑΕΚ. Και πρέπει να είναι ο Πενράης αυτός που ετοιμάζεται. Θα φύγει ο Πίλιος, ο οποίος έχει και κάρτα. Λογική αυτό λέει. Για να περάσει θέση του Πενράης. Θυμίζω ότι μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπήρχε μια ένταση με Τετέι και Πίλιο. Ίσως το φοβάται ο Νίκολης επειδή έχει και κάρτα ο Πίλιος. Γι' αυτό θα προχωρήσει αυτή την αλλαγή. Δεν τον βλέπω τον Πίλιος. Το παιχνίδι ο Πενράης είναι έτοιμος να περάσει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες αλλαγές. Αυτή θα είναι η μοναδική αλλαγή με το ξεκίνημα της επανάληψης. Έξω ο Πίλιος λοιπόν, μέσα ο James Πενράης. Για να δούμε τι θα συμβεί στην επανάληψη. Ένα ντέρμπι που το θέλει η ΑΕΚ για να έρθει αγκαλιά με τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός καθαρά για το γόητρο του και για να βγάλει μια αντίδραση. 0-0 μετά το πρώτο μέρος με την ΑΕΚ, ξαναλέω, καλύτερη, με ευκαιρίες και φυσικά την διευκολυνική απόβολη του Ερνάντεθ στο 17. Ωστόσο το 0-0 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με γεμίσματα και κυρίως κάποιες ατομικές συνεργήσεις του Τετέι να δημιουργήσει πράγματα. Στη σέντρα θα είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Για το δεύτερο ημίχρονο όλα είναι έτοιμα. Ταμπόρδα θα δώσει τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα γεμίσει. Ρέλβας μια κεφαλιά, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος περιοχής ΑΕΚ. Εκτελείται Ταμπόρδα στο Κοντούρι. Κοντούρι σηκώνει για τον Ταμπόρδα, αυτός με το κεφάλι. Δεν θα βρει τον Τέτεϊ. Παίρνει ο Μαρίν για την ΑΕΚ. Ο Πάλμερ Μπράουν θα κερδίσει. Λάθος του Πάλμερ Μπράουν, το κατάλαβε ο Λαφών. Πήγε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω για να την πάρει την μπάλα ο Βάργκα. Ο Λαφών βγήκε και απομάκρυνε. Κεφαλιά του Τσέριν. Κοντούρης με το στήρος ανάμεσα σε δύο. Καλάμπρια γεμίζει σε ένα σημείο που θα κυνηγήσει ο Τετέι και ο Ρέλβας. Διεκδικήσιμη μπάλα. Ο Ρέλβας θα πάρει την κόντρα. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρότα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΣΑΕΚ. Αυτό θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει. Πενράης από αριστερά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα αφήσει στο Ρέλβας. Πινέδα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Πινέδα στο Μουκουντή. Δεξιά θα πάρει ο Κοϊτά. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο. Έχει ανέβει και ο Ρότα. Ο Κοϊτά κρατάει. Θέλει να παίξει κάθετα. Περνάει μπάλα. Βγαίνει ο Λαφών. Πέρασε μπάλα προς τον Βάργα. Αλλά ο Λαφών το κατάλαβε. Βγήκε και μπλόκαρε λίγο μπροστά από τη μικρή του περιοχή. Σε αυτή την κάθετη του Κοϊτά. Έξυπνη ήταν. Και τώρα ο Λαφών γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά. Δεύτερη μπάλα ο Τσέριν που κατεβάζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο θα πέσει. Ζητάει φάουλ. Θα το πάρει από τον Ρότα. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή όπως κάνουν επίθεση πράσινοι. Τώρα βλέπω να γίνει γέμισμα και πάλι από εκεί. Είναι μακριά. Αλλά βλέπω τον Ίγκασον να ανεβαίνει. Τον Πάλμερ Μπράουν ανεβαίνει, οπότε θα πάει σε γέμισμα ο Παναθηναϊκός από πολύ μακριά με τον Κοντούρη σε αυτό το φάουλ. Μόνο ο Πινέδα έτσι ήταν άτυπο τείχος. Κοντούρης γεμίζει προς την περιοχή, μια κεφαλιά απομάκρυση από το Ζήνη, θα πάρει ο Τετέι από δεξιά. Τετέι θέλει να περάσει με εντυπωσιακό τρόπο. Μπαίνει ο Τετέι στην περιοχή, πέφτει ο Τετέι, φωνές για πέναλτι. Σηκώνεται ο Τετέι, γύρισμα ο Τετέι. Διώχνουν οι αμυντικοί, φάση που θα εξεταστεί. Θέλει η ΑΕΚ να βγει στην κόντρα τώρα. Φωνάζουν για πέναλτι του Παναθηναϊκού. Ο Βάργα τώρα στην κόντρα για την ΑΕΚ. Θα βγάλει δεξιά. Για να δούμε τον Κοϊτά. Ο Ζήνη ανοιχτά από αριστερά με συμπεριοχή. Γύρισμα του Ζήνη, ο Καλάμπρια σε κόρνερ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε στο διαιτή. Λέει περιμένετε για το αν υπάρχει πέναλτι στην προηγούμενη φάση υπέρ του Τετέι. Για να δούμε το replay. Ο Τετέι στην περιοχή με τον Περέιρα. Ο Περέιρα βγάζει το δεξί του χέρι. Η φάση θα εξεταστεί. Έχει βγει το χέρι του Περέιρα. Υπάρχει πτώση του Τετέι. Διαιτής είπε δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε συνέχεια στο παιχνίδι. Η φάση αυτή στο 48. Δεν ξέρω αν ήταν και στα όρια της περιοχής, αν ήταν και εκτός, γι' αυτό δεν λέει, είπε ο διαιτητής συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει βγάλει το χέρι το Περέιρα. Ίσως ήταν εκτός περιοχής, ήταν στα όρια. Πάντως ήταν δύσκολη φάση. Το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία βγήκε γρήγορα στην κόντρα. Εκτελείται από τον Μαρίν, από μακρύν ο Τετέι. Μπάλα και πάλι στον Μαρίν. Φωνές για offside, το Μαρίν με τον Καλάμπρια. Οι κόντρες. Ο Αντίνο, ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει όπως όπως. Παίρνει ο Πενεράης. Δύσκολη φάση, η αλήθεια είναι. Μουκουντή. Στο 50-0-0 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Φάση εξετάσεις και ο διαιτητής είπε ότι δεν υπάρχει κάτι. Παίρνει ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρώτα. Και τώρα ο Κοϊτά από δεξιά. Θέλει να περάσει από τον Κυριακόπουλο. Παίρνει κάποιες κόντρες, κρατάει ο Κοϊτά. Ο Αντίνο έρχεται να του κλέψει. Πέφτει ο Κοϊτά. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ο Αντίνο θα αφήσει τον Κυριακόπουλο. Ποιος θα απομακρύνει με το δεξί. Μουκουντή μια κεφαλιά. Μαρίν θα πάρει. Γλιστράει ο Αντίνο. Ο Ζήνη. Από δεξιά έχει ανέβει ο Ρώτα τώρα. Γύρισμα του Ρώτα, οι κόντρες στην αγκαλιά του Λαφών, από την κόντρα του Ίγκασον. Το 0-0 παραμένει στο 50. Παναθηναϊκός με 10 από την απώλεια του Ερνάντεθ στο 17. Ένα γέμισμα που κυνηγάει ο Τετέι τώρα από αριστερά. Έρχεται σε βάθη με την μπάλα, έχει μπροστά του το Μουκουντή. Τετέι. Θα πάρει κόρνερ ο Τετέι, πέταξε την μπάλα έξυπνα στον Ρώτα. Τετέι, το σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού επιθετικά. Σημαδεύουν συνεχώς οι πράσινοι τον διεθνή φορ, που παλεύει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με τον Τσέριν αυτή τη φορά να πηγαίνει για την εκτέλεση. Τώρα μια πολυκοσμία στην περιοχή της ΑΕΚ. Τον Τσέριν να είναι έτοιμος. Ένα κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν εκτελεί πρωτοδοκάρι, απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Πινέδα. Έρχεται να μαζέψει ο Κοντούρης και θα δώσει πολύ πίσω την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Κυριακόπουλος και αφήνει στο Λαφόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια από δεξιά. Καλάμπρια κρατάει. Θέλει να παίξει κάθε για τον Τετέι. Τετέι θα βγάλει δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει προσπίσεις. Πάντα Ταμπόρδα κλείνεται. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο Λαφόν. Λαφόν γεμίζει. Σε ένα σημείο που ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά, θα δώσει ύψος στην μπάλα. Ο Τσέρι μια δεύτερη. Ο Ταμπόρδα για τον Τετέι. Τετέι ατομική ενέργεια και πάλι. Όθριος ο Τετέι, πέφτει ο Τετέι, φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι λες και παίζει ο Τετέι εναντίον όλων. Έκανε μια ωραία ενέργεια τώρα. Πήρε ένα φάουλ. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Το φάουλ που έκανε ο Πινέδα. Ο Κοντούρης πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό και ο Κυριακόπουλος. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Δύο παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. 52 λεπτά αγώνα, πάμε για το 53. Τώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κυριακόπουλος εκτελεί δεύτερο δοκάρι πολύ δυνατά. Out. Πολύ κακό το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Βάλε πολύ δύναμη. 400 εκτελεί το ελεύθερο. Παίρνει ο Περέιρα. Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ο Ρώτα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Κοϊτά. Πέφτει ο Κοϊτά, παίρνει ο Κυριακόπουλος, του κλέβει. Περνάει κάθετα για τον Τσέρι, θέλει να βγάλει μια κόντρα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τσέρι. Τετέι έξω από την περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σουτ του Τετέι, μπλοκάρει ο 300. Φάση για τον Παναθηναϊκό στο 53. Ένα σουτ του Τετέι έξω από την περιοχή, σε καλές προϋποθέσεις, σε ετοιμότητα ο 300 του Πεοχή. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε. γλίστρησε και ο Τετέι την ώρα που σούταρε. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Ο Περέιρα τώρα θα δώσει στο Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας χωρίς να πιέζεται. Παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει δεξιά στον Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ρότα κάθετα για τον Πινέδα. Πινέδα πιο πίσω στον Μουκουντή. Μαρίν. Μαρίν κουβαλάει και βγάζει αριστερά στο χώρο. Καλή πάσα για τον Πενεράης που έχει ανέβει με τον Καλάμπρια πάνω του. Πενεράης χάνει την μπάλα, κερδίζει τα μπόρδα με δύο παίκτες πάνω του. Τα μπόρδα θα πέσει, θα πάρει φάουλ από Μαρίν και Πενεράης που τον είχαν κλείσει. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Ο Καλάμπρια λέει στον τα μπόρδα να φύγει για να το εκτελέσει αυτός. Είναι στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θα γεμίσει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι με το στήθος για τον Ταμπόρδα. Κάνει μια τρίπλα τα μπόρδα. Δίνει στον Αντίνο και ξαναπαίνει έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Τα μπόρδα κρατάει. Κλείνεται. Δίνει στον Τζέριν. Θέλει για τον Κοντούρι. Κοντούρι δεξιά στον Τετέι. Τετέι τώρα σαν δεξιός εξτρέμ. Θέλει να περάσει κεντρικά την μπάλα. Αλλά εκεί θα κόψουν οι της ΑΕΚ. Οι μονομαχίες. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ζήνη που μένει όρθιος και θέλει να βγάλει τώρα την ΑΕΚ στην κόντρα. Ζήνη είναι γρήγορος. Κρατάει την μπάλα. Το κυνηγάει ο Κοντούρι. Πάντα Ζήνη. Θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Ζήνη δεν θα περάσει για τον Ρότα. Έκοπηκε από τον Κυριακόπουλο. Θα ξαναπάρει μπάλα. Θα δώσει κεντρικά στον Μαρίν. Μαρίν κάθετα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία με το Βάργκα, το πλασέ. Ευκαιρία μεγάλη. Ο Λαφόν θα πει όχι. Και ο Ίγκασον με κεφαλιά ψαράκι απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 55. Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή εδώ. Η μπάλα έφτασε στο Βάργκα, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει στην κόντρα με τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Τετέι. Πάντα Αντίνο. Αντίνο περιμένει κίνηση από Τετέι, περιμένει και από τον Κυριακόπουλο. Πάντα Αντίνο κρατάει. Δίνει για τον Τετέι. Τετέι έξω την περιοχή. Σουτ του Τετέι out. Στο 55. Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ με Βάργκα. Ο Λαφόν είπε όχι σε τέτα τέ του επιθετικού της ΑΕΚ και στη συνέχεια στην κόντρα ο Παναθηναϊκός κάνει ένα σουτ του Τετέι έξω από την περιοχή πάνω από τα δοκάρια. Ο σάιτ δεν υπήρχε, ο Βάργκα την υποδέχτηκε ωραία πλάσαρε αλλά δεν ήταν καλό το πλασέ του πάνω στον Λαφόν ο οποίος απομάκρυνε. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκόρ, στη συνέχεια βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός το σουτ Τετέι πάνω από τα δοκάρια. Στο 56 έχει ανοίξει το παιχνίδι, θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω κόκκινης του Ερνάντεθ. Πάντα στο 0-0. Μουκουντή δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα με τον Αντίνο μπροστά του θα δώσει πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Μουκουντή θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται από το Ρότα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας αριστερά στον Πενεράης. Πάνω του τα μπόρδα. Πενεράης κρατάει. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Βάργκα. Κόβεται η πάσα του από τον Κοντούρι. Ξαναπαίρνει ο Βάργκα για να βγάλει αριστερά στον Περέιρα. Περέιρα κάνει προσποιήσεις, κρατάει. Βγάζει στον Πενεράης. Πενεράης θα βγάλει μια σέντρα. Ο Ίγκασον με το κεφάλι. Όχι και πολύ καλά. Βγαίνει ο Λαφόν για να μπλοκάρει. Πήρε μια κεφαλιά. Έτσι κάπως περίεργα. Ο Ίγκασον πήρε πολύ ψωση μπάλα. Ο Λαφόν βγαίνει και μπλοκάρει. Λαφόν θα κάνει το βολέ σε ένα σημείο που είναι ο Πενεράης, ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει τελικά τον Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά είναι ο Ρότα, ο οποίος έχει χώρο τώρα πάει πάνω το Αντίνο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης πίσης του Παναθηναϊκού θα δώσει πιο πίσω τον Μουκουντή. Πινέδα. Κεντρικό άξονα, Μουκουντή, πολύ ψηλά η ΑΕΚ. Δεξιά ο Ρότα. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού θα δώσει και πάλι πιο πίσω τον Μουκουντή. 58 λεπτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λάθος του Μουκουντή. Και για να βρει τον Κοϊτά, κακή πάσα. Πλάι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής του. Με τον Κυριακόπουλο, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα φύγει ο Ζήνη. Και θα περάσει θέση στο Γιώβιτς. Και βλέπω επίσης να ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι Ζωάο Μάριο. Να δούμε ποιο θέση θα πάρει. Του Περέιρα. Έξω και ο Περέιρα για να περάσει θέση του ο Ζωάο Μάριο. Άρα Γιώβιτς αντί Ζήνη και Ζωάο Μάριο αντί Περέιρα. Δεν θα αλλάξει κάτι φαντάζομαι. Θα πάει αριστερά ο Ζωάο Μάριο και ο Γιώβιτς στην επίθεση δίπλα στο Βάργα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Εκτελέστηκε νεοπλάγιο από παρέμβαση του Ρέλβας. Πάλι από αριστερά, στο ύψος μεσαίας γραμμής αυτή τη φορά. Με τον Κυριακόπουλο και πάλι να πηγαίνει για την εκτέλεση. Αντίνο δίνει στον Τσέριν. Τσέριν προστατεύει την μπάλα. Είναι με 2 και 3 πάνω του, θα τη χάσει από τον Πινέδα. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Γιώβιτς και τον Ζωάο Μάριο στην πρώτη επαφή και τον 2. Ζωάο Μάριο ανεβαίνει. Βλέπει ανέβασμα του Πενράις, του πετάει δυνατά. Πενράις θα βγάλει μια σέντρα στην κίνηση. Ο Ίγκασον με το κεφάλι και ο Αντίνο απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Ταμπόρδα. Ποιος προστατεύει την μπάλα, θέλει ένα στήριγμα. Κρατάει ο Ταμπόρδα. Βλέπει τον Καλάμπρια δεξιά και του δίνει την μπάλα. Καλάμπρια αφήνει στον Τετέι. Τετέι ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Πάλι πέφτει ο Τετέι. Πάλι φάουλ από τον Πενράις. Ένα ακόμη φάουλ του κερδίζει ο Τετέι. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Το μαρκάρισμα του Πενράις. 60 λεπτά αγώνα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0, με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17, από το 17 με συγχωρείτε, με την κόκκινη του Ερνάντεθ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την μεγάλη ευκαιρία στο 55 με το Βάργα. Το τέταρτο το οποίο απομάκρυνε ο Λαφών. Στο 53 ένα σουτ τετέ έξω την περιοχή, μπλόκαρε ο 300 και μετά την ευκαιρία του Βάργα είχε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός ένα σουτ τετέ πάνω τα δοκαριά. Κοντούρης θα πάρει. Θέλει να βγάλει αριστερά, θα κοπεί. Παίρνει ΑΕΚ με το Γιώβιτς. Λάθος του Γιώβιτς, θέλει να βρει τον Βάργα. Παίρνει ο Πάλμερ. Πάλμερ Μπράουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Αφήνει στον Κοντούρη. Και πάλι ο Πάλμερ Μπράουν. Κρατάει. Θα δώσει αριστερά εκεί όπου κινείται ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Αντίνο. Πιέζουν οι παίκτες ΑΕΚ. Παίρνει και πάλι ο Τσέριν. Θα δώσει πίσω στο Λαφόν για να σταματήσει το pressing της ΑΕΚ εκεί σε μικρό χώρο. Καλάμπρια από δεξιά. Παίζει κάθε για τον Κοντούρη και πάλι Καλάμπρια στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά. Δεν θα περάσει πάστο για τον Τετέι. Απομακρύνει ο Πενράις. Κεφαλιά του Πάλμερ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Δίνει στον Τσέριν. Τσέριν λάθος. Το διορθώνει. Δίνει μάχη με τον Ζωάο Μάριο. Μένει όρθιος ο Τσέριν και θέλει να βγάλει τώρα στο χώρο για τον Τετέι. Τετέι δεν βλέπει την μπάλα. Δεν βλέπει αντίπαλο. Περίεργη φάση εδώ. Ο Πενράις θα πάρει για να δώσει τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Δίνει στον Μουκουντή. Παίρνει ο Πινέδα. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Και πάλι ο Πινέδα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Κοντά του στον Μαρίν. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς πιο πίσω στο Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά. Θέλει να βγάλει για τον Ζωάο Μάριο, αυτός την πατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, ένα σουτ. Περίεργη τροχιά θα πάρει μπάλα και απομακρύνει σε κόρνερ Λαφών. Ένα σουτ από τον Μαρίν, κάπου έκανε ένα γκέλι μπάλα, ίσως πήγαινε out. Ο Λαφών απομάκρυνε σε κόρνερ στο 62. Να τη δούμε και σε ένα replay τη φάση από πίσω. Μακρινό σουτ, την μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Out πήγαινε, αλλά ο Λαφών εχνιδιάστηκε εκεί και την πέταξε σε κόρνερ. Το σουτ του Μαρίν. Με το ποσούταρι μπάλα έκανε ένα σκάσιμο, ένα γκέλ στο χορτάρι. Πριν μια περίεργη τροχιά, αλλά πήγαινε out. Κόρνερ από αριστερά, το εκτελεί ο Μαρίν. Απομακρύνει η άμυνα. Ο Ρότα ένα σουτ, out. Ένα σουτ με τα αριστερό, με τη μία πήγε να κάνει ο Ρότα μακριά. Από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Το 0-0 παραμένει. Ο Λαφών έτοιμος να εκτελέσει. Ένα ελεύθερο, Λαφών που είχε δύο-τρεις καλές επεμβάσεις, μία σε μια κεφαλιά του Μουκουντή, μία σε ένα τέταρτ του Περέρα στο 12 και σε ένα τέταρτ του Βάργκα στο 55. Πινέδα δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά βρίσκει την μπάλα με τη δεύτερη και θα δώσει το Μουκουντή αυτό στο Ρότα. Ρότα γεμίζει. Ο Βάργκα με το στήθος για τον Κοϊτά. Κλέβει ο Κυριακόπουλος, παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει κεφάλι, δίνει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάθε για τον Τετέι. Τετέι με τη μία για τον Καλάμπρια, όχι καλά, πλάγιο για την ΑΕΚ. Ήταν λίγο πιο πίσω η μπάλα από την ήθελε ο Ιταλός. Παίρνει ο Ρέλβας για την ΑΕΚ. Δίνει στον Πινέδα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΑΕΚ. Η μπάλα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Πινέδα. Πινέδα σκάβει αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Πενράης. Ο Μαρίν θα πάρει. Θα παίξει κάτω για τον Ζωάο Μάριο. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, Ζωάο Μάριο, Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Καλάμπρια θα βάλει το κορμί του, θα πάρει φάουλ από τον Γιώβιτς και δείχνει να πονάει στη μέση. Ο Καλάμπρια τώρα θα σηκωθεί. Ο Ίγκασον τα λέει με τον Πάλμερ Μπράουν για κάποιες τοποθετήσεις στην άμυνα. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Το 0-0 παραμένει. Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα τον Μπακασέτα να πηγαίνει προς τον πάγκο. Να δούμε ποιος θα βγει. Τσέριν μια κεφαλιά δεξιά στον Καλάμπρια. Προσποίηση του Καλάμπρια δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Αυτός αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθε για τον Αντίνο. Πέφτει ο Κυριακόπουλος, ζητάει φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Αντίνο πιο πίσω με λίγο ρίσκο, βγαίνει ο Λαφών εκτός περιοχής του και απομακρύνει πλάγιο για την ΑΕΚ. Ετοιμάζεται ο Μπακασέτας. Θα δούμε ποιος θα βγει. Μαρίν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ δίνει στον Γιώβιτς που έχει έρθει σε χαμηλά μέτρα για να πάρει μπάλα. Ο Γιώβιτς κρατάει σαν χάφτορα εκεί. Δεξιά στον Ρότα. Πιέζεται από τον Αντίνο αυτός. Μπάλα στον Μαρίν, πονάει ο Ρότα, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ρότα πιάνει το δεξί του πόδι, τώρα σιγά σιγά πάει να σηκωθεί. Γιώβιτς, λάθος, παίρνει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια με τη μία στο χώρο για να φύγει ο Τετέι τώρα και φεύγει ο Τετέι από δεξιά. Έχοντας μπροστά τον Ρέλβας. Τετέι είναι μόνος του με τρεις παίκτες ΑΕΚ. Πάντα Τετέι έξω την περιοχή. Θα βγάλει για τον Αντίνο. Αντίνο έξω την περιοχή δίνει στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη. Η κεφαλιά πρώτου Τετέι. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά του Πενράης. Πλάγιο από δεξιά. Βγήκε εδώ στην κόντρα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έγινε τελική. Πάλι με κύριο εκφραστή τον Τετέι. Το πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής ΑΕΚ με τον Καλάμπρια. Στο 66 η Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Καλάμπρια λέει ότι θα το εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο προς την περιοχή της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες ΑΕΚ τώρα μαζεμένοι εκεί στην περιοχή τους. Μόνο ο Γιώβιτς είναι έξω από αυτή. Εκτελείται μια κεφαλιά. Ο Κοϊτά απομακρύνει. Θέλει να πάρει ο Πινέδα τώρα για να βγάλει κόντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν το έχει καταλάβει και ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα κόψει. Και κρατάει ο Ίγκασον και βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Θα πέσει ο Ίγκασον χωρίς φάουλ ο διαιτητής από το επιτυχημένο τάκλινγκ του Κοϊτά. Μπάλα σε παίκτες ΣΑΕΚ. Στο μισό γήπεδό της η Ένωση και τώρα από αριστερά παίρνει ο Πενράης. Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσάς γραμμής. Κρατάει ο Ζωάο Μάριο, δίνει κοντά του στον Μαρίν, αυτός στον Πινέδα, αυτός πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρότα. Πινέδα. Μουκουντή. Και πάλι Πινέδα και πάλι Μουκουντή. Έχει ανέβει, θα δώσει δεξιά στον Κοϊτά και πάλι ο Μουκουντή, ψηλά η ΑΕΚ, Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης παίκτης του Παναθηναϊκού. Κοϊτά, Μουκουντή ξανά. Passing game από τους παίκτες ΑΕΚ, παίρνει ο Πινέδα ανάμεσα δύο στόπερ. Θα δώσει αριστερά στον Μπεν Ράις, πάει πάνω του Τεδέι. Ο Μαρίν θα πάρει, θα παίξει κάθετα. Ο Γιώβιτς από την περιοχή μένει όρθιος, φέρνει την μπάλα στο δεξί, τη στρώνει στο Ζωάο Μάριο, αυτός γλιστράει, χάνει την μπάλα τον Κυριακόπουλο, θέλει ο Παναθηναϊκός να βγάλει μια κόντρα με τον Κυριακόπουλο τώρα να ανεβαίνει και να βγάζει δεξιά στον Τετέι. Τετέι τον τραβάει εκεί ο Πενράης, μένει όρθιος ο Τετέι. Φάουλ είναι αυτό, δεν το δίνει ο διαιτητής, βράβηξε τη φανέλα ο Πενράης, έπεσε ο Τετέι, στη συνέχεια δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Ο μακρύνος 300 όπως. Μια κεφαλιά ανάποδη του Γιώβιτς. Ο Τσέριν με το κεφάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια από δεξιά. Θα παίξει κάτω για τον Τετέι. Τετέι. Πάλι σε ατομική ενέργεια θέλει να περάσει για τον Ταμπόρδα. Τάκλιν Ταμπόρδα. Πινέδα. Ο Μαρίν θα πάρει τις κόντρες. Ο Τετέι θα του κάνει φάουλ. Ετοιμάζεται Μπακασέτας και Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές και μετά θα εκτελέσει το φάουλ. Να δούμε λοιπόν Μπακασέτας και Πελίστρη. Έξω ο Κοντούρης για να περάσει θέση του Μπακασέτας. Θέλει να κάνει κάπως πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ. Και θα φύγει και ο Ταμπόρδα για να περάσει θέση στο Πελίστρη και να βάλει ταχύτητα δεξιά με τον Πελίστρη. Βάζει ένα πιο επιθετικό γενή μέσω το Μπακασέτατη του Κοντούρη και βάζει ένα πιο γρήγορο, ένα κλασικό εξτρέμα του Ταμπόρδα, τον Πελίστρη. Δείχνει ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι ο Μπενίτεθ παρά το γεγονός ότι πανέκουσε με 10 παίκτες. Και είμαστε στο 69. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κάρτα τώρα πάλι στον πάγκο της ΑΕΚ, στο Βίντα νομίζω. Ίσως είναι όρθιος ότι και κάτι λέει με το διαιτητή. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ από αριστερά κοντά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είναι ο Ρελ Βασιοπενράης πάνω από την μπάλα. Κουντή, Πινεδά. Δεξιά στον Κοϊτά. Με τον Αντίνο πάνω το Κοϊτά. Θέλει να πάει στον ασυναντίον ενός. Κοϊτά μένει όρθιος. Πέφτει ο Κοϊτά. Χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα. Και πάλι Κυριακόπουλος από αριστερά. Κυριακόπουλος απομακρύνει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Βγάζει το χέρι του Μουκουντή. Του κάνει φάουλ. Νέες φωνές από την εξέδρα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τετέι. Φωνές για κάρτα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή και αριστερά. Πάμε για το 71. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Παναλαμβάνω με 10 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Έχουμε αρκετή ώρα να δούμε φάση. Τελευταία ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Βάργκα στο 55, το τέταρτο που έδιωξε ο Λαφών και στην κόντρα το σουτ Τετέι, στην κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ίγκασον εκτελεί το φάουλ, γεμίζει. Ρώτα μια κεφαλιά. Διεκδικήσιμη μπάλα. Κερδίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να βγάλει μια κάθετη δυνατή είναι. Θέλει να βρει τον Ζωάο Μάριο. Ο Καλάμπρια θα πάρει στην περιοχή του Παναθηναϊκού και θα δώσει στον Ίγκασον. Ανεβαίνει ο Βάργκα να πρεσάρει. Και όλες οι γραμμές ΑΕΚ παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ποιος με το δεξί γεμίζει, σημαδεύει και πάλι το Τετέι. Κεφαλιά του Μουκουντή, δεύτερη μπάλα θα πάρει ο Αντίνο. Αντίνο ανάμεσα σε δύο. Την κερδίζει την μπάλα, μένει όρθιος, πέφτει ο Αντίνο. Φάουλ θα κερδίσει ο Αργεντινός. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ από αριστερά εκτελείται γρήγορα. Δεξιά θα πάρει ο Καλάμπρια και θα κατεβάσει. Τσέριν. Ο Τετέι τώρα σηκώθηκε. Κάποιο πρόβλημα έχει εκεί με κάποιες κράμπες. Πελίστρη. Πελίστρη επιταχύνει, βάλει το πόδι το Πινέδα, άνοιξε το κοντρόλο Πελίστρη, κερδίζει ο Πάλμερ και δίνει κάθετα στον Πελίστρη. Πελίστρη τώρα με όπλο ταχύτητά του, κεντρικά κινείται, δίνει στον Τετέι ο οποίος είναι αριστερά. Τετέι, Μπακασέτας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ, αριστερά η μπάλα στο Κυριακόπουλο. Κοντά το Τετέι που έχει πάει αριστερά τώρα. Πελίστρη, πάντα Πελίστρη δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Τσέριν δεξιά στον Καλάμπρια, όλα αυτά στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Καλάμπρια κάνει μια προσποίηση, του φύγε το κοντρόλι, θέλει να βρει τον Αντίνο. Έχει πάει ο Αντίνο δεξιά τώρα, μπορεί να είναι και από τη φάση. Τώρα θα πάει ο Αντίνο αριστερά για να μείνει ο Πελίστρη δεξιά. Ζωάο Μάριο παίζει κάθετα γιατί βλέπει ανέβασμα του Ρώτα. Ο Ρώτα θέλει να βγάλει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς έξω από την περιοχή, πιο πίσω στο Ζωάο Μάριο, παραλίγο να κάνει λάθος. Ζωάο Μάριο παίρνει. Δίνει στον Πινέδα. Πινέδα κάθετα για τον Μαρίν. Μαρίν έξω την περιοχή. Του κλέβει ο Μπακασέτας. Θα πάρει και φάουλο ο Μπακασέτας από τον Μαρίν. Φάουλο για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή του. Στο 73 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ένα φάουλο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Λαφών. Για να γεμίσει για μία ακόμη φορά. Αλλά για την ΑΕΚ τώρα. Φεύγει ο Πινέδα και μπαίνει ο Ελίασον. Αυτή είναι η αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω ο Πινέδα, μέσα ο Ελίασον. Άρα τώρα ο Ελίασον θα πάει να παίξει δεξιά και αριστερά ο Κοϊτά. Και θα έχει κέντρο με Ζωάο Μάριο και Μαρίνια ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο μια μπαλιά, όχι καλή. Στο πουθενά σε ένα σημείο που μαζεύει ο Λαφών έξω την περιοχή με τα πόδια και γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι για τον Πελίστρι. Πελίστρι για τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει με τον Ζωάο Μάριο. Οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει μετά πολλά σε πόδια παικτών της ΑΕΚ που πιέζονται. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ο Ρότα θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Περνάει το κέντρο ο Ρότα. Πάει πάνω το Πακασέτας. Ελίασον στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μαρίν. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο κρατάει. Μια κάθετη για το Γιώβιτς. Εκτός περιοχής ο Γιώβιτς θα τη χάσει την μπάλα. Πελίστρι τσιμπάει. Θέλει να πάρει κόντρες με τον Ζωάο Μάριο. Πελίστρι, Ρότα. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στα πόδια του Πενράης και του Ζωάο Μάριο. Και πάλι Ρότα. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Πενράης από αριστερά. Δίνει στον Κοϊτά, ο οποίος έχει τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πιο πίσω στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο ακόμη πιο πίσω στον Ρέλβας. Ψηλά η ΑΕΚ και πάλι ο Ζωάο Μάριο με τον Τσέριν πάνω του και πάλι ο Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής. Στο 75 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πάντα στο 0-0. 63% η κατοχή για την ΑΕΚ, 37% για τον Παναθηναϊκό. Μια κάθετη πάσα για τον Ελίασον που πρόλαβε από δεξιά. Κοντά στη ΑΕΚ του κόρνερ έχει τον Αντίνο. Το φλάγιο για τον Παναθηναϊκό είναι. Άνοιξε την μπάλα ο Ελίασον. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Ετοιμάζει νέα αλλαγή ο Μπενίτεθ. Νομίζω Ζαρουρί, αν μπορώ να δω καλά από εδώ, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Τετέι θα πάρει από αριστερά. Το τραβάει ο Μουκουντή. Όρθιος ο Τετέι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Παραδεταμένο τράβημα του Μουκουντή. Πάλι φωνές για κάρτα. Παρατηρήσεις του διαιτητή. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Τετέι με διαφορά καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Πάρα πολλές μάχες. Πάρα πολλές μονομαχίες. Λοιπόν, μέσα ο Ζαρουρί, έξω Αντίνο. Αλλάζει τον αριστερό του εξτρέμου ο Μπενίτεθ. Με προσπάθεια να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή. Στο 76, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Αντίνο αποχωρεί για να περάσει θέση του ο Ζαρουρί. Έτρεξε πολύ ο Αντίνο, επιθετικές πρωτοβουλίες δεν πήρε. Ίσως δεν το βοήθησε και το γεγονός ότι από νωρίς ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 παίκτες. Βοήθησε πάρα πολύ ανασταλτικά από την πλευρά του. Μέσα ο Ζαρουρί, ο οποίος τώρα θα είναι φρέσκος. Ο Ζαρουρί, ο οποίος έλειψε για ένα διάστημα με ενοχλή στη μέση. Ο Μπακασέτας στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με σέντρα προς την περιοχή, Μουκουντή με το κεφάλι απομακρύνει. Καλάμπρια παίρνει, δίνει με δύναμη. Θέλει να βρει τον Τετέι, δεν θα προλάβει ο Τετέι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της. Με τον Πενεράης.

0: Κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν, κεφαλιά του Πενεράις, κεφαλιά του Γιώβιτς, κεφαλιά του Βάργκα, νέα του Γιώβιτς. Ο Πάλμερ πέφτει, ζητάει φάουλ, ο Γιώβιτς θα πάρει, ο Ζωάο Μάριο επίσης θα πάρει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα τελικά. Μπακασέτας βαθιά μπαλιά θέλοντας να βρει τον Ντετέι, δεν θα περάσει γιατί έκοψε ο Ρέλβας. Παίρνει και πάλι ΑΕΚ με τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει. Σκάβει αριστερά για τον Κοϊτά. Του κατεβάζει με το στήθος εκεί μπροστά τον Καλάμπρια. Κοϊτά κάνει κίνηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σου του Κοϊτά. Μακριά από τα δοκάρια out. Αυτή η κλασική κίνηση του Κοϊτά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σούταρε χαμηλά, σχεδόν σιρτά έξω την περιοχή, αρκετά μακριά. Από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφών. Μια τελική για την ΑΕΚ μετά από ώρα. Με το Λαφό να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφών εκτελεί. Κεφαλιά του Ρότα. Δεύτερη του Πάλμερ Μπράουν. Με τις κόντρες η μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω στον Πενεράις. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Κρατάει. Πέρασε μια κάθετη για τον Γιώβιτς. Τον κυνηγάει ο Ίγκασον. Ο Γιώβιτς θα βρει αριστερά τον Κοϊτά. Αυτός με τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πάντα Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Βγάζει εκτός το Ζωάο Μάριο. Αυτός συστρώνει στο δεξί σουτάρι. Ο Ζωάο Μάριο. Εντυπωσιακή εκτείναξη ευκαιρία για την ΑΕΚ του Λαφών. Θα πει για μία ακόμη φορά όχι. Ωραίο σουτ. Η μπάλα πήγαινε αριστερό παράθυρο. Ο Λαφών του λέει όχι. Στο 79 ευκαιρία στο παιχνίδι μετά από ώρα. Μακρινό σου το ωραίο του Ζωάο Μάριο. Η μπάλα πήγαινε αριστερό παράθυρο. Ο Λαφών με εκτείναξη σε κόρνερ. Ωραίο σουτ και ωραία εκτείναξη. Το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά. Η Ζωμαρίν είναι στην εκτέλεση. Πάει να κάνει το κόρνερ. Έτοιμος να κάνει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Η καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Ελίασον με το κεφάλι, ο Τετέι θα πάρει. Και θέλει να βγάλει για τον Πελίστρι. Πελίστρι θέλει να φύγει τώρα. Ο Τετέι είναι πεσμένος. Πελίστρι μόνος του με τρεις. Πάντα Πελίστρι προσπαθεί να μείνει όρθιος. Μένει όρθιος. Έχει φτάσει κοντά στο σημαίνει του κόρνερ. Περνάει από τον Ρότα. Θα κάνει και ένα γύρισμα, αλλά εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτη του. Παρά μόνο ο Στρακόσια για να μπλοκάρει. Γέννησε με την μπάλα περίπου 70 μέτρα ο Πελίστρι. Υποπίεση. Περισσότερο νομίζω κόρνερ πήγε να πάρει εκεί. Στο 80 Γιώβιτς, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ελίασον κάνει ωραία ενέργεια για να περάσει, να βγάλει στο Γιώβιτς. Δεν θα περάσει αυτός από τον Ίγκασον. Ο Τσέριν θα πάρει. Ο Ίγκασον. Πολλές μονομαχίες κρατάει ο Ίγκασον και θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τετέι. Ωραία ο Τετέι περνάει από τον Ρότα. Αλλά η κάθετη πάσα που βγάζει για τον Ζαρού είναι δυνατή. Έκανε ωραία ενέργεια ο Τετέι αρχικά. Μια ωραία τρίπλα. Ανοιχτή. Έβγαλε μια πάσα ο Ζαρού δυνατή όμως. Τα βάζει με τον εαυτό του. 300. Ο Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ στο 81. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο. Ο Μαρίν έξω από την περιοχή. Μαρίν το τάκλι του Μπακασέτα καθαρό στην μπάλα. Κλέβει ο Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγάλει μια προϋπόθεση τώρα. Ζαρουρή από αριστερά. Δεν βγαίνει κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος. Τσέριν πίσω η μπάλα στον Λαφών. Λαφών γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Πελίστρι δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά από τον Ρέλβα. Η μπάλα περνάει για τους δύο και ο Πενράις αφήνει στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Ζωάο Μάριο κρατάει. Δίνει αριστερά στον Πενράις. Πενράις κάθετα για τον Κοϊτά. Κοϊτά με δύο πάνω του, μπερδεύεται ο Κοϊτά, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά φωνάζει ο Κοϊτά ότι η μπάλα κόντρα εκεί είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Διαιτή σου λέει να απομακρυνθεί. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος περιοχής του με τον Καλάμπρια, Τσέριν. Καλάμπρια απομακρύνει. Ο Ρέλβας θα δώσει μάχη με τον Τετέι, ο οποίος έχει κουραστεί φυσικά. Πήρε την κεφαλιά. Ο Ρέλβας και τώρα μου κουτί στο ύψος μεσαίας γραμμής. Δεξιά στον Ρότα. το Ζαρουρί πάνω του. Ελίασον τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος, μπάλα πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρέλβα στο ύψος μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει. Πάντα Ρέλβα, ανοίγει και το κοντρόλ, δίνει στον Κοϊτά από αριστερά με τον Καλάμπρια πάνω του αυτός. Και πάλι ο Ρέλβα, πάει πάνω το Τσέριν. Ο Λιάκ μπροστά από το κέντρο, ψηλά. Παναθηναϊκός πίσω από αυτό, Ζωά Μάριο. Κάθετα θα παίξει δεξιά για τον Ελίασον που έχει μπροστά του Κυριακόπουλο. Ελίασον, η σέντρα του Ελίασον, μπλοκάρει ο Λαφών. Από δεξιά, ψηλή σέντρα, εύκολα ο Λαφών, μπλοκαρέ. Δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην περιοχή. Και είναι και πιο κουρασμένοι από αυτούς, γιατί από το 17 και μετά θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό που αριστερά από την κεφαλιά του Μουκουντή. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος, είναι στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είμαστε στο 83, πάμε για το 84. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο βγαίνει ψηλά, αλλά κάνει λάθος. Ο Καλάμπρια θα πάρει για να δώσει τον Τζέριν. Τζέριν τώρα αποφεύγει τον αντίπαλό του και βγάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει το Πελίστρι. Πάντα Τζέριν. Σουτ του Τζέριν, εντυπωσιακό, φοβερή επέμβαση 300. Νέο σουτ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Και νύχτα εστία, δεν μπορεί ο Καλάμπρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 84. Μακρινό σουτ του Τζέριν, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο. 300 εντυπωσιακά. Έγινε μετά το γύρισμα και νύχτα εστία, ο Καλάμπρια ευνηδιάζεται και δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, εντυπωσιακό σουτ του Τζέριν. Ο Ζαρουρίς στον Καλάμπρια, θα ήταν και offside το Καλάμπρια νομίζω. Φοβερό σου του Τσέριν, φοβερή επέμβαση του 300, ο οποίος δείχνει να έχει και κάποιο πρόβλημα. Συνέχεια ο Καλάμπρια δεν μπόρεσε, αλλά έχω την αίσθηση ότι και να έστρι, αν έστρινε την μπάλα στα δίχτυα θα ήταν εκτεθειμένος. Ευνηδιάστηκε από το γύρισμα του Ζαρουρί σε κενή εστία. Πολύ μακρινό σου του Τσέριν εν στάση. Με το αριστερό η εκτείναξη του 300, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση όπως έκανε προηγουμένως ο Λαφών, επέμβαση στο σουτ του Ζωάο Μάριο στο 79. Τώρα στο 84 ο Τσέριν θα σουτάρει ένα δυνατό, έκανε ένα δυνατό σουτ. Ο Στρακός, ο οποίος είναι πεσμένος και έχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα στο χέρι του όπως έκανε την επέμβαση, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό σουτ του Τσέριν. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, πονάει ο Στρακός. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο.
1: Διονύση, πάρε μια ανάσα αφού έχουμε αυτή τη διακοπή. Πάντα στο 0-0 Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Φυσικά μετά το παιχνίδι σχόλια εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 και για αυτό το μάτς και για το παιχνίδι νωρίτερα. Πάω Ολυμπιακός, θυμίζω 3-1 το τελικό σκορ, νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά στο 90. Στον Βίλα Τότεναμ 0-2, η Τότεναμ κρατάει ένα σπουδαίο διπλό και θα κάνει άλμα παραμονής αν το κλειδώσει τελικά. Ημίχρονο στη Γαλλία Λιόν Ρεν 2-1. Φράιμπουργκ-Βολσμπουργκ 1-1 τελικό για την ομάδα του Κουλιεράκη. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 45. Ίντερ Πάρμα ημίχρονο 1-0. Και έχει ξεκινήσει και το μπασκετάκι στο NBA πολύ νωρίς. Ακόμα Pistons εναντίον Magic είναι 8-5. Ξαναλέω πολύ νωρίς. Η Ιντεάκερ, να συμπληρώσω, κατέκτησε το Conference Cup στο Φάλιρο επικρατώντας 17-14 της Honved. Έγιναν και απονομές, πήρε και ο Απόλλωνος Σμύρνης το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο μικρό τελικό με τον Πανιόνιο. Πάμε ξανά στη λεωφορώ.
0: Ο Στρακός συνεχίζει, αλλά είδα τον Μπρινιόλι να ετοιμάζεται. Ίσως για καλό και για κακό. Γιατί ο Στρακός κανονικά συνεχίζει. Συμβαίνει αυτό όταν ένας τροματοφύλακας έχει πρόβλημα. Από το τρομερό σου του Τσέριν και την επέμβαση του Στρακούσια με το αριστερό. Εκπληκτική επέμβαση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 87 Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ελίασον από δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Πιο πίσω στον Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης παίκτης του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο με τον Μπακασέτα. Πιο πίσω στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο έπεσε γιατί πρέπει να τον βρει και ο Μπακασέτα. Σε ένα τάκλιν σηκώνεται Κοϊτά από αριστερά. Με τον Πελίστρι πάνω του. Κοϊτά βγάζει μια σέντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι απομακρύνει. Κατεβάζει ο Τετέι. Τετέι μόνος του με 5. Ανοίγει το κοντρόλ. Βρίσκει τον Ζαρουρί. Ζαρουρί πατάει την μπάλα. Πέφτει από Ζωάο Μάριο. Παίρνει φάουλ. Και κάρτα θα βγει στον Ζωάο Μάριο. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό κοντά στο έξω μεσαίας γραμμής, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Την πάτησε έξυπνα Ζωαβιλού την μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Ζωαμάριο στο 88. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ίγκασον γεμίζει. Δεν μπορεί ο Πελίστρη. Κοϊτά απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς και ο Μπακασέτας, ο Τσέριν. Ο Γιώβιτς θα πάρει φάουλ τον Μπακασέτα. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Έξω Τετέι, μέσα ο Πάντοβιτς. Τετέι χειροκροτείται. Πολλές μονομαχίες από τον διεθνή φορ. Θα μπει στη θέση του Πάντοβιτς. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Δεν αλλάζει κάτι φυσικά. Ο Πάντοβιτς θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί που ήταν ο Τετέι. Ο Μαρίν θα αφήσει στον Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας από αριστερά. Θα αφήσει τον Μουκουντή στο χώρο του κέντρου. Στο ύψος μεσαίας γραμμής παίρνει και πάλι ο Ρέλβας. Στο 89 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0 με 10. Ο Παναθηναϊκός από το 17 λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Ελίασον θα πάρει από δεξιά, πάει τώρα πάνω το Ζαρουρί, παίζει κάθε για τον Ρώτα. Στην περιοχή ο Ρώτα βγάζει για τον Ελίασον. Ελίασον θα κάνει το γύρισμα, φωνές για χέρι. Τους πέτους Παναθηναϊκούς στο Ρώτα, κόρνερ για την ΑΕΚ, είναι από δεξιά. Ένα κόρνερ, πάει να το κάνει ο Μαρίν. Για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί στην καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον, μια κεφαλιά, δεύτερη του Πελίστρη. Πελίστρη μια τρίτη, ο Ζαρουρί θέλει να πάρει και θα πάρει. Πάντα Ζαρουρί και ελευθερώνει στον Πελίστρη τώρα. Θέλει να φύγει ο Πελίστρη τώρα. Μένει όρθιος ο Πελίστρη, θέλει να βγάλει στην κόντρα τον Παναθηναϊκό. Το τάκλιν του Ρώτα δυναμικό για να του κλέψει. Και να πάρει ο Ελίασον. Βγάζει στον Κοϊτά από αριστερά για την ΑΕΚ. Με τον Καλάμπρια, Κοϊτά. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Ο Πάλμερ απομακρύνει. Σε πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Είμαστε στο 90, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0, πλάγιο που εκτελείται, Πεν Ράις. Ρέλβας, όλος ο Παναθηναϊκός πίσω, η ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο. Από δεξιά κατεβάζει ο Ρώτα με τον Πάντοβιτς πάνω του. Μουκουντή, Μαρίν. Λάθος, παίρνει ο Πελίστρη, Πελίστρη παίρνει και τις κόντρες και φεύγει ο Πελίστρη από δεξιά. Θέλει να εκμεταλλευτεί ταχύτητα, το κυνηγάνε τρεις ΑΕΚ, πέφτει ο Μουκουντή πάνω του. Πάντα Πελίστρη, ο Μουκουντή θα του κλέψει. Ήτανε μόνος του με τρεις. Σκεφτόταν τι θα κάνει. Πήγε να περάσει το Μουκουντή για να βγει σε θέση τετατέ. Τον έκοψε. 5 τα λεπτά του καθυστερήσεων. Παίρνει ο Ζωάο Μάριο. Κοϊτά από αριστερά. Κοϊτά από αριστερά με τον Τσέριν πάνω του. Πάντα Κοϊτά. Επιταχύνει ο Κοϊτά. Βγάζει αριστερά στον Πεν Ράις με τον Καλάμπρια πάνω του. Πεν Ράις μια προσποίηση. Ο Καλάμπρια θα πάρει την κόντρα και θα αφήσει την μπάλα να βγει out. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν να παίρνει την μπάλα για να τη στήσει στη μικρή του περιοχή. Σηκώνει και τον Καλάμπρια, ο οποίος κουτσένει. Ο Λαφόν. Και τώρα ο Λαφόν θα στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για να εκτελέσει ένα ακόμη ελεύθερο, ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός το 17 από την αποβολή του Ερνάντεθ. Κεφαλιά του Πάντοβιτς. Ζωάο Μάριο κυνηγάει ο Ζαρουρί, μπάλα στο Ρώτα. Ρώτα στο Μουκουντή, Μουκουντή πιο πίσω στο 300 στην περιοχή της ΑΕΚ. Αυτός θα δώσει το Ρέλβας μπροστά στην περιοχή της ΑΕΚ. Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Για τον Ζωάο Μάριο. Και πάλι θα πάρει ο Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει, ανεβαίνει, περνάει το κέντρο, παίζει κάθετα, κόβει ο Ίγκασον, παίρνει ο Μπακασέτας τώρα. Κάνει κίνηση ο Πάντοβιτς και ο Ζαρουρί από αριστερά. Μπακασέτας κρατάει, δίνει στο Ζαρουρί. Ζαρουρί, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος, εκεί πάει μπάλα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, βγάζει για τον Μπακασέτα με στην περιοχή. Μπακασέτας, τέτα τέτ, πλασάρι ο Μπακασέτας, ευκαιρία, out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 92. Να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα. Δεν ξέρω και αν βρήκε την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού η μπάλα. Ωραία η μπαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Μπακασέτα από αριστερά πλάσαρε. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα. Ο 0-0 παραμένει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοϊτά. Ο Πελίστρη θα του κλέψει. Πελίστρη επιταχύνει. Περνάει από τον αντίπαλό του. Από δεξιά φεύγει ο Πελίστρη. Το κυνηγάει ο Μαρίν. Πελίστρη. Φάουλ του Μαρίν. Θα βγει και κάρτα. Και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Κάρτα στον Μαρίν. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα να κάνει το 1-0. Από την ωραία μπαλιά του Κυριακόπουλου μέσα στην περιοχή αριστερά, σούταρα ο Μπακασέτα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Έχει ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός, περισσότερες η ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είναι οι περισσότερες η ΑΕΚ. Στο δεύτερο η ΑΕΚ έχει το τέτατε του Βάργα και το σου του Ζωά Μάριο. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο έχει του Τετέι, του Τσέριν και τώρα την πολύ μεγάλη με τον Μπακασέτα. Στο πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός και με τον Κυριακόπουλο, η ΑΕΚ είχε περισσότερες με Περέιρα, με Κοϊτά, δοκάρι, με Μουκουντή, κεφαλιά. Θυμίζω, Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 με την αποβολή του Ερνάντες. Το φάουλ από δεξιά τώρα για τον Παναθηναϊκό, το εκτελεί ο Μπακασέτας. Φέρνει την μπάλα προς την περιοχή, μια απομάκρυνση. Ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή, κόντρες. Πάντοβιτς για τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας βγάζει αριστερά. Σε ένα σημείο που κινείται ο Ζαρουρί. Φέρνει την μπάλα στο δεξιό Ζαρουρί. Σουτάρει ο Ζαρουρί. Φεύγει μπάλα από το 300 και ο Ρέλβας απομακρύνει. Έφυγε μπάλα από την αγκαλιά του 300. Ο Ρέλβας απομάκρυνει. Τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά θα πάρει μια κόντρα. Ο Καλάμπρια μια κεφαλιά. Ο Ίγκασον μια δεύτερη. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στο Λαφόν. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Ίγκασον πέφτει κάτω. Και δείχνει να έχει πρόβλημα με τις κράμπες, διακοπή στο παιχνίδι, ο διαιτής λέει θα κρατήσω χρόνο. Έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια επί του Παναθηναϊκού με 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σούντου Ζαρουρί προηγουμένως η μπάλα έφυγε από την αγκαλιά του 300. Ήταν εκεί Πελίστρη και Πάντοβιτς, αλλά ο Ρέλβας απομάκρυνε. Τώρα ο Γκιάσον σηκώνεται, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το Λαφόν. Να κάνει το βολέ. Σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά. Φέρει μια δεύτερη. Ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή της ΑΕΚ κρατάει. Του φεύγει το κοντρού. Ζωάο Μάριο έρχεται να πάρει ο Μπακασέτας. Αλλά υπάρχει φάουλ στο Ζωάο Μάριο. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Πρώτα. Επανάληψη λογική για την μπάλα κυλούσε. Εκτελείται το φάουλ, παίρνει ο Ρέλβας. Κοϊτά από αριστερά με τον Πελίστρη πάνω του. Ρέλβας. Γέμισμα του Ρέλβας προς την περιοχή. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρώτα με το Ζαρουρί. Ο Μπακασέτας, οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει στο Μουκουντή, ο οποίος βγάζει δεξιά στον Ελίασον. Σέντρα του Ελίασον είναι καλή. Δεν μπορεί ο Βάργα, ζωντανή μπάλα στην περιοχή. Ο Πάλμερ με το κεφάλι απομακρύνει και πέφτει και παίρνει και φάουλ. Έχουμε λήξει. Λήξη αγώνα λοιπόν Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Άρα σε επίπεδο τίτλου παραμένουν τα πάντα ανοιχτά. Από τη στιγμή που δεν παίρνει νίκη ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλή ένταση. Είχε τον Παναθηναϊκό να μένει με 10 από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο μεγάλες ευκαιρίες με Περέιρα, με δοκάρι Κοϊτά, με κεφαλιά Μουκουντή να απομακρύνει ο Λαφόν. Και ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο με τον Κυριακόπουλο που μάκρυνε. Ο Στρακός στο δεύτερο μήχρονο είχε λιγότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία με τέτα τέτ από τον Βάργα, όπου στο 55 όπου απομάκρυνε ο Λαφόρ. Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρία με του Τσέρι να μακρινό σουτ απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Στρακός. Και νωρίτερα ένα σουτ έξω την περιοχή από το Ζωάο Μάριο επίσης εντυπωσιακά απομάκρυνε ο Λαφόρ. Στο 92 τέτα τέτ του Μπακασέτα την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το 0-0 παρέμεινε λοιπόν μέχρι το τέλος. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ισόπαλοι 0-0 στη Λεωφόρο από τον Διονύση Δεσίλα που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του Αθηναϊκού Ντέρμπι, τελευταίο στο γήπεδο της Λεωφόρου. 0-0 μπλόκο του Παναθηναϊκού των 10 παικτών από πολύ νωρίς, από το 17 στην ΑΕΚ. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε και να κερδίσει. Έφτιαξε Τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά οι δύο τελευταίες ήταν πολύ μεγάλες φάσεις για να πάρει τη νίκη. 0-0 σε κάθε περίπτωση και η ΑΕΚ παραμένει αφεντικό για τον τίτλο. Δεν τελείωσε κάτι, αλλά η ΑΕΚ με τον βαθμό ξεφεύγει στο συν 6 πλέον από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους 51 βαθμούς. Ξεκινάμε σχόλια αμέσως. Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε και αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ένα καρμπόν ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι ότι εδώ δεν μπήκε γκολ. Και αν ήταν λίγο πιο μέσα του μαρκάρισμα, θα γινόταν πέντε και θα έμπαινε γκολ. Από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες, από το λάθος που έγινε εκεί στο βιαστικό χτύπημα φάουλ του Ίγκασον στον Κοντούρη και το κλέψιμο της μπάλας και το φάουλ που έκανε ο Ερνάντεθ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός με το 20 λεπτό να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε. Αυτό μπορούμε καταρχάς να πούμε σήμερα, γιατί είναι και πέρα βλέπουμε και και την πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά είναι εκτός πιθανότητων να βγει τρίτος.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά.
2: Άρα παίζει ουσιαστικά στο Conference League. Εδώ συζητάμε μόνο όμως για το σημερινό παιχνίδι, γιατί ό,τι έχει γίνει όλη τη χρονιά τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά. Στο σημερινό παιχνίδι αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατέθεσαν ψυχή. Έδωσαν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν για να πάρουν αποτέλεσμα. Ήταν εκπληκτική προσπάθεια που έκαναν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Να παίζουν με παίκτη λιγότερο ήταν πολύ απαιτητικό παιχνίδι και κοντά στην καλύτερη ομάδα του παραδείγματος, στην Πρωτοπόρο. Φυσικά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει αποτέλεσμα είχε σε τρομερή μέρα το Λαφόν. Το Λαφόν το βλέπεις σήμερα και λες φέρ' τον εδώ πόσο κάνει να τα δώσω να τον πάρω. Αλλά δεν είναι έτσι. Ήταν το κακό. Ότι δεν είναι σταθερός. Αν ο Λαφόν που ήταν όλη τη χρονιά ήταν σημερινός, τώρα δεν νομίζω ότι θα γινόταν κουβέντα. Θα είχε κάνει την πρότασή του ο Παναθηναϊκός και προσπαθούσε να τον αποκτήσει. Όμως δυστυχώς δεν είχε σταθερή απόδοση. Σήμερα ήταν σε τρομερή βραδιά. Φαινόταν ανίκητος. Ούτε ο Βάργκας τον νίκησε, ούτε ο Ζωάο Μάριο τον νίκησε, ούτε ο Μουκουτί τον νίκησε.
1: Νομίζω από ένα σημείο και μετά είχε φτιάξει τόσο πολύ ψυχολογία του που είναι αυτό που λέμε, ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τον κερδίσεις με τίποτα.
2: Αυτό. Ήταν σε τρομερή μέρα ο Λαφόν, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Τσέριν για μένα. Ο Τσέριν, ο οποίος με τη σημερινή του εμφάνιση δείχνει πόσο έχει αδικηθεί τη φετινή σεζόν. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλει ο προπονητής, παίζοντας εκεί στο κεντρικό άξονα, ακόμα και στο 6 είτε στο 8. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα σπουδαίο γκολ αν δεν ήταν 300, που έχει κάνει εκπληκτική απόκριση εκεί. Φυσικά πρέπει να σταθούμε στο Πάλμε Μπράουν. Η είσοδος στο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που σίγουρα, όσο και αν αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο περίεργο, ίσως ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε για το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο, γιατί παίξε ακόμα πιο κλειστά από ό,τι θα έπαιζε. Άρα δεν αφήνει καινούς χώρους στην ΑΕΚ για να βάλει κάποια γκολ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, έτσι, με την κορυφαία του Βάργκα. Ιδίως όμως το δεύτερο μήχρονο διαχείριση του παιχνιδιού από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και από τον Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε τις αλλαγές που έκανε. Ίσως στην Μπακασέτα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, γιατί ο Κοντούς δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά σήμερα. Έκανε κάποια λαθάκια. Εντάξει, στη φάση του λάθους εκεί που του κλέβει την μπάλα η ΑΚ, πιστεύω ότι έχει ευθύνη και ο Ίγκασον που βιάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Και ο Πελίστρη που μπήκε βοήθησε πάρα πολύ με την ταχύτητά του, και όταν μπορεί να έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δεν μπορεί να σταθείς να πεις ότι κάποιος δεν πήγε καλά. Εντάξει, ο Μύριος ήταν ο Ερνάντες με αυτό το μαρκάρισμα που κάνει εκεί, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Καλάμπρια άλλο ένα παιχνίδι, καλό, Κυριακόπουλος. Γενικά ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει αποτέλεσμα. Έμεινε με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά και καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον έδειξε ότι τελείωσε το παιχνίδι και δεν μπορεί να του πεις κάτι ότι δεν έκανε καλά. Σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και από την προσπάθεια που έκαναν στο γήπεδο και από τη συγκέντρωση που είχαμε. Ξέρεις, επαναλαμβάνω τη φάση που στήξε την κόκκινη κάρτα και που ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Θέλω να σταθώ στην τρομερή εμφάνιση του Τετέι. Έχει κάνει άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση.
1: Ακόμη τρέχει ο Τετέι, δάσο.
2: Ναι, έχει κάνει ακόμη μια εκπληκτική εμφάνιση. Είναι τρομερό ότι έπαιζε μόνο στο την άμυνα της ΑΕΚ. Υπήρχαν στιγμές δηλαδή που έπαιζε ένα εναντίον τριών. Και παρόλα αυτά και τρίπλες έκανε και φάουλ κέρδιζε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει φάει πολύ ξύλο. Εγώ για το διαιτή αυτό θα πω ότι ό,τι και με τον Ολυμπιακό, για μένα είναι κακός διαιτής, δεν μου άρεσε ούτε σήμερα με διάφορες αποφάσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τη φάση εκεί με τον Περέιρα και τον Τετέι. Mm-hmm. Μπορεί να σου πει ο διαιτής ότι ο Τετέι λίγο τραβάει στην αρχή, αλλά είναι δεδομένο ότι όταν μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι, ο Περέιρα τον ανατρέπει. Είναι, απλά ίσως υπάρχει πράγμα για την πλευρά του Τετέι, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως απορώ πως έχει βγάλει το παιχνίδι χωρίς κάρτα μου κουτί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση με τον τρόπο που έπαιξε τον Τετέι. Γενικά ο Τετέι δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια και με τους
1: άλλους. Τάσο, συγγνώμη, νομίζω ότι ο Μουκουτί πήρε κάρτα στο 25.
2: Στο 25 την πήρε.
1: Ναι, έχει πάρει κάρτα.
2: Όχι, ξέρεις τι.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι, έχει πει ο Κώστας Ψάρας στον αέρα.
1: Ναι.
2: Ότι ρώτησαν στο ημίχρονο.
1: Και τι την πήρε πίσω?
2: Δεν έχει πάρει κάρτα μου κουντί, είναι κάρτα στο πάγκο της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
1: Α, οκ. Εντάξει, δεν το ήξερα.
2: Γι' αυτό το λέω. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι αποτέλεσμα που ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ικανοποιήσει μόνο αν κέρδιζε. Αλλά πρέπει να σταθούμε στην κατάσταση ψυχής που έγινε και στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο,

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίτα, είναι μια σίγουρα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει στο σύν 8 και να τελειώσει επί της ουσίας για μένα μετά την υπόθεση τίτλος. Αλλά από την άλλη συνιστά και μια... και να, υπάρχει και ένα, και προκύπτει και ένα όφελος μεγάλο, το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Και από το συν 5 βρέθηκε στο συν 6, έχοντας το επόμενο παιχνίδι στην έδρα της. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 10 παίκτες από το 19 δεν βοήθησε στο παιχνίδι της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το πώς το είχε διαμορφώσει και σχεδιάσει ο coach πριν από αυτό. Θυμίζω ότι μέχρι το 2021 η ΑΕΚ είχε τις 4 ευκαιρίες για να κάνει γκολ. Μέχρι το 30 έκανε 5 τις ευκαιρίες, τις δεν κατάφερε να βρει και γκολ. Εκεί έπρεπε να είχε βρει τον γκολ η ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Είχαν από μεγάλες στιγμές οι δύο ομάδες. Μεγαλύτερη είναι σίγουρα αυτή του Βάρκα, γιατί είναι ολομόναχος του τετατέτα από την εξαιρετική κάθετη, αλλά και το δικό του υπέροχο πάρσιμο του Μαρίνη είναι κάθετη. Δεν βάζει γκολ εκεί γιατί τελειώνει άτσαλα την μπάλα με το μύτο. Μετά δυστυχώς η ΑΕΚ δεν πήρε τίποτα από τις αλλαγές της. Πριν του Ζωάο Μάρη που έδειξε λίγο θυγμό, ούτε ο Γιώβιτς που είναι εκτός ρυθμού και είναι λογικό, αλλά ούτε ο Ελίασον που επίσης φάνηκε να είναι εντελώς εκτός ρυθμού, αλλά είναι όλη τη χρονιά. Γενικότερα δεν είναι καλά ο Ελίασον φέτος. Δεν κατάφεραν να δώσουν αυτό που περίμενε ο coach, δηλαδή περισσότερο πλάτος, περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα που σωστά αμυνόταν μαζικά με 10 παίχτες και έχει πολύ ωραία τακτικά να το πω, μιας και κατάφερε να βγει και συχνότερα σωστά. Έπαιξε ρόλο νομίζω όμως στο μυαλό όλων των κοινών ομάδων και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μήνυμα του Πάγκο ήταν πάμε για την νίκη μεν, αλλά...
0: να έχουμε το νου μας πίσω.
1: Βρεθούμε και βρεγμένοι που λέει ο λόγος στο τέλος της ημέρας σε ένα παιχνίδι το οποίο αν δεν το χάσεις είσαι στο συν 6 και παράλληλα έχεις κλείσει τον πρώτο γύρο το play-off έχοντας 7 βαθμούς. Συνεχίζονται σε ένα πίθανο επτάμινο πόσο είναι πλέον
0: 189 μέρες.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό το νούμερο.
0: Ναι, τόσο. Ναι,
1: παιδιά, ήταν 26 Οκτωβρίου και είμαστε 3 Μαΐου.
0: Ναι, ναι.
1: Και η ΑΕΚ τρέχει αυτό το σκληρή το αίτητο και παίζει το ντέρμπι στο τάλο πλέον, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει και δεν χάνει ούτε αυτό το παιχνίδι. Όχι ότι, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν νομίζω ότι αν έπρεπε κάποιος να κερδίσει θα τα λέω ο Παναθηναϊκός. Θα λέω ότι είναι δίκαιο το σκορ στο τέλος της κουβέντας, μιας και ο αντίπαλος έπεσε με 10 παίκτες, αλλά αν έπρεπε κάποιος να πάρει το τρίποντο, αυτός ήταν η ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό το εις πρώτο μισάωρο που εκεί έπρεπε να έχει βρει γκολ για μένα. Χάνει μεγάλη ευκαιρία, αλλά αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τίτλο, γιατί θυμίζω ότι την επόμενη αγωνιστική παίζει η ΑΕΚ μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια τα οποία επίσης θα γίνει πολύ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ντέρμπι και πολύ ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι κλείνουν και τα σώματα αυτό που έλεγα όλη την εβδομάδα, ότι εγώ αυτά που λένε και ακούω ότι θα κάνει ο ένας, δεν θα είναι ο άλλος, δεν θα παίξει σοβαρά ο ένας, δεν θα παίξει σοβαρά ο άλλος, είναι γελία. Το έλεγα, νομίζω ότι το είδαμε και στην πράξη στο χορτάρι και στα δύο παιχνίδια, έτσι.
0: Σωστά, συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο.
1: Ναι, γιατί πρέπει αυτό κάποιο να τελειώσει.
0: Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά χρόνια, όλη τη βδομάδα.
1: Ναι, ακούσαμε πάρα
0: βδομάδα.
1: Πολλά. Νομίζω εντάξει, καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ της σπέκουλας, αλλά έπρεπε εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια να το έχουμε πεντώσει. Δεν υπάρχει αυτό το έργο. Και δεν γίνεται, όταν παίζονται τόσα πολλά μέσα στο χορτάρι, δεν γίνεται να μην παίξει κανείς είτε για το ΒΟΕΤ, είτε για τη φανέλα, είτε για την έδρα του Παναθηναϊκού για παράδειγμα, είτε για δεύτερη θέση όπως έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα και πρέπει να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Αν συνεχίσει αυτό το δρόμο δεν έχει τίποτα να φοβάται για να καταλαβαίνει στο τέλος να κόψει πλέον και το νήμα και να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Και από τον Γιώργο Τσακίρη πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βαϊμάκη για το δικό του σχόλιο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Είδαμε ένα Παναθηναϊκό με χαρακτήρα, να πω, με μια ταυτότητα και έπαιζε και με 10 παίκτες.
2: Μα αυτό ήταν το θέμα. Το έχει η μοίρα του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο με την ΑΕΚ φέτος. Να κάνει τα καλύτερα του διαστήματα να παίζει με 10 παίκτες. Το έχει κάνει και στο παιχνίδι της λεωφόρου στην κανονική διάρκεια, όταν έμεινε με 10 παίκτες και κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Όπως το έχει η μοίρα του επίσης όταν παίζει με την ΑΕΚ στη λεωφόρο να κάνει λάθη. Και δεν τα κάνει μόνο όταν παίζει με την ΑΕΚ. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Γετβάη να χαρίζει το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Σήμερα κινδύνευσε να βάλει τον εαυτό του στα σκηνιά με όλη αυτή τη χαζομάρα που έγινε σε εκείνη την εκτέλεση φάουλ στο κέντρο, η οποία έφερε την ανάκτηση της μπάλας από την ΑΕΚ και την κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ. Εκεί φαντάζομαι περισσότεροι πιστέψαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει, ότι κάποια στιγμή θα λυγίσει από την κούραση, κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα βγάλει την ποιότητά της.

0: ΑΕΚ έχει και το μεγάλο έτσι, διακύβευμα, έχοντας δει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ήξερε ότι αν μπορέσει να κερδίσει σήμερα θα ανοίξει πάρα πολύ διαφορά. Δηλαδή θα έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα σήμερα, οπότε εκείνη είχε το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός στάθηκε με τετράδα πολύ καλά πίσω, τόσο καλά που σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως τελικά ας πούμε έχει επιμείνει περισσότερο από ό,τι πρέπει ο Μπενίτς στην τριάδα στην άμυνα, στην πεντάδα δηλαδή, και έχει αφαιρέσει έναν παίχτη ας πούμε από μπροστά που θα μπορούσε να του δώσει παραπάνω πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Γιατί παρά το γεγονός ότι η τετράδα του Παναθηναϊκού είχε να αντιμετωπίσει και τον Βάρκα και τον Ζήμη και παίχτες οι οποίοι έβγαιναν και πάταγαν περιοχή, δεν είχε φοβερά προβλήματα. Έκανε κάποιες φάσεις, έκανε φάσεις όμως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι κατηφόρησε το γήπεδο, ούτε ότι υπέφερε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Επιπλέον νομίζω ότι ο Νίκολιτς επένδυσε σε κάτι το οποίο δεν του βγήκε, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της επανάληψης. Ήταν με τις αλλαγές που έκανε φέρνοντας πια τον Κοϊτά αριστερά και τον Ηλίασον δεξιά και τον Ζωάο Μάριο στη θέση ας πούμε 8 δεκαριού. Επένδυσε πάρα πολύ στις μονομαχίες του Κοϊτά με τον Καλάμπρια. Δηλαδή περίμενε ότι από εκεί θα χτυπήσει και θα έχει πλεονέκτημα η ομάδα του για να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το δοκίμασε για πολλή ώρα χωρίς επιτυχία και αυτό νομίζω ότι βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό γιατί και φάση τα δέχτηκε και μπάλες έκλεψε και μπόρεσε να τρέξει και να γίνει απειλητικό στην αντεπίθεση. Δηλαδή όλη αυτή η επιμονή να παίξει ΑΕΚ ένας μέναν με τον Κοϊτά απέναντι στον Καλάμπρια αντί να φέρει πράγματα για την ΑΕΚ τελικά γύρισε μπούμερα και έφερε πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και όταν πέρασε ο Πελής στο παιχνίδι έφερε κάποιες κούρσες, έφερε μια αναμπομπούλα στην άμυνα της ΑΕΚ, τελικά έφερε και 2-3 φάσεις όπως αυτή με τον Μπακασέτα ή με τον Καλάμπρια που πιθανόταν ήταν offside αλλά θα το μαθαίναμε μόνο αν έμπαινε γκολ, ενώ τη φάση που μάζεψε το
1: ρυθμό
0: από το μακρινό σου του Τσέριν και το γύρισμα μετά του Ζαρουρί. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός στάθηκε πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή έκανε το παιχνίδι που περιμένουμε αυτό που είναι με την μικρότερη κατοχή της μπάλας, γύρω στο 35% ή και λιγότερο, αυτό δηλαδή που θα έπαιζε και με 11 παίχτες και με 11 αντίον 11, αλλά το έκανε με συνέπεια. Έψαξε κάθε προϋπόθεση αντεπίθεσης, έψαξε κάθε παλιά στο ξέφωτο. Όσο είχε δυνάμεις ο Τετέι μπορούσε να απασχολεί σχεδόν όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Από κάποιο σημείο και μετά προφανώς δεν μπορούσε να το κάνει διότι είχε ξεμείνει από δυνάμεις τρέχοντας πάρα πολύ για πάρα πολλά λεπτά σε μια ομάδα που παίζει και με παίχτη λιγότερο και χωρίς να παραμελεί και τα αμυντικά του καθήκοντα. Οπότε νομίζω ότι η προσπάθειά του ήταν πολύ, πολύ μεγάλη. Συνεχίζει με το Παναθηναϊκό στα play-off να μην έχει νίκη, αλλά το πρόσωπο που δείχνει σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε στο προηγούμενο μάτι τηλεφόρο με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα, έχοντας πια σήμερα μαθηματικά κλειδώσει την τέταρτη θέση, δηλαδή έχει χάσει κάθε με μαθηματική ελπίδα για κάτι παραπάνω, πρέπει να πάει να βρει στα επόμενα παιχνίδια που απομένουν το κίνητρο, να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει καλά παιχνίδια όπως το σημερινό και να διεκδικήσει και νίκες διότι είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Πρέπει όμως να το κάνει για την ιστορία του, για τη φανέλα του και για την όλη την χρονιά αυτή η οποία πρέπει να κλείσει όσο γίνεται με πιο γλυκό τρόπο.
1: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Να πω ότι απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε των play-off και ενδέχεται την ερχόμενη Κυριακή να τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση τίτλος, αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό και το μάτς στο Καραϊσκάκι λήξει ισόπαλο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί μπορεί την άλλη εβδομάδα, ξαναλέω, να τελειώσει το θέμα του υπόθεση του πρωταθλήματος. Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Κώστας και Τζετζόγλου στην ΑΕΚ της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Νίκο, μην παρασύρεσαι, καλησπέρα.
1: Από τι παρασύρομαι?
2: Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα πριν την προτελευταία αγωνιστική.
1: Ποτέ?
2: Ποτέ.
1: Από το
2: 79 ρε παιδί μου εκείνα, okay. Το 78. Εντάξει, πήρε το 18, αλλά το 18 ήταν, ξέρεις, έγινε η διακοπή στο...
1: Το θυμάμαι, ναι, βέβαια.
2: Το μείον 3. Αν ήταν κανονικά, δηλαδή είχε λήξει το μάτς 0-0, με τον ακύρωση του γκολ, θα ήταν δύο πόντι διαφορά, θα πήγαινε πάλι η τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Οπότε...
1: Απλά το αναφέρω γιατί δεν είναι και πολύ απίθανο να σημαίνει κάτι τέτοιο.
2: Καλά,
1: εντάξει,
2: ναι,
1: είναι...
2: καλά κάνεις. Βέβαια θα ήταν ακόμη πιο πιθανό αν είχε καταφέρει άξιμα να νικήσει.
1: Σίγουρα.
2: Και με μια νίκη την Κυριακή το έπαιρνε όντως και μαθηματικά. Mm-hmm. Αλλά οκ. Okay, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο σήμερα, παρότι έβγαινε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχε όμως και έναν αντίπαλο που έπαιξε 70 λεπτά, 65-70 λεπτά χωρίς να παίξει λιγότερο. Θα μπορούσα να πω χωρίς να θέλω να γίνω Βασίλης Δανιήλ ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ μετά την αποβολή. Είχε αμέσως δύο ευκαιρίες με το φάουλ που κέρδισε από την αποβολή, είχε το δοκάρι. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός μετά το όταν έμεινε με 10 παίχτες, απενοχοποιήθηκε, έμεινε πίσω και καλά έκανε. Έπαιξε με πολύ ψυχή σήμερα ο Παναθηναϊκός και νομίζω δικαιούταν τον πόντο που πήρε. Είχε και αυτές τις δικές ευκαιρίες που ήταν αρκετά καλές για ομάδα που παίζει με παίχτη λιγότερο. Η ΑΕΚ βέβαια είχε τις μεγαλύτερες. Για μένα μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία του Βάρκα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το τετ-α-τετ από ένα παίχτη πραγματικό κίλερ που πολύ σπάνια χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Την έχασε σήμερα. Νομίζω αν η ΑΕΚ είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ δεν υπήρχε θέμα. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι μετά. Θα είχε πάρει τη νίκη. Θεωρώ ότι και η αλλαγή του Ελίασον δεν βοήθησε καθόλου. Οι άλλες, εντάξει, ο Ζωάο Μάριο νομίζω ότι ήταν μια καλή αλλαγή. Είχε και το καλύτερο σου της ΑΕΚ. Να μην ξεχάσω να πω και για τον Λαφόν ότι ήταν σήμερα καταπληκτικός. Δεν έκανε τένα λάθος και τουλάχιστον τρεις φορές έσωσε την ομάδα του. Και έτσι πήγε μέχρι το τέλος το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν πήρε υπερβολικά ρίσκα. Ίσως και λόγω του αποτελέσματος της Τούμπας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι καθόλου άσχημη μια διαφορά 6 πόντων, 3 αγωνιστικές ψηφίες στο πρωτάθλημα. Αυτός ο πόντος είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν η ΑΕΚ κερδίσει την Κυριακή, όπως λες, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί, να έρθει και μια ισοπαλία στο Καρεσκάκι μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Αλλά αν πάρουμε ότι ο νικητής, ας πούμε, του παιχνιδιού θα είναι αυτός που θα την ακολουθεί και θα μπορεί να τη φτάσει μαθηματικά. Μετά θα της κάνει και μια ισοπαλία. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι και Ολυμπιακός, θα χρειάζεται μια ισοπαλία στην Τούμπα για να είναι αδιάφορο το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, ενώ αν ήταν στους 5 πόντους η διαφορά, θα έπρεπε να νικήσει στην Τούμπα. Έχει αυτό, όσο και να είναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διαφοροποιεί τα πράγματα. Εντάξει, υπήρχε και αυτή η διακοπή που τη φοβόμασταν ότι θα ρίξει το ρυθμό της ΑΕΚ. Λίγο έγινε αυτό. Δεν είχε τον ίδιο ρυθμό σίγουρα που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τη Ράγκη Βαγιακά, με τη ρεβάνς της Αθήνας. Εν τέλει, η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία να μπορεί να είναι το επόμενο μάτι της στη Φιλαδέλφια με το Μαθηναϊκό τελικό πρωταθλήματος, δηλαδή με νίκη να το σηκώνει. Απ' την άλλη όμως, αποσπάστηκε άλλο ένα πόντο από τους δύο βασικούς αντιπάλους της που τους έχει νικήσει και τους δύο στα play-off και πάει τώρα στο δεύτερο γύρο το play-off με μεγάλο ζητούμενο την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια να καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι το μου.
1: Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ και από τον Κώστα και την Τζόγλου δίπλα μου. Βάιο Τούτσικα. Χαίρετε.
3: Τι κάνετε κύριε.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, θεωρητικά σήμερα η Άκη έχασε ένα match ball. Γιατί αν ας πούμε κατάφερε και κέρδιζε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, 8 βαθμοί, 9 μένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος, θα ήταν η κατάσταση στα χέρια της εξ ολόκληρου 100%. Θα είχε αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Στην ουσία όμως έγινε ακόμα πιο μεγάλο φαβόρο για την κατάσταση του πρωταθλήματος. Διότι αυτή η γκέλα ας πούμε της Ένωσης τη φέρνει πλέον σε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κυρίως λόγω του τι έγινε στην Τούμπα. Και λέω γκέλα για την ΑΕΚ, διότι έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στρωμένο στα χέρια της, στρωμένο στα πόδια της από το πρώτο ημίχρονο από πολύ νωρίς. Παίζει για 75 λεπτά με παίχτη παραπάνω. Έχει μπει με την καλή νοοτροπία στο γήπεδο. Αν υπήρχε ένα ερωτηματικό για την ΑΕΚ, ήταν μήπως την είχε επηρεάσει η απώλεια αριθμού κατά τη διάρκεια των διακοπών, διότι συνήθως η ομάδα που παίζει καλύτερα επηρεάζεται από τις διακοπές των πρωταθλημάτων. Δεν είχε επηρεαστεί η ΑΕΚ από αυτό. Φάνηκε να είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον από τις ομάδες που είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Οπότε λοιπόν έλεγες ότι με παίχτη παραπάνω και με την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αργά ή γρήγορα θα την βρει την άκρη απέναντι σε έναν αντίπαλο που όπως έκανε και σήμερα το έχει εύκολο το λάθος. Έλα όμως που ο Παναθηναϊκός από την ώρα που παίζει με 10, σαν να γυρίζει, πατάει ένα κουμπί Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Σε διάταξη με τέσσερις στην άμυνα, μοιάζει να είναι πολύ πιο εύκολη η συνεργασία των ποδοσφαιριστών και πολύ πιο. Πώς να το πω τώρα. Πολύ πιο ταιριαστοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο να παίζουν με τετράδα στην άμυνα. Διότι όσο πέρναγε ο καιρός, όσο πέρναγε η ώρα, όχι ο Παναθηναϊκός μόνο πάταγε πιο γερά στα πόδια του, συνήθιζε την κατάσταση.
1: Έφτιαχνε φάσεις.
3: Περιόριζε λίγο τις απειλές της ΑΕΚ και τελειώνει το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, μεν να έχει την μπάλα στα πόδια της, γιατί την είχε σε όλο το παιχνίδι, αν και το περιμέναμε αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει φτιάξει τις δύο πολύ επικίνδυνες φάσεις. Συμφωνώ και εγώ ότι η φάση του Ταμπόρ ήταν είναι offside. Έτσι φαίνεται, ναι, έτσι τουλάχιστον. Αλλά υπάρχει και η φάση του Μπακασέτα στο φινάλε, που πώς να το πω, θα μπορούσε να φέρει σε ακόμα πιο περίεργη θέση τον Νίκολιτ σήμερα. Γι' αυτό λέω την Αγγέλα για την ΑΕΚ, διότι έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με την εντύπωση ότι είχε επηρεαστεί είτε από το ότι νιώθαμε πολύ μεγάλη, πολύ καλή τη συγκυρία, ρε παιδί μου, και μάλλον μας έπεσε λίγο παρή.
1: Ναι.
3: Ότι με 10 αντίπαλος. Οι άλλοι έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε την ευκαιρία να το αγκαλιάσουμε το πρωτάθλημα από σήμερα. Είναι ολοστρωμένα, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο καλό. It's too good to be true, που λένε και στο χωριό μου. Είτε γιατί ο Νικολίτς, που το έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στην ΑΕΚ, μπορεί να το έχει συζητήσει, να έχει αφήσει να νοηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε, της προετοιμασίας για το παιχνίδι. Ότι παιδιά, σε ενδεχόμενο ας πούμε, που μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφορά μας, δεν πρέπει να πάρουμε πολλά ρίσκα, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας στερήσει ακόμα και τον ένα βαθμό που θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Πάντως η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που περίμενες να έχει ακόμα καλύτερο ρυθμό, να είναι ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο κουρασμένος και να είναι η ΑΕΚ ακόμα πιο βελτιωμένη στις συνθήκες του παιχνιδιού λόγω και των αλλαγών που κάνει ο Νικολίτς, που στο δικό μου το μυαλό είναι σωστές. Και ο Ζωμάριο για να κρατήσει ποιοτικά την μπάλα στο ύψος της περιοχής και έξω από αυτήν. Και ο Ελίασον για να πάει ο Κοϊτά αριστερά και ο Σουηδός δεξιά και να απλώσει την άμυνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε έτσι κι αλλιώς. Με πολύ σφιχτή λογική στην άμυνα του. Να εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και να φτάσει στην νίκη. Δεν το κατάφερε. Okay. Πάντως σφιχτακαλιάζει το πρωτάθλημα διότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίστηκε στην Τούμπα σαν Ολυμπιακός, για μένα βελτιωμένος σε σχέση με τον Ολυμπιακό της Λεωφόρου.
1: Mm-hmm.
3: Έτσι. Δημιούργησε αρκετές φάσεις, δημιούργησε αρκετές περιπτώσεις για να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν εύστοχος καθόλου στην προσπάθεια αυτή. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό Γερεμέγεφ σήμερα. Πραγματικά απίστευτο Γερεμέγεφ και τρομερό Κωνσταντέλια. Okay.
1: Και 2,5 χρόνια ο Γερεμέγεφ να βάλει 2 γκολ σε ένα μάτς.
3: Ναι, γενικά η συνολική του παρουσία ήταν τρομερή.
1: Ναι, έτσι. Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι.
3: Συνολική παρουσία τρομερή. Κατάφερε και έκανε τις μεγάλες ευκαιρίες γκολ. Έφτασε μια νίκη που, okay, του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη διατηρήσει, το ξαναλέω. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που περνάει με νευρική κρίση αυτή την περίοδο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να μην είναι σε αυτή τη φάση της νευρικής κρίσης, αρκεί να μην ξαναμπεί σε αυτήν τώρα. Διότι κακά τα ψέματα, μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια σήμερα, ο Ολυμπιακός πίστευε ότι θα κερδίσει αυτό στην Τούμπα και ότι η ΑΕΚ μπορεί να αγκελάρει όπως έγινε στην Λεωφόρο και να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα το πώς θα τελειώσουν στο επόμενο σπριντ οι τρεις τους, γιατί για μένα είναι μεγάλο διακύβημα της δεύτερης θέσης και είναι μεγάλο και για το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, διότι για τον Ολυμπιακό η δεύτερη θέση είναι σχεδόν. Είναι μία. Πώς να το πω, είναι μία. Ένας βατός δρόμος προς τη League Face. Για τον ΠΑΟΚ όχι τόσο, αλλά είναι μεγάλο αποθυμένο για τον ΠΑΟΚ το Champions League. Και έχουν τώρα το παιχνίδι το μεταξύ τους στο Γιώργος Καϊσκάκης. Σωστά, τέταρτη αγωνιστική.
1: Σωστά.
3: Θέλω να εκφράσω την άποψή μου για τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ. Στο δικό μου το μυαλό είναι offside. Διότι ακόμα και αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο Μπάμπα δεν επηρεάζει στο πρώτο σουτ τον Τζολάκη, στη συνέχεια ο Μπάμπα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πάει και παίζει την μπάλα.
1: Ναι.
3: Δεν την προλαβαίνει, δεν εκτελεί, δεν κάνει, okay, αλλά παίζει την μπάλα. Είναι ενεργός μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και μόνο το λόγο για μένα ο Μπάμπα είναι offside, οπότε θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε ακούγοντας και τους καθηγητές διαιτησίας τι θα πούνε.
1: Έχουμε απόψη.
3: Όπως επίσης να πω και για τη Λεωφόρο, δεν είναι καλός διαιτητής.
1: Όχι.
3: Μην το ξαναφέρετε. Αν και νομίζω ότι έτσι όπως το πάει ο Λανουά, λογικά θα τον έχει και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γιατί είναι το σετάκι της Λεωφόρο.
1: Είναι ακριβώς. Καρμπών. Ευχαριστώ. Πάει ο Στούτσικας με το δικό του σχόλιο. Συνεχίζουμε σχόλια. Κάνουμε διάλειμμα. Μου πείτε, Κωνσταντίνα. Συνεχίζουμε σχόλια. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Να τα πούμε με τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Ηρακλή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings Sport FM. Εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω πως ο Ολυμπιακός έχασε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα και με σκορ 3-1. Γιατί δεν ήταν, ξέρεις, η εικόνα του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ξέρεις, για να φύγει ο Ολυμπιακός με τέτοιο σκορ, με 3-1. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνουν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και τα λέω όλα αυτά γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλή και ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος από το καλημέρα του μάτς μπήκε και πάταγε καλά μέσα στο γήπεδο, το έβλεπες και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα πρώτα 6 λεπτά είχε τρεις φάσεις για γκολ, μία στα 30 δευτερόλεπτα ή μία άλλη στο 5 λεπτό με το σούτ του Τσικίνιο που πέρασε, που βγήκε κόρνερ η μπάλα, και από την εκτέλεση του κόρνερ υπάρχει μεγάλη φάση του Ελκαμπή που είναι τώρα, δηλαδή και Ελκαμπή από τη μικρή περιοχή.
1: Ναι, δεν το χάνεις αυτό.
4: Ναι, ναι. Δεν το χάνεις. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη στιγμή του ΠΑΟΚ ευκαιρία με ένα γκολ το οποίο το έβαλε ο Γερεμέγεφ από το ριμπάνο του Σούτου Τζολάκη και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το γκολ, γιατί είναι σχεδόν ίδια φάση με το γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Γιαζίτζη στην πρεμιέρα του play-off στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το αν επηρεάζει δηλαδή ο Μπάμπα το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Μοιάζουν πάρα πολύ δύο φάσεις κακά τα ψέματα, και έτσι έγινε το 1-0 και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται τόνος, γιατί σου λέει το γκολ το οποίο για ζήτηση το οποίο δεν μέτρησε, δεν έπρεπε να μετρήσει και του Γερεμέγεφ. Εγώ θα προσθέσω ότι στη φάση δεν είναι μόνο ότι είναι μπροστά από τον Τζολάκη ο παίκτης του ΠΑΟΚ, κάνει και κίνηση προς την μπάλα μετά.
1: Ναι, αυτό λέγαμε τώρα με τον Βάιο, αυτό συζητούσαμε, ότι πάει να παίξει την μπάλα.
4: Πάει να παίξει την μπάλα δηλαδή. Ναι, ναι. Να πεις ότι δεν επηρεάζει, αλλά μετά πέσει και την μπάλα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει τι λέγατε με τον Βάιο για να με.
1: Αυτό έλεγε και εκείνος τώρα, αυτό συζητούσαμε, ότι πάει να παίξει την μπάλα, χωρίς λόγο.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι ότι δεν περιμένω στη φάση. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε, δεν επηρεάστηκε τόσο από το γκολ και έψαξε να ισοφαρίσει στο 22 πάλι με τον Ελκάμπη μια καλή στιγμή. Και φτάσαμε στο 21, το που τελικά ο Ελκαμπή βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά τώρα για να τα λέμε όλα με την τρομερή συνεργασία, ότι ναι, Τσικίνιο, ότι το γύρισμα του Τσικίνιο δεν γινόταν να το χάσει από εκεί, ήταν ανελόφιλος από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή, κάπου όπα, άμα σε ακόμα και έναν επιθετικό όπως είναι ο Ελκαμπή που είναι killer εντός εισαγωγικών, άμα δεν βρεθεί στη μέρα σου, μπορεί να χάσει και τα άχασα που λέμε. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να βάλει το δεύτερο γκολ για να πάρει την νίκη και να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Δεύτερο ημίχρονο, απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίμπαρα από την ομάδα του και τον τρόπο με τον οποίο είχε σταθεί στην Τούμπα. Ευκαιρίες από το 21ο λεπτό. Λάθος συνεργασία, ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλη Άφησαρ και τον Ζήφκο Μητσελεύθερο. Επόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ 2-1. Και ουσιαστικά το μάτς κρίνεται στο 23ο λεπτό που πραγματικά ο Τσικίνιο πιάνει αμέσως το ωραίο σουτ. Μπαλά πηγαίνει βέβαια πάνω στον Παυλέκ, αλλά δεν περιμένει να σουτάρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Έτσι αμέσως ο Τσικίνιο κάνει την επέμβαση του μάτς, στέλνει την μπάλα κόρνερ και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με το που έχανε ευκαιρίες, δηλαδή 51ο λεπτό, η κεφαλιά του Ρέτσου που περνάει out στο καπάκι του 2-1, εκεί που πάει ο Ολυμπιακός να σοφαρίσει και να αποκτήσει και πάλι, ξέρεις, ψυχολογία για να μπορέσει να πάρει τη νίκη, αντί να γίνει το 2-2 γίνεται το 3-1. Πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα θαύμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ, δηλαδή πρέπει η ΑΕΚ να χάσει ένα παιχνίδι από τα δύο, είτε με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια είτε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τα άλλα δύο παιχνίδια, αλλά και πάλι θα πρέπει μετά να ψάξει και να κάνει
1: διπλό.
4: Να κάνει διπλό
1: στη Φιλαδέλφια.
4: Ναι, βέβαια. Να κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια. Τώρα, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να συμβούν. Δεν είναι όμως και τόσο απίθανο σενάριο. Εγώ έχω πει πολλές φορές στα σχόλια και εδώ στο Sport FM, αλλά γενικά και όσοι ακούνε και τις βραδινές εκπομπές, ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του φετινού Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικός. ο πέρυσι Ολυμπιακός στις ίδιες ευκαιρίες που έκανε σήμερα στη, στην Τούμπα θα είχε βάλει τουλάχιστον 2 με 3 γκολ. Αλήθεια, και δεν το λέω δηλαδή και είμαι υπερβολικός. Ήτανε τρομερή, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός πέρυσι. Mm-hmm. Υπήρχαν μάτς τα οποία θα δημιουργούσε 5 κλασικές ευκαιρίες και θα είχε βάλει 4 γκολ, θα είχε βάλει 3 γκολ. Έτσι ήταν, πήγαινε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ότι είχαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Σήμερα έχει χάσει ευκαιρίες για, για ένα τέτοιο παιχνίδι και τόσο κρίσιμο. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη γιατί έπαιζε πολύ στην κόντρα και πέτυχε τον Ολυμπιακό εκεί που είχε δώσει χώρο και έψαχνε περισσότερο, δηλαδή για να μπορέσει να σοφαρίσει ή για να μπορέσει να ξαναπροηγηθεί όσο ήταν το 1-1. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει τους παίχτες που μπορούν στην κοντρεπίθεση να σκοτώσουν εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο. Αυτή είναι η ιστορία του μάτς. Μια ιστορία που και ο Μεντιλίμπαρη αυτό είπε ουσιαστικά στις δηλώσεις του, ότι χαρίσαμε την νίκη και ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που κάναμε. Πρέπει ο Ολυμπιακός, οι παίχτες του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι όπως αυτό στην Τούμπα που ήταν τελικός, θα έπρεπε να έχουν πιο καθαρό μυαλό. Είναι και χαρακτηριστικό και μόνο αυτό λέω και κλείνω, ακόμα και στο 3-1 αυτή η φάση του Ροτινέη που βγαίνει από δεξιά και κάνει τη χειρότερη δυνατή επιλογή με την μπάσα την οποία αποφάσισε να κάνει. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ωραία.
4: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Να είσαι καλά. Έχει. Και από καλά. Τον Ηρακλή Αντίπα συνεχίζουμε. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο για το δικό του σχόλιο και για τα δύο μάτς που είχαμε σήμερα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έχουμε κρατήσει του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, αλλά μια οδυνηρή ήττα που νομίζω τον βάζει ουσιαστικά εκτός μάχης προαθλήματος. Μια χρειάζεται είτε ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι για να στεφθεί και είτε ένα βαθμό με τον Παναθηναϊκό και ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι, είτε μια νίκη και ένα βαθμό πριν καν παίξουν στο μεταξύ τους παιχνίδι, είτε μια νίκη και μια μη νίκη του Ολυμπιακού την επόμενη αγωνιστική. Τέλος πάντων, για να πάρει το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να κερδίσει κανένα παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός αναγκάζει 2-2 στο καθαριστάκι και να παίξει τελικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, νομίζω ότι σήμερα απλώς δεν το τέλειωσε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Mm-hmm. Συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό, συνέβη γιατί έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση. Η ήττα στην τρεγάδα του διόρθωσε με την ΑΕΚ. Τον έβαλε σε θέση να παίρνει πολύ μεγάλα ρίσκα. Σήμερα στην Τούμπα πήρε πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Αυτό το μείον 5 που είχε από την ΑΕΚ. Αυτά τα με πολύ μεγάλα ρίσκα τον βοήθησαν πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Όχι στην αρχή. Στην ακρίβεια σε όλο το 60 λεπτό. Το πρώτο 60 λεπτό μέχρι το 2-1. Είχε πολύ πιο κυριαρχικό ρόλο στο μάτς, πολύ πιο καθαρές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί, δεν μπορούσε ποτέ να προηγηθεί και αυτό ήταν το κρίσιμο στο μάτς. Νομίζω ότι αν είχε προηγηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού Ολυμπιακός, είτε με 0-1 ή με 1-2, είναι πολύ πιθανό να είχε επέλθει κατάρρευση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι και αλλιώς δεν είχε αυτοπεποίθηση, είναι πολύ πληγωμένος. Έκανε πάρα πολύ εύκολα λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, ήταν υπερβολικά αγωνέως. Τέλος πάντων, ήταν μια ομάδα που κουβαλάει όλα αυτά που κουβαλάει ο ΠΑΟΚ στους τελευταίους 2,5 μήνες. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να τον φέρει σε θέση να είναι πίσω στο σκορ του ΠΑΟΚ για να, να κάνει να απόφαση να καταρρεύσει. Όσο ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός μέσα στο μάτς, έπαιρνε κουράγια. Όσο ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, έπαιρνε ακόμα περισσότερα ρίσκα, ανέβαζε ακόμη πιο ψηλά την ομάδα. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του Μάγκα με το 3-1, όπου ήταν και το τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα ήταν βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να επιστρέψει. Ξέρω ότι ψάχνει 3 γκολ σε 20-25 λεπτά, αδύνατον σε κάτι τέτοιο, σε τέρμπι εκτός έδρας. Οπότε εκεί στο 3-1 είχε σχολάσει ο γάμος. Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έχουμε ένα μάτς παράξενο από την έννοια ότι η ΑΕΚ μπαίνει μέσα και παραβαίνει η ψυχολογία της από την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και η πολύ καλύτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Παναθηναϊκό επιβεβαιώνεται από το πρώτο δεύτερο λεπτό. Αλλάζει πολύ και αλλάζει τελείως η εικόνα του μάτς. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν είναι καλύτερη, είναι μια καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, αλλά πρώτον αγχώνεται υπερβολικά, δεύτερον σαν να αισθάνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο ότι τώρα θα την κάνουμε τη δουλειά. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκός με 10 παίχτες. Αυτό έκανε έξαλλο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο από το 20-45 τον Νίκο Λίτσος, πως έκανε παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές του, γιατί σαν να είχαν χάσει λίγο το μυαλό τους. Και αυτή η αποβολή έβγαλε όλο το αίσθημα αυτοσυγκίνησης στους Παναθηναϊκούς, στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Έπαιξαν, πώς να το πω, λύσα λέα που έλεγαν οι παλιότεροι, προκειμένου να μην ηττηθεί ακόμα περισσότερο να μπορέσει να πάρει το φυσιολογική αντίδραση από μια ομάδα που είστε μονίμως στην κριτική, δέχεται μονίμως πολύ μεγάλη πίεση. Είναι αυτή με το θεωρητικά λιγότερο άγχος που είναι από εκείνη το χρόνο που συμβαίνει μαθηματικά, αλλά είναι και αυτή που έχει κουβαλάει το μεγαλύτερο βάρος της απογοήτευσης και το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής. Σήμερα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, έχουμε δεδομένα τέταρτο αυτό το πράγμα, έχουμε και έναν πάρα πολύ πιθανό πρωταθλητή. Πρακτικός και μαθηματικός δεν αλλάξει, αλλά νομίζω ότι πρακτικός δεν μπορεί να αλλάξει. Και έχουμε στα χέρια μας και μια πολύ μεγάλη μάχη για την έβδομη θέση. Γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα έχασε δύο τελικούς. Έναν διεκδίκηση του πρωταθλήματος και έναν τελικό Champions League. Διότι κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Τούμπα. Δεν υπήρχε θέμα δεύτερης θέσης. Αν το πιστωσύν έξω από τον ΠΑΟΚ θα έχει τελειώσει. Βεβαίως για την δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός έχει και άλλο τελικό μπροστά του. Αν κερδίσει το επόμενο και θα είναι ξανά αυτό το μεγάλο φαβορί για την δεύτερη θέση. Ενώ πολύ φοβάμαι τελικό πρωταθλήματος για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, λέω φοβάμαι, δεν θα βρει την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση για να ετηθεί και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε πάντως.
1: Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο. Ζητώ συγγνώμη για τις διακοπές που είχε η σύνδεσή μας. Είχαμε ένα θεματάκι. Να πω πολύ γρήγορα: το Lyon Rennes στη Γαλλία είναι 4-2. Το Ισπανιόλ Ρεάλ είναι 0-2. Το Ίντερ Πάρμα είναι 2-0. Στις καθυστερήσεις είναι αυτό. Το Ρίο Άβε Ζιλ Βιθέντε είναι 0-0 στο 49. Το Πίστονς Μάτζικ είναι Ντερμπάρα 45. Όλα τελειώνει το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το Λεβαδιακός Βόλος. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Στο Λεβαδιακός Βόλος ξαναείδαμε την ομάδα
0: ματσάρα.
1: Που άρεσε στον πρωτογύρο, ναι. Του Λεβαδιακού, αλλά...
0: Τώρα δεν έχει νόημα. Τώρα, τι, δεν
1: τώρα
0: έχει...
1: που το είπες,
0: ναι.
1: Ενδεχομένως, ξέρεις, η κατάρρευση του Λεβαδιακού, mm-hmm. αλλά και οι δυσκολίες όλων αυτών των ομάδων που ήταν στο 5-8 στο πρωτάθλημα. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες που είναι στο 5-8 είναι ομάδες οι οποίες ξανά τα βάλεις κάτω πρέπει να έχουν κάνει, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο δύο νίκες κάθε μία. Δηλαδή δεν έχουν αγωνιστική συμπεριφορά ομάδων για 5-8. Mm-hmm. Ούτε ο Άρης, ούτε ο Όφη. Δηλαδή ο Όφη ήταν καλύτερος σε σχέση με τον πολύ κακό του ξεκίνημα, αλλά δεν είχε κι αυτός ένα σερί, ας πούμε, από νίκες, ξέρω εγώ, από εντυπωσιακά αποτελέσματα. Καλύτερο στο κύπελλο ήταν και γι' αυτό και το πήρε. Ο Βόλος πρέπει να έχει κάνει μια νίκη στο δεύτερο γύρο, αυτό με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να έχει να κάνει και πάρα πολύ με την όποια πίεση υπήρξε στην ζωή τους. Δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να διαχειριστούν, ας πούμε, τέτοιου τύπου καταστάσεις. Και για τον Λεβαδιακό το πιστεύω. Δηλαδή, σήμερα που δεν είχε τίποτα. Ξέρεις, τον πίεζε, καμία σκοτώρα.
0: Έκανε πάρτι.
1: Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος σήμερα δεν είχε την πίεση του να έρθουμε Πέμπτη να πάρουμε το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο, πάει και κερδίζει τον Όφη. Συμβαίνει.
0: Πάμε στα βραδινά.
1: Τα βραδινά τώρα, κοίταξε. Τα βραδινά είναι δύο παιχνίδια, τα οποία έχουν ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν είχαν καμία σχέση τα παιχνίδια αυτά με τα παιχνίδια τα αντίστοιχα που παίξαν συγκεκριμένες ομάδες στην κανονική περίοδο. Γιατί ήταν η συνθήκη διαφορετική, δηλαδή σαν εικόνες παιχνιδιών, αυτά τα παιχνίδια, αν τα συγκρίνεις με τα αντίστοιχα παιχνίδια που είδαμε φέτος στο πρωτάθλημα από αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν έχουν καμία σχέση, γιατί πια είμαστε σε μια φάση, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
1: Άντεξε όσο άντεξε ο Τσικίνιο και όταν ο Τσικίνιο σταμάτησε μετά από ένα σημείο στο δεύτερο μήχρονο να είναι παραγωγικός και επικίνδυνος για να γίνεται αυτός ο παίκτης που δεν είχε καταλάβει ποτέ η άμυνα του ΠΑΟΚ που είναι. Ο Ολυμπιακός κατέρευσε. Κατέρευσε γιατί ο Ολυμπιακός πάντα έχει προβλήματα με τον Ζίφκοβιτς. Πολύ συχνά έχει προβλήματα με τον Κωνσταντέλια. Πολύ συχνά έχει προβλήματα με τον Τάισον. Έχει προβλήματα γιατί οι παίκτες που πάνε στα ένα εναντίον ενός με αυτούς δεν τα καταφέρουν πολύ καλά. Και αυτό έγινε και σήμερα, δηλαδή ξαναείδαμε ένα παιχνίδι που το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα μάτι στο οποίο αν ο ΠΑΟΚ τον βρει τον Ολυμπιακό ανοιχτό, θα του κάνει ζημία. Δεν είχε μεγάλη διαφορά, ας πούμε, τακτικά με το παιχνίδι του Κυπέλλου που έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη για τον ίδιο λόγο. Γιατί και τότε ήταν ένα μόνο μάτς, και τότε ο Ολυμπιακός για να περάσει έπρεπε να παίξει, έπρεπε να ανοιχτεί, έπρεπε να προσπαθήσει, και δεν μπορούσε να μείνει λίγο πιο πίσω, να αφήσει την μπάλα, να κάνει αυτά που κάνουν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι οποίοι του έχουν δημιουργήσει προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές είναι τέσσερις, τις οποίες δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Βόλος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ της Φιλαδέλφεια και ο τελευταίος Όφη. Δεν τον κερδίσανε γιατί τον κλείσανε και τον βομβαρδίζανε τον ΠΑΟΚ. Τον κερδίσανε γιατί τον απορροφήσανε την επιθετικότητά του και τον βρήκανε φάσεις, ας πούμε, και αυτοί κυρίως σε ανοιχτό γήπεδο σε βρήκανε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά ήταν στρατηγική. Όταν εσύ λες, ας πούμε, ως προπονητής, ότι εγώ θα πάω με τους ίδιους, λες και είναι ίδιο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η στρατηγική την αφήνει στην άκρη και ποντάρει σε άλλα πράγματα, τα οποία είναι η κοινή προσπάθεια, η θέληση των παιδιών να παίξουν για τον προπονητή, ξέρω εγώ, τα καλά που μπορεί να υπάρχουν στο γήπεδο γιατί υπάρχει μια ωραία παρέα και όλα αυτά. Αλλά αυτά με τον ΠΑΟΚ σήμερα δεν είχαν νόημα. Με τον ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει στρατηγική προσέγγιση. Όσο μάλλον όταν την άλλη πλευρά, ο Λουτσέσκο έχει πάντα ιδέες. Σήμερα, ας πούμε, διάλεξε τον Παβλέγκα που γύρισε μετά από καιρό και είδαμε γιατί. Ήταν πιθανότατα ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Άφησε έξω τον Οσντόεφ και είδαμε γιατί. Ήταν τρεξίματα από τον Ζαφίρι. Περισσότερα από αυτά που δίνει ο Οσντόεφ. Προτίμησε τον Γερεμέγεφ από το Μύθου, ξέρω εγώ, και από, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι καλά. Στη Θεσσαλονίκη του κάνουν πλάκα οι παπτζίδες του Γερεμέγεφ, γιατί τον λένε Μπενίσχο και λένε γιατί γκρινιάζουν για τις μεταγραφές. Λένε πρέπει το Μπενίσχο τον Ιανουάριο. Αλλά ο Μπενίσχο έχει βάλει 10 γκολ. Λοιπόν, τόσο κακός δεν είναι δηλαδή. Και υποτιμητικά, ας πούμε, τον Έτζερε Μέγεφ. Λοιπόν, μια χαρά όταν τον τροφοδοτήσανε και του περάσανε την μπάλα, έκανε τη διαφορά και τρέχει το μάτσο. Είναι απλό το μάτσο. Η ΑΕΚ κατά συνέπεια παραδόξως αγχώθηκε. Διότι μετά η υποχρέωση να κερδίσει έγινε μεγάλη και πόσο μάλλον αν βρέθηκε και μετά έχει παραπάνω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Νικόλιτς, είναι ότι εμφανίστηκε αυτό το μυστήριο άγχος. Θα ήταν και μεγαλύτερο αν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με έχει λιγότερο από το 14, είχε βρει γκολ στο τέλος με τον Ιταλό και τον Μπακασέτα και είχε κάνει, ας πούμε, είχε πάρει μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία νομίζω κάποιοι ήταν ευχαριστημένοι με την ισοπαλία και κάποιοι παίζανε για να κερδίσουν. Αλλά αυτό είχε γίνει από νωρίς. Βεβαίως μέτρησαν οι επεμβάσεις λαφών. Δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν επεμβάσεις τερματοφύλακα και φάσεις κάποια στιγμή που παίζει με πέφτει παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διπλή, το διπλό πρέπει που προέκυψε πρώτον μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεύτερον μετά το γεγονός ότι παίζει με πέφτει παραπάνω, την έμπλεξε την ΑΕΚ κομμάτι και τώρα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό της ενώπιση του επόμενου παιχνιδιού, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από το μισό πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει, υπάρχει κίνδυνος να μπλέξει. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι ομάδες που έχουν τα προβλήματά τους που λέγονται Ολυμπιακός και πάω και την κυνηγάνε, εάν μυριστούν αίμα, θα αλλάξουν. Mm-hmm. Θα είναι πολύ επικίνδυνες τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το ξέρουν όμως αυτό στην ΑΕΚ και νομίζω θα πράξουν και αναλόγως.
0: Αυτά. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Να προσθέσω, επειδή πριν σας είπα για την Ίντερ, η οποία ανοίξε την Πάρμα, ότι η Ίντερ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, έτσι. Περιμέναμε. Τώρα έχουμε και το μαθηματικό της υπόθεσης. 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά το περσινό διάλειμμα. Επέστρεψε στην κορυφή της Serie A.

0: Να πω, επειδή δεν πρόλαβα νωρίτερα, ότι είναι συγκλονιστική η εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη στο γήπεδο του Λεωφόρου. Τίποτα πραγματικά δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο μακριά από το γήπεδο του Λεωφόρου και μακριά από τον Παναθηναϊκό. Τρομερή εικόνα του. Πάμε, συνεχίζουμε σχολιά, να ανηφορήσουμε ξανά προς Θεσσαλονίκη μεριά, να συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έψαχνε αντίδραση και τη βρήκε νικώντας στον Ολυμπιακό. Και είναι εδώ ο ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλεγα όλο αυτό το διάστημα ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα, μετά από όλες τις κατάρες που έχει βιώσει πραγματικά, πρώτα θα έπρεπε να βρει έναν όποιο τρόπο να κερδίσει και μετά να ξαναβρει τον εαυτό του. Γιατί αυτό το απολύτως πνευματικό, ψυχολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, μόνο με νίκες ξεπερνιέται. Μόνο με νίκη ξεπερνιέται, γιατί εντάξει και μια νίκη με τον Ολυμπιακό είναι πάντα ιδιαίτερη. Είδαμε σήμερα αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο που βλέπαμε για να φτάσει σε νίκη. Πρώτα να καταφέρει με όποιον τρόπο να κερδίσει και σήμερα πράγματι με κάποιον τρόπο κέρδισε, γιατί σαφώς νομίζω και τις δύο φορές προηγήθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Τελείωσε ένα πρώτο ημίχρονο με 3-9 τελικές, όπως και συνολικά οι τελικές είναι σε βάρος του και υπέρ του Ολυμπιακού. Και όμως το ταμπλό γράφει 3-1, γιατί έκανε και εκείνος καθαρές φάσεις, γιατί επιτέλους οι αρχηγοί του, οι προσωπικότητες του μίλησαν και κυρίως ο Ζήφκοβιτς, και γιατί σιγά σιγά επανέρχεται αυτή η ίδια ομάδα μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο που νομίζω ότι άργησε να ξαναβάλει Λουτσέσκου, και μιλάω για τον Παβλέγκα. Σπουδαία η συνεισφορά του σε αυτό που έγινε σήμερα. Και δείχνει φυσικά και τι παιχνίδι είδαμε μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συνέντευξη του Λουτσέσκου, που μιλάει και πάλι για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί για τον ΠΑΟΚ το κύριο θέμα αυτό είναι. Καλός ή κακός, εντάξει, μπορούμε να δούμε και στη συνέχεια, γιατί παίζονται πάρα πολλά. Και θα πω και ένα δικό μου σενάριο, να μου απαντήσεις και εσύ τι συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Κατέγραψε και πάλι όλα όσα έχει βιώσει η ομάδα του για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ τη μάχη του, να ξεπεράσει αρχικά τον Ολυμπιακό και να δούμε τι θα ακολουθήσουν τις τελευταίες αγωνιστικές. Η ιστορία των φετινών μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού είναι φοβερή για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα τον κρατάνε όρθιο και του δίνουν μεγάλη όθηση από κάθε πλευρά. Όπως και τον Οκτώβριο, έτσι και τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Έρχεται ο Ολυμπιακός και παρά το ότι σε σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΟΚ, καταφέρνει και κερδίζει. Τώρα τον Οκτώβριο αξιοποίησε εκείνη την νίκη και έκανε ένα φοβερό τετράμινο. Τώρα δεν έχει διάστημα. Έχει απλά τρία ακόμη παιχνίδια. Χαιροτονίζω, κέρδισε σήμερα με τον Μεϊτέ να παραπατάει. Κέρδισε σήμερα με τον Κωνσταντέλια και προκαλώ τον οποιοδήποτε. Ο Κωνσταντέλιας πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει στο 30.
0: Το θυμάμαι που το έλεγε στη μετάδοση. Και πράγματι.
1: Μέχρι το 55 είναι φάντασμα μέχρι το 55. Αλλά βρίσκει δύο φάσεις, βρίσκει δύο χώρο στο γήπεδο δύο φορές και δημιουργεί τα τελευταία τέρματα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Παβλέγκα, αυτό αλήθεια είναι. Βεβαίως κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ, που πάρα πολλοί αμφισβητούν. Ας μην μετρήσουμε τον Γερεμέγεφ τι έχει κάνει σε αυτή την ομάδα την προβληματική, όσα γκολ, τι νούμερα έχει σε σχέση με άλλα φορ που παίζουν στην Ελλάδα και κοστίζουν πολλά πολλά εκατομμύρια. Και συνεχίζει το πρωτάθλημα. Σου λέω εγώ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι τρελό.
0: Όχι.
1: Είναι ένα από τα σενάρια, γιατί έχει πολλά ακόμα.
0: Πάρα πολλά σενάρια. Με αυτό το σενάριο.
1: ΠΑΟΚ
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚΑΕΚ. ΠΑΟΚΑΕΚ 1-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
0: Ναι. Ροντέο.
1: Δούμε για την τελευταία αγωνιστική.
0: Και μετά γίνεται ροντέο.
1: Αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη.
1: Χωρίς παραλογισμούς, γιατί έτσι, έτσι είναι μέσα τρεις ομάδες. Ναι. Μπορεί να είναι και δύο ομάδες μέσα. Μέχρι τελευταία αγωνιστική. Απλά παίρνουμε το καλύτερο ή το χειρότερο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Το καλύτερο νομίζω.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το σενάριο, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και να δούμε και ισοβαθμίες τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχει πλάκα. Έχει ισοβαθμίες.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το μόνο για τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Να είναι, αν γίνεται κάποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων, να είναι στο μείον 6 την άλλη Κυριακή το βράδυ. Αυτό μόνο. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Συνεχίζουμε. Πάμε. Στο Βαγγέλη Νερατζιά. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, φίλε. Μπράβο, καλά.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, είδαμε ένα αρκετά ενδιαφέρον. Μπορεί το 0-0 νομίζω ότι τα δική λίγο σήμερα το απόψινο Παναθηναϊκό Σάξ Λεωφόρο. Γιατί αν και 0-0 το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είχε απ' όλα. Και φάσεις και για τις δύο ομάδες. Και έτσι ένταση και πάθος και αποβολή. Γενικά ήταν ένα γεμάτο, πολύ γεμάτο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Και είναι ανάμεικτα διότι δεν μπορούν να γλυκαθούν φέτος με τη χρονιά που έχει κάνει στην Ελλάδα, αλλά και με το γεγονός ότι και στην τρίτη αγωνιστική των play-off δεν κατάφερε να νικήσει. Ασφαλώς όμως, επειδή είναι μια διαφορετική συνθήκη το σημερινό μάτς, υπάρχει και μια θετική εικόνα. Το γεγονός ότι σε σχέση με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε πολύ πιο βελτιωμένος σε μια κατάσταση όπου κλείθηκε να παίξει ένα σχεδόν ολόκληρο αγώνα με παίχτη λιγότερο, δηλαδή από το 18 μέχρι το 90 στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός κλείθηκε να παίξει με παίχτη λιγότερο και αυτό είναι πάντα μια πολύ δύσκολη συνθήκη για ντέρμπι. Πέρα από το πρώτο διάστημα του αγώνα, όπου εκεί όπου ο Παναθηναϊκός που δέχεται την αποβολή ζορίζεται από την ΑΕΚ, δέχεται κάποιες φάσεις, πιέζεται σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού. Νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου, όσο πηγαίναμε προς το κλείσιμο του ημιχρόνου και ειδικά από την άνοιξη του δεύτερου ημιχρόνου, βγάζει μια πολύ καλή εικόνα και είναι πολύ καλός και σοβαρός στο μισό δικό του γήπεδο. Και από εκεί και πέρα αξιοποιεί καλά και κάποιες καταστάσεις στο transition και δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει και νικητής από το παιχνίδι. Νομίζω ότι από το κακό προήγηψε λογική, εγώ θα πω ποδοσφαιρικά και στο πρωταγωνιστικό κομμάτι, διότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι με αυτό το 4-4 είναι μια ομάδα που λειτουργεί πολύ καλύτερα. Φαίνονταν οι ποδοσφαιριστές ότι εξυπηρετούσαν πολύ καλά τους ρόλους με τον Νίκασον και τον Πολυμόρο Μπράουν να είναι κεντρική αμυντική, τους δύο ακραίους, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, ειδικά που βρέθηκαν σε καλή βραδιά και αυτοί, όπως και η κεντρική αμυντική. Ένα από τα πλεονεκτήματα του Παναθηναϊκού στο σημερινό σχήμα, ανεξάρτητα από την αποβολή, νομίζω ότι είναι ότι ματσάρισε αρκετά σε ενέργεια το πολύ καλό δίδυμο της ΑΕΚ του Μάριν με τον Πινέδα. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στον Τζέριν και στον Κοντόρι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και απάντησαν στην ενέργεια αυτών των δύο ποδοσφαιριστών που κάνουν τη διαφορά φέτος για την ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα, όπως φαίνεται συνολικά. Και είχε μια πολύ καλή συμπεριφορά ο Παναθηναϊκός ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του. Ασφαλώς και με την κατοχή μπάλας που είχε η ΑΕΚ, δέχτηκε για κάποιες φάσεις στην άμυνά του. Αλλά συνολικά η εικόνα ήταν καλή και στο τέλος το καλό της υπόθεσης ήταν ότι έδειξε μια απίστευτη ενέργεια για ομάδα που έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή, το ζητούμενο είναι αυτό. Έτσι, το Conference League πλέον είναι δεδομένο για τον Τριφύλλη. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί τα επόμενα τρία παιχνίδια, να κάνει κάποια νίκη. Γιατί μέχρι τώρα, Νίκο μου, είναι το κακό της υπόθεσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο ισοπαλίες λευκές, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με την ΑΕΚ σήμερα. Και ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Δεν έχει πετύχει καν γκολ ακόμα στη διαδικασία των play-off και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός, άσχημο πολύ μεν, αλλά υπάρχει όμως αυτή η κατάσταση ότι δεν έχει κάποιο άγχος στο κεφάλι του, να μπει να παλέψει όλα τα παιχνίδια όπως παίζει μέχρι τώρα και να πάρει κάποια αποτελέσματα που θα το βοηθήσουν στην ψυχολογία του. Έτσι. Νομίζω ότι συνολικά από την κατάσταση, ας πούμε, το θετικό είναι ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει και στα δικά μου μάτια μοιάζει δεδομένο ότι αυτό το 3-4-2-1 του Μπένιτεθ και επιμόνει σε αυτό το σύστημα και να μην το αλλάζει και να μην δίνει ευκαιρίες, να μην δοκιμάζει πράγματα, δεν έχει κάνει καλό στον Παναθηναϊκό και στο ρόστερ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά.
0: Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλώς, και πάμε να κλείσουμε για την ώρα με τα σχόλια. Μετά τις 12 θα έχουμε και λίγα ακόμα. Με Γιώργο Μαραθιανό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για την ισοπαλία της ΑΕΚ στη Λεωφόρο κοντά στο Παναθηναϊκό. Χαίρετε, κύριε.
3: Ποιος βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα μετά τις 12?
0: Κάτσε. Επί τη ευκαιρία να πω Μιαούλης, Τσανάκας, Αθανασίου.
3: Μάλιστα.
0: Έχω όλες τις απαντήσεις.
3: Σαν την Άντζελα Δημητρίου. Σαν την Άντζελα Δημητρίου θα βγει.
0: Και επίσης οι ακροατές, έτσι. Οι ακροατές.
3: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
3: Τώρα δεν έχω ακούσει και τους προηγούμενους, να πω την αλήθεια, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να επαναληφθούν κάποια από αυτά που ακούσατε νωρίτερα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κάποια συμπεράσματα για αυτό που είδαμε στη Λεωφόρο. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Σίγουρα, αν το δεις στο ποτήρι μισογεμάτο, θα πεις ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της, τουλάχιστον τη διαφορά που είχε πριν από τα σημερινά παιχνίδια. Αν έλεγε δηλαδή κάποιος στην ΑΕΚ πριν τη σημερινή αγωνιστική ότι θα τελείωναν τα μάτς και όχι μόνο θα διατηρούσε αυτό το συν 5, αλλά θα το αύξανε κατά ένα πόντο, νομίζω θα το αγόραζε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια και κυρίως το δικό της, μπαίνοντας δηλαδή και ξέροντας ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά της να αυξήσει κι άλλο διαφορά, και με στρωμένο το πλεονέκτημα το αριθμητικό από το 20, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα από σήμερα. Όχι ότι τώρα δεν είναι πολύ κοντά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις πολύ συχνά τέτοιες ευκαιρίες, δηλαδή να έχεις ένα 70 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις μπροστά σου για να βάλεις ένα γκολ, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως ήταν το μάτς, δεν νομίζω ότι αν η ΑΕΚ έβρισκε ένα γκολ με τον ανορθόδοξο τρόπο που το επιδίωξε, η αλήθεια είναι, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα θα μπορούσε να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν το κατάφερε, και ένας από τους λόγους που δεν το κατάφερε είναι ότι ίσως απέφυγε να πάρει και πολύ μεγάλα ρίσκα επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα. Η ΑΕΚ δεν είχε σήμερα σε καλή μέρα τα περισσότερα από τα όπλα της, τουλάχιστον αυτά που αποδείχθηκαν πολύ μεγάλα όπλα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, το play-off. Ο Κοϊτά, με τον οποίο επιχείρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να βρει πράγματα από τα άκρα, ήταν πολύ μπλοκαρισμένος. Οι αλλαγές του Νίκολιτς σήμερα δεν βοήθησαν, εκτός του Ζωάο Μάριο. Και η είσοδος του Γιώβιτς σε ένα σημείο που το παιχνίδι φαινόταν και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, δηλαδή με έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε με παίκτη λιγότερο και ήταν στιμωγμένο στην περιοχή του, δεν κατάφερε τελικά να μπορέσει να βοηθήσει. Ήταν ακόμα και έτσι βέβαια, ακόμα και με αυτή την εμφάνιση που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο απαιτητική όσο θα έπρεπε για την ΑΕΚ, μπόρεσε να βρει τις ευκαιρίες για να το πάρει το μάτς. Έπεσε πάνω στον, δεν θα πω πάνω στο Λαφόν, έπεσε σε μια από τις σπάνιες καλές βραδιές του Λαφόν φέτος, ο οποίος ήταν πολύ αποτελεσματικός. Στην περίπτωση βέβαια της μεγαλύτερης ευκαιρίας του αγώνα, αυτή που έχασε ο Βάργκα, νομίζω ότι περισσότερο από την καλή επέμβαση του τερματοφύλακα πρέπει να το πιστώσουμε, να το χρεώσουμε, για να είμαι πιο σωστός, στο κακό τελείωμα του Ουγγρού. Μια ευκαιρία που κάνει το δύσκολο, που είναι δηλαδή να πάρει την μπάλα και να τη φέρει μπροστά του, και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο εύκολο κομμάτι, δηλαδή στο τελείωμα. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει το μάτς, δεν το κατάφερε, και έτσι όπως έγιναν τώρα τα πράγματα, έχει βέβαια, έχει καταφέρει δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Αφενός να υπάρχει ένα σενάριο την επόμενη εβδομάδα, το οποίο τη στέφει πρωταθλήτρια και μαθηματικά πριν καν τελειώσουν οι δύο επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή να νικήσει η ίδια τον Παναθηναϊκό και να έρθει ισόπαλο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, και το ότι ακόμα και αν να διαφορήσει για το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, σε περίπτωση νίκης δικής της θα της αρκεί μια ισοπαλία στην Τούμπα, ενώ πριν ήξερε ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα δικά του παιχνίδια θα έπρεπε να νικήσει και η ίδια στην Τούμπα για να μπορέσει να έχει το πλεονέκτημα μέχρι το τέλος. Ήταν ένα βράδυ το οποίο, ανάλογα ξαναλέω με το πώς θέλει να το προσεγγίσει κανείς, βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ περισσότερο θα το χαρακτηρίσω χαμένη ευκαιρία παρά μια βραδιά που αφήνει την ΑΕΚ κερδισμένη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Γιώργο Μαραθιανό και κλείσαμε. Ήταν η Game Zone της Κυριακής, 1η του Μαΐου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που είναι στην αξιταξία. Ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, μαζί εδώ από τις 7 παρά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μετά μένει εδώ. Έρχονται Αθανασίου, Τσανάκας για γραμμές έως τις 2. Να πω ότι Λιόν νίκησε 4-2 και έχει κάνει και πολύ καλό παιχνίδι ο Γιάρεμτσου και έχει βάλει και ένα γκολ μέχρι το 70 που έγινε αλλαγή και η Ρεάλ πέρασε από την έδρα της Εσπανιόλ με 2-0. Καλό βράδυ, τα λέμε. Istanbul.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.

0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Κοντούρης. Δεν νομίζω να μείνει εδώ για πολύ καιρό.
1: Πού να δεις όταν μεγάλο ο Παναθηναϊκός, αν και εφόσον του χρόνου βάλει την μπάλα κάτω να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ναι, τότε θα φανεί, τότε
1: θα φανεί ακόμα
0: εκεί
1: περισσότερο.
0: Εκεί θα φανεί πολύ περισσότερο.
1: Όπως φαίνεται στην Ελπίδα.
0: Όπως θα φαινόταν και σε εμάς ο Μουζακίδης, αν είχαμε ένα προπονητή που παίζει με ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω.
1: Όπως θα φανεί και ο Αντίνο όταν ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Αντίνο έχω ενστάσει, φίλε, δεν ξέρω. Με την μπάλα θα
1: πω. Αν έβλεπε τα παιχνίδια του με τη Γοδόη.
0: Έχω δει έτσι από περιέργεια γιατί να το πάρουμε και εμείς. Είχα τσεκάρει έτσι όταν, να δω highlights. Έκανε κάτι ωραία πραγματάκια.
1: Όταν οι ομάδες του φτιάχνουν καταστάσεις ένας εναντίον ενός στο επιθετικό τρίτο, εκεί ο τύπος αυτός δεν πιάνεται. Ο Παναθηναίκος με τον τρόπο που παίζει δεν δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν ευνοεί.
0: Και η ψυχολογία
1: δεν ευνοεί ο Παναθηναίκος με τον τρόπο που παίζει, με εξαίρεση τους κεντρικούς αμυντικούς, γιατί αμήνεται σε πολύ χαμηλά μέτρα. Χωρίς να αφήνει χώρους, και αυτό πάντα ευνοεί τους στόπερ, ειδικά όταν δεν είναι γρήγοροι. Ωραία, όταν παίζει με αυτό το ποδόσφαιρο, ο μόνος που ευνοείται και αυτός ευνοείται επειδή είναι σε τρομερή κατάσταση, είναι ο Τετέι, που κάνει τον σούπερ ήρωα. Αν ο Παναθηναϊκός είχε... είχε ένα σχέδιο να τον αξιοποιήσει διαφορετικά, θα έκανε ακόμα καλύτερα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια κουβέντα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, γιατί καταλαβαίνω.
0: Πάμε για Ολυμπιακό, Γιώργο, εκεί είσαι.
2: Εννοείται.
1: Συγγνώμη φίλε μου Γιώργο, έχεις πει κάτι για τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ? Δεν έχω ακούσει κανενός την άποψη, γιατί δούλευα.
2: Ναι, εγώ έχω πει την offside την άποψη.
1: Okay. Υπάρχει κάποιος που να λέει ότι δεν είναι offside για κάποιο λόγο?
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αν έχεις ακούσει. Τέλος πάντων, εντάξει, αν θα βγει κάποιος φίλος που
2: έχει άποψη. Είναι και εμβαθύ, κάνει και διπλή παράβαση ο Ρώμος.
1: Ναι, 100-0. Στα δικά μου τα μάτια.
2: Γιατί κάνει και κίνηση και προς την μπάλα, κάνει στη φάση, έτσι.
1: Ναι.
2: Άρχισα με το οπτικό πεδίο που είναι.
1: Και υπάρχει και μια φάση στο 49, για να κλείσω αυτή τη μήνυ ενότητα της διαιτησίας. Ένα τραύμα που κάνει ο Περέρα στον Τετέι. Στην αρχή υπάρχει αλληλοτράβηγμα, ξεκάθαρα. Νομίζω μετά τραβάει μόνο ο Περέρα. Τέλος πάντων δεν το έδωσε. Θα μπορούσε να το δώσει.
0: Αυτό για φάουλ μπορεί να το δώσει, για πέναλτι είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι. Δηλαδή για τη σωματοδομή του Τετέι έπεσε κάπως εύκολα. Όχι ότι δεν υπήρχε επαφή.
2: Εγώ φίλε μου πάντως είμαι άποψη ότι ό,τι φάουλ είναι έξω την περιοχή είναι και μέσα. Τώρα έξω μέσα.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, μη σταθούμε, σε αυτά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά για τη φάση στην Τούμπα, συγγνώμη φίλε μου και θα σου δώσω τον χρόνο που σου αναλογεί. Συμφωνώ με τον Γιώργο και πώς το λένε, κόλλησα τώρα.
2: Ο Μπάμπα.
1: Ο Μπάμπα και είναι στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Ωραία, και μετά ξεκάθαρα κάνει συμμετοχή στη φάση. Δεν κάνει την επαφή, αλλά εκεί που βρίσκεται σε αντικανονική θέση δεν επιτρέπει στο στόπερ του Ολυμπιακού, ποιος είναι εκεί, να μπει στη φάση και να κόψει το Γερεμέγεφ. Λοιπόν, πάμε. Τα πάμε και αυτά.
0: Λοιπόν, ερώτηση προς τον Γιώργο. Είπες Γιώργο προηγουμένως, αν άκουσα καλά, ότι ίσως να είναι ρίσκο άμα αλλάξει προπονητή. Δεδομένου ότι υπάρχουν τα προβληματικά, σωστά?
2: Ναι, λέω ότι μια κουβέντα είναι αυτή, ότι μπορεί να θεωρηθεί και ρίσκο. Έτσι,
0: okay.
2: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έρθει ένας καιρός προπονητής, για τον κλείσει τώρα, θα τον κλείσει 2 εβδομάδες, μετά θα γίνει.
0: Θα πρέπει να μάθει την ομάδα, τους παίκτες, ναι, και τα λοιπά, και να κάνει αξιολόγηση και. Εντάξει, ναι, όχι. Ερώτηση κρίσεως, ποια θα ήταν η συνθήκη δηλαδή για να αλλάξει εκτός ασφαλούς προπονητή, να είχαμε πάρει ας πούμε το πρωτάθλημα χωρίς προκριματικά?
2: Θα μου πεις εκεί πώς να αλλάξει προπονητή, αν πάρει.
0: Ακριβώς αυτό. Οπότε πάντα θα έχεις προκριματικά, οπότε το ρίσκο πάντα το έχεις αναγκαστικά. Το θέμα είναι το εξής. Άμα μείνει δηλαδή με τη Λίμπαρ, με το ποδόσφαιρο που παίζουμε, για μένα εδώ και 2 χρόνια, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Ευρώπη με μικρομεσαίους αντιπάλους παίζουμε καλά.
2: Εντάξει,
0: με πραγματικά καλές ομάδες δεν παίζουμε καλά.
2: Αυτή είναι η άποψή μου. Σε αυτό διαφωνούμε, αλλά και κουβέντα κάνουμε.
0: Εντάξει, παιδί μου, Μπαρσελόνα εξφάγαμε. Οκ, είχαμε καλή εικόνα μέχρι το 2-1, αλλά σκέψε ότι έπαιζε και με τα δεύτερα σχεδόν η Μπαρσελόνα και σε χαλαρούς ρυθμούς. Δεν ήταν, έπαιζε στα κόκκινα σκοτωμένα. Και εντάξει, αντικειμενικά μετά το 2-1, εξαιτίας του Μεντιλίμπαρ έφτασε στο 6 το σκορ. Γιατί πήγε και έβαλε το Γιάρεντσου. Όλες οι ομάδες στον κόσμο θα είχαν πάει μαζινό πίσω για να φάνε το πολύ, άντε άλλο ένα.
2: Αυτός πήγε,
0: λες και δεν τον ένοιαζε να πάει 6.
2: Γιάρεντσου Ταρέμι έβαλε.
0: Ναι. Τεράστιο ρίσκο αυτό. Με έχεις μείνει με 10, βάζεις 2 βαριά σεντερφό. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
2: Αυτό περισσότερο είναι κίνηση για άλλους λόγους, βέβαια.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει λογική εξήγηση αυτό. Αυτό θα πρέπει να το εξήγησω με τη Λίμπαρ.
2: Το έκανε ο ίδιος για να δείξει την ομάδα του ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν, έτσι θα παίζουμε.
0: Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν, οκ, εντάξει.
2: Κατέληξε να το δείξει. Δεν λέει.
0: Λογικό δεν είναι,

0: Έσπα. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι άμα μείνω με τη Λιμπάρ, καταρχάς πρώτον θα μείνουν παίκτες τύπου Ροντινέι, Μπιανκό, Γκαρθία, Ορτέγκα, Κωστίνια. Παίκτες που είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λόγω ηλικίας κάποιοι, λόγω ταλέντου κάποιοι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Αν μείνω με τη Λιμπάρ, παίκτες σοβαρή περίπτωση να μείνουν αυτοί οι παίκτες που είπα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες. Μπορεί να φύγει ο Γκαρθία. Εγώ θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπα στο τέλος θα κρατήσει και Ορτέγκα και Κωστίνια και Ροντινέι και Μπιανκόν, τα δικά του παιδιά. Λοιπόν, μεταγραφές σοβαρές δεν πρόκειται να γίνουν αν μείνουν με τη Λίμπα. Για δύο λόγους. Κυρίως γιατί δεν έχει ιδέα από ποδοσφαιρική αγορά και έχει κακό μάτι στους παίκτες, το οποίο έχει αποδειχθεί. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει σωστή κρίση ότι αυτός ο παίκτης θα κολλήσει σωστά. Είναι πολύ κακός αυτό το κομμάτι με τη Λίμπα. Θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής διαχείρισης. Αλλά πολύ κακός προπονητής για να σου χτίσει ομάδα.
1: Δεν κάνει τις μεταγραφές ο Μεντιλίμπα στον Ολυμπιακό, φίλε μου, πάντως.
0: Όλοι οι προπονητές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
1: Συγγνώμη, φίλε μου.
2: Όλοι οι προπονητές έχουν λόγο.
0: Έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όχι λόγο. Όταν εγώ, ας πούμε, είμαι προπονητής σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι στο καθηκοντολόγιο μου το ρόστερ που θα επιλέξω. Έτσι δεν είναι? Λέω κάτι περίεργο?
1: Η δουλειά του προπονητή είναι να επικοινωνεί με τον τεχνικό διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή, με τη διοίκηση τέλος πάντων και να λέει: θέλω 5 παίχτες, 6 παίχτες.
0: Ναι, με και αυτά όταν ο τεχνικός διευθυντής αυτά... λοιπόν ο Κουβάσεβιτς προκειμένου, πάνω σε αυτό που λες.
1: Φίλε μου, να ολοκληρώσω γρήγορα. Και ναι, όταν εγώ λοιπόν σου ζητάω παίχτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εσύ μου φέρνεις κάτι άλλο.
0: Ναι, κάτι, μπορείς να πεις όχι, γιατί είσαι προπονητής,
1: ρε φίλε. Ναι, κάτι δεν πάει καλά εκεί. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, εγώ είδα το καλοκαίρι ως τρίτος από
0: εκεί. Όχι, κάτι εννοείς, δηλαδή.
1: Ήρθαν παίχτες, θα σου πω, ήρθαν παίχτες που δεν είναι συμβατοί σε αυτό που παίζω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ταρέμι είναι εξαιρετικό center for.
2: Ταρέμι πάντως δεν ήταν έχει τα ίδια.
1: Ναι, δεν έχει
0: τα ίδια. Δεν είχε δηλαδή δικαίωμα με τη Λίμπαρ να μπει στη διοίκηση του Ολυμπιακού σε παιδί, αυτό δεν μου κάνει.
1: Ο Στρεφέτσα, για παράδειγμα, δεν είναι παίχτης για την ομάδα με τη Λίμπαρ.
0: Εντάξει, ξαρνάτε τώρα. Απλά δεν έχει τρίπλα.
1: Ο Γιαζίτζι, λέει, τον βλέπεις και λες: α, αυτός ο παίκτης είναι για το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό,
1: αυτό λέω. Αυτό νομίζω πρέπει να βρουν λίγο εκεί.
0: Ναι, γιατί δεν τον απομάκρυνε το Γενάρη για να πάρει έναν στη θέση του που θα ταιριάζει. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι και λίγο καλόβολος ο Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως τον έχω δει. Δηλαδή, θα τα βολέσουμε, μωρέ, δεν βαριέσαι. Δεν είναι λογική
2: όμως. Δεν νομίζω ότι είναι πάντως. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος τύπος. Ότι...
0: τότε γιατί έδωσε το κύριο του Γιώργο.
2: Φέρετε μου δύο-τρεις και θα τα βολέψουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδε στο Γενάρη και ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίχτες. Τον έναν, τον Αντρέ Λουί, τον είχε ζητήσει ο ίδιος.
0: Ήταν ναι, και δεν το χρησιμοποιεί καθόλου.
2: Και δεν το χρησιμοποιεί. Γιατί...
0: άρα έκανε κακή επιλογή λοιπόν σε αυτά που είδε, στα βίντεο που είδε, δεν έκανε σωστά τον παίκτη. Πάρ' το και έτσι. Έκανε λάθος επιλογή. Είναι ευθύνη με τη Λίμπαρα εδώ. Αυτός δεν προπονητής, δεν είμαι εγώ.
2: Θα στο πει και ο Νίκος επειδή έβλεπε. Νομίζω αρκετά Πορτογαλία.
0: Είχα δει και εγώ λίγο από τον, είχα δει τον παίκτη και μου είχε κάνει καλή εντύπωση. Δεν λέω όχι. Αλλά εκ των πραγμάτων, με αυτά που έχω δει από τον παίκτη, ήταν κακή επιλογή. Δεν έχει αποδώσει ως τώρα ο άνθρωπος και δεν τον έχει χρησιμοποιήσει κιόλας. Και δεν του έχει δώσει και χρόνο για να φορμαλιστεί. Αυτό είναι το ωραίο.
2: Έχοντας παίξει τόσο λίγο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πώς παίξει κανένα.
0: Τέλος πάντων, Γιώργο, επί του προκειμένου, ο Μεντιλίμπαρ ήρθε πριν 2,5 χρόνια. Έχουν περάσει 2 χρόνια, 2 ολόκληρες χρονιές τώρα. Έτσι. 4 μεταγραφικές περιόδους και έχει καταφέρει ο Μεντιλίμπαρ το σύνολο των παιχών που έχει εδώ πέρα να είναι χειρότερο από αυτό από την ομάδα που παρέλαβε. Ακριβώς αυτό που σου είπα πιο πριν, δηλαδή. Καλός προπονητής διαχείρισης. Πολύ κακός για να στήσει ομάδα.
2: Εγώ δεν
0: είχε Φορτούνι Γιώβετιτς όταν ήρθε, τους άφησε να φύγουνε, κυριολεκτικά έτσι. Φορτούνι Γιώβετιτς όρτα.
2: Δεν τους άφησε, το Φορτούνι δεν άφησε να φύγουν.
0: Με συγχωρείς, εγώ αν είμαι προπονητής και πώς τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτός ο Ποντένσε και ο Γιώβετιτς μένουν και μου πει η διοίκηση, ξέρεις, θέλει πολλά λεφτά το χρόνο ο Ποντένσε, με συγχωρείς, θα δίνω απαραίτηση.
2: Εγώ. Ποντένσε πήγε με 6 εκατομμύρια σε όλη την 6.
0: Ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, μπορείς να μην πάρεις το Ποντένσε, αλλά να σου πω κάτι.
2: Μα δεν είναι εντάξει, οκ. Okay.
0: Εδώ έχει και αυτή η διοίκηση, με συγχωρείς. Τα λέγαμε πέρυσι με τον Ηρακλή αυτό. Μπορούσες να πάρεις πέρυσι τον Άναση με 10 εκατομμύρια. Δεν τα έδωσε η διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν ήθελα να τα δώσει. Εδώ έχει και ευθύνη και η διοίκηση. Το Τζέρνι, το πεθαρά το Τζέρνι της Rangers, πήγε να διαπραγματευτεί και να ρωτήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού και έβγαλε προς τα έξω ότι θα κάνει 10 εκατομμύρια και 11 το καλοκαίρι φέτος. Τον πήρε με 7 η Μπεσίκτας. Δηλαδή, άμα δεν θες να σκάσεις και λεφτά, πώς θα πάρεις παίκτες, δεν
2: φίλε. Η Μπεσίκτας μπορεί να τον πήρε με 7 και να του έδωσε και 3 συμβόλαιο, για παράδειγμα. Δεν είναι όλα έτσι τόσο απλά.
0: Θα το δώσεις, βέβαια. Άμα θες να πάρεις ένα καλό παίκτη, ποιοτικό, θα το δώσεις. Εσύ θα έδωσες τον Γουίλια αυτά τα 3,5. Τι να πούμε τώρα, για Βέλτε, Γουίλια Μολιβέρα που έδωσε το κέντρο με τη Λιμπάρα.
2: Ο Γουίλια δεν πήρε ποτέ 3,5.
0: 4 είχε ακουστεί, όχι 3,5 ναι, παραπάνω ναι, μαζί με τα μπόνους.
2: Όταν έφυγε δεν είχε πάρει τα μισά.
0: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα ρίσκο να φύγει.
1: Πάμε στον επόμενο φίλε.
0: Πρέπει
1: μου
0: να φύγει. Κάτσε να τελειώσω, να τελειώσω.
1: Πώς, φίλε, μιλάς 8 λεπτά. Πώς θα γίνει, και άλλη
0: μα
1: ψυχή έχουν.
0: Έχει τον χρόνο, ρε, εσύ, φίλε Αθανασίου.
1: Α, οπότε να μην κάνουμε κουβέντα. Όχι, αδερφέ, μου, να σε καλά, υπάρχουν κανόνες. Συγγνώμη,
3: πάμε, πάμε, να σε καλά, έλα.
1: Έχω άδικο, Κώστα. Μα μου λες, μου φάγες τον χρόνο επειδή του φάγω τον χρόνο και ο Γιώργος του φάγει τον χρόνο. Δεν μπορεί να μιλάω καθένα 10 λεπτά. Οι άλλοι που περιμένουν 1 και 4 τη νύχτα τι είναι, χαζί. Χάρη μου,
2: καθένας.
1: Ζητώ συγγνώμη από το φίλο που περιμένει και πάμε. Έλα, καλημέρα. 13
2: καλησπέρα
1: λεπτά.
2: Και στους τρεις παιδιά.
3: Έλα, δώσ' μου τι είναι.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιώργα, ρε, όλοι και στους τρεις.
1: Καλησπέρα φίλε.
2: Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε. Κωστή μου, έχω πραγματικά παλαβώσει με αυτά που διαβάζω και ακούω από τους δικούς μας σήμερα. Αυτός ο ένας βαθμός που πήραμε, εφόσον δεν μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι, έστω και ο ένας βαθμός που πήραμε σήμερα. Εμένα μου,
1: ναι, λέγανε, μου τα έλεγε φίλε μου πριν ο Κώστας και δεν τα πίστευα.
2: Αν μου λέγανε ότι πριν την αγωνιστική, Νικόλα μου, θα, θα ήταν 5 βαθμούς η διαφορά μετά από αυτή την αγωνιστική, θα έμενε στους 5 βαθμούς και θα πήγαινε μάλλον στους 6, θα το υπέγραφα και με χέρια και με πόδια.
1: Οι συγκεκριμένοι φίλοι της ΑΕΚ που ας πούμε σήμερα γκρινιάζουν, έχουν αντιληφθεί, καταλάβει, κατανοήσει έχουν ότι πέρασε καταλάβει μια αγωνιστική, μειώθηκαν οι διαθέσιμοι βαθμοί, ένα λεπτό, και η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τον δεύτερο. Είναι συνέχεια από τον ΠΑΟΚ, συνέχεια από τον Ολυμπιακό, ναι, και δεν έπαιζε με τους τράχονες, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Ακριβώς. Τους έχει μείνει φοβία και γκρίνια από τον Βόρο Ποπέρο μου. Λοιπόν,
3: άκουσε, Τάσο μου, πέρα, άσο μην το πηγαίνεις στους προπονητές για να δεις που έχει γίνει όλη η ζημιά. Γιατί ο εγώ αναλαμβάνω ευθύνη που δεν μου αναλογεί, αλλά θα πω κάτι. Όταν έγινε αυτό το 24, ξεχνάνε όλοι μια πολύ βασική παράμετρο. Αφού τελείωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το 3-0, υπήρχε ένα μάτς παραπάνω να παίξει ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό.
3: Αυτό το πράγμα, επειδή προφανώς ενθουσιαστήκαν εκείνη τη μέρα, πιστεύαν ότι τελείωσε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, τα μέσα τσάκ το χοντρίνανε και το παρουσιάσανε τελειωμένο, όλοι μας, ρε παιδί μου, εντάξει, εκείνη τη μέρα λέμε, okay, σχεδόν τελείωσε. Αυτό το πράγμα λοιπόν το έχει κάνει ακόμα χειρότερο αυτά τα χρόνια. Γιατί εδώ δεν έχει κανέναν με εκκρεμότητα μάτς να περισσεύει, να μεσολαβεί ένας μήνας από τότε που έγινε το μάτς το δικό μας με τον Παναθηναϊκό. Τότε περάσανε ένας μήνας μετά κτλ. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που ξέρουμε πως είναι οι ομάδες τώρα και με αυτές τις διακοπές, τις αυξομοιώσεις που έχει. Τώρα θα παίξουν σε μια εβδομάδα, πότε τέλος. Εδώ είναι όποιος έχει παίχτες να παίξει. Όχι, δεν θα σου πω εγώ πολύ απλά. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Ότι τα ματς, η ΑΕΚ, επειδή θα την κυνηγάνε, θα παίχτουν, ακόμα και αν το πάμε στην περίπτωση που δεν τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είναι διαφορετικό να παίξει ο άλλος. Του αφήνει στην μπάλα και παίζει.
2: Για ισοπαλία, άκουρα σου πω Κώστα μου. Πρώτα απ' όλα με αυτό το βαθμό που κέρδισε η ΑΕΚ σήμερα,
3: Η ΑΕΚ με τρεις ισοπαλίες το παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Είναι πολύ πιο άκουσα. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ και έρθει το άλλο τελειώνει καταρχήν. Αν και αυτή άδεια και αυτό να μην γίνει, και αυτή η εκδοχή που λέω να μην γίνει, να βρεθεί νικητή στο άλλο παιχνίδι, η ΑΕΚ με μία ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, άλλο να κυνηγάζει νίκη και άλλο να κυνηγάζει ισοπαλία. Έχει τεράστια διαφορά. Με μία ισοπαλία πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Και έβρεσε νικητή στον Ντέρμπι στο άλλο, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πάλι με μια ισοπαλία το παίρνει. Γιατί θα έχει μείνει διαφορά στους 6 βαθμούς. Δεν μπορεί, αν πάρει μια ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, να καλύψει ο άλλος 7 βαθμούς. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
3: Ναι, αν δεν υπάρχει νικητής.
2: Ναι, λέω, αν δεν υπάρχει νικητής ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το παίρνουμε από αυτήν την εβδομάδα, αν κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει νικητής ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κερδίσουμε και εμείς τον Παναθηναϊκό, μετά θες έναν βαθμό. Δεν θες μια νίκη, θες έναν βαθμό στα δύο
3: παιχνίδια.
2: Λοιπόν, αυτό λέω, αυτό το καλό έχει κάνει ο σημερινός βαθμός. Ο Νικολίτς είναι πολύ πιο ορθολογιστής και σου λέει, αφού δεν μπορώ μέχρι το 70-75 να το πάρω, γιατί και ο Παναθηναϊκός παίζει για το γόητό του. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλο σωματείο. Όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και η ΑΕΚ, όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Και σήμερα βρέθηκε ο τερματοφύλακας σε πολύ καλή μέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε να παίξει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να το δωρείς δεδομένα από πριν ότι να το έχω προσθέσει πάει και το πήρα πάει τελείως.
3: Αν νικήσει, όποιος είναι να νικήσει από το άλλο και νικήσει εσύ τον Παναθηναϊκό, θες μια ισοπαλία σαν δύο ματς.
2: Ακριβώς. Ισοπαλία αυτό λέω. Είναι πολύ διαφορετικό να κυνηγάς μια νίκη.
3: Ακόμα και με τρεις οπαλίες το παίρνεις. Με τρεις οπαλίες το παίρνεις.
2: Εγώ δεν πλατιάζω να κάνω τρεις οπαλίες. Εγώ σου λέω να κάνω νίκη με τον Παναθηναϊκό και ένα εκεί μετά. Πάλι το παίρνεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε μπει σε μια μεψημυρία. Το τι έχω διαβάσει, το τι με έχουν πάρει τηλέφωνο, αυτή η φοβία τους έχει παραμείνει από τότε.
3: Ναι, αυτό έχει να κάνει όμως και με τον τρόπο που παρουσιάσε και μεγάλο μέρος του τύπου την κατάσταση μετά την νίκη της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Για το λόγο όμως. Το ότι υπήρχε ένα μάτς εκκρεμότητα. Οι άλλοι είχαν να παίξουν ένα μάτς περισσότερο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
2: Θέλω για να κλείσω να πω μόνο ένα πραγματάκι ότι η ΑΕΚ σήμερα, όσο ο Παναθηναϊκός που όταν μπήκε με 15-11-12-11, η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Και μετά έχασε αρκετές ευκαιρίες για ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τέταρτο πόσο ήταν να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν το καθάρισε από εκεί. Πολύ σωστά ο προπονητής στο τέλος. Σκέφτηκε σύμφωνα με το προηγούμενο αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ότι ακόμα και ο βαθμός που είναι χρυσοφόρος. Είναι τρεις αγώνες, στο κάτω-κάτω κόστος να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορούμε να κρατήσουμε 6 βαθμούς και να θέλει 3 παιχνίδια, τότε δεν αξίζουμε να το πάρουμε στο φινάλε. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά, με υγεία σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα να πούμε.
1: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι, φίλε.
4: Ναι, τι κάνω. Γεια σε Παναθηναϊκούς.
3: Γεια σου Γιάννη, να σε καλά.
4: Ερώτηση πρώτη, Βασική. Πέρσι περίπου με τρεις αλλαγές στη βασική δεκάδα δεν έκανε 0 στα 6 στα περίοδος.
3: Ναι.
4: Ναι, του τέστην. Έτσι προβλητής Νίκολης και έδειξε μια ομάδα χωρίς να ζητάει 10 αλλαγές ή 15. Άμα. Η ρολή είναι για όλους οι ερώτησες αυτές, δεν είναι για κάποιον έστω. Ναι. Ο άνθρωπος έχει σε μια ομάδα. Τρέχει η ομάδα της ΑΕΚ, τρέχει. Είναι δίκαιη αυτή τη στιγμή πρώτη. Είναι δίκαια πρώτη. Λέω όλους, και στο Τζανάκα και στο... Σε όλους το λέω. Και στον Κώστα. Πώς θα είναι δίκαιη η ΑΕΚ πρώτη.
3: Για μένα είναι.
4: Και για μένα είναι. Γιατί εγώ Παναθηναϊκός και το λέω. Είναι για μένα ναι. Του τέσσερι ο Παναθηναϊκός δηλαδή τώρα. Αυτός πες που έχει. Δηλαδή πρέπει να πάρει 12 καινούριους δεκαδάτους. Ή πρέπει με αυτούς που έχει να φύγει ένας προπονητής και να φτιάξει τι μπορεί να έχει. Και μπορεί να φύγει και να πει, παιδιά, εγώ θέλω ή χρειάζομαι με 3, 4 δεκαδάτους. Ή 15. Τι έλεγε ο Νίκο μου, εσύ.
1: Εγώ τι να πω, εγώ την άποψή μου την έχω καταθέσει. Δεν γίνεται. Ωραία, θα το ξαναπώ λοιπόν. Να λέμε, okay, ευχαριστώ για την
4: πάσα. Όχι, δεν θέλω να το πεις.
1: Δεν γίνεται επιβεβαιωμένα πλέον από το στόμα του ίδιου του προπονητή, για όποιον είχε απορία και για όποιον τόλμησε να αμφισβητήσει αυτά που είχαμε μεταφέρει εδώ.
4: Ναι, εγώ σου
1: το λέω. Είναι κάτι ανύπαρκτη. Γιατί, κοίταξε να δεις, άκουσε με λίγο, όταν ξύνεσαι καιρό στην κλίτσα, κάποια στιγμή θα γυρίσει η κλίτσα και θα σε πάρει στο κυνήγι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Λοιπόν, δεν μιλάω, μην γυρίσω τώρα σε καταστάσεις. Κοντεύω τα 40. Λοιπόν, όταν πας.
4: Εγώ 52.
1: Μπράβο, να τα εκατοστήσεις, φίλε μου.
4: Να σε καλά.
1: Όταν λοιπόν είσαι σε μια ομάδα που έχει κάνει 8 με 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο και θέλεις και θεωρείς ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να πάρεις 11 με 12 βασικούς.
4: Είναι
1: σημαίνει λοιπόν, δεν σου, καταρχήν εσωτερικά αυτό το πράγμα είχε περάσει πριν τα playoffs, να το ξέρεις. Λοιπόν, μέσα στην ομάδα. Σημαίνει ότι, money, όταν ζητάς 12 παίκτες βασικούς, δύο εξ αυτών center four. Άρα, δεν σου κάνει ο Τετέι.
4: Ούτε τέσσερις.
1: Που παίζει μόνος του το παιδί επιθετικά. Κρατάει μόνος του το Παναθηναϊκό επιθετικά. Αλλά, δεν κάνει ο Τετέι, ρε παιδί μου. Δεν σου κάνει ο Αντίνο, που είναι μια επένδυση. 8-9 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Δεν σου κάνει ο Γιάνκουσιτς.
1: Δεν σου κάνει ο Γιάνκουσιτς που είναι ακόμα μια επένδυση 5,2-5,3 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης που ήταν στα πρόθυρα της κλήσης του στην Εθνική Κροατία για το Μουντιάλ.
4: Και ήταν απέναντι Ραμό Ζάγκρεπ.
1: Και εξαφανίστηκε στον Παναθηναϊκό.
4: Χαίρομαι πολύ.
1: Σε αυτό το διάστημα. Ωραία. Δεν σου κάνει ούτε ο Κυριακόπουλος, ούτε ο Καλάμπρια, ούτε ο Ίκασον, ούτε ο Τσιριβέγια, ούτε ο Κοντούρης, ούτε ο Παντελίδης. Δεν σου κάνει κανένας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σταθεί, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Είπα το απλό και ο Κώστας καταλαβαίνει και ο Σάρα καταλαβαίνει. Είπα το απλό. Η ΑΕΚ πέρυσι 0 στα 6 και βγήκαμε δεύτερη τυχαία εμείς. Πόσους έχει 11 διαφορετικούς η ΑΕΚ. Δηλαδή πέρυσι της ΑΕΚ ήταν λαλάκες και φέτος είναι καλή.
1: Αυτό
4: είναι η ουσία εμένα.
1: Είναι πάρα
4: δηλαδή,
1: πολύ
4: εγώ θέλω να μου πεις, αν αυτή πες που έχει παραγκώσει φέτος, Μπορούν του χρόνου να πάρουν πρωτάθλημα. Για μένα μπορούν.
1: Θα σου πω κάτι, φίλε μου. Εδώ στην Ελλάδα. Θα σου πω. Εδώ στην Ελλάδα, για έναν λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Όσοι καταστρέφουμε.
1: Θεωρούμε ότι οι προπονητές σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι, δεν είναι το Α και το Ω όπως είναι στην πραγματικότητα. Είναι κάτι. Πώς να το πω, σαν αναγκαίο κακό ένα πράγμα. Πέρσι, όταν τελείωσε η χρονιά της ΑΕΚ και είχε κάνει ΑΕΚ 0 στα 6, έβλεπα αυτά που βλέπω και τώρα στον Παναθηναϊκό από τους φίλους της ΑΕΚ. Ότι είναι όλοι για πέταμα.
4: Δεν είναι το ίδιο, παγκόσμιο είχε πάρει το 10, δεν είναι το ίδιο.
1: Ποδοσφαιρικά μιλάω.
4: Δεν είναι το ίδιο για μας Παναθηναϊκό, δεν είναι το ίδιο.
1: Ένα λεπτάκι. Ήταν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ.
4: Όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ, παρεμονή, γιατί. Όχι, θέλω να πάρω και άλλοι να πάρουν τηλέφωνο και να πω κάτι άλλο πράγμα.
1: Μπορώ να συζητήσουμε ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Πώς όχι,
4: να πάρουν και άλλα παιδιά τηλέφωνο.
1: Η ΑΕΚ λοιπόν η περσινή μετά το 0 στα 6. Ήταν πάλι στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, όλο το ρόστερ της για πέταμα. Ήρθε λοιπόν ένας προπονητής με τρία προκριματικά. Τα έχω πει 100 φορές. Με τρία προκριματικά το καλοκαίρι, conference, do or die όλα τα παιχνίδια. Αν μείνεις έξω φυλάκια χωρίς Ευρώπη, σου καταστρέφεται η χρονιά. Λοιπόν, και η ΑΕΚ που πάει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα είναι η περσινή συν αυτούς που θα σου πω. Τον Ρέλβας, για βασικούς μιλάω. Τον Μάριν, τον Γιώβιτς, ο Βάργκα έρθει το Γενάρη. Τους παίχτες που βρήκε εδώ σε μια άλλη αγωνιστική ταυτότητα στην ΑΕΚ, τους βελτίωσε ατομικά και είναι η ΑΕΚ αυτό που κάνει. Μόνο το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι για πέταμα. Και ο προπονητής δεν έχει καμία ευθύνη.
4: Ένα αυτό, δεύτερο που θα το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω για να κλείσω. Ποιο, ο Παναθηναϊκός, όσα χρόνια βλέπω μπάλα, εγώ τουλάχιστον είμαι σκούπα 52 χρονών, αγώνα ή play-offs ήταν, ή οτιδήποτε ήταν άλλη κίνηση, ή με λιβαδιά έπαιζε, ή έπαιζε με όφι, ή... ο Παναθηναϊκός έπαιζε για τη φανά και κέρδιζε. Έχει ρίξει όφι, έχει ρίξει λιβαδιακό και συμφωνείς.
1: 100-0, τι συζητάμε.
4: Ένα ανέπαιζε. Δεύτερο, και ο Κώστας το ξέρει πολύ καλά, γιατί το έχω πει του Κώστα. Όταν έπαιζε κάποτε πριν 20 χρόνια, λιβαδιά, Ολυμπιακός 3 μέσα στο ημίχρονο, τηλέφωνο έγινε. Όχι για 3-0, με Γεωργάτο, μάθω με Γεωργάτο, μέσα 3-2, αλλά ναι, σώθηκε ο Λιβαδιακός, άρα κάποιοι μας το κάνουν αυτό.
1: Έγινε φίλε μου,
4: δεν το κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός.
1: Έγινε φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
4: Όχι, έχει σημασία, είναι ή όχι.
1: Όλα έχουν σημασία, να είσαι καλά, καλό βράδυ, πάμε
4: σε βέβαια,
1: πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Γεια σου ρε Μιάου.
6: Έλα, Άργαν,
5: τι έγινε. Τι κάνεις.
6: Καλά.
5: Ξέρεις, τώρα που έχουν τελειώσει τα μάτς, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Μίχιλον Βέλτιστον, δηλαδή ΑΕΚ σήμερα, όπως κατάλαβα εγώ, στη χειρότερη της εισαγωγικά μέρα, είναι στο συνέξι. Και έχω την εντύπωση ότι τελικά ο Νίκολτς είναι πιο καλός διαχειριστής από τον Αλμίδα. Θα μου πεις, είναι ένα χρόνο τώρα, αλλά ο Νίκολτς, αυτό που είπε ο Νικόλας, ξεκινώντας από το καλοκαίρι και φτάνοντας τώρα, αν κάνεις ταμείο πάρει δεν πάρει έκτο το πρωτάθλημα, γιατί ξέρεις παιδί μου, υπάρχουν και εσάς είναι παράγοντες, μπορεί να μην παίρνει μπάλα μέσα, μπορεί να γίνουν 1-2.
1: Για μένα η Άκη σήμερα δεν ήταν τόσο κακή. Δηλαδή τι θέλω να πω, έχει χάσει 5-6 μεγάλες ευκαιρίες, πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες, δηλαδή αυτή η διπλή ευκαιρία με τον Μάριν που κάνει την προβολή ο Ταμπόρδα και το Μουκουτί που το χάνει πάνω από τη γραμμή, η κεφαλιά του Βάργκα που είναι μόνος στη μικρή περιοχή και καταφέρνει να μην τεβεί με το κεφάλι με τα χέρια, το τέτα τέτ του Βάργκα, το σου του Ζωάο Μάριο και ένα-δυο στιγμές ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, το ότι θα σου κάνει φάση ο Παναθηναϊκός ακόμα και με 10, δεν σημαίνει ότι έχεις παίξει άσχημα. Με τον Παναθηναϊκό παίζεις. Δεν ξέρω τι περίμενε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ απόψε.
5: Δεν ξέρω. Δεν υποτιμώ ποτέ καμία ομάδα. Καμία. Είμαι θειαστός σε αυτό το πράγμα, δεν υποτιμώ ομάδες. Αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι ο Νίκολιτς, παρόλο που όταν πήγε στην ΑΕΚ μπορεί κάποιοι να παγώσανε, έχει δώσει μια άλλη ταυτότητα στην ομάδα και ξέρω, καταλαβαίνω όσοι μπάλα μπορούν να ξέρω ότι το πάει καλά το καράβι. Έχω την εντύπωση ότι όταν με το καλό τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν ο Κώστας βέβαια το έχει πει αυτό, ότι θα χρειαστεί σίγουρα μια ενίσχυση αριστερά η ΑΕΚ.
1: Πρέπει να πάρει. Και εγώ που τα βλέπω απ' έξω. Να πάρει αριστερό μπακ τώρα.
3: Εντάξει, κάτσε να δουλειώσει αμπλέκ.
1: Δεν πρέπει να πάρει. Αλλά εντάξει, είναι κουβέντα αυτή που δεν είναι για τώρα όμω.
5: Ένα πραγματάκι να μιλήσουν κάτι άλλο, κάποιοι άλλοι αγροατέ. Κώστα, έχει καθόλου εικόνα από γάμα εθνική, τι βλέπει?
3: Δεν είδα σήμερα καθόλου, δεν έχω τα αποτελέσματα. Δεν είχα χρόνο γιατί έβλεπα τα μάτια.
5: Έκανε άσο ο πρίγκος με την Ζάγκηθο και έκανε ο πρίγκος με την Πετρούπολη και έχασε πάλι ο εθνικός. Έχει πάει τελευταίος ο εθνικός.
3: Άμα έχασε ο εθνικός, τέλος.
5: Ναι, νομίζω τώρα ότι πάμε για πρίγκος Ζάγκηθο να ανοίγουν κατηγορία, φίλε. Τέλος πάντων, καλά μας και τα δύο σήμερα. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ που έπαιξε έτσι το μάτς. Και
3: γιατί
5: να φεύγουν
6: στα παιδιά
5: που
6: επιπέδουν κουβέντες.
3: Άκουσε με.
6: Γιατί να μην το
3: έβαζε
6: τα
3: ίσια, ρε παιδί.
5: Τόσα που έχουμε ακούσει, ρε φίλε.
3: Γιατί.
5: Τόσα που έχουμε ακούσει.
3: Εδώ πέρα κάποιοι δεν πετυχαίνουν όλο τον καιρό ούτε το λίγοντα. Εγώ είχα πει το εξής.
5: Ναι.
3: Ότι για μένα. Όχι ότι θα το αντιμετώπιζε, γιατί τα λεφτά είναι πολλά και η δεύτερη θέση είναι δεύτερη θέση ακόμα και αν είχε πάρει το κυπέλλο ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο πραγματικά και θα βάζει μεγαλύτερη αντίδραση αν είχε χάσει και το κύπελλο. Όπως και έγινε. Άσχετα με το πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Ήταν αντιδομένο θα βγάλει αντίδραση ο
5: ΠΑΟΚ.
1: Παιδιά, η δεύτερη θέση οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και με μια
3: αλλά και να έχει πάρει το κύπελλο, πάλι θα το χτυπάει. Δηλαδή.
1: Η δεύτερη θέση δεν είναι.
5: Επειδή στη χώρα όπως ζούμε, ξέρεις, η υπερβολή καθημερινότητα. Ακούγαμε ότι θα το δώσει ο Κώστας στον Νίκο, ο Γιώργος, στον Γιάννη, ο Βαγγέλης, στον Αντώνη. Τέλος πάντων, την Κυριακή κοντή γιορτή, τα μάτια και τα δύο στις 7.30, ο καλύτερος θα κερδίσει. Παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Επειδή δεν έχω πρόβλημα να τα λέω ακόμα για τους δικούς μου, προφανώς, κάποιοι από αυτούς που θα είναι τσαρτισμένοι και γράφουν στα social, ήταν από εκείνους που ήταν σίγουροι ότι θα το δώσει ο Πάκος Ολυμπιακό το μάτι. Και τώρα επειδή δεν τους βγήκε εκείνο το έργο, τώρα πρέπει να βγάλουν ένα άλλο.
1: Εγώ έχω πει να κλείσουμε τα social να σωθούμε, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό πάει.
6: Αμήν.
1: Αμήν λέει. Λοιπόν.
6: Αμήν.
1: Χάρη, έχουμε διάλειμμα, είπαμε. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
9: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
8: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
9: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
8: Πιστεύω θα τα δω όλα!
9: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
8: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
9: Ποιος παντρεύεται?
8: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
9: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
7: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει. Έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ η βασική. Ένα κουβάρι στο πάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθετη του Ακάντζη. Στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνιακ σφυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Pep Guardiola είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται

0: ποτάμι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ το φίλο μου το Χάρη που μου κάνει το χατήρι. Παίξαμε διαμαντένια. Προβλήτα, ανδελέχεια. Μπράβο και στο φίλο που είπε ας το κομμάτι όλο. Σχεδόν όλο το αφήσαμε. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι, παιδιά.
1: Βεβαίως.
3: Βασίλης από Μόναχο, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Και ιδιαίτερα καλησπέρα στον Νικολή, την αδυναμία μου.
1: Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά.
3: Νίκο μου.
1: Βασίλη μου.
3: Ας είναι καλά τον μπάσκετ, αγορένα μου.
1: Έτσι. Πώς μεγαλώσαμε, νομίζεις, και γίναμε κανονικοί άνθρωποι, ρε φίλε.
3: Έλατε.
1: Πώς, με τα ψέματα. Όχι. Τον μπάσκετ. Όντως.
3: Μέχρι να έρθει η Τετάρτη για να ξελαφρώσουμε.
1: Δεν θα ξελαφρώσουμε, γιατί μετά έρχεται μεγαλύτερο άγχος. Αλλά αυτό είναι το άγχος το επικοδομητικό, το δημιουργικό που λένε και οι... Και οι γραμματιζούμενοι που θα
3: μένει.
1: Υπάρχει κόσμο που δεν θα τα αντέξει αυτό. Συγγνώμη, αυτό έλεγα και τώρα με το Χάρη. Δηλαδή, αν ζήσουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τελικό EuroLeague, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν είναι αστείο βέβαια. Έχει δώσει σοβαρότητα σημαντική μέσα του ότι θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο που θα πέφτει κάτω. Σαν τα κοτόπουλα θα λιποθυμάνε άνθρωποι από το άγχος. Και φοβάμαι μην είμαι ένας από αυτούς, να ξέρεις. Αλλά φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε.
3: Συνάδελφοι,
1: ναι.
3: Το άμα θα ήθελα να ήμουν σε αυτόν τον αγώνα και είπα είναι ο μόνος αγώνας που δεν θα ήθελα να βρίσκομαι μέσα.
1: Ναι.
3: Ναι, με τίποτα. Δεν ξέρω άμα θα την πάλευα. Δεν ξέρω άμα θα την πάλευα. Και με ρώτησαν οι συνάδελφοι και έφτασαν την ερώτηση γιατί έτυχε να δούμε της Πέμπτης μαζί. Μαζευτήκαμε μια παρέα. Και... μου είπαν φιλαράκι, λέει, δεν θα τη... δηλαδή...
1: Άστος.
3: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, αν μπορείς να είσαι μέσα, πας. Γιατί πας, θα σου πω. Στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σε διασυλλογικό επίπεδο, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες, σε τελικό EuroLeague. Και πολύ πιθανό μην ξαναγίνει, όσο είμαστε στην ζωή. Λογικά. Δεν το χάνεις, ρε παιδί μου, αν μπορείς να είσαι εκεί. Τώρα αναλαμβάνεις μετά, κουμπώνεις σε μισό ζαναξάκι, ό,τι μπορείς και πας και το βλέπεις. Δεν είναι, αλλιώς δεν βγαίνει, πιστεύω.
3: Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ζήλεψα και φιλαράκια που εδώ που τελευταία στιγμή βρήκε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα μεσημέρι βρήκε εισιτήριο για το μάτσο με τη Μονακό. Πήραμε τη μία αεροπορικό, έκλεισε τέλος πάντων και έφυγε. Την ίδια μέρα για να παρευρίσει την επόμενη στον αγώνα με τη Μονακό. Τον είπα, γόρι μου, αυτές είναι μεγάλες εμπειθίες. Ναι, μεν λίγο απότομα, αλλά είναι εμπειρίες που δεν τις ξεχνάς. Αλλά σου λέω τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, δηλαδή σε περίπτωση αγώνας με τον Ολυμπιακό, εγώ προσωπικά και δώρο να μου το δίνανε, δεν θα πήγαινα. Γιατί δεν θα την πάλευα, δεν θα τα άντεχα δηλαδή. Όχι ότι μετά άλλα θα τα απεξέλθω εύκολα. Για τον μπάσκετ είναι και τέτοια η φύση του που είσαι στην τζίτα όλο τον αγώνα, εκτός άμα καταφέρεις να πας κανένα διαφορά, αλλά έτσι πως είμαστε φέτος όλα με το Στανιώτα πάμε. Εντάξει, ας πάμε λίγο τώρα στα άλλα λιγότερα γρήγορα. Θέλω να μου δώσεις μια εξήγηση, Νίκο, αν μπορείς εσύ. Μπορείς να μου δεις έναν λόγο, άκουγα πριν και τον Τζανάκα που έλεγε Φερρυπίν, άγνωστο ακόμα φέρει πριν για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, το κατανοώ γιατί ο Ολυμπιακός έχει και κάτι να παίξει ακόμα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει και τίποτα στη φόρα του υπάρχει κάτι για να φύγει ή να μην φύγει. Άσχετο που ψηλοσυζητιέται τέλος πάντων δεξιά και αριστερά. Σε εμάς, ο λόγος που συνεχίζει να παρευρίσκεται ο Μπενίτεθ, μπορείς να μου πεις ποιος είναι?
1: Υπάρχουν ακόμα τρία παιχνίδια να τελειώσει η χρονιά και μετά θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε. Για όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή υπάρχουν λόγοι. Εντάξει. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει.
3: Γιατί φαίνεται λες και πρέπει να το πιούμε το ποτήρι, ρε παιδάκι μου.
1: Το ποτήρι το ήπιαμε. Τελείωσε. Σήμερα είσαι και μαθηματικά τέταρτος. Αυτό ήταν.
3: Κοίτα, εγώ σήμερα σου λέω ξεκίνησα να δω τον αγώνα.
1: Ατσίβλε.
3: Και όταν ξεκίνησα πάλι και βλέπω, δηλαδή ρε άνθρωπε, λέω τέλειωσαν όλα, δεν παίζεις για κάτι. Άλλαζε λίγο το σύστημα, ρε φίλε, να δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή με την ίδια λογική, με τους 5 πίσω. Λες και όταν μείναμε με 4 πίσω, άλλαξε κάτι ριζικά στην άμυνα. Ίδιες, ό,τι φάση έφεγες πριν, έφεγες και μετά. Αυτό τον Γιάγουσε στον έρμο, λες και μας έχει κάνει κάτι. Και δεν θα συμφωνήσω μαζί σου σε ένα κομμάτι που σου είπε κάποιος για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού πριν. Άμα ο Μπενίτεθ, για παράδειγμα, οι μεταγραφές του Χριστουγέννων δεν πήραν το δικό του το OK, ας έβγαινε να τα πει τότε. Τώρα, για μένα είναι αργά. Γιατί εγώ, σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι σου πήραν μεταγραφές που σου ταιριάζουν. Και αυτός από εκείνη την ημέρα που του έκατσε μια φορά την πεντάδα πίσω, σαν ορκισμένος δεν το άλλαξε ποτέ. Με πεντάδα πίσω, οι μεταγραφές που έκανες είναι περιττές. Και τα φτερά που πήρες και τα χαφ που πήρες.
1: Καταρχήν σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, είπε ότι αυτό που είπα είναι ότι δεν επέλεξα συγκεκριμένα κάποιον ποδοσφαιριστή. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω για το ρεπορτάζ ότι ασχολήθηκε με κάποιες μεταγραφικές περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτό να έρθουν. Οι παίκτες δεν έβλεπαν το ελληνικό πρωτάθλημα με τους οποίους συζήτησε. Και είπε, συμφώνησα, λέει, όμως με αυτούς που ήρθαν. Μιλούσαμε, λέγαμε ότι υπήρχε δυνατότητα να πάρουμε ένα παίκτη και εγώ έλεγα OK. Για άρα έχει δώσει την έγκρισή του σε όλους. Απλά λίγο πάλι παρένθεση και το κλείνω. Ο Τετέ και ο Παντελίδης ήρθαν πριν ο Παναθηναϊκός υπογράψει συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ που ήρθε ο Τετέ, γιατί χωρίς τον Τετέ, αδελφέ, ούτε τέταρτος δεν θα ήσουν. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά είναι πικρή πραγματικότητα.
3: Δεν το συζητάμε. Εμένα δεν είναι το πρόβλημα, Νίκο, το ότι θέλει να κάνει 10 ή 11 μεταγραφές. Για μένα το θέμα είναι ότι θέλει να κάνει 10 ή 11 μεταγραφές πάνω σε πιο ακριβώς τρόπο παιχνιδιού, σε τι σύστημα, τι θέλει να παίξει καταρχάς. Έχει 6 μήνες και δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να παίξει. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Να έχεις χτίσει κάτι με το ήδη υπάρχουν και να θέλεις τις 8, τις 9, τις 10 τις προσθήκες σου για να ανεβάσεις το ήδη υπάρχουν που έχεις, να το καταλάβω. Εδώ. Εμείς έχουμε παραχώσει και αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αγορίνες μου, για να μην σας κρατάω τον χρόνο και να βγει κανένας άλλος.
1: Είσαι κύριος, να είσαι καλά.
3: Λιγολή μου, είσαι αδυναμία μεγάλη.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Next. Σκυλί! Πάμε. Καλημέρα. Είναι γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνω για να μπορώ να επικοινωνήσω. Οπότε, φίλε μου, είσαι εσύ. Νάτος, έλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Γιάννης από Βόλο.
1: Ελπίζω να μην σε κυνηγάνε τα σκυλιά,
2: Όχι, όχι, δεν κυνηγάνε τα σκυλιά. Γεια σου, Νίκο, Κώστα και Γιώργο.
0: Μέρα, Γιάννη.
2: Όχι, σας κρατώ. Έχουμε μιλήσει με τον Κώστα και προχθές. Εάν ήταν μια φορά το πυρόλο offside, αυτό σήμερα ήταν 15 φορές.
1: Και τα δύο είναι offside. Δεν είναι ένα και 15 και τα δύο είναι offside.
2: Με τη διαφορά, Νικόλα, είναι ότι σήμερα κάνει κίνηση την μπάλα. Ο πυρόλα δεν κάνει κίνηση.
1: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είναι το ίδιο όμως. Και η μία περίπτωση είναι offside και οι δύο. Απλά ο φίλος μας ο Μπάμπα σήμερα έχει κάνει και τα δύο. Ο Πυρόλα έκανε το ένα.
2: Πώς, με τι κριτήρια σφυρίζουν οι διαιτητές, πώς βλέπουν τις φάσεις.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει και χειρότερη, υπάρχει και χειρότερη φάση στην αγωνιστική αυτή.
2: Ναι.
1: Είναι το πέναλτι που έχει δώσει φωτιά στο Πανσεραϊκό Λάρισα. Ντροπή, πραγματικά ντροπή για την ελληνική διαιτησία. Να σφυρίζονται αυτά τα πράγματα πέναλτι. Ντροπή
2: έχει
1: πραγματικά.
2: Έχει πλάτη ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας, δεν βλέπει την μπάλα και πάει και σφυρίζει.
1: Είναι, καταρχήν, είναι επιθετικό φάουλ. Ένα. Κατά δεύτερο είναι με πλάτη στην μπάλα. Κατά τρίτον πηδά και κατά τέταρτον η μπάλα πηγαίνει από συμπαίκτη. Ναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και τον φωνάζει ο Βάρ και του λέει: Κοίταξε, να δεις, εδώ πας να κάνεις έγκλημα. Και το δίνει.
2: Βέβαια.
1: Τι κάνεις, ρε αγόρι μου, δηλαδή.
2: Ο Γιώργος ακούει.
1: Τέλος πάντων. Ο Γιώργος έφυγε πριν από ένα λεπτό. Οπότε.
2: Παραπροηγούμενο τηλέφωνο μιλούσε ένας Κώστας Βασίλης Ολυμπιακός. Ρίσκο, Νίκο και Κώστα είναι να συνεχίσει ο Ολυμπιακός με αυτά τα μπακ που έχει. Μιλάω με τον Διονύση και σχεδόν κάθε βράδυ παίρνω τηλέφωνο γιατί από τη δουλειά έχω ένα δεκάλεπτο κενό και παίρνω και τον Ηρακλή. Λέει η ισοπαίδωση, δεν είναι μπακ αυτά ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν μπακ που σε εσείς Κωστίνια, Ορτέγκα και Μπρούνο στον Ολυμπιακό. Από το 0 σήμερα αν προσέξει το Ολυμπιακός τρώει 3 γκολ. 4 φάσεις κάνει ο Πάου, τρώει 3 γκολ Ολυμπιακός. Έχω βαρεθεί να πέφτει ο Ορτέγκα κάτω και να τον καλύβει, δίκιο έχει ο προηγούμενος για το Μεντελίμπα. Έχει μεγάλες αιμονές τα παιδιά. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστές Ορτέγκα. Δεν υπάρχει Κωστίνια. Και αυτά τα περί 14 εκατομμύρια Ζενίτ με Κορδελίτσα και Αντιγιά. Τι να είστε. Τι να δει. Πέφτει κάτι, πόσες φορές. Και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, τώρα το πρόσφατο, ή το 1-1, όλοι οι ποδοσφαιριστές του φεύγουν πίσω από την πλάτη. Μα όλοι. Όλοι. Ένα σεντερμπάκι της προκοπής δεν έχει. Πώς στήθηκε αυτό το Ρώσο Ολυμπιακό, για να κλείσω να μην σας κρατάω, όταν μια ομάδα είναι κακή, είναι κακή. Πώς το κάνουν. Κάκης τους Ολυμπιακός. Δεν θες πέντε γωνιστικές στο play-off να ζητάς να πάρεις και τίτλο. Θα πάρεις αυτά που σου πρέπουν.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το σημερινό ήταν το μεγαλύτερο ξεβράκωμα. Δηλαδή ήταν καλός και έφαγε 3 γκολ. Φανταστείτε να μην ήταν καλός.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο.
4: Γεια σας παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Μέρα μου. Τι κάνετε, Δημήτρης Ελλάδα. Έλα, Ανάσταση, μετά την Ανάσταση. Λοιπόν, δεν έχω και πολύ χρόνο. Καταρχάς, Νίκο, και προς όλους. Επειδή εγώ είμαι 66, εσείς είστε πιο νέοι. Εγώ, ο Κώστα, το λέω πιο πολύ προς τον Κώστα, το περιβόητο παιχνίδι με τον Καραγκιοζόπουλο, με τον Οκόνσκι, που πήραμε μετά από 10 χρόνια το πρώτο του Μπάγκεβιτς, εκεί ήμουνα στο τσάκ να πάω με χάπια. Αλλά ήμουνα τότε 30, πόσο ήμουνα. Μην λέτε τώρα τέτοια. Ακούω, φίλε, για τον μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα αυτή, η οποία έχει ιδιαιτερότητες αν γίνει τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και σε ρικάρι μου λένε δεν θα αντέξω αν την καρδιά μου. Φίλε, άλλα πράγματα. Και εγώ που σου μιλάω, πώς σας ξέρει. Μιλάμε για άρρωστος, ΑΕΚ άρρωστος. Φαντάσου τώρα Νίκο, ένα εγώ στο λέω, δεν φεύγει η αρρώστια. Όσο με το καλό να πας και 100 και εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, απλά τα βλέπεις λίγο αποστασιοποιημένα, ρε παιδί μου. Εκτός αν κόψει εντελώς. Εγώ έχω φίλους που για διάφορους λόγους, και δεν να το πω ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κόσμο να κόψει το ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω αρκετούς δηλαδή. Και αξίζεις και Παναθηναϊκούς. Ξέρω ανθρώπους που πούνε δεν ξανασχολούμε ρε παιδί μου, γιατί να χαλιέμαι ας πούμε. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο θέμα. Είχαν γίνει πολλά και τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αν δεν κόψεις εντελώς, δεν... μετά άλλα, απλά ρε φίλε το βλέπεις λίγο πιο... Και εγώ φέτος που θέλω να καταλήξω, που δεν ήμουνα ίσως και τέταρτο φαβορί. Με δίναν και μετά τον Παναθηναϊκό και πιο αντικειμενικά άντες, γιατί πέρσι είμαι αδιαλειμμένος. Λοιπόν, και φτάνω να είμαι πολύ κοντά στο να το πάρω, γιατί θεωρώ μετά τη σημερινή εξέλιξη είμαι, δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια, έτσι, γιατί με μπάλα έχουν μιλήσει και μου εκεί. Ελπίζω το λαφό να μην τα θυμόμαστε εμείς οι Άγγλες, τραυματικά. Τι έβγαζε πάλι ο άνθρωπος. Σήμερα βρήκε δραγούρι μου.
1: Κοίτα, το του Βάργα δεν είναι καλό το τέλος.
4: Άντε, η κεφαλιά του μου κουτί.
1: Το Μουκουτί, μπράβο, ακόμα μια ευκαιρία που ξέχασα. Σωστό, σωστό.
4: Του Ζωάο Μάριο Σουτάρα, εντάξει τώρα τι να. Κοίτα, στο πρώτο, εκεί που είπες, σου δίνει την αίσθηση ότι τώρα θα μπει το γκολ. Δηλαδή έκανε φάσεις, δεν είχε βέβαια. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Βάργα. Βάλε το ρε αγόρι μου, και κάνει το δύσκολο, την υποδέχεται όλη, την παίρνει μπροστά του, αποφεύγει το. Και τέλος πάντων, είναι αυτό που λέω εγώ τώρα, αν ήταν ο χοντρός που...
5: Εν τω μεταξύ, λένε και σήμερα ότι δεν ήταν σε επίπεδο τον άλλον αγώνα ο Μαρίν, έχει στείλει την μπάλα πάλι στη μέση στο κεφάλι του Μουκουτί και κάνει αυτή την μπάσα τώρα.
4: Έπαιξε και για τον Πινέδα ρε φίλε, σε σκεφτόμουν Κώστα, μιλάμε ότι ήταν κλοπή αυτή η μεταγραφή, δηλαδή, άστο. Για έπαιξε και για τον Πινέδα.
5: Τα ρώτα τον Νίκο που ήταν στο γήπεδο, αυτό μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει αυτή η μπάσα μου λέει δεν είναι άρρωστος.
1: Μάριν παιχτάρα ρε, τώρα τι συζητάμε, έχει αλλάξει...
4: Απλά ζωά ο Μάριο εκεί προς το τέλος δεν δίνει την μπάλα, αργή λίγο, του κάνουν φάου, ξέρεις ποια φάση λέω, που πάνε να βγει, είναι δύο δεξιά. Αν ο Κοϊτά είχε λίγο δυνάμεις ακόμα εκεί στο τέλος, πώς τους παίρναγε έτσι ρε φίλε.
1: Είσαι τρομερή κατάσταση αυτός ε.
4: Έχει κάνει, είναι σε ημιάγρια κατάσταση φίλε. Κάνει πράγματα που δεν τα κάνει.
5: Ένα λάθος μπορεί να...
4: απλά το παρακάνει μερικές φορές.
5: Άκουσε να σου πω.
4: Ανάμεσά τους περνάει, από πλάι περνάει. Δεν το είχε σε ρεπετόριο το αυτά.
5: Θα σου πω.
4: Πίστευε στον εαυτό του αυτό, παιδί.
5: Θα σου πω. Για να μην νομίζει κανένας ότι θέλουμε να βγάλουμε λάδι τον Νίκολη για απόψη. Θα σου πω για όλα. Γιατί σίγουρα έχει μια ευθύνη ως προς το.
4: Άσε μου ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό μόνο να πω κάτι και από θέλω. Και μετά πες. Λοιπόν, Κώστα, για αυτούς που με ψημιρούν, άκου πιο πολύ, σου λέω από εμπειρία, είναι, τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να το, είναι πολλοί που χαίρονται, το έχουν όλες οι ομάδες από τους οπαδούς. Εγώ ξέρω αεξίδες, σε εισαγωγικά δεν το βάζω, που θα χαρούνε και γιατί θα βγουν μετά και θα πούνε, στα λέγα εγώ, είναι το μέταλλο, είναι το κόμπλεξ. Έχω πολλούς τέτοιους, άστο τώρα, τέτοιους, και έχουν όλες οι ομάδες, σου λέω. Λοιπόν, η ομάδα, αν μας λέγαν σήμερα, γιατί θεωρούσαμε ρε φίλε ότι ο Ολυμπιακός αυτό το ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι, σήμερα φάνηκε ότι η γύμνια δεν πατάς ένα κουμπί και έγινες ομάδα. Και φάνηκε με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είναι. Λοιπόν, αν μας λέγαν ότι θα τελειώσει αυτή η αγωνιστική και θα είμαστε στους ίδιους βαθμούς, βέβαια με τον ένα στους πέντε και εμείς είμαστε στους έξι.
6: και με ψημιρούν και κλαίνε.
1: Ε, παιδιά, συγγνώμη λίγο, γιατί θα καραφιάσω τελείως. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Όταν τελείωσε η κανονική διάρκεια, η ΑΕΚ ήταν στο συν 2, σωστά.
6: Πίσω. Όχι,
5: συν 2 από
1: πίσω.
5: Συν 2 από πίσω. Ολυμπιακό συν 3 από πάνω.
6: Από τον δεύτερο. Ήσουν πίσω.
1: Ήταν συν 2. Περνάνε τρεις αγωνιστικές με ντέρμπι. Δεν παίζει με τη Λαμία και τον Άρη και τον Βόλο.
6: Ναι, ρε,
1: με
6: ντέρμπι
1: και είναι συν 6. Ε, πώς μπορείς να γκρινιάζεις, ρε γαμώτο, δεν γίνεται.
6: Δηλαδή, όχι, για μένα έκανε ένα ακόμα βήμα. Έκανε ένα ακόμα βήμα.
1: Για μένα
6: έκανε ένα ακόμα
1: μπορεί
6: βήμα.
1: Μπορεί να έκανε και το πιο μεγάλο βήμα σήμερα. Αλλά
6: ναι,
1: τέλος
6: πάντων. Ναι, okay.
5: Ναι. Γιατί μειώνονται και οι αγωνιστικές και,
1: ναι, ρε,
5: και
1: η
5: διαφορά
1: μεταξύ του. Μεταξύ του την επόμενη. Έχει τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. 9 πόντι μείνανε και είναι 6 πόντι μπροστά. Πώς θα γίνει να το χάσει.
6: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πιο επικίνδυνος τώρα. Γιατί Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει. Σου λέει θα πάω στην κόλαση της Φιλαδέλφειας. Η άλλη πάει για πρωτάθλημα. Έχει κίνητρο φουλ. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή δεν έχει να χάσει τίποτα, ρε παιδί.
1: Μαζί είναι τα μάτια της άλλης αγωνιστικής.
5: Ναι, αυτά μου σώνα και τα δύο.
6: Μαζί. Okay. Αλλά για την ΑΕΚ είναι τελικός. Και θέλω να πιστεύω, επειδή τους έχει όλους, μάλλον θα τους έχει τιμοπόλεμους, ότι ο Νίκολης θα το διαχειριστεί έτσι. Πρέπει να πάρει μισό μηδέν, μισό μηδέν. Να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και για μένα το ακουμπάμε. Δεν το σφιχταγκαλιάζουμε. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, με χ τελειώνει και μαθηματικά. Με χ, με νίκη της ΑΕΚ και χ το άλλο.
5: Τελειώνει
6: πολύ. Τελείως, κάνεις και για τη Φιλαδέλφεια.
5: Τώρα, άκου τι γίνεται τώρα.
6: Αλλά και με νικητή κάποιον, πάλι θέλεις ένα χ στην Τούμπα.
5: Στο σημερινό μάτς, αν κάποιος έπρεπε να βγει πρώτα, είναι ο Κοϊτά, αυτόν έπρεπε να βγει.
6: Ο Κοϊτά είχε κουραστεί, ρε φίλε, φαινόταν.
5: Και έπρεπε να βγει τον Κουτέσα. Αν μπορεί να βρει κάτι. Για μένα πιο πολύ λάθος είναι ότι επιμέναμε από αυτή την πλευρά. Ενώ έβλεπε ότι το από ποια πλευρά και να ήταν ο Κοϊτά, δηλαδή ότι δεν πήγαινε καθόλου.
6: Να πω, ερώτησε και,
5: και από δεξιά που ήταν στην αρχή και μετά που πήγε μεταφέρθηκε αριστερά, πάλι δεν ήταν καθόλου.
6: Ερώτησε και προς τους δύο, επειδή ξέρετε πολύ μπάλα. Εάν, τώρα μπεις μετά, εάν, εντάξει, εγώ έχω τρέλα με τον Γιώβιτς, ξέρεις, σωστά δεν έπαιξε σήμερα και κερδίζει και τους παίχτες του, είναι δίκαιος. Ο Γιώβιτς ο δικός του και είδες έπρεπε να παίξει ρε παιδί μου, δεν είχε ρυθμό ο Ζήνη.
5: Απ' την άλλη αν έρχονταν το ίδιο, περίμενε.
6: Έπρεπε να βγει ο Βάρκα φίλε.
5: Θα σου πω κάτι άλλο, σε αυτό συμφωνώ. Ότι δεν έπρεπε να βγάλει το Ζήνη, εκτός αν ο Ζήνη...
6: Ο Γιώβιτς εσές του Βάρκα.
5: Επειδή όλα τα λεπτά πάει περίπου στο 60 λεπτό πάντως ο Ζήνη. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο όμως. Εάν δεν μπει καθόλου ο Γιώβιτς και Σαπουνόλη, τον πες που είπε βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό, τον βάζει καθόλου.
6: Όχι, δεν μπορούσε. Τους είχε κουράσει, έπρεπε να μπει άλλο και δεν μπει, δεν μπει άσχημα. Έσπαγε μπάλες, να σου πω, εγώ ρωτάω, θα μου πεις με υπόθεση. Τι γνώμη σας και εσένα Νίκο. Εάν στη θέση του Βάρκα ήταν ο Γιώβιτς, υπήρχε περίπτωση να μπάει μπάλα μέσα. Προς αυτή τη φάση. Έχει χάσει κάτι άλλο, κάτι κεφαλιές. Εκεί αν ήταν ο Γιώβιτς.
1: Εν τω μεταξύ, κάτσε γιατί τώρα εντόπισα κάτι φοβερό, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
6: Θα την έσκαβε πάνω από το λαφόν, στο λέω εγώ, θα την έσκαβε. Δεν θα πήγαινε ούτε γωνία, ούτε τίποτα.
1: Λοιπόν,
6: πάνω από το λαφόν.
1: Ακούστε να δείτε ένα φοβερό που βρήκα τώρα, μου ήρθε φλασιά. Ο Παναθηναϊκός για ένα, περίμενε, λοιπόν, στη Λιβαδιά, στο 1-4, 8 Μαρτίου, σκόραρε τα τελευταία του γκολ σε ροή παιχνιδιού. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Πάντως,
1: 7 παιχνίδια
6: μου,
1: έχει βάλει γκολ μόνο με πέναλτι.
6: Νίκο,
1: ένα στην Πέτης, sorry, του Ταμπόρδα.
6: Να.
1: Και ναι, και δύο στην Τρίπολη. Ένα του Ζαουρί και ένα του Τετέι.
6: Μία κουβέντα μόνο για τον Μπενίτες. Έχει καταλάβει ρε τα μήνυμα σε τον Αφελής. Και πουλάει τρέλα φίλε, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Επαναλαμβανόμενα να λέει συνέχεια είναι επιτυχία. Ρε φίλε, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει τώρα σε τι μέγεθος έχει έρθει. Έχει καταλάβει ο άνθρωπος, σου λέει θα εισπάρει. Εντάξει, δεν είναι τώρα...
1: Δεν είναι, πάντως ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι ωραίο για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο.
6: Του παίρνεις 12 παίχτες, εσύ πιστεύεις θα φτιάξει ομάδα σε ένα χρόνο να χτυπάει πρωτάθλημα. Θα κάνει... Του παίρνεις 12 παίχτες, αν ένας τρελός ιδιοκτήτης του λέει τι θέλεις κύριε Μπενίτες, 12, πάρ' τους. Εσύ πιστεύεις θα τους κάνει η ομάδα να χτυπήσει πρωτάθλημα. Αφού κάνει παλαβομάρες ο άνθρωπος. Εγώ νομίζω είναι απλά παροχημένος προπονητής. Την πατήσατε. Πατήσατε. Χάσατε ένα χρόνο ρε φίλε.
1: Και κάνα 7-8 εκατομμύρια σε αποζημίωσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν φίλε μου.
5: Να σε καλά.
6: Και να σας πω κάτι να γελάστε. Τι λένε οι Ολυμπιακοί φίλοι μου. Λες και το έχουν συνεννοηθεί. Ότι αν σας πάρουν την Ευρωλίγκα εκεί μέσα, όπως λένε για μας. Αν σας πάρουν την Ευρωλίγκα εκεί μέσα, είναι λέει 7-7 μετά η Ευρωλίγκη.
1: Καλά, εντάξει.
6: Τώρα από πότε το 4, το 3-1 κάνει 7.
1: Δεν θα είναι έτσι, θα είναι όμως.
6: Του λέω τι λένε.
1: Είναι πλήγμα. Αλλά εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι, θα κάνουμε και χαβαλέ όλα αυτά τα χρόνια. Κοίταξε, οι φίλοι μου Ολυμπιακοί να σου πω τι μου λένε. Άκου. Το πρώτο λέει έπρεπε να ακυρωθεί, να μετρήσει το καλάθι, ξέρω εγώ, που έχουν γίνει 17 παραβάσεις πριν.
6: Τέλος πάντων,
1: άκου. Το άλλο ήταν στη Θεσσαλονίκη δεν μετράει. Το άλλο ήταν στην Αθήνα δεν μετράει. Οπότε είμαστε 4-3. Αλλά μπορεί να ισοφαρίσει.
6: Παιδιά, λέω δεν θα είναι 7-7. Μπορεί να είσαι και 8-7 μπροστά. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ ξέρω να σου λέω. Λεβέντη μου, έχω 7 και έχει 4.
1: Ό,τι
6: και.
1: Αυτό είναι. Θα πει δηλαδή. 7-4.
5: Να σου πω. Και τώρα εμείς άμα πάρουμε το φετινό είναι 13 και 10 γιατί πιάνει για 10, 23.
1: Πάλι εγώ την πληρώνω δηλαδή, βρήκατε πάλι. Λοιπόν, φύγαμε.
6: Ίσως θα είναι το πιο μάγκικο όμως το φετινό.
1: Δεν μετράει για 10. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ φιλαράκι μου.
6: Πηλιά, καλό ξημέρωμα.
1: Τελειώσαμε κύριε Κώστα, κύριε Χάρη.
5: Πάμε κύριε Νικό.
1: Τελειώσαμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σας.
5: Και την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε.
1: Να είστε καλά. Να είστε τσάμπ.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ που διαβάζεις τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αφεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αφεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένα μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρουν ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Με στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειώμα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Ρήλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Και σήμερα με καλή παρέα στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντώνη Δημητρίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Ξυπνιέται.
0: Έχουμε ξεσυνηθίσει τα ξενύχτια. Έχω καταλάβει καλά.
1: Έχουν περάσει λίγο τα χρόνια και οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις κάτι να κάνεις, μένεις ξύπνιος χωρίς να καταλάβεις.
0: Πώς περνάει και η ώρα καμιά φορά. Λοιπόν, Αντώνης Δημητρίου, πρώην κιθαρίστας στον Ενδελέχεια, από τα ιδρυτικά μέλη.
1: Ναι.
0: Να το θυμηθούμε αυτό. Εποχές
1: 94.
0: Μάλιστα. Μια πορεία που τελείωσε το 2009. Θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια με καινούργια δουλειά στα χέρια του. Πεζόδρομος, πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, την οποία έτσι θα ακούσουμε μαζί σας. Και θα την συζητήσουμε με τον Αντώνη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απόψε εδώ στις δύσκολες αυτές βάρβαρες ώρες. Στίχη και μουσική, έτσι, όλα.
1: Ναι, δικά σου. Και τη παραγωγή και σχεδόν τα περισσότερα ρόλανα. Με τα χρόνια έρχονται αυτά όταν παίζεις μουσική. Δεν είναι κάποιο θαύμα. Περισσότεροι από τους μουσικούς παίζουν πολλά πράγματα. Επίσης έχει βγει πια γενιά μεγάλης ηλικίας που έχουν φοιτήσει στα μουσικά λύκεια, όπου εκεί μαθαίνουν 3-4 όργανα και είναι πολύ, πολύ μουσική και εξαιρετική μουσική.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς μουσικούς στη χώρα.
1: Πια έχουμε πάρα πολύ καλούς. Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο των συγκροτημάτων. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτιάξω συγκρότημα. Και η μουσική.
0: Δεν μιλάμε για τότε χρόνια, μιλάμε για τώρα.
1: Ναι, μιλάω για τώρα. Και η μουσική είναι μουσική, δουλεύουν πάρα πολύ, είναι πιστόλια που λέμε. Δηλαδή τους δίνεις μια παρτιτούρα και αύριο παίζεις στην αυλία. Αλλά απαιτούν να πληρωθούν κάποια. Αυτά που αξίζουν, δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Τώρα.
0: Πόσο δε με τα δεδομένα τα σημερινά, ας πούμε, που είναι λίγα τα έσοδα, φαντάζομαι.
1: Το βλέπεις ότι είναι λίγα τα έσοδα. Μπαίνοντας μέσα σε ένα μαγαζί, αν μετρήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται και δεις να πιούν ένα-δύο ποτά, τα νούμερα σε οδηγούν. Τώρα, άμα είσαι τρελαίος και αρχίζεις και ζητάς, δεν ξέρω, αστρονομικά ποσά, δεν νομίζω.
0: Ναι,
1: να δουλέψεις.
0: Να δουλέψεις. Μάλιστα. Πεζόδρομος, λοιπόν, φιλοξενούμενους στο άλμπουμ εκτελεστές, ερμηνευτές μάλλον.
1: Μα γίνεται πεζόδρομος τώρα.
0: Σωστά. Ο τίτλος λοιπόν προκύπτει από αυτό, στην ουσία.
1: Βασικά είναι ένας τίτλος ο οποίος βγήκε να διορθώσει τον προηγούμενο τίτλο, ο οποίος τον θεώρησε λίγο πρόχειρο και λόγω του ότι αποτελείται από ένα μοσαϊκό τραγουδιών, δηλαδή πολλά από τα τραγούδια δεν μοιάζουν κανένα με το άλλο. Αυτό τώρα εγώ ρωτούσα συναδέρφους και μουσικούς και μουσικούς παραγωγούς και λοιπά τη γνώμη τους και μου πήρα διάφορες γνώμες και κατέληξα στο ότι δεν είναι άσχημο να υπάρχει αυτή η ποικιλία και αυτή την ποικιλία τη συναντάς σε διάφορους πεζόδρομους της πόλης μας, όπου δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, όπου έχει πεζοδρομηθεί δρόμος ο οποίος ήταν ακόμα και μη σημαντικός, δεν μιλάμε για την Ερμού.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Στο Κουκάκι, στο
0: Γκάζι.
1: Ναι. Όπου έχει πεζοδρομηθεί γίνεται χαμός. Είναι ένα μοσαϊκό από ηλικίες, ανθρώπους, μουσικές, ήχους. Και αυτό βέβαια το εξώφυλλο όταν με το καλό στο τέλος του μήνα περίπου βγει το άλμπουμ. Το εξώφυλλο είναι λίγο

0: Εγώ ψηλά τη γέφυρα, να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι που τώρα. Όχι, λες.
1: Αυτά είναι μέσα μου όλα. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό.
0: Ψάχνοντας έτσι και παίζοντας συνήθως κομμάτια από τους ενδελέχη, έβλεπα ότι στη σύνθεση πολλές φορές υπήρχε το όνομα του συγκροτήματος. Εκεί σημαίνει ότι βάζατε όλοι από λίγο κάτι μέσα στα κομμάτια.
1: Ναι,
0: ή απλά δεν ήθελε κάποιος να βάλει το όνομά του μπροστά.
1: Κοίταξε, τα περισσότερα κομμάτια φτιάχτηκαν έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι φτιαχνόντουσαν. Απλά από κάποια στιγμή και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Και ξεκινήσαμε από το χειρότερο πράγμα.
0: Δηλαδή.
1: Το να χρεωθεί, να πιστωθεί μάλλον, ένας το κομμάτι μουσικά, ενώ είχαν βάλει την ιδέα του. Βέβαια, είναι. Πρέπει να είσαι ζογκλέρ για να καταφέρεις να επιβιώσεις ένα συγκρότημα που πέφτουν 5 και 6 ιδέες.
0: Mm-hmm.
1: Ποια θα επικρατήσει,
0: ναι.
1: Πώς, δηλαδή τι ισορροπίες φτιάχνονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ κάνοντας τα πράγματα μόνος σου παίρνεις και μια ευθύνη
0: του όλου πράγματος
1: και σου λύνει και τα χέρια. Mm-hmm. Τώρα, πάει καλά, δεν πάει καλά, αυτά τα κρίνει ο κόσμος.
0: Ναι. Δηλαδή, και η πορεία, η ιστορία.
1: Και τα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Το βασικό είναι να έχεις τραγούδι. Αν δεν έχεις τραγούδι, δεν έχεις τίποτα. Όπως και αν είσαι.
0: Σωστά. Και η ιδέα έτσι, του πεζόδρομου πότε ξεκινάει?
1: Η ιδέα του πεζόδρομου ξεκίνησε το 2017, που το καλοκαίρι που γράφτηκε από μια άσχετη έτσι αιτία, γράφτηκε το πρώτο τραγούδι, ηχογραφήθηκε, είχε προηγηθεί η επαφή με τη Μικαέλα Δαρμάνη, όπου κάνοντας παρέα και πρόνοντας καλά μαζί με κοινούς φίλους κλπ, μου είχε πει γιατί σταμάτησες, γιατί θες να μου γράψεις κάτι. Η Μικαέλα είχε δίσκο με διασκευές, ένα εξαιρετικό άλμπουμ.
0: Του Δημήτρη Μάζερη, τους κιθαρισμούς και τα λοιπά, σε παλιά κομμάτια.
1: Το αγαπώ να θυμάμαι, ναι. Αλλά δεν είχε δικό της δικά της τραγούδια.
0: Την δισκογραφία.
1: Και ξεκίνησε έτσι η ιδέα και κατέληξε στο. Στις ώρες. Τότε το τραγούδι ώρες. Το αγάπησε η Μικαέλα, είναι ευχάριστο και εύπεπτο το τραγούδι. Εγώ το θεωρώ λαϊκό τραγούδι. Απλά δεν το γράψαμε 2/4, το γράψαμε swing. Μια και ο κόσμος
0: εξακολουθεί να θέλει, αυτό, ναι.
1: Θέλει swing. Και το έβαλαμε στο πρόγραμμά της άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι πήγαν και συνέχεια και άλλα 3-4 που έχουμε κάνει στο δίσκο μαζί.
0: Μάλιστα. Μέσα στο πεζόδρομο θα δούμε τις ερμηνείες της Μικαέλας λοιπόν, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δικές σου και της Δέσποινας Αμοργιανίδου. Τα λέω σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους έχω...
1: Αμοργιανού.
0: Αμοργιανίδου τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αμοργιανού.
1: Έχω κάνει εγώ το λάθος.
0: Okay. Πώς προκύπτουν όλες αυτές τις συνεργασίες? Εντάξει, της Μικαέλας μου είπες πώς. Με τον Λαβρέντη, με τον Λάκη, με τη Δέσποινα.
1: Με τον Λαβρέντη του είχα ξαναγράψει ένα τραγούδι, μικρός που είσαι ουρανέ, λεγόταν, στο τελευταίο άλμπουμ των Ενδελέχεια.
0: Που και εκεί είχε συμμετοχές για πρώτη φορά, σαν Ενδελέχεια, μπήκαν άλλοι.
1: Ναι.
0: Συγκρότημα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και είχε παίξει τα βιολιά ο Φώτης ο Σιώτας. Οπότε είχα αυτό το προηγούμενο, αυτό το παρελθόν. Και πήγα, τον βρήκα. Ήταν σε δύσκολη φάση γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Του άρεσε το τραγούδι, γιατί είναι ένα, εντάξει, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, αλλά είναι ένα βαλσάκι έτσι πολύ νοσταλγικό. Και μου λέει, το διάλεξα από 15.
0: Μάλιστα.
1: Που είχα μπροστά μου. Προφανώς έχουν προτάσεις από πάρα πολύ κόσμο.
0: Φαντάζομαι.
1: Έρχονται και αυτοί στη δύσκολη θέση πολλές φορές να σου πούνε δεν μπορώ. Ή δεν μ' αρέσει. Ή να μην σου το πούνε καν έτσι, να το καταλάβεις από τα
0: συμφραζόμενα
1: τελευταία. Εξελεκτικά. Ναι, να μου έχει τύχει. Έχω φάει 2 χιλιόμετρα για 2 τραγούδια. Αλλά στα άλλα γκολ.
0: Ωραία, όσο το κάνω, έχει να κάνει με το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ο Λάκης και η Δέσποινα.
1: Ο Λάκης. Με το Λάκη είχαμε συνεργαστεί ξανά, είχαμε παίξει σε συναυλίες μαζί. Είχα παίξει ένα βίντεο κλιπ του. Και είχαμε μια άνεση. Δούλευε και στην ΕΡΤ. Ήταν μουσικός παραγωγός και είχε μια εκπομπή, τα 45 ράκια. Είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική διάνοια και διάβια και χιούμορ, όπου μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το Λάκη. Είναι ατρεπτικός. Μερικές φορές στο στούντιο τον κρατούσα, του έλεγα τι είναι αυτό που μου λες, μου λέει, εισαγωγή.

0: μου λέει ότι μία μέρα πρέπει να φύγει. Τι λες, του λέω, η εισαγωγή θα φύγει από το κομμάτι, γιατί? Και μου λέγε εκεί προσπαθούσα να τεκμηριωθεί, το βράδυ με έπαιρνε το τηλέφωνο.
1: Άσε την εισαγωγή.
0: Μη σου πω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο εσύ, θα κάνεις αυτό, εξαιρετικός, και θα παρευρεθεί και στην παρουσίαση.
1: Πότε θα γίνει?
0: Η παρουσίαση του άλμπουμ θα γίνει στις 19 Μαρτίου, έχουμε ακόμα χρόνο, στη Σφίγγα, το θεωρώ ένα αξιόλογο χώρο.
1: Ιστορικό χώρο η Σφίγγα.
0: Βέβαια, ναι. Δεν θα είναι μια συναυλία με εισιτήρια κτλ. Θα είναι με προσκλήσεις, θα προσκληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι και άλλα και όποιος θέλει. Αυτό είναι το νόημα. Θα παίξουμε και live τα τραγούδια του δίσκου, κάποια από τα τραγούδια του δίσκου. Ένα μικρό πρόγραμμα, δεν είναι ο σκοπός να είναι ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο και κουραστικό κτλ. Είναι ένα event αποκλειστικά για το άλμπουμ. Θα έρθουν οι φίλοι μου από του Ξενδελέχεια, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Δημήτρης ο Λεοντόπουλος και διάφοροι άλλοι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Η κυκλοφορία μου πες θα γίνει στο τέλος του μήνα επίσημα κανονικά στα δισκοπολία όσα έχουν μείνει.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το βασικό θα είναι το χέρι με χέρι στα live. Δεν ξέρω ποια φόρμα ακριβώς θα βρεθεί, αλλά είναι η πιο ουσιαστική οδός πώλησης. Δηλαδή ο άλλος
1: έρχεται να σε ακούσει και αν φεύγοντας το αγοράζει.
0: Ναι, θέλει, σου λέει θέλω να το έχω αυτό. Γιατί είναι μαζεμένο το υλικό, ενώ με τις αναρτήσεις στο ίντερνετ είναι λίγο τα πράγματα στον αέρα, σκόρπια. Εγώ είμαι υποστέγη, έχω εταιρεία, δηλαδή το μετρονόμο με τον οποίο ο οποίος θα εκδώσει το CD, και έτσι δεν είμαι εντελώς στον αέρα.
1: Αλλά, οπότε θα υπάρχει διανομή κανονικά στα καταστήματα κτλ.
0: Το ίντερνετ έχει κοινοτικούς όρους δικούς του, οι οποίοι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά μπορεί και να χαθείς. Να κάνεις ένα CD και να είναι σαν να το πετάς στα σκουπίδια.
1: Οπότε μετά τις 19 Μάρτη έχουμε κανονισμένα live κάπου, θα ξεκινήσετε κάπου.
0: Κοίταξε, βασικά όσον αφορά, το λέω αυτό τώρα γιατί είναι αθηνοκεντρικό το πράγμα στην αρχή του τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω σκοπό αυτή τη στιγμή εύκολα να σκεφτώ ένα πρόγραμμα για να πάω να κλείσω μόνος με ένα μαγαζί στην επαρχία και να δουλέψει κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Να πουληθούν ποτά, να παίχνουν διασκευές πολύ γνωστές. Οι διασκευές που παίζω στο πρόγραμμά μου είναι, έχω επιλέξει να είναι διασκευές διδακτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί μ' αρέσει οι άνθρωποι να σταματήσουν να διασκεδάζουν με τα
1: σουξέ
0: του 90 ή του 95 και να προχωρήσουμε και να ακουστούν και πράγματα τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όπως είναι το συγκρότημα των Mumford & Sons, τραγούδια του Bruce Springsteen, για παράδειγμα, τα οποία είναι μυθικά και επικά και εμείς δεν τα ξέρουμε καν εδώ. Όπως ένα που έχει δανειστεί τη θεματολογία του στα φίλια της οργής. Είναι κομμάτια που γίνεται χαμός. Του Michael Kiwanuka, τέτοιες διασκευές περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει να χιτάρω δηλαδή. Οπότε ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά, να παρουσιαστεί σε 9-10 μέρη στο βασικό υλικό στην Αθήνα, και από εκεί πέρα η επαρχία μου θα πάμε. Θα πάμε.
1: Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα.
0: Θέλει μια άλλη δουλειά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά, αν θες να αρχίσουμε να ακούμε την καινούργια δουλειά. Θα τα πάρω με τη σειρά τα κομμάτια. Αν θες να τα ακούσουμε, θέλω να τα ακούσουμε όλα, να δώσουμε όλη την εικόνα στον κόσμο για τον πεζόδρομο. Ο Άντωνης Δημητρίου, λοιπόν, πρώτα με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και τη δική του στην ημέρα, και αμέσως μετά η Δέσποινα Αμοριανού. Το ξέρω ένα μέρος. Τα ακούμε, ένα τζικλάκι και επιστρέφουμε για περισσότερη κουβέντα πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε και ακόμα περισσότερα. Μείνετε εδώ.

0: καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε τσουέ. Με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, η Πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα. Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι. Σωστά το παιδί.
1: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά. Για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, η φαρική γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είμαι τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχεις. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Εκπομπή στο Instagram.
0: Ναι,
1: βρίσκεται εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτιών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω και έπιασε το σαν τώρα, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι. Σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είχαμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη σύνσφα. Ανάγκη τη δική σας. Τι θέλει. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήστα.
0: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
1: Ναι.
0: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport.fm.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινήσαμε την ακρόαση του άλμπουμ του Αντώνη Δημητρίου που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε εδώ. Τίτλος του άλμπουμ Πεζόδρομος. Ακούσαμε τη Μικαέλα Δαρμάνη στη μέρα και την Δέσποινα Αμοριανού. Yeah. Το ξέρω ένα μέρος. Στη μουσική γραμμένη από τον Αντώνη Δημητρίου. Πότε έχεις αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι ξέρω εγώ, μου βγαίνει σύνθεση, μου βγαίνει στίχος?
3: Κοίταξε, στιχουργός δεν μπορώ να πω, να ονομάσω τον εαυτό μου στιχουργό. Τραγουδοποιώ, ναι. Mm-hmm. Η εμπειρία δούλεψε πάρα πολύ στο να γραφτούν οι κατάλληλες, να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις mm-hmm. ώστε να αντιθούν αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη λέξη που θα εξυπηρετήσει αυτό που θέλεις. Uh-huh. Ό,τι και αν είναι αυτό, αστείο ή σοβαρό ή λυπηρό, uh-huh. υπάρχουν εύκολες θεματολογίες, δυσκολότερες κτλ. Αλλά έχω σκίσει πολλές α4. Uh-huh. Δηλαδή στη προσπάθεια αυτή, σαν το πέτα τη μαμά από το τρένο, θυμάσαι
2: ναι, ναι.
3: που αρχίζεις, The Night Was κτλ. Πολύ. Στην έκθεση δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Αλλά δεν ήμουν καλός περισσότερο γιατί προφανώς υποτιμούσα τις ερωτήσεις που δινόντουσαν για τα θέματα. Όταν άνοιξαν οι ορίζοντες μου και πήρα απόφαση να βγω ανοιχτά έξω με τα συναισθήματα, με τις αφηγήσεις, με το φανταστικό, γιατί υπάρχει και πολύ φανταστικό μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Και όταν λέω φανταστικό, εννοώ ακόμα και το γεγονός ότι απευθύνεσαι όπως και εσύ, mm-hmm. στο φανταστικό ακροάτη, σε ποιον φαντάζεσαι ότι σε ακούει αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, έχουν γραφτεί και με γνώμονα αυτό. Όπως και στη μουσική, είμαι λιτός, θέλω να είμαι ουσιαστικός, θέλω να σέβομαι αυτόν που θα τα ακούσει καν. Mm-hmm. Και έχω δώσει πολύ σημασία και στην παραγωγή.
2: Ωραία. Είναι δικιά σου παραγωγή, έτσι?
3: Ναι, ναι. Mm-hmm.
2: Γράφεις πρώτα μουσική και μετά στίχους συνήθως? Με ποιο τρόπο δουλεύεις? Τουλάχιστον με ποιο τρόπο δούλεψες έστω εδώ?
3: Νομίζω βγαίνει πρώτα η βασική μελωδία της φωνής, το σφύριγμα της φωνής. Αυτό τώρα γράφεται πρόχειρα σαν κινητό που βρίσκομαι.
2: Mm-hmm. Όταν έρθει η ιδέα, φαντάζομαι.
3: Ναι, πάμε σπίτι να το δούμε στην κιθάρα λίγο πώς, mm-hmm. πώς γίνεται. Τι σχήμα μπορεί να πάρει, αν υπάρχει, ή αν ήταν μια στιγμή, ας πούμε. Mm. Και μετά, με βάση αυτή τη μελωδία και την υπόσταση αυτή που έχει, γράφονται και οι στίχοι.
2: Και οι στίχοι. Οπότε πρώτα μουσική και μετά στίχοι.
3: Οπότε μου έχουν προταθεί διάφοροι στίχοι για να τους μελοποιήσω. Δεν το έχω κάτι μέχρι στιγμής.
2: Σκέφτεσαι, σαν πιθανότητα?
3: Δεν ξέρω, αν μάθω μπορεί, γιατί αυτά είναι και θέμα γνώσεως και εμπειρίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θεωρώ δεσμευτικό λιγάκι, με την κακή έννοια της δέσμευσης, ότι θα πρέπει να...
2: Μου έδωσε τους στίχους, πρέπει να το φτιάξω, ας πούμε.
3: Ναι, και ότι θα πρέπει οι νότες μου να φυλακιστούν μέσα σε αυτούς τους στίχους. Έτσι.
2: Μάλιστα. Για να δούμε τι έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα από τη Μάλτα έχουμε. Από το φίλο το Γεράσιμο. Βάλε μας μια μολυβίνια, θέλασσα να γουστάρουμε, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στην Κρήτη, στο φίλο μας τον 2 μέτρα Περπάτοφ. Χαιρετισμού στην όμορφη παρέα σου. Πολλά φιλιά στον εκλεκτό καλεσμένο. Είχαμε κάτσει παραδίπλα σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο Καραϊσκάκι πριν χρόνια, αν θυμάται, λέει ο Νίκος. Πας γήπεδο?
3: Έχω πάει.
2: Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
3: Όχι.
2: Τι.
3: Θα σου πω ότι είμαι η ομάδα. Είμαι. Αγαπώ την ομάδα χρόνια από πιτσιρίκη. Mm-hmm. Την οποία έχει έναν από τους χειρότερους ύμνους. Sorry που το λέω.
2: Ναι, για πάμε. Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Νικόλα στο Κέπινγκ της Σουηδίας. Εύχες για όμορφη Κυριακή. Καλημέρα στον Τζόνι Μπι. Τι είναι αυτό που σε αφήνει στο σταθμό? Γεια σου πάνω, χαιρετώ και τον Αντώνη. Δεν τον ξέρω, αλλά τους ενδελέχεια φουλ. Πολύ καλό συγκρότημα, λέει ο Γιάννης. Άνω σταλγό, υπέροχος Κώστας Ουράνης. Ενδελέχεια, τώρα που σας βρήκαμε, θα μας το παίξετε, λέει ο 2 μέτρα Περπάτος. Δεν έχει φέρει εδώ κάτι ο Αντώνης να παίξουμε ζωντανά. έχουμε έρθει περισσότερο έτσι να ακούσουμε την καινούργια του δουλειά. Μια άλλη φορά, αν το επιθυμεί. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για τους Sugar. Ποιοι είναι οι Sugar και πώς έτσι τους δημιούργησες?
3: Λοιπόν, οι Sugar είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από τον Χρήστο Σαρδεύρα, που είναι υποδιευθυντής ορχήστρας, γιατί εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και αυτός είναι πάρα πολύ οργανωτικός, παίζει μπάσο.
2: Ωραία.
3: Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Έχει δικό του συγκρότημα που παίζουν διασκευές και είναι έτσι ένα διασκεδαστικό συγκρότημα. Και έτσι λοιπόν, όταν χρειάζεται να δείξουν κάτι σε κάποιον νέο μουσικό που θα έρθει ή θα έρθει για μια συνεργασία, το αναλαμβάνει ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Γιώργος Παλετσάκης παίζει τύμπανα, ο Νίκος Κόγιας ηλεκτρικές κιθάρες μαζί με μένα. Έχω τις κιθάρες, τη φωνή, τους στίχους, τη μουσική και το spiritual catering, το λέω, το έχω ονομάσει εγώ.
2: Ωραία.
3: Στα πλήκτρα συνεργαζόμαστε με τον Χρήστο Κουμούση. Είναι εξωτερικός συνεργάτης, παίζει και αυτός σε διάφορα πράγματα και σχήματα. Και στο τρομπόνι έρχεται μαζί μας ο Γιάννης Αρβανιτάκης, ένας τρομπονίστας, είναι top of the line. Πρέπει να είναι από τους 2-3 καλύτερους στην Ελλάδα. Φυσάει, νομίζεις ότι ακούς τρομπέτα. Ενώ είναι τρομπόνι, είναι εξαιρετικός μουσικός και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάντα βέβαια, εγώ είμαι της λογικής ότι τους συνεργάτες σου, όσο τους προσέχεις, θα τους έχεις. Άμα αρχίσεις θα...
2: Βεντετηλίκια τύπου...
3: Όχι βεντετηλίκια, να γλιτώσω την αμοιβή συγκεκριμένα. Δεν θα μπορούν και αυτοί, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο.
2: Λυγικό.
3: Για να έρθουν. Ένα τέτοιο μουσικό, ας πούμε, σαν τον Γιάννη τον Αρβανιτάκη και τον Χρήστο Κουμούση, δεν μπορείς να μην τους πληρώσεις. Δεν θα δεχόμουν να μου πούνε, γιατί μου το έχουν πει οι άνθρωποι, ότι για αυτή τη φάση, ξέρω εγώ, μην υπολογίσεις. Δεν το κάνω εδώ. Δεν μου περισσεύουνε.
2: Ναι, φαντάζομαι. Αλλά έχοντας περάσει, φαντάζομαι, και από τη διαδικασία, ας πούμε, με το συγκρότημα χρόνια και τα λοιπά, καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω, ας πούμε, την ανάγκη του μουσικού.
3: Είναι και αρχή. Εγώ ξεκινάω στην ουσία από την αρχή, από το μηδέν, γιατί άλλο το ενδελέχεια συνδέθηκε μαζί μου.
2: Είναι βαριά κληρονομιά, όπως και
3: λέτε, βέβαια. Είναι, βέβαια. Αλλά ξεκινάω από την αρχή, οπότε ξέρω ότι στην αρχή θα πρέπει να το χρηματοδοτήσεις με τον α ή β τρόπο αυτό που κάνεις. Και το έχω δεχτεί. Δεν γκρινιάζω.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι και οι συντελεστές του άλμπουμ, έτσι, αυτοί όλοι που αναφέραμε. Υπάρχουν κάποιοι έξτρα μουσικοί οι οποίοι έχουν παίξει μέσα στο άλμπουμ?
3: Στο άλμπουμ έχει παίξει, είπαμε, ο Γιάννης Αρβανιτάκης και έχει παίξει και ο Μάριος Παπούλιας βιολί στη μέρα. Ένας εξαιρετικός μουσικός και αυτός. Πάρα πολύ ωραίο βιολί.
2: Πολύ ωραία. Στο διάστημα αυτό, από το 9 μέχρι τα 2-3 χρόνια πριν, που υπάρχει μια παύση για τον Αντώνη, πώς το, ξέρω, βράζει κάτι μέσα σου ή το έχεις αφήσει στην άκρη, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, να χαλαρώσουμε λίγο από τα μουσικά και τα λοιπά, και βλέποντας πώς διαχειρίζεται σε την επόμενη μέρα από τους ενδελέχεια στην ουσία.
3: Και υπήρξαν, το επόμενο διάστημα. Με τους ενδελέχεια υπήρξαν τρεις φάσεις. Υπήρξε η φάση η οποία οδεύε προς Guinness, προς βραβείο Guinness, γιατί κάναμε live με 14 εισιτήρια. Δηλαδή, σαν το συγκρότημα με τα λιγότερα εισιτήρια ever.
2: Καλά, και μην το λες, πρώτο... υπάρχουν συγκροτήματα που κάνουν για δύο, για έναν, έως και κανέναν, ας πούμε.
3: Το πρώτο μας άλμπουμ, όπου και αυτό πρέπει να είναι υποψήφιο, για να έχει πουλήσει τα λιγότερα. Πολλοί θεωρούν τη βουτιά το πρώτο μας άλμπουμ.
2: Είναι το τρίτο, νομίζω.
3: Είναι το τρίτο η βουτιά. Προηγήθηκαν δύο με την Eros Music. Λοιπόν, βέβαια το καλύτερο μας εξώφυλλο βρισκόταν στο πρώτο άλμπουμ. Γίνονται αυτά τα, έτσι, οξυμόρα.
2: Παράδοξα.
3: Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρώτη φάση. Μετά ακολούθησε η έκρηξη. Ήμασταν και καλοί, αλλά ήμασταν και πολύ τυχεροί που βρεθήκαμε να είμαστε μέσα στα 5 καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Ήρθε το γεμάτο Ρόδο, 1-2-3 φορές, ξέρω εγώ. Η παρουσία στο Λυκαβητό.
2: Και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα και τα λοιπά.
3: Ναι, πολύ πετυχημένα live στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι γίνεται κάτι σήμερα στην Αθήνα, σε 2-3 χρόνια σκάει το γκέλ στην περιφέρεια και κρατάει πάρα πολύ περισσότερο από ότι στην Αθήνα έφυγε, πάει, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, Και υπάρχει και η τρίτη φάση, όπου ενώ κάναμε δίσκο ο οποίος είχε το μεγαλύτερο airplay από όλα μας τα κομμάτια, γιατί ξέρεις, κομμάτια σαν το Διαμαντένια Προβλήτητα, το Βουτιάου από ψηλά που ήταν γκάζια και τέτοια, οι σταθμοί δυσκολεύονταν να τα παίξουν για λόγους εγκύτητας με το κοινό, με το μέσο ακροατή. Υπήρξε λοιπόν και αυτή η φάση που ενώ υπήρξε αυτή η επιτυχία με, τα, με το τεράστιο replay, αυτό δεν είχε αντίκρισμα στα, στην προσέλευση, στις συναυλίες. Οπότε μας έπιασε μια ανασφάλεια και ορθώς κιόλας, γιατί πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση σε αυτά τα πράγματα, ότι από το να υπάρχουμε και να μην μας φωνάξουν κάποια στιγμή, να φτάσει αυτή τη στιγμή που δεν μας φωνάξουν, κάτι να το διαλύσουμε και να το αποδεχτούμε ότι και μετά
4: έπεσε η κρίση,
3: άρχισε, έβλεπες συνεργασίες, κουφές, συγκροτήματα δηλαδή που μπορεί και να βρίζαν ένα στον άλλον πιο πριν, να συγκεκρινώθηκε το πράγμα, το CD πια εξαφτελίστηκε κρέμοντας το στα περίπτερα.
4: Στα περίπτερα με εφημερίδες και τα λοιπά.
3: Ναι, σαν μέσο, ας πούμε. Ήρθε το ίντερνετ, άλλαξε η γενιά, άλλαξε η εποχή. Λοιπόν, οπότε εγώ φεύγοντας από αυτή τη φάση, θεωρούσα ότι είχα υπερεκτεθεί, δηλαδή με γνώριζαν στον δρόμο. Ήμουν και πιο λίγο αδύνατος.
4: Καλά, θέμα κιλών, φαντάζομαι.
3: Εύχομαι. Λοιπόν, ναι, και με αυτό το, γι' αυτό το λόγο το να διαλυθούμε, ας πούμε, σαν ενδελέχεια ήταν λίγο και ανακουφιστικό. Δηλαδή, το ανακουφιστικό μέρος του ερχόταν να απαλύνει τον ενδεχόμενο πόνο του αποχωρισμού από τη ράμπα και τα φώτα της και όλες αυτές τις ώρες που έχουν ακουστεί. Γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά φαίνεται υπήρχε, γιατί ενώ δουλεύοντας στο ραδιόφωνο σε δουλειά παρεφέρει με τη δικιά σου.
4: Να πούμε ότι είσαι στον κόσμο,
3: στον δηλαδή, κόσμο, ναι, μουσικός παραγωγός. Πιστεύω ότι η δουλειά αυτή θα καλύψει την καλλιτεχνική μου, την ανάγκη μου για καλλιτεχνία κτλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι άλλο πράγμα, άλλο κομμάτι εντελώς. Όμως το διάστημα αυτό ξεκουράστηκα και άκουσα πάρα πολύ μουσική. Είχα το χρόνο να ακούσω πάρα πολύ μουσική, να αναθεωρήσω, να αλλάξω. Και έτσι ο πεζόδρομος, μπορεί να βρεθούν στοιχεία τα οποία μοιάζουν ή προσομοιάζουν με τους ενδελέχεια στο ηχητικό σκέλος και στις κιθάρες και αυτά, αλλά έχει μεγάλες επιρροές σαν ατμόσφαιρα από όλα αυτά που έχω ακούσει και έχω αγαπήσει
4: διάστημα,
3: όλα αυτά τα χρόνια.
4: Να φανταστώ ότι στη διάρκεια των ενδελέχεια τα ακούσματα ήταν πολύ λιγότερα, γιατί είμαστε πάνω στο συγκρότημα και ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό. Έτρωγε περισσότερο χρόνο.
3: Εγώ ήμουν και τότε μουσικός παραγωγός, δούλευα στο Rock FM. Και είχε αρχίσει η φάση του CD single.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και στο Rock FM πήγαιναν πάρα πολλά είδη μουσικής. Τα περισσότερα από όλους τους σταθμούς. Και υπήρχε τεράστια πληροφορία. Δηλαδή, σε επίπεδο κουραστικό. Παίρναμε και από εκεί πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το εύρος λόγω του ότι το ίντερνετ, δεν ξέρω αν λεγόταν ακόμα τότε έτσι. Άρπρανετ, πώς λεγόταν παλιότερα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Απλά υπήρχε μια εξέλιξη στο ελληνικό ροκ. Το ελληνικό ροκ ήταν ανύπαρκτο όσο το Ρόδον είχε ένα κύκλο, μια παρέα συγκροτημάτων ξενόφωνων, οι οποίοι ανοίγαν μονίμως τις συναυλίες των μεγάλων συγκροτημάτων που ερχόντουσαν. Ερχόντουσαν, ας πούμε, οι Tindersticks. Το άνοιγαν οι συγκεκριμένοι τάδε αγγλόφωνοι κτλ. Πράγματα τα οποία ο κόσμος εδώ πέρα, επειδή ήταν αγγλικά, δεν τα άκουγε. Δεν μπορούσε να κατανοήσει.
4: Δεν τα έκανε δικά του περισσότερο,
3: ναι, όσο
4: το ελληνικό.
3: Και αυτό μπορούσε να τον εντυπωσιάσουν, αλλά δεν γινόντουσαν δικά του, γιατί δεν μίλαγαν όπως μιλάει το ελληνικό.
4: Τη γλώσσα του.
3: Και εγώ, αν κάτσω να γράψω αγγλικά, δεν μπορώ να μεταφράσω. Δεν γίνεται να μεταφράσεις τα ελληνικά στα αγγλικά. Πρέπει να είσαι Άγγλος για να γράψεις αγγλικά.
4: Για να το νιώσεις έτσι περισσότερο.
3: Δηλαδή, ναι, το Should I Stay or Should I Go, τον class, στα ελληνικά θα Έπεφτε γιαούρτι.
4: Ναι, εύκολα.
3: Ξανά λέει.
4: Και είναι και γραμμένο και δισκογραφική για την ακριβή, έτσι δεν είναι καν για...
3: Το Ρόδον συνέχιζε λοιπόν. Το λέω τώρα, έχει κλείσει, είναι μια αρχαία ιστορία. Γίνει γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Το έγινε ένα μουσείο, ας πούμε, τέλος πάντων, ναι. Για πάμε.
3: Το Ρόδον, ενώ υπήρχαν τα πρώτα airplays με ελληνικό ροκ, με ξύλινα σπαθιά, με τρύπες, νέα από sold out, από συναυλίες, σεισμός στο πεδίο του Άρεως, στο Λυκαβητό με τους τρύπες και τους Grover κτλ. Το Ρόδον κόφευε. Μέχρι που κάποια στιγμή από όσο έχει καταγραφεί, έγιναν κάποια τριπλά sold out από τους τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά και άρχισε πια να γίνει ανοιχτό και στα ελληνικά, ας πούμε, και εντάξει.
4: Και εκεί είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορούμε να το πούμε, μέχρι τις αρχές, λίγο μέσα το 2000, που έχει έτσι την έξαρση το ελληνόφωνο ροκ.
3: Το 2000 άρχισε και έπεφτε.
4: Κατηφόριζε σιγά σιγά.
3: Κατηφόριζε. Είχε πέσει πολύ CD όμως, γενικά, και είχε αρχίσει να πηγαίνει με τα περιοδικά στα περίπτερα. Βασικά όλα αυτά ακολούθησαν την αλλαγή της αστικής τάξης και της εργατικής τάξης. Δηλαδή εμείς γράφαμε και μιλούσαμε για φοιτητές που ήταν παιδιά εργατών, αγροτών που είχαν έρθει από την περιφέρεια για να σπουδάσουν εδώ, ή αστών. Αυτό άλλαξε όταν ήρθαν οι μετανάστες για δουλειά. Και το κοινό που θα άκουγε τη μουσική μας, εξαφανίστηκε. Έτσι μείναμε χωρίς κοινό και άρχισε να ακούει Βανδί, πως το λένε.
4: Νεολαϊκά, να το πούμε.
3: Και Ρουβά και τα αρέστα. Εντάξει, αυτό δεν το λέω για να το αναθεματίσω. Είναι μια εξέλιξη.
4: Μια λογική συνέχεια των πραγμάτων.
3: Ναι, μια λογική συνέχεια των πραγμάτων. Ακριβώς όπως πολύ ωραία το λες. Και έτσι άρχισε και έπεφτε το πράγμα. Αλλά δεν θέλω να είμαι ευχαρίστως. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ξέρω τη θέση μας, ξέρω ποιους αγάπησα κι εγώ από τα άλλα συγκροτήματα. Ξέρω ότι όταν διαλύθηκε το πρώτο συγκρότημα από τα μεγάλα, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ενώ μπορεί πριν να ήσουν να υπήρχαν αντιζηλίες, ας πούμε, ανταγωνισμοί και τα λοιπά. Με το που έφυγε ο πρώτος, άρχισες και ανησυχούσες, γιατί αν ήσουν έξυπνος,
4: βλέπεις τι έρχεται.
3: Έβλεπες τι γίνεται. Είναι καλό να τη μοιραστούμε αυτή την πίτα λιγότερο. Μήπως δεν είναι καλό.
4: Και λογικά.
3: Και έτσι είναι.
4: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι δουλεύοντας με το ελληνόφωνο ροκ και με τα κομμάτια σας, ας πούμε, παίζοντας τα ή εδώ στο ραδιόφωνο ή σε κάποια σετ τα οποία γίνονται κατά εκεί σε μαγαζιά έξω, ακόμα και τώρα γενιές, ας πούμε, μικρότερες από αυτές τη δικιά μου, ας πούμε, που μεγάλωσε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την εποχή που περιέγραψες, ακόμα τα ζητάνε και ακόμα διασκεδάζουν με τα κομμάτια.
3: Ναι. Παίξανε μαζί ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Παναγιώτης Κατσιμάνης, μαζί βέβαια σε ένα έτσι ανάμεικτο σχήμα μαζί με τους Magic Dispel, τα
4: στο κύτταρο.
3: Στο κύτταρο. Και ήταν κάποιες βραδιές οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες. Δηλαδή το κύτταρο πρέπει να χάρηκε, οι άνθρωποι που έχουν το κύτταρο πρέπει να χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί είχαν πάρα πολύ καιρό να έχουν ένα τέτοιο sold out με οποιοδήποτε.
4: Νομίζω ότι είναι 3-4 χρόνια που το κάνει το κύτταρο εκεί στα τελειώματα. Συνήθως το κάνει στα τελειώματα του Μαΐου, λίγο πριν κλείσει για καλοκαίρι.
3: Θα το παρακάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα το παρακάνει, δηλαδή, δυστυχώς. Αυτά τα πράγματα γίνονται λίγο, θέλει προσοχή και μετά.
4: Γιατί μετά που μπορεί να κουράσει.
3: Στην ανάγκη μειώνουμε και το χώρο μας, να είμαστε μικρότεροι, να είμαστε πιο μαζεμένοι. Ας πούμε, όχι να επαναλάβουμε την επιτυχία.
4: Μάλιστα, κάποιοι εδώ αναρωτιούνται για τα 14 εισιτήρια, τι διάολο. Παιδιά, μάλλον δεν έχετε εικόνα για το τι σημαίνει live, ας πούμε, και πολλές φορές για ένα συγκρότημα που ξεκινάει, ας πούμε, την καριέρα του ή τις προσπάθειές του σε live. Εδώ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, ξεκίνησαν κάπως έτσι, βλέπεις Σιδηρόπουλος και τα λοιπά. Είναι ακόμα περισσότερο να τρώνε γιαούρτια στις πλατείες, προσπαθώντας να παίξουν τη μουσική τους σε όποιο κοινό, ας πούμε, μπορούσε να τους ακολουθήσει. Καθυλωμένος και απολαμβάνω, λέει, το μέγιστο Αντώνη και φυσικά τη λατρεμένη Μικαέλα. Καλό τάξη δεν είναι ένα δουλειά, Αντώνη. Καλή κουμπάρα, Φαλακροδέμων, ο οποίος φεύγει από τη Ρόδο και έρχεται στα μέρη μας. Καλημέρα, Αντώνη, πάνω, λέει ο Μιχάλης. Πολλούς χαιρετισμούς από Κοπενχάγη, Δανία, ο Αλέξανδρος. Εντάξει, τώρα αυτά τα ποτά, τα drugs, είναι κακό οι καλλιτέχνες να πηγαίνουν με θαυμάστρες και τα λοιπά.
3: Αυτές είναι οι πιο ωραίες ερωτήσεις.
4: Δεν ξέρω αν θες να τοποθετήσεις πάνω σε κάτι ή να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από το άλμπουμ.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ βασικά. Γι' αυτό, όχι δεν ξέρω τι να πω, αλλά είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι εξαιρετική η ακρότηση που δεν τη στείλανε.
4: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα, στα μέρη του Βύρωνα. Καλημέρα στον Νικόλα, στη μέρα της Αργυρούπολης. Χαιρετισμούς και στον Αντώνη δίπλα σου. Μου γράφει ο Παναγιώτης που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Ειλικρινά σας τους άνθρωπος, συγχαρητήρια πάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ο Παναγιώτης παλεύει τα δικά του στα μέρη της Μόσχας, παίζοντας μουσική εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε και άλλα κομμάτια
3: από το παιχνίδι. Να πω μόνο ένα πραγματάκι αυτό που για αυτήν την ερώτηση το μουσικό, αν το βοηθάει πιο πολύ το ποτό ή τα drugs. Τις περισσότερες φορές που έχουμε παίξει, παίζουμε με ένα μπουκάλι νερό δίπλα, γιατί πρέπει να έχεις μια διάβια, κυρίως στα αυτιά, όχι τόσο στο μυαλό, σε παρασένει το συναίσθημα, για να μπορείς να ακούς συχνότητες, τέτοια
4: εντάσεις,
3: τι γίνεται. Εντάξει, ναι. Τελειώνοντας όμως το live, είσαι μεθυσμένος. λόγω της αδρεναλίνης, ας πούμε, και λόγω του ότι... Ναι, αυτό.
4: Ερώτηση. Πριν το live υπάρχει άγχος?
3: Πάντα, πάρα πολύ.
4: Πάντα.
3: Εγώ θυμάμαι ότι υπήρξε προς το τέλος, μια τελευταία τριετία, μια περίοδος που ήμασταν τόσο ασφαλείς με το τι θα παίξουμε και είχαμε πολύ ωραία σχέση και απολαμβάναμε το ότι και το παίξουμε και το ότι βρισκόμασταν και πριν στο σουβλατζίδικο, σε ένα σουβλατζίδικο συγκεκριμένο που πηγαίναμε και μετά πηγαίναμε, κάναμε sound check, ατελείωτες ώρες. Δεν καταλαβαίναμε από κούραση και από αυτό. Δηλαδή ήταν μια διασκέδαση όλο το πράγμα.
4: Τι ωραίο. Πόσο ωραίο. Και ακούγεται και φαντάζομαι και θα ήταν. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Αντώνη Δημητρίου. Πρώτη προσωπική, πεζόδρομος, η στίχη μουσική είναι δική του. Εδώ θα ακούσουμε τον Αντώνη και τους Σούγκαρ σε δύο κομμάτια. Το Δε Σ' Αγαπώ και την Ανταμοιβή.
3: Πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.